0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Οι εκπομπές μας εκπέμπονται ζωντανά από το στούντιο των Ραδιομακελάριδων. Εδώ, στο Μάχη 99,8 στα FM. Επίσης, σε μαγνητοσκόπες προβάλλονται και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Είναι το αντισυστημικό δελτίο και η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στη μουσική επιμελία και στο ήχο ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπάρης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Είναι πολλά που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πάρα πολλά. Και τα περισσότερα αφορούν εσάς, τα νοικοκυριά, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Κάποιοι νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν. Μαζεύτηκαν σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι σούπερ μαρκετάδες, οι γκραντ ολιγάρχες της χώρας. Ο κύριος Μασούτης, ο κύριος Κλαβενίτης, οι εκπρόσωποι των ξένων και θυγατρικών του Βασιλόπουλου και οι υπόλοιποι μεγάλοι κουστοδία αυτών που γδίνουν τους Έλληνες πολίτες. Προεξάρχοντος του Υπουργού Ανάπτυξης, του ακατανόμαστου, μου έχει απαγορεύσει να λέω το όνομά του, του κυρίου Νταλάρα. Ο Νταλάρας δεν είναι Υπουργός Ανάπτυξης χώρας? Μου έχει απαγορεύσει να λέω το όνομά του. Ο συντοπίτης μου. Ρε συντοπίτη μου, ρε Νταλάρα, τι είναι αυτά που ακούσαμε με τους σούπερ μαρκετάδες? Αυτοί ας κοροϊδεύουν. Ας έχουν βρει χαζούς και μας κοροϊδεύουν. Και γι' αυτό φταίτε εσείς. Εσείς τους βγάλατε πρώτους. Εσείς τους ξαναβγάλατε πρώτους. Η ανακοίνωση του κυρίου Θεοδωρικάκου, του κυρίου Νταλάρα. Θέλετε να την ακούσετε? Θέλετε να ακούσετε τι αποφασίστηκε σήμερα? Για μας, χωρίς εμάς, από τη σύγχρονη τάξη της ολιγαρχίας, τη νέα, τη νεοπαγέστατη τάξη της ολιγαρχίας, που είναι οι σούπερ μαρκετάδες. Εδώ η ολιγαρχία ανοίγει σαν μια ομπρέλα σε τρεις βασικούς μοχλούς πλουτοκρατίας. Η πρώτη είναι η γνωστή, ο κύριος Μυτιλινέος, ο οποίος το ζήσαμε κι αυτό. Στην πιο ξεδιάντροπη μορφή λογοκρισίας αποφάσισαν σε συνεργασία με τον νεόκοπο Δελφίνο που θέλει να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη, τον κύριο Δένδια, ότι η ΕΡΤ, καλύπτοντας την εκδήλωση της Μέτλεν του κύριου Βιτιλινέου, ο οποίος επεκτάθηκε και στα αμυντικά συστήματα της χώρας, τον κάναμε νοματέο δηλαδή, να συνεργάζεται με αμερικανικές και γερμανικές εταιρείες για να φτιάχνει οπλικά συστήματα στην Ελλάδα και να τα μοσχοπουλάει στους εγκληματίες πολέμου. Καλύφθηκε μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είπανε στη δημοσιογράφη, δεν το άκουσα να παίζει πουθενά σε κανένα συστημικό κανάλι, και είπανε στη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, άκου παιδί μου, κοπέλα ήταν, άκου κοριτσάκι μου, θα στείλεις το κείμενο στη Μέτλεν του κυρίου Μετυλινέου, της είπαν της κοπέλας της δημοσιογράφου, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του κύριου Δένδια, για να καλυφθεί εκδήλωση τηλεοπτικά. Θα στείλεις το κείμενό σου στη Μέτλεν, στη Βαρονία του κύριου Μετυλινέου, για να το εγκρίνουν και μετά να το σπικάρεις. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο μεγάλος πλέριος δρόμος για να κάνουν λογοκρισία οι ολιγάρχες στο τι θα παίζουν, όχι μόνο τα κρατικά αλλά και τα ιδιωτικά κανάλια. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι ουτοπικά ανεδαφικό. Αυτό είναι ουτοπικά πρόστιχο. Πρόστιχο, προστιχότατη ενέργεια. Και η μόνη που κατήγγειλε το θέμα ήταν η Ένωση Συντακτών της Θεσσαλίας. Η Ένωση Συντακτών της Αθήνας πού βρίσκεται? Η κυρία Αντωνιάδου της ΕΣΥΕΑ περιμένει να πάρει άδεια από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια για να βγάλει ανακοίνωση? Κυρία Αντωνιάδου, εσείς η νέα πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών. Μαύρη μοίρα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Οι σούπερ μαρκετάδες, η νέα ομπρέλα ολιγαρχίας του τόπου, είναι, είπαμε, ο Μυτιλινέος, ο Περιστέρης, τους ξέρουμε όλους αυτούς, οι ταβαντζίδες των εθνικών οδών, των εθνικών δρόμων. Η δεύτερη τη τάξη, η ολιγαρχία της χώρας, είναι οι βενζινάδες και τα διελιστήρια, ο κύριος Λάτσης και ο κύριος Βαρδινογιάννης, οι οποίοι πουλάνε όσο γουστάρουν. Δεν είδα την ελληνική κυβέρνηση και τον Ταλάρα του Υπουργείου Ανάπτυξης να κάνει κάποια παρέμβαση στα διελιστήρια και να τους πει «Οπ, έως εδώ και μη παρέκει, ρίχνουμε 80 ευρώ βενζίνη στο ρεζερβουάρ μας». Και είναι, κυρίες και κύριοι, σαν να ρίχνουμε μία ποσότητα βενζίνης για να σβήσουμε τη λαδιά από το παντελόνι μας. Αυτά είναι τρομακτικά πράγματα. Σε μια στιγμή που τα έχουμε πει κατ' επανάληψη 200.000 φορές, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει γιατί δεν τους μαζεύει κανένας. Πουλάνε όσο γουστάρουν. Είναι δυνατόν να έχει πέσει το Brent στο πετρέλαιο στα 70 δολάρια, στα 72, στα 68 και να πουλάνε ακόμα τη βενζίνη αθεόφοβη στο 1,930? 1,930 ρίξα! Να τους κλείσετε! Αλλά πού να τους κλείσετε, αφού πίσω από αυτές τις εταιρείες είναι μισακές οι εταιρείες στην Ελλάδα. Οι μισές είναι του Λάτσι, ΕΚΟ και BP, και οι άλλες, ΑΒΙΝ και ΣΕΛ, του κυρίου Βαρδινογιάννη. Πώς θα τους κλείσουνε? Αλλά δεν βλέπω να αντιδράει κανένας. Πάμε σαν τα βόδια και ρίχνουμε βενζίνη και με 2 ευρώ και με 2,10 και με 2,20. Το τρίτο κομμάτι των ολιγαρχών είναι οι σούπερ μαρκετάδες. Κατσικωθήκανε στην πλάτη μας και πουλάνε τα προϊόντα όσο κουστάρουν. Τα μάθατε τα νέα? Παγώνουν, λέει, οι τιμές. Παγώνουν, λέει, οι τιμές όλο το καλοκαίρι και θα κάνουν εκπτώσεις, να μας κάνουν τη χάρη οι σούπερ μαρκετάδες από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ζήσουμε καλοκαίρι όχι μόνο μετεωρολογικού καύσωνα, αλλά και διατροφικού καύσωνα, διατροφικής θερμοκρασίας. Ακούστε τις δηλώσεις του κυρίου Νταλάρα, του Υπουργού Ανάπτυξης, και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
1: Το κόστος ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας,
0: ναι,
1: αποτελεί ένα αμφίβολο.
0: Ναι. Πες τα, Νταλάρα, πες τα, Γιώργο μου.
1: Και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν...
0: Νταλάρα! Νταλάρα! Γιώργη Νταλάρα! Εσύ πού ζεις? Αλλά τι να σε ενδιαφέρει εσένα, κατακαημένε?
1: Σε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση...
0: Στην υγεία των κορόιδων!
1: Στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες...
0: Και όταν πάει ο Νταλάρας με την υπουργική Mercedes να ρίξει βενζίνη, δεν πληρώνει από την τσέπη του, πληρώνει το ελληνικό δημόσιο.
1: Ότι αυτό αφορά...
0: Δεν καταργούνται τα προνομία. Δεν μειώνεται ο μισθός των ελληνοβουλευτών. Ένα μισή χιλιάρικο πρέπει να παίρνουν. Εγώ τους δίνω 2. Εγώ αν ήμουν στη θέση αρχηγού κράτους θα τους έδινα 2 χιλιαρικάκια. Πάρτε 2 χιλιαρικάκια και βουλώστε το. Βουλώστε το. Τσάμπα κινητά τηλέφωνα. Τσάμπα οι βενζίνες. Τσάμπα τα λάστιχα. Τσάμπα τα σέρβις. Τσάμπα όλα. Τσαμπατζίδες. Ακούστε τον τζαμπατζή. Επαγγελματίας τζαμπατζής αυτός.
1: Ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Δηλαδή, μπάτε σκύλια λέστε όλο το καλοκαίρι. Υποτίθεται παγώνουν οι τιμές. Ποιες τιμές παγώνουν? Έχετε δει καμιά τιμή να παγώνει εσείς? Εγώ τη μόνη τιμή που βλέπω να παγώνει είναι του πάγου. Του πάγου που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Και αυτή ανωδική είναι. Και θα δούμε από το Σεπτέμβριο εάν προχωρήσουν τα μεγάλα κογκλώβια των σούπερ μαρκετάδων σε μείωση τιμών. Όλο το καλοκαίρι θα τους φάμε στη μάπα. Όλο το καλοκαίρι δηλαδή θα είναι ίδιες υποτίθεται οι τιμές. Πιστεύετε εσείς ότι θα είναι ίδιες οι τιμές στα σούπερ μάρκετ? Κύριε Μασούτη, ο πρόεδρος των μεγάλων ελληνικών σούπερ μάρκετ, ο κύριος Μασούτης, ο κύριος Μούρης, η μεγάλη Μούρη. Τώρα να σε δω τι θα κάνεις, που με τη συγχώνευση του Μασούτη με τα σούπερ μάρκετ κριτικός θα κλάψουν μέσα στο καλοκαίρι μανούλες εργαζόμενων. Ξέρετε γιατί? Γιατί η συγχώνευση που γίνεται από το Μασούτη, διότι αγόρασε ο ολιγάρχης, με τι λεφτά τα αγόρασε? Για να μπορέσεις να αγοράσεις κάτι πρέπει να αυξήσεις το εισόδημα της εταιρείας σου, πρέπει να αυξήσεις το τζίρο της εταιρείας σου, πρέπει να αυξήσεις τα καθαρά έσοδα της εταιρείας σου. Πώς τα αύξησε ο κ. Μασούτης? Πατώντας πάνω στα δικά μας κεφάλια και στα δικά μας σώματα. Μας ήπιε το αίμα ο κ. Μασούτης. Όχι κυριολεκτικά, για όνομα του Θεού. Δεν πίνει αίμα ο κ. Μασούτης. Το αίμα το πίνουν άλλοι. Το αίμα το πίνουν ταμιακές μηχανές. Μας ήπιαν το αίμα. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει και να ψωνίζει σταυρομολίτλ. Σταυρομολίτλ. Και μ' αρέσει που πάνε και παίρνουν και φαγητό από τα λίτλ. Αυτό μ' αρέσει. Ο κ. Μασούτης, λοιπόν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των μεγάλων σούπερ μάρκετ, προχώρησε συγχώνευση, εξαγόρασε τα σούπερ μάρκετ κριτικώς. Και ειδικά αυτά τα σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε πόσες απολύσεις έρχονται με την αγορά, με την εξαγορά των σούπερ μάρκετ κριτικώς? Αν υπάρχει άλλη άποψη να την ακούσω στο 2-10-7-18.000, στο 6-9-43-63-54-51, να ακούσω και την γνώμη του κυρίου Μασούτη, του κυρίου Κριτικού και του κυρίου Σκλαβενίτη. Αλλά δεν τόλμησε ποτέ κανένα σούπερ μαρκετάς να κάνει απευθείας παρέμβαση σε ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κρύβονται πίσω από τα πανάκριβα softex τους, από τα πανάκριβα χαρτιά υγείας τους και από τις πανάκριβες χαρτοπετσέτες τους, τα αναψυκτικά τους και τα είδη πρώτης ανάγκης που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Όχι, επιμένω στην ιστορία του σούπερ μάρκετ. Επιμένω. Γιατί η μεγαλύτερη κλεπτοκρατία βρίσκεται εκεί. Έγκυται εκεί. Στην κοιτίδα της νέας ομπρέλας της ολιγαρχίας. Στους σούπερ μαρκετάδες. Ενισχύστε λίγο ρε εσείς και τα περιφερειακά μαγαζιά. Δεν βλάπτε λίγο ο κόσμος να δώσετε και δύο δραχμές στα συνοικιακά σούπερ μάρκετ τα οποία βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκρίνετε λίγο τις τιμές. Υπάρχουν μικρά παντοπολία, υπάρχουν μικρά σούπερ μάρκετ στη γειτονιά μας τα οποία κρατούν κάποιες τιμές. Γιατί δεν ενισχύετε αυτούς και πάτε και ψωνίζετε από τα φαρμακεία όπως είναι ο Σκλαβενίτης και ο Μασούτης και αφήστε τα σάπια ότι είναι φτηνή. Καθόλου φτηνή δεν είναι. Πανάκριβη είναι. Καταργούνται τα κρεοπολία. Καταργούνται τα ψιλικατζίδικα. Καταργούνται τα μικρά σούπερ μάρκετ και πάμε να ψωνίσουμε κρέας στο Σκλαβενίτη, στο Μασούτη, στον Κριτικό και στο Βασιλόπουλο. Γιατί ρε, τα βρίσκεται πιο φτηνά? Πιο φτηνά μπορεί να είναι. Είναι πιο ποιοτικά. Πού θα μπορεί να ψωνίσεις ρε Μοσχάρη? Μοσχάρια. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Αλλά εγώ δεν ψωνίζω κρέας από τα σούπερ μάρκετ. Πάω στο κρεοπόλι της γειτονιάς. αλλά και αυτοί τον έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ. Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε όλοι σας. Κρεοπολία της γειτονιάς έχουν γίνει φαρμακεία. Ρίξτε τις τιμές. Ανταγωνιστείτε, ειδικά στα κρέατα και στα φρούτα, τα σούπερ μάρκετ. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Θα πάμε άκλαυτοι. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, βγήκε αυτό το αρμάριο. Αυτός ο περίεργος τύπος του Χάρβαρντ που λέγεται πρωθυπουργός, και χθες έκανε μια συμπερίληψη όλων των μεγάλων, των τεραστίων αποφάσεων της προόδου της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός ο τύπος στο λογίδριο που έβγαλε χθες κάνοντας τον κυριακάτικο απολογισμό μας είπε ότι από τα 89-90 αιτήματα που είχε ο Έλληνας πολίτης για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας, περίπου τα 78-80 έχουν γίνει υλοποιήσιμα. Άρα, με λίγα λόγια, οι Έλληνες πολίτες ζουν σε έναν επίγειο παράδεισο. Άρα, με λίγα λόγια, δεν μας λείπει τίποτα. Άρα, με λίγα λόγια, περνάμε καλά. Άρα, με λίγα λόγια, ζούμε στον παράδεισο του Αδάμ και της Εύας. Άρα, με λίγα λόγια, η ελληνική κοινωνία είναι πλούσια. Άρα, με λίγα λόγια, από το 2019 μέχρι το 2026, ο ελληνικός λαός έχει πλουτίσει. Μας ανέφερε το θέμα της αύξησης του κατωτάτου μισθού, που πήγε στα 9,20, από τα 6,20-6,15, με τη διαφορά ότι ξέχασε να μας πει ότι από το 2019 μέχρι το 2026 ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 5-6%, ο ενεργειακός πληθωρισμός είναι στο 20%, και μιλάμε για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την τεράστια αύξηση στη ΔΕΗ, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στην ενέργεια ενός σπιτιού. Και σε τελική ανάλυση μας είπε ότι ο μισθός των 9-20 μεικτά φτάνει για να ζήσουμε σε μια παραδεισένια περιοχή όπως είναι η Ελλάδα. Δεν κοιτάζει όμως τις αντιστοιχίες που υπάρχουν με το κατακεφαλήν εισόδημα των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα από την πλευρά των εξαγωγών. Δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα στο ισοζύγιο πληρωμών. Και δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα στο θέμα της ακρίβειας. Ο κύριος Μητσοτάκης εξιβίων κρίνει τα λότρια. Το μόνο που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να βγαίνει κάθε φορά που έχει γενέθλια μια κόρη του, ένα παιδί του ή η γυναικούλα του, να μας κάνει μια δημόσια ανάρτηση. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Δεν μας ενδιαφέρει πότε σβήνετε κεριά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχετε σβήσει τα κεριά τα δικά μας. Και σε λίγο θα σβήσετε και τα κεριά πάνω από τον τάφο μας. Από το Εγάλεο, ναι, θα το έλεγα, Δημήτρη μου. Πες στον κόσμο να αγοράζει κρέατα από την επαρχία, από τους βοσκούς που τα σφάζουν φρέσκα, μισή τιμή και μοσχάρι ποιότητα, και έρχονται με το κτέλ. Εγώ αυτό κάνω. Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν στάνες και στην περιοχή μου, στην περιοχή της Λακωνίας και στην περιοχή της Μεσσηνίας και στην Κρήτη και στην Στερεά Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή γάλα, τυρί, κρέας και φρούτα, από τοπικές συνοικιακές αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και να μας σας στέλνουν και να μας στέλνουν με κούριερ σε μία μέρα. Δεν χαλάνε τα τρόφιμα. Ξέρουν αυτοί που θα τα βάλουν. Αυτό πρέπει να κάνετε. να τους αποψηλώσετε, να τους χτυπήσετε εκεί που πονάνε, να αγοράζετε τρόφιμα από τους παραγωγούς. Γίνεται αυτό, αλλά δεν σας κόβει καθόλου. Κουκούτσι μυαλό, κουκούτσι. Ό,τι σας πει ο Μητσοτάκης, ό,τι σας πει ο Σαμαράς, ό,τι σας πει ο Ψεφταράς, ο Ψευτολάγνος, ο Τσίπρας, ό,τι σας πει ο Κωνσταντοπούλου, ό,τι σας πει η Κοκορόφωνη, η Κοκορόμυαλη. Άρα λοιπόν και εγώ δεν φταίω τώρα να ανοίξω το θέμα του κυρίου Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι, για να πούμε λίγο στα βαθιά, αφορμή πήραμε από μια φωτογραφία που είδαμε χτες και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είναι η φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. American Ambassador, λέει. Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Και μάλιστα λέει former prime minister, αν δεν κάνω λάθος ο πρώην πρωθυπουργός, φωτογραφίζεται με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σαμαράς κρατάει εκλεπτισμένες σχέσεις με την Αμερικανική πρεσβεία. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός το 2012 από την Αμερικανική πρεσβεία. Έχει, λέει, πειράξει πολύ τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας στο Μαξίμου. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Μαξίμου, το αμαρτωλό και ένοχο Μαξίμου. Η φωτογραφία που έβγαλε η κυρία Γκιλφόιλ τον κύριο Σαμαρά, μα είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι, η κυρία Γκιλφόιλ δίνει τα αρέστα της. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη θα πάψει να είναι κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη όταν ο κύριος Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης στις εκλογές βυθιστεί στο 23, 22, 21%, αφήστε τα παραμύθια και μην πιστεύετε σε καμία από τις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης θα χάσει τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ντομπεί τις εκλογές, όποτε και να τις κάνει. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Και θέλουν και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής να του βουτήξουν το κόμμα. Έχουν δικούς τους ανθρώπους. Ποιους? Πρώτα απ' όλα, αυτός ο οποίος παραμονεύει στη γωνιά. Είναι αυτό που λέει, σέστησα σε μια γωνιά και ήσουν νέο παλικάρι. Λοιπόν, Πιερακάκης ο πρώτος. Αυτός είναι μεγάλη μάρκα. Εξαργυρώνει στο Eurogroup, εξαργυρώνει ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με το Ταμείο Ανάκαμψης, εξαργυρώνει με χαρτζηλίκια που δίνει από εδώ και από εκεί, ενώ νόμιμα χαρτζηλίκια, βέβαια, τι παράνομα, με έτσι ένα διευρυμένο μέτωπο φιλοδορημάτων, διαφημιστικών πακέτων, νομίμων, τιμολογημένων, στους δημοσιογράφους οι οποίοι γράφουν για αυτόν καλές κουβέντες. Ένας λοιπόν από τους κύριους δελφίνους είναι ο κύριος Πιερακάκης, που το οποίο περιμένει τον κύριο Μητσοτάκη στη γωνία. Σέστησα σε μια γωνιά. Ένας δεύτερος είναι ο Δένδιας. Θα του το αρπάξουν το κόμμα του Μητσοτάκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Θα το δούμε. Είμαι όμως σίγουρος, τουλάχιστον βάσει των πληροφοριών που έχω, γι' αυτό που έγραψε σήμερα σε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Μακελιό. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συζητήσει, είχαμε αναλύσει πριν από λίγο καιρό την εμπλοκή της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος στα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδος. Είχαμε πει ότι στο Μαξίμου κατοικοέδρευαν παραβατικά στοιχεία τα οποία πουλούσαν ναρκωτικά, κοκαίνη, σύναπταν συμβόλαια θανάτου. Μη μου λέτε που τα ξέρω. Μη μου λέτε που τα ξέρω. Τα ξέρω και τα παραξέρω. Υπάρχουν επίσημες δηλώσεις Υπάρχουν ρεπορτάζ που αποκαλύπτουν την αλήθεια. Άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος, λαθρέμποροι, έμποροι ναρκωτικών, μπράβοι της νύχτας, αυτοί που ξυλοφορτώνανε, που σχεδιάζανε συμβόλαιο θανάτου, που σκοτώνανε, που κλέβανε τράπεζες, είχαν μαζευτεί οι περισσότεροι στο Μαξίμου, γιατί εκεί υπήρχε ένας κράχτης, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη. Όμως, ψάχνοντας βαθύτερα το θέμα, ανακαλύψαμε μια χοντρή ιστορία που αφορά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Πάμε να θυμηθούμε τι είχε γίνει με τον Καραϊβάς και μετά θα σας πω πώς εμπλέκεται ο κύριος Σαμαράς και η κουστοδία του στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Μείνετε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Κύριε, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, άγνωστοι δολοφόνησαν τον συνάδελφό μας, Γιώργο Καραϊβάς, και μάλιστα έξω από το σπίτι του, την ώρα που επέστρεφε πριν από λίγη ώρα. Η Ευλαμπία Ρεύη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ευλαμπία.
3: Είναι, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο γνωστός συνάδελφος Γιώργος Καραϊβάς έπεσε θύμα δολοφονικής ενέδρας έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε μία μοτοσύνη.

0: όμως ήταν μια, όπως μας λένε, εμπειρότατη αξιωματική της ασφάλειας, καλωστημένη ενέδρα. Είχαν μελετήσει, είχαν μελετήσει προσεκτικά όλες τους τις κινήσεις. Τον περίμεναν από το σπίτι του από κάτω, ήξεραν πολύ καλά το πρόγραμμά του και όταν τον είδαν να έρχεται, χωρίς καθόλου να διστάσουν, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν εν ψυχρό. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
1: Αυτά έγιναν στις 9 Απριλίου του 2021. Αυτή η ιστορία μένα με βρήκε στο δρόμο οδηγώντας. Δεν σας κρύβω ότι κλονίστηκα, διότι λίγους μήνες νωρίτερα είχα φάει τις ντουφεκές κι εγώ, τις μπιστολιές, και όχι από τον αερομπίστολα. Σε αυτή την ιστορία συνελήφθησαν δύο αδέρφια. Μάλιστα, αυτά τα δύο αδέρφια τύχανε να είναι από την περιοχή της πατρίδος μου, από τη Μάνη. Ο ένας λεγόταν Γιάννης Λάλας. Τον άνθρωπο αυτόν δεν τον γνώριζα, ούτε ως επώνυμο. Τον έμαθα αργότερα, πριν τη δολοφονία Καραϊβάς. Ο Γιάννης Λάλας έχει και έναν αδερφό, το Στράτο Λάλα. Ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κύριος Νταλάρας, ο Γιώργος ο Νταλάρας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν μας έχει απαγορεύσει, εγώ θα αποκαλώ ο Θεοδωρικάκο Γιώργο Νταλάρα. Η σπίσμα του Νταλάρα όταν τον αποκαλούσε ο Πανούσης με αυτό το όνομα. Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν, ο τότε υπουργός δημοσίας τάξης, όταν είχαν εκδιώξει τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον είχε εκδιώξει το Μαξίμου, τον κύριο Χρυσοχοίδη, από υπουργό δημόσιας τάξης, για να κάνουν τις δρομοδουλειές στην ΑΕΠ. Συλλαμβάνει η αστυνομία δύο αδέρφια, το Γιάννη και το Στράτο Λάλα. Τα ονόματα τους έχουν βγει, κυρίες και κύριοι. Ειδικά του πρώτου, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 στην Αλάχοβα. Τα αδέρφια συλλαμβάνονται και δημιουργείται μία δικογραφία. Προσάγονται, συλλαμβάνονται, περνάνε από ανακριτή και προφυλακίζονται. Προφυλακίζεται ο ένας εκ των δύο ως πιθανή δολοφόνη, φυσική αυτουργή της δολοφονίας, της ανεξιχνίας της υποθέσεως του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάς, με τον οποίο είχα δουλέψει στο παρελθόν και δεν σας κρύβω ότι δεν είχα τις καλύτερες, το λέω ξεκάθαρα, δεν είχα την καλύτερη εντύπωση. Και όταν αργότερα είδα και τις καταθέσεις τις οποίες είχε δώσει υπέρ Νονών της Νύχτας, απίστευτα πράγματα βεβαίως. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω όμως. Τα ξέρουν και οι δικηγόροι του. Δεν είχα την καλύτερη εικόνα. Όπως και να έχει, ο άνθρωπος αυτός είχε οικογένεια και παιδί. Δολοφονείται έξω από το σπίτι του και θεωρούνται ως φυσική αυτουργή, ηθικός αυτουργός στο κουβέντα, τα δύο αδέρφια. Ο ένας προφυλακίζεται. Είχα πληροφόρηση και εγώ και οι συνάδελφοι στην εφημερίδα μας, ειδικά οι συνάδελφοι που ασκούνται κάποιοι και κάποιοι άλλοι ενασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ήταν προφυλακισμένος ο Γιάννης Λάλας, συνομιλούσε απευθείας σε τηλεφωνικές επαφές που δεν είναι δυνατόν να μην έχει κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν. Διότι τα τηλέφωνα στις φυλακές παρακολουθούνται. Τώρα, εάν υπήρχαν κάρτο κινητά με τα οποία μιλούσαν οι φυλακισμένοι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Πακιστανικά τηλέφωνα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ως εφημερίδα και το έχουμε πάρει και πάνω μας σήμερα, στο πρωτοσέλιδο, ότι σύνδεσμοι, αστυνομική συνοδοί, στελέχη του κυρίου Σαμαρά, συνομιλούσαν με τον κατηγορούμενο, ο οποίος αθωώθηκε, Γιάννη Λάλα, και σε κάποια στιγμή συγκρατούμενοι του θεωρούμενου ως κατηγορούμενου δολοφόνου του Καραϊβάς, που επαναλαμβάνω αργότερα αθωώθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων σε μια γελία δικογραφία, την οποία συνέταξε ο Νταλάρας και η τότε αστυνομική του, ντροπή τους. Ντροπή τους. Που πήγανε μια απογυμνωμένη δικογραφία στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, σαφώς να ταλαιπωρηθούν, οι δύο κατηγορούμενοι μιλάω. Διότι γνώρισαν τη βάσανο της προφυλάξης και αθώθηκαν. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν φτιάχνω κατηγορούμενους. Κατηγορούμενους έφτιαξε η ελληνική αστυνομία και αποδείχθηκε ότι όλα όσα έλεγε ήταν μπούρδες. Τις μπούρδες του κ. Αβραμόπουλου. Συγκρατούμενοι του τότε προφυλακισμένου, φερόμενου ως δολοφόνου του Καραϊβάζ, αναφέρουν σε πηγές εφημερίδος ότι ο κύριος Σαμαράς είχε μιλήσει 2 φορές. Αυτό λένε οι ελεγχόμενες πηγές και οι ελεγχόμενες πληροφορίες. 2 φορές με το φερόμενο ως δολοφόνο του Καραϊβάζ και αρκετές φορές αστυνομικός συνοδός του κύριου Σαμαρά. Και εγώ ρωτώ, σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ο κύριος Σαμαράς, γιατί πει την ίσα, γιατί κάνει την πάπια, δεν είναι σοβαρό το θέμα? Πώς είναι δυνατόν μια εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο της να αναφέρει ξεκάθαρα? Να μας πει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, διότι τον ρωτάμε γι' αυτό, συνομίλησε ποτέ με τον φερόμενο ως δολοφόνο του Καραϊβάζ στις φυλακές Κορυδαλλού? Δεύτερον, αστυνομικοί συνοδοί του συνομιλούσαν με τον έγκλειστο? Τι συζητούσαν? Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που ελέγχει τα τηλεφωνήματα στις φυλακές, τον κρατάει δεμένο τον κύριο Σαμαρά? Δεν το βλέπω. Και κάτι ακόμα. Ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ, εδώ έχουμε μία ξεκάθαρη ανάμειξη βάσει των πληροφοριών που φέρουμε στη δημοσιότητα, της μαφίας με την πολιτική. Αργότερα ο θεωρούμενος ως κατηγορούμενος αθωώθηκε στο δικαστήριο και το 2025 επιχείρησαν να τον σκοτώσουν στη Μάνη, στη Σπάρτη. Τον σκότωσαν στην Αράχοβα το Νοέμβριο του 2025, διότι έπρεπε να του κλείσει το στόμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει η εφημερίδα, ο δολοφονημένος Λάλας στην Αράχοβα κρατούσε ηχητικά του κουμέντα που αφορούσαν το μισό πολιτικό κόσμο. Και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, που δεν ξέρω αν έχει ανοίξει, όπως έκρυψαν το τηλέφωνο του Σκαφτούρου, όπως έκρυψαν το τηλέφωνο του Καραϊβάζ. Για αυτή την υπόθεση ξέρει πάρα πολλά, αλλά δεν μιλάει. Γιατί κάνει τη σιγάλο παπαδιά ο τότε δικηγόρος της οικογένειας Καραϊβάς, ο σημερινός τηλεπαρουσιαστής του Open, ο κύριος Σπύρος Χαριτάτος. Κύριε Χαριτάτο, κύριε Χαριτάτε μάλλον, γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για όλα αυτά που έχουμε δημοσιεύσει σήμερα? Εγώ είδα στη δικογραφία ότι λέει κατεστράφει ένα σημαντικό έγγραφο που έδειχνε με ποιους μίλησε τις τελευταίες στιγμές ο σκοτωμένος Καραϊβάζ από ένα συρραπτικό. Δηλαδή πατήσανε με ένα συρραπτικό πάνω στο έγγραφο που έδειχνε τα τηλέφωνα με τα οποία είχε επικοινωνήσει ο δημοσιογράφος, κατεστράφησαν από ένα συρραπτικό και γι' αυτό δεν έχετε να πείτε τίποτα? Ορίστε, σας προκαλούμε και σας και τον κύριο Σαμαρά να δώσετε στη δημοσιότητα τα τελευταία τηλέφωνα με τα οποία μίλησε ο δολοφονηθής Καραϊβάζ και να δώσετε στη δημοσιότητα ονόματα για να τα ξέρει ο ελληνικός λαός, εάν μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τηλεφωνικές συνομιλίες πολιτικών προσώπων. Και στο Μαξίμου και στον κύκλο του κυρίου Σαμαρά. Δεν τα γράφουμε τυχαία όλα αυτά. Τουλάχιστον μια διάψευση. Δεν υπήρξε τίποτα. Ήταν όλα ομαλά. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή. Έχετε εμπλοκή όμως. Διότι ένας εκ των αστυνομικών συνοδών του κυρίου Σαμαρά ήταν φίλος με τον θεωρούμενο ως δολοφόνο του. Ως δολοφόνο του Καραϊβάς. Ήταν φιλαράκια. Θέλετε να σας αναφέρω ότι έγινε ένα βράδυ, διότι έχω μάρτυρες. Όπως μάρτυρες έχω όταν και με επεσκέφθησαν κρατικοί υπάλληλοι αστυνομικοί της ΕΥΠ στο σπίτι μου για να μου πουν ότι το Μαξίμου τους παίρνει τηλέφωνο στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τους εκβιάζει να μην αποκαλύψουν στοιχεία δικογραφίας από δολοφονημένους μπράβους και νονούς της νύχτας που κάναν λαθρεμπόριο, που πουλάγαν ναρκωτικά και συναναστρέφονταν με το Μαξίμου. Ο Καραϊβάς είχε κληθεί ως ύποπτος στη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ και θα καθόταν στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Και λένε ότι ήταν αποφασισμένος να μιλήσει και να πει με ποιους συνομιλούσαν οι μπράβοι, οι μαφιόζοι μέσα από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν σας λένε τίποτα, ε. Δεν σας λένε τίποτα. Επίσης, στο σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδος, που το κάνω όλη γαργάρα, θα το βρείτε μπροστά σας. Όπως κύριε Βαξεβάνη, βρήκατε μπροστά σας και το γιο του Αβραμόπουλου. Σε δημοσίευμα δικό μας του 2022, όταν είχαμε γράψει, και θα πρέπει κύριε Βαξεβάνη να είστε λίγο πιο προσεκτικός, να επικαλείστε τις πηγές σας. Από το 2022, σε πρωτοσέλιδο που θα το κρεμάσουμε αύριο στα περίπτερα, είχαμε πει ότι ο γιος του κυρίου Αβραμόπουλου είχε βρει με δική του διαμεσολάβηση δουλειά στο Κατάρ. Ξεχνάτε εύκολα όλες τις πηγές σας. Όταν όμως γράφουμε κάτι ή γράφετε κάτι που σας αδικεί, ξεσπάτε και φωνάζετε. Καλό είναι να ελέγξετε όλες τις παρέες σας. Και ειδικά μιλάω για τους πλέον αποκαλυπτικούς δημοσιογράφους της χώρας. Και να αναφέρετε τις πηγές σας. Τώρα κολλάει, πριν από αυτό όμως, να πω και κάτι ακόμα. Μάλλον θα το πω μετά το τραγούδι. Μετά το τραγούδι θα πω τις δύο φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή μας η εφημερίδα του δολοφονηθέντος Λάλα, που θεωρήθηκε ως φυσικός αυτούργος, ότι σκότωσε δηλαδή με 13 σφαίρες τον Καραϊβάς. Σε μία εξ αυτών των δύο φωτογραφιών, η μία είναι στη Μάνη με κουστούμι και η άλλη είναι με αθλητικά, φωτογραφίζεται μέσα στο γραφείο δεν υπάρχει πιο στενός, του πιο στενού συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη. Δικηγορικό γραφείο. Τραγούδι. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εδώ κολλάει. Στράτος Διονυσίου.

Θέλω επίσης να ρωτήσω τους ανθρώπους του Μαξίμου, στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχατε με τον δολοφονημένο Γιάννη Λάλα, ακούγεται το προσωνύμιο Δρακουμέλ? Ποιον εννοεί? Ποιον εννοεί στις συνομιλίες που είχε ο δολοφονημένος στην Αράχοβα, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, να συνομιλεί με κυβερνητικά στελέχη και να αποκαλεί έναν γνωστό συνεργάτη του Μητσοτάκη Δρακουμέλ? Δρακουμέλ! Εγώ πώς τα ξέρω? Εγώ πώς τα ξέρω? Ε? Τα ξέρω. Γιατί τα ξέρω? Ένα ρητό λέει, όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο μεγαλύτερους μπελάδες βάζεις πάνω του κεφάλι σου.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ανοίξει την παρένθεση μαφία και πολιτική. Κύριε Σαμαρά, είστε έκθετος. Διότι κυκλοφορεί πρωτοσέλιδο στα περίπτερα όλης Ελλάδος με το πρόσωπό σας. Θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Θέλω να περάσω σε κάτι ακόμα όμως, ως πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτού ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος που θεωρήθηκε δολοφόνος του Καραϊβάζ και τον δολοφόνησαν μετά στην Αλάχοβα για να του κλείσουν το στόμα, κυκλοφορούσε από κεφαλαιόδες στέλεχος, ο οποίος ήταν και κατηγορούμενος και καταδικάστηκε στην υπόθεση των υποκλοπών με τα δικά του λεφτά, με πανάκριβα αυτοκίνητα, με πανάκριβα τζιπ, με ελικόπτερα, με οδηγό, τον πιλότο συγκεκριμένου κατηγορούμενου των υποκλοπών. Ξαναλέω, ο δολοφόνος, ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ, ο οποίος αθωώθηκε στο δικαστήριο, κυκλοφορούσε ευρισκόμενος μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο των υποκλοπών, γιατί μιλάμε για κυβερνητικό στρατόπεδο των υποκλοπών, διότι η κυβέρνηση έκανε τις υπόκλοπες. Κυκλοφορούσε, αυτό ήταν γνωστό, με ακριβά τζιπ της τάξης των 500-600 χιλιάδων ευρώ. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Κυκλοφορούσε με ελικόπτερα, με πιλότο, έναν εκ των πιλότο ενός εκ των 4-5 κατηγορουμένων στη δίκη των υποκλοπών. Μα δεν είναι πολλοί. Είναι ο κύριος Ντίλιαν, είναι η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Ρωτάω ρε. Κυκλοφορούσε με πιλότο κατηγορούμενο των υποκλοπών. Μιλάτε ρε. Μιλάτε, με σας βγάλω στον τάκο όλους. Κύριε Λαβράνο. Κύριε Λαβράνο. Γνωρίζετε κάτι για το θέμα? Εδώ όλοι όπου καθόσασταν, ακούστηκε κάτι? Ο Ντίλιαν ήταν? Του Ντίλιαν ήταν ο πιλότος? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Επίσης, είχε σκάφος ενός εκ των κατηγορουμένων στη δίκη των υποκλοπών, ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ. Μιλάτε? Δεν μιλάτε? Θα σας τα πει ο παπάς στα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι. Και κάτι ακόμα, η φωτογραφία που έχει βγει στο Κολωνάκι και δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας, σε ποιο γραφείο είναι? Σε τίνος γραφείο είναι? Ρωτώ, σε τίνος γραφείο είναι? Τι είναι αυτό το γραφείο? Ατελιέ, δικηγορικό, μπουτίκ, χρυσοχοείο, νομισματοκοπείο, καφετέρια? Δεν μιλάτε? Δεν πειράζει, θα σας τα πω εγώ αφού δεν μιλάτε. Είναι δυνατό να κυκλοφορεί? Είναι ελεγμένες πληροφορίες. Να κυκλοφορεί ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ με σκάφη, τζιπ, αεροπλάνα άνω του ενός εκατομμύριου ευρώ και με πιλότους από τους κατηγορούμενους των υποκλοπών. Άρα η μαφία δεν είναι αυτή που ξέρουμε. Η μαφία είναι αυτή που περιγράφεται τώρα. Αναμένω τις απαντήσεις σας. Όχι σε μένα. Εγώ πήρα το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Μακελιό σήμερα, την οποία θέλουν να την υποβαθμίσουν. Όχι, δεν θα υποβαθμιστεί, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα και αυτά που λέω. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης να μας πει, κύριε Χρυσοχοίδη, εσείς που είστε κολλητός του κύριου Σαμαρά, μιλούσε ο σημερινός
πρώην πρωθυπουργός, ο άνθρωπος που ετοιμάζει κόμμα, με τον κατηγορούμενο τότε ως δολοφόνο του Καραϊβάζ, αστυνομική συνοδή του, συνομιλούσα μαζί του. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ένα βράδυ που δεν έβρεχε, στις 2 το πρωί, και ενώ ασχολούμην και εγώ και η εφημερίδα μας με τη δολοφονία Καραϊβάζ, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού μου. Λες και ήρθαν σε μένα να μου κάνουν παράπονα. Λες και γράφω εγώ την εφημερίδα. Άλλοι την έγραψαν. Άλλοι το είχαν γράψει στο ρεπορτάζ. Ατυχήσανε. Έρχονται λοιπόν κάτι μπάτσι, πραγματικά μπάτσι, κουνάμενοι και λιγάμενοι. Τους γνώριζα. Λέω, περάστε παιδιά, να σας κεράσουμε κάτι. Όχι, λέει, είμαστε βιαστικοί. Τους είδα ιδρωμένους, τους είδα φυσάγανε και ξεφυσάγανε. Τι έγινε ρε παιδιά, λέω. Λέει, έχεις γράψει ένα ρεπορτάζ για τον Καραϊβάζ. Λέω, δεν το γράψα εγώ. Λέει, όπως και να έχει, λέει, εσένα ξέρουμε, σε εσένα ήρθαμε. Έχετε γράψει ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα που λέει ότι κάποιοι αστυνομικοί συνοδοί του Σαμαρά έχουν σχέσεις με αυτούς που συλλάβανε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Και λέω, και τι θέλετε. Και αρχίζουν. Θα σου κάνουμε εκείνο, θα σου κάνουμε τάλο, θα σου δώσουμε διαφήμιση, θα σου δώσουμε λεφτά. Ο Αντώνης είναι εδώ, βάλε πλάτη. Ακούτε, ακούτε τι τραβάμε. Βάλε πλάτη, λέει. Εγώ να βάλω πλάτη. Να πάτε στο, να γύριστο και να μην με ξαναενοχλήσετε. Και βεβαίως, επειδή είμαστε όλοι κοντοπατριωτάκια, συνάντησα μερικούς από αυτούς και χάσαν το χρώμα τους. Τίποτα δεν λέγεται εδώ χωρίς αποδείξεις. Κύριε Σαμαρά, περιμένω την άποψή σας. Διότι ακόμα και εσείς να μην έχετε μιλήσει, αν υπάρχει έστω και κάποιος από το περιβάλλον σας που συνομιλούσε με κατηγορούμενους ως δολοφόνου, ως δολοφόνους δημοσιογράφου, που η υπόθεσή του είναι ανεξιχνίαστη, τότε κύριε Σαμαρά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει να τους απομακρύνετε με δημόσια δήλωση, ή θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι όντως έγινε. Το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί. Και μη βάζετε ανθρώπους να με παίρνουν τηλέφωνο. Μη βάζετε ανθρώπους να με παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Και ξέρετε πώς θα βρείτε τον πελά σας. Ξέρετε καλά γιατί θα είστε τσιμάνια. Προσέχετε καλά. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας ρεμάλια. Δημητράκη Αβραμόπουλε, από το 2022 σε πρωτοσέλιδο που θα κρεμαστεί αύριο ο γιώκας σου. Κάνεις το μισό κακόμοιρο, ε! Τι δουλειά έχεις να προσφύγεις στον Άριο Πάγο? Ο Άριος Πάγος θα ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης του Βέλγου εισαγγελέα? Καλά, σε ποιον τα πουλάς αυτά? Από το 2022! Ο γιώκας σου! Και δεν είναι κακό ένα παιδί να βρίσκει δουλειά? Αλλά πού βρήκε δουλειά? Στο Κατάρ. Δηλαδή σε ανακατεύουνε με το Κατάρ Γκέιτ. Και από το 2022, σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, είχαμε γράψει ότι ο γιος σου, ζωή να έχει το παλικάρι, εμείς είμαστε υπέρ της εργασιακής απασχόλησης των νέων παιδιών, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Το παιδί βρήκε μια δουλειά. Καλώς έπραξε και βρήκε δουλειά. Όμως, εάν αυτό έγινε με τη δική σου τη σύμφυση, με τη δική σου την όχληση και με τη δική σου την παρέμβαση, τότε η υπόθεση αποκτά διαφορετικές προεκτάσεις. Τότε σημαίνει, κύριε Αβραμόπουλε, ότι είχε ζητήσει χάρη από τα φιλαράκια σου με τα οποία συναναστρεφόσουνα. Και αυτό σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι παρά το γεγονός ότι εσύ λες ότι ο γιος μου δεν είναι, και το δεχόμαστε, ανώτερος τέλεχος στο Κατάρ, όλα συντείνουν στο γεγονός
ότι τον, την εποχή που έκανες αυτές τις δουλειές. Εγώ δεν θέλω να τις αποκαλέσω βρωμοδουλειές. Όχι. Υπάρχει τεκμήριο αθότητος. Ο Βέλγος εισαγγελέας. Ό,τι πει η βελγική δικαιοσύνη. Να πας όμως, κύριε Αβραμόπουλε, να παραδοθείς. Κύριε Τζίμι. Κύριε Μιτσάρα. Κύριε πρώην επίτροπε. Υπουργέ μου. Να πας να παραιτηθείς. Και να παραιτηθείς ενώ από τις αξιώσεις σου, τις δικανικές αξιώσεις σου. Και να πας να παραδοθείς. Υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης εναντίον σου. Δεν μπορείς να κρύβεσαι. Είσαι πολιτικό πρόσωπο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είμαστε περισσότερο από ό,τι έπρεπε αποκαλυπτικοί. Όμως, να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ νερό στο κρασί μου δεν ρίχνω. Ό,τι πληροφορία έρχεται και επισέρχεται στην αντίληψή μου, θα δημοσιοποιείται. Και σας λέω και πάλι, σταματήστε να με παίρνετε τηλέφωνο. Δεν τη γράφω εγώ την εφημερίδα. Υπάρχουν συντάκτες εκεί. Να απευθυνθείτε σε αυτούς. Σας χαιρετώ. Καλό ξημέρωμα. Στην υγειά σας. Καλή χώνεψη. Και συνεχίζουμε την ομαλή ροή του προγράμματος.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το...

Καλησπέρα. Σπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Στην κόλαση της ελληνικής καθημερινότητας. Να σας μαλακώσω λίγο με ένα αισθηματικό τραγούδι, το αίμα μου, του Αντύπα. Να το γυρίσω πίσω και να το αφιερώσω εκεί που πρέπει. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και αύριο, 4 με 7. Θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

Σπύρος Γιατράς στους στίχους. Ένα εκπληκτικό τραγούδι από τον πολύ μεγάλο Έλληνα στιχουργό Σπύρο Γιατρά, ο οποίος μας έφυγε νωρίς. Τον ήξερα προσωπικά, επρόκειται και επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες στιχουργικές φυσιογνωμίες του ελληνικού λαϊκού τραγούδιου. Μαζί με τον Αλέκο Χρυσοβέργη έγραψαν εκπληκτικά τραγούδια. Ένα ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να παίζει και καλή μουσική. Μάχη 99,8 στα FM. Και θα έλεγα σε αυτούς, εκεί, τους κολαούζους της MRB, να δώσουν αυτά που μας ανήκουν.

Δημητράκη Αβραμό που λέει τι κάνει, είσαι καλά? Είσαι καλά ρε? Ε? Είσαι καλά? Δεν κλείνει η φωνή μας εύκολα μας. Εμείς όσο υπάρχουν πολιτικά θέματα, η φωνή μας θα γίνεται όλο και πιο στεντόρια. Να μας ακούνε παντού, στα μήκη και στα πλάτη, εκεί που ανασένει ο ελληνισμός. Εκεί που σηκώνεται η ελληνική σημαία.

0: ξεκινήσω με ένα μήνυμα ενός φίλου αναγνώστη και ακροατή. Καλησπέρα μου, λέει ο αγαπητός Μάρκος Αλέξανδρος. Ο αήθης και θρασίδινος Αβραμόπουλος του χρειάζεται καταδίκη με δίμευση της περιουσίας του και κοινωνική εργασία στην ψαραγορά. Τα γεύματά του με ψάρι και καλό ποιοτικό κρασί τιμολογούνταν συνήθως από 700 ευρώ και πάνω. Ένα λεπτό, ρε κουμπάρε. Ο Μάρκος Αλέξανδρος. Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής. Εσύ, ρε φίλε, πού τα ξέρεις όλα αυτά? 700 ευρώ και πάνω τιμολογούνταν τα γεύματα με ψάρι και καλό κρασί του κυρίου Δημητράκη Αβραμόπουλου. Ακούστε λίγο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον άνδρα αυτόν. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια έλλειψη οπωσδήποτε, όπως επισημαίνει και ο φίλος. Έλλειψη ποιότητας και ήθους. Και συμπληρώνει ο αγαπητός φίλος: από μονευασιά Λακωνίας θέλω το μήνυμα. Προφανώς εκεί θα παραθέριζε ο Δημητράκης ο Αβραμόπουλος. Ψάρι και καλό κρασί, Δημήτρη, από 700 ευρώ και πάνω οι λογαριασμοί, και κάνεις τώρα το μισοκακόμοιρο. Προσέφυγες στον Άριο Πάγο για ποιο λόγο? Για να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης. Έχεις καταλάβει, παιχταρά μου, και εσύ και ο άλλος ο κολαούζος σου που κάνει το διευθυντή στην εφημερίδα Μανιφέστο, ότι είσαι καταζητούμενος. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι καταζητούμενος. Καταζητήσε, κύριε. Είσαι καταζητούμενος. Είσαι υποδυνάμει ελεύθερος. Μάλλον είσαι ενδυνάμει ελεύθερος. Υποαίρεση ελεύθερος. Αν δεν υπήρχε το άρθρο 86 συντάγματος, θα είχε συρθεί με χειροπέδες από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Και ακούω και κάτι άλλο περίεργα και αντισυνταγματικά. Ότι λέει θα ζητήσει να δικαστεί. Ακούστε, επιμένω στο θέμα, γιατί είναι με θέμα ποιότητας δημοκρατίας. Έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Εάν εξεδίδετο ένα ένταλμα σύλληψης για μένα προσωπικά, που έχει εκδοθεί πολλές φορές σε αυτόφορες διαδικασίες, άκουσα μερικούς να λένε ποπό, μας τον πιάσανε, ενώ τον πιάσανε τον καταζητούμενο. Τον πήγανε στο αυτόφορο, πέρασε αυτόφορο, σιγά μωρέ, σιγά. 19 αυτόφορα έχουμε στην πλάτη μας. Εννοείται ότι κρυβόμασταν. Θα κάνουμε, παραδοθούμε στους μπάτσους? Μάγκες, πιάστε τα γεωφύρια. Μπάτσι, μπιπ, μπιπ. Σιγά μου παραδόθω στους μπάτσους. Με αυτόφορες διαδικασίες. Από την εξουσία ειδικά. Να αδικήσω πολίτη, βεβαίως. Να πάω να παραδοθώ. Αλλά να χτυπήσω την εξουσία και να μου κάνουν μήνυση, όχι. Θα ακρύβομαι 18 μερόνυχτα. Όμως, άλλο εγώ είμαι δημοσιογράφος και με χτυπάει εξουσία. Και άλλο ο κύριος Τζίμης, ο Τζιμάκος, ο Αβραμόπουλος. Κύριε, είσαι πολιτικός. Ήσουν πρώην επίτροπος. Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσης παράταξης. Θα έπρεπε ο ίδιος. Αν είχες τα κότσια. Τα κότσια όμως τα είχες μόνο όταν τότε που τα αρπάζατε από τα εμβόλια στο Υπουργείο Υγείας μαζί με τον φιλαράκο σου, τον Χάρη Παυλίδη, που κάνει το διευθυντή του Μανιφέστο. Έχει κάνει μία ερώτηση στη Βουλή το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για την εφημερίδα Μανιφέστο. Απαντήθηκε μπούρδες. Μπούρδες. Μια εφημερίδα που στηρίζεται αποκλειστικά στην κρατική διαφήμιση, στην κρατική επιχορήγηση. Δύο εφημερίδες στην ιστορία της κυβερνητικής καμόρας της Νέας Δημοκρατίας στηρίζονταν και δύο site, τρία site στην κρατική διαφήμιση. Το μανιφέστο, το κατάπτυστο, θα πρέπει να βάλει λουκέτο. Εκεί κάνετε ισολογισμούς, αποδίδετε τα χρήματα που παίρνετε από το κράτος. Ο δεύτερος ήταν ο περιβόητος, ο κύριος Θανάσης Τσεκούρας, με ένα site της κακιάς ώρας, που έβγαζε μια εφημερίδα και την έκλεισε. Ξέρετε τι μου είχαν πει από τη Νέα Δημοκρατία κομματικά στελέχη? 2 εκατομμύρια δώσαμε σε αυτόν. 2 εκατομμύρια δόθηκαν στον κύριο Τσεκούρα, που έχει ένα site και το παίζει Νεοδημοκράτης. Σε αυτόν τον κύριο που το κεφάλι του μοιάζει με τη μούρη του Pitbull. Λοιπόν, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά? Στην τσέπη επιτιδίων, κολαούζων και ανθρώπων του βαθύτατου παρακράτους και της ομάδας αληθείας, ψεύδους της Νέας Δημοκρατίας. Χρήματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί στην ελληνική αγορά, στις ελληνικές επιχειρήσεις, και πάνε στα κομματόσκυλα. Αν είσαι μάγκας, κύριε Αβραμόπουλε, αν έχεις ανδρισμό, πολιτικό ανδρισμό και φυσικό ανδρισμό, θα πρέπει τώρα να πας και να παραδοθείς. Οι καταζητούμενοι είτε συλλαμβάνονται είτε παραδίδονται. Είτε συλλαμβάνονται είτε παραδίδονται. Εγώ ποτέ δεν παραδόθηκα. Ποτέ. Γιατί απέναντί μου ήταν το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και η μπατσοκρατία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν παραδίδομαι στους μπάτσους. Εάν όμως υπήρχε ένταλμα σύλληψης από ευρωπαϊκό όργανο, γιατί είχα καταχραστεί λεφτά, υπήρχε υποψία κατάχρηση χρημάτων και δημοσίου χρήματος, θα πήγαινα πρώτος να μου φορέσουν χειροπέδες. Έχω οδηγηθεί 7 φορές στην εισαγγελία με χειροπέδες. 7! Κύριε Αβραμόπουλε, σταμάτα να κρύβεσαι. Παραδώσου τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Εισαγγελία των Βέλγων. Είσαι πολιτικό πρόσωπο και πρέπει να λογοδοτήσεις. Και άστα αυτά που ξέρεις. Δεν αποκάλεσα κερατάδες τους Βέλγους εισαγγελείς, αποκάλεσα κερατάδες τους χωροφύλακες. Το ίδιο πράγμα είναι, κύριε. Το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι πολιτικό πρόσωπο. Να πας να παρετηθείς. Όμως, κύριε Μπαρμπαρή, μιας και αναφέρουμε για τον κύριο Αβραμόπουλο, πρέπει να παίξουμε αυτό το ηχητικό που αποκάλυψε, και να το πούμε αυτό, της Γερακίνας η κόρη, η κυρία Ζαχαρέα. Μοιάζει με Γερακίνα, κυρία Ζαχαρέα. Έχει μια μύτη έτσι, μου αρέσει, είναι συμπαθής. Έχει μια μύτη γαμψή και μου αρέσουν εμένα οι γυναίκες που έχουν γαμψές μύτες. Έχει εβραϊκή μύτη. Βεβαίως κατάγεται από την Μεσσηνιακή Μάνη, έτσι. Αυτό που λέει για τα SMS του κ. Αβραμόπουλου ήταν ένα πολύ αποκαλυπτικό όντως ρεπορτάζ. Ας συγχαρούμε τους, όταν είναι να πούμε καλή κουβέντα θα την πούμε, τους δημοσιογράφους του Star. Νομίζω ο αρχιτάκτης εκεί είναι κάποιος Παπα-Νικολάου. Ηλίας ο Παπα-Νικολάου. Την καλησπέρα με. Την καλησπέρα μου, Λιάκο. Καλησπέρα μου. Νομίζω να είσαι εντάξει στο δελτίο, είσαι. Έλα ρε, άσε με και εσύ τώρα, θα σου βάλω τραγούδι του Λιβικού τώρα μεσημεριάτικα. Όρεξη έχεις. Ποιο θέλεις? Το πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Αύριο. Αύριο. Ακούσουμε το ηχητικό με τα SMS που αντίλασε ο κύριος Αβραμόπουλος με την κυρία Καϊλή. Μιλάγανε για κάποιο δανό εκεί, αν έδωσε σε κλπ. Για ακούστε το.
1: Το ένταλμα αναφέρει και η κοινωνία του κυρίου Αβραμόπουλου με την κυρία Καϊλή μέσω SMS. Είναι η αφορμή για να μιλήσουν στο έγγραφο για Greek Connection. Τα Σούλα Παπα-Νικολάου έχει αποκλειστικά το...
0: Για Greek Connection! Βλέπουμε και τον Γιώργο Ευγενή. Για Greek Connection!
1: Άρα πρόκειται για μια επικοινωνία με μηνύματα στο WhatsApp τον Μάρτιο του 2020. Οι Βέλγοι τα εντόπισαν και τα έβαλαν στη δικογραφία. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ενημερώνει την Εύα Καηλή ότι θα δει την διάδοχό του, Επίτροπο Μετανάστευσης Ήλβα Γιώχανσον. Και εκείνη του υπενθυμίζει να της πήγε το πακέτο Kuwait. Ομάν Κατάρ.
0: Kuwait.
1: Σε αυτές τις τρεις χώρες. Τώρα θα σας δείξουμε αναλυτικά το μήνυμα που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά. Η επικοινωνία πρέπει να σας πω ότι γίνεται και με αγγλικές αλλά και με ελληνικές λέξεις. Γράφει λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα δώσω η Βέζα Πέμπτη πρωί. Απαντάει η Εύα Καηλή, πακέτο Kuwait. Βάλει και δύο emoji, το ένα είναι χεράκια που ευχαριστούν και το δεύτερο είναι μια φατσούλα που χαμογελά. Η απάντηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι έγινε. Σύμφωνα με τους Βέλγους, η Γιώχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλθάνη για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Να διευκρινίσουμε μάρα πάντως κάτι. Ότι η Ήλβα Γιώχανσον είχε δηλώσει ότι η συνάντηση που είχε με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
2: Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
0: Τι είναι αυτά ρε έτσι μη. Greek Connection, τα πακέτα, το Κατάρ, η Καηλή, τα φυλάκια και τα χεράκια, τι είναι αυτά. Να πας να παραδοθείς. Εσύ είσαι γενναίος άνδρας. Εσύ άφηνες φιλοδορήματα. Ήσουν απλοχίερης. Έτρωγες τη μονεβασιά 700 ευρώ λογαριασμό μου πάνε εδώ πέρα. Δεν πάνε ψέματα οι άνθρωποι. 700 ευρώ. Τα δικαιολογεί ο μισθός του βουλευτού. 700 ευρώ άφηνες για καλό ψάρι και ποιοτικό κρασάκι. 700 ευρώ λογαριασμός, Ο μισθός ενός ιστοσυντήρη του Έλληνα πολίτη. Ο μισθός ενός εργαζόμενου που τον άφηνες πάνω στο τραπέζι. Μπράβο σου, έκανες καλό τουρισμό. Τώρα σαν τουρίστας καλός που είσαι, θα πρέπει να πας να παραδοθείς, κύριε Αβραμόπουλε. Και ας τα νεύρα. Ας τα νεύρα και άσε τις ιστορίες, τις μαγκές και τις... μην πω. Ο δρόμος ενός έντιμου πολιτικού είναι να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στη Βελγική Εισαγγελία. Και εκεί δύο τι να θα συμβούν. Ή θα σου φορέσουν τα βραχιόλια ή θα σε αφήσουν ελεύθερο. Αφού δεν έχεις κάνει τίποτα λοιπόν, γιατί δεν πάει να παραδοθείς. Αλλά όταν είστε έξω από το χώρο, το παίζετε μάγκες. Βγαίνετε, κάνετε δηλώσεις. Η ιστορία του Αβραμόπουλου ξεκινάει από το 2005. Ο αμαρτωλός βούρκος της πολιτικής του ζωής. 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που σάπισαν. Και όσες δεν σάπισαν, εστάλησαν σε κράτη της Αφρικής. Και δεν ξέρω εάν έστειλαν και σάπια εμβόλια σε κράτη της Αφρικής και πέθανα παιδιά. Και τα υπόλοιπα τα έριξαν όλα, σύμφωνα με μαρτυρία που θα παίξω αύριο στην εκπομπή. Ψάχνω να τη βρω δαιμονισμένα. Έχω ένα τεράστιο αρχείο ενός πάνω κατοίκων της Μεγαλόπολης που είπαν ότι τα εμβόλια τα ΙΤΑ 1 ή 1 τα ρίξανε στις υψικαμίνους του λιγνητορυχείου της Μεγαλόπολης, του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της Μεγαλόπολης. Τα ρίξαν στη Χωάνη για να τα εξαφανίσουν, καθότι Ήλιος ο μισός και Αρκάς ο υπόλοιπος. Δημητράκη Αβραμόπουλε, γνωριζόμαστε χρόνια. Πες αυτό το φίλο σου τον Παυλίδη ότι και οι δύο θα πάτε πακέτο. Και οι δύο θα πάτε πακέτο. Αύριο 4 με 7 θα έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις για τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα ακούσετε φωνές, θα ακούσετε ηχητικά, ακούστε ωραία πράγματα. Θα φτιάξουμε ωραίο αύριο Σαββατόβραδο. Έχουμε ωραίο Σαββατόβραδο αύριο. Πάμε όμως λίγο σε αυτό το χάχα, το χάχα της ελληνικής πολιτικής ζωής, τον κύριο Τσίπρα. Πήγε χτες και έδωσε μια συνέντευξη, αφού κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, θα πρέπει να τα πούμε όλα. Έχουμε σήμερα θεματάκια ωραία μέχρι τις 6. Για τον Τσίπρα, για τη συμμορία με θύμα, κυρίες και κύριοι, τραγικό θύμα, ένα 15χρονο νέο ο οποίος καρφώθηκε στην καρδιά. Για το πώς λέει θα αποκτήσουν, γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία, πως θα αποκτούσαν μάλλον την επικράτηση στην πλατεία της Καλλιθέας. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Οι γονείς του τον αναζήτησαν μετά από 6, 7, 8 ώρες από την ώρα θανάτου του. Και το ερώτημα είναι πού βρίσκονται τα παιδιά μας, πού πάνε τα παιδιά μας. Συμπλοκές ανηλίκων με το θάνατο ενός 15χρονου νέου, ο οποίος στα 15 του χρόνια ήταν σεσημασμένος. Αυτά είναι φοβερά και συνταρακτικά πράγματα στην Καλλιθέα που συνέβησαν με τη μαχαιριά στην καρδιά και τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Επίσης, να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, γιατί το ξεχνούν όλοι, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανέναν, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαρμπαρή, Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανέναν ή άκουσα πολύ λίγους να αναφερθούν στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Σε μια μέρα που παλιά λέγαμε για τα ναρκωτικά ότι είναι η ηρωίνη και η ηρωίνη σκοτώνει, οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη κλπ. Εγώ την έζησα έντονα τη δεκαετία του 80, έζησα το στρατό, έζησα όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους χασικλίδες μέσα στο στρατό που μου προσφέραν τα χασίσκια. Ο μόνος, ρε παιδιά, που δεν κάπνιζε στο θάλαμο ήμουνα εγώ κι άλλος ένας. Άρα τι να το κάνεις. Αυτοί είχαν φουμάρει, είχαν ανάψει τις τζιμινιέρες εκεί μέσα και κοιμόμαστε και το πρωί ξυπνάγαμε κουδούνι, να πούμε. Κουδούνι, έπρεπε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από τη βρύση. Από το χαρμάνι που υπήρχε εκεί μέσα. Έμπαινε ασβός και ψόφαγε μέσα στο θάλαμο. Μιλάμε, βλέπανε οι άλλοι ότι τους βάζανε αυτά σχοινιά και τα πηδάγανε. Σαν τις κατσαρίδες. Σας μιλάω για μια φοβερή κατάσταση για το τι ναρκωτικά κυκλοφορούσαν τότε και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ακόμα στο ελληνικό στρατό. Επίσης, υπάρχει μια σοβαρότατη έρευνα που λέει ότι οι Έλληνες προτιμούν να κάνουν τουρισμό στο εξωτερικό και να χαλάνε χρήματα στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα τους έχουν εκδίσει οι Έλληνες ξενοδόχοι. Δεν προτιμούν να πάνε μια εβδομάδα στη Ρόδο, στην Κο, στη Χίο, στη Σαντορίνη και οπουδήποτε αλλού, στη Μύκονο κλπ. Προτιμούν να φορτώνουν τα μπαγκάζια τους, να παίρνουν την πιο ακριβή αεροπορική γραμμή και σύνδεση και να πηγαίνουν να κάνουν 10 μέρες διακοπές στο εξωτερικό. Γιατί σου έρχεται πιο φτηνά και γιατί η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι πολύ καλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πάνε για τουρισμό έξω, στην Ευρώπη. Και εδώ έχουμε όλους τους μπατυροτουρίστες, τους μπατυροχαβιέδες και τους μπατυροκατάσκοπους και τους μπατυρολεμέδες. Εκεί κατάτησαν τον ελληνικό τουρισμό. Και υπουργός του τουρισμού στην Ελλάδα είναι μια γυναίκα που πληρώσαμε την καψούρα της. Που πληρώσαμε το άχτι της για τον Ελληνοεβραίο, το Μάτσα. Καλά τις έκανες, κύριε Μάτσα. Τώρα θα αφιερώσω πάλι στο τέλος, να δώσετε πάλι το αίμα μου, να το αφαιρώσω στην κυρία Κεφαλογιάννη. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό, κυρία Κεφαλογιάννη, να φεύγουν οι Έλληνες και να πηγαίνουν στο εξωτερικό και οι μπατυροτουρίστες να έχουν καταλάβει όλα τα ελληνικά νησιά με μια χαραγμένη ντομάτα στα 4 και με ένα αγκούρι στα 8, που άλλοι το τρώνε και ζορίζονται και άλλοι το τρώνε και δροσίζονται. Πάμε στο χάχα όμως της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα. Αυτός ο τύπος είναι να παίξει ένα τάβλι μαζί του, να πάει να πιεις δύο ούζα, να πάει να κάνεις κάτι τσιγαράκι, να ανάψεις κανένα πουρο σε κανένα κότερο της κυρίας Παναγοπούλου και Αγγελοπούλου. Κολλητή της είναι, κολλητή του είναι και αυτή. Έχει πιάσει τα μετερίζια της πλουτοκρατίας ο κύριος Τσίπρας. Λάτσενα, όλες τις μεστομένες κυρίες, τις κακόχημες, τις 65άρες και τις 70άρες. Αυτό είναι το target group του κυρίου Τσίπρα. Κυρία Αγγελοπούλου, η κυρία Παναγοπούλου και η κυρία Λάτσενα. Άνω των 70, όλες. Μην κοιτάτε που έχουν ρίξει το σοφά πάνω τους και έχουν κάνει 15 ή 48 lifting. Ρε, αυτό είναι το target group του Τσίπρα. Πήγε λοιπόν χτες στο Σρόιτερ και στη μισή συνέντευξη χασογέλαγε. Χασκογέλαγε. Αυτόν θα εμπιστευτούμε. Λυπάμαι. Λυπάμαι βαθύτατα. Αυτόν θα κάνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Ρε εσείς, πάτε καλά. Τι σας έχει πιάσει. Μόρβα, που λέγανε και στο χωριό μου, μόρβα, που πιάνει τα γαϊδούρια. Η μόρβα είναι μια αρρώστια που πιάνει τα μουλάρια. Τι έχετε πάθει, ρε. Ρε, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Κουμπαράδες, κουμπαράδες. Κουμπαράδο κεφάλι. Το Τσίπρα που αμψίστε, ρε. Στη μισή συνέντευξη κασκογέλαγε. Τι είχες πάρει, ρε. Είχες πάρει κανένα τσιγαρόνι πριν. Ακούστε το.
2: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώσω σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
3: Ναι.
2: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
3: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη.
0: Τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου. Ρε μεγάλε, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Θυμάστε τι είχαν... Δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο. Κόφτονε. Κόφτονε, μωρέ, κόφτονε. Τι να ακούσω από αυτόν. Τι να ακούσω από δάφτον. Το παιδί αυτό δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Τη συγκόλληση των θραυσμάτων, τη συγκόλληση. Τα θραύσματα συγκολούνται, κύριε Τσίπρα. Συγκολούνται, ρε, τα θραύσματα. Τι λες, βρε, ανόητε. Σε ποιος να πουλάς αυτά. Σε μας. Στους πατριώτες. Στάσου, ρε, καλά χτες το βράδυ. Στου Χατζη Νικολάου το μαγαζί. Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλά στάπε. Καλά στάπε, αφήστε. Αφήστε που θα πείτε σε μένα ότι αφήσω τον Βελόπουλο. Που του έχω κάνει την πιο σκληρή κριτική εδώ. Αλλά καλά του τάπε. Καλά του τάπε. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Συγκολούνται τα θραύσματα. Όχι, ρε. Αναμειγνύονται. Τα βάζεις και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, τα θραύσματα. Θραύσματα έχεις στο κεφάλι σου, κύριε Τσίπρα. Στο μυαλό σου έχεις θραύσματα. Θα ξεχάσουμε τον προδότη που έκατσε γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με το Ζάεφ και ξεπούλησε το μακεδονικό έθνος. Θα ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, όχι! Θα τα επαναλαμβάνουμε. Θα τα κάνουμε replay για να τα θυμάστε. Θα ξεχάσουμε αυτό το ανδρίκελο που βγήκε στην πλατεία Συντάγματος και μας έλεγε για το δημοψήφισμα. Θα ξεχάσουμε για αυτό τον μισοριξιά πολιτικό που πήγε στη σύσκεψη της Μέρκελ και βγήκε

Κρατίας και της Αμερικανικής Πρεσβείας. Εδώ είμαι, κύριε Τσίπρα. Εδώ. Αλλά τις συνεντεύξεις να μην τις δίνεις εκεί που σε παίρνει. Να τις δίνεις εκεί που δεν σε παίρνει. Στους πατριώτες. Αλλά είσαι πατριώτης της φακής και της οκάς. Προκήρυξες δημοψήφισμα και πίστευες ότι οι Έλληνες θα ψηφίσουν ναι. Και ψήφισαν όχι. Και εγώ, κυρίες και κύριοι, και πολλοί ακόμα πατριώτες, κατεβήκαμε σε αυτό το δημοψήφισμα. Γιατί δεν ήταν δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δημοψήφισμα του έθνους. Εθνικό δημοψήφισμα. Και δώσαμε 62% σε αυτό το μπαρλαπίπα της ψευτοαριστερής κουλτουριάρικης διανόησης που μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Κάθε βράδυ πάει σε μια παράσταση ποιοτική μαζί με την κυρία Μπαζιάννα που την έκανε μέσα σε 2 μήνες καθηγήτρια πανεπιστημίου. Τα ξεχνάμε ρε αυτά. Τα ξεχνάμε. Για τους γιους των μεγάλων εργολάβων της Χούντας. Με τους πατεράδες τους απατεώνες. Ξεχνιούνται αυτά. Όχι. Τίποτα. Ούτε μισή ψήφος αυτών. Είναι προδότης, ψεύτης και ρίψασπης. Άναρδρος. Δεν θέλουμε άναρδρους πολιτικούς. Θέλουμε λεβέντες. Λεβέντες. Ακόμα και στην Άρτα, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα, το συχτηρίζουνε. Θα ξεχάσουμε που μπήκε ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρουφάκης και είδε ένα κάτοχρο Τσίπρα που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το δημοψήφισμα και λέει πω, τι θα κάνω τώρα που θα πάω στις διαπραγματεύσεις με τη Μέρκελ. Θα με σκίσουν εκεί πέρα. Και πήγε και το σκίσανε. Αλλά κυρίες και κύριοι δεν σκίσαν αυτόν. Σκίσαν τον ελληνικό λαό με το τρίτο μνημόνιο το οποίο εφόρμοσε ο κύριος Τσίπρας. Όχι κύριε Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός δεν είναι επιλύσμο λαός. Θα φας τόσο μαύρο που θα βάλεις και στα μπατζάκια σου. Δεν θα επιτρέψουμε ένα προδότη πολιτικό να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι. Και αυτά δεν είναι κραυγές. Αυτά είναι συμπεράσματα. Είναι πολιτικές αποδοχές. Αποδοχές ενός έθνους που ζητάει αλήθεια, δικαιοσύνη, παιδεία. Τραγούδι κύριε Μπαρμπαλή.

0: Τζος Μάργαρετ. Θα κάνω ντούβρε πονηρή. Αφιερωμένο στον κύριο Τσίπρα. Στον αυλοκόλακα της εξουσίας. Να το πάρεις, να το βάλεις στο κότερο του Παναγοπούλου. Να το τραγουδάτε μαζί. Προδότη, προδότη. Εφιάλτη του έθνους. Θα πρέπει να ντρέπεται ο κύριος Ρόιτερ που κάνει τέτοιες συνεντεύξεις. Κρίμα ρε Αντώνη, κρίμα και σε καζέ υπόλοιψη.
1: Μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά να ξέρω.
0: Εγώ έτσι μιλάω. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει να πάτε αλλού, να πάτε αλλού. Μάθαμε τώρα. Φωνάζει ο Χίος. Όχι, θα αφήσω. Θα αφήσω να μας φέρει το Παντελόνια. Κάτι προδότες από τον Τσίπρα. Ούστα από εκεί.

0: Κυρίνοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Θέλω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τα οποία στέλνετε αφιδώς το 6943-6354. Καθιερώσαμε ζώνη! Το καταλάβατε, καθιερώσαμε ζώνη 5 με 6, αντισυστημικό δελτίο. Είμαστε ψηλά στις ακροματικότητες. Αλλά η MRB δεν μας τις δίνει, λέει, γιατί είμαστε καινούριο ραδιόφωνο. Θα έρθω εκεί πέρα και θα σας βγάλω τα μάτια. Θα σας βγάλω τα μάτια. Με βελόνες. Με πόρπες. Τις ξέρετε τις πόρπες. Τις κεσαρικές πόρπες. Κακομύριδες. Κύριε Δέατσι, κάπως αλεύρι, ο χείος σε γυρεύει. Σε πετύχω κακομύρι πουθενά. Μη σας, θα σε ξεμαλιάσω. Θα σε ξεμαλιάσω τούφα τούφα με την περούκα φοράς. Η Αγγελική λέει συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Έχουν κάνει δυστυχώς την νεολαία σαν τα μούτρα τους. Αγωνίζομαι και εγώ στη δουλειά μου να αφυπνίσω τους νέους, αλλά με την παλιοπαιδεία τους μόλυνα τις ψυχές των νέων. Με εκτίμηση. Να είσαι καλά, Αγγελική μου. Ο Βαγγέλης. Μην δεις τον Τσίπρα πρώτο, λέει. Ναι, ρε. Ναι, ρε, θα πάει πρώτος. Τι είναι, ρε. Απετάξει. Πετούμενο. Εάν ο Σαμαράς λέει και μου αναπτύσσει εδώ πέρα, άσε, Βαγγέλη, είναι μεγάλο το μήνυμά σου στην αμπελοφιλοσοφία σου. Πήγαινε, πέστη το πρωί. Άστα. Άστα τώρα. Θέλω λιγόλογα μηνύματα, ρε. Λακωνικά, ρε. Κατεβατά ολόκληρα. Πού νομίζετε. Να τα στείλετε στην εφημερίδα, να τα γράψουμε εκεί. Στέφανε, λέει ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, ο γιο της. Έχουν καλή φούντα στα Τζουμέρκα. Εκεί πάει και πίνει. Ποιος. Για ποιον μιλάς, αγαπητέ φίλε. Ότι πίνει το ξέρουμε. Πίνει. Το Θεό του πίνει. Δεν θέλω να αναφέρω ποιος. Ξέρει αυτός. Το Θεό του πίνει και το στρίβει. Και χτες φτιαγμένος ήτανε. Δεν λέω ποιος. Είναι μυστικό. Το κρύβω. Αύριο θα το πω. Ο Μανώλης μεγάλη λέρα ο Αβραμόπουλος. Και όπως έλεγε ο Πανούσης για αυτόν, όπου ακούς ονόματα σε όπουλος, μακριά. Ωραίο. Σωστό. Για να πούμε κανένα. Αβραμόπουλος. Παναγιωτόπουλος. Παράδειγμα λέω τώρα. Ποιος άλλος. Οικονομόπουλος. Όχι το Μιχάλη. Για όνομα Θεού, το Μιχάλης είναι από την Αμαλιάδα. Μιχάλη, στην Αμαλιάδα μυρίζει, ρε, μυρίζει στην Αμαλιάδα. Είναι πιο φρέσκο στον Ταΐγετο. Αλλά έχω την εκτίμηση ότι στον Ταΐγετο που είναι ψηλά και το ποτίζουν, είναι πιο φρέσκο. Ξέρετε εκεί, εσείς στην Αμαλιάδα. Και είναι καλό και το μεσηνιακό, λέει. Για να μην κάνω διαφήμιση. Σήμερα, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Και ουδείς αναφέρθηκε σε αυτή τη μέρα. Εάν κάνετε, κυρίες και κύριοι, μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε την κατάντια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτοί άφησαν ελεύθερα τα ναρκωτικά. Όμως και οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις δεν φρόντισαν για την ουσία της νομοθεσίας κατά των ναρκωτικών. Δεν ξέρω εάν αυτή η ιστορία με τη μεθαδόνη. Έχω ακούσει πολλές επικριτικές απόψεις για το θέμα της μεθαδόνης. Ίσως οι ειδικοί είναι οι καλύτεροι για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει χαβαλές για το που πουλάνε το πιο μυρωδάτο, η ελληνική κοινωνία είναι καταδικασμένη για την οσή βαρύτατα. Θεωρούν ότι να κάνουν διαφήμιση, ότι με το να κάνουν διαφήμιση οι πολιτικοί, ακόμα και πολιτικοί στην τηλεόραση, όπως ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα των ναρκωτικών στην τηλεόραση, παρακίνησε ανθρώπους να κάνουν χρήση ναρκωτικών και ασκήθηκε δίωξη εναντίον του. Και δεν ξέρω τι απέγινε αυτή η δικογραφία, όπου διαφήμιζε τη χρήση και τις ουσίες των ναρκωτικών. Και καλά έκανε δίωξη ναρκωτικών. Βεβαίως. Και ελληνική αστυνομία. Και θέλω να συγχαρώ τους άντρες της δίωξης ναρκωτικών, τους καθαρούς, όχι τις βρωμιάριδες, οι οποίοι έφτιαξαν δικογραφία για τον Βαρουφάκη. Δεν έχει σημασία αν πάει στο αρχείο. Σημασία έχει ότι κινήθηκε ο μηχανισμός. Και οποιοδήποτε κάνει διαφήμιση ναρκωτικών δημοσίως, θα πρέπει εναντίον του να ασκούνται διώξεις και να σχηματίζονται δικογραφίες. Όχι, κυρίες και κύριοι. Δεν θα ανεχτούμε, τουλάχιστον εμείς που αγαπάμε την οικογένειά μας, να γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαφήμιση των ναρκωτικών. Σε καμία περίπτωση. Παλιά, και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, κάθε φορά που η δίωξη ναρκωτικών και η ντία, διότι συνενεί, βοηθάει, ισχυροποιεί τη θέση της καταπολέμησης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, η ντία, η αμερικανική δίωξη ναρκωτικών, η οποία ένα παραρτημάτι στεγάζεται στην Αμερικανική Πρεσβεία. Κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Και το λιμενικό κάνει δουλειά. Και η δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού κάνει δουλειά. Όταν θέλουν όμως. Θα πρέπει λοιπόν τα τρία αυτά μεγάλα όργανα της πολιτείας, η δίωξη ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Αμερικανική δίωξη, την ντία, που της έχει πάρει το κεφάλι, και σε συνεργασία με τη δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού, να κάνουν το καθήκον τους για την ελληνική κοινωνία. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη χρήση ναρκωτικών. Πόσο μάλλον, κυρίες και κύριοι, όλες αυτές οι λινάτσες, οι πολιτικοί, που έχουν δηλώσει κατά καιρούς, εγώ λέει έκανα χασίς, εγώ είχα κάνει μαριχουάνα, τι λέτε ρε, και γιατί το θράσεις και τα λέτε, για να γίνετε συμπαθείς, θα πρέπει να τρέπεστε. Καμία απολύτως διαφήμιση ή νήξη περί ναρκωτικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Κάθε μέρα μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Φραγκίσκος, στην πλατεία Κλαθμόνος είναι 10 άτομα και κατεβάζουν το πόδι και βαράνε ναρκωτικά μέσα στη σύριγγα. Μέσα στη σύριγγα περπατάμε εκεί. Τι κάνετε ρε εσείς εκεί πάνω? Τι κάνετε εκεί πάνω στη Γαδά? Κουρεύετε το γρασίδι, το καζόν? Ή πίνετε κοκακόλες? Υπάρχει καταγγελία επίσημη. Κάθε μέρα στην πλατεία Κλαθμόνος 10 άτομα στην πλατεία κατεβάζουν το πόδι και βαράνε ναρκωτικά μέσα στη σύριγγα. Και ο κόσμος περπατάει δίπλα. Τι κάνετε εκεί? Πρέπει να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε? Αλλά βέβαια, χρήστες λέει. Και ποιος δίνει στους χρήστες? Οι έμποροι. Ποιοι είναι οι έμποροι? Τους ξέρετε, να τους συλλάβετε. Μην πιστέψω αυτό που λέγανε στη δεκαετία του 80 και γράφανε στους τοίχους και το γράφουν ακόμα, ότι οι μπάτς πουλάνε την ηρωίνη. Ελάτε, ελάτε, σοβαρευτείτε λίγο. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Επιμένω στα ναρκωτικά. Έχουν τσακίσει την ελληνική κοινωνία. Λέω, αγαπητός Γιάννης, τι έχεις να πεις για τον πατριώτη του κοινοτρόφου Μόσχο που πήγε με τον προδότη Τσίπρα? Άκουσε φίλε, εγώ το Μόσχο ή το Μόσχο το Στεφτό ή το Μόσχο ή το Αραβοσίτου ή το Μόσχο τη Γελάδα της γειτονιάς μου ή του κάμπου μου, δεν τον έχω βγάλει ποτέ σε καμία εκπομπή μου. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, απέφυγα να βγάλω τον οποιονδήποτε συνδικαλιστή. Κάτι που έκαναν σε όλοι δόν άλλοι. Δεν κάνω κέφι τους συνδικαλιστές. Θα μιλήσω με τον απλό αγρότη και με τον απλό κτηνοτρόφο και τον αλιέα. Όχι με τους εργατοπατέρες. Άρα λοιπόν μου είναι παγκαρά αδιάφορο. Αυτοί που τον έβγαλαν να τα λουστούν. Ο Χρήστος μου λέει αν έχω δει αλκοολικό. Έχω δει ρε Χρήστο. Έχω δει και αλκοολικό. Τι θες να κάνω? Υπάρχει και παγκόσμια μέρα κατά του αλκοολισμού. Ουδέποτε ήμουν μπεκρής, ουδέποτε ήμουν αλκομανής. Έχω ένα ελάττωμα και το λέω. Το τσιγάρο. Σαφώς και πρέπει να το κόψουμε. Σαφώς και απαγορεύεται να διαφημίσει τσιγάρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει τις αδυναμίες του. Και το τσιγάρο εξάρτηση είναι. Και πολύ κακή μάλιστα. Και σου αφαιρεί ζωή. Ο Βαγγέλης μου λέει, έλα ρε εσύ τώρα, κόψε τις μην πω τώρα να πούμε. Κόψε το να μην πω να πούμε. Ο αγαπητός φίλος μου λέει, γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου Μιτσάρα Μερακλή. Ως ένας γνήσιος ξυπολιτικός, συγγνώμη πολιτικός, έχεις πάθει να απολαμβάνεις τη ζωή. Την καλησπέρα μου και τη φράπα του Τσίπρα. Αλήθεια, ο ατενίζοντας την Ιθάκη γνωρίζει κάτι για την υπόθεση Αβραμόπουλου και την υπόθεση Καηλή. Για να το λέει ο φίλος από την Άγια Σοφία, την Αγία Σοφία του Πειραιά, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες. Ναι, είναι αυτό που είχα πει στο YouTube. Εντάξει ρε Συ Γιώργο, και έχει γίνει viral. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθαν έξω από το σπίτι μου, οι άλλοι σήκωσαν τη φούσκα, τη φούσκα, πας περιπτώσει, τους έκραξα κλπ. Στο YouTube να απευθυνθείτε. Είναι ακατάλληλα για ανηλίκους. Σοφία, καλησπέρα. Συμφωνώ και εγώ με τον ακροατή, τον κερατά να βάλεις. Αύριο, παιδιά. Ο Κώστας, το πόσο πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε. Μόνο να γεμίζουν τις τσέπες από τα ταμεία της Ευρώπης. Τώρα που τον τσίπησαν, κάνει τον Ελληναρά. Δεν είναι εκδικητικές σκέψεις μας, αλλά ως εδώ και όχι παραπέρα. Τρίζουν τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη και του Καποδίστρια. Μόνο θα τα πούμε στις εκλογές. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ευχαριστούμε, φίλε. Ο Χρήστος, καλησπέρα. Διάβασα το πρωί σε ντόπιες νορβηγικές εφημερίδες ότι υπάρχει μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο στην Ελλάδα και πάνε να μπλέξουν και τη Σουηδία οι Έλληνες πολιτικοί για να τη βγάλουν καθαρή. Σαφώς, ο Γιώργος Τριανταφύλου, καλή συνέχεια. Κουλτούρα μαφίας εξωτερικού. Δεν τους βαρεθήκαμε, τους συγχαθήκαμε. Ο Σάβας, Χάτζι Πάνι, δεν βλέπω το όνομά σου, εμάς μας πήγε στο διάστημα. Αυτός μπορεί να πάει στον Αγύριστο. Λοιπόν. Και βεβαίως ευχαριστώ και τους φίλους για την μεγάλη συμμετοχή τους στα μηνύματα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια μικρή αναφορά, γιατί την μεγάλη αναφορά θα την κάνουμε αύριο. Ακούσουμε λίγο αυτό το χειρικό για το 15χρονο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό, για το πώς δολοφονήθηκε εν ψυχρό στην πλατεία της Καλλιθέας ένα 15χρονο παιδί, ακούστε όμως, που θεωρείται από την αστυνομία σεσημασμένος. Και ακούστε το ηχητικό, είναι συγκλονιστικού περιεχομένου, παιδιά. Γονείς, ακούστε το.
1: Θα μεταφερθούμε τώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται ο ανήλικος δράστης και έξι ακόμα άτομα. Εκεί βρίσκεται ο Μάνος Σωτηρόπουλος.
0: Μιλάμε για την υπόθεση της Καλλιθέας, έτσι. 17χρονος κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά το 15χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με γιο πρώην υπουργού στην Κηφισιά.
2: Για το ποιος θα έχει την κυριαρχία της πλατείας στην οποία έγινε το φωνικό. Ποιος θα έχει δηλαδή τον έλεγχο της πλατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, πριν από περίπου μία εβδομάδα στη συγκεκριμένη πλατεία είχαμε ακόμη μία άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, με τις αρχές να εξετάζουν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και τότε τσακώθηκαν για τον ίδιο λόγο. Τώρα, όσο περνάει η ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκλείουν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, αφού δράστης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Μέχρι στιγμής έχουμε 13 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 7 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Μεταξύ των 7 συλληφθέντων βρίσκεται και ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος, ενώ οι άλλοι 6 κατηγορούνται για συνέργεια. Και οι 7 αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ενώ να πούμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει για το περιστατικό συνολικά 17 άτομα. Εμείς έχουμε 7 συλλήψεις, επομένως στις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε περισσότερες συλλήψεις για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ιστορία. Το παιδί αυτό είχε συλληφθεί ο δολοφονημένος. Κατά την πληροφόρηση που υπάρχει από την αστυνομία, μαζί με γιο, βάσει του, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, γνωστού πολιτικού του Πασόκ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργού, που είχε μπλέξει και συνόβαρτης. Το παιδί του. Σημασία έχει, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να γνωρίζουμε πού είναι τα παιδιά μας. Τι κάνουν τα παιδιά μας. Η σωρός του παιδιού αναγνωρίστηκε μετά από 8 ώρες. Που σημαίνει ότι οι γονείς του δεν, προφανώς, ούτε. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Προσέξτε τα παιδιά σας. Πέφτουν κορμιά. Τρέμει το φιλοκάρδι μας. Τρέμει το φιλοκάρδι μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. Η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, όχι σαν την υπόθεση Λιγκερίδη, γιατί εδώ πέρα πέφτουν 15χρονα παιδιά νεκρά, στις πλατείες. Χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση, χρειάζεται μεγαλύτερη και εις βάθος έρευνα αυτών των κυκλωμάτων. Γυρίσαμε στις συμμορίες ανηλίκων της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω αν είναι οπαδικά, ενστικτόδη, άγρια, της Τίγρης ή του Λιονταριού. Εγώ ξέρω ότι πέφτουν κορμιά. Θέλω να πω δύο κουβέντες κλείνοντας. Τέτοιες μέρες, και αφήστε τις εξυπνάδες, οι αριστεράτζες. Οι αριστεράτζες να πάντα πείτε στο κόκκινο που είναι όλοι απλήρωτοι, στο ραδιόφωνο του Κουκουέ, αν υπάρχει, και στους υπολείπους. Εδώ υπάρχει σε αυτή την εκπομπή εθνικισμός, πατριωτισμός και λεβεντιά. Και κανένας χαρακτηρισμός. Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Όπως είπαμε για άλλους πολιτικούς πριν από 30 χρόνια, στις 27 σαν αύριο, πέθανε για μένα ένας ήρωας του αλβανικού έπους και ήρωας της καταστολής του συμμορητο στρατού του Γράμμου και του Βίτση. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης δεν υπάρχει για μένα αριστερά και δεξιά. Όχι. Για μένα υπάρχει δεξιά. Ακρεφνής, σκληρή, εθνικιστική δεξιά. Εγώ σε αυτή την πίστευω. Σε αυτή πιστεύω. Αυτή είναι η ιδεολογία μου σε όποιον αρέσει. Όποιος δεν αρέσει τη βόλτα του. Για μένα οι αριστεροί είναι προδότες. Ό,τι λάθη και αν του έχουν φορτώσει. Παρά το γεγονός ότι κατηγορήθηκε, ότι κατέλησε το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, για μένα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν, δεν με ενδιαφέρει τι λένε, σας το λέω, δεν με νοιάζει, εγώ το λέω δημόσια. Ήταν ήρωας του Αλβανικού πολέμου, κατέστειλε την ανταρσία των αναρχοαιαμοβούλγαρων και κατσαπλιάδων. Πήγαν να καταλύσουν το ελληνικό κράτος και έκανε το στρατιωτικό πραξικόπημα. Για το οποίο πλήρωσε και με το παραπάνω. Κατά τη ρίση Καραμαλή, όταν είπαμε ισόβια, εννοούσαμε ισόβια. Ναι, αλλά αυτά δεν τα εννοούσατε σαν μεταπολίτευση και σε όλους αυτούς τους φωνιάδες, τους δολοφόνους και τους παιδεραστές. Οι μόνοι που κάθισαν μέσα, οι μόνοι, πολύ λίγοι, οι υπόλοιποι βγήκαν με ανήκες στο βλάβι της υγείας τους. Ήταν εκιωτίδες, δειλοί. Ο Αγγελής κρεμάστηκε στον Κορυδαλό. Ο Ιωαννίδης την έκανε έξω. Ο Πατακός και αυτός την έκανε έξω. Ο μόνος που βρέθηκε και έμεινε στον Κορυδαλό ήταν ο Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω τι του καταμαρτυρούν. Εγώ ξέρω, κυρίες και κύριοι, ήταν πατριώτης. 30 χρόνια πριν παρέδωσε πνεύμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν δέχτηκε να εξομολογηθεί. Και αυτό είναι το ντεσού που βγάζουμε σήμερα και τους λόγους θα τους διαβάσετε αύριο στο ένθετο MAC TV που βγάζουμε με την εφημερίδα μας, για ποιο λόγο ένας τόσο φανατικός θρησκευόμενος σαν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο δεν δέχτηκε να εξομολογηθεί στον παπά. Είχε πάει ο παπάς 3 φορές πριν πεθάνει. Δεν εξομολογήθηκε. Θέλω να πω εδώ ότι αύριο θα υπάρξει ένα αφιέρωμα για να δούμε τι έγινε πια σε αυτή την τρισκατάλατη επανάσταση, όπως την αποκαλούσαν, του 67-74, 73 μάλλον, 73-74 ήταν το Ιωαννίδη, και να δούμε επίσης κάποιες έτσι πολύ χαρακτηριστικές στιγμές και ντοκουμέντα από την 21η Απριλίου 1967 και βεβαίως το παρατεταμένο θάνατο, γιατί επρόκειτο περί ενός παρατεταμένου θανάτου. Αυτός ο άνθρωπος πέθανε ένα χρόνο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, χωρίς καμία απολύτως σύνταξη. Και βεβαίως δεν είχε και ασφάλιση. Ένας συνταγματάρχης του ελληνικού στρατού, ο οποίος πέθανε, έζησε έντιμος, όπως λέμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, έζησε έντιμος και πέθανε πάμφτωχος. Θα σας δώσω μία απλή αντιστοιχία κλείνοντας, ότι άλλοι έζησαν πάμπλουτοι και εξακολουθούν να ζουν σαν κλέφτες. Θέλετε να θυμηθούμε την υπόθεση Τσοχατζόπουλο? Θέλετε να θυμηθούμε την υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου? Ή θέλετε να θυμηθούμε την πιο φρέσκια, του Δημητράκη του Αβραμόπουλου? Να κλείσουμε με το αίμα μου, κύριε Θοδωρή Μπαρμπαρή. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Και η σάλα με υγεία! Καλό σας απόγευμα και καλό ξημέρωμα! Αίμα μου, Αντύπας, αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 5.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπόρ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Και έχουμε πολλά να πούμε και στη σημερινή μας εκπομπή, καθώς έχουμε σε εξέλιξη φυσικά το Μουντιάλ και όχι μόνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου για να μας ακούτε καμπάνα. Μάκης Ιωαννίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη, με την ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει την Νορβηγία σε έναν αγώνα που φαινομενικά δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα αμφίροπη αναμέτρηση. Θα σταθούμε φυσικά και στα χθεσινά παιχνίδια και το θρίλερ που υπήρχε και στις δύο αναμετρήσεις και όχι μόνο. Το τι έγινε σήμερα στις εκλογές στη Σούπερ Λίγκα, τις μεταγραφικές κινήσεις ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλή και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού με την ομάδα της Νορβηγίας. Η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία παρατάχθηκε με Φοφανά, Κονάν, Ντουέ, Κουσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουαλί, Μπονί, Διαλό και Ντιομοντέ, η 11 για τον Έμερς Φαέ, ενώ η Νορβηγία με τον Σταλ Σολμπάκεν αυτή τη φορά έβαλε κανονική ομάδα μέσα μετά το εκτεταμένο rotation που είχε κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι. Πλέον χρησιμοποιεί ό,τι έχει μέσα στην φαρέτρα του προκειμένου να φέρει την πρόκριση για την ομάδα της Νορβηγίας, που θα είναι ιστορική, έτσι αν μη τι άλλο, γιατί μετά από αρκετά χρόνια οι Νορβηγοί πήγανε στο Μουντιάλ και πολύ περισσότερο δε θέλουν να εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στην επόμενη φάση. Η Νορβηγία λοιπόν με Νίλαντ κάτω από τα δοκάρια, Αγέρ, Φόλφ, Πέτερσεν, Χέκμεμ, Μπέρκ, Μπέργκε, Σέρλοτ, Νούσα και τον Έρικ Χάλαντ είναι η σύνθεση η οποία υπάρχει για την ομάδα των Βίκινγκ, η οποία έχει ασφαλώς και σε αυτό το παιχνίδι πολύ μεγάλη στήριξη από τους φιλάθλους που έχουν ασφαλώς περισσότερη δυναμική από τους φιλάθλους της Ακτής Ελεφαντοστού στο γήπεδο που διεξάγεται η αναμέτρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Μια κεφαλιά του Χάλαντ ήταν ό,τι καλύτερο έχουν να επιδείξουν οι δύο ομάδες με ένα παιχνίδι το οποίο είναι περισσότερο κατοχής. Όπως καλή ώρα αυτή τη στιγμή η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, η οποία προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα από τα δεξιά θα βγει μια σέντρα, δεύτερο δοκάρι, όπως θα διώξουν και θα απομακρύνουν οι παίκτες της ομάδας της Νορβηγίας. Παρόλα αυτά η Ακτή Ελεφαντοστού επιμένει. Η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα, το έδειξε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά η Νορβηγία έχει δείξει ότι μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατή, χρειάζεται προσοχή και σε κανένα σενάριο δεν θα πρέπει να την υποτιμήσεις. Έχει προβληματάκια πίσω και φαίνεται μέχρι στιγμής και στο παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Κάνα δύο φορές που, όπως καλή ώρα μπήκαν οι Βοριανοί μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχουν έτσι προβλήματα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή στο ψηλό παιχνίδι και λογικά θα αντιδράσουν εύκολα και σε αυτό το corner το οποίο κέρδισε τώρα η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, η οποία τώρα με τον Διαλό θα εκτελέσει αυτό το corner και ασφαλώς εκεί οι Διαμοντέ και οι υπόλοιποι παίχτες θέλουν να απειλήσουν την εστία του Νίλαντ. Για να δούμε αυτό το corner, για να περάσουμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, δεν θα περάσει η κεφαλιά, θα καταλήξει από την άλλη μεριά σε out. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο 1 λεπτό, παραμένει το 0-0. Χθες όμως είχαμε σημαντικές αναμετρήσεις με εκπλήξεις και στα δύο τα παιχνίδια. Μάλλον ας τα πάρουμε από την αρχή, καθώς η Βραζιλία αντιμετώπιζε την Ιαπωνία. Είχαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μείνει στο 0-1, το οποίο πέτυχε η Ιαπωνία και με αυτό το σκορ πήγε στα αποδυτήρια. Η Βραζιλία σε αυτό το διάστημα στο πρώτο ημίχρονο έδειξε μια πολύ μέτρια εικόνα που δυσκολευόταν να κυκλοφορήσει την μπάλα, πολύ περισσότερο να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να απειλήσει, να έχει τελικές προσπάθειες. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Αντζελότη, σαν να χτύπησε εκεί το μαγικό του ραβδάκι, είδαμε μια εντελώς διαφορετική Βραζιλία. Έπαιξε μπάλα, έβγαλε ουσία, έβγαλε νεύρο, έβγαλε φάσεις. Έφτασε στο 1-1. Δεν μπορούσε όμως, γιατί απέναντί της η Ιαπωνία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και την αδικεί ο αποκλεισμός που υπάρχει από τη Βραζιλία. Όχι αγωνιστικά, αλλά ίσως αν είχε καμιά καλύτερη διασταύρωση, να είχε καλύτερη έτσι πορεία στη διοργάνωση. Και εκεί λοιπόν που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα πήγαινε στην παράταση με μια Βραζιλία όμως που κακά τα ψέματα κυριαρχούσε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήρθε το 1-2 από τον Μαρτινέλη, με αποτέλεσμα να έρθει και η πρόκριση για την ομάδα της Βραζιλίας. Εδώ λίγο πολύ έγινε το αυτονόητο, δηλαδή το φαβορί η Βραζιλία πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι όμως τώρα είχαμε και εδώ πράγματα και θάματα. Λοιπόν, Γερμανία-Παραγουάη, μια Γερμανία η οποία έδειξε ότι ήθελε να φτάσει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Προσωπικά δεν με έπεισε και θα το συζητήσουμε αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τους καλεσμένους οποίους θα έχουμε. Πολλοί πίστεψαν στη Γερμανία κυρίως και ότι το 7-1 που πέτυχαμε το Κουρακάο στην πρεμιέρα τους έδινε αυτόματα την πεποίθηση ότι μπορούν να φτάσουν ακόμα και μέχρι τον τελικό. Κάτι το οποίο δεν το είχαν. Μια Γερμανία η οποία δεν έχει τους παίκτες του παρελθόντος, δεν έχει τις προσωπικότητες, δεν έχει τους παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά, δεν έχει τους παίκτες που θα μπορέσουν στα δύσκολα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και κυρίως να κάνουν παιχνίδι που λέμε. Απ' την άλλη πλευρά η Παραγουάη ήταν αυτή η οποία κατάφερε να παίξει έτσι μια καλή άμυνα. Δεν δυσκολεύτηκε και πολύ απέναντι στους Γερμανούς που σας είπαμε ότι ήταν ολοχελικοί και σε μια επίθεση που υπήρχε ο Ενσίνσο κατάφερε στο 42 με κεφαλιά να κάνει το 0-1 και εδώ μπήκαν τα δύσκολα τώρα για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί που θέλησαν στο δεύτερο ημίχρονο να αλλάξουν την κατάσταση, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας έριξε τους πάντες στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε το 1-1, δεν ήρθε όμως το 2-1, παράπονα για τους Γερμανούς για έναν γκολ που ακυρώθηκε, αλλά δεν νομίζω να υπήρχε κάτι περισσότερο, ήταν σωστή απόφαση. Εν πάση περιπτώσει στην παράταση δεν άλλαξε κάτι, πήγαμε στα πέναλτι, εκεί που η Γερμανία κατάφερε, μάλλον η Παραγουάη είναι αυτή η οποία κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Και μάλιστα εδώ πήγε να γίνουν κάποια πράγματα επικά, καθώς η Γερμανία έχοντας χάσει δύο πέναλτι θα έπρεπε απλά να βάλει ένα από τα δύο τελευταία πέναλτι Παραγουάη, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και εκεί λες ότι ρε παιδιά, μήπως πάλι αυτό στο τέλος κερδίζει η Γερμανία, ξαναγίνει πραγματικότητα. Αυτή τη φορά δεν έγινε. Η Παραγουάη πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, βρέθηκε στην επόμενη φάση. Μια ομάδα η οποία κατ' εμέ είναι περίπου πάνω κάτω στο ίδιο μήκος με την ομάδα της Νοτιού Αφρικής, την οποία τη σχολιάσαμε χθες. Μια ομάδα η οποία περισσότερο παίζει για να αμυνθεί ή να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου παρά να δημιουργήσει. Αυτά και με το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη. Πάμε τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο. Σαφώς εδώ καλύτερο το παιχνίδι. Όχι πως είδαμε και καμιά ματσάρα, αλλά είδαμε δύο καλές ομάδες συγκροτημένες. Τουλάχιστον ό,τι έκαναν μέσα στον αγωνιστικό τώρα, το χώρο το έκαναν με αρχή και τέλος. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες και γενικά το γκολ δεν έρχονταν για καμία από τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι συνεχίζονταν μέχρι που ο Γκάκπο στο 72 κατάφερε να κάνει το 1-0. Οι Ολλανδοί εκεί φάνηκε να έχουν το πάνω χέρι, αλλά οι Μαροκινοί, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχαν περιθώρια, άρχισαν να πιέζουν, να πιέζουν, να πιέζουν και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντιόπ έκανε το 1-1, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί δεν άλλαξε κάτι και πήγαμε και εδώ στη διαδικασία των πέναλτι. Δύο αγώνες λοιπόν χθες κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Η Ολλανδία δεν τα κατάφερε ή αν θέλετε το Μαρόκο ήταν αυτό το οποίο ήταν πιο ουσιαστικό και κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Έτσι λοιπόν δύο ακόμα ευρωπαϊκές ομάδες που αν θέλετε τις βάζουμε και στα πρώτα 6-7 φαβορί της διοργάνωσης, τη Γερμανία και την Ολλανδία, έμειναν knockout, συνεχίζοντας έτσι με αυτή την επέλαση την οποία κάνουν οι αφρικανικές ομάδες και οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι έχουν προκριθεί Καναδάς, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο. Καμία ευρωπαϊκή ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει την πρόκριση. Αντίθετα έχουν αποκλειστεί όλες οι ομάδες από την Ασία. Να θυμίσω εγώ τα υπόλοιπα ζευγάρια, καθώς σήμερα πέρα από το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη έχουμε, έχουμε και άλλες αναμετρήσεις οι οποίες το πρόγραμμα να δούμε ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Γαλλία-Σουηδία λοιπόν στις 10 σήμερα, Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4, αύριο η μέρα ξεκινάει με Αγγλία-Κονγκό στις 11, Βέλγιο-Σενεγάλη, Την επόμενη μέρα, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, στις 10 Ισπανία Αυστρία. Πάμε στα επόμενα παιχνίδια: Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, και θα κλείσει η φάση συγκεκριμένη με τον αγώνα Κολομβία Γκάνα. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει μέχρι στιγμής για το Μουντιάλ, και σιγά σιγά θα πάμε να την να τη συζητήσουμε με τους καλεσμένους που έχουμε, για να μπούμε στην διαδικασία της εκπομπής μας. Τώρα, στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακτήλε Φαντοστού με την ομάδα της Νορβηγίας στο 0-0. Μία ακόμα επιθετική προσπάθεια των Ιβοριανών δεν είχε αποτέλεσμα, η μπάλα κατέληξε out. Η Νορβηγία από την άλλη πλευρά φαίνεται να έχουν λίγο μια καλύτερη κατοχή της μπάλας, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουν δημιουργήσει. Γενικά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι δεν έχουμε δει ακόμα την πολύ μεγάλη φάση, και ενώ θα περιμέναμε έτσι από δύο ομάδες που έχουν πολύ καλά επιθετικά στοιχεία να δούμε ένα καθαρά επιθετικό παιχνίδι με ρυθμό, μάλλον και εδώ η ουσία είναι αυτή η οποία μετράει περισσότερο, και οι ομάδες θέλουν να πηγαίνουν σε πιο safe επιλογές στην επίθεσή τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το 0-0 δεν έχει αλλάξει, και γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ότι θα κριθεί πολλά σε μεγάλο βαθμό το ποιος θα πετύχει το πρώτο γκολ. Πάμε τώρα όμως να δώσουμε το λόγο στον μέτερ του Μουντιάλ, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάη, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, χρονικά.
1: Ναι.
0: Η Βραζιλία, ενώ είχε πάλι αυτή την εικόνα που δεν έπιθε, θα έλεγε στο δεύτερο μήχρονο ο Αντζελότη εκεί κάτι έκανε, κάπως τους έφτιαξε, και είδαμε μια Βραζιλία πολύ καλύτερη, ουσιαστική, που πήρε την νίκη έστω και στο 90.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ
0: νομίζω ότι αυτή την εικόνα της Βραζιλίας θα την έχουμε και στη συνέχεια του Μουντιάλ.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Ο Κάρλο Αντσελότη έχει φτιάξει μια ομάδα, μια εθνική ομάδα, με πολλούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, περισσότερο από αυτούς, κάποιοι στις αραβικές χώρες. Αλλά το θέμα είναι ότι έκανε ομάδα αποτελεσματική. Μπορεί να μείνει η ομάδα του 1970, του Πελέ ή του 82, του Σόκρατες και των άλλων αστέρων.
0: Καρέκαλο, ομάδα, Φαλκάο, Σερέζο.
1: Ναι, αλλά αυτή η ομάδα ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, και αυτό είναι πολύ σωστό και πολύ λογικό. Και όσο περνάει ο καιρός και με την είσοδο του Νεϊμάρ που δεν το χρησιμοποίησε χθες, τον κρατάει ακόμα όπως είδαμε, θα έρθει η ώρα που η Βραζιλία θα δείξει ακόμα καλύτερο πρόσωπο, και για μένα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να φτάσει πάρα, πάρα πολύ ψηλά.
0: Ξέρεις, είναι σημαντικό που είδαμε την Βραζιλία να αντιδράει. Βρέθηκε πίσω στο σκορ. Άλλες φορές μπλοκάριζε, τα έχανε. Δεν είχε. Τώρα είχε καθαρό μυαλό, θα μπορούσε να έχει πετύχει και νωρίτερα τον γκολ.
1: Ναι, σωστά. Μα ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ είναι ο Μπρούνο Γκιμάραης, έτσι, της Εθνικής Βραζιλίας. Είναι ο Καζεμίρο, ναι, αμυντικός χαφ που είδαμε τι άλματα έκανε στο Θεό, έτσι, που βάλε και το εκπληκτικό γκολ.
0: Ναι,
1: ο Άρα κάτι διαφορετικό έχει δώσει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας ο Κάρλο Αντσελότη. Και υπάρχει πάντα βέβαια και ο Βινίσιος που χορεύει τους αντιπάλους Τσάρλιστον.
0: Ναι, ο Βινίσιος είναι να πατήσει το κουμπί. Άμα το πατήσει, το πατάει καλά.
1: Έτσι
0: και χθες
1: και
0: είδες ότι
1: έχει και κέντρο άμυνας, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γκάμπριελ Μαγκαλιά της Άρσεναλ, ο κορυφαίος στόπερ αυτή τη στιγμή, με τον Μαρκίνιος επίσης κορυφαίο, τον αρχηγό της Παρίς Σεντερμέν.
0: Γιατί στα μπακ τι έχει.
1: Σπουδαίος τροφυλάκας, ο Άλισον Μπέκερ, έτσι. Ναι. Όχι, λέω τώρα τον κορμό κατά βάση.
0: Ναι, απλά ίσως αν θέλουμε να πούμε κάτι για την τρέχουσα Βραζιλία, εκεί που λίγο υστερεί σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες, κυρίως με τη Γαλλία και την Ισπανία, είναι στα αμυντικά χαφ. Γιατί μπροστά,
1: ναι,
0: νομίζω ότι μπορεί, είναι μια χαρά.
1: Μπορεί, ναι. Αλλά όταν μπει, ας πούμε, ο Νεϊμάρ στη θέση του Πακετά, που εγώ έτσι πιστεύω θα τον βάλει κάποια στιγμή,
0: είναι τώρα και
1: θα είναι ακόμα πιο η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Θα δούμε, βέβαια, γιατί ο επόμενος αντίπαλος είναι ο Καναδάς, έτσι. Οπότε είναι σχετικά εύκολα τα πράγματα για τη Σελεσάο.
0: Κάτσε, περίμενε. Βραζιλία-Καναδά παίζει τώρα.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα μετά θα αναμετρηθεί πιθανότατα με την Αργεντινή. Όπως επίσης το άλλο μονοπάτι, είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι Ισπανία με Γαλλία.
0: Κάτσε, μήπως χάνεις ένα ζευγάρι, γιατί νομίζω έχει και την Αγγλία στο δρόμο της.
1: Νομίζω το άμεσο αντίπαλος είναι ο Καναδάς της Βραζιλίας.
0: Έτσι, ναι, τώρα παίζει με Καναδά.
1: Μετά, αν είναι μετά να παίξει με την Αγγλία, εντάξει, λέω για το προσεχές παιχνίδι.
0: Ναι, άρα δηλαδή την Αγγλία δεν την υπολογίζεις, αν βρεθεί, δεν την υπολογίζεις. Θεωρείς μάλλον φαβορή τη Βραζιλία απέναντι στην Αγγλία.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Η Αγγλία δεν με πείθει ότι μπορεί να φτάσει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Μπορεί να πάει στο 8, μπορεί να πάει με... και επιτυχία θα είναι να πάει στους 4. Αλλά μέχρι εκεί λέω. Αντιθέτως, η Γαλλία, η Ισπανία και η Αργεντινή μπορούν να φτάσουν μέχρι τον τελικό, όπως και η Βραζιλία βεβαίως. Θα δούμε, εντάξει, γιατί έχει και εκπλήξει το Μαρόκο, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το Μαρόκο που είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
0: Εγώ το βλέπω το ζευγάρι, μάλλον. Ναι. Ημιτελικά Μαρόκο-Γαλλία. Ναι, οι Μαροκινοί κάτι χρωστάνε.
1: Η ρεβάνς του Κατάρ, έτσι.
0: Τους χρωστάνε κάτι.
1: Ναι, πιθανόν αυτό που λες. Πολύ πιθανό. Το οποίο το Μαρόκο έφτασε φέτος τελικό Κόπα Αφρικα. Έχασε τον αγωνιστικό χώρο 1-0. Έτσι, από τη Σενεγάλη. Κέρδισε 3-0 στα χαρτιά. Περιμένουμε την απόφαση του ΚΑΣ τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Πάντως, αν θέλουμε να έχουμε μια γενική εικόνα, η Ασία βγήκε πλέον off. Αν δεν κάνω λάθος, έχει βγει όλοι έξω. Η Αφρική είναι αυτή η οποία μέχρι στιγμής δεσπόζει.
1: Ναι, εντάξει, ανεβαίνει το ποδόσφαιρο της Αφρικής, γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αγώνουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οπότε εξυγχρονίζονται κι αυτοί. Έτσι είναι.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε να υπάρχει ένα elimination. Υπάρχει μια εξουδετερώση των ευρωπαϊκών ομάδων. Σιγά-σιγά. Δηλαδή, καλά που είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την άλλη πλευρά και η Αγγλία από εδώ.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι το τρόπαιο θα μείνει στην Αμερική. Στην Ήπειρο Αμερική. Τώρα πίσω το πάρει, θα δούμε. Δεν νομίζω ότι αυτή η φορά θα έρθει στην Ευρώπη.
0: Έτσι, όπως και ψυχολογώ, εννοείς ο νικητής του ημιτελικού Βραζιλία-Αργεντινή θα πάρει και τον τίτλο.
1: Πιθανότατα, ναι, θα δούμε. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε και άλλες εκπλήξεις ακόμα, έτσι. Όχι ότι ήταν πολύ μεγάλη εκπλήξη πριν την αποκλείσει τώρα η Γερμανία και η Ολλανδία. Δεν ήταν ισχυρές ομάδες αυτές. Δεν είχαν καμιά σχέση με την Γερμανία του 1974 του Μπεκεμπάουρ ή την Γερμανία του 1990. Που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο νικώντας ένα με την Αργεντινή. Έτσι, αυτή ακόμα και του 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας με τον Τόμας Μίλερ, τον Σβαϊστάγκερ. Ο ίδιος ο Σβαϊστάγκερ βγήκε και λέει: αυτή δεν είναι παγκόσμια σκλάβης ομάδα και έχει δίκιο.
0: 100%.
1: Καλώς ο Μουσιάλα, αλλά ακόμη δεν έχει την προσωπικότητα για να πάρει πάνω του την ομάδα να την τραβήξει. Και ο Βίρς
0: αυτό
1: το ίδιο.
0: Είπα στην εισαγωγή, μάλλον. Πες μου, ποιος είναι ο ηγέτης της Γερμανίας αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ο Νόιερ μεγάλος. Όχι. Είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, και το κακό με τη Γερμανία ήταν, εντάξει, ούτως ή άλλως και εγώ θεωρούσα ότι δεν μπορούσε να κάνει μεγάλη πορεία, αλλά αποκλείστηκε από αυτή την Παραγουάη που είναι μια πολύ κακή ομάδα. Πολύ κακή ομάδα.
1: Κακή, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελλο. Μπορεί να μην είναι τόσο καλή.
0: Θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω, Μάνο.
1: Κοίτα να δεις, εξαρτάται πάντα πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο από τη μεγάλη ή τη μικρή εικόνα. Δηλαδή, οι ομάδες που πάνε εκεί εννοείται δεν μπορεί να είναι όλες σαν τη Γαλλία ή σαν τη Βραζιλία ή σαν τη Ισπανία. Πάνε να. Δηλαδή, το Κουρασάο. Τι περίμενε από το Κουρασάο, δηλαδή, ότι τα
0: όχι,
1: κάνει...
0: μια χαρά τα πήγε το Κουρασάο.
1: Μπράβο. Και η Παραγουάη προσπαθεί με τα δικά της τα όπλα. Η Ελλάδα λέει το 4 παρουσίασε το κορυφαίο ποδόσφαιρο και το πήρε. Όχι, έπαιξε με το δικό της τρόπο.
0: Άρα ξέρω τι απάντηση θα μου δώσεις όταν σου πω ότι δεν μπορούσα. Δηλαδή, άμα μου έλεγες να σου δώσω 1000 ευρώ για να ξαναδείς το παιχνίδι της Νοτιού Αφρικής, δεν θα το έβλεπα, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Εγώ είδα και το πρώτο, το Μεξικό Νότιος Αφρική. Εντάξει, ήταν καλύτερο το Μεξικό, επικράτησε. Τι να κάνουμε αυτή.
0: Παίζει με τα όπλα που έχεις. Εντάξει,
1: αυτό είναι. Δεν θα παίξεις με τον αντίπαλο. Άμα παίξεις με τα όπλα του αντίπαλου, τελείωσες.
0: Είναι δεκτό.
1: Τι να παίξεις τώρα. Παίξει η Νότιος Αφρική απέναντι στη Γαλλία με ανοιχτό ποδόσφαιρο. 5 γκολ θα φάει τουλάχιστον. Εντάξει. Λογικό είναι. Σου λέω Ελλάδα 2004. Πώς θα παίζαμε τους Γάλλους. Πάμε να τους βάλουμε 5 γκολ. Δεν γίνεται αυτό.
0: Όπως τους παίξαμε. Όπως τους παίξαμε.
1: Έτσι είναι. Ο σκοπός έχει τα μέσα, έτσι. Αυτή η πραγματικότητα. Ό,τι έχεις εσύ, αυτό θα αντιπαραθέσεις.
0: Συγχωρώ χάρτη για τους νότιο-αφρικανούς, λοιπόν, σήμερα δίνουμε. Λοιπόν, ναι, χθες τους είχα δηλαδή στο...
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Ξέρεις τι. Εντάξει, καλά είναι να παίζει ρε παιδί μου το passing game και τα λοιπά, αλλά εδώ οι άνθρωποι κρατούσαν την μπάλα πατημένη και οι άλλοι δεν κάνανε επίθεση. Και έβλεπες δηλαδή να περνάει ένα λεπτό με τον τερματοφύλακα να έχει κρατημένη την μπάλα εκεί. Δεν μπορώ να το δω αυτό. Δεν ξέρω. Πρέπει να βάλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να έχουμε στη θέση των Νοτιοαφρικανών όμως, θέλω να σου πω, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, κατανοητό.
1: Το βλέπουμε σαν ουδέτερη. Προσπαθούμε να δούμε πάντα το καλύτερο, το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τους άλλους. Εδώ μιλάμε για επαγγελματικές δουλειές, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Είχαμε όμως και άλλο αποκλεισμό. Τώρα δεν θα τον πω έκπληξη.
1: Το Μαρόκο. Εννοείται. Το Μαρόκο, η συνέχεια του 22 είναι. Είδαμε και τον Ουναχή να είναι πάρα πολύ καλός, τον Μποαντή μπήκε ως αλλαγή, τον Ελεκαμπή αυτή δεν το χρησιμοποίησε καθόλου, έχει το Σαϊμπάρι, εντάξει, είναι λογικό, ο Σαϊμπάρι 26 ο Ρόπε στην Ετχόβεν, έχει συμφωνήσει να πάει στην Μπάγερν, ακόμα δεν τα έχει βρει η Ετχόβεν με την Μπάγερν. Εντάξει, οι Γερμανοί σε κάποια πράγματα είναι πολύ σφιχτοί, πέραν του δέοντος. Εντάξει, και θα φτάσει ψηλά το Μάροκο, είναι πολύ καλή, είναι μια μικρή εθνική Γαλλία, θα έλεγα το Μάροκο.
0: Ναι. Πάντως υπάρχει ένα τρελό στατιστικό. Τώρα νομίζω, ναι, αν θυμάμαι καλά, από το 2006 ή λίγο αργότερα, δεν έχει χάσει η Ολλανδία σε Μουντιάλ.
1: Ποιος?
0: Η Ολλανδία.
1: Δεν έχει χάσει. Μπορεί, δεν το ξέρω. Δεν νομίζω, δεν έχει χάσει τι.
0: Δεν έχει χάσει στην κανονική διάρκεια. Έχει αποκλειστεί.
1: Μπορεί να σημαίνει γι' αυτό. Εντάξει. Για όλα. Όλα συμβαίνουν. Όπως η Γερμανία δεν είχε χάσει για 50 χρόνια στη διαδικασία των πέναλτι. Τελευταία ήταν με τον Στήλικε. Εντάξει, έχασε τώρα.
0: Με το Μουστάκι, τι ωραίος παίχτης. Είχε ωραίος παίχτης η Γερμανία. Χρούμπετς τότε.
1: Βέβαια, έτσι. Λες και έπαιζε
0: ο Ντάλερ, αν θυμάμαι καλά, ίδια ομάδα ήταν.
1: Όχι, θέλω να σου πω, νομίζανε ότι είχαν το Χρούμπετς στην επίθεση, φαίνεται. Και κάνανε όλες τις σέντρες. Τόσες σέντρες δεν έχουν κάνει σε όλο το παγκόσμιο κύπελο οι Γερμανοί. Τι να πω τώρα.
0: Έτσι είναι. Αλήθεια λες.
1: Ο Χιλ, πάρα πολύ καλός και ψηλό το παιδί, έτσι. Δηλαδή, τι κάνεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πω. Αυτό είναι αδυναμία. Δεν είχαν τρόπους να δημιουργήσουν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπήρχαν. Ο Σανέ έκανε κάποιες μόνο του ατομικές προσπάθειες.
0: Πώς θα κάνει ο άνθρωπος.
1: Μετά από μία στιγμή και μετά τον επιτήρησαν. Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. Λογικό είναι. Και αρχίσανε τις σέντρες. Σέντρες για ποιον, ναι.
0: Ωραία. Τώρα, από τα μάτς που ακολουθούν, Μάνο. Ναι. Πού στέκεσαι περισσότερο? Εντάξει, στα περισσότερα έχουμε ένα φαβορί και ένα outsider.
1: Ναι, τώρα σήμερα, για παράδειγμα, η Γαλλία απέναντι στη Σουηδία, την ομάδα του Άγγλου Πότερ. Εντάξει, εύκολο απόγευμα θα είναι, η βράδυ, όπως θες.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά το άλλο παιχνίδι όμως είναι καλό ντέρμπι, Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Ναι, σίγουρα. Και εγώ πιστεύω το Μεξικό θα περάσει. Εντάξει, σίγουρα. Μ' αρέσει η ομάδα του και του Γαδόρ και του Αγκύρε, του Μεξικού. Εντάξει, okay. Θα δούμε.
0: Δεν έχω άλλα παιχνίδια. Και μια ομάδα που μου έχει αφήσει καλή εντύπωση και εγώ περιμένω να κάνει πορεία, να σου πούνε αλήθεια, είναι η Κολομβία.
1: Ναι.
0: Δεν την υπολογίζουν πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Έχει καλούς φόρους στη Κολομβία. Χάμες Ροντρίγκες, εντάξει. Που είναι πολύ καλός φόρους της, έτσι το είδαμε και στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να έχει μείνει περισσότερο, δεν ξέρω τι έγινε. Έχει και άλλους που παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, διακρίνονται. Εντάξει, έχουν περισσότερο βοηθάνει οι παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, ξέρουν το αντίπαλο σύστημα, οπότε αυτό... Τώρα πλέον δεν υπάρχουν και μυστικά, έτσι, όπως είναι τώρα με τους κατασκόπους και αυτά. Όλοι ξέρουν, έτσι είναι. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είδες στους τερματοφύλακες στα πέναλτι που πηγαίνανε και τους λέγανε συνεχώς,
1: ναι,
0: αυτός βαρέει από εκεί, να πέσει από εκεί, να πέσει από εκεί. Λοιπόν, έτσι, αυτά. Άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, μέχρι στιγμής, εντάξει, έχει ένα ψηλό ρυθμό, αλλά φάσεις δεν έχει.
1: Μέχρι τώρα. 0-0, εντάξει, δεν να πούμε.
0: 0-0. Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια επίσης.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε ξανά στο Μουντιάλ σε λίγο αργότερα όμως. Πρώτα όμως θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην Super League, καθότι ουσιαστικά είχαμε εκλογικές διαδικασίες. Οι δύο υποψήφοι για την προεδρία της Super League, Μαρινάκης και Αλαφούζος, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 7-7, σημειώσετε χ λοιπόν. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει επαναληπτική ψηφοφορία. Οι δύο υποψήφοι πήραν από 7 ψήφους. Με αυτά τα δεδομένα, η αναπληρώτρια πρόεδρος Κάτια Κοζένογλου θα είναι η προσωρινή πρόεδρος, προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε θέμα, ώστε να οδηγηθεί στο πρωτοδικείο η διοίκηση της Super League. Οι αρχιερεσίες θα ξαναγίνουν στις 14 Ιουλίου. Στις 16 του ίδιου μήνα έχει προγραμματιστεί να γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Οι ομάδες θα προχωρήσουν στην επαναληπτική διαδικασία. Μέχρι τότε όμως ίσως να μπούμε σε μια διαδικασία που να αλλάξουν πολλά, να υπάρχουν ζυμώσεις. Ο ένας θα προσπαθεί να τραβήξει από τον μπλοκ του άλλου κάποια ομάδα για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ο Μπέος σήμερα νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του και έτσι δεν ήταν υποψήφιος για την συνέχεια. Τώρα, να πούμε ότι στην ψηφοφορία, πώς πήγε η ψηφοφορία. Επί της ουσίας η ψηφοφορία πήγε στο 7-7-1. Η ΕΠΟ, η οποία έχει και την καθοριστική ψήφο, ουσιαστικά ψήφισε λευκό. Είναι μια πάγια τακτική αυτή στο 90% των ψηφοφοριών που γίνεται. Η ΕΠΟ πηγαίνει με μια τέτοια στρατηγική. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν, εννοείται, ο Ολυμπιακός, η Καλαμάτα, ο Άρης, ο Όφη, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Βόλος και ο Ατρόμητος. Απ' την άλλη πλευρά, οι ομάδες που στήριξαν τον Γιάννη Αλαφούζο ήταν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λεβαδιακός, Κηφισιά, Πανετολικός και Ηρακλής. Αυτές μάλλον ήταν οι ομάδες οι οποίες στήριξαν την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου. Και τώρα με αυτόν τον τρόπο θα περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, πότε θα αλλάξει και πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες στην Super League. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίς σήμερα το πρωί και τυπικά ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάρμο στην ομάδα του Λιμανιού. Άλλωστε ήταν από τους παίχτες που είχαν βοηθήσει σημαντικά στην κατάκτηση του Conference League του 24, στο Double του 25. Παίχτες που

0: Η πρόθεση της διοίκησης είναι να προσπαθήσει να τους ετοιμάσει άμεσα τις μεταγραφές για να μπορέσουν να ενταχθούν στο δυναμικό της ομάδας και κυρίως να τεθούν στη διάθεση του με Χωσέ Λουίς Μπετελίμπαρ. Αυτά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό είχαμε μία άλλη ανακοίνωση που έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία. Μετά τον Κάρμο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόζο, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή για την ομάδα και τις στρατηγικές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ίσως να μην είναι και ο μοναδικός ο οποίος θα έρθει να επανδρώσει έτσι αυτές τις θέσεις στη διοίκηση των Ερυθρολεύκων και στο οργανισμό της ομάδας του Ολυμπιακού, καθώς αναμένεται και εξετάζεται, λένε πληροφορίες, η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Το μόνο που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς θα είναι και πάλι ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της ομάδας του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με Ολυμπιακό και να δούμε τι άλλο έχει. Δεν έχει βασικά και τίποτα άλλο Ολυμπιακός επί του παρόντος. Θα πάμε σε λίγο και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ φυσικά. Αρχικά όμως θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, καθότι και εκεί είχαμε αλλαγές και μεταγραφικές κινήσεις από τις ομάδες και όχι μόνο. Στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή έχουμε το 0-0, ένας αγώνας που μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, έχει καλό ρυθμό, δεν έχει τις ευκαιρίες, την κλασική ευκαιρία σε καμία περίπτωση, και περισσότερο κοιτούν αμφότερες οι ομάδες το πώς θα διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους για να μην βρεθούν πίσω στο σκορ. Είναι αυτό που είπαμε και λίγο νωρίτερα με τον Μάνο Σταναμόπουλο, ότι η ουσία είναι αυτή η οποία θυσιάζει το θέαμα. Εμείς έχουμε μείνει έτσι στο παλιό ποδόσφαιρο που ήταν ασφαλώς, εντάξει, δεν θα πω περισσότερο θεαματικό, αλλά είχε σαφώς μεγαλύτερο ρυθμό, ένταση, κάτι το οποίο πλέον δεν είναι και τόσο έντονο στις ομάδες σε υψηλό επίπεδο. Αυτά. Είμαστε λοιπόν στο 35 της αναμέτρησης. Ακτήλα Φαντοστού, Νορβηγία είναι στο 0-0. Να θυμίσω ότι σήμερα αργότερα έχουμε το παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σουηδία στις 12 και ξημερώματα ώρα Ελλάδος, συγκεκριμένα στις 4, υπάρχει το ντέρμπι της Λατινικής Αμερικής, Μεξικό-Εκουαδόρ, για μια θέση στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να κοιτάξει την επόμενη μέρα και το πώς θα γεμίσει το ρόστερ του. Ο Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM είναι αυτός που θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τον ΔΠΑΟΚ αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ κάνει τις προσπάθειές του, θα πούμε και για ποιους παίκτες, αλλά ο Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα μεταγραφή. Αποκτήθηκε ο Ρομπ Νιζέτ, Βέλγος αριστερός μπακ, ο οποίος έρχεται να καλύψει την αριστερή πτέρυγα του Ηρακλή. Είναι ο τρίτος παίκτης που ανακοινώνεται. Ενδεχομένως αύριο να ανακοινωθεί ο τέταρτος παίκτης, που θα είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο πρώην goalkeeper του Άρη, αφού το συμβόλαιό του λύγει σήμερα με τον Άρη και μπορεί από αύριο να ανακοινωθεί. Ενδεχομένως να είναι και ο Σουρλής από τη Λάρισα, ένας ακόμη παίκτης που θα αποκτηθεί. Αλλά αυτά θα τα περιμένουμε από αύριο και μεθαύριο στον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος θα δοθεί δανεικός από την Κοπεχάγη για ένα χρόνο. Η Κοπεχάγη ήδη ψάχνει για άλλο αμυντικό παίχτη. Έχει συμφωνήσει στο να δώσει τον Χατζηδιάκο στον ΠΑΟΚ και πιθανολογώ ότι μέχρι την Παρασκευή μπορεί να κλείσει άλλη μία μεταγραφή ή αρχές της εβδομάδας της επόμενης, που θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης από την Augsburg, όπως και ένας Ισπανός αμυντικός χαφ, τον οποίο θέλει να φέρει ο δικέφαλος του Βορρά και τον οποίο τον έχει εγκρίνει και ο προπονητής, ο κύριος Λύση, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Σύμφωνα με τα όσα τουλάχιστον μάθαμε σήμερα, ο Ελουστόν τον πήγε κανονικά στην προπόνηση της ομάδος και προπονήθηκε κανονικότατα, είναι σε καλή κατάσταση, άρα τίθεται στη διάθεση του προπονητή για το μάτς, το πρώτο φιλικό παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο ΠΑΟΚ μεθαύριο. Θέλω να πω επίσης ότι στο δικέφαλο του Βορρά αυτό που περιμένουν είναι και οι εξελίξεις στο θέμα Γιακουμάκη, γιατί έχουν κάνει την πρόταση στην Κρουζαζούλ, την ομάδα του Γιακουμάκη, για δανεισμό ενός χρόνου. Περιμένουν τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης. Η Κρουζαζούλ άρχισε να σκέφτεται να τον παραχωρήσει άλλο ένα χρόνο το Γιακουμάκη, γιατί δεν φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον.

0: ενδιαφέρον από άλλη ομάδα για να τον πληρώσει 5 εκατομμύρια και να τον πάρει στην, στο ρόστερ της. Και ο ίδιος ο Γιακουμάκης έχει πει στους ανθρώπους της Κρούζα Ζούλ ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ για μία ακόμη χρονιά. Θα δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε και αυτό το θέμα. Ο Τάισον συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, θα ανακοινωθεί φυσιολογικά αύριο και θα φύγει για την Ολλανδία όπου θα ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδος. Ο Τάισον ο οποίος παραμένει για ένα ακόμη χρόνο, ενώ όπως δείχνουν τα πράγματα ο δικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί και για την απόκτηση ενός ακόμη εξτρέμ από την Ισπανία, παίχτη τον οποίον ξέρει ο προπονητής, ο κύριος Αλέσιο Λύση, και τον πρότεινε στον δικέφαλο του Βορρά. Μάκη, να πούμε και για τον Άρη ότι δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη σήμερα στα μεταγραφικά του Άρη πέρα από το ότι χάθηκε ο Μαντσίνη. Το χάθηκε είναι σχετικό γιατί ήταν παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Όλοι τον περίμεναν στο Χαριλάου, στο Κλεάν της Βικελίδης να επιστρέψει, αλλά σήμερα έγινε μια στροφή από πλευράς ΑΠΟΕΛ και κράτησαν τον Μαντσίνη στην Κύπρο μετά από εισήγηση του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου και απόφαση του τεχνικού διευθυντή του κυρίου Ζήση Βρίζα, ο οποίος είναι...
1: Να σε διακόψω λίγο, Νίκο. Γκολ για την Νορβηγία στο 39 της αναμέτρησης. Ωραίο σουτ. Πρέπει να ήταν ο Νέσγκουρντ ο οποίος πέτυχε τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, 0-1 η Νορβηγία στο 39 της αναμέτρησης. Συνεχίζει, Νίκο.
0: Ωραία. Μπασχετικά δεν υπάρχει κάτι που να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πέρα από το ότι θα πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα κάτι που ήταν αναμενόμενο να γίνει, την ανανέωση με τον Ομορούγη, ο οποίος θα παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Το θέλει ο προπονητής, έδειξε ο παίκτης ότι είναι σε καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι επίσημο ότι ο Ομορούγη παραμένει στον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα δώσει λύσεις φυσιολογικά και ο Ομορούγη. Και επίσης υπάρχει μια μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ στο Πόλο που αξίζει να αναφερθεί. Πήρε τον Κολόμβο, ο οποίος θεωρείται μια πολύ καλή μεταγραφή. Ο Χριστόδουλος Κολόμβος, ο οποίος αγωνίζεται ως φουνταριστός, έχει ύψος 1,87, είναι από τους κορυφαίους Έλληνες πολίστες της δικής του γενιάς. Μάλλον αγωνίστηκε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ξεκίνησε την πορεία του από την Πάτρα, συνέχεια πήγε στην ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης, έπαιξε και στον Ολυμπιακό. Πήρε τίτλους, θεωρείται πάρα πολύ καλός παίκτης και είναι μια καλή μεταγραφή στο Πόλο για τον ΠΑΟΚ που δείχνει ότι θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ επίσης.
1: Ο Νούσα είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ για τους Νορβηγούς και με αυτό το τέρμα οι Σκανδιναβοί βρίσκονται στην πρώτη, βρίσκονται μάλλον μπροστά στην πρόκρισή τους. Αλλά φυσικά υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα. 40 λεπτά παιχνιδιού έχουμε συμπληρώσει. Παραμένει το 1-0, έτσι όπως διαμορφώθηκε με το πολύ ωραίο φινές σουτ που έκανε ο Νούσα, σέρνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της ακτής Ελεφαντοστού. Απ' την άλλη πλευρά, να δούμε λίγο και αυτή την προσπάθεια Νορβηγία, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν και σε δεύτερο γκολ. Η σέντρα αναζητεί το Χάλαντ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά. Χάλαντ και η μπάλα είναι κόρνερ. Άλλη μια καλή στιγμή για τους Σκανδιναβούς προκειμένου να κάνουν το 2-0 με τον Χάλαντ, ο οποίος πήρε την μπάλα που πάσα που έγινε μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν ήταν offside, έκανε ένα μονοκόμματο σουτ. Κάπου κόντρα η μπάλα η οποία κατέληξε σε κόρνερ. Συνεχίζουμε και πάμε, παραμένουμε μάλλον στο Μουντιάλ. Θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα θέματα της Γερμανίας και του χθεσινού αποκλεισμού της. Και νομίζω ότι εδώ μας τα έλεγε ο κύριος Τοπαλίδης τις προηγούμενες μέρες και δικαιώθηκε 100% με τους Γερμανούς να είναι υπερφύαλοι, να θεωρούν ότι θα μπορέσουν να πετύχουν την μεγάλη πορεία σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά αποκλείστηκαν πολύ πρόωρα. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Τα λέγατε εσείς, δεν σας άκουγαν οι Γερμανοί.
2: Ναι, καλά. Υπήρχαν και πολλοί Γερμανοί που ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά υπήρχαν και άλλοι που έλεγαν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, μετά το πρώτο παιχνίδι που κερδίσανε το Κουρασάο, ότι δεν είναι, οφείλοντας στον αντίπαλο το ότι κερδίσανε έτσι άνετα.
1: Ναι, 100%. Τώρα, στο χθεσινό αγώνα, τι έφταξε, τι δεν πήγε καλά για τη Γερμανία.
2: Αυτό το που ήταν πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι με μια ομάδα η οποία έπαιζε 100% αμυντικά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν φάσεις και αυτό οφείλεται ότι από τα πλάγια στο ένας εναντίον ενός δεν μπόρεσαν να επιβληθούν. Μετά έχουν πάρα πολύ αναφερθεί στον γκολ που ακυρώθηκε, ότι θα μπορούσε να μην είχε ακυρωθεί, αλλά τον γκολ που ακυρώθηκε είναι μια φάση που ο παίκτης ο Γερμανός έχει μια αποστολή σε αυτή τη φάση, να παρεμποδίσει, να μπλοκάρει τον τερματοφύλακα, και βέβαια μπορεί να ακυρωθεί αυτό τον γκολ, αλλά οι Γερμανοί το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Εμείς σαν ουδέτεροι και εμείς το βλέπουμε λίγο διαφορετικά, αλλά γενικές γραμμές τους έλειπε η ποιότητα, ούτως ώστε έναν τέτοιο αντίπαλο με προσανατολισμό αμυντικό να δημιουργήσουν φάσεις ούτως ώστε να κερδίσουν το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Γενικά όμως φαίνεται ότι, μάλλον να μείνουμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, μιλώντας λίγο νωρίτερα με τον Μάνο τον Σταραμόπουλο, είπε κάτι πολύ ωραίο. Οι Γερμανοί παίζανε νομίζοντας ότι έχουν το Χρούμπε στη σύνθεσή τους. Κάτι που δεν κάνανε ποτέ στο Μουντιάλ.
2: Ναι, εντάξει, όντως έκαναν πάρα πολλές έντρες, αλλά μετά που έβαλε τον Βόλτε Μάτε, εντάξει, ήταν και δικαιολογημένα, γιατί ο Βόλτε Μάτε είναι ψηλός, είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι, αλλά πάλι δεν μπόρεσαν να επιβληθούν. Και μην ξεχνάτε ότι και τον γκολ που βάλαν, το βάλαν από σέντρα. Δηλαδή κάπου ίσως ήταν στη στρατηγική τους να παίξουν με σέντρες, το αν είναι σωστό ή λάθος, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σωστό. Αλλά δεν οφείλεται μόνο σε αυτό. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι υποδιέστερος, είναι σαφώς κατώτερος από σένα, δεν μπορείς να δημιουργήσεις φάσεις, οφείλεται λίγο και στην ποιότητα της ομάδος σου. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν είναι τυχαίο ότι τρίτη συνεχή φορά σε παγκόσμιο κύπελο έχουν μεγάλη αποτυχία.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο παίχτης της Εθνικής Γερμανίας που έχει την προσωπικότητα, ρε παιδί μου, να την πάρει την ομάδα στις πλάτες της?
2: Κανένας.
1: Δεν βλέπω κάποιο παίχτη.
2: Αυτοί πολλές φορές λένε για τον Κίμιχ. Ο Κίμιχ όμως δεν είναι ποιοτικά τόσο καλός που πολλές φορές, γιατί αυτός που θα έχει την προσωπικότητα να πάρει την ομάδα πάνω του πρέπει να είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δηλαδή η απόδοση του να είναι πολύ καλή. Πολλές φορές αναφέρονται στον Κίμιχ, αλλά ο Κίμιχ δεν έχει την προσωπικότητα,
1: δεν είναι
2: πάντα τόσο καλός, ούτως ώστε όταν ένας παίκτης έχει την προσωπικότητα, την ακτινοβολία, αυτό συνδυάζεται και με την απόδοση του στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό δεν είναι ο Κίμιχ. Δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος έχει την προσωπικότητα να πάρει αυτό που λέτε την ομάδα στην πλάτη του, δεν τον έχει η Γερμανία.
1: Ειδικά σε αυτή την εθνική ομάδα που είχε Ρουμενίγκε, Ρούντι Φέλερ, Λιτμπάσκι, τι να πιάσουμε τώρα, Κρούμπες, 100.000 παίχτες.
2: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι και κάτι άλλο. Όταν μια ομάδα σαν την Εθνική Γερμανία, η οποία πήγε στο παγκόσμιο κύπελο, ούτως ώστε να πάει στον τελικό. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Όταν τέλειωσε το 2024 το Euro, στην τελευταία συνέντευξη ο προπονητής τους λέει είχαμε ατυχία, αποκλειστήκαμε, αλλά θα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή πιστεύαν ότι μπορούν να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Όταν οι παίκτες τους, τους οποίους τους θεωρούν πρωτοκλασσάτους και πολύ ταλαντούχους και πολύ καλούς, τον Μουσιάλα και τον Βίρθ, και οι δυο ήταν μια αποτυχία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και δεν λέω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, και στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν καλοί αυτοί. Δηλαδή τους παίκτες που περίμεναν να κάνουν τη διαφορά δεν την κάναν τη διαφορά.
1: Μάλιστα. Άκουγα μια συνέντευξη ενός Γερμανού ποδοσφαιριστή που είχε παίξει τον Ηρακλή, τον Επστάιν, ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό, κότς. Στη Γερμανία, έτσι όπως βγάζουν τις ακαδημίες και τις υποδομές τους, δεν κρατάνε, λέει, σκορ, δεν δημιουργείται, λέει, η νοοτροπία του νικητή που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της Γερμανίας. Αν θυμάστε, λέγαμε ότι παίζουν όλοι ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Αυτό δεν το είδαμε χθες. Και δεν ξέρω αν έχει και βάση αυτό το οποίο λέει.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτό σωστό, επειδή εγώ κάθε χρόνο πηγαίνω στα κογκρέσα της που κάνει η Γερμανική Ομοσπονδία κάθε χρόνο, και όντως αναφέρθηκε και αυτό, αλλά αυτό έγινε τώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν, δηλαδή, και τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα που αποτύχανε δεν ήταν έτσι αυτό. Η Γερμανία έχει ένα πρόβλημα. Δεν έχει τους ποιοτικούς παίκτες που είχε κάποτε. Αυτό που αναφέρατε εσείς, οι παίκτες που θα πάρουν που έχουν την προσωπικότητα και την ικανότητα να πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους, δεν τους έχει η Γερμανία. Τώρα, πού οφείλεται ακριβώς, αυτό θα αποδειχθεί αργότερα. Το ότι αυτό όντως υπάρχει, αυτό που σας είπε ο Έφσταν, γιατί θα ήθελαν, λέει, να πιέζουν τους νεαρούς παίκτες να εξαρτώνται από τα αποτελέσματα, και θεωρούσαν αυτό, μάλλον, και κάποιοι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί πρέπει να τους είπανε να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές που λένε δεν είναι καλό αυτό και υπάρχουν άλλοι προπονητές που λένε έτσι για να μην υπάρχει πίεση. Αλλά το βασικό είναι το τι γίνεται στα 90 λεπτά. Εμείς μπορούμε να αναφερθούμε στο παιχνίδι που έγινε χθες. Και στο παιχνίδι που έγινε χθες η Γερμανία αποκλείστηκε από μια ομάδα η οποία ήταν 100% υποδιέστερη, δηλαδή έπαιξε 120 λεπτά αμυντικά και μπόρεσε να τους αποκλείσει.
1: Αλήθεια λέτε. Μάλιστα. Χθες πάντως είχαμε και τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, άλλης μιας καλής παραδοσιακά ευρωπαϊκής ομάδας. Τι γίνεται τώρα με την Ευρώπη? Δεν τα πάμε καλά. Η Αφρική έχει πάρει τα σκύπτρα.
2: Κοιτάξτε, το παγκόσμιο κύπελο και ένα γιούρο, μια τελική φάση, βλέπετε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Εγώ επειδή είδα όλα τα παιχνίδια της Ολλανδίας, μέχρι τώρα μου άρεσε η Ολλανδία. Στο χθεσινό παιχνίδι όμως δεν ήταν τόσο καλή η Ολλανδία. Δηλαδή το Μαρόκο απέδειξε ότι πραγματικά πρέπει να το υπολογίσει. Εγώ δεν το είχα τόσο πολύ σε εκτίμηση το Μαρόκο. Αλλά και χθες το παιχνίδι είδαμε ότι το Μαρόκο πρέπει να το υπολογίσεις ότι μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Αν και νομίζω ότι σε περίπτωση που προκριθεί η Γαλλία πρέπει να συναντηθούν Μαρόκο Γαλλία, νομίζω. Και αυτό είναι δύσκολο σίγουρα, αλλά έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Ολλανδία με τα παιχνίδια και τους παίκτες που ξέρουμε από τις ομάδες τους και όπως τους είδαμε, όχι, περίμενα να προκριθεί με το Μαρόκο. Αλλά δικαιολογημένα προκρίθηκε. Και μην ξεχνάτε ότι ακούστε, τέσσερα παιχνίδια γίνανε σε αυτή τη δεύτερη φάση. Τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στα πέναλτι και τα άλλα δύο που κρίθηκαν στην κανονική διάρκεια κρίθηκαν στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Δηλαδή πρέπει να δείτε ότι οι ομάδες ως επιτοπλίστων είναι πολύ προσεκτικές στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή βλέπεις ότι παίζουν προσεκτικά. Γίνονται ναι μεν βάσει τις ικανότητες του κάθε παίκτη ορισμένες φάσεις, αλλά πολύ προσεκτικές είναι οι ομάδες.
1: Καλά, αυτό... τώρα και το παιχνίδι που παρακολουθώ τώρα στην οθόνη στο ίδιο μήκος κύματος είναι.
2: Προσπαθούν
1: να μην χάσουν την μπάλα.
2: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί οποιοδήποτε... Και αυτό ίσως πολλές φορές μπορεί κάποιος να τους μπλοκάρει, δηλαδή να μην μπορούν να είναι τόσο άνετοι στον αγωνιστικό χώρο γιατί θέλουν να προκριθούν, δηλαδή κάθε λάθος θα τιμωρηθεί από ένα σημείο και μετά όταν βρεθεί πίσω η ομάδα στο σκορ ασφαλώς βλέπεις ότι ρισκάρει μετά. Αλλά βλέπεις ότι είναι προσεκτικές οι ομάδες γιατί μετά μέχρι το 72 που μπήκε τον γκολ της Ολλανδίας στο 70 πότε είχε μπει, προσεκτικές ήταν οι ομάδες. Με το που βάζουν αυτή τον γκολ, μετά αρχίζεται και γίνεται λίγο ένα λαλούμ, δηλαδή ένα πιο...
1: Βλέπουμε ποδόσφαιρα.
2: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό και η επιτυχία η δικιά μας. Δεν είναι τόσο τυχαία που λένε καμιά φορά τυχαία, γιατί ήσουν προσεκτικός, έβαζες τον γκολ, ήσουν πολύ καλός αμυντικά και δεν μπορούσε ο αντίπαλος να το βγάλει εύκολα. Δηλαδή πολλές φορές που λένε, καμιά φορά αυτό που έκανε η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγίνει από την Ελλάδα, αλλά από ένα outsider να προχωρήσει πολύ σε μια τελική φάση και βέβαια μπορεί να ξαναγίνει. Δηλαδή αυτό μπορεί να υπάρξει ότι μια ομάδα που τη λες ότι είναι outsider, ότι μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά γιατί μετά στα knockout παιχνίδια είναι άλλη διοργάνωση, δεν είναι η ίδια διοργάνωση πλέον.
1: Εγώ είμαι του μότο, νομίζω και εσείς το λέγατε ο κύριος Ρεχάγκελ, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, ότι πρέπει να είσαι εκεί. Να είσαι στο Μουντιάλ, να είσαι στους 32, να είσαι στους 16, να είσαι στους 8 και σιγά σιγά μπορεί να βρεθείς και στους 4, μπορεί και στον τελικό. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί.
2: Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων όμως, αυτές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι να πάρουμε και παίκτες ο Μέση με την Αργεντινή, κάποιες ομάδες που έχουν τρομερή ποιότητα, ασφαλώς αυτές περιμένουν να προχωρήσουν πολύ. Δηλαδή πρέπει να αρθούν πολλά υπέρ σου για σαν outsider για να φτάσεις πολύ ψηλά. Αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Το βλέπουμε συνεχώς. Δηλαδή η Παραγουάη έχασε το πρώτο παιχνίδι 4-1 με την Αμερική που έλεγες αυτοί θα αποκλειστούν. Αυτοί απέκλεισαν την Γερμανία και τώρα έχουν και αυτή την ατυχία νομίζω πέφτουν με τη Γαλλία αν περάσει η Γαλλία. Εντάξει, πρέπει να δεις και με τι ομάδες θα πέσεις. Πρέπει να σε ευνοήσει και λίγο και το πρόγραμμα.
1: Πάντως κότς αυτά που λέμε, όλο και περισσότερο μου μπαίνει μέσα στο μυαλό η ιδέα ότι ίσως αυτό το Μουντιάλ να δούμε κάποια ομάδα που θα κάνει την έκπληξη. Τώρα Μαρόκο θα λέγεται, Κολομβία θα λέγεται, δεν ξέρω τώρα ποια άλλη από αυτά τα οτσάντερ, να φτάσουν αρκετά μακριά σε διοργάνωση.
2: Μεξικό. Όσον αφορά την Κολομβία, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όσον αφορά την Κολομβία νομίζω έχει πολύ καλή ομάδα. Και χθες που συζητούσα με τον αδερφό μου, έλεγα να ποντάρουμε, λέω, τελικό Γαλλία-Κολομβία. Δηλαδή, πέρασε από το μυαλό μου για την Κολομβία. Όντως πολύ καλή ομάδα, αλλά όταν μείνανε τόσες πολλές ομάδες, δεν μπορεί να. Γιατί κοιτάξτε, μέχρι πριν εχθές έλεγα την Ολλανδία ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Εχθές αποκλείστηκε η Ολλανδία. Οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, πιστεύαν ότι η Γερμανία θα πάει στο τελικό. Αποκλείστηκε η Γερμανία. Ποιος ξέρει τι ακόμα θα δούμε από ομάδες που έχουν ένα τέτοιο όνομα μεγάλης ιστορίας, ποιότητας από το παρελθόν, μπορεί να αποκλειστούν. Γι' αυτό δεν μπορεί να το προβλέψεις 100%.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια ομάδα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, υπάρχει μια ομάδα που από την αρχή, ενώντας θεωρητικά μέσα μεγάλα φαβορή, δεν την υπολογίζανε. Στοιχηματικά έχει πέσει η απόδοσή της σε σχέση έτσι όπως ήταν πριν από το Μουντιάλ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Και μιλάω για τη Βραζιλία. Η Βραζιλία χθες δεν ήταν κακή. Όταν αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο, το έκανε.
2: Σωστό. 100% συμφωνώ, ειδικά όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Μετά γίνανε φάσεις που έλεγες ότι αυτές πρέπει να είναι γκολ. Δηλαδή έκαναν τρομερές φάσεις. Αλλά μέχρι και το χθεσινό το παιχνίδι η Βραζιλία δεν είχε πείσει. Αλλά όντως όλα τα πράγματα μετά στα νοκάουτ παιχνίδια μπορεί να αλλάξουν σίγουρα. Η Βραζιλία και εμένα με εντυπωσίασε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και συμφωνώ απόλυτα. Και αυτούς πρέπει να τους υπολογίσει. Μετά μην ξεχνάμε, η Βραζιλία είναι. Δεν είναι
1: και έχουν δεν να το πάρουν για 20 χρόνια.
2: Ναι. Αλλά εκ των προτέρων, επειδή διαβάζω και πάρα πολύ σε ένα γερμανικό περιοδικό που λέει και συνεντεύξεις από παλιούς παίκτες Βραζιλιάνους, μεγάλα ονόματα, όντως δεν την έχουν καθόλου. Και οι παίκτες αυτοί οι παλιοί λένε ότι δεν είμαστε, λέει, δεν έχουμε την ομάδα, λέει, που είχαμε κάποτε. Αλλά βάσει του χθεσινού παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, συμφωνώ απόλυτα με εσάς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα ξαναπούμε.
2: Κι εγώ έγινε.
1: Έχουμε αφήσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσίασε σήμερα τον Ράστοντερ με ένα πολύ ωραίο βίντεο, ο μάλιστα απέφθινε και το δικό του μήνυμα, το κλασικό, έτσι, αυτά τα κλισέ τα οποία υπάρχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και η περίπτωση του Πελίστρη, ο οποίος θα πάρει λίγες μέρες άδεια μετά το Μουντιάλ, καθώς ήταν εκεί με την εθνική ομάδα. Αναμένεται περίπου στις 10 Ιουλίου να μετακομίσει για την Ολλανδία και να είναι παρόν στην προετοιμασία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προανήγγειλε και τη μεταγραφή του Ντεφράι με ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο, και γενικά στον Παναθηναϊκό η κατάσταση αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, με πάρα πολύ καλές κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει και πολλά χρήματα τα οποία έχουν βγει μάλλον από τα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να κάνει δυνατές μεταγραφικές κινήσεις, και μέχρι στιγμής δείχνει να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Τώρα, για την ΑΕΚ δεν υπάρχουν και πολλά. Καταρχάς, ο Γιόνσον είναι αυτός ο οποίος σήμερα με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε την ομάδα της ΑΕΚ για τη συνεργασία. Επιστρέφει στην Δανία, στην Aarhus θα συνεχίσει την καριέρα του και έτσι κλείνει ο κύκλος του στην ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα από εκεί και πέρα περιμένει καταρχάς το Γιόβιτς να προχωρήσει αυτή την ιστορία για το συμβόλαιο το οποίο υπάρχει και θέλουν να το επεκτείνουν, και δεν είναι μοναδική περίπτωση που ενδιαφέρει την ΑΕΚ για να μπει πρόωρα σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση του Πίλιου, και αν θέλουμε να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο, υπάρχει και η περίπτωση του Πινέδα, ο οποίος μη τι άλλο σήμερα θα παίξει με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Οπότε ο Μεξικάνος αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει πράγματα με την ομάδα του της ΑΕΚ. Πάμε λίγο στον μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου υπάρχουν κάποια σενάρια που εμπλέκουν τους πράσινους για την απόκτηση του Ρίκι Ρούμπιο. Είναι στη σεζόν την φετινή, αγωνίστηκε στην Μπανταλώνα, ένας παίκτης ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, είναι πολύ γνωστός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει ήδη τον Φαλ, ετοιμάζεται να πάρει και τον Μπραγκου Μπαντιό, ενισχύοντας έτσι πάρα πολύ την περιφερειακή του γραμμή και δείχνει ότι θέλει να ανεβάσει και στη νέα σεζόν υψηλά τον πήχη. Ξέχασα να πω λίγο νωρίτερα άλλη μια μεταγραφική κίνηση, η οποία μάλλον μεταγραφική δεν είναι. Ένας άλλος Έλληνας παίχτης ο οποίος μπορεί να μας απασχολήσει είναι ο Λυκογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια στην Ιταλία. Δεν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Δεν αποκλείεται να το δούμε σε κάποια ελληνική ομάδα. Δύσκολα θα πω στον Ολυμπιακό. Ήρθαν παίχτες για αυτή τη θέση. Ψινά εκ δύσκολα. Ίσως στον ΠΑΟΚ που ψάχνουν στόπερ εκεί να ανοίξει κάποια θέση για τον πρώην Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή της Νοτιού Κορέας στην πατρίδα μετά το Μουντιάλ, εκεί όπου υπήρχε έντονες φοβίες για ακόμα και για απειλές που είχαν δεχτεί τα μέλη της εθνικής ομάδας. Έτσι στήθηκε μια δρακόντια, υπήρχαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να τους πάρουν και να τους βγάλουν από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Εφραίμ Χαραλαμπίδης ήταν μαζί σας στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Καλώς σας.
3: Μάχη 99,8 στα FM.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι λουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρόμοι?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλό μήνα, διότι είναι 1η του Ιούλη του 2026. Χαζά, φτάσαμε και στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Τετάρτης. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Σημερώνουμε με 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 62%, με 26 ξημερώνει η πρωτεύουσα, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 50% αυτή την ώρα. Περιμένουμε τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην χώρα, σε πολλές περιοχές μάλιστα. Κάποιες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Χθες είχαμε ιδιαίτερη ζέστη, βασικά είχαμε πολύ υγρασία εδώ.

η κατάσταση ήταν λιγάκι έτσι αποπνικτική, αν και φυσούσε ένα αεράκι, αλλά είναι αυτό το αεράκι που λες ότι σε φυσάει δράκος μέσα στη μούρη, καλύτερα να μην φυσούσε ένα πράγμα, αυτό. 69-074-83-484 το Viber για καλημέρες, μηνύματα και όλα τα σχετικά.

Καλημέρα, καλό μήνα στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα στην Κύρα. Καλό πρωινό Τετάρτης, λέει, και καλό μήνα. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία εύχεται καλό μήνα. Ο πατέρας Παναγιώτης. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Κακό αυτό, πατέρα Παναγιώτη, κακό αυτό. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτι της Δράμας. Στη Μαρία καλημέρα, που καλημερίζει όλους τους συνακροατές. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και στην κορούλα μου που ζει στη Γερμανία για τα γενέθλια της, να τη χαίρεσαι, Μαρία μου. Δυστυχώς είναι μακριά. Ευτυχώς γλίτωσε από αυτό το χανείο, το οποίο ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Γερή και δυνατή να είναι. Στον Παναγιώτη καλημέρα και καλό μήνα. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος από την Ξηροκρίνη στέλνει καλημέρες και καλό μήνα επίσης. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ντίνα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στην Ελένη με πολλές βουτιές. Στην Ελένη και στον Βασίλη. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής είναι εδώ και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Τον φάγαμε, λέει, τον μισό χρόνο. Με κούλησα, νεράκι πέρασε. Αποχέτευσης βέβαια, αλλά νεράκι. Σωστός. Σωστός, ναι, γιατί όχι. Νεράκι πέρασε ο μισός χρόνος. Άντε να περάσει και ο άλλος μισός. Να έρθει η άνοιξη του 27. Να πάμε σε εκλογές. Άι στα κομμάτια να ξαναβγάλουμε Νέα Δημοκρατία. Να ησυχάσουμε, ρε παιδί μου, να ξέρουμε τουλάχιστον ότι θα καταστραφούμε. Μην έχουμε αυτό το άγχος. Θα ξαναβγούν, δεν θα ξαναβγούν. Θα πάρουν αυτοδυναμία, δεν θα πάρουν αυτοδυναμία. Άι στα κομμάτια πια. Καλημέρα και καλό μήνα στη Μαρία από τις Σικές. Στο Σάγκη καλημέρα και καλό μήνα από την εξωτική Ορεστιάδα. Καλημέρα και στο Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλό μήνα με υγεία και υπομονή μέχρι να φύγει ο Κούλης. Θα φύγει, τι λέτε? Θα τον διώξει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός που δεν μασάει τίποτα ή... Λέω εγώ τώρα. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα, ο Σάκης ο Έλληνας. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, πρώτη μέρα του Ιούλη, και να επανέλθουμε εντός ολίγου πάλι πίσω.

πρώτη μέρα του Ιουλίου σήμερα και ο καιρός θα είναι κάτι παραπάνω από καλοκαιρινός, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Συγκεκριμένα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα σημειωθούν το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ζέστα θα έχει και σήμερα. Ίσως βρέξει λίγο. Βέβαια τώρα το θέμα είναι να μην βρέξει ίσα ίσα να σηκώσει τη ζέστη και γίνει ακόμη περισσότερο αποπνικτική η κατάσταση. Κατά τα άλλα όλα, άμα πατήσει ένα καλό μπουρίνι, καλά θα είναι. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλό μήνα, ξεκινάει λέει η 7η πίστα. 24,3 βαθμοί και 70% υγρασία. Στους νέους επιβάτες αυτοί.

να πάτε διακοπές. Να πάρετε άδεια να πάτε διακοπές. Τόσα λεφτά έχετε. Τι τα κάνετε πια. Μαζί σας θα τα πάρετε. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα. Στον άλλο το φίλο τον Πασχάλη, καλημέρα και καλό μήνα.

Καλημέρα και καλό μήνα στον Ανδρέα. Καλημέρα, καλό μήνα και στον Χρήστο, στο βαρύ τιμόνι της παρέας. Σε ένα μάλλον από τα βαριά τιμόνια της παρέας.

Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο από το Βόλο, καλημέρα. Καλό πρωινό, να πάτε διακοπές στο Βόλο. Εξαιρετικά. Να πάτε εκεί στα Τσιπουράδικα, να πληρώσετε κάτι παραπάνω, αλλά αξίζει τον κόπο τουλάχιστον. Σαματιστή στη Χαλκιδική, άμα πάτε, πιο ακριβά θα είναι. Καλημέρα και στον Άμπαρθ, λέει. Ο Νίκος από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας, 20 βαθμούς λέει και 3 ημέρες για να κατέβω. Άντε με το καλό, Νικόλα, να έρθεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όσοι είστε στο εξωτερικό και μετράτε έτσι αντίστροφα, δεν περνάνε ημέρες για να έρθείτε έτσι λίγες μέρες εδώ πέρα. Γιατί κακά τα ψέματα πλέον η Ελλάδα γι' αυτό είναι. Δεν είναι για να κάθεσαι εδώ πέρα. Είναι για φευγάλα. Να έρχεσαι μετά το καλοκαίρι, 1-2 εβδομάδες, 10 μέρες, όσο μπορεί ο καθένας τέλος πάντων, να κάνεις τις διακοπές σου και να φεύγεις. Δεν αξίζει για τίποτα άλλο, ειλικρινά. Δεν αξίζει να δουλεύεις, δεν αξίζει να κάνεις επιχείρηση. Δεν αξίζει να ζεις σε αυτή τη χώρα, αλήθεια. Σε μια χώρα η οποία, την οποία την έχουν διαλύσει, σε μια χώρα την οποία δεν σε αφήνουν να ορθοποδήσεις. Ξέρω, ο Κωνσταντίνος, παραλία χαλαρά λέει, στο εργοστάσιο. Ειδικά το μεσημέρι και στο εργοστάσιο φαντάζομαι. Από πάνω να βαράει ο καυτός ο ήλιος στη λαμαρίνα, στην οποία μπορείς να τηγανίσεις αυγά ή οτιδήποτε άλλο, και εσύ από κάτω να δουλεύεις. Πού να τα ξέρουν αυτά στην οικογένεια Μητσοτάκη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Αργύρη, τον Μπαρούτα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ και μας ακούει. Αν ακούς, Αργύρη μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 1η του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδέκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου 1828. Σαν σήμερα το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθενται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Σαν σήμερα το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Σαν σήμερα το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Σαν σήμερα το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωσή του, ο EFSF λύγει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Τέλος, αν σήμερα το 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1849 έρχεται στη ζωή ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το Μόλιβο της Λέσβου. Σαν σήμερα το 1899 έρχεται στη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ενώ σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα ρόκερ και η τραγουδίστρια των Blondie, Debbie Harry. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός, γνωστότερος για τα έργα του λεωφορείου Ο Πόθος, Το Λιμάνι της Αγωνίας, Ο Νονός, Το Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι και Αποκάλυψη Τώρα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2015, φεύγει από τη ζωή ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως ο Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Σαν σήμερα 1η Ιουλίου του 2015, πριν από 11 χρόνια, να ζητάει από τους Έλληνες να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου για να έχουμε μια καλύτερη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει όσο το δυνατόν καλύτερη συμφωνία γίνεται. Όσο για το δεν έχει κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, είχε μάλλον κρυφό σχέδιο της εξόδου της χώρας από τη λογική.

Πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: εφημερίδα Τα Νέα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ρούμπιο, η Χέξεθ στην Αθήνα. Πληροφορίες για ολιγόρια επίσκεψη ανωτάτου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόουν σκάβουν στα νησιά γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινο πύργο. Ασφαλιστικό, μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζομένους. Πολιτικό παρασκήνιο, η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Κιλφόη. Ωραίο καστρο, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά. Πλήγμα στο Μάγκα, τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι Αμερικανοί. Στόχος στο Μόνακο, ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές άκρες. Άριος Πάγος, Λιμπερόπουλος και Μπακέλας, η νέα ηγεσία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το φετινό μηχανογραφικό, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Εξτρά μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παρόχων 200 και 300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Ελεύθερη ένταξη και μεταφορά δικαιωμάτων. Έχουν ήδη αγοράσει 10.000 εισιτήρια στις 16 Ιουλίου η πρεμιέρα. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Τους χτυπούσα τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία. Το σημείο κλειδί στην προσωρινή αντιστήριξη. Θεσσαλονίκη, νεκρή πατέρας και γιος σε φωτιά στο ωραίο καστρό. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος θητείος το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Γκάζει στο έργο κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων. Επεκτείνεται στην Ευρώπη, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμών Άιρις. Εφημερίδα Καθημερινή, οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχη σε επιχειρήσεις. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Έρευνα της UBS, αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύνθηκαν οι ανισότητες. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα, η Τουρκία εξετάζει τους Αμερικανούς Patriot και τους Ευρωπαϊκούς Sam-T. Μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Βασισμένο σε ντρόν στο αμυντικό δόγμα Starmer, παρελθόντα τα πανηρά προγράμματα φρεγατών. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, μεγάλη πυρκαγιά με τουλάχιστον δύο νεκρούς. Κοινοβουλευτική ομάδα Αττικής του ΚΚΕ, σήμερα η εκδήλωση για το δικαίωμα στη στέγη. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιυπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών στο Βίτσι. Νέες απεργίες σε κλάδους και χώρους δουλειάς. Αγωνιστική δράση μπροστά στο μακεδονικό στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με ατζέντα το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας. Επαγγελματικά ταμεία, ρυθμίσεις για νέα πελατεία στα ταμεία του Τζόγου. Πετράλωνα, πολλά ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρι, το ΚΚΕ σταθερά δίπλα στους αυτοαπασχολούμενους και ΕΒΕ ενάντια στην φορολογία και την οικονομική ασφυξία. Εφημερίδα Κόντρα, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν το αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη στον αέρα, οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε παρεκκλήσει αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Ακραία ζέστη, ένας στους 5 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αγνοείται παιδί, ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι. Δολοφονία στο Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης στις τοξικολογικές του Ιταλού. Εφημερίδα των Συντακτών, επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕ και με πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοήδη. Υποστήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφαγιά μοσχαριών. Πετράλωνα όπως το 99, ρίχτερα συνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξης, η διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες, τα ίδια πρόσωπα. Πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία, έγραψε η φωτιά. Χάνια, ένα φεστιβάλ βιβλίου που δημιουργεί γεγονότα. Ασφαλιστικά ταμεία, είστε την προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Αυστρία και γυναίκα κομμουνίστρια, η Ελκέ Καρ επανεξελέγει δήμαρχος του Γκράτς. Μουντιάλ, αλλαγή συσχετισμών, οι αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας δεν αποτελούν πια έκπληξη. Εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει αδιέξοδο των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε: η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος, τιμήθηκε για τη διαχρονική προσφορά του στη Γεωργία. Αλέξανδρος Τάρκας, οι ελληνικές ανησυχίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τούρκο-αλβανική προβοκάτσια με μοχλοπίεση στους τσάμιδες. Εφημερίδα Απογευματινή, πρώτου 1970, οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτύριες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Αύξηση κεφαλαίου 658 εκατομμυρίων ευρώ από την ΓΕΚ Τέρνα. Πόση άκτορ γίνεται υπερπαίκτη στην κυκλική οικονομία. Εφημερίδα One Voice, αποστολή ανασταίνουν τον εφιάλτη του σχεδίου Ανάν. Ο Κώστας Αϊβαλιώτης αποκαλύπτει τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου για την Κύπρο. Το δόλωμα της Καρπάσιας για να τσιμπήσει η Αθήνα. Μαρινάκης Μητσοτάκης 7-7, μόνος του και όλοι τους και δεν μπόρεσαν να τον νικήσουν. Ο Μιστακίδης στηρίζει φανατικά Αλαφούζο. Μαύρη λίστα, ο Αντώνης Σαμαράς θα κάψει το πακέτο Σιμίτη του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Ρεπορτάζ, ακατάλληλο για κολύμβηση το 60% των παραλίων της Ανατολικής Αττικής. Placement 500 εκατομμύρια ευρώ άντλησε σε χρόνο ρεκόρ η ΓΕΚ Τέρνα. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες ημέρες, έλεγχη σε αντλίες. Άριος Πάγος, νέος πρόεδρος ο Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο Μπακέλας. ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση Φάμελο και αλλαγή ηγεσία ζητάει η Τρόικα. Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερία, συνελήφθη για εμπλισμό στην Κορινθία. Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη αμήχανη σιωπή από τη Λαλίστα την Κωνσταντοπούλου. Ξέσπασμα στα μάτι πουλί για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Έλα στο Μεγαλείο, στο Γέρακα κατεδαφίζουν καινούριο βρεφονηπιακό σταθμό για να φτιάξουν έναν καινούριο. Εφημερίδα Political. Η χειρό μήνυμα Μητσοτάκη. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί του. Νέα κόλπα από το Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Χρηματιστήριο Αθηνών. Η φαρσοκομωδία Κοντόπουλου με τους κανόνες διασποράς κόντρα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικές εκλογές. Οι 5 βασικοί λόγοι που η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια της προώρης κάλπης. Στενό μαρκάρισμα από την εφορία, φουλ επίθεση 90 ημερών για χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Κατάρρευση σοκ γιατί ισοπεδώθηκε η τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Εφημερίδα Εστία, στο τραπέζι υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύγκρουση του Ουρναρά Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Ο νέος πρόεδρος του Αρίου Πάγου, ο κύριος Λιμπερόπουλος και η εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Αξίζει να διαβάσετε την κερκόπορτα της μεταναστεύσεως Ανίγιος Σάντζες. Θανάσης Αυγερινός, ναι σε κυβέρνηση καθάρσεως. Εξάγουμε αρχαίες ελληνικές λίρες. 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε μέρα το 2025. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Μέση Ανατολία, ακραία μεταβλητότητα στην αγορά, Εύελσι. Εκδήλωση στην Όι Λουάν κοντά στους νέους επιστήμονες, η Χελμέρα με 7 υποτροφίες. Η κεφαλαιοποίηση εκτινάχθηκε στα 182 δισεκατομμύρια, φτάνοντας στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2027. Ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Νομοσχέδιο, μείωση φόρων και νέα μοντέλα λειτουργία στα ΤΕΑ. Νέες μετοχές 650 εκατομμύρια από ξένους επενδυτές, άντλησε η ΓΕΚ Τέρνα. Πληθωρισμός η επόμενη μέρα των τιμών μετά την άρση του πλαφών. Η ΟΒΕ 417 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Υπουργείο Ανάπτυξης 3 νέα καθεστώτα 320 εκατομμυρίων ευρώ. Άψη Πίνδος επενδυτικό σχέδιο 70 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Focus FM 103,6.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 1η του Ιούλη του 2026. Καλό μήνα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε, στον Αργύρι, την Αργυρό και όλους εσάς που έχετε την τιμητική σας σήμερα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε καλημέρες, μηνύματα. Οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω και πέφτει στην αντίληψή σας, μπορείτε να το στείλετε εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε πυρκαγιά στην Λυτή, ήχησε μάλιστα και το 112. Όπου στο μήνυμα της η πολιτική προστασία ανέφερε ότι έχουμε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δερβαίνη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Σηκώθηκαν και τα ενέργεια μέσα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Ενισχύθηκαν τα ενέργεια μέσα, επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική περιοχή, συγκεκριμένα σε αθέριστα χωράφια. Παρ' όλα αυτά πήρε γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε την πλαγιά. Και μάλιστα η φωτιά έφτασε και μέχρι το δασάκι, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από τη Λυτή και κατευθυνόταν προς το Ρεόκαστρο, εκεί κοντά που είναι και το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Το άσχημο του πράγματος ήταν ότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχέρεναν έτσι περαιτέρω το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Το 112 ήχησε για δεύτερη φορά και μάλιστα κάλεσε τους κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται στην κοινότητα της Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο του χωριού. Γύρω στις 4.30 ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνολικά επιχείρησαν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα αλλά και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρήχαν οι υδροφόροι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε αρχικά να περιορίσουν το μέγεθος της φωτιάς και να μπορέσουν μετέπειτα να την κατασβήσουν. Όπως είπα και προηγουμένως, το δύσκολο του πράγματος είναι ότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, όπου δυσχέρεναν πάρα πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Γύρω στις 6.30 ώρα το απόγευμα ήρθε η πληροφορία ότι η φωτιά έφτασε σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Η γρήγορη κινητοποίηση της πυροσβεστικής κατάφερε να την κατασβέσει άμεσα. Όμως δυστυχώς είχαμε και μία ανίποτη τραγωδία που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δερβενίου. Το θρίλερ βρισκόταν εν πλήρη εξελίξη από το απόγευμα για την τύχη του 12χρονου γιου της οικογένειας, το οποίο δυστυχώς έλαβε το πιο εφιαλτικό τέλος, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν απανθρακωμένη την σωρό του μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες. Όλα ξεκίνησαν όταν η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στο Δερβαίνη, ενισχύθηκε από τους δυνατούς ανέμους, κύκλωσε την απομονωμένη κατοικία την οποία ανέφερα προηγουμένως μέσα σε δασική έκταση, όπου εκεί διέμενε μια τριμελής οικογένεια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έξω από το σπίτι, μέσα στην δασική έκταση, τη σωρό ενός 66χρονου άντρα. Ήταν πρώην εκπαιδευτικός και μελισσοκόμος της περιοχής. Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διαφύγει, έχοντας προηγουμένως προτρέψει τη σύζυγο και το παιδί του να τρέξουν για να σωθούν. Στο σημείο οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια γυναίκα 41 ετών, σύζυγος του θύματος,
η οποία, όπως λένε οι πληροφορίες, έφερε σοβαρά εγκαύματα στα χέρια, το μυρό αλλά και τον τράχυλο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, υπήρχαν οι φόβοι των αρχών για το 12χρονο, ο οποίος αγνοούταν για αρκετές ώρες και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, γιατί μόλις οι πυροσβέστες κατάφεραν να οριοθετήσουν κάπως τη φωτιά και να μπορέσουν να φέρουν σε έλεγχο το θερμικό φορτίο και να μπουν στο καμένο οίκημα, δυστυχώς ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο αυτό έβριμα της δεύτερης ορού, η οποία, αν και επίσημα ανήκει σε άτομο αγνώστων στοιχείων, θεωρείται πιθανότατα ότι ανήκει στο άτυχο αγόρι της οικογένειας. Για την ιστορία του πράγματος, η φωτιά είχε εκδηλωθεί γύρω στις 2:30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνη και λόγω της επικινδυνότητάς της εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112, με το δεύτερο μάλιστα να διατάζει επί της ουσίας την άμεση εκένωση της λιτής προς το γήπεδο της περιοχής. Είναι πραγματικά από τις ειδήσεις που σου παγώνουν το αίμα, παιδί μου. Δηλαδή, στα καλά καθούμενα χάθηκαν δύο άνθρωποι και πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, ένα μικρό παιδί 12 ετών, το οποίο εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες και δεν κατάφερε να φύγει. Φανταστείτε πόσο τραγικός θάνατος, δηλαδή να καίγεται το σπίτι σου, να καίγονται τα πάντα γύρω σου και πόσο μάλλον για ένα παιδί το οποίο βρέθηκε μόνο του εκεί πέρα. Να μην μπορείς να φύγεις, να μην μπορείς να πας πουθενά, να σε έχουν κυκλώσει οι φλόγες, οι θερμοκρασίες να είναι τρελές εκείνη την ώρα και να νιώθεις τον θάνατο να έρχεται κατά πάνω σου και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα.

0: όσο για το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, κάποια στοιχεία. Αν ήταν εμπριστική ενέργεια ή αν ξέσπασε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το θέμα είναι να ευχηθούμε να μην έχουμε τουλάχιστον πυρκαγιές και θύματα και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί δυστυχώς στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό τον πύρινο εφιάλτη, όπου βλέπουμε τις δασικές μας εκτάσεις να καίγονται, ανθρώπινες ζωές είτε να χάνονται είτε να κινδυνεύουν. Και το χειρότερο είναι ότι μετέπειτα αντιλαμβανόμαστε πως όλο αυτό έγινε για κάποιον τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι σε περιοχές οι οποίες κάηκαν, αντί να κρίνονται αναδασωτές, μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά γίνονται για το καλό μας. Όλη η Ελλάδα έχει καεί. Έλεγα την Δευτέρα ότι φέτος μέχρι στιγμής έχουμε πιάσει Ιούλιο, έχουμε λιγότερες πυρκαγιές από κάθε άλλη χρονιά. Μακάρι να παραμείνει η κατάσταση ως έχει και να μην έχουμε εκ νέου περισσότερες πυρκαγιές. Αυτό το είπα βλέποντας την όλη κατάσταση και βλέποντας ότι πλησιάζουμε σε εκλογές. Οπότε θα ήταν άσχημο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη το τελευταίο της καλοκαίρι να μείνει αποτυπωμένο ως ένα καλοκαίρι που για ακόμη μια φορά η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με την λέλαπα των πυρκαγιών, με περιουσίες να χάνονται, με ανθρώπινες ζωές είτε να κινδυνεύουν είτε και αυτές να χάνονται. Αυτό θα ήταν καταστροφικό φυσικά για την κυβέρνηση. Όχι ότι όλα τα υπόλοιπα δεν είναι, για όνομα του Θεού. Τώρα, Άγιο είχαν οι άνθρωποι στα Πετράλωνα. Εκεί που κατέρευσε πολυκατοικία, οι κάτοικοι της περιοχής έζησαν πραγματικά δραματικές στιγμές. Ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς. Εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού χθες το μεσημέρι στην τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία βρισκόταν στην οδό Αλκμίνης 22 και ξαφνικά κατέρευσε. Και αυτό προκάλεσε βέβαια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, αλλά και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 άτομα τα οποία εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Ωστόσο, εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι 3 από αυτά είχαν ήδη εντοπιστεί από συγγενείς τους εκτός του κτίριου, ενώ για αρκετή ώρα αγνοούνταν μία γυναίκα. Γεγονός που οδήγησε τις δυνάμεις διάσωσης σε εντατικές έρευνες στα συντρίμμια. Η γυναίκα αυτή ήταν σε άδεια από την εργασία της και δεν βρισκόταν στο διαμέρισμά της, ήταν σε διακοπές και πληροφορήθηκε από τα μέσα το γεγονός ότι το σπίτι της δεν υπάρχει πια. Στο σημείο αναπτύχθηκε μεγάλη επιχείρηση για να ερευνηθεί αν κάτω από τα συντρίμια υπάρχουν άνθρωποι και να διασωθούν βέβαια. Επιχείρησαν πυροσβέστες, διασώστες της ΕΜΑΚ, φέρανε μάλιστα και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να επιχειρήσουν μέσα στον τεράστιο όγκο των ερυπείων και να αναζητήσουν αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Οι εργασίες παρέμειναν εν πλήρη εξελίξη για πολλές ώρες, καθότι υπήρχε ο φόβος ότι ενδέχεται να υπάρχουν άτομα κάτω από τα χαλάσματα. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχε κάτι, ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Οι κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για στιγμές τρόμου και ανέφεραν ότι άκουσαν ένα κοφαντικό θόρυβο σαν έκρηξη πριν δούνε το κτίριο να καταραίει, και όπως υποστήριξαν η περιοχή είχε μετατραπεί σε εργοτάξιο λόγω του ότι γίνονταν οικοδομικές εργασίες σε γειτονικό οικόπεδο και εξέφρασαν τους φόβους ότι οι εξγραφές ενδέχεται να σχετίζονται με την κατάρρευση. Μάλιστα, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι σε διπλανό οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες με βαθιές, όπως είπαν, ασκαφές, οι οποίες κανονικά απαιτούν την έγκαιρη στήριξη των θεμελίων των όμορων κτηρίων και σύμφωνα με την περιγραφή του οι εργολάβοι είχαν εντοπίσει τα πέδιλα της διπλανής πολυκατοικίας και πρόκειτο να τοποθετήσουν στηρίγματα μέσα στην ίδια μέρα. Παρόλα αυτά όμως δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση των ενίκων για εκένωση και η πολυκατοικία κατέρευσε. Μία ακόμη ένικος περιέγραψε πως το πρωί έφυγε για τη δουλειά της, δόξα τω Θεώ ζωντανή γυναίκα, από το σπίτι της, και είπε με θλίψη ότι γύρισε και πλέον το σπίτι της δεν υπήρχε, καθότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο είχε αντέξει, όπως είπε, ακόμη και στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999. Πραγματικά είναι τραγικό. Είναι αυτό που λέμε, ότι σε αυτή τη χώρα ειλικρινά ζούμε κατά τύχη, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, και βάζει σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, οι άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα, σκάψανε, θέλανε να χτίσουν μία άλλη πολυκατοικία η οποία θα ήταν με σύγχρονες προδιαγραφές, όλα αυτά που λένε ενεργειακά κτλ. Και προφανώς δεν έγινε η απαραίτητη έρευνα, δεν ξέρω, και φτάσαμε σε σημείο να καταρρεύσει η διπλανή πολυκατοικία. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχε κόσμος μέσα. Αυτό είναι το θετικό, ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Τώρα, τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, αυτό είναι ένα ζήτημα, και θα πρέπει, νομίζω, ότι ο εργολάβος, ο οποίος ανέλαβε το έργο να στήσει μια καινούργια πολυκατοικία, θα πρέπει να το δει αυτό το πράγμα. Συνεχίζονται πάντως οι αυτοψίες από ειδικά κλιμάκια μηχανικών αλλά και πραγματογνώμονες, οι οποίοι καλούνται να διαπιστώσουν ποια είναι τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας και να αξιολογήσουν την κατάσταση των γειτονικών κτηρίων, ούτως ώστε να μπορέσουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω κινδύνου για τους κατοίκους εκεί πέρα της περιοχής, γιατί, όπως είναι λογικό, οι κάτοικοι των διπλανών πολυκατοικιών φοβούνται, γιατί σου λέει ότι μην γίνει τίποτα και πέσει και η δική μας πολυκατοικία, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Η Δημοτική Αστυνομία ανέλαβε άμεσα τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο για να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία, ενώ η όλη επιχείρηση υποστηρίχθηκε και από αέρος με τη χρήση δημοτικού ντρόουν, το οποίο παρήχε μια συνεχή εικόνα της κατάστασης. Και η ομάδα Streetwork του Δήμου βρισκόταν επί του πεδίου και προσέφερε νερό και υποστήριξη στους εργαζομένους από τα σωστικά συνεργεία και σε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση, μέχρι τουλάχιστον να διαπιστωθεί ότι κάτω από τα συντρίμμια δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Τώρα, όσον αφορά το τεχνικό σκέλος, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή και αυτή, με φορτηγά αλλά και φορτωτή, και αναμένει τη σχετική εντολή από την πυροσβεστική, ενώ ενεργοποιήθηκε και επιπλέον το Μητρώο Εργοληπτών του Δήμου για την διάθεση μηχανήματος έργου τύπου GCB για να μπορέσουν να απομακρυνθούν τα μπάζα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποίησε και την πρόθεσή του να στηρίξει έμπρακτα τους πληγέντες, παρέχοντας έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες οι οποίες επλήγησαν. Τώρα για τη φροντίδα τους διατίθεται η Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, η οποία βρίσκεται στην οδό Αθηνοδόρου 61 για προσωρινή φιλοξενία, ενώ η κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων θα γίνει με τη συνδρομή της ομάδας Streetwork. Και πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε μια συγκλονιστική μαρτυρία ενίκου της πολυκατοικίας, της κυρίας η οποία είπε ότι έφυγε το πρωί ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού της για να πάει στην εργασία της, και απλά όταν σχόλασε από τη δουλειά της δεν είχε σπίτι για να μείνει. Είναι συγκλονιστική η καταγγελία η οποία κάνει η εν λόγω κυρία, και πάμε να την ακούσουμε.
1: Το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων τους για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
2: Προβλήματα στατικότητας είχατε καταγγείλει?
1: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είναι ό,τι
3: να ρωτήσουμε μόνο κάτι τελευταίο. Είχαν φύγει οι ιδιοκτήτες?
4: Το ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με την αποχέτευση.
1: Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι. Είναι το τελευταίο που μπορώ να σας πω. Τα υπόλοιπα στην ΕΜΑΚ και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Είναι
0: Να φύγεις το πρωί για την εργασία σου, να γυρίσεις το απόγευμα, να λες Παναγιά μου, να πάω σπιτάκι μου, να ξεκουραστώ, να βάλω το κλιματιστικό και ξαφνικά να βλέπεις ότι δεν έχεις σπίτι. Το σπίτι έχει καταρρεύσει. Ελλάδα, παιδί μου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ειλικρινά, αυτό που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπολογίζει τίποτα, χωρίς να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των γύρων του, είναι απίστευτο, δεν είναι? Δηλαδή φανταστείτε, κάτι και τις περιοχές εκεί πέρα δεν πίστευαν στα μάτια τους που το βλέπαν αυτό το πράγμα. Άλλοι μπορεί να νόμιζαν ότι έγινε σεισμός και δεν τον κατάλαβαν και ξαφνικά έπεσε η οικοδομή. Δηλαδή βλέπουμε και τους σεισμούς όλες αυτές τις ημέρες στην Βενεζουέλα, στο Καράκας εκεί πέρα. Και λίγο πολύ φοβάσαι, ρε παιδί, όταν βλέπεις ξαφνικά ένα κτίριο να καταραίει. Λες τώρα τι γίνεται, από πού μου ήρθε. Εν τω μεταξύ και ένας άλλος ένικος σώθηκε από θαύμα. Είχε βγει, λέει, να πάει να πάρει φάρμακα και την ώρα που βγήκε μετά από λίγο η πολυκατοικία έπεσε. Δηλαδή φανταστείτε να ήταν μέσα ο άνθρωπος, μπορεί να μην ζούσε σήμερα.
3: Ο υπερυψωμένος ισόγειος. Έχει αποτύχει. Δεν έλειπε εκείνη την ώρα. Δεν ήταν να φύγει και αποτύχει. Έχει ένα σκυλάκι. Ένα σκυλάκι. Ή να πάει να πάρει τα φάρμακα. Κάποια... Δεν ξέρω αν λέτε την ίδια κυρία. Αν λέμε την ίδια κυρία. Είχε βγει να πάρει τα φάρμακα.
0: Είναι μερικές φορές, ρε παιδί μου, θες η τύχη, θες ο Θεός. Υπάρχει κάτι που σε λέει, ρε παιδί μου, βγες έξω, πάνε να πάρεις τα φάρμακα, πάνε να κάνεις μια δουλειά, κάτι. Άμα δεν έχει έρθει η ώρα σου.

0: Αλλά όπως είπαμε, το θετικό είναι ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι και πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έκαναν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.
1: Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενημερώθηκε για κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης. Άμεσα έφτασαν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, δύο ειδικά διασωστικά σκυλιά καθώς και διασωστικό όχημα. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένοι. Στελέχη όμως της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες, διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς. Παραμένουμε στο πεδίο και συνεχίζουμε την έρευνα και διάσωση. Και μας βοήθησε πολύ και η αστυνομία, ΕΚΑΒ, ο Δήμος, η περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σχεδόν η έρευνά μας. Θα παραμείνουμε στο σημείο μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, όπως και είμαστε σχεδόν σίγουροι αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάει κάτι λάθος. Και σε λίγο θα αποχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Ο Θεός να είναι μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους και γρήγορα να βρεθεί μια λύση. Για να μπορέσουν να ξανασταθούν και αυτοί στα πόδια τους που στα καλά καθούμενα βρέθηκαν άστεγοι. Από το πουθενά. Είχαμε και 5 προσαγωγές για την εν λόγω πτώση της πολυκατοικίας.

οι οποίοι θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ανακριτή για να απολογηθούν για το τι ακριβώς συνέβη και κατέρευσε η πολυκατοικία σαν κυριολεκτικά χάρτινος πύργος. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μετέπειτα να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-48 και 4. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media που λέμε, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, παντού είμεθα. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μπείτε στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο. Είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS. Και βέβαια μαζί μας για ακόμη μια ημέρα είναι και η εταιρεία Digicard, η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicard διαθέτει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicard.gr και να κλείσετε το επόμενο σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα που μας έχουν απομείνει.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Επανήλθαμε 7 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τετάρτη 1η του Ιούλη σήμερα. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται. Με την επικαιρότητα δυστυχώς να είναι ιδιαίτερα σκληρή, είτε με τη φωτιά εδώ πέρα στο Δερβαίνι, η οποία στήχησε την ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί πέρα στα Πετράλωνα, όπου ευτυχώς τουλάχιστον δεν είχαμε ανθρώπινα, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η θετική έκβαση του πράγματος. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους, όπου τα στατιστικά και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι σε κατάσταση φτώχειας βρίσκεται ένας στους 10 εργαζομένους. Το ποσοστό φτάνει στο 9,7% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει η έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ. Και δυστυχώς, στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, η πλήρης απασχόληση δεν αρκεί για να επιβιώσει κάποιος. Ακόμη λοιπόν και στους εργαζομένους, οι οποίοι εργάζονται με πλήρη απασχόληση, ο κίνδυνος φτώχειας στην Ελλάδα φτάνει το 9,1%. Δυστυχώς η εργασία δεν αποτελεί πάντα ασπίδα απέναντι στην οικονομική πίεση την οποία δέχονται τα νοικοκυριά. Και βέβαια, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί εκεί το ποσοστό εκτοξεύεται στο 21,4%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 13,5%. Η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δυστυχώς αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι φτωχαίνουμε μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο. Εν τω μεταξύ, βλέπω τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει αυτήν την άτυπη προεκλογική εκστρατεία. Δεν θυμάμαι αν το είπα και χθες αυτό το πράγμα. Όπου είναι, ρε παιδί μου, λες και βρίσκεται σε άλλη χώρα. Λες και κυβερνάει, δεν ξέρω, τις Βρυξέλλες. Λες και όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Ο κόσμος εντωμεταξύ υποφέρει. Όλα ξεκινάνε από την υπερφορολόγηση και από τους πολύ χαμηλούς μισθούς. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Η φορολογία στην Ελλάδα είναι σκληρή και είναι άδικη. Γιατί δεν μπορεί να φορολογείς τον εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει για 800, 900, 1000 ευρώ να τον βάζεις να πληρώνει φόρο, αλλά οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι ολιγάρχες και τα λοιπά να πέφτουν στα μαλακά. Δεν γίνεται από τη μία να τάζεις πενιχρές αυξήσεις μισθών και από την άλλη και αυτά τα χρήματα τα οποία έχεις δώσει να τα παίρνεις πίσω και μάλιστα σε πολλές εκ των περιπτώσεων διπλά και τρίδιπλά. Γιατί δεν είναι ότι πληρώνεις μόνο εφορία όταν θα σου έρθει το εκαθαριστικό και θα δεις το μπιλετάκι να λέει ότι χρωστάς από εκεί που μπορεί να έπαιρνες πίσω. Είναι ότι σου τα παίρνουν και μέσα από τα προϊόντα τα οποία αγοράζεις, με ΦΠΑ το οποίο είναι και αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες των εργαζομένων εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε είναι λογικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς φτώχειας δυστυχώς θα αυξάνονται. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως φαίνεται, για τους περισσότερους Έλληνες. Αλλά η ρότα της κυβέρνησης είναι αυτή και δεν αλλάζει. Βέβαια κάποιος θα μου πει, μα γιατί είμαστε φτωχοί αφού έχουμε ήλιο, γιατί θα πρέπει να γκρινιάζουμε, έτσι δεν έλεγε ο Άδωνης. Αλλά είναι δυστυχώς η τραγικότητα του πράγματος. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα, τώρα που είπα για το όνομα του Άδωνη, έχω μέρες να τον πιάσω. Τι είπε ο Αθεόφοβος, τι είπε? Έτσι για να καταλάβετε λίγο γιατί γίνανε λιγότερα χειρουργία στα απογευματινά. Στα απογευματινά, γιατί γίνανε λιγότερα χειρουργία, γιατί πιστεύετε εσείς? Απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει ότι. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε για το σχολιά σου.
1: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές.
0: Γιατί, αγόρι μου,
1: δεν κάναμε. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα παγκόσμια χειρουργία στα νοσοκομεία μας.
0: Τι λες,
1: αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θυσμοί, έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα.
0: Πες το έτσι, ρε αγόρι μου. Δηλαδή δεν αρρωσταίνετε, ρε παιδιά, δεν αρρωσταίνετε. Είναι πρόβλημα αυτό τώρα, δεν αρρωσταίνετε. Όχι τίποτα άλλο, αλλά οι Έλληνες γιατροί κινδυνεύουν να βγουν και στην ανεργία. Τα νοσοκομεία κινδυνεύουν να κλείσουν γιατί, όπως λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάτης, δεν υπάρχουν ασθενείς. Δεν υπάρχουν ασθενείς να χειρουργηθούν, οπότε σου λέει ότι τι να κάνουν. Γι' αυτό γίνανε λιγότερα χειρουργία και εμείς καθόμαστε και σκεφτόμαστε, βρε γιατί, βρε τι έγινε. Βρε, δεν θα φάνε και τα υπόλοιπα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη. Είχαμε μια αγωνία, μια ανησυχία, κάτι, ρε παιδί μου. Αλλά τελικά, να, την απάντηση την πήραμε από τον Υπουργό Υγείας που μας είπε ξεκάθαρα ότι εντάξει. Δεν υπάρχουν ασθενείς. Δεν αρρωσταίνουν. Όπως έλεγε ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης, ότι το πρόβλημα είναι η τρίτη ηλικία που δεν πεθαίνουν. Και αυτό σε μέχρι 99 κρατικοδίαιτος από τότε που γεννήθηκε. Το ίδιο πράγμα λέει τώρα και ο Άδωνης. Δεν αρρωσταίνετε, ρε παιδιά, οπότε. Μετά να δεις ότι θα πρέπει να απολύσουν γιατρούς. Καθίστε καλά, δεν είμαστε για τέτοια τώρα.

0: Εν τω μεταξύ, για να πάω λίγο και στα άλλα τα σοβαρά τα θέματα, στο θέμα των παρακολουθήσεων. Εδώ πέρα η κυβέρνηση τρέμει και φοβάται, ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης, μη και βρεθεί στα κάτεργα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό. Και υπάρχουν πληροφορίες και διάφορα πηγαδάκια λένε ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρήσουν να έχει μια έτσι ευνοϊκή μεταχείριση ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε όλον αυτόν τον σχεδιασμό. Για να γίνω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένος, οι πληροφορίες αυτές θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει μια τροπολογία για να υπάρξει μια ευνοϊκή μεταχείριση του ιδρυτή της Ιντελέξα εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών αλλά και του Predator, η οποία θα γίνει σε δεύτερο βαθμό. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι ο Ντίλιαν είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και αυτή τώρα η φερόμενη φωτογραφική τροπολογία φαίνεται θα ρίξει στα μαλακά τον Ντίλιαν και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις υπουργών και συγκεκριμένα μάλλον του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γέρα Πετρίτη, οι οποίοι εκφράζουν μια κάθετη διαφωνία και δηλώνουν ότι δεν θα την ψηφίσουν. Πάντως το ενδεχόμενο της τροπολογίας φαίνεται ότι θα προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία αλλά και ίσως πολιτικό σεισμό στη χώρα, γιατί το Μαξίμου ετοιμάζει αυτήν την τροπολογία για να μπορέσει να ευνοήσει τον Ταλ Ντίλιαν στη δίκη που θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβρη πρώτα ο Θεός. Γιατί? Για να μην μαρτυρήσει όλα αυτά τα οποία έχει και τους θάψει όλους σχετικά με το Predator. Προστατεύουν τον ίδιο τον κατάσκοπο για να μπορέσουν να σωθούν οι ίδιοι. Αυτό να ξέρετε πάντως ότι δεν είναι κυβέρνηση δικαίου. Αυτό είναι μια κανονικότατη μαφία η οποία κυβερνάει την χώρα και η οποία έχει εδραιωθεί εξαιτίας και της τεράστιας αποχής η οποία υπήρχε στις εκλογές αλλά και του γεγονότος ότι κάποια από εμάς δυστυχώς μυαλό δεν θα βάλουμε ποτέ.
1: Πληροφορία, κυρίες και κύριοι, που αν επιβεβαιωθεί θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό αλλά και ισχυρότατους τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε αμέσως στην σύνταξη και το Σωτήρι Μπολάκη. Σωτήρι, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
2: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές φαίνεται αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθε διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα. Επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
1: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθεί αυτό, αλλά επίσης αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν.
2: Μια φωτογραφική τροπολογία, και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύ αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
1: Λοιπόν, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιώσει.
0: Απίστευτα πράγματα. Θα μου πεις τώρα. Τι απίστευτο. Έχουμε δει τόσα και τόσα από την εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Τίποτα δεν είναι απίστευτο πλέον, και το ότι θέλουν να σώσουν το μάρι τους πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα κάνουν τα πάντα για να μπορέσουν να το πετύχουν αυτό. Και δυστυχώς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου οι νόμοι και οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν, όπου η δικαιοσύνη πραγματικά λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο ο οποίος είναι σκανδαλώδης, νομίζω ότι πλέον τίποτα δεν μας εκπλήσει από όλα αυτά τα οποία γίνονται. Εννοείται ότι θα υπάρξουν πολιτικοί τριγμοί μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά από όλο αυτό το οποίο ετοιμάζεται να γίνει. Είναι άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο για να μπορέσει να πέσει στα μαλακά ο Ταλ Ντίλιαν, ούτως ώστε να μην ανοίξει προφανώς το στόμα του και τους πάρει και τους σηκώσει όλους από εκεί πέρα μέσα. Και όπως είναι λογικό, με όλα αυτά τα οποία βλέπει ο κόσμος, καταραίει η εμπιστοσύνη των Ελλήνων και στην κυβέρνηση αλλά και στους θεσμούς. Γιατί οι Έλληνες βλέπουν όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία γίνονται εις βάρος τους, βλέπουν όλα τα μεγάλα σκάνδαλα να συγκαλύπτονται, βλέπουν τη δικαιοσύνη να λειτουργεί κατά το δοκούνι, σε πολλές εκ των περιπτώσεων να μην λειτουργεί καθόλου ή να λειτουργεί καθοδηγούμενα, και χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Το 24% των Ελλήνων μάλιστα δηλώνει ότι έχει υψηλή ή μέτρια εμπιστοσύνη στην κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το 2023 το ποσοστό ήταν στο 32% των ανθρώπων οι οποίοι εμπιστεύονται την κυβέρνηση, ενώ τώρα έπεσε στο 24%. Μάλιστα η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ με τη μεγαλύτερη πτώση εμπιστοσύνης από το 2023 μέχρι το 2025. Η εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο έχει πέσει από 32% σε 25%, ενώ στα πολιτικά κόμματα βρίσκεται μόλις στο 15%. Πτώση καταγράφεται όμως και σε άλλους βασικούς θεσμούς, οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν όπως επιβάλλεται για να νιώθουμε εμείς ασφάλεια, όπως είναι η αστυνομία, όπου εκεί πέρα η εμπιστοσύνη έχει πέσει από το 51% στο 44%. Η δικαιοσύνη, όπου από το 47% έχει κυλήσει στο 39%, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου από το 22% που ήταν η εμπιστοσύνη έπεσε στο 19%. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ο θεσμός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και βρίσκονται στο 63%. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα τα οποία τρώνε την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά είναι και η ακρίβεια, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των συνανθρώπων μας, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης το 58%, θεωρεί τον πληθωρισμό ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την χώρα. Και μετέπειτα ακολουθούν οι ανισότητες, οι οποίες έρχονται στο 40%, στο 38% η διαφθορά και το λάθρο μεταναστευτικό στο 25%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι, επειδή τα νούμερα είναι πραγματικά αμήλικτα, βλέπουμε ότι ο Έλληνας δυστυχώς έχει πάψει να εμπιστεύεται και την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Και λέω δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη και ούτως ώστε να λειτουργεί υπέρ των πολιτών αυτής της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο δεν λειτουργεί υπέρ των πολιτών, αλλά λειτουργεί εναντίον τους. Λειτουργεί τιμωρητικά ενάντια στους πολίτες αυτής της χώρας. Είναι το παράδοξο του όλου πράγματος, δηλαδή, ότι ζητήσανε την ψήφο του ελληνικού λαού, τους την έδωσε είτε μέσω της αποχής είτε μέσω της κλασικής ψηφοφορίας, και αντί να τιμήσουν αυτή την ψήφο, τι κάνανε? Στράφηκαν εναντίον των ίδιων των ανθρώπων οι οποίοι τους έδωσαν τη δύναμη. Και τώρα φοβούνται μην πάνε φυλακή και σου λέει ότι κάτσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ρίξουμε στα μαλακά τον Ταλ Ντίλιαν, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 6907-483-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Διαφημίσεις και επανέλθουμε.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μην ξεχνιόμαστε. Είναι 1η του Ιούλιου του 2026. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία για να μπορούμε να παλέψουμε όλα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. 69-074-83-484 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας. Και τώρα θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Α, όπου όπως λέει πολλά προϊόντα πολυεθνικών εταιριών είναι έως και 100% ακριβότερα εδώ πέρα στη χώρα μας στην Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα, σε ένα κράτος όπου βασιλεύει η ασυδοσία και η εσχροκέρδεια, είναι λογικό ότι τέτοιου είδους πρακτικές ή τακτικές θα επιτρέπονται.
1: Το μόνιμο επιχείρημα των παραγόντων της αγοράς είναι ότι τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη πολύ συμπιεσμένα. Όμως υπάρχει ένα γεγονός, Σταύρο μου, ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ότι στα προϊόντα των πολυεθνικών που κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είμαστε από τις πιο ακριβές αγορές.
2: Και είναι να αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που κάνει μια εταιρεία πολυεθνική, να πουλάει στην Ελλάδα πιο ακριβά από ότι σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που, πρόσεξε, έχει παρόμοιο αριθμό κατοίκων. Δεν λέμε 80 εκατομμύρια με 10 εκατομμύρια.
1: Ανάλογες αγορές, λες.
2: Δες μια περίπτωση ενός τέτοιου προϊόντος. Ναι. Είναι πραγματικό γεγονός. Ένα βρεφικό γάλα στην Ελλάδα 28 ευρώ και 63 λεπτά. Mm-hmm. Στο Βελγίο 16 ευρώ και 86 λεπτά. Στη Ρουμανία 24 ευρώ και 34 λεπτά. Δηλαδή έως και 69,8% 70% πιο ακριβά. Θα μου πεις, μήπως είναι η φορολογία? Δες κάποια άλλα παραδείγματα πριν μπει ο φόρος προστιθέμενης αξίας πάνω. Mm-hmm. Δημητριακά. Τιμή χωρίς ΦΠΑ στην Ελλάδα 9,06. Στο Βέλγιο, νομίζω περίπου τον ίδιο πληθυσμό έχουμε με το Βέλγιο, 6,27. Στην Πορτογαλία 6,16.
1: Και καλά κάνεις και βάζεις την Πορτογαλία, γιατί είναι και αυτή μια απομακρυσμένη γεωγραφικά χώρα, για να μην πει κανείς στην ουσία ότι εμείς είμαστε μακριά και άρα τα μεταφορικά είναι περισσότερα, έτσι.
2: Και μια χώρα που και αυτή έχει περάσει τις ίδιες περιπέτειες με εμάς. Πάμε να δούμε ένα άλλο προϊόν. Αναψυκτικό. Τιμή χωρίς ΦΠΑ στην Ελλάδα το λίτρο 1,13, mm-hmm. στη Ρουμανία και στην Κύπρο, η Κύπρος έχει πολύ λιγότερους κατοίκους, 0,99.
1: Και πολύ πιο αυξημένα μεταφορικά από εμάς.
2: Δες ακόμη ένα παράδειγμα. Τσάι, φακελάκια στην Ελλάδα πριν ΦΠΑ 0,08. Η μέση τιμή σε περισσότερες από 5 ευρωπαϊκές χώρες 0,04 ευρώ, δηλαδή 100% πιο ακριβά. Άρα ως καταναλωτές αυτό που θα πρέπει να μάθουμε είναι τι είναι αυτό που κάνει και οι τιμές είναι τόσο πιο υψηλές από τις τιμές που οι ίδιες πολυεθνικές στέλνουν αλλού, έτσι ώστε να καταλάβουμε γιατί πληρώνουμε τόσα χρήματα.
0: Τώρα ήθελα να εκφραστώ όπως νιώθω γιατί πληρώνουμε τόσα χρήματα, αλλά θα με πιάσει το εσουρού και δεν κάνω. Θα εκφραστώ κόσμια και θα πω απλά ότι όσο δεν ξυπνάμε, αυτά θα συμβαίνουν. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι υπέρ των ολιγαρχών, η οποία έχει δημιουργήσει καρτέλ, ιδιαίτερα στο σούπερ μάρκετ. Ποιος να φανταζόταν ότι εν έτη 2026 τα σούπερ μάρκετ θα είχαν γίνει και αυτά καρτέλ. Και θα πληρώνουμε προϊόντα τα οποία σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι σε σχετικά χαμηλές τιμές και εμείς τα πληρώνουμε εδώ πέρα 100% επάνω. Και μας λένε ότι ήρθαμε σε συμφωνία, λέει, με τους σούπερ μαρκετάδες για να μην αυξηθούν άλλο οι τιμές σε 2.000 προϊόντα. Τι λέτε ρε εσείς, πού τα έχετε δει αυτά τα πράγματα? Δηλαδή θα διατηρήσουμε την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια σε 2.000 προϊόντα στα ίδια επίπεδα. Δεν θα μας κλέβουνε παραπάνω. Θα μας κλέβουνε, δεν το συζητώ αυτό, αλλά δεν θα μας κλέβουνε παραπάνω. Και από Σεπτέμβριο, λέει, θα κοιτάξουμε να δούμε να μειώσουμε τις τιμές. Μα όταν μου ανεβάζεις τις τιμές 100% επάνω, να μου τη μειώσεις μετά την τιμή 10%, τι θέλεις να σου πω δηλαδή? Είναι σαν να έχω ένα δωμάτιο γεμάτο ελέφαντες, να βγάλω έναν ελέφαντα και να πω: α, ωραία πράγματα, άδεια σου χώρος, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το πώς προσπαθούν να κοροϊδέψουν το μέσο ζέο ψηφοφόρο, και λέω ζέο γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοροϊδεύονται και το πιστεύουν όλο αυτό το αφήγημα και θα τους ψηφίσουν κιόλας. Αυτό πάλι πού το βάλεις? Μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά μεγάλο πρόβλημα. Το ότι δεν ανοίγουμε λιγάκι τα στραβά μας να δούμε τι μας έχουν κάνει μέχρι στιγμής.

Και δεν είναι μόνο ότι μας κλέβουν από εκεί, μας κλέβουν και στα βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ένα στα τέσσερα βενζινάδικα, όπως λένε οι πληροφορίες, κλέβει στην Αγγλία. Πας να βάλεις βενζίνη δηλαδή και σου βάζουν αέρα κοπανιστό, αλλά χρεώνεσαι κανονικά και μετά λες, γάμο του, γιατί έβγαλε λιγότερα χιλιόμετρα το αυτοκίνητο ενώ έβαλα την ίδια τιμή βενζίνης, ίδια λίτρα ας πούμε, τι έγινε? Η έρευνα έρχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δείχνει ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων είχε ελληματικές παραδόσεις. Δηλαδή ο καταναλωτής πληρώνει για ποσότητα καυσίμου την οποία δεν παίρνει πάντα ολόκληρη. Πληρώνεις ας πούμε για 20 λίτρα βενζίνη και παίρνεις 15. Στην Αττική οι ελληματικές παραδόσεις έφτασαν το 23,1%, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει το 18,6%. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Σύμφωνα με την εκτίμηση του κλάδου, η επιβάρυνση των καταναλωτών από τέτοιου είδους πρακτικές μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 400 εκατομμύρια το χρόνο. Και βέβαια η νοθεία αλλά και οι ελληματικές παραδόσεις στα καύσιμα δεν είναι μικρές παραβάσεις, είναι έγκλημα. Είναι πρακτικές οι οποίες πλήττουν κάθε οδηγό, κάθε οικογένεια και κάθε επαγγελματία. Τώρα, για να μπορέσει να καταπολεμηθεί όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι, θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά και θα πρέπει να υπάρχει βέβαια και προστασία του καταναλωτή, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Θα μας αναγκάσουν σε λίγο, ειλικρινά το λέω, να πάρουμε μπετόνια, να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο με ένα 20 λίτρο μπετόνι και να του λέμε βάλει 20 λίτρα βενζίνη και να τη βάλω εγώ στο αυτοκίνητό μου για να ξέρω ότι έχω βάλει 20 λίτρα. Γιατί θα φοβόμαστε να μας κλέψουν. Είναι απίστευτο δηλαδή. Αλλά στη χώρα του παραλόγου θα μου πεις, τίποτα δεν είναι απίστευτο. Στη χώρα όπου η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τον πολίτη, τον καταναλωτή, φυσικά τίποτα δεν είναι απίστευτο. Όλα λειτουργούν λάθος. Πραγματικά. Τα πάντα λειτουργούν με έναν λανθασμένο τρόπο. Ο πολίτης είναι έρμεο του κάθε λαμόγιου, του κάθε απατεώνα, του κάθε εγκληματία και δεν προστατεύεται από πουθένα, δεν υπάρχει κανένας να τον προστατεύσει. Απίστευτο και όμως τραγικό.

0: Εν τω μεταξύ το άλλο, το Μαργαριτάρι. Ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ο τύπος ο οποίος δεν κατάφερε να εκλεγεί στο επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία, δεν κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάφερε να εκλεγεί νομάρχης, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα, αλλά για όλους τους άχρηστους η Νέα Δημοκρατία έχει μια θέση, ρε παιδί, το βολέψαν, τον κάνανε υφυπουργό υποδομών. Τι είπε ο άνθρωπος, τι βγήκε και είπε ο άνθρωπος? Βγήκε και είπε ότι ο Εύρος και η Θράκη δεν είναι, λέει, ακριτικές περιοχές, επειδή συνορεύουν με τη Βουλγαρία και είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ναι, πραγματικά, πάμε να το ακούσετε κι εσείς, να μην νομίζετε ότι εγώ αυτά τα βγάζω από το μυαλό μου.
1: Σας ξαναλέω όμως το εξής. Πρώτο, μου βάλετε λόγια για τις ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρεια Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει. Καταρχάς δεν ισχύει για τον ένα πολύ απλό λόγο, διότι μια περιοχή η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και συνορεύει με μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική περιοχή. Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν είναι ακριτική περιοχή. Τεχνικά δεν θα μπορούσε κανείς να ονομάσει ακριτική περιοχή. Όσο δε για τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας, αυτές επιτρέπουν να σας πω ότι μεταφέρονται οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού.
0: Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι μέσα στη Βουλή και μιλάει. Ναι, αυτό το άτομο, κάποιοι τον ψήφισαν, κάποιοι το εμπιστεύτηκαν το μέλλον της πατρίδας, των παιδιών τους, των εγγονών τους. Και βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Πόση προδοσία να αντέξει πια αυτός ο τόπος, ειλικρινά? Πόση προδοσία? Ο ένας να λέει ότι ο Εύρος δεν είναι ακριτική περιοχή, η άλλη να λέει ότι το μέσα στο Αιγαίο, για την Μπακογιάννη αναφέρομαι, να λέει ότι στο Αιγαίο έχουν δικαιώματα και οι Τούρκοι, γιατί τα παράλια τους βρέχονται από το Αιγαίο. Πόση προδοσία πια να αντέξει αυτός ο τόπος, ειλικρινά? Ο άλλος ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Τι να πω, δηλαδή, δεν υπάρχει.

Πάμε μηνύματα στο Viber. Στον φίλο τον Bill the King, καλημέρα. Κάθε χρόνο λέει κλείνουν από 40 έως 50 δημοτικά σχολεία. Άλλο ένα τρανό παράδειγμα της ευημερίας, της ανάπτυξης και της οικονομικής άνθησης που ζει η χώρα. Πάμε τρένο, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό. Τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και ιδιαίτερα τα σχολεία τα οποία βρίσκονται σε χωριά, σε κομοπόλεις, αλλά ως επιτοπλίστων σε χωριά όπου δυστυχώς η ύπαιθρος αδειάζει. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον εργασιακές ευκαιρίες, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε να αποδίδει, γιατί κάποιοι το κάνουν να μην αποδίδει. Οπότε οι νέοι παίρνουν την απόφαση να φεύγουν από τα χωριά, να πηγαίνουν και να στηβάζονται στις μεγάλες πόλεις. Γιατί πλέον η κατάσταση στην Ήπεθρο είναι τραγική. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Οι Έλληνες δεν ξέρω αν τον βγάλουν τον Ζαβό ξανά. Οι Λαθρό όμως σίγουρα θα τον βγάλουν και είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Αλίμονο μας λέει ποιοι ορίζουν τις τύχες των Ελλήνων. Μόνοι μας εμείς ορίζουμε την τύχη μας, δεν την ορίζει κάποιος άλλος. Δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε. Αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι είναι ο Μητσοτάκης, ξέρουμε τι είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε τι είναι το Πασόκ, ξέρουμε τι είναι ο Τσίπρας. Δεν ξέρουμε. Όταν πας και τους ξαναδίνεις τη δύναμή σου, ποιος σε φταίει. Φταίνε αυτοί. Αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Σου λέει εντάξει, βρήκαμε κοιμισμένο λαό, πάμε να το αρπάξουμε όλοι. Καλημέρα στην Τζίνα από τον Βόλο. Δεν είναι ακριβά λέει τα τσίπουρα στο Βόλο. Έλα να το κοίταξε τώρα κακά τα ψέματα. Έκανα διακοπές σχεδόν ένα μήνα στο Βόλο, Πύλιο κτλ. Για 2 άτομα κάτω από 100 ευρώ δεν κατάφερα να δώσω σε ταβέρνα. Αλήθεια το λέω. Αλλά είναι ωραία. Εντάξει, κακά τα ψέματα είναι ωραία. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλό μήνα από τη Λάρισα. Για να τα πάρουμε μαζί μας, λέει, θα πρέπει να πληρώσουμε ανοξίδα το κουτί για να μην χαλάσουν, οπότε δεν μας μείνει κάτι μετά. Άστα να πάνε, δεν είναι. Δεν μπορείς και να τα πάρεις μαζί σου, κατάλαβες. Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μου στο Βόλο, λέει 52 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία μέσα στο εργοστάσιο. 37 ήταν έξω, γιατί από πάνω είναι μεταλλική οροφή, έχει τσίγκο. Και πού να καταλάβουν τώρα αυτοί, έχουν πάει ποτέ να δουλέψουν σε εργοστάσιο? Έχουν πιάσει ένα κατσαβίδι να σφίξουν μία βίδα? Τίποτα δεν έχουν κάνει. Τι να καταλάβουν, τι να νιώσουν? Τα γάρια για αυτό. Μια ζωή κρατικοδίαιτη, μια ζωή τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, μας κουνάνε το δάχτυλο με τα δικά μας χρήματα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλό μήνα με υγεία και καλή συνέχεια. Καλημέρα στην Σούλα, καλημέρα στην Ιωάννα. Τι καλημέρα λέει με αυτά που γίνονται, τι άλλο θα ζήσουμε με το γρουσούζι? Αφού φυσάει, γιατί δεν κάνουν ελέγχους? Αυτό με το αφού φυσάει γιατί δεν κάνω, για τα δάση εννοείς μάλλον. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου. Καλημέρα στον Νίκο, καθοδόν προς Βόλο λέει ο Νίκος από τη Βέρεια με το φορτηγό. Άμα κρίνω από το ταμπλό πρέπει να είναι Βόλβο το φορτηγό, νομίζω. Καλημέρα και καλά χιλιόμετρα. Ο Πασχάλης λέει τι έγινε, ήρθε η Βάλια στο στούντιο? Όχι, η Βάλια σήμερα στο στούντιο, όχι, γιατί είναι. Το Boat on the River από του 60 είναι το σήμα έναρξης της εκπομπής. Α, ναι. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό το είπε. Και εγώ λέω τι έγινε, μου την πέσανε από το πουθενά και δεν το κατάλαβα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλό μήνα. Ο Σάκης λέει ο Βελόπουλος το είχε πει πριν από πολλούς μήνες για τον Λιμπερόπουλο και τον Χλέβαζαν. Αν την έσβησαν τη φωτιά, ναι, η φωτιά έχει σβηστεί. Στο Κιλκής έχει ανεμογεννήτριες. Έχει ανεμογεννήτριες στο Κιλκής, ναι, δυστυχώς έχει και στο Κιλκής ανεμογεννήτριες. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες. Καλημέρα στον Κυριάκο. Πώς γίνεται, λέει, το 64% να βλέπει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης και να είναι ακόμα καταλληλότερος για πρωθυπουργός? Τέτοιος μαζοχισμός δεν υπάρχει. Μα δεν είναι ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Οι δημοσκοπήσεις αυτοακυρώνονται μόνες τους πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι λένε ότι το έργο της κυβέρνησης είναι αρνητικό να βγαίνουν και να λένε ότι α, ναι, παρόλα αυτά θέλουμε Μητσοτάκη. Δεν γίνεται αυτό. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, χρόνια πολλά λέει σε όλους μας. Όπως λέει και ο Σπύρος, να είναι άδεια τα νοσοκομεία από ασθενείς.
Μακάρι όντως να είναι άδεια τα νοσοκομεία από ασθενείς και να μην χρειάζονται. Αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό τα νοσοκομεία και θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση κάτι ούτως ώστε να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία τους. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στην Αθήνα. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Εμείς φταίμε, λέει, για όσα τραβάμε. Έχουν καταλάβει όλοι τι ηλίθιος λαός είμαστε. Τι παρτάκηδες, επέτες για επίδομα και μας ληστεύουν. Ό,τι είμαστε, έχουμε δίκιο. Δεν είναι έτσι. Έχουν καταλάβει, σου λέει, ότι ό,τι και να τα κάνω αυτά τα ζαγάρια, θα με ξαναψηφίσουν. Φυλακή δεν πρόκειται να πάω. Οπότε μια χαρά. Γιατί να μην τους διαλύσω, ε? Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία. Η ακρίβεια στην πατρίδα μας, λέει, έχει να κάνει με την ανοχή του πολίτη. Αφού δεν τους παίρνετε με τις πέτρες, αυτά θα συμβαίνουν, λέει, και χειρότερα. Την καλημέρα μου και καλό μήνα. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα και στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Στάθη. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Σας στέλνω έτσι μια μεγάλη δόση της αγάπης μου. Καλημέρα στον Νίκο. Ήρθε σε συμφωνία, λέει, και με τους μεσάζοντες. Η κυβέρνηση όχι, άρα πάλι κοροϊδία. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση: πώς και τα συστημικά μουμουέ παίζουν τέτοια ρεπορτάζ. Μασάζ εκλογικό σε θέματα που καίνε την κυβέρνηση. Τι εννοείς για μασάζ εκλογικό? Καταρχάς, το Μέγκα είναι του Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης τα έχει σπάσει με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε είναι. Με το Μητσοτάκη βασικά τα έχει σπάσει. Οπότε είναι λογικό να παίζουν τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Μην εκπλήσεστε. Γιατί κάποτε το Μέγκα πριν από μερικά χρόνια, άμα θυμηθείτε, ήταν Νέα Δημοκρατία και δεν συμμαζεύεται. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Άρα η Αθήνα, λέει, είναι ακριτική περιοχή επειδή δεν συνορεύει με καμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, θα μπορούσε να είναι και η Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας από το Λατομείο στο γρανίδι της Δράμας αναρωτιέται πόσο κάτω ακόμα θα πάμε. Θυμάμαι το Σαμαρά που έλεγε ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι, μας έχει φύγει ο πάτο. Έτσι έλεγε ο Σαμαρά, κυριολεκτικά. Καλημέρα στο Μιχάλη Καλομίνα από τη Μεσιά του Κιλκής. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα, λέει, κάποιος δεν μπορεί να πει την Μπακογιάννη ότι και τα παράλια της Τουρκίας δικά μας ήτανε. Δεν συμφέρει, αυτά μήτανε, δεν συμφέρει. Δεν τους συμφέρει αυτούς να τα λένε. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από τη Λίμνη Κωνσταντία. Ένα, λέει, φαντάζομαι. Αν βγει κάποιος πρωθυπουργός όπως Βελόπουλος, εύχομαι όλη μου την καρδιά. Φαντάζεσαι, λέει, τι ακριβώς θα ακούσουν τα αυτιά μας και τι θα δουν τα μάτια μας σε πολλές περιπτώσεις. Όλοι αυτοί είναι εγκληματίες. Εγώ αυτό που φαντάζομαι είναι ότι άμα βγει ένας πολιτικός στην κυβέρνηση, ο οποίος να θέλει πλήρη διαφάνεια, όλα αυτά τα οποία θα μάθουμε και θα ακούσουμε και θα βγουν προς τα έξω, δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Θα λέμε, δεν μπορεί να συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα και εμείς να ήμασταν τόσο ηλίθιοι και να συνεχίζαμε να τους ψηφίζουμε. Καλημέρα στο Σάκη. Ο Σάκης είναι στα λατομεία της Κοζάνης, συνάδελφος του Κώστα από το γρανίτι της Δράμας, αλλά σε διαφορετικό μέρος. Καλή υπομονή, Σάκη μου, εκεί πέρα στα λατομεία, και σε σένα Κώστα και σε όλους εσάς που εργάζεστε κάτω από αντίξωες συνθήκες, και τώρα μάλιστα που έχει ανέβει και η θερμοκρασία είναι πολύ πιο δύσκολο. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Ο Σάκης, λέει, ο τύπος είναι αντινατιβιστής, μισεί το έθνος. Καλημέρα και στην Άννα. Καλημέρα, λέει, κύριε Κώστα, καλό και ευλογημένο μήνα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Όσο για την πατρίδα μας και τους κυβερνώντες, δείτε το λαό προς τα που οδεύει. Οπότε αυτούς τους πολιτικούς το αξίζει. Λυπάμαι για την κατάρτιση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό θέλουμε, αυτό στηρίζουμε, αυτό έχουμε. Όταν ο κόσμος δεν ξεκολλάει από τα ίδια και τα ίδια, όταν ο κόσμος δεν ανοίγει τα μάτια του, δεν φταίνει η πολιτική. Αυτή σου λέει ότι εμείς ερχόμαστε για να σας κοροϊδέψουμε και να σας κλέψουμε. Θέλετε, καλώς. Δεν θέλετε, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Εμείς όμως θέλουμε, γιατί έχουμε μάθει στο να ακούμε γλυκά ψέματα, να αρκεζόμαστε στο να ακούμε αυτά τα ψέματα και να λέμε, α, θα μας βοηθήσει αυτός. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να θέλει να σε βοηθήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταστρέψει? Αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Αλλά πάντε να τον δώσεις τον άλλον τώρα να καταλάβει τι και πώς και γιατί.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εργασία. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Μία είδηση η οποία ήρθε πριν από λίγο είναι ότι είχαμε 3 επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς λίγο πριν από τα ξημερώματα σε σπίτια όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στόχος των εμπριστών έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Μάλιστα, στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, όπως λένε οι πληροφορίες, υπήρξε και τραυματισμός συγγενικού προσώπου της, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Τι να πω, καλό μήνα να έχουμε, καλό πρωινό Τετάρτης και αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σκηνές αρχές τραγωδίας εκτελήχθηκαν στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά από τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Δερβαίνι. Η φωτιά άφησε πίσω της 2 νεκρούς και μια 40χρονη γυναίκα τραυματισμένη, η οποία νοσηλεύεται με καύματα. Οι πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό έναν 66χρονο άνδρα δίπλα από το ολοσχερό σκαμμένο σπίτι του. Ενώ λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν εντός του κτηρίου και δεύτερη σωρό, η οποία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοούταν. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο ή αιστεία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι 5 προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρισκόνται οι εργασίες εξκαφής για την ανέγερση νέας 5όροφης πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Την ίδια ώρα, η πυροσβεστική ολοκλήρωσε τις έρευνες επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες. Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προχώρησαν στη σφράγιση του σημείου, το οποίο θα παραμείνει υπό αστυνομική φύλαξη από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ καθήκοντα εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναλαμβάνει ο αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν με την αποχώρηση από το δικαστικό σώμα λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας της Προέδρου του Αρείου Πάγου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος αναμένεται να παραμείνει στην Προεδρία του Αρείου Πάγου έως το 2030, ενώ ο Ευάγγελος Μπακέλας να ασκήσει τα καθήκοντά του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για διετή θητεία έως τον Ιούνιο του 2028. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο επικεφαλής της Intel Exatal Dillian απειλεί με εκρηκτικές αποκαλύψεις στην επερχόμενη δίκη του στο εφετείο. Οι αποκαλύψεις, που σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Μέγαρο Μαξίμου με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Υπό το βάρος αυτών των πιέσεων, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι πληροφορίες για την παρασκηνιακή προετοιμασία φωτογραφικής τροπολογίας από την κυβέρνηση, που προορίζεται να ρίξει στα μαλακά τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου και του ίδιου του Tal Dillian. Ο νέος κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, καλείται να χειριστεί τα αιτήματα που έχουν μείνει αδρανή για την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Σε μείζον ζήτημα για τους νησιώτες εξελίσσεται η προκλητική και ανεμπόδιστη δραστηριότητα τουρκικών αλλιευτικών σκαφών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης έχει αποστείλει επίγον έγγραφο στο λιμενικό επίτα από σωρία καταγγελιών για σκάφη που κινούνται σε απόσταση ανταμπτωής από τις ακτές και τις κατοικημένες περιοχές του νησιού. Σχολιάζοντας το φαινόμενο, ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Νικόλαος Πανός προειδοποίησε ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη τακτική de facto κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα, η οποία εκμεταλλεύεται το πέρασμα επιστροφής από τη Μάλτα για να διεξάγει παράνομη αλεία και να δημιουργήσει μια κανονικότητα την οποία η Τουρκία θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί και θεσμικά. Σφοδρές αντιδράσεις και αλγεϊνή εντύπωση προκάλεσε η πρωτοφανής δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιά στη Βουλή, ο οποίος προκειμένου να δικαιολογήσει την κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων από την Εγνατία Οδό, ισχυρίστηκε ότι ο Εύρος και η Θράκη τεχνικά δεν αποτελούν ακριτικές περιοχές, επειδή συνορεύουν με τη Βουλγαρία που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου υψηλού επίπεδου επιχειρούν να εισέλθουν ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία μετά την επίσκεψη της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας της Κάλλας, του Κος και του Μπρούνερτ στην Άγκυρα. Μια κίνηση στην οποία τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιήθηκε ακριβώς με τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τις επαφές με την ηγεσία της γειτονικής χώρας, η Άγκυρα έθεσε τις αξιώσεις της για την επικαιροποίηση της Θελωνιακής Ένωσης και τη διευκόλυνση της βίζας Σέγγεν. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αποσαφηνίζει μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του Ταμτάκου στις ταινίες της δεκαετίας του 1980. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8 και φυσικά καλό σας μήνα. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στις μουσικές επιλογές, στον ήχο, στα ψηφιακά, στα ραδιοκύματα, στα μπλιμπλίκια που λένε και στο χωριό μου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Στο Viber μάλλον του σταθμού. Απλά τώρα το βλέπουμε εμείς. Είναι τώρα είναι της εκπομπής, ρε παιδί μου, έτσι έστω προσωρινά. Είναι ο αριθμός που μπορείτε να χρησιμοποιείτε προκειμένου να μας στείλετε την καλημέρα σας, τον καλό σας το μήνα, τον κακό σας τον καιρό άμα θέλετε. Πείτε εδώ γι' αυτό ρε παιδί μου, δεν θα σας παρεξηγήσουμε.

Μας στέλνετε ακόμα το σχόλιο σας σε αυτά που συζητάμε. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, σας είναι αδιάφορο. Αυτό είναι το χειρότερο, να ξαζητάς κάτι και να είναι αδιάφορο στον άλλο. Να μην συμφωνεί, να μην διαφωνεί, τίποτα. Να λέει άστονα να μιλάει. Εκεί λες κάπου είμαι σαν βουλευτής που μιλάει, ξέρω εγώ, σε μια συζήτηση. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Για τον Ταχιάο. Στέλνετε ακόμα το στραβό, το περίεργο που είδατε στο δρόμο, από μπορεί να είναι μια φωτογραφία με λακκούβα μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι. Και εμείς εδώ πέρα το προωθούμε στα κατάλληλα κανάλια. Για να δούμε μήπως μπασκέ μπορέσουμε να βρούμε λύση. Τετάρτη, μέση της εβδομάδας, 1η Ιουλίου, μέση του έτους. Είδες, το τρώμε και το 26 σιγά σιγά, πάει και το 26.

στέλνει ο φίλος, προσέξτε λέει, προσέξτε, κοιτάξτε, πρέπει να έχει γίνει σοβαρό τροχαίο, λέει, μετά τη γέφυρα στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Μπορείτε να το τσεκάρετε για να αποφύγουν ταλαιπωρία οι οδηγοί. Ο Δημήτρης το στέλνει. Τώρα, αν είχε γίνει στο Σταυρό, δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούν να το αποφύγουν. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Ειδήσεις, πολλές ειδήσεις. Έχουμε έρθει εδώ πέρα με την ατζέντα που έχουμε της προετοιμασίας. Είναι σαν τόμος. Διότι χτες είχαμε, δηλαδή, τι δεν έγινε και κάτι. Δεν είναι, κατέρευσε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, μωρέ. Σιγά, προχθές ο χτίστης ήταν στη Γάβδο. Σήμερα τον είχαν φέρει εδώ πέρα στο κέντρο να κάνει οικοδομές. Άσχημα, τραγωδία όπως άκουγα στη Θεσσαλονίκη, πάνω στο εκεί πέρα προς την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Πατέρας και 12 ετών παιδί βρέθηκαν απανθρακωμένοι, βρέθηκαν οι σωροί τους και η μητέρα είναι στο νοσοκομείο με εγκάφματα βαριά. Κατά τα άλλα κάνανε δημοσιεύσεις, ρε, χτες στα διεθνή μέσα είχε, ξέρεις, αυτά είναι πληρωμένα. Άμα μπαίνεις και βλέπεις κάτι Bloomberg, βλέπεις κάτι τέτοια που λένε για τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τέτοια, αυτά είναι πλερό. Έχουμε πάει και τα έχουμε σκάσει. Για να πάει, σκάμε ένα ποσό κάθε μήνα για να πηγαίνει στο Διεθνές Συνέδριο του Bloomberg και να λέει τιμόμενο πρόσωπο μαζί μας σήμερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ. Τυχαία τα ονόματα, μπορεί να είναι άλλος. Όχι ρε, έτσι δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Τι νομίζεις, πάνε, περιμένει το Reuters, ξέρω εγώ, ή το BBC, δεν ξέρω πότε θα πάει ο ένας ο πρωθυπουργός για να τον στριμώξουν στη γωνία του, πάνε συνέντευξη. Δεν μπορούν να την πάρουν διαδικτυακά. Και έμπαινα χτες και έβλεπα. Η Ελλάδα βάζει τεχνητή νοημοσύνη και ντρόν στον αγώνα κατά των πυρκαγιών και τέτοια. Ήταν σε διεθνή μέσα και μετά έγινε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε και ο Ταμτάκος, θα έλεγα κινηματογραφικός, αλλά δεν είναι σωστό, ο βιντεοκασετικός. Ο Ταμτάκος ο βιντεοκασετικός, μας μείνανε οι Ταμτάκοι οι original.

Άκους τώρα με τον Ντάλτον Ντίλιαν που θέλουν, λέει, να του κάνουν. Καλά, δε, εσείς τώρα τα βλέπουν όλοι. Οι υπόλοιποι Έλληνες τα βλέπουν ότι σκέφτονται να φέρουν, λέει, μια ειδική τροπολογία. Τα έβγαλε χτες το Μέγκα, αποκάλυψη μεγάλη. Εδώ πέρα τα έχουμε πει στον Μάγε FM ότι θα φέρουν, λέει, μια ειδική τροπολογία προκειμένου να μπορέσει ο Ισραηλινός αντισυνταγματάρχης, ο Ταλ Ντίλιαν, που είχε το Πρέντορ για αυτά, να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και το λένε αποκάλυψη μεγάλη χτες, ρε χαμός. Τρίζουν τα πατώματα, να πούμε. Εδώ πέρα στον Μάχη το έχετε ακούσει πόσο, κανένα μήνα, 3 εβδομάδες, κάπου εκεί σίγουρα. Και έχουν αντιδράσεις, λέει, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, πολλές. Παιδιά, μην αντιδράτε τόσο πολύ όλοι με πάταγο, μην ρίξετε την κυβέρνηση, να περιμένετε. Αντιδράει, λέει, ο Φλωρίδης και ο Γεραπετρίδης. Οχο! Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Θοδωρή από Περιστέρη. Και καλό μήνα, ναι, σε όλους καλό μήνα. Μου έχει στείλει Κώστος τετραμελούς οικογένεια στην Ελλάδα, χωρίς διασκέδαση, χωρίς τίποτα. Θέλεις 3 χιλιαρικάκια ίσα ίσα για να επιβιώσεις, να ξέρεις. Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα στην Τίνα.

Ευτυχώς πάντως από το μέτωπο της πυρκαγιάς πάνω στη Λιτή Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα στο ωραίο κάστρο, τα νέα να πούμε τώρα ότι είναι καλά. Τα νέα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας το έργο της κατάσβεσης. Συμμετείχαν περίπου, ακόμα παραμένουν, 105 πυροσβέστες, 32 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος. Ενώ πριν πέσει ο ήλιος συμμετείχαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Τώρα υποθέτω ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για να δουν πώς έχασαν τη ζωή τους τα δύο άτομα, το 12χρονο παιδί. Από ό,τι φαίνεται είναι αυτό, δεν έχουν κάνει ακόμα προφανώς εξετάσεις με το DNA και τα λοιπά και κρατάνε κάποια επιφύλαξη, αλλά προφανώς υποθέτω ότι οι πυροσβέστες καταλαβαίνουν τι και πώς. Μένει να δούμε και 2-3 πραγματάκια, όπως πότε έφυγε το... θα δούμε αυτό, θα το διερευνήσουν, πότε έφυγε το 112, το πολυδιαφημισμένο το 112. Έφυγε πριν ή μετά, αφού είχαμε τους δύο θανάτους. Να το δούμε αυτό.

Γενικά χτες ήταν ο συνδυασμός ζέστης και ανέμων δυνατών που είχαμε αρκετές πυρκαγιές. Κάποια στιγμή δηλαδή το απόγευμα έτρεχαν στο Κιλκίς, έτρεχαν στα Εξαμήλια στην Κόρινθο, έτρεχαν στη Φωκίδα, έτρεχαν στην Εύβοια, έτρεχαν δεξιά και αριστερά οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δυστυχώς είχαμε τα δύο θύματα. Δεν μπορείς να πεις και τα δύο πρώτα θύματα, διότι με αυτό που έχει γίνει όλο το χειμώνα φέτος με τους νεκρούς από πυρκαγιές σε πολυκατοικίες και τα λοιπά, δεν ξέρεις τώρα να το χωρίσεις. Θα κάνεις άλλη κατηγορία για τις δασικές πυρκαγιές, θα κάνεις άλλη κατηγορία για τα θύματα που είναι από παιδιά, από ανθρώπους που πεθαίνουν, που καίγονται μέσα στο σπίτι τους. Κυρίως λόγω αυτοσχεδίων συστημάτων θέρμανσης ή κακώς συντηρημένων συστημάτων θέρμανσης το χειμώνα. Φέτος είχαμε τουλάχιστον 8-9 τέτοια περιστατικά.

0: Τι να πω, ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά μέσα στο καλοκαίρι. Διότι για όσους από εμάς θυμόμαστε έτσι έντονα, έχουμε βιώσει και το μάτι, δεν μπορούν να ξεχαστούν, δεν μπορούν να ξεχαστούν τέτοιου είδους περιστατικά. Από την άλλη, ευτυχώς πιο τυχεροί ήταν στα Πετράλωνα. Πετράλωνα, ξεκίνησε, έφυγε το πρωί η γυναίκα, πήγε στη δουλειά της, άφησε τα πράγματά της, άφησε και ένα σκυλάκι κάποια, τώρα δεν ξέρω τι, και δεν είχε σπίτι να γυρίσει.
1: Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι μας. Το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων τους. Για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
2: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταγγείλει.
1: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας.
3: Υπήρχαν κάποια προβλήματα με την αποχέτευση.
1: Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα.
0: Τώρα εδώ πέρα βέβαια είναι να τραβάς τα μαλλιά σου και με τη δημοσιογράφο. Έχει πέσει η πολυκατοικία, ρε. Έχει πέσει το σπίτι της γυναίκας. Επειδή έχει πάει ο άλλος δίπλα με έναν εξκαφέα και δεν ξέρω κι εγώ τι κάνει. Δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα. Καλά, τώρα να μιλήσουμε για τα. Αν ελέγχει κανένας τα μέτρα προστασίας στις οικοδομές. Δεν θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πάει δημοσιογράφος και τη ρωτάει αν είχε πρόβλημα η αποχέτευση, παιδιά. Αν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, άμα έχει βουλώσει, πετάς χαρτί στην τουαλέτα. Μη γελάς. Οι άνθρωποι έχουν το δράμα τους. Δηλαδή, σου πέφτει η πολυκατοικία. Ακούστε τι είπε, παιδιά. Εάν είχατε πρόβλημα στην αποχέτευση. Λες και ξεπίδησε κανένας πίδακας από κάτω και σήκωσε την πολυκατοικία στον αέρα. Αυτό σοβαρά. Δηλαδή, θα νοσταλγήσουμε τις στιγμές που είχε σκοτωθεί ο άλλος όλη την οικογένεια και πήγαιναν και τον ρωτούσαν πώς αισθάνεστε. Έχει πρόβλημα η αποχέτευση, τη ρώτησε. Στο μεταξύ κυκλοφόρει το βίντεο. Είναι η πρέσα, έχει κάνει ζημιές και στα διπλανά τα σπίτια. Ο τύπος που πήγε εκεί πέρα ήταν ό,τι να είναι. Φεύγει το κτίριο στο πλάι ολόκληρο. Και ρωτάει αν είχαν πρόβλημα στην αποχέτευση. Καλημέρα, στέλνω εδώ λόγος. Πότε θα πέσει, λέει, η πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω πότε θα πέσει η πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πιάνουν τα δάνεια τα τραπεζικά για θεμέλια. Διότι αν πιάνουν, μιλάμε, δεν θα πέσει ποτέ. Με τόσο βαθιές ρίζες που έχει το τραπεζικό σύστημα. Έχουν και πλατφόρμα από σήμερα, να ξέρεις, τη Νέα Δημοκρατία. Άικο. Όχι το Άικο αυτό που καπνίζει, είναι. Άικο, έτσι λέγεται. Άι, που είναι το ίντερνετ, ξέρω εγώ. Και κοινοβουλευτική ομάδα. Μιλάμε τώρα, πάντως, κάτσε να επιστρέψουμε λίγο στα Πετράλωνα, γιατί θα έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν. Έτσι. Πήγε ο τύπος, λέει, δεν είχαν χρειαστεί μέτρα αντιστήριξης, δεν υπήρχαν οι πολεοδομικές μελέτες, δεν, ο μηχανικός, έχουν συλλάβει 5 άτομα. Δηλαδή οι προσαγωγές που έκαναν χτες των εργαζομένων μετατρέπησαν σε συλλήψεις.

0: Και τώρα ξέρεις, είναι σαν τη Βενεζουέλα. Πρέπει να δουν και στα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω εάν υπάρχουν ζημιές. Καλά, και έχει και την ατάκα. Αυτό ενδεχομένως να είναι η ατάκα σχολιάς. Δηλαδή θα περίμενα να την πει Σοφία Βούλτεψη, όχι ένας τυχαίος μηχανικός. Θα περίμενα να την πει ο Δημήτρης Κερίδης, όχι ένας τυχαίος μηχανικός.
1: Και η Πίζα λέει γέρνη, αλλά δεν έχει πέσει.
2: Φαίνεται, ωραίο.
1: Ναι, αλλά ακούστηκε, ακούστηκε αυτή η ατάκα.
0: Ελλάδα. Αυτό ήταν όταν πήγανε και ρωτήσανε, του είπανε το μηχανικό που ήταν εκεί πέρα. Το μηχανικό που ήταν για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας. Του λένε, φίλε, το σπίτι μας γέρνει, πολυκατοικία γέρνει. Έχει πάρει από 5% πάει προς 15. Και λέει ο τύπος, και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Μιλάμε τώρα, πρέπει να έχει κάνει διδακτορικό στο να δουλεύει τον απέναντί σου. Για να μπορέσεις να πεις αυτή την ατάκα. Και αυτοί οι άνθρωποι στην πολυκατοικία, αντί να πάρουν τηλέφωνο το 100, το τρελάδικο, να έρθει να τον πάει μέσα, κάτι να πάρουν τηλέφωνο, μπορεί να χρειαζόταν βοήθεια, πήραν τηλέφωνο τη δικιά τους μηχανικό, η οποία ήρθε να ανταλλάξει απόψεις και τουλάχιστον πάλι καλά τους κατέβασε δικιά τους μηχανικός, από ό,τι καταλαβαίνω, από το σπίτι τους. Είπε, παιδιά, φύγετε από την πολυκατοικία, δεν τη βλέπω καθόλου καλά.

πήγαινε δε στο μεταξύ εργατικό δυναμικό που είναι στις οικοδομές, να είσαι σίγουρος ότι τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια στην Αθήνα, τι χτίζεται και τι δεν χτίζεται. Είδες στη Βενεζουέλα που βρήκανε, γεμίζανε το τσιμέντο με φελιζόλ. Για να κλέψουνε, στο τσιμέντο, εκεί πέρα που πέσανε σε αυτά τα κτίρια τα μεγάλα, ρε, που κάνουν οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, που κάνουν, ξέρω εγώ, χτίζει το κτίριο, το κράτος κτίρια. Αντί να ρίχνουν σκέτο τσιμέντο που θα τους έβγαινε ακριβούτσικο, βάζανε φελιζόλ μέσα στο τσιμέντο. Ψάχνανε οι άλλοι τώρα στα ερείπια και τριβότανε το φελιζόλ ανάμεσα στα μπετά. Είναι που είναι το θέμα τώρα ότι έχουν ακριβήνει τα οικοδομικά υλικά. Είναι που δεν βρίσκεις κιόλας και να θες να χτίσεις τώρα και να έχεις τα λεφτά και να έχεις και το οικόπεδο κτλ. Δεν βρίσκεις εύκολα συνεργείο. Γίνεται έξω, τους ψάχνουν. Με την καραμπίνα τους ψάχνουν τους μάστορες. Είναι η κυβέρνηση και νομοθετεί. Ρε. Νομοθετεί νέος οικοδομικός κώδικας επί του νέου οικοδομικού κώδικα. Πολεοδομίες δεξιά, όλα σε ένα θεωρητικό επίπεδο τα οποία έχουν κάνει να κάνουν αποκλειστικά με το ποιος θα εισπράττει τα λεφτά για τις άδειες, ποιος θα ρίχνει τις, ποιος θα παίρνει τις μίζες. Τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, με βάση αυτό νομοθετούν. Και έχουν πάει και γίνεται κάτω, δουλεύουν με ανθρώπους που προχτές ο άλλος μπορεί να ήταν στην είδηση που διαβάζαμε προχτές ότι έφτασε ένα καράβι στη Γάβδο με 92 νοματέους λαθρομετανάστες, σήμερα να είναι στην είδηση ότι ήταν στα Πετράλωνα και έχτιζε, ξέρω εγώ. Νοικιασμένοι εργαζόμενοι, μηδενική έλεγχη. Το κράτος κανονικά πρέπει να έχει μία δουλειά να κάνει, να μην ανακατεύεται σε πολλά κατά τη δικιά μου άποψη, αλλά πρέπει να ελέγχει. Να κάνει ελέγχους ότι αυτό που σου λέει ο μηχανικός, έτσι είναι. Εκεί πήγαινε να σηκώσουν ένα πενταόροφο, στα Πετράλωνα, premium residential, να ξέρεις. Το λες και λιγώνεις λίγο. Θα πουλάγανε 400 χιλιάρικα το 60 τετραγωνικά διαμέρισμα. Με υπόγειο, σοφίτα, πιλωτή και θα ήταν μεσοτυχία με αυτό που έφυγε. Το project, λέει, το διαβάζω μπροστά μου, παρουσιαζόταν ως μια premium residential επένδυση σε ένα από τα πιο ανερχόμενα σημεία της Αθήνας, το τρίγωνο κεραμικού πετραλώνων Θησίου. Διαφημιζόταν ακόμα ως μια νέα εμπειρία αστικής κατοικίας. Αλήθεια τα λέω αυτά, παιδιά, δεν σας κοροϊδεύω. Το να πάρεις σπίτι, να μπεις, να βάλεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, πλέον είναι νέα premium αστική residential κατοικία. Premium. Μην ξεχνάμε το premium, παιδιά. Το premium είναι συν 30% στην τιμή, να ξέρεις. Θα είχε, λέει, LED φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης, smart home τεχνολογίες, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μόνο θεμέλια από ό,τι φαίνεται, ή κόψαν τα θεμέλια του άλλου. Μεγάλες ιδιωτικές βεράντες, χαμός θα γινότανε. Και αφήσανε τελικά τους άλλους ανθρώπους, πόσα ήτανε, 8 διαμερίσματα, 6 διαμερίσματα, πόσα ήτανε, 7, στη μέση έπεσα. 7 διαμερίσματα μείνανε χωρίς σπίτι. Σκέψου τώρα να έχεις το βιό σου, να έχεις το σπίτι σου. Τα πάντα μέσα, όλα μέσα στο σπίτι σου τα έχεις. Να σηκωθείς το πρωί να πας για δουλειά και να γυρίσεις το. Τι να γυρίσεις. Και το μεσημέρι να μάθεις, ξέρεις τι, σου πέσε το σπίτι. Τι εννοείς. Έπεσε το σπίτι σου. Πώς έπεσε το σπίτι μου. Και να βγαίνει δημοσιογράφος και να λέει μήπως είχατε πρόβλημα στην αποχέτευση. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς συγκρατήθηκε η γυναίκα. Να έχει πέσει το σπίτι σου και να είναι ο άλλος με το μαρκούτσι, να στο έχει βάλει μπροστά και να σου λέει μήπως είχατε πρόβλημα στην αποχέτευση. Τι τραβάνε οι άνθρωποι, τι τραβάνε. Και βγήκε μετά και ο Δούκας να πει, λέει, θα ανοίξουμε, λέει, τους ξενώνες φιλίας, κάτι τέτοια λέει, ξέρω εγώ. Συγγνώμη. Για να πάνε να μείνουνε οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν το σπίτι στο μεταξύ, βάλε, κάηκε και η άλλη πολυκατοικία τη προάλλη. Κι άλλοι από εκεί.
Είναι σαμποτ, κάνουν σαμποτάζ. Ήταν έτοιμο ο Μητσοτάκης, παιδιά, με αφού έλυσε το πρόβλημα τη ακρίβεια που από Σεπτέμβρη θα πέσουν τιμέ στα σούπερ μάρκετ. Ήταν έτοιμο τώρα να ξεχυθεί να λύσει το στεγαστικό, να ξέρετε. Και του κάνουν σαμποτάζ. Του κάνουν σαμποτάζ. Μία καίγονται κτίρια, μία καταραίουν κτίρια.

Και βγήκε και έκανε, έδωσε ένα, έκανε ανακοίνωση ο Χάρης ο Δούκος. Παιδιά, τι έλεγε? Είναι να τραβάς, να τραβάς τα μαλλιά σου με το δήμαρχο της Αθήνας. Ότι είχε μια ειδική ομάδα, λέει, τη λένε Streetworks του Δήμου. Και λες τώρα θα κάνει παρέμβαση, κάτι θα κάνει. Για να μοιράζει μπουκάλια με νερό. Έβγαλε ανακοίνωση ο δήμαρχος Αθηναίων, επειδή δώσανε νερό. Και λέει στην ανακοίνωση και κάτι άλλα ακατάληπτα. Ότι σκοπεύουμε, αν μπορούμε, να δώσουμε, λέει, οικονομική ενίσχυση. Ο Δήμος βγαίνει, να το δούμε ρε παιδί μου και τα λοιπά. Η ομάδα, αυτό γράφει ανακοίνωση verbatim, σας το διαβάζω, verbatim. Η ομάδα Street Work του Δήμου παρέχει νερά στους εργαζόμενους. Και έπρεπε να βγει ανακοίνωση για το ότι δώσανε νεράκι. Σκέψου τι έλλειψη πραγματικού έργου έχεις όταν βγάζεις ανακοίνωση για να πεις «θα δώσω νερό». Στο μεταξύ, ρε Έρμε Δούκα, τι ομάδα...

0: Με την έννοια, όχι χριστιανό, ότι ελέγξαν το πιστοποιητικό του ότι ήταν χριστιανός, ότι βοηθήσαν έναν άνθρωπο που ήταν ένα πυροσβέστη. Βγάλαμε ειδική ανακοίνωση. Θεωρείται μεγάλη επιτυχία αυτό, προφανώς, για το Δήμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η ώρα είναι 8:35 πρώτα λεπτά. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στην Αθήνα, να δούμε τι συμβαίνει, προκειμένου να είσαστε κι εσείς έτσι προετοιμασμένοι για το τι θα συναντήσετε.
1: Λοιπόν, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τους οδικούς χάρτες, αυτή την ώρα υπάρχει έντονη συμφόρηση σε πολλούς την πλειονότητα των κεντρικών οδικών αξώνων της πρωτεύουσας και γύρω από αυτήν. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, όπου σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, σε όλες τις εξόδους από το ύψος των Ανολιοσίων έως και την περιφερειακή Ημιτού. Μετά έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε συμφόρηση στο ύψος των Αχαρνών, μετά στη Μεταμόρφωση. Λίγο γίνονται καλύτερα τα πράγματα, αλλά από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Εγάλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας επικρατούν συνθήκες μποτιλιαρίσματος. Όσον αφορά τη Λεωφόρο Αθηνών, κίνηση έχουμε κατά τόπους ήδη από το κέντρο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όμως τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Τώρα, έχουμε έντονη συμφόρηση και από ό,τι βλέπω είναι ζόρικα τα πράγματα ως προς την κίνηση στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος των Γηπέδων έως και το Πάρκο Φλής. Βλέπω ότι εκεί πέρα τα πράγματα πρέπει να είναι εντελώς σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος, δεν μιλάμε για κομφούζιο. Όμως μετά τα πράγματα γίνονται κάπως καλύτερα, παρόλα αυτά υπάρχουν καθυστερήσεις έως και το ύψος του Αλίμου. Κίνηση έχουμε στη Λεωφόρο Καρέα, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά τόπου, στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης. Τώρα, ως προς την Μητροπολιτική Αθήνα, τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται στην Οδό Τσαλδάρη, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, στην Βασιλίση Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ως προς τη Μεσογείο έχουμε προβλήματα στην κάθοδο προς την Αθήνα, ενώ στην Κηφισίας έχουμε από το κέντρο έως και το ψυχικό. Μετά τα πράγματα λίγο γίνονται καλύτερα. Ξανά συναντάμε έντονη κίνηση στο Χαλάνδρι και μετά τα προβλήματα αφορούν από το Μαρούσι και πάνω. Ναι, Ερυθρέα, Μαρούσι, εκείνες τις περιοχές. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

να πούμε εδώ πέρα ότι μαζί μας στην εκπομπή σήμερα είναι και η Vulcom, η εταιρεία ενέργειας. Κρατήστε τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια. Όσοι είστε φοιτητές ή είναι φοιτητές, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, σε οποιαδήποτε πόλη, ή εάν στο σπίτι σας μένει φοιτητής ή φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση που πρέπει να ανανεώσετε το πρόγραμμα ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ανά κιλοβατόρα, ενώ κανονικά είναι 0,16 κιλοβατόρα και πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο αυτή τη δουλειά κάνει. Ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου, έτσι ώστε να σας βοηθά να ανταποκριθείτε. Και τώρα καλοκαίρι με υψηλή χρήση air condition και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Υπόψη, η προσφορά δεν ισχύει μόνο για όσους είναι στο πρόπτυ

μεταπτυχιακό, σπουδάζουν ακόμα, αλλά ακόμα και αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους. 2-31-0-20-88-08. Επαναλαμβάνω, 2-31-0-20-88-08. Κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom να ενημερωθείτε αναλυτικά τόσο για αυτή την προσφορά όσο και για τις υπόλοιπες.

Είχαμε και την έκρηξη αυτή στο Μονακό προχθές που ψάχνονται όλοι με τον Ουκρανό, το δισεκατομμυρίουχο. Στο μεταξύ, ρε φίλε, τι γίνεται με αυτούς τους Ουκρανούς δισεκατομμυρίουχους? Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι άμα πάρω μια πέτρα και την πετάξω κάπου σε ένα πλούδο, θα πετύχω στο κεφάλι Ουκρανό δισεκατομμυρίουχο. Πόσοι είναι? Παντού Ουκρανού δισεκατομμυρίουχοι, χαμός γίνεται. Μονακό! Βαρέσανε στο Μονακό, βάλανε μπόμπα στο Μονακό. Εκεί πέρα ξέρεις που νομίζουν όλοι ότι είμαστε εμείς μεταξύ μας εδώ πέρα τώρα και δε. Ποιος το έχω τέτοιος, να μην πω τώρα την κουβέντα, θα έρθει να περπατήσει εδώ ανάμεσά μας στο Μονακό να κάνει εγκληματική ενέργεια. Στο μεταξύ σκέψου τώρα να είσαι αστυνομικό στο Μονακό, να λες έχω καθαρίσει, περιμένω απλά να βγει η σύνταξη, παιδί μου. Δεν κάνω τίποτα. Τι θα κάνει, θα κόψει κλίση τη Φεράρι που. Θα κόψει κλίση σε Φεράρι που είναι ο άλλος εκεί πέρα, παίζει να έχει δεν ξέρω και εγώ τι. Τίποτα. Και τους έπιασε τώρα να κάνουν έρευνα, έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα του Ουκρανού έχει χάσει τα πόδια της, ακροτηριάστηκε. Αυτός είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Παλεύει στο νοσοκομείο. Και είναι και το μικρό του το παιδί, τραυματισμένο. Ερμολάιφ, έτσι λέγεται ο Τίμιος αυτός, άνθρωπος προφανώς έβγαλε τα λεφτά του πολύ τιμία. Και ψάχνει, λέει, η αστυνομία να βρει γιατί έγινε το περιστατικό αυτό. Προφανώς όχι η αστυνομία του Μονακό, θα έχουν συνεργαστεί, ξέρω εγώ, με τη γαλλική αστυνομία, υποθέτω, που είναι κάπως έτσι σαν εποπτεύουσα αρχή, να το πω έτσι, στο Μονακό. Γιατί σου λέω ξανά, άμα περιμέναμε τους αστυνομικούς στο Μονακό, ζήτω που χαθήκαμε. Ψάχνουνε να βρούνε γιατί μπήκε η μπόμπα. Τι συνέβη? Και είναι δύο τα σενάρια, να ξέρετε. Αυτός ο τύπος είχε μεγάλη περιουσία στην Ουκρανία. Μεγάλη περιουσία, είχε κατασκευαστικές εταιρείες, είχε τράπεζες, είχε διάφορα, ρε παιδί μου. Το 2023 ήρθε σε μία σύγκρουση με τον Ζελένσκι. Επέβαλε κυρώσεις εναντίον του ο Ζελένσκι, με την κατηγορία, λέει, ότι συνεργάστηκε με τους Ρώσους στην Κριμαία. Επανέγραψε, λέει, τις επιχειρήσεις του στην Κριμαία υπό το ρωσικό δίκαιο μετά την προσάρτηση της Χερσονήσου. Κρατήστε το αυτό. Οπότε αναγκάστηκε τότε, τα είχε μαζέψει, είχε φύγει. Αυτό όμως που κυρίως, από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή ψάχνουν. Τι ψάχνουν? Είναι το τι κάνει ο γιος του, ο Αρτούρ Ερμολάιφ. Αυτός είναι ο γιος ο μεγάλος, όχι αυτός που είναι στο νοσοκομείο, άλλος. Πρώην πρόεδρος, λέει, της Ουκρανικής Ομοσπονδίας e-sports. Τι δουλίτσες έκανε αυτός ο Αρτούρο Ερμολάεφ? Μπορεί να τον έχετε ξανακούσει, να μου πείτε τώρα αν θα θυμηθείτε το όνομα. Συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση γιατί μου έρχεται ένα μήνυμα. Καλημέρα στο Ράδιο Μάχη, σας ακούω καθημερινά, σας εκτιμώ. Θα ήθελα να εκφράσω μια απορία και ένα προβληματισμό. Αφού μιλάμε ελληνικά, γιατί χρησιμοποιείτε τόσο συχνά ξένες εκφράσεις όπως το street work, αντί για την ελληνική απόδοση εργασίας στο δρόμο? Αυτό λέγαμε. Κοροϊδεύαμε τον Δούκα. Ο Δούκας ονόμασε έτσι street work την ομάδα του Δήμου Αθηναίων. Δεν το κάναμε εμείς. Και το επικριτικά αναφερθήκαμε, νομίζω, στο όνομα το street work. Εγώ συμφωνώ 100% μαζί σας και θα μεταφέρω τα παράπονά σας στο Δήμαρχο, αν με ακούσει, το Χάρη το Δούκα. Είναι μάλλον, είναι street work για να ταιριάζει με τα solidarity και όλα αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Ερμολάιφ. Ο Ερμολάιφ, λοιπόν, είχε η κύρια του δραστηριότητα. Μπορεί να δήλωνε ότι ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Sports, δηλαδή να παίζουν video games όλοι μαζί για να κάνουν πρωταθλήματα. Στην πραγματικότητα όμως έκανε άλλες δουλίτσες. Ο Ερμολάιφ, αυτός ο μικρός, είχε ένα δίκτυο από τηλεφωνικά κέντρα. Ακούστε τώρα από πού πήραν τεχνογνωσία οι δικοί μας εδώ πέρα που τα κάνανε. Που κάνανε απάτες τηλεφωνικές. Ξέρεις, σε παίρνει τηλέφωνο, θέλετε να επενδύσετε εδώ και τα λοιπά και τέτοιες ιστορίες. Και αυτός ο τύπος, αυτά εδραζόντουσαν τα τηλεφωνικά κέντρα όλα στον Ντνίπρο. Στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, και είχαν φάει γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν μας ακούνε τώρα ότι εσύ τίποτα μενίδι, ξέρεις, ασπρόπυργο στα δικά τους τα μικρά τηλεφωνικά κέντρα, θα αισθάνονται ψιλικατζίδες. Τον επιάσαν αυτόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή, τον πήγανε στην Εσθονία που δικάστηκε, αλλά τους έδωσε 8,5 εκατομμύρια και βγήκε ο Εσθονός και λέει, εντάξει, εμείς τα δικά μας τα πήραμε. Οι Εσθονοί πολίτες αποζημιώθηκαν για τις απάτες που είχαν γίνει από την Ουκρανία.
Φύγε, ξέρω εγώ, πήγαινε σπίτι σου, κάνε ό,τι θες. Η αγορά των παράνομων call centers, τηλεφωνικών κέντρων στον Νύπρο, είναι τεράστια. Δεν το ήξερα. Το έμαθα με αφορμή τη αυτήν την επίθεση στο Μονακό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μπίζνα. Τεράστια μπίζνα, παιδιά. Θυμάστε έναν άλλον Ουκρανό, γιο και αυτό, κάποιου που στον παλί τον είχαν πιάσει και του κόβανε τα χέρια τον, σε ζωντανή μετάδοση. Ζητάγανε κατά λεφτά τον πατέρα του και μετά τον σκοτώσανε. Ναι, είχε γίνει πολύ πρόσφατα. Ιγκόρ Κομαρόβ λεγόταν αυτός. Είχε γίνει το Μάρτιο, πριν από κανένα δύο μήνες. Τον σκοτώσανε κι αυτόν. Και αυτός λέει, με τηλεφωνικά κέντρα κι αυτός, παιδιά. Και θεωρούν λοιπόν ότι ένα από τα πολύ πιθανά σενάρια είναι να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών γύρω από το ποιος ελέγχει τη μαφία των τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία. Αυτό στο μεταξύ, ο Ιγκόρ Κομαρόφ, που σας έλεγα που τον σκοτώνασε στον Παλί, τον είχαν βγάλει σε βίντεο να λέει ότι διοικούσε τέτοια κέντρα υπό την κάλυψη υψηλόβαθμων στελεχών των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας και γνωστών τοπικών επιχειρηματιών. Δεν ξέρω τώρα αν πάει πουθενά το μυαλό σας. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο, το πιθανό, είναι ότι αφού τον διώξανε αυτόν τον τύπο, τον Ερμολάιφ, τον έδιωξε ο Ζελένσκι, του είχε μείνει κάποια περιουσία. Στην Ουκρανία είχε μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές, την Aleph Estate. Είχε εργοστάσια που κατασκεύαζαν δομικά υλικά, μονάδες επεξεργασίας γρανίτη, μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις. Συντακτήρια που είχε ο γιος του, τα παράνομα call centers, δικά του ήταν και αυτά. Είχε πολύ κτίριο, ρε παιδί μου. Και αυτός τώρα είχε ξεκινήσει, για να μην του τα κατάσχουν, υποθέτω, να τα μοιράζει σε συγγενείς, σε τρίτα πρόσωπα. Προσπαθούσε ουσιαστικά να διαμοιράσει την περιουσία για να μην του την πάρουν. Αλλά όταν ένας ολιγάρχης φεύγει, βγαίνει εκτός παιχνιδιού, συνήθως αυτό που θέλουν κάποιοι να δουν να γίνεται είναι να παίρνουν οι ίδιοι την περιουσία, να πηγαίνει σε δικούς τους, σε δικά τους τρίτα πρόσωπα και συγγενείς κτλ. Και όχι στο ολιγάρχη. Και το δεύτερο σενάριο που εξετάζουν είναι να έχει να κάνει με αυτό. Το τρίτο είναι με καμία προσωπική κόντρα με τον Ζελένσκι. Το κοιτάνε και αυτό, διότι σου λέει από τη στιγμή που ο άλλος στέλνει ντρόν στη Λευκάδα, γιατί να μην στείλει και μια μπόμπα στο Μονακό, που είναι και μικρότερη. Δεν είναι και τέτοιου βελνεκούς. Καλημέρα κύριε, κατάλαβα από πού πήραμε δουλειά με τα call center. Ναι, και εγώ από αυτό το κατάλαβα, ναι. Πάντως, λέει Δημήτρη, γράφουν κανονικά στο Μονακό τους πάντες η αστυνομία. Ήμουν 3 μήνες εκεί και δούλευα και το γνωρίζω. Σε πιστεύω. Ωραίος. Μακάρι να το κάνω τώρα. Αυτό το εννοούσα, ότι ήθελα να πω ότι η αστυνομία του Μονακό δεν έρχεται συχνά πυκνά αντιμέτωπη με βία εγκλήματα. Ότι δεν είναι στο. Δεν έχουν μπόμπες κάθε μέρα, ας πούμε. Δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχετε δει το πρωί τι ωραία έχουν γίνει. Γκαζάκια σε σπίτια 3 στελεχών, λέει, της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. 5 τραυματίες. Βγήκαν οι άλλοι και βάζανε γκαζάκια. Εδώ ο άλλος έχει συνηθίσει, παιδιά, να βλέπει εκρήξεις. Μπορεί να μην είναι τέτοιου μεγέθους, να μην ήταν με εκρηκτικά, να ήταν με γκαζάκια. Αλλά τώρα μία έκρηξη εδώ πέρα, όσο να είναι, ο αστυνομικός ξέρει πώς να τη διαχειριστεί. Πήγε ο άλλος και βάλει στην δίσκο που ήταν να ανοίξει. Συνέχεια έχουμε. Προχτές ήταν στην εταιρεία, χτες δεν ήταν στην εταιρεία με τα ανταλλακτικά με αυτοκίνητα, τι ήταν. Είναι συνηθισμένο πράγμα η εκρήξη στην Καμπούλ της, των Βαλκανίων, την Αθήνα. Αυτό ήθελα να πω, μπορεί μάλιστα να τους γράφουν κανονικότατα άμα τρέχουν με τα αμάξια. Σκεφτείτε πάντως τι γίνεται, τι χρήμα, πόσο από το χρήμα το οποίο πέφτει στην Ουκρανία για ενίσχυση μοιράζεται, βγαίνει ξανά από τη χώρα και καταλήγει σε Μονακό, καταλήγει σε κάθε είδους φορολογικούς παραδείσους. Προφανώς όχι όλο, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι των χρημάτων που πέφτουνε, ο άλλος, τον είδατε, τον άλλον πήρε το αεροπλάνο, πήγε στο Ισραήλ, ήταν φορτωμένο με χρυσό το αεροπλάνο, έτσι. Καλά, μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα κολλημένοι εδώ πέρα και τα λέμε μόνο για την Ουκρανία. Οι Ιράκηδες τι έγινε, που κάνανε επιχείρηση κατά της διαφθοράς και πήγαν στο σπίτι μιας βουλευτίνας. Μαντήλα κανονικά, ρε, μουσουλμάνα, βουλευτίνα. Και βρήκανε 27 κιλά χρυσό, 57 εκατομμύρια δολάρια
Και ανάμεσα στα άλλα βρήκανε και ένα σετ με σεξι εσώρουχα από χρυσάφι. Από, κανονικά, χρυσάφι, παιδί μου, χρυσάφι. Ναι, εκεί πέρα ο Ριχάρδος λογικά ήταν κάπου εκεί πέρα, πρέπει να τριγύρναγε γύρω-γύρω.

57 εκατομμύρια δολάρια, 27 κιλά χρυσού, χρυσά εσώρουχα. Δες τη φωτογραφία για να μην νομίζω ότι σε κοροϊδεύω. Η βουλευτής εκεί πέρα. Στο μεταξύ λες ποτέ σαρία, μαντήλα, τέτοιο, και από μέσα είναι αυτό το πράγμα, λες και είναι δεν ξέρω κι εγώ τι, που παίζεις, σε τι ταινίες. Και δεν είναι η μοναδική, πήγανε και σε άλλους. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έχουν συλλάβει 47 άτομα, λέει, για διαφθορά στο Ιράκ. Τράβα γύρευε τώρα, τι λεφτά παίρνανε και από πού. Διεθνής βοήθεια και εκεί στο Ιράκ δεν έχουν αφάνες στο μεταξύ. Είναι ένα κράτος το οποίο είναι υποδιάλυση στο μεγαλύτερο μέρος του. Καλημέρα, λέει το Ριχάρδο, τον πέτυχα στο κέντρο εκεί στην Πατησίων έξω από το μαγαζί του. Ζει και βασιλεύεται, φυλακούλησε τίποτα. Μα τι φυλακούλησε, εγώ το βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνει συνέχεια βιντεάκια. Βιντεάκια δεν κάνει. Ναι, παιδιά, συνέχεια κάνει. Γιατί να πάει φυλακή, αφού είχαν κάνει ειδικό νόμο. Αυτό που έκανε ήταν νόμο. Είχε εμπλακεί τότε στην υπόθεση που βγάζανε το χρυσό από την Ελλάδα και τον πηγαίνανε στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Ήταν νόμιμο, παιδιά. Είχανε φροντίσει κάποιοι ηθήνοντες τότε της εποχής των μνημονίων. Δεν ξέρω αν ήταν την εποχή που ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς ή την εποχή που ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Και είχανε φροντίσει να μπορεί να φεύγει αφορολόγητος ο χρυσός των Ελλήνων. Να πας εσύ να τον πουλάς, γιατί ήρθε ο Σόιμπλε και σου είπε: ξέρετε, εσείς οι Έλληνες έχετε πάρα πολλά σπίτια, πρέπει να σας τα πάρουμε. Αυτό συνέβη τότε, έτσι, να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι έχουν ευρεθεί 650.000 πόσες χιλιάδες σπίτια στα χέρια των φανς. Έτσι έχουν ευρεθεί. Επειδή ήρθε ο Σόιμπλε και είπε: έχετε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Δεν μπορεί να είσαι εσύ πιο πλούσιος Έλληνα από τον Γερμανό. Γιατί σου λέει ο Γερμανός, μένει στο ενίκιο. Εσύ γιατί να έχεις δικό σου σπίτι, να έχεις σε όρους καθαρούς μεγαλύτερη περιουσία από τον Γερμανό. Όχι, κατοχή, πάρτο. Και ανάμεσα στα άλλα, είχαν κάνει και αυτό το νόμο ότι δεν χρειάζεται να φορολογείται. Ο χρυσός που φεύγει από την Ελλάδα πάει στην Τουρκία. Πολλοί από αυτόν τον. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του χρυσού από την Τουρκία πήγε μετά στη Γερμανία. Είχαν γίνει σχετικά ρεπορτάζ τότε, είχαν γίνει σχετικές έρευνες. Δεν ήταν παράνομο, γιατί να μην είναι μέσα. Δεν καταλάβω, γιατί να είναι μέσα. Ο άνθρωπος έκανε δουλειά του σύμφωνα με τους νόμους. Κάνανε τότε μία απαλωτρίωση τεράστια της περιουσίας του ελληνικού λαού. Σκέψου όλος αυτός ο χρυσός, λέμε για την αύξηση στον τομέα των ακίνητων, έτσι. Ένα σπίτι είχε τότε είχα μια κουβέντα χτες σε μια φιλική παρέα. Και λέγαμε για την αξία των ακίνητων και πώς είναι πολύ δύσκολο το στεγαστικό κτλ. Ένα σπίτι τότε είχε 50.000 να πάρεις, λέμε τώρα. 50 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το ίδιο σπίτι έχει 150-170, σου λέω. Λες αυτός που έχει το σπίτι που κατάφερε, πούλησε τότε το χρυσό και κράτησε το σπίτι, έχει τριπλασιάσει τα λεφτά του, έτσι δεν είναι, Ιωάννη Βασιλιάδη? Ξέρεις πόσο ήταν η τιμή του χρυσού τότε και πόσο είναι η τιμή του χρυσού τώρα? Τεράστια διαφορά. Τότε ξεπουλήθηκε τζάμπα ο χρυσός που είχαν οι Έλληνες, είτε ήταν κοσμήματα, είτε ήταν λίρες, είτε ήταν επενδύσεις, οτιδήποτε ήταν, έφυγε τζάμπα προς τα έξω και τώρα η λίρα έχει ένα χιλιάρικο. Σχεδόν. Μπορεί να έχει πέσει τώρα, είναι στα 800, αλλά έχει φτάσει στα 1100 κάτι. Έτσι. Αυτό που συνέβη τότε είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν το έχει διερευνήσει κανένας. Και δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα θέλει κανένας να το διερευνήσει, διότι προφανώς βλέπετε πως πάνε οι επενδύσεις των πολιτικών προσώπων. Βλέπεις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυξάνουν την περιουσία τους κάθε χρόνο με τρομακτική. Με τρομακτική ταχύτητα. Εσύ λες τότε αναγκάστηκα να δώσω 10 λίρες, ξέρω εγώ, για να πληρώσω τη δόση του δανείου. 10 λίρες τότε ήταν 2.000 ευρώ. Σήμερα 10 λίρες είναι 10.000 ευρώ. Αυτό με το χρυσό δεν μπορεί να το. Δεν θα το ψάξει κανένας. Αλλά ήταν μία ακόμα ληστεία εις βάρος του ελληνικού λαού από αυτές τις δυνάμεις που έφεραν αυτό το μνημόνιο που έφεραν από όλους αυτούς. Κάποιοι βγήκανε πολύ κερδισμένοι από αυτό. Αυτός που βγήκε τότε και μάζευε από τους παππούδες που τους είχαν κόψει τη συντάξη, που δεν μπορούσε να πάει στο ATM να πάρει μετρητά. Τα θυμάσαι όλα αυτά, Ιωάννη? Αυτός που πήγε τότε και μάζεψε το χρυσό, τώρα πολύ καλύτερη επένδυση από το να έχει αγοράσει, ας πούμε, σπίτια. Τεράστια κέρδη. Η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί.

ουγγιά τότε του χρυσού το 2012 είχε 1.600 δολάρια. Σήμερα έχει 4.000 δολάρια. Όταν συνειδητοποιήσουμε, όταν βάλουμε μαζί την αξία των ακινήτων, βάλουμε μαζί και την αξία του χρυσού, θα καταλάβουμε τι μας έκαναν τότε. Και ενδεχομένως να ψάξουμε να βρούμε ποιοι ήταν οι πραγματικοί κερδισμένοι. Γιατί το γεγονός ότι έφευγε ο χρυσός από την Ελλάδα και πήγαινε στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι έμενε εκεί. Πάντα λέει στις κρίσεις κάποιος κερδίζει από όλους αυτούς που χάνουν. Γι' αυτό και τα κέρδη είναι τεράστια. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν όμως είναι και η... όταν μπορεί κάποιος να φροντίσει να δημιουργήσει μια τεχνητή κρίση τη στιγμή που θέλει, στο σημείο που θέλει, τότε είναι περισσότερες οι πιθανότητες να είναι αυτός ο μεγάλος κερδισμένος. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Έχουμε τροχαίο στην Πέτρου Ράλι. Είχαμε τα ξημερώματα. Ένας 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Ουγιά δεν είπα, τι είπα. Α, ουγιά μου λέει λέγεται. Εντάξει, μπορεί να έκανα λάθος. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος, οπότε είναι ώρα για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, για δελτίο ειδήσεων και ένα τραγουδάκι, έτσι να το ακούσουμε. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί ήδη από το πρωί της Τετάρτης στους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Η λεωφόρος Κηφισού, η λεωφόρος Αθηνών και το κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε συνθήκες αυξημένης κίνησης και καθυστερήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή συστήνεται στους οδηγούς που κινούνται στα νότια προάστια, καθώς καταγράφεται σημαντική επιβάρυνση στην παραλιακή και τη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος των Γηπέδων έως και τον Άλυμο, αλλά και στη λεωφόρο Ελευθερίας. Ενώ σταδιακά δυσκολεύει η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αγγίζουν τα 20 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης μετά από τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Δερβαίνι. Η φωτιά άφησε πίσω της δύο νεκρούς και μια 40χρονη γυναίκα τραυματισμένη, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα. Οι πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό έναν 66χρονο άνδρα δίπλα από το λεωσχερό καμένο σπίτι του, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν εντός του κτηρίου και δεύτερη σωρό, η οποία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοούνταν. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο ή αιστεία. Παρά συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις έβαλαν στο στόχαστρο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άφησαν πίσω τους συνολικά 5 τραυματίες και μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα. Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου, πλήττοντας κατοικίες. Σημειώνονται εξελίξεις στην υπόθεση της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι 5 προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι εργασίες εξκαφής για την ανέγερση νέας 5όροφης πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Την ίδια ώρα, η πυροσβεστική ολοκλήρωσε τις έρευνες, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ καθήκοντα εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναλαμβάνει ο αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο επικεφαλής της Intelex Atal Dilian απειλεί με εκρηκτικές αποκαλύψεις στην επερχόμενη δίκη του στο εφετείο. Οι αποκαλύψεις του, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Μέγαρο Μαξίμου με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Υπό το βάρος αυτών των πιέσεων, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι πληροφορίες για την παρασκηνιακή προετοιμασία φωτογραφικής τροπολογίας από την κυβέρνηση, που προορίζεται να ρίξει στα μαλακά τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου και του ίδιου του Atal Dilian. Ο νέος κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάντως, Ευάγγελος Μπακέλας, καλείται να χειριστεί τα αιτήματα που έχουν μείνει αδρανή για την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Σε μείζον ζήτημα για τους νησιώτες εξελίσσεται η προκλητική και ανεμπόδιστη δραστηριότητα τουρκικών αλλιευτικών σκαφών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο Δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, έχει αποστείλει επίγον έγγραφο στο λιμενικό έπειτα από σωρία καταγγελιών για σκάφη που κινούνται σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές και τις κατοικημένες περιοχές του νησιού. Σχολιάζοντας το φαινόμενο, ο Ναύαρχος Εναποστρατέα Νικόλαος Σπανός προειδοποίησε ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη τακτική de facto κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα, η οποία εκμεταλλεύεται το πέρασμα επιστροφής από την Μάλτα για να διεξάγει παράνομη αλεία και να δημιουργήσει μια κανονικότητα την οποία η Τουρκία θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί και θεσμικά. Σφοδρές αντιδράσεις και αλγεϊνή εντύπωση προκάλεσε η πρωτοφανής δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου στη Βουλή, ο οποίος προκειμένου να δικαιολογήσει την κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων από την Εγνατία Οδό, ισχυρίστηκε ότι ο Εύρος και η Θράκη τεχνικά δεν αποτελούν ακριτικές περιοχές, επειδή συνορεύουν με τη Βουλγαρία που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου υψηλού επίπεδου επιχειρούν να εισέλθουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Τουρκία μετά την επίσκεψη της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας της Κάλλας στην Άγκυρα. Μια κίνηση την οποία τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιήθηκε ακριβώς μετά τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τις επαφές με την ηγεσία της γειτονικής χώρας, η Άγκυρα έθεσε τις αξιώσεις της για την επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης και τη διευκόλυνση της Βίζα Σέγγεν. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βορειάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του πιστοποιημένους μεσίτες δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940-6670-71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά. Όλα χρησιμοποιούνται στο 6940-6670-71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη. Γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940-6670-71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

Καλή σας ημέρα, καλό σας μήνα. Είστε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, και καθώς η ώρα είναι 9 και 10, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στον ήχο στην κονσόλα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μαζί μας και όλοι εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή κανονικότατα με τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Το χρησιμοποιείτε κατά βούληση τον αριθμό, προκειμένου να μας στείλετε την καλημέρα σας, τον καλό μήνα, το σχόλιο σας για όσα συζητάμε, κάτι που μας ξέφυγε και δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον πιάσει.

και φυσικά την καταγγελία σας για το στραβό, το παράξενο, το περίεργο που είδατε στο δρόμο, που σας έτυχε, που σας έλαγε στις σχέσεις σας με το κράτος και όλα τα υπόλοιπα.

Να πούμε ότι από τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία γυναίκα διασωληνωμένη. Με σοβαρά εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ τρία ακόμα άτομα είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά έγιναν ξημερώματα, μπήκανε τα γκαζάκια σήμερα. Γύρω στις 5 παρα 25 το πρωί στη Χαριλάου. Ήτανε θέμα χρόνου από τις επιθέσεις με τα γκαζάκια να έχουμε σοβαρό τραυματισμό, γιατί συνεχώς είχαμε τέτοιου είδους επιθέσεις, συνήθως καίγανε πόρτες, αυτοκίνητα κτλ. Δεν ξέρω η αστυνομία τι έκανε. Η αστυνομία τώρα λέει εξετάζει τα τρία περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, προκειμένου λέει να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό ή αν απλά έτσι, ας πούμε, τρεις διαφορετικοί να έχουν την ίδια ακριβώς ιδέα στις 5 παρα 25 τα ξημερώματα.

Δυστυχώς, παρά το ότι εδώ πέρα τα θύματα είναι στελέχοι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση έχει αφήσει για πολύ καιρό λάσκα. Εγώ θυμάμαι το Μητσοτάκη το 2019 να έρχεται και να λέει ότι με το που βγούμε εμείς κυβέρνηση θα τελειώσει ο Ρουβίκονας. Ξέρω εγώ, λέω τώρα, οι άλλοι κάνανε πορείες. Πορείες ψάχνανε Ισραηλινούς στην Αθήνα προχτές, ε. Είδες το Σάββατο το βράδυ, περιπολίες.

Κοιτάξτε, από όποια πλευρά για να το πιάσεις, το ζήτημα της ασφάλειας, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα δεν το βάζεις στα θετικά της κυβέρνησης. Δεν μπορείς να τα βάλεις, παρά το ότι θα βγουν τώρα να λένε διάφορα. Το ζήτημα της ασφάλειας έχει ξεχαρβαλωθεί τελείως. Τούρκοι κυκλοφορούν με όπλα και άλλοι σκοτώνονται. Δεν βρίσκουμε καν τα όπλα γιατί έχουν από πίσω τους συνεργεία καθαριστών. Ρωμά με όπλα, θυμόμαστε. Τώρα προχτές έγιναν κάτι παντγύρια, είχαν πάλι εκεί πέρα κάτι γλέντια, κάτι για 120-130 πυροβολισμοί. Όλοι δικαιούνται, ξέρω, όλοι έχουν όπλα. Εκτός από τους πολίτες που είναι νόμιμοι και δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε το σπίτι τους. Σομαλοί με μαχαίρια αλωνίζουν στο κέντρο της Αθήνας. Ο άλλος όπου ήταν από την Ιεμένη. Κυνηγάνε φοιτήτριες στις υπόγειες διαβάσεις εκεί πέρα στη συγκρού στην Πάντιο. Παλαιστίνοι βιάζουν κοριτσάκια στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα λείπανε και αυτοί με τα γκαζάκια. Είναι σαφές ότι στο ζήτημα της ασφάλειας ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει αποτύχει εντελώς.

0: και πραγματικά δεν βλέπω και διάθεση να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, ποιες είναι οι κινήσεις που έκανε ο Χρυσοχοΐδης για να αντιμετωπίσει το θέμα της εγκληματικότητας με τους Ρωμά, Τσιγκάνους, Γύπτους, όπως θέλει, τους λέει ο καθένας. Διαμεσολαβητές. Διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές. Δεν ξέρω τι κάνουν. Κανένας μάλλον δεν ξέρει τι κάνουν. Όμως φρόντισε ο κύριος Χρυσοχοΐδης να έχει πελατειακές σχέσεις με ένα συγκεκριμένο κοινό. Για παράδειγμα το λέω αυτό. Μπορεί αντίστοιχα υπάρχουν, είμαι βέβαιος, πάρα πολλά. Έχει άλλες προτεραιότητες η ασφάλεια της χώρας, προφανώς. Έχει να δει πώς θα φυγαδεύσει τον Ταλ τον Ντίλιαν, τον Ισραηλινό αντισυνταγματάρχη.
1: Πληροφορία, κυρίες και κύριοι, που αν επιβεβαιωθεί θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό αλλά και ισχυρότατους τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε αμέσως στην σύνταξη και το Σωτήρι Μπολάκη. Σωτήρι, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
2: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές, φαίνεται, αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα, επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
1: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθεί αυτό, αλλά επίσης αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία, Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν.
2: Μια φωτογραφική τροπολογία, και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύ αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
1: Λοιπόν,
0: όλα αυτά χτες παρουσιάστηκαν ως αποκάλυψεις. Εσείς που είσαστε ακροατές εδώ πέρα του Mac FM, είμαι βέβαιος ότι τα γνωρίζετε, ότι τα έχετε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει στις εκλογές έχοντας την υπόθεση του Predator να επικρέμεται από πάνω της. Σύμφωνα με πολλούς είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Έχετε δει, έχει ξεκινήσει ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη, να πούμε, στα καφενεία με τους συνταξιούχους. Έχουν εξεχηθεί σε λαϊκές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο πάνε, τα στελέχη, οι υπουργάρες της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ όμως πρέπει να κλείσουν εκκρεμότητες. Και σου λέει, εντάξει, η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου βγήκε χτες ο Λιμπερόπουλος, έκατσε. Θυμάστε και αυτό, πότε το είχατε ακούσει εδώ πέρα στον Mac FM? Μήνες πριν και αυτό. Δεν μπορεί να έχει από πάνω το εφετείο να έρχεται να δικάσει σε δεύτερο βαθμό τις υποκλοπές. Ειδικά εάν ισχύουν τα όσα λέει ο Ντίλιαν, ότι εγώ έχω τα χαρτιά, υπέγραψα με κάποια κρατική υπηρεσία, υπέγραψα με το ελληνικό κράτος και όχι με κάποιον ιδιώτη ο οποίος θέλει να παρακολουθεί τι λέει ο Μένιος Φουρτιώτης. Αυτό είναι το σκεπτικό του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ακούσαμε, ας πούμε, ότι γι' αυτό δεν χρειάζεται να γίνει καμία περαιτέρω έρευνα. Και σου λέει, όταν έχει βγει ο Ντίλιαν και τα λέει αυτά, θα πάρω εγώ το ρίσκο να πάω σε δημόσια ακροαματική διαδικασία. Βγαίνουν τώρα, λένε ότι εντάξει, ο Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος και μπορεί να λέει ό,τι θέλει και γι' αυτό δεν τα παίρνουν σοβαρά. Αν όμως ο κατηγορούμενος πάει και βγάλει τα χαρτιά στο εφετείο, η κατάσταση θα είναι διαφορετική. Οπότε σου λέει να ετοιμάσουμε μια τροπολογία και νομίζω ότι το έχετε ακούσει και αυτό εδώ, ότι βάση τροπολογίας είναι η ετεροδικία. Δηλαδή ότι θα πάει ο κύριος Ταλ Ντίλιαν αντί να δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα, να ασχολούμαστε με το θέμα, θα πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Η ετεροδικία είναι, ξέρεις, μια νομική μορφή ότι ένας π.χ. Αμερικανός στρατιώτης, άμα κάνει κάτι εδώ πέρα, πάει και δικάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι λειτουργεί ως πολίτης ξένου κράτους εδώ κτλ. Τώρα, βέβαια, πώς γίνεται αυτό στην περίπτωση του Ταλ Ντίλιαν, που υποθέτει ότι είναι ένας ιδιώτης που έχει αλληλεπίδραση μόνο με ιδιώτες και απλά έτυχε και βρήκε ανοιχτό πάρκινγκ και μπήκε στην ΑΕΠΡΕ, παιδί μου, δεν ήταν ότι ήταν συμφωνημένο. Δεν σου έχει τύχει και εσένα να ψάχνεις για πάρκινγκ. Ε, με το αυτοκίνητο. Ιωάννη, Ανδρέα, αγαπητέ ακροατή, σε όλους έχει τύχει. Ε, είδα ανοιχτό πάρκινγκ εκεί πέρα μέσα στο τέτοιο της ΔΕΗ. Τι ΔΕΗ, λέω, τι ΣΕΙΠ. Μπήκε και είπε να αφήσει το βανάκι με τα μηχανήματα για τις παρακολουθήσεις. Το κάνατε κι εσείς θέμα, το λυσάξατε.

Και μένει να δούμε εάν θα έρθει αυτή η περίφημη τροπολογία, η οποία θα λειτουργήσει με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα αντίληψη για την κυβέρνηση. Τώρα, αυτά τα λέει ο ένας υπουργός, εγώ δεν συμφωνώ. Λέει ο άλλος υπουργός, εγώ δεν συμφωνώ κτλ. Λένε τώρα για Γερά Πετρίτη, Δένδια. Άλφο τον βάζουν και το Φλωρίδι μέσα στην ομάδα των υπουργών που αντιδρούν. Εγώ τα ακούω λίγο βερεσένα, ξέρετε. Λίγο, να, τόσο δα.

0: Και τα ακούω λίγο βρεσέδι, ότι ξέρω ότι αν ο Μητσοτάκης πει θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Δεν πα, το είδαμε και στους γάμους των ομοφυλοφίλων, το είδαμε σε 1002 περιπτώσεις, όταν οι άλλοτε δήθεν συντηρητικοί, δήθεν πατριώτες, δήθεν χριστιανοί, τα ξέχναγαν όλα προκειμένου να κρατήσουν συγκεκριμένα μέρη του σώματός τους όσο πιο κοντά γίνεται σε μια υπουργική καρέκλα. Αυτό είναι η πηξίδα. Αυτό είναι η πηξίδα του μέσου βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και μη βουλευτού, διότι τώρα έχει και πολλούς εξοκοινοβουλευτικούς στην κυβέρνηση. Σαν τον Ταχιάο, τον Νίκο Ταχιάο, ο οποίος έχει αποτύχει να εκλεγεί όπου έχει κατέβει. Αλλά πάντοτε υπάρχει μία καρέκλα που είναι κοντά, κοντά σε αυτόν, στον ίδιο, τον ακολουθεί. Είναι δηλαδή σαν, σαν οι καρέκλες να είναι δορυφόροι στον Ταχιάο. Παρά το ότι ο επίσημος τίτλος του είναι πολιτευτής, διότι δεν έχει καταφέρει να βγει ούτε δήμαρχος που είχε βάλει υποψήφιος, ούτε, ούτε βουλευτής. Έχει κάνει αντιπρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος της Θεσσαλονίκης. Άκου τώρα, το ήξερες ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα? Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος. Από το 91 στο 94, αντιδήμαρχος πολιτισμού από το 95 στο 96, αντιδήμαρχος αρχιτεκτονικού από το 2002 στο 2005, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2007 έως το 2009, από το Μάρτιο του 2018 αναπληρωτής Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και τώρα είναι υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών ο Νίκος Ταχιάος. Και φυσικά δουλεύει την τελευταία πενταετία στο έργο κατασκευής του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου TAP. Του Αζέρικου. Το Αζέρικο δεν είναι αυτό, το Αζέρικο είναι. Είχε κάνει και πρόεδρο στο Αττικό Μετρό ο Νίκος Ταχιάος πριν γίνει υφυπουργός Μεταφορών. Αυτός λοιπόν ο ωραίος τύπος βγήκε χτες και μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για το τι σημαίνει ακριτική περιοχή, που πρέπει να την έχετε υπόψη σαν σίγουρα όσοι ανησυχείτε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η Θράκη είναι ακριτική περιοχή? Ο Εύρος μπορούμε να το λέμε?
1: Σας ξαναλέω όμως, το εξής, πρώτο μου βάλετε λόγια για τις ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρειο Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει. Καταρχάς δεν ισχύει για τον ένα πολύ απλό λόγο, διότι μια περιοχή η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και συνορεύει με μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική περιοχή. Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν είναι ακριτική περιοχή. Τεχνικά δεν θα μπορούσε κανείς να ονομάσει ακριτική περιοχή. Όσο δε για τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας, αυτές επιτρέψτε μου να σας πω ότι μεταφέρονται οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού.
0: Οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα δεν είναι ακριτική. Δηλαδή το να μένεις στον Εύρο, στο Σουφλί, οπουδήποτε ρε παιδί μου, είναι σαν να μένεις στη Φιλοθέη. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει. Οι ιδιαιτερότητες, λέει, που έχει αυτή η μία ακριτική περιοχή, γιατί τώρα ο Εύρος συνορεύει με τη Βουλγαρία. Δεν είναι ακριτική περιοχή, λυπάμαι. Είναι σαν να μένει στο Ψυχικό. Είναι σαν να μένει στο Χαλάνδρι. Είναι σαν να μένει στο δεν ξέρω κι εγώ που. Στη Γλυφάδα. Στο Hellenicon Project. Εγώ που ήμουν φαντάζομαι Ξάνθη γράφει ο φίλος, είναι σαν να, ήταν σαν να είμαι στο Χαϊδάρι. Ναι, ακριβώς αυτό. Ουδεμία ιδιαιτερότητα. Χρειάζεται κάποια ιδιαίτερα πολιτική για τον Εύρο που ερημώνει, που αγοράζουν οι Τούρκοι μαζικά ό,τι υπάρχει και πωλείται? Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτά τα λέει ο υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ακόμα υφυπουργός. Δεν τον παρετήσανε χτες, δεν τον παρετήσανε σήμερα. Θα μου πεις τι να τον παρετήσουν, που εκεί πέρα αυτός έχει πάει για να είναι το ποτηρητής της οικογένειας Μητσοτάκη στο Υπουργείο. Έχει προνομιακές σχέσεις με την οικογένεια. Αν μη τι άλλο, τώρα αν ξέρει γεωγραφία ή όχι, εντάξει, είναι ένα ζήτημα. Και όλο αυτό το κρεσέντο που ακούσαμε, ξέρεις γιατί το είπε? Γιατί το είπαν ότι μήπως, ρε παιδί μου, οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών να μην πληρώνουν στην Εγνατία διόδια. Είναι τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ιερά. Δεν τα αγγίζεις. Δεν τα αγγίζεις. Το ένα είναι τα δηληστήρια. Ελπίζω, λέει ο Μητσοτάκης, μας είπε χτες, να πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές των καυσίμων. Θα φτάσουν το πετρέλαιο να το δίνουν τζάμπα, να πούμε, για να ξεστοκάρουν, και εμείς θα το πληρώνουμε κοντά στα 2 ευρώ. Και το δεύτερο πράγμα που δεν αγγίζει όταν μιλάς με Νέο Δημοκράτη είναι τα διόδια. Έχουμε γεμίσει διόδια. Θα γίνει τρίτος πόλεμος κάτω στον κόλπο, καινούριος πόλεμος για να μην βάλει διόδια το Ιράν, και εμείς θα φτάσουμε να βάζουμε διόδια έξω από το σπίτι μας. Θα βγαίνεις από το σπίτι σου, αν γινόταν δηλαδή, να έβγαινες από το σπίτι σου και να πλήρωνες ένα διόδιο για να κυκλοφορείς. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Τώρα στην Τέρα θα το πληρώνεις. Να, τώρα θα το πληρώνεις. Δεν ξέρω που θα το πληρώνεις, αλλά να το πληρώνεις. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για την κυβέρνηση, όπως πηγαίνει δηλαδή φορομπηκτικά. Και τόλμησαν, λέει, και ζητήσαν οι άλλοι να μην πληρώνουν οι ακρίτες διόδια. Με σκοπό, είπανε, να μειωθεί λίγο το κόστος ζωής. Γιατί εκεί πέρα, ξέρεις, είναι ακριβά, γιατί επικαλούνται τα μεταφορικά. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τι ήτανε, του πειράξαν τα διόδια του Ταχιάου? Ξεσηκώθηκε, δεν είναι κανένας ακρίτας. Δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα σε κανένα σημείο της ελληνικής περιφέρειας.

είδε το καλοκαίρι, περιμένουν να κάνουν σεφτέ τώρα. Και αυτή είναι δυνατόν να πηγαίνει τώρα οποιοδήποτε και να ζητάει επαγγελματική ατέλεια για να μην πληρώνουν, ξέρω εγώ, το γάλα σε τριπλάσια τιμή από ό,τι στο Βέλγιο. Όποιος θρασίτατος τολμήσει να κάνει παιδί, ας πούμε, στον Εύρο, είναι δυνατόν να μην πληρώσει το κάτι της παραπάνω? Έχει μεγαλώνει το παιδί σου μέσα σε τέτοιες συνθήκες και να μην το πληρώσεις τρεις φορές πάνω από το Βέλγιο? Δεν είναι δυνατόν. Άκου τώρα επαγγελματικές ατέλειες και τέτοια.

0: Και ορίστε, με τα διόδια έκανα τη γέφυρα προκειμένου ο Ιωάννης, μιας και τώρα που είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά, έτσι για να μην μου κάνεις πάλι παρατήρηση, Αγιαννητόπουλε, να μας δώσει μία εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται, η κίνηση παραμένει αυξημένη στην Αττική Οδό, διότι οι καθυστερήσεις είναι στα ίδια επίπεδα με τις προηγουμένες ώρες. Άρα, μιλάμε ότι στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις, κυρίως στην έξοδο της Μεταμόρφωσης έως και την Κηφισίας, αγγίζουν τα 20 λεπτά. Η κίνηση παραμένει στη Λεωφοροφυλής, όπου έχουμε συμφόρηση από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον. Από εκεί και ύστερα τα πράγματα καλυτερεύουν όμως σε αντίθεση με την προηγούμενη ώρα. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλεο. Παραμένει αυτό το δύσκολο κομμάτι. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο ύψος των Αχαρνών, όπου βλέπω ότι υπάρχει περισσότερο κίνηση στο ρεύμα ανόδου. Ως προς τη λεωφόρο Αθηνών, τα πράγματα παραμένουν σε ίδια επίπεδα. Έχουμε κίνηση στο δύσκολο κομμάτι από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κυρίως προς την κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, πλέον αυξημένη. Έχουμε συνθήκες, έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως και την προηγούμενη ώρα, κατά μήκος όλου του δρόμου. Δηλαδή από τα δύο γήπεδα έως και το ύψος Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε κίνηση σε όλη τη Μητροπολιτική Αθήνα, σε όλους τους κεντρικούς γνωστούς δρόμους. Επιμένει κίνηση στην.
0: Είναι βέβαιος και στους άγνωστους θα έχει κίνηση, έτσι όπως θα
1: στους παράδρομους, ναι, και στους παράδρομους. Γενικά είναι έντονο. Ο χάρτης είναι κατακόκκινος σε όλους τους δρόμους, στους αρτηριακούς άξονες, όπως αποκαλούνται αυτοί οι μικρότεροι. Στη Τσαλάρη, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, στην Βασιλής Σοφίας, επιμένει, όπως και στην Αλεξάνδρας. Και τώρα στους δύο κεντρικότερους, στην Μεσογείων και την Κηφισίας, αυτή την ώρα υπάρχουν και στους δύο δρόμους, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στην άνοδο και στην κάθοδο των δύο δρόμων, κίνηση. Στη Κηφισίας τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι η κίνηση αφορά ήδη από το ύψος της Αθήνας, του κέντρου, έως και την Νέα Ερυθρέα.

Λοιπόν, Άικο, Άικο, επανερχόμεθα. Λοιπόν, τους ετοίμασε ένα application app, έτσι τα λένε οι μοντέρνοι.

κοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και βουλευτών. Στόχος είναι κάθε βουλευτής να έχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα για το νομοθετικό έργο, τα κυβερνητικά σχέδια, τις πρωτοβουλίες των Υπουργείων, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά και το πολιτικό αφήγημα που συνοδεύει κάθε κυβερνητική παρέμβαση. Καταλαβαίνετε. Χωρίς αυτό το κινητό θα φοράνε και τα γυαλιά αυτά τώρα και τα καινούργια που είναι οθόνες, ρε. Και βλέπεις. Και θα είναι όλοι. Θα απαγγέλουν το ίδιο ποιματάκι. Σφίγγουνε τα πράγματα. Σφίγγουνε τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία.

0: Θα χάσουμε τέτοιες επικές στιγμές.
1: Το είπε και πέ. Πολλοδομίες, υποκλοπές.
2: Και όλα αυτά είναι παραμύθια της χρονιμάς.
3: Λέει, πιστεύει ένας Έλληνας, υπάρχει ένας. Εσείς. Ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις φαγωνόταν με πιτσλαγγί. Είναι κομμωδία αυτά, μου λέει.
4: Α, χαθείς από αυτά, μωρέ. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε.
1: Η κυβέρνηση έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα για μια σειρά ζητημάτων πέρα της οικονομίας κτλ. Και το πώς χειρίζεται τους θεσμούς γενικά της δημοκρατίας.
3: Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
5: Εντάξει.
3: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν καταλήγουν. Τελεία.
1: Αναφέρομαι σε ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλοδομίες, υποκλοπές.
6: Είναι νόμιμα όλα όσα έγιναν.
1: Δεν μαζεύονται πολλά όλα αυτά.
2: Πάμε λίγο με τη σειρά. Όχι, δεν μαζεύονται τίποτα πολλά και όλα αυτά είναι παραμύθια της χρονιμάς.
4: Τι λες, ρε μούλε.
1: Λέτε ότι δεν δικαιούστε να μιλάτε γιατί κάνετε και εσείς τα ίδια, μπορεί να κάνετε κάτι χειρότερο. Αυτό δεν διώχνει ευθύνες που
3: να έχει. Προσπαθώ να πω στον κόσμο, μην τζιμπάτε. Μου είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Ακούστε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από δύο εβδομάδες καταδικάστηκαν 16 που είχαν πάρει επιδοτήσεις.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Τώρα, ουσιαστικά, αυτό το app, εγώ πώς το φαντάζομαι. Θα ήθελα να είναι έτσι. Να είναι ένας Γεωργιάδης που ο κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έχει μετατραπεί σε ένα μικρό Γεωργιάδη. Να έχουν όλη την ίδια ρητορική. Να βγαίνει από το application και να τους λέει τι ακριβώς θα λένε.

Να τους ρωτάνε πότε θα πέσουν οι τιμές της βενζίνης. Και να λένε από Σεπτέμβριο όλοι μαζί, χωρίς κανένας να λέει κάτι το διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ φοβάμαι δε ότι είναι τόσο ιδέα, τόσο καλή αυτή η ιδέα του application του ICO της Νέας Δημοκρατίας, που σιγά σιγά θα την υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα που θα θέλουν να βγουν σε μια συγκυβέρνηση. Βλέπε Πασόκ, βλέπε Τσίπριζα κτλ. Και το επόμενο βήμα θα είναι, αντί για application, να τους κάνουν εμφύτευση καρατσιπάκι, ρε, να απαντάει μόνο του. Να βγαίνει και να απαντάει μόνο του. Έχει κάνει. Όχι εμφύτευση μαλλιά. Εμφύτευση μαλλιά έχουν κάνει μισήρες ούτως ή άλλως. Δεν είναι. Δεν παίζει αυτό. Και να βγουν όλοι και να κελαϊδάνε με τον ίδιο τρόπο, να λένε τα ίδια ακριβώς πράγματα κάθε φορά. Καλημέρα σας, Απόστολε.

Απλικές όταν τους πάει και θα υποθέτω ότι σιγά σιγά αυτό θα εφαρμοστεί και στο νοσοκομματικό διάλογο και τα λοιπά και τα λοιπά, προκειμένου να μην έχουν ζητήματα. Καλύτερα λέει να στέλνω ολογράμματα να τελειώνουμε. Γράφει ο φίλος ο Τίκο. Έκανε την αρχή, ο Γεωργιάδης δεν έκανε την αρχή με το ολόγραμμα, ναι. Σε λίγο θα γίνει έτσι, ναι. Και που θα αντίνε τώρα να είναι ολόγραμμα, ολόγραμμα θα είναι προγραμματισμένο πριν, θα είναι και το application και θα πηγαίνει όλο μαζί μια χαρά.

ξέρω αν θα έχει και ποινολόγιο μετά, αν δεν έχει πει σωστά τα θέματα μέσα από το application της Νέας Δημοκρατίας, που είναι για συντονισμό προφανώς, όχι για να μην λένε άλλα άλλων. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο είδους ποινολόγιο, ρε παιδί μου. Θα σου κόβει, πώς λένε στα παιδιά, δεν θα έχει κινητό αυτή την εβδομάδα. Θα σου κόβουνε κάτι, θα σου κόβουνε. Καλά, θα μου πεις, αυτό ήδη το κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε που κάθε τόσο έτρωγε απαγορευτικό από το να βγαίνει στα κανάλια ο Γεωργιάδης. Που όταν είχε κάτι γκρινιάξει ο Κυρανάκης, του είχαν κόψει, δεν θα κάνεις δηλώσεις, ξέρω εγώ, για να δείξω ότι είσαι καλό παιδί. Αυτό είναι η αντίστοιχη τιμωρία στα κόμματα. Τουλάχιστον στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ, όσο εδώ πέρα οι υφυπουργοί και οι υπουργοί υπερασπίζονται τα διόδια, έχουμε δηλώσεις για τα δηληστήρια. Μας μιλάει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για συναντήληψη με τους κερδοσκόπους, με αυτούς που ξυρίζουν στα σούπερ μάρκετ. Στα Κύθυρα, το είδες σήμερα το πρωί. Κύθυρα, έχουν σκάσει τα τουρκικά τα σκάφη και κοντεύουν να κάνουν απόβαση, να πούνε να τα καταλάβουν έξω τα Κύθυρα. Έχουν έρθει και κάθονται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν τους ενοχλεί κανένας. Βγάζουν φωτογραφίες μόνο οι κάτοικοι. Κοιτάξτε παιδιά, είναι δίπλα. Το ελληνικό λιμενικό λέει καθίστε να πιάσουν λιμάνι, ξέρω εγώ. Ή λέει όχι κάτι άλλο, λέει ότι κάνουν αυλαβή διέλευση. Είναι στην Τίνο, είναι στα Κύθυρα, είναι παντού τα τουρκικά σκάφη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Καστελόριζο, στη Μεγίστη, παντού. Και αναγκάστηκε ο Δήμαρχος Κυθύρων και έστειλε επιστολή. Σκεφτείτε πόσο τον έγινε για να φτάσει τώρα ο Δήμαρχος. Αντί να πάρει τηλέφωνο να πει στα Κύθυρα είσαι ρε φίλε, γνωρίζονται. Αντί να πάρει τηλέφωνο και να πει έλα Γιώργο, έχουν έρθει τα τουρκικά σκάφη και μας ξεφτελίζουν. Εδώ πέρα εντός χωρικών υδάτων είναι στα 100-200 μέτρα από την ακτή. Σκέψου πόσες φορές είχε πάρει τηλέφωνο που αναγκάστηκε και έστειλε επιστολή στο Β' Λιμενικό Τμήμα Βοήων Κυθύρων δηλαδή, με την ένδειξη επήγων. Και λέει η υπηρεσία του Δήμου γίνεται αποδέκτης εντονότατων οχλήσεων και παραπώνων από δεκάδες δημότες και κατοίκους των Κυθύρων το τελευταίο διάστημα. Μιλάει για ένα εντυνόμενο φαινόμενο της διέλευσης επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών υπό σημαία τουρκικής δημοκρατίας. Σε ελάχιστη απόσταση από τις ακτές, αλλά και κατοικημένες περιοχές της νήσου Κυθύρων, και λέει συγκεκριμένα για την περιοχή στο Καψάλι, έχουν μπει τα τουρκικά λιμενικά και κάνουν ό,τι θέλουν. Και τον πήραν τηλέφωνο, έκανε και κάτι δηλώσει σήμερα το πρωί. Και λέει αναμένουμε, λέει σύντομα την απάντηση των λιμενικών αρχών. Καταλαβαίνεις γιατί επίπεδο ξεφτύλας μιλάμε τώρα. Εθνική, που, τι λέει, έχουμε μεγαλώσει την Ελλάδα λένε οι άλλοι. Και έχουν μπει οι Τούρκοι, κοντεύουν να, δηλαδή τι να σου πω. Να πιάνε θα μας, ξέρεις πότε θα ξεσηκωθούν μόνο ε. Εκεί θα σηκώσουν τα Ραφάλ. Άμα ενοχλήσουν τους ξαπλώστρες στη Μύκονο. Μόνο εκεί. Ή πάνε, ξέρω εγώ, κοντά εκεί πέρα που ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει τις βουτιές του. Μόνο εκεί.

Στο μεταξύ, επικαλούνται αυλαβή διέλευση Τούρκη ότι απλά περνάνε και βρήκανε κακό καιρό, ξέρω εγώ, και κάθισαν. Μπήκανε κοντά στην παραλία για να καθίσουν να μην κινδυνεύουν. Που αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αυτοί το έχουν κάνει επάγγελμα. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί έχουν μέσα σε κάτι τεράστιους κλωβούς κάτι πολύ μεγάλα ψάρια που πιάνουν. Τα μεγάλα ψάρια τα έχουν στους κλωβούς στη θάλασσα. Αυτά πρέπει να τρώνε. Ψαρεύουν κανονικά, σηκώνουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων για να ταΐζουν τα μεγάλα ψάρια που μεταφέρουν, ξέρω εγώ, από τη Λιβύη και τα πάνε στην Τουρκία. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί το κακό σενάριο είναι ότι όταν είναι αραγμένες τις ελληνικές ακτές, κάνουν και άλλες δουλίτσες. Κατασκοπία, παραδείγματος χάρη. Κάπου διάβαζα ότι σε διάφορα νησιά πηγαίνανε και το κάνανε και χαρτογραφούσαν το βυθό για να ξέρουν τα βάθη, να ξέρουν που μπορεί να υπάρχουν παγίδες, από που μπορούν να κατέβουν, να πάνε κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εμάς εδώ. Το λιμενικό παίρνανε τηλέφωνο οι άλλοι καϊκόμοιροι ψαράδες από το Καστελόριζο πριν από καμιά δεκαριά μέρες και τους έλεγε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι αυλαβής διέλευση. Τώρα είναι στην Τίνο, δεν ξέρουμε μέχρι θα φτάσουν Σούνιο. Στη Ραφίνα. Και στον Πειραιά. Στη Σαλαμίνα, έξω από τον Άφσταθμο. Μόνο στην παραλία του Αστέρα να πλησιάζουν και μας χαλάσουν τη θέα, έτσι. Και στο Χελλήνικον. Μην πάτε κοντά στην παραλία του Χελλήνικον Project, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Οπουδήποτε αλλού πηγαίνει.

ψαρεύουν κανονικότατα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Το ελληνικό λιμενικό δεν τους ενοχλεί. Θυμάμαι εγώ, πήγα και θυμήθηκα τώρα τη δήλωση του Κικίλια που είχε πει ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία τότε που είχαν πιάσει τους δύο στρατιώτες και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά. Να μην ενοχλούμε εμείς τα τουρκικά ψαράδικα. Τα τουρκικά ψαράδικα έχουν ξυλώσει ότι υπάρχει σε ελληνικό βυθό. Δεν θα υπάρχουν σε λίγο ψαράδες, δεν θα υπάρχουν, να ξέρεις. Ήδη έχουν μείνει χάρη στις πολιτικές μεταξύ άλλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελάχιστοι Έλληνες ψαράδες. Τους κυνηγάει και αυτούς τώρα το κράτος τους έχει βάλει να έχουν ζυγαριά πάνω και να στέλνουν δελτία αποστολή στην ΑΔΕ. Ποια λαγοκέφαλα. Τα λαγοκέφαλα σε λίγο θα έχουμε παραγωγή, θα τα καλλιεργούμε τα λαγοκέφαλα. Άμα συνεχιστεί αυτό με την επιδότηση, να ξέρεις, θα τα καλλιεργούν. Θα τα βάλουν στο μπάνιο, θα έχουν λαγοκέφαλα και θα τα αναπαράγουν και θα έχεις λαγοκέφαλο από το Καρπενήσι, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Κανονικότατα έχουν κάνει αποψήλωση σε όλο τον ελληνικό βυθό. Εμείς κυνηγάμε τους δικούς μας ψαράδες. Θα έχουμε εμείς στο τέλος. Δεν θα μείνει ψαράς Έλληνας. Γιατί άντε να αντέξεις τον Τούρκο που σε ανταγωνίζεται. Άντε να αντέξεις τη φορολογία που σου βάζει το κράτος που σε λυσάει. Άντε να αντέξεις τους ευρωπαϊκούς. Τους ευρωπαϊκούς, πώς τους λένε, κανονισμούς που σου λένε εκεί πέρα δεν επιτρέπεται να ψαρέψεις, άμα πλησιάζεις κοντά έχεις πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείς τα τάδε εργαλεία για να ψαρέψεις διότι προκαλείς περιβαλλοντική καταστροφή. Και εσύ είσαι σε αυτή τη φάση και περνάει δίπλα ο άλλος ο Τούρκος με κάτι σκάφη τεράστια, έτσι είναι σαν θορυκτά. Σαν να βλέπεις το Βίσμαρκ να βγαίνει να πούμε στο Αιγαίο. Και ξυλώνει ότι εσύ πρέπει να ρίξεις πετονιά για να πιάσεις ψάρι και περνάει ο άλλος και κάνει αποψήλωση όλο τον βυθό, το σηκώνει και ό,τι πήρε δεν θα μείνει στο τέλος κανένας ψαράς, δεν θα υπάρχει ανάγκη, να θα ξεμπερδέψουμε και με αυτό δεν θα χρειάζεται να συζητάμε για τέτοιου είδους προβλήματα. Θα υπάρχουν μόνο Τούρκοι ψαράδες, θα έρχονται, θα τα πουλάνε σε ελληνικές εταιρείες, θα μας δίνουν ψαράκι από το Αιγαίο, απλά το έχουν βγάλει. Τούρκοι ψαράδες θα έχουν αγοράσει και την εταιρεία που πουλάει τα ψάρια. Ήδη έχουν αγοράσει μια από τις μεγαλύτερες. Και πάμε παρακάτω. Δεν θα υπάρχει λόγος έντασης με τους γείτονές μας τους Τούρκους. Όταν θα έχουμε εξαφανίσει πλήρως τους ψαράδες, τους Έλληνες, δεν θα υπάρχει λόγος έντασης. Πάνε τώρα και κυνηγούνται γύρω από τα Ίμια, βρίζονται εκεί πέρα το ένα το άλλο. Υπάρχει εδώ πέρα σαφέστατη πολιτική εντολή στο λιμενικό. Μην ενοχλείτε τους Τούρκους ψαράδες. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους, μην τυχόν και έχουμε προβλήματα.

Λοιπόν, ήθελα να συζητήσουμε όμως κάτι ακόμα, διότι το είδα χτες να παίζει viral μόνο λόγω τίτλου σε όλα σχεδόν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά. Και το βλέπω να συνεχίσει να παίζει και σήμερα. Το κίνημα Fire, λέει ρε, Fire. Πώς βγαίνουν για σύνταξη στα 40 και στα 50, ε? Βγαίνουν στη σύνταξη στα 40 και στα 50 και ζουν ζωή χαρισάμενη. Financial independence, retire early. Από εκεί είναι το αρκτικό λέξο fire. Δηλαδή, οικονομική ανεξαρτησία, συνταξιοδοτήσε νωρίς. Πρόορη σύνταξη είναι ένα κίνημα ανθρώπων που έχουν στόχο, λέει, να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να εγκαταλείψουν την εργασία δεκαετίες νωρίτερα από το μέσο εργαζόμενο. Η φιλοσοφία ποια είναι? Αυτό που λέγαμε με τον καφέ. Αντί να αγοράσεις σπίτι, όμως μαζί λεφτά για σύνταξη. Ξοδεύεις, λέει, πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις. Αποταμιεύεις επιθετικά ακόμα και το 50% ή το 70% του εισοδήματός σου. Επενδύεις τη διαφορά και αφήνεις το χρόνο και τις αποδόσεις, λέει, να δουλέψουν για σένα ώστε να βγεις πρόωρα σε σύνταξη. Αυτό τώρα παίζει παντού, έτσι. Και έχουν βγάλει ένα ζευγάρι, λέει, από τη Βρετανία που κατάφεραν να πάρουν σύνταξη όταν εκείνος ήταν 40 χρονών και να πάρουν σύνταξη. Να συνταξιοδοτηθούν, τέλος πάντων, όταν εκείνος ήταν 40 ετών και εκείνη 35. Στο μεταξύ, η γυναίκα στη φωτογραφία έχει περισσότερη τεστοστερόνη από τον άντρα. Με τον δεις αυτόν πώς είναι. Ναι. Μιλάμε τώρα για δραματική κατάσταση. Δηλαδή, εγώ τον αντρεπόμουν να φωτογραφιστώ, άμα. Να φωτογραφιστώ. Άκου τη λέξη. Ανακάλυψα λέξη. Φωτογραφιστώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Οι οποίοι, λέει, ζούσαν μια ζωή χαρισάμενη. Κάθε χειμώνα δεν άνοιγαν θέρμανση, λέει, αλλά φορούσαν περισσότερα ρούχα και χρησιμοποιούσαν θερμοφόρες. Δεν αγόραζαν, λέει, σχεδόν ποτέ έτοιμο φαγητό. Καλά, ούτε εμείς αγοράζουμε. Για 10 ολόκληρα χρόνια πήγαιναν καθημερινά στη δουλειά με φαγητό από το σπίτι. Και τέλος πάντων λένε ότι δεν ξοδεύανε τίποτα, δεν τρώγανε, δεν πίνανε, δεν καπνίζανε, δεν πίνανε αλκοόλ, δεν πίνανε καφέ, δεν παραγγέλανε απ' έξω να είναι στους πλούσιους τους Έλληνες και κατάφεραν, λέει, να μαζεύουν κάποια λεφτά κάθε χρόνο ώστε να βγουν νωρίς στη σύνταξη. Κάνανε και επενδύσεις με τα λεφτά αυτά, κάπου τα ρίξανε. Λογικά θα πήρανε για να έχουν τέτοια απόδοση να βγουν στα 40, θα είχαν σύμβουλο κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο αυτοί έχουν τέτοιες επιδόσεις στα χρηματιστήρια για αυτά. Μαζέψαν λοιπόν τα λεφτά αυτά, φύγανε και από την Αγγλία, πήγανε, ζήσανε στον Μπαλί, ξέρω εγώ, που είναι Πάμφθηνα. Απλά παίζει να έρθει ένας τυφώνας να σε σηκώσει στον αέρα, να σε ξαναπάει στην Αγγλία πίσω, τυφώνας ή το τσουνάμι. Και λέει ότι εκεί πέρα το εισόδημα από τις επενδύσεις καλύπτει εύκολα τα έξοδά της. Όλο αυτό στο μεταξύ, ξέρεις τι προωθεί? Την ατεχνία, παιδί μου. Να μην κάνεις παιδιά. Τίποτα, να μείνεις μαγκούφης. Για να βγεις νωρίς σύνταξη, να μην έχεις έξοδα. Το παιδί είναι έξοδο, σου λέει, γιατί να κάνεις παιδί? Μάζευε, αποταμίευε. Τα ταΐζεις τώρα το κάθε παλιόπαιδο. Να μην πω καμιά άλλη λέξη. Αυτός είναι ο στόχος. Να βγεις, λέει, στη σύνταξη νωρίς, να μην ζεις, να αποταμιεύεις για να βγεις στη σύνταξη νωρίς και μετά να μαζέψεις, ξέρω εγώ, να πας να μείνεις σε κάποια φτηνή χώρα κατεστραμμένη. Δηλαδή, άμα δεν σου βγαίνουν να πας στο Μπαλί, πήγαινε στη Σομαλία. Θα σου βγαίνει εκεί. Αρκεί να μην έχεις πατρίδα, να μην σε νοιάζει να μείνεις εκεί που είσαι, να μην έχεις οικογένεια, να με... τίποτα ρε παιδί μου. Αυτό είναι πάνω στην ίδια λογική του δεν πίνω καφέ απ' έξω και αγοράζω σπίτι του χρόνου, είναι έτοιμο. Τέτοια παραμύθα είναι που πωλείται, έτσι. Και έχουν βγει όλοι και το διαφημίζουν, το κίνημα Fire, λέμε μεγάλο κίνημα, οικονομική ανεξαρτησία. Και έρχονται μετά εδώ πέρα οι Εμένοι, ξέρω εγώ, οι Σουδανοί, οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί που έχουμε μπόλικου στο τελευταίο καιρό. Και σου λέει, εδώ πέρα είναι άδεια η χώρα, δεν έχει μείνει κανένας. Παιδιά, δεν κάνετε, σηκώνεστε, φεύγετε να μείνετε κάπου φτηνότερα. Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι. Just go ahead now, believe you. Like
Και όλο αυτό προωθείται ασταμάτητα, δίχως τέλος, το έχω δει παντού. Πώς νομίζεις, λέει, ότι έχτισα το σπίτι στο Περιστέρι? Ξέρω εγώ πώς το χτίσες, δεν έπινες καφέ? Στο μεταξύ, τι γίνεται σε αυτή την Πάτρα, ρε παιδιά? Διαβάζω τώρα είδηση. Ξανά βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας με σοβαρά κατάγματα. Ενδοοικογενειακή βία και τα λοιπά. Σηκώθηκε σαν Γιαννιντόπουλε. 9:57, άρα εμείς κάπου εδώ πέρα πρέπει να κλείσουμε σήμερα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Καλά θα κάνετε να είστε και εσείς. Μένετε όμως συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, διότι ακολουθούν Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κύριες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας που οδηγεί δικαστικούς λειτουργούς στο προθάλαμο της πολιτικής και εν τέλει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι το επίδικο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος επί των άρθρων 89 και 90 στη Βουλή. Σήμερα το άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζει ότι οι προαγωγές της θέσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως ο νόμος ορίζει. Οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό εγκρίθηκε ως άμεσο βοήθημα για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα χθες Τρίτη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες. Την ανακοίνωση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας σε τηλεοπτικές δηλώσεις του. Παράλληλα, οι 5 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες μεταξύ άλλων για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ πρόκειται για 2 ιδιοκτήτες, 2 μηχανικούς και έναν εργολάβο. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί ήδη από το πρωί της Τετάρτης στους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Οι λοφόρους Κηφισού, οι λοφόρους Αθηνών και το κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε συνθήκες αυξημένης κίνησης και καθυστερήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή συστήνεται στους οδηγούς που κινούνται στα νότια προάστια, καθώς καταγράφεται σημαντική επιβάρυνση στην παραλιακή και τη λοφόρο Ποσειδώνος από το ύψος των Γηπέδων έως τον Άλυμο, αλλά και στην λοφόρο Ελευθερίας. Ενώ σταδιακά δυσκολεύεται και η κατάσταση στην κυκλοφορία τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η καθυστερήση στην Αττική Οδό τα 25 λεπτά, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Σκηνές αρχές τραγωδίας εκτελήχθηκαν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά από τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Δερβαίνι. Η φωτιά άφησε πίσω της 2 νεκρούς και μία 40χρονη γυναίκα τραυματισμένη, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα. Οι πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό έναν 66χρονο άνδρα δίπλα από το ολοσχερό σκαμμένο σπίτι του, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν εντός του κτηρίου και δεύτερη σωρό, η οποία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ανήκει στον 12χρονο αγόρι που αναγνωρούνταν. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο ή αιστεία. Βαρά συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις έβαλαν στο στόχαστο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άφησαν πίσω τους συνολικά 5 τραυματίες. Μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα. Και οι 5 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 2 φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ καθήκοντα κύριο εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναλαμβάνει ο αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο επικεφαλής της Intel Exatel Dylan απειλεί με εκρηκτικές αποκαλύψεις την επερχόμενη δίκη του στο εφετείο. Οι αποκαλύψεις του, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Μέγαρο Μαξίμου με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Υπό το βάρος αυτών των πιέσεων, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι πληροφορίες για την παρασκηνιακή προετοιμασία φωτογραφικής τροπολογίας από την κυβέρνηση που προορίζεται να ρίξει στα μαλακά τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου και του ίδιου του Ταλντίλιαν. Σε μείζον ζήτημα για τους νησιώτες εξελίσσεται η προκλητική και ανεμπόδιστη δραστηριότητα τουρκικών αλλιευτικών σκαφών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο Δήμαρχος Κυθήρων έχει αποστείλει επίγον έγγραφο στο λιμενικό έπειτα από σωρία καταγγελιών για σκάφη που κινούνται σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές και τις κατοικημένες περιοχές του νησιού. Σχολιάζοντας το φαινόμενο, ο Ναύαρχος Εναποστρατεία Νικόλαος Σπανός προειδοποίησε ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη τακτική de facto κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα. Σφοδρές αντιδράσεις και αλγενή εντύπωση προκάλεσε η πρωτοφανής δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου στη Βουλή, ο οποίος προκειμένου να δικαιολογήσει την κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων από την Εγνατία Οδό, ισχυρίστηκε ότι ο Εύρος και η Θράκη τεχνικά δεν αποτελούν ακριτικές περιοχές επειδή συνορεύουν με τη Βουλγαρία που είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βορειάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο πρόκειται να δείξει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αν και οφείλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι ο ΑΑ, ξέρετε, κωδικά το λέω, έτσι, εσείς οι πιστοί ακροατές την έχετε πάρει χαμπάρι τη δουλειά πλέον, οπότε να μιλάμε με κωδικούς. Γιατί υπάρχουν και τα Predator τώρα, ξέρετε, και να τα αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Ο ΑΑ, λοιπόν, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ορίστε, το είπα. Άντε, μην πάει και δεν πω ολόκληρο το όνομά σου. Μην πάει και δεν πω ολόκληρο το όνομά σου, νάρκησε. Λοιπόν, και η ταπεινότης μου, με τους χρόνους δεν τα πάμε καλά. Δηλαδή τώρα, μου λέει, τι να λες τώρα καλό μήνα, ας το καημένε τώρα. Του λέω, γιατί ρε αδερφέ. Μου λέει, θα μας πιάσει μελαγχολία, Ιούλιος μήνας. Του λέω, τι μελαγχολία. Μου λέει, εμείς διακοπές δεν έχουμε φύγει. Του λέω, γιατί έχουν φύγει, ένα στους δύο Έλληνες δεν θα φύγει ούτε μια μέρα. Άντε, του λέω, το πολύ πολύ να πάμε μέχρι το Βάλιρο να κάνουμε μια βουτιά. Μα, μου λέει, είσαι τρελός. Του λέω, γιατί. Μου λέει, τι θα περάσει, θα αυτοπροσδιοριστούμε ως πανφτωχοί. Έλα, μωρέ, του λέω, επειδή το είπε ο Άδωνης. Σιγά, σιγά. Όχι, μου λέει, μη λες τίποτα. Δεν θέλω, με πιάνει μελαγχολία. Μου είπε ο ΑΑ και προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι τον Αύγουστο, που λείπει αυτός μέχρι κάποια στιγμή, ενώ τις προηγούμενες αυτές, τον Αύγουστο η Αθήνα είναι πανέμορφη, αγαπητέ Ανδρέα. Την ξέρεις, την έχεις ζήσει Αύγουστο μήνα την Αθήνα? Δεν την έχεις ζήσει. Πόσο άνετη είναι, κυκλοφορείς, άσε που έχει μελτέμια τον Αύγουστο. Δεν έχει τους ζέστες, δεν λέω καύσωνες, γιατί είδες το παραμύθι του καύσωνα, ήδη κατέρευσε. Υποχωρεί σιγά σιγά η θερμοκρασία. Ποιος καύσωνας? Αλλά τον Αύγουστο υπάρχει μια δροσιά, υπάρχει μια πιο μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις, παρκάρεις πολύ πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να πληρώνεις πρόστιμα ή να έρχεται ο κ. Μιχάλης να σου παίρνει τις πινακίδες, λέμε τώρα. Όλα αυτά είναι καλύτερα. Βρίσκεις πιο άνετα να πας να καθίσεις, αν πας να καθίσεις κάπου, να πιεις μια μπύρα. Όλα αυτά σε έπεισα. Είδατε. Άρα, όχι, όλα αυτά τώρα, κύριε Ανδρέα, τα έκανα γιατί έκανα πρόβα να δω, κάνω για ψεύτης πολιτικός. Μπορώ να λέω υποκριτικά πράγματα που δεν ισχύουν επακριβώς. Άμα σε έπεισα, σημαίνει ότι είμαι καλός. Ότι μπορώ δηλαδή να προχωρήσω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, για να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά τα θέματα, καλό μήνα σε όλους. Μπήκε ο Ιούλιος. Αυτός και ο επόμενος μήνας είναι οι μήνες, ας το πούμε, της δραστώνης, αλλά όχι της υποχώρησης των διεργασιών και των εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα. Βασικά τώρα αυτό τον Ιούλιο κατά κύριο λόγο. Τον Αύγουστο οι διεργασίες και ζυμώσεις που λένε οι πολιτικοί θα μεταφερθούν στις παραλίες, στις αμμουδιές, γύρω από τις πισίνες αναλόγως, στα Grand Resorts, ξέρετε εκεί που πάνε οι πάμπτωχοι τύπου Άδωνη Γεωργιάδη ή οι αδιευκρίνιστοι. Λοιπόν, τον Ιούλιο όμως αποτυπώνονται, ας το πούμε έτσι, ολοκληρώνονται οι διεργασίες στην πολιτική και δημόσια ζωή, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις εν ώψη της νέας σεζόν, της πολιτικής σεζόν. Για να δούμε δηλαδή πώς θα ξεκινήσει η νέα πολιτική περίοδος μετά τις όποιες διακοπές του Αυγούστου, ποιες θα είναι οι τάσεις, ποιες θα είναι οι προοπτικές, θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, δεν θα γίνουν, το μάθημα της Μαργαρίτας, εν πάση περιπτώσει. Ως προς αυτό, ο κ. Μητσοτάκης, εγώ υποστηρίζω ότι ναι, ο ίδιος δεν θα ήθελε να γίνουν εκλογές, ή για να το πω ορθότερα, ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να εξαντλήσει και την τελευταία ημέρα της θητείας του. Όχι απλώς αυτό που λέει την άνοιξη του 27, βρε και τον Ιούλιο, και όπως εύστοχα σημείωσε ένας εξημών φίλος ο ακροατής εχθές, θα ήταν ικανός, τώρα εγώ το λέω καθ' υπερβολή, για να είμαι ακριβής και ειλικρινής, να κάνει και κάνα επίτηδες, ξαλέω καθ' υπερβολή το λέω, κάνα μπαμ, έτσι, επεισόδιο, καμιά φασαρία εκεί, ξέρω εγώ πού, με τους Τούρκους, για να πιαστεί από το γράμμα του συντάγματος που του επιτρέπει την αναβολή των εκλογών. Το λέω με την έννοια, όχι ότι θεωρώ ότι μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα, με την έννοια ότι είναι ικανό να επιστρατεύσει ό,τι περνάει από το χέρι του για να παραμείνει περισσότερο στην εξουσία. Το ερώτημα δεν είναι τι επιδιώκει ο κύριος Μητσοτάκης. Το ερώτημα είναι τι μπορεί πλέον και τι θα μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα. Αν είναι στο χέρι του, θα μου πείτε, μα άμα έχει 156 που τον στηρίζουν, ξέρετε, τυπικά έτσι είναι. Αλλά το βάρος που συγκεντρώνεται πλέον, τα γεγονότα που διαμορφώνονται, η πίεση που έρχεται και από την ίδια την κοινωνία, συν ό,τι άλλο δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει, αλλά βλέπουμε ότι η εικόνα μόνο ευχάριστη δεν είναι και στον εξωτερικό και στον εσωτερικό ορίζοντα της χώρας. Δεν ξέρουμε μόνο και μόνο τώρα άμεσα τι μας περιμένει με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Διότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πάει ο Τραμπ στην Τουρκία. Εδώ τελικά δεν θα έρθει. Προσέξτε. Ενώ είχαν πει ημιεπισήμως, σχεδόν επισήμως, το κορίτσι Κίμπερλι, η οποία... Τώρα, απ' την άλλη μεριά, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ τι περατζάδες είναι αυτές, τι τύπου περατζάδες είναι αυτές που έχει περατζάδες. Άλλοι πάνε και τέλος πάντων και τις συναντούν. Αλλά παραμονές της συνόδου του ΝΑΤΟ δεν μ' αρέσουν, για να είμαι ειλικρινής, αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι συμφωνίες που φαίνεται ότι γίνονται και φορά παρτίδα, όχι κάτω από το τραπέζι, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Όπως μέσα σε όλο αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη και την υπόθεση της αναγνώρισης της, δηλαδή πόσο ξύνεται τώρα το σκηνικό, την ώρα που, προσέξτε, είναι αυτό που έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι γιατί είμαι κανένας ιδιαίτερα έξυπνος, παρατηρώντας όπως όλοι μας τα γεγονότα. Ποιος θα το έλεγε ότι θα φτάναμε στο σημείο φαινομενικά πρόσκαιρα, δεν ξέρω, ο Τραμπ με τον Ερντογάν να είναι φιλαράκια ή συνεταιράκια ή σύμμαχοι, όπως θέλετε πείτε το, να ετοιμάζουν και τα στρατηγεία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, που είναι μαχαιριά στην Ελλάδα αυτό το πράγμα και το οποίο αποδέχεται η ελληνική κυβέρνηση, κύχθεν έχει βγάλει μέχρι τώρα, και την ίδια ώρα να υπάρχει ρήξη στις σχέσεις με το Ισραήλ, τις αναφέρομαι στην Ουάσιγκτον, το οποίο ο Ισραήλ προχώρησε για τους δικούς του διπλωματικούς λόγους, θα συμφωνήσω, αλλά έτσι παίζεται το διπλωματικό παιχνίδι, στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έγιναν έξαλλοι οι Τούρκοι. Η Ελλάδα, που έπρεπε, η ελληνική πλευρά, μην ταυτίζω την κυβέρνηση, την εξουσία, την εκτελεστική με την Ελλάδα, λάθος, σωστά, η ελληνική πλευρά δεν πιάνει την ευκαιρία, δεν αρπάζει την ευκαιρία, κουβέντα, δεν θα έλεγα που μπορεί να είναι ιστορική η ευκαιρία αυτή για τα δικά μας συμφέροντα. Εγώ είμαι οπαδός της άποψης, το λέω και το λέω συνέχεια. Αν έχουμε προτεραιότητα τα δικά μας συμφέροντα, δεν μπορούμε να έχουμε παροπίδες άσπρο-μαύρο. Δεν είναι πια τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Δεν είναι με κλειστά τα μάτια από τη μία πλευρά, πώς θα λέει ο Μητσοτάκης, η σωστή πλευρά της ιστορίας και η λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν υπάρχουν αυτά πια. Εδώ και αρκετό καιρό, για να το πω έτσι. Και κλείνω προς το παρόν με αυτό το οποίο μου γύρισε πραγματικά το στομάχι. Το λέω εδώ και εβδομάδες, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις. Άκουσα, διάβασα μάλλον, τη δήλωση αυτού του ανεκδίγητου προδότη. Αυτός κατ' εμέ, ναι, είναι προδότης με κεφαλαία γράμματα του έθνους του, ο Πασινιάν, του έθνους του, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, τον οποίον πάντως πριν από ένα μήνα εψήφισαν ξανά οι Αρμένοι, παρακαλώ, η πλειοψηφία. Βγήκε και είπε ότι δεν πρόκειται να κάνω καμία θετική δήλωση, πώς ακριβώς το είπε, για την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο, λέει, να τοποθετηθούμε, καθώς πιστεύουμε ότι η αποχή, ακούτε, δήλωση, από το ζήτημα της εργαλειοποίησης της γενοκτονίας των Αρμενίων, είπε ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας Αρμενίας. Η αποχή από το ζήτημα της εργαλειοποίησης είναι προς το συμφέρον. Δηλαδή, μας συμφέρει να μην μιλάμε, να μην παίρνουμε θέση υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και πριν από μερικούς μήνες, ο ίδιος ανεκδίκητος τύπος είχε κάνει τη δήλωση σε πιο νεκρό πολιτικά χρόνο, να το πούμε έτσι, ότι για μας δεν είναι προτεραιότητα η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, για μας είναι προτεραιότητα η αποκατάσταση των σχέσεων με την Τουρκία. Και να ήταν μόνο αυτό το διπλωματικό ή το ιστορικό κομμάτι, πίσω από αυτό υπάρχει η ανάπτυξη της νεοοθωμανικής κυριολεκτικά αυτοκρατορίας, διότι μέσα από τις προδοσίες που έχουν γίνει στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στην Αρμενία, στην περιοχή, στο διάδρομο που περνάει από τα σύνορα από κάτω, επιτρέπει στην Τουρκία να φτάσει μέχρι τον Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν, στο άλλο φιλαράκι των Τούρκων. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την επέκταση, για την εξάπλωση και της de facto και της de jure επιρροής της Τουρκίας μέχρι τον Μπακού, μέχρι την Κασπία. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε, θα έπρεπε να το αντιλαμβανόμαστε, αλλά στην Ελλάδα είναι 1η Ιουλίου. Γιώργο Βλάχο, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Θέλω να σας πάω το 1932, όταν οι Έλληνες συγκεντρώθηκαν στο πεδίο του Άρεως και έκαναν πολύ μεγάλο συλλαλητήριο εναντίον της αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Ένα συλλαλητήριο το οποίο δέχτηκε την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων και της χωροφυλακής τότε. Τώρα πάω στο 2015. Σαν σήμερα το 2015, ένας κορυφαίος απατεώνας, ένας κορυφαίος κλέφτης ψήφων του ελληνικού λαού, ένας κορυφαίος ατιμόρυτος προδότης της ελληνικής Μακεδονίας και της Ελλάδος, ο οποίος αυτοχρίζεται έντιμος και ετοιμάζεται να μετάσχει στις επόμενες εκλογές ως στήριγμα συγκρινόμενος με τον Μητσοτάκη, στη λογική μεταξύ των τυφλών επικρατούν οι μονόφθαλμοι. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έκανε μία δήλωση 1η Ιουλίου του 2015, την οποία θέλω να επαναλάβω για να καταλάβετε το μέγεθος της απατεωνιάς του, της εντυμότητάς του δηλαδή. Είχε πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ψηφίστε όχι στο δημοψήφισμα, γιατί με αυτό το όχι θα ενισχύσετε τη διαπραγμάτευσή μου με τις Βρυξέλλες. Να το ξαναπώ. 1η Ιουλίου του 2015, ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγμάτευσή του απέναντι στη γερμανική συμμορία Βρυξελών. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε όλοι. Η φοβερή κολοτούμπα το όχι έγινε ναι και ο Τσίπρας ετοιμάζεται να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, αν αυτό λέγεται σεβασμός των θεσμών, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Διότι η απαξίωση του ελληνικού λαού στους θεσμούς δεν είναι άδικη. Είναι απόλυτα δίκαιη. Τους θεσμούς τους απαξιώνουνε. Ο Μητσοτάκης έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας την κυρία Σακελαροπούλου και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κύριο Πικραμένο, γιατί αυτό του είπαν οι Γερμανοί, επειδή Σακελαροπούλου Πικραμένος έβγαλαν συνταγματικά τα μνημόνια με τα οποία καταργήθηκε το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη, και τα έβγαλαν συνταγματικά και επιβραβεύτηκαν. Και μετά πήγε η κυρία Σακελαροπούλου στο πάρτι της Ντόρας για την ψήφιση του νόμου περί ομόφυλων ζευγαριών. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκατέλειψε το κύρος του θεσμού για να πάει στο πάρτι της Ντόρας. Λοιπόν, και για να καταλάβετε τι συμβαίνει σήμερα. Επικυβερνήσεως σταθερότητας Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι δεν λέει? Ότι είναι αξιόπιστος και σταθερός. Εκφράζει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία. Ακούστε λοιπόν τι λένε οι ξένοι, γιατί οι Έλληνες δεν τα λένε αυτά, σιγά. Οι Έλληνες τσεπώνουν λεφτά δικά μας, τα οποία τους δίνει ο Μητσοτάκης και γύρω από αυτόν, όπως είναι οι τράπεζες με τις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν να δείτε τι είπαν οι ξένοι, οι UBS. 18% των Ελλήνων έγιναν τον περασμένο χρόνο φτωχότεροι. 18% των μεσαίων στρωμάτων των Ελλήνων έγιναν φτωχότεροι. Αλλά, 9% των πλουσίων Ελλήνων έγιναν πλουσιότεροι. Γεια σου ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, σταθερότητα, αξιοπιστία. 82.000 Έλληνες είναι εκατομμυριούχοι, έχουν περιουσία πάνω από $1 εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία 5 χρόνια αυτοί οι εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν επί ημερών σταθερότητας Μητσοτάκη κατά 2.762. Δηλαδή ο Μητσοτάκης μέσα στα 5 τελευταία χρόνια έκανε πλουσιότερους πάνω από $1 εκατομμύριο περιουσία 2.762 Έλληνες, αλλά έκανε μεσαία στρώματα των Ελλήνων φτωχότερους. Και αν έχετε κάποια αμφιβολία περί της αξιοπιστίας αυτού, θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης ηγείται του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος λοιπόν όταν γίνεται η ανάθεση ενός μεγάλου έργου, ενός δρόμου ας πούμε παράδειγμα, αναλαμβάνει διάφορες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να φέρει σε πέρας προκειμένου οι μεγάλες εταιρείες που έχουν αναλάβει τα έργα αυτά να προχωρήσουν στην εκτέλεση αυτών των έργων. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Αυτές είναι απαλωτριώσεις, διάφορα άλλα πράγματα, διάφορες νόμοι, διάφορα πράγματα. Τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Στη σύμβαση όμως που υπογράφουν οι ιδιώτες με το ελληνικό δημόσιο λένε το εξής, ότι αυτά τα έργα κύριοι Μητσοτάκη του επιτελικού κράτους πρέπει να τα έχετε τελειώσει μέχρι την τάδε του μήνα προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσετε τα έργα. Μάλιστα, βεβαίως θα τα τελειώσουμε, πολύ ωραία. Αν δεν τα τελειώσετε όμως θα πρέπει να μας αποζημιώσετε. Α, βεβαίως, τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν να μην αποζημιώσουμε τους δαπατζίδες? Έλεος, βεβαίως. Άρα λοιπόν να γράψουμε στο συμβόλαιο τι αποζημίωση θα μας δώσει. Ποιος? Ο Μητσοτάκης? Ο Γεραπετρίτης? Ο Δήμας? Όχι. Ο ελληνικός λαός. Ο Έλληνας φορολογούμενος. Να το υπογράψουμε, δεν πειράζει. Και φτάνει η ώρα λοιπόν του ταμείου. Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ εσείς που γίνατε φτωχότεροι το 2025. 1.300.000.000 ευρώ, να το ξαναπώ για να το κάνετε στο μυαλό σας φωτογραφία. 1.300.000.000 ευρώ έδωσες φίλοι μου και φίλε μου που μας ακούς από την εφορία σου, από το ειστέρημά σου ως αποζημίωση στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες των φίλων Μητσοτάκη, επειδή ο Μητσοτάκης, δηλαδή το κράτος, δηλαδή το επιτελικό κράτος, δηλαδή οι υπηρεσίες των υπουργών του Μητσοτάκη, δεν φρόντισαν να είναι συνεπείς στα έργα και στις διαδικασίες που ανέλαβαν να υλοποιήσουν προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα. 1.300.000.000. Τι δεν θα κάνουν τα λεφτά από τα έργα, αφού ήδη γίνανε πλούσιοι. Με 1.300.000.000. Δεν μιλάει κανένας. Βέβαια δεν μιλάει κανένας. Δεν καταλάβεις γιατί δεν μιλάει κανένας? Γιατί αν ανοίξετε όλα τα site και όλες τις εφημερίδες, είναι ολοσέλιδες διαφημίσεις κατασκευαστικών εταιριών. Αυτοί που έχουν πάρει το 1.300.000.000. Από το Μητσοτάκη. Θα μιλήσουνε? Αφού είναι εξαγορασμένοι μέσω διαφημίσεων. Κανείς δεν μιλάει. 1 δις. Τι λες ρε Μητσοτάκη? Τι λες ρε Μητσοτάκη? Ποιος έδωσε το δικαίωμα να παίρνεις τα λεφτά μου και να δίνεις στους εργολάβους επειδή εσύ δεν κάνεις επίτηδες τη δουλειά σου σαν κράτος? Επίτηδες. Δεν κάνετε αυτά που κάνετε, που πρέπει να κάνετε για να αποζημιώσετε και να κάνετε πάπλου τους εργολάβους. Μη μου πείτε ότι είναι ηλίθι. Δεν είναι καθόλου ηλίθι. Αν δεν είναι άχρηστοι, γιατί τους έχουνε? Είναι επίτηδες, είναι σχέδιο. Κάνει πάπλου τους φίλους του, οι οποίοι φίλοι του ήταν φίλοι των προηγούμενων πρωθυπουργών. Υπήρξαν φίλοι του Καραμαλή, του Τσίπρα, του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Σιμίτη. Μην νομίζετε, αυτοί έχουν αχρωματοψία. Όποιος είναι, πάνε εκεί, είμαστε φίλοι εμείς. Βεβαίως, τι λέει, πάρε 1.300.000.000. Και εσύ, άνθρωπέ μου, περίμενες χθες, 30 Ιουνίου, να σου κατατεθούν 150 ευρώ για το παιδί σου και δεν τα πήρες. Σίγα να μην τα πάρεις. Κάθεσαι και πίστεψε στο Μητσοτάκη. Μα κάθεσαι και πίστεψε στο Μητσοτάκη ότι θα σου δώσει 150 ευρώ για το παιδί σου. Μα χάζος είσαι. Κάθεσαι και πιστεύεις στο Μητσοτάκη. Και βγαίνει τώρα ο Πιτσιλής, ο συνεργάτης του Μητσοτάκη, σε όσα γίνονται κλοπές δεξιά και αριστερά, φαγοπότη, πληθυσμός, και βγάζει ανακοίνωση και λέει: α, ξέρετε, εσείς δεν τα δικαιούστε. Γιατί μου είπε με ένα τέτοιο Μητσοτάκη, δεν τα δικαιούστε. Ο Μητσοτάκη είπε ότι όλοι όσοι έχουν παιδί θα πάρουν 150 ευρώ. Δεν το είπε. Και πήγαν τώρα οι μουσουλμάνοι τη Θράκη και αλλού και οικονομήσανε λεφτά. Διότι τα κριτήρια που λέει η ΑΔΕ του κ. Πιτσιλή τα έχουν μόνο αυτοί. Οι άλλοι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, μείναν απ' έξω. Μείνανε με την απορία. Καλά δεν μας είπε ο Μητσοτάκης ότι θα μας θα δώσεις όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς όρους. Έτσι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Κάθεσατε και πιστέψατε το Μητσοτάκη. Τι να σας πω. Καλά να πάθετε. Αλλά ρε μεγάλε Μητσοτάκη, δίνεις 1.300.000.000 στους φίλους σου εργολάβους και δεν δίνεις 150 ευρώ στον άνθρωπο που είχε ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά. Μα είσαι τόσο απάνθρωπος, τόσο ανθέληνας.

κάνετε. Ψάχνουν να βρούνε, λέει, γιατί δεν μας δώσανε τα 150 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης από χθες το βράδυ κοιμήθηκε ήσυχος. Κοιμήθηκε ήσυχος διότι διόρισε όπως όλοι είχαν προβλέψει, έτσι. Δεν υπήρξε καμία έκπληξη. Διόρισε την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη καταγγέλλεται από τον κύριο Κεσέ και από άλλους ότι συνήργησε στο κουκούλωμα του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών. Και αυτός ο άνθρωπος έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μπορεί να έχει τυπικά προσόντα. Είναι μάλιστα και καθηγητής, λέει. Διδάσκει. Και εγώ ρωτώ, ένας φοιτητής του δεν θα τον ρωτήσει για τη συμπεριφορά του στο θέμα των υποκλοπών? Τι θα πει? Τι θα πει? Ότι πήρε το φάκελο από τον κύριο Τζαβέλα και δεν έκανε τίποτα? Τον άφησε στο γραφείο του χωρίς να κάνει τίποτα? Την ώρα που υπάρχουν νέα στοιχεία που υποχρεώνουν τον εισαγγελέα να ανοίξει και πάλι το φάκελο των υποκλοπών. Σημαίνει δικαιοσύνη? Και μετά μιλάμε, βγαίνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι η απαξίωση των πολιτών. Όχι κυρία μου, δεν είναι η απαξίωση των πολιτών. Οι πολίτες είναι εξοργισμένοι γιατί κάποιοι από εσάς, η πλειοψηφία σας, πλουτίζει όταν ο ελληνικός λαός πεινάει και κάνει τα σπίτια του. Εσείς κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίσατε τον... το σύστημα Ηρακλής που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων. Εσείς ανεχθήκατε τον κύριο Τζαβέλα να βάλει στο σιρτάρι τις υποκλοπές. Ο αδερφός σας και η κυβέρνησή σας ετοιμάζει ρύθμιση υπέρ της δουλειάς. Άρα, αν υπάρξει η ρύθμιση εναντίον υπέρ της δουλειάς, είναι ομολογία ότι ο Μητσοτάκης είναι μέσα στις υποκλοπές. Ότι ο εκβιασμός του Ντουλιάν πέτυχε. Περιμένουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να δω, θα υπάρξει ρύθμιση. Να αθωωθεί ο Ντουλιάν. Να έχω έναν πρωθυπουργό που εκβιάζεται από έναν Ισραηλινό, ο οποίος διακινεί ένα σύστημα παρακολούθησης. Δεν ήξερε ο κύριος αυτός όταν πούλαγε στις ελληνικές υπηρεσίες το Predator ότι θα χρησιμοποιηθεί εναντίον Ελλήνων. Το ήξερε. Και κυκλοφορεί και εκβιάζει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και το δέχεται η δικαιοσύνη. Πού είναι ο Άριος Πάγος που απέρχεται? Να πει Ελλάδο κύριε. Έχεις χαρτιά εσύ ότι έδωσες το Predator στο Μητσοτάκη? Δώσε μας τα χαρτιά. Το είπε τώρα. Να εμφανίσει τα χαρτιά του. Και δεν κουνήθηκε κανένας. Βγαίνει η αδερφή του Πρωθυπουργού και λέει να δώσει τα χαρτιά του Ντουλιάν στη δημοσιότητα. Θα έπρεπε να έχει πει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη το εξής. Αν θέλει να τη σέβεται ο ελληνικός λαός. Γιατί κύριοι του Άριου Πάγου δεν καλείτε τον Ντουλιάν να τον ρωτήσετε, εκβιάζετε τον Πρωθυπουργό? Έχετε χαρτιά τα οποία κρατάτε ως εκβιασμό? Αυτή είναι η δήλωση κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ενός βουλευτή. Αυτή είναι η δήλωση ενός πρωθυπουργού. Όταν λέτε δεν εκβιάζετε ο Μητσοτάκης, πρέπει να καλέσετε τον Άριο Πάγο να παρέμβει, να πει καλά δω ρε Ντουλιάν. Έχεις χαρτί στα χέρια σου. Διαδίδεις μέσα δημοσιογράφων ότι έχεις χαρτί. Φέρ' το μας εδώ.
αλλά βάλανε το φάκελο στο τσιρτάρι ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος θα πάει σπίτι του. Αλλά θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός λέει ότι τα σερνάτι μου τα πρώτα. Και ο κύριος Τζαβέλας πάει σπίτι του με κατεβασμένο το κεφάλι. Ως συνεργός σε ένα τεράστιο έγκλημα σε βάρος του πολιτεύματος και της δημοκρατίας. Υποκλοπές. Με την υπογραφή πρωθυπουργού και επιτελικού κράτους. Κατά τα άλλα, ένας Πασόκος, κορυφαίος Πασόκος, που σήμερα είναι υπουργός του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, κατηγορεί όλους εμάς για λαϊκισμό. Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι ο λαϊκισμός. Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, κύριε Πιερακάκη, είναι ότι κάποιοι με τρύπια παντελόνια το 1981 μπουκάρανε στο ελληνικό κράτος για να φτάσουμε στη φοβερή φράση Πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε. Αυτός είναι ο λαϊκισμός, κύριε Πιερακάκη. Η χρεοκοπία της Ελλάδος από τα λαμόγια του Σιμίτη, του Άκη, του Καραμαλή, που σήμερα είναι βουλευτές και υπουργοί του Μητσοτάκη, μαζί με τους Πασόκους του Σιμίτη. Λαϊκισμός είναι να αντιδράσει, έτσι. Αν να μείνουμε δηλαδή ξαπλωμένοι, να μας παίρνετε τα πάντα. Οι μάγκες. Να σηκώνεσαι να αντιδράσει σε αυτούς που σου κλέβει το σπίτι και να σου λέει Πιερακάκη, έλα λαϊκιστής είσαι. Μα μου κλέβουνε το σπίτι. Ναι, είσαι λαϊκιστής. Κύριε Πιερακάκη, κάνατε μια παρέμβαση στη Βουλή. Δικαιώσατε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι εναντίον των καθηκόντων ενός Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Δικαιώνεται από την κλοπή μόνο ένα μέρος των δανειοληπτών. Είστε υπουργός όλων των Ελλήνων, καλός ή κακός. Άρα, η ρύθμιση που κάνατε στη Βουλή οφείλεται να είναι για όλους τους δανειολήπτες. Η κλοπή των τόκων που αναγνώρισε ο Άριος Πάγος κακός μόνο στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη είναι παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή ο Άριος Πάγος αναγνωρίζει ότι ανέχεται την κλοπή τόκων από τους άλλους δανειολήπτες και σταματάει την κλοπή τόκων μόνο στους νόμους Κατσέλη. Και έρχεται η κυβέρνησή σας, κύριε Πιερακάκη, και μας κάνετε ρύθμιση στη Βουλή αναγνωρίζοντας αυτό το άθλιο διαχωρισμό δανειοληπτών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας της ελληνικής κυβέρνησης δέχεται οι τράπεζες να κλέβουν τόκους από τους άλλους δανειολήπτες. Είναι παράβαση καθήκοντος, κύριε Πιερακάκη. Αυτό που κάνατε είναι παράβαση καθήκοντος. Είσαι υπουργός εθνικής οικονομίας όλων των Ελλήνων, όλων των δανειοληπτών. Η ρύθμισή σας πρέπει να αφορά όλους, όχι μόνο του νόμου Κατσέλη. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο Άριος Πάγος. Εγώ δεν ψηφίζω τον Άριο Πάγο. Εγώ ψηφίζω τον Πιερακάκη, τον Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κυβέρνησή μου. Είτε σας ψήφισα είτε όχι. Είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Καλός ή κακός. Δεν μπορείτε να διαχωρίζετε τους Έλληνες και να μας λέτε λαϊκισμός και λαϊκιστές. Όταν ανέχεστε την κλοπή. Την τροπή, αλλά βέβαια η προϊστορία σας στο Πασόκ είναι εγγύηση για αυτά τα που κάνετε σήμερα.
Το μαζί τα φάγαμε, ήταν εμβληματική δήλωση του Πάγκαλου, απόδειξη το τι έγινε επί Πασόκ. Το μεγάλο φαγοπότη. Αφήνατε τον κόσμο να κλέψει χίλια δραχμές, κλέβατε οι άλλοι ένα δις και ήταν ο πολίτης έλεγε στον άλλον, ρε εσύ ένα δις έκλεψες. Του απαντούσε ο Πάγκαλος, και εσύ κλέφτης είσαι ρε, ένα χιλιάρικο έκλεψα. Ναι, αλλά είσαι κλέφτης, ένα χιλιάρικο, τι να κάνουμε, μαζί τα φάγαμε. Καταλάβατε κύριε Πιερακάκη, προφανώς αυτό που κάνατε, το κάνετε κατά εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Και βγαίνει τώρα η κυβέρνηση και ο κύριος Στουρνάρας να υποστηρίξετε τις τράπεζες τις οποίες εσείς δώσατε σε ιδιώτες, σε ξένους. Σε ξένους ιδιώτες. Βγαίνετε και λέτε κάτω τα χέρια από τις τράπεζες. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Βγαίνει ο Άριος Πάγος και λέει κλέβανε μέχρι τώρα οι τράπεζες τους τόκους. Και βγαίνει η κυβέρνηση και ο Στουρνάς και λέει κάτω τα χέρια από τις τράπεζες. Τι λέτε ρε μεγάλη. Τι λέτε κύριε Πιερακάκη. Τι λέτε, σας παρακαλώ πολύ, καταλαβαίνετε, βάζετε τη γλώσσα σας μέσα στο μυαλό σας όταν πριν μιλήσετε. Την ντροπή ζούμε. Αυτό δεν είναι κυρία Ντόρα Μπακογιάννη απαξίωση θεσμών. Είναι καθεστώς εναντίον των Ελλήνων πολιτών. Εάν βάλετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχουμε μία ηγεσία που μισεί τους Έλληνες, που κάνει τα πάντα εναντίον των Ελλήνων, που ξεπουλάει την Ελλάδα και δεν αντιδρά κανένας. Σας είπε ο κύριος Καψαμπέλης τα σχέδια των Τούρκων με τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ και την αφωνία της κυβέρνησης. Αφωνία, Μητσοτάκη. Γιατί αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Θα επανέλθω στο θέμα των Γερμανών μετά τις 11, γιατί υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη στη Γερμανία που ουσιαστικά εκθέτει τελείως την ελληνική ηγεσία στο σύνολό της. Κύριε Καψαμπέλη.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει 11 η ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά και μετά τις 11. Να πούμε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε είχαμε μια εξέλιξη. Αφέθησαν ελεύθεροι, λέει, 5 συλληφθέντες προσαχθέντες, πώς ακριβώς τώρα τους λένε, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας χθες στα κάτω Πετράλωνα. Την ώρα που, εν πάση περιπτώσει, καταγγελίες και αποκαλύψεις είναι πάρα πολλές γύρω από το θέμα, θα τα δούμε μετά. Περιμένουμε άλλο τραγικό γεγονός, περιμένουν με την ταυτοποίηση της ορού του 12χρονου παιδιού στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, που μαζί με τον 66χρονο πατέρα του ήταν στο σπίτι την ώρα της πυρκαγιάς. Πραγματικά μια τραγωδία. Η μητέρα είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Πάλευε, λέει, να σώσει το σπίτι. Ο 66χρονος. Να σώσει την περιουσία του. Πραγματικά μια τραγωδία. Και θέλω να πω, γιατί εμείς μεγαλώσαμε κάπου οι μεγαλύτεροι τότε που δεν υπήρχαν τα διαδίκτυα, δεν υπήρχαν τα συνδρομητικά, όχι και τώρα που υπάρχουν, τουλάχιστον εγώ έχω καμία αρρωπή προς αυτά, αλλά και τη δεκαετία του 80 ο θρυλικός Ταμτάκος, ο οποίος συμβόλησε μια ολόκληρη εποχή, σατήρησε, αντιπροσώπευσε μια ολόκληρη εποχή, μια Ελλάδα η οποία εξελισσόταν ή μεταλλασσόταν, ας το πούμε όπως θέλει ο καθένας. Ο Μιχάλης Μόσιος ήταν το όνομά του. Εμείς ως Ταμτάκο τον γνωρίσαμε, ως Ταμτάκο τον βλέπαμε, που σατήριζε μια, ξαναλέω, ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα. Χαρισματικός άνθρωπος, χαρισματικός ηθοποιός, φαινόμενο πραγματικό και αυθεντικό. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε, γιατί μετά έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για την υπόθεση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και για τις εξελίξεις που συνεχίζονται σε σχέση με Ισραήλ, Τουρκία και που μπορεί να κάνει τζις για αρκετούς. Αλλά νομίζω ότι όταν δεν βλέπει κανείς κάποιος με προκατάληψη τα πράγματα, αλλά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση της κατάρρευσης της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζεται. Ειδικότερα πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και τους δύο εργάτες, οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας. Η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης παραμένει ανοιχτή. Γι' αυτό ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί και η οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό που εγκρίθηκε ως άμεσο βοήθημα για τους ενίκους της πολυκατοικίας. Την ανακοίνωση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας σε τηλεοπτικές δηλώσεις. Ουσιαστικό τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία του Ταμείου Ανάκαμψης μπαίνει από σήμερα 4η 1η Ιουλίου με την οριστική επαναφορά του καθεστώτος απευθείας πληρωμής στα δημόσια νοσοκομεία, κάτι που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακέλιο. Το γεγονός μετακυλεί το κόστος της αμοιβής της χειρουργικής ομάδας αποκλειστικά στους ασθενείς. Προκειμένου να αποφύγουν τις πολύμινες λίστες αναμονής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι πολίτες καλούνται πλέον να καταβάλουν από την τσέπη τους από 300 έως 2.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. Οι σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας που οδηγεί δικαστικούς λειτουργούς στο προθάλαμο της πολιτικής και εν τέλει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, είναι το επίδικο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος επί των άρθρων 89 και 90 στη Βουλή. Σήμερα το άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζει ότι οι προαγωγές της θέσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αριού Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου με επιλογή μεταξύ των μελών το αντίστοιχο ανώτατο δικαστηρίο όπως ο νόμος ορίζει. Κοινές αρχές τραγωδίας εκτελήθηκαν στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά από τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Δερβαίνι. Η φωτιά άφησε πίσω της δύο νεκρούς και μία 40χρονη γυναίκα τραυματισμένη, η οποία νοσηλεύεται με καύματα. Οι πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό έναν 66χρονο άνδρα δίπλα από το ολοσχερό σκαμμένο σπίτι του, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν εντός του κτηρίου και δεύτερη σωρό, η οποία είναι βέβαια ότι ανήκει στον 12χρονο αγόρι που αγνοούταν. Η φωτιά δεν είχε πλέον ενεργό μέτωπο ή αιστεία. Παρά συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων, μεγκαζάκια σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις έβαλαν στο στόχαστρο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άφησαν πίσω τους συνολικά 5 τραυματίες. Μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά εγκαύματα και οι 5 τραυματίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου, πλήττοντας κατοικίες. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν μεταβιβαστεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο επικεφαλής της Intel Exatal Dillian απειλεί με εκρηκτικές αποκαλύψεις την επερχόμενη δίκη του στο εφετείο. Οι αποκαλύψεις του, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Μέγαρο Μαξίμου με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Υπό το βάρος αυτών των πιέσεων, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι πληροφορίες για την παρασκηνιακή προετοιμασία φωτογραφικής τροπολογίας από την κυβέρνηση που προορίζεται να ρίξει στα μαλακά τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου και του ίδιου του Tal Dillian. Φαίνεται και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βορειάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. 1η Ιουλίου. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και όλους. Είτε είναι εντός των τυχών, είτε είναι εκτός, είτε σχεδιάζουν ή ονειρεύονται, όνειρα θερινής δικτός, λένε, να φύγουν, είτε θα μείνουν εδώ. Σε όλους λοιπόν και όλες καλό μήνα, αλλά τι καλό μήνα. Είπαμε, το ακούσαμε και στις ειδήσεις, ότι αφέθησαν ελεύθεροι 5 συλληφθέντες, προσαχθέντες για την παρολίγων τραγωδία στα Πετράλωνα, και θα το συνδέσω με κάτι το οποίο έρχεται και νομίζω κουμπώνει και θα το καταλάβουμε όλοι, γιατί κουμπώνει απολύτως, πλήρως εν προκειμένου. Την ίδια ώρα λοιπόν, για μένα η είδηση, ας το πούμε, η είδηση. Τώρα, η είδηση είναι όταν ο σκύλος δαγκώσει άνθρωπο. Όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρευνα τελευταία. Πιο τελευταία, του ΟΣΑ. Όχι κανένας Έλληνα κακεντρεχούς, είτε ιδιώτη, είτε φορέα, είτε συλλόγου, είτε οργάνωση, είτε κόμματος, οτιδήποτε. Του ΟΣΑ, παρακαλώ. Με το κύρος, τη θεσμικότητα και το βάρος που έχει ο ΟΣΑ. Για την εμπιστοσύνη που υπάρχει στους θεσμούς εις ό,τι αφορά τη χώρα μας. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, είναι καταλυτικά, κυρίως σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών μελών του ΟΣΑ. Δηλαδή, αυτοί μετράνε σε κάθε χώρα μέλος πώς έχουν τα πράγματα. Βγάζουν έναν μέσο όρο. Ο μέσος όρος λοιπόν στις χώρες του ΟΣΑ έχει μια μικρή μεν άνοδο δε. Είναι στο 40% κατά μέσον όρο. Στην Ελλάδα υπήρξε όχι απλώς πτώση, καταβύθιση, ακόμα πιο κάτω. Από το 32% που ήταν το ποσοστό το 2023, για το 2024 πήγε στο 24%. Όταν, ξαναλέω, ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη του ΟΣΑ είναι 40%. Δηλαδή δεν είναι απλά μεγάλη διαφορά από τον μέσο όρο, έχουμε και μεγαλύτερη βουτιά στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή σε τι, πώς να το πω, σε τι τάρταρα βρισκόμαστε στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ελλάδα του success story, στην Ελλάδα της σταθερότητας. Έτσι. Και ξαναλέω, δεν τα περιγράφει αυτά κάποιος εγχώριος φορέας ή οτιδήποτε κλπ. Ο ΟΣΑ, ο οποίος έχει 38 χώρες μέλη, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, 38 χώρες μέλη, να αρχίσω να τα απαριθμώ, από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι την Αυστραλία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελβετία, την Εσθονία, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Κολομβία, ναι, την Κολομβία, την Κωνσταρίκα, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, ακόμα και τη Χιλή. 38 χώρες μέλη. 40% το ποσοστό του μέσου όρου, 24% στην Ελλάδα. Θέλετε να σας πω εντάχει και τα επιμέρους στοιχεία για τη Βουλή, για παράδειγμα τους χάρη. Από το 32 στο 25 βουτιά. Ο μέσος όρος είναι 37. Θέλετε να σας πω κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να εκπλαγείτε. Το αντιλαμβάνεστε, το ξέρουμε, το βιώνουμε όλοι. Τα πολιτικά κόμματα είναι στο κατώτερο σημείο. 15% και με το ζόρι. Και μάλιστα είναι ακόμα πιο κάτω από ό,τι ήταν, που ήταν στο 17. Δηλαδή πήγαν ακόμα πιο κάτω. Ο πάτος είναι αυτό που λέει η λογική του κατήφορου, είναι ο πάτος, πάτος δεν υπάρχει. Δικαιοσύνη, 39% από 47. Μέσα ενημέρωσης, 19% από 22. Και πολύ είναι. Και πολύ είναι. Κρατώ τις δύο συγκριτικά εξαιρέσεις, γιατί και εκεί υπάρχει πτώση, αλλά προσέξτε. Ένοπλες δυνάμεις. Ένοπλες δυνάμεις. Δεν κάνω κανέναν άλλον συνειρμό, μη μου πει και κανείς μετά ότι ξέρω εγώ τι ρε εσύ, τι είναι αυτά που λες, τι υπενήσεσαι, μου είπε σούπα από εδώ, από εκεί και λοιπά, ξυπνάς μνήμες. Όχι, μακριά από μένα αυτά, αλλά ένοπλες δυνάμεις. 63% εμπιστοσύνη των ερωτηθέντων. Μιλάμε για την πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Και αστυνομία που μολονότι έχει και εδώ μία πτώση από το 51 είναι στο 44. Και πάλι είναι ψηλά όμως το ποσοστό της εμπιστοσύνης προς την αστυνομία. Σχεδόν ένας στους δύο συνεχίζει να εμπιστεύεται την αστυνομία. 6 τουλάχιστον στους 10 δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις ένοπλες δυνάμεις σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία παρικμασμένη, εγώ θα πω, διότι δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε κάτω από το πίσω από τη μύτη μας, να τα βάζουμε κάτω από τα χαλί αυτά και να λέμε δεν τρέχει τίποτα. Ε? Λοιπόν, αυτό συμβαίνει, για να μην πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα, στα επιμέρους που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, με την ακρίβεια, με όλα αυτά τα οποία, μην λέω αριθμούς, συνθέτουν το κλίμα της απαξίωσης και της παρακμής σε μια χώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία χώρα είναι αφηρημένο, η διοίκησή της, όπως θέλετε πείτε το, αφήνει ελεύθερους σήμερα το πρωί τους 5 συλληφθέντες για μια παρολίγον τραγωδία, η οποία γιατί δεν έγινε, και ευτυχώς που δεν έγινε, δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, διότι μια ένικος της πολυκατοικίας, όπως προέκυψε από τις μαρτυρίες, νιώθοντας, βλέποντας τη ρογμή, κινητοποιήθηκε και ξεσήκωσε όλη την πολυκατοικία και πρόλαβαν να βγουν έξω. Αν δεν είχε δείξει αυτό το πνεύμα της αλληλεγγύης που τελικά μας διακρίνει, όσα και να λέμε, διακρίνει την κοινωνία την ελληνική, αν δεν είχε γίνει αυτό, αν δεν είχε βάλει τις φωνές, αν δεν είχε ειδοποιήσει η γυναίκα αυτή, θα είχαμε θύματα εκεί και θα είχαμε θύματα, διότι προκύπτει εδώ πέρα, θα μου πεις δικαστής είσαι, όχι, μακριά πάλι από μένα αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην εκπλαγώ, τα διαβάζω, τα βλέπω, τα ακούω και στις ίδιες τις συστημικές ιστοσελίδες ότι ετοίμαζαν, λέει, δίπλα πενταόροφη πολυτελή πολυκατοικία και είχαν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια τα μέτρα που έπρεπε να λάβουν για να μην πληρώσουν, λέει, κάποια χρήματα, ειδικό τέλος, πώς ακριβώς τα λένε, δεν ξέρω. Μιλάμε δηλαδή για όχι απλά τραγική παράληψη, που δεν ξέρω αν είναι απλώς παράληψη ή αν είναι στα όρια του δόλου όλο αυτό, και που συμβολίζει, γιατί με κάνει πιο έξαλλο, γιατί συμβολίζει και αντανακλά τη γενικότερη κατάρρευση. Γι' αυτό το συνδέω και το κουμπώνω με την έκθεση του ΩΣΑ. Τη γενικότερη κατάρρευση. Νομίζουμε, εγώ τουλάχιστον έτσι το προλαμβάνω, ότι απλώς κατέρευσε μια πολυκατοικία και δεν έγινε τίποτε εχθές. Αντανακλά τη συνολική κατάρρευση που υπάρχει στην Ελλάδα του 2001, επειδή ακούμε και την προπαγάνδα της κυβέρνησης και τα έτσι και τα αλλιώς, και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που λέει 150 ευρώ, 150 ευρώ, εντάξει λέει, θα λύσετε προβλήματα με τα 150 ευρώ, 1 εκατομμύριο οικογένειες. 150 ευρώ δεν κάνει η τουαλέτα της κυρίας Μιχαηλίδου, με την οποία εμφανίζεται στο βιντεάκι. €150 η super duper πολυτελής τουαλέτα της κυρίας Μιχαηλίδου, η οποία λέει 150 ευρώ, ούτε, πώς να το πω, το παντελόνι της τουαλέτας δεν φτάνει για να αγοράσεις. Αυτή λοιπόν η συνολική κατάρρευση που υπάρχει σε αξίες, σε θεσμούς, σε υπηρεσίες, στους δρόμους, ποιες πολυκατοικίες, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις ίδιες τις αξίες της δημοκρατίας. Τώρα εδώ ναι, είναι πάλι ειρωνία, να μην το πω. Σε εποχές δημοκρατίας το 63% των Ελλήνων, μη έχοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δημοκρατίας, στα μέσα ενημέρωσης, με ένα 15-17% το πολύ προς τα πολιτικά κόμματα. Κοιτάξτε τώρα πραγματικά την μεγάλη αντίθεση, και ξαναλέω, είναι έρευνα του ΩΣΑ. Μην έρθει κανείς και πει άσε τώρα μωρέ, παιχνίδι κάνετε, γίνεται σπέκουλα, ξέρω εγώ τι, μούπα σούπα. Όσα 15% εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα, στο σύνολο δηλαδή του πολιτικού συστήματος, 63% στις ένοπλες δυνάμεις και 44% στην αστυνομία. Σε αυτήν, ναι, την όποια αστυνομία υπάρχει, δεν θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Η απόγνωση, το αδιέξοδο, ο προβληματισμός, ο θυμός, η αναζήτηση εναλλακτικών, η κούραση από αυτή την εξέλιξη του πολιτικού συστήματος εδώ και 50 χρόνια, δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση ακριβώς. Εκείνο που ξέρω, που καταλαβαίνουμε, είναι ότι αυτή η κατάρρευση, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, χθες εκεί στα Πετράλωνα, έστω και για λίγο, για λίγη ώρα, λίγα λεπτά, λίγες ώρες, μαζί με την πολυκατοικία, νομίζω ότι κατέρευσε μια ψευδαίσθηση ότι όλα μπορούν να συνεχιστούν έτσι, με πρόχειρες, με ψεύτικες ισορροπίες, με αναβολές, με μεταθέσεις ευθυνών, με έτσι, με αλλιώς, με κάτω από το χαλί. Και πράγματι αυτή η κατάρρευση των ψευδεστήσεων και αυτών των βεβαιοτήτων κράτησε λίγο, για μένα τουλάχιστον, διότι σήμερα το πρωί, πριν από λίγη ώρα, τα ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, αφέθησαν ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες. Θα συνεχιστεί, λέει, η προκαταρκτική έρευνα, αλλά αφέθησαν ελεύθεροι. Πώς να το εξηγήσεις τώρα αυτό? Και πώς, αν έχεις μπροστά σου πάλι μια νέα έρευνα από τον όποιο σα να απαντήσεις διαφορετικά. Διότι σε τελική ανάλυση, με αφορμή αυτό το οποίο έγινε στα Πετράλωνα, βλέπουμε τις ρογμές, αλλά δεν γίνεται τίποτα, δεν κάνουν τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα για να κλείσουμε τις ρογμές. Για να κλείσουν οι ρογμές. Είναι αυτό το οποίο έχω υποστηρίξει εγώ, έχω ακούσει με πολύ ενδιαφέρον τον Κυριάκο Βελόπουλο να το θέτει επισήμως, επειδή λένε για τη συνταγματική αναθεώρηση ότι μαζί με την κατάρρευση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, δεν είναι απλώς μεταπολιτευτική Ελλάδα, είναι η μεταμεταπολιτευτική Ελλάδα, αυτό που απαιτείται δεν είναι συνταγματική αναθεώρηση, αλλά συντακτική εθνοσυνέλευση, με όλες τις διαφορές που περιέχει αυτό, δεν έχω χρόνο να το εξηγήσω τώρα αναλυτικά, συντακτική εθνοσυνέλευση για την επαναθεμελίωση και του πολιτικού συστήματος, μα και του πολιτεύματος εν τέλει, στις διάφορες επιμέρους συντεταγμένες του. Κύριε Βλάχο, λόγος σε εσάς.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα, να γίνουμε προεδρική δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η Ελλάδα να έχει, να ταΐζει έναν πρόεδρο της δημοκρατίας, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να πηγαίνει να δίνει ξύφερ στις στρατιωτικές σχολές, να παίρνει ένα τεράστιο μισθό, να υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά για τα προνόμια του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι εγώ το είχα συζητήσει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον παλαιό, και αυτός θεωρούσε ότι το σωστότερο σύστημα στην Ελλάδα ήταν η προεδρική δημοκρατία τύπου Γαλλίας, αλλά επειδή ήθελε ο ίδιος να τελειώσει τη ζωή του ως πρόεδρος της δημοκρατίας, διατήρησε αυτό το καθεστώς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το πολίτευμα. Το πολίτευμα το οποίο καταπατά την κυριολεξία η πολιτική ηγεσία του τόπου τα τελευταία χρόνια. Μην πάω πως τα πολιτικά, θέλω να πω κάτι το οποίο κακώς δεν το είπα στην αρχή της παρέμβασής μου. Θέλω να πω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Θέλω να τα ακούσουν όσοι πιστεύουν ότι τα γκαζάκια είναι κάτι αθώο. Τα γκαζάκια σκοτώνουν. Τα γκαζάκια δεν είναι τα βάζω, παίρνει μια φωτιά, μια πόρτα πολυκατοικίας, ένα αυτοκίνητο και τρομάζει αυτός που μένει εκεί ή αυτός που έχει την ιδιοκτησία του αυτοκίνητου. Τα γκαζάκια μπορούν να σκοτώσουν κόσμο. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι νομίζουν ότι γκαζάκια είναι ένα εξαιρετικό. Όχι, είναι φωνικό όπλο, είναι εγκληματικό όπλο τα γκαζάκια. Τώρα στο άλλο. Ακούστε κυρίες και κύριοι, ακούστε τι ζούμε εμείς, αλλά τι ζουν οι άλλοι. Και αναφέρομαι στη Γερμανία. 460 σελίδες. 460 σελίδες της γερμανικής ΚΙΠ, των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας. Αναφέρουν ότι στη Γερμανία υπάρχουν και δραστηριοποιούνται 13.500 Τούρκοι μέλη των Γκρίζων Λύκων. Μητσοτάκη, ακούς. Η γερμανική ΚΙΠ λέει εδώ έχουμε Γκρίζους Λύκους 13.500 οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Αναφέρεται σε τουρκική διείσδυση στα γερμανικά πράγματα. Αναφέρεται σε διάφορες ενέργειες που κάνουν οργανωμένα πλέον οι Τούρκοι, καθοδηγούμενοι από την Άγκυρα, για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, αυτήν την οποία υπηρετεί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Κόλαφος ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες λένε ότι εδώ έχουμε κίνδυνο, έχουμε εισβολή Τούρκων. Επηρεάζουν τα πολιτικά πράγματα, τα κοινωνικά πράγματα, τη ζωή στη Γερμανία. Ακραίοι. Ακραίοι. Τούρκοι. Και εδώ υπηρετούμε την Τουρκία. Βγαίνει η κυρία Κάγια Κάλλας. Ποια είναι η κυρία Κάγια Κάλλας? Είναι υπουργός εξωτερικών της συμμορίας Βρυξελών. Της γερμανικής συμμορίας των Βρυξελών. Και πάει και συναντάει τον Ερντογάν. Τον Ισλαμιστή Χίτλερ. Προφανώς αισθάνεται πολύ καλά με τον Ισλαμιστή Χίτλερ. Όταν είσαι εκπρόσωπος της γερμανικής συμμορίας των Βρυξελών. Ο δικός σας άνθρωπος. Και του πλέκει το εγκόμιο. Πλέκει το εγκόμιο στην Τουρκία. Τι χρειαζόμαστε? Είναι πυλώνας για την Ευρώπη. Η κυρία Κάγια Κάλλας έχει στα χέρια της τη διάσκεψη των Αθηνών, που έστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Τώρα και τους Γερμανούς. Ήτανε η ημέρα που, μπαίνοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Ισλαμιστής Χίτλερ Ερντογάν, ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών Γερμανίας, τον προσκυνούσε με υπόκληση. Μην ξεχνάμε. Και έχει στα χέρια τους λοιπόν η κυρία Κάγια Κάλλας τη διάσκεψη των Αθηνών του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία εμφάνιζε, ξέπλαινε ουσιαστικά τον Ερντογάν και τον εμφάνιζε ως καλό γείτονα. Ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, πάει η Κάγια Κάλλας να συναντηθεί με τον Ερντογάν και δεν τολμάζει, ρε, να την πάρεις ένα τηλέφωνο να της πεις: έμαθα ότι θα συναντηθείς με τον Ερντογάν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί αυτός μας απειλεί με πόλεμο. Στέλνει τα μαχητικά αεροσκάφη εξοπλισμένα πάνω από το Αιγαίο και έχουμε εμπλοκές. Στέλνει Τούρκους πράκτορες με τα αλλιευτικά και χαρτογραφούν το βυθό κοντά στα ελληνικά νησιά για να μπορέσουν να έρθουν τα τουρκικά υποβρύχια που κατασκευάζουν οι Γερμανοί. Ούτε αυτό, ρε άθλια, δεν μπορείς να κάνεις. Και βγαίνει για Κάγια Κάλλας και πλέκει το εγκόμιο του Ερντογάν και της Τουρκίας. Τη στιγμή που γίνεται χαμός στην Τουρκία με συλλήψεις. Χιλιάδες συλλήψεις Τούρκων πολιτών για να μην αντιδράσουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου. Τι ξεφτύλα είμαστε, είμαι. Τι ηγεσία είναι αυτή? Και φτάσαμε στον κύριο Υπουργό. Ένας είναι ο κύριος Υπουργός. Σταύρος Παπασταύρου. Γεια σας, κύριε Σταύρο. Κύριε Σταύρο, καλή σας μέρα. Καλό μήνα, κύριε Σταύρο. Καλό μήνα. Να περάσετε μια χαρά το καλοκαίρι που έρχεται. Να κάνετε τα μπανάκια σας. Μη στεναχωριέστε, κύριε Σταύρο μου. Τώρα αν σας διέψευσε η Exxon Mobil, τότε που κάνατε θεατρικές παραστάσεις. Να, η Exxon Mobil θα κάνει έρευνες. Να, η Exxon Mobil καταργεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να ο ένας, να ο άλλος. Πού είστε, κύριε Σταύρο μου? Κύριε Σταύρο μου, πού είστε κρυμμένος? Τι έγινε με την Exxon Mobil? Και αυτοί αποχωρούν από την Κρήτη? Και αυτούς υποχρεώνει ο Ερντογάν να φύγουνε? Τηλεφώνησε στον Τραμπ και του είπε: μάζεσέ τους να φύγουν από το τουρκολιβικό μνημόνιο? Πού είστε, κύριε Σταύρο μου? Κρυμμένος κάτω από το τραπέζι το υπουργικό, από το γραφείο? Τι έγινε, ρε παιδιά, θα μας πείτε? Θα μας πείτε τι έγινε με τα κοιτάσματα στην Κρήτη? Θα μας πείτε, κύριε Μητσοτάκη, Γιατί έχετε αναβαθμισμένο τον υπουργό του τουρκολιβικού μνημονίου, τον Νίκο Δένδια. Γιατί του δώσατε περισσότερα γαλόνια ως υπουργός άμυνας. Είναι αυτός που είχε πει κατ' εντολήν σας ότι δεν θα γίνει Ελλάδα κόλπος του Μεξικού, δηλαδή δεν θα κάνουμε κοιτάσματα. Δεν υπερηφανεύεστε, κύριε Σταύρο μου, Παπασταύρο, για γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Πάλι καλά. Και δεν πήγατε κοντά στην Ισπανία να κάνετε γεωτρήσεις. Για να μην ενοχλήσετε τον Σουλτάνο, τον κύριο Ερντογάν, τον φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν απαντάει κανείς για την ExxonMobil, τη μεγάλη εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Πού είναι η δηλώση Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα μπαίνει στο κλαμπ των γεωτρήσεων και των κοιτασμάτων? Η απόλυτη ξεφτύλα. Εξαπατάτε θεατρικά τον ελληνικό λαό, αυτοεμφανιζόμενοι ως ηγέτες, ενώ είστε εξολοθρευτές της Ελλάδος και των Ελλήνων. Πού είναι ο κύριος Ντόκος, κύριε Μητσοτάκη? Πού είναι ο κύριος Ντόκος, τον έχετε δεξί σας χέρι? Αυτός που το 2020 επαναλάμβανε τις δηλώσεις εναντίον του Χάφταρ, δηλώσεις που έκαναν οι Τούρκοι εναντίον του Χάφταρ τότε, και φτάσαμε τώρα σήμερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να συναντιέται με μέλος της οικογένειας Χάφταρ στην προσπάθεια να ενώσει τα δύο τμήματα της Λιβύης, όπου αλωνίζουν εκεί οι Τούρκοι. Με δική σας ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη, το έγκλημα στη Λιβύη του Γεραπετρίδη και του Δένδια με τους νεκρούς στρατιωτικούς. Είναι στα δικά σας χέρια αυτό το έγκλημα, κύριε Μητσοτάκη. Όχι γιατί τους στείλατε εσείς. Εσείς είχατε την εντολή. Στείλτε.

πήρανε πολύ λίγο για τα εγκλήματα που κάνουνε οι ηγέτες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και πολλοί μου στείλατε μηνύματα και μου είπατε, αφού ο απατεώνας Τσίπρας έχει το δικαίωμα μετάσχησης στις επόμενες εκλογές, γιατί δεν κάνει ένα ακόμα και ο Παλαιοκώστας? Δεν έχει το δικαίωμα ο Παλαιοκώστας, είναι λιγότερο εγκληματίας, λιγότερο απατεώνας από τον Τσίπρα. Και έχουν δίκιο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, οποιοσδήποτε απατεώνας που κλέβει, εξαπατά έναν λαό, μπορεί να μετάσχει στις εκλογές. Αυτός που από τον ημερό του καήκανε ζωντανοί 104 άνθρωποι. Ο άλλος που από τον ημερό του καήκανε ζωντανοί 57 άνθρωποι. Αυτοί οι αξιόπιστοι θα πάρουν μέρος σε εκλογές, κύριοι του Αρείου Πάγου, θα εγκρίνετε αυτούς τους ηγέτες, αρχηγούς κομμάτων? Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας? Να βγει και πάλι ο Κώστας τότε. Να βγει και ο Κοσκοτάς, γιατί ο Κοσκοτάς είναι λιγότερο απατεώνας. Εγώ ψηφίζω Κοσκοτά, θέλω αρχηγό κόμματος στον Κοσκοτά. Τον Παλαιοκώστα. Ποια είναι η διαφορά του από όλους αυτούς? Εσείς εκεί στον Άριο Πάγο διαβάσατε το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Συντακτών σήμερα? Νέα πάτη, νέο φαγοπότη με βοηθή τώρα. Ξεχωριστά από τα εγωπρόβατα. Δεν θα αφήσετε τίποτα όρθιο. Δεν θα αφήσετε τίποτα όρθιο. Εικονικά λέει, εικονικές γεννήσεις, εικονικές σφαγές. Πήγαινε άλλος και δήλωνε, έσφαξα λέει 10 βοηθοί. Πού τα βρήκες τα βοηθοί, είχες βοηθεί εσύ? Καλά δεν πειράζει, μπορεί και αν δεν είχα, έσφαξα όμως, να πάρ' το χαρτί, έσφαξα. Αφού έσφαξες, πάρε την επιδότηση. Τι να φτάρε? Τι να φτάρε, Μητσοτάκη? Εσύ εκπροσωπείς και η παρέα σου εκπροσωπείς τους Έλληνες. Δεν το ήξεραν. Μου στέλνουν μηνύματα. Πού πάνε αυτό που είπες ότι γίναμε φτωχότεροι οι μεσαίοι? Ναι ρε, γίναμε φτωχότεροι. Δεν το λέω εγώ. Η UBS το λέει. Οι ξένοι το λένε. Τι νομίζεις θα το πει ο Αλαφούζος? Η κατάδια του τύπου έχει ονοματεπώνυμο. Η κατάδια του ελληνικού τύπου έχει ονοματεπώνυμο. Γιάννης Αλαφούζος. Είναι πρωταγωνιστής στην κατάδια του ελληνικού τύπου. Κορυφαίος πρωταγωνιστής. Και καλά κάνει, βεβαίως καλά κάνει, έχει συμφέροντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του έκανε τη συμφωνία να πάρει πετρέλαιο από τον Τσογλάνη της Συρίας. Ήταν ο πρώτος εφοπλιστής που πήρε πετρέλαιο από τον Τσογλάνη της Συρίας. Και τη συμφωνία αυτή την έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που πηγαινοερχόντουσαν και είχαν αγκαλιές και φιλιά με τους διχατιστές της Συρίας. Και απόρουσαν όλοι, γιατί ρε παιδιά ξαφνικά. Ο Αλαφούζος έχει κάθε λόγο να στηρίζει Μητσοτάκη. Ο Μελισσανίδης έχει κάθε λόγο. Οι Γερμανοί τότε, κάθε λόγο. Εμείς γιατί έχουμε κάθε λόγο να ψηφίσουμε Μητσοτάκη? Εσείς! Όταν λέει ότι γίνανε φτωχότεροι τα μεσαία στρώματα των Ελλήνων, δεν είστε ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας εσείς. Του Μητσοτάκη μάλλον, λάθος. Δεν είστε ψηφοφόροι του Μητσοτάκη. Και το ψηφίσατε για να γίνετε φτωχότεροι. Και να αυξηθούν οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι πάνω από 1 εκατομμύριο εισόδημα. Κατά 2.762 πιο πλούσιοι τα 5 τελευταία χρόνια. Αυξήθηκαν 2.000 και εσείς πέσατε και γίνετε φτωχότεροι και

0: Ελληνοφρένη και το ψηφίζετε. Όσοι λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος έχουν απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Θα μου πεις βέβαια ότι ο κύριος Πιερακάκης, ο Πασόκος, ο Σημητικός μας λέει λαϊκιστές. Ναι, είμαστε λαϊκιστές κύριε Πιερακάκη. Εάν αυτός σας ικανοποιεί, να δεχθούμε ότι είμαστε λαϊκιστές. Εάν σας ικανοποιεί το γεγονός ότι μια γυναίκα την ώρα που και εγώ ήταν το σπίτι της πήδηξε από το μπαλκόνι έχοντας φροντίσει πριν σώσει τη ζωή της να σώσει την ελληνική σημαία και κάποιοι την είπαν ακροδεξιά, ναι είμαστε ακροδεξί. Άλλο τίποτα θέλετε. Αλλά ως λαϊκιστές και ως ακροδεξί θα πάρουμε την περιουσία όλων όσων λαϊλάτισαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φυλάκισης. Θα πάτε φυλακή μέχρι να μας εξουσιοδοτήσετε ότι όλα τα λεφτά και όλη η ακίνητη περιουσία σας θα πάνε σε ειδικούς λογαριασμούς υπέρ του ελληνικού λαού. Όλα τα λεφτά σας σε Ελλάδα και εξωτερικό, κρυφά, φανερά, όλα. Και μόλις υπογράψετε τις εξουσιοδοτήσεις θα ξεκλειδωθεί η πόρτα της φυλακής. Να βγείτε με το σκισμένο βρακί, σόβρακο, να συνεχίσετε τη ζωή σας όπως έτσι ήσασταν πριν μπείτε στην πολιτική. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Τρώτε, πίνετε, κλέβετε, ξεπουλάτε και μας βρίζετε. Λαϊκιστές ρε ο Πιερακάκης. Ποιος ο Πιερακάκης ρε, του Πασόκ. Οι κύριοι μαζί τα φάγαμε. Το κόμμα της Δήμητρας. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Εμείς είμαστε λαϊκιστές. Και πρασινοφρουροί. Το 81. Που μπαίνανε στα γραφεία και έλεγαν τι είσαι εσύ. Υπάλληλος. Προδιορίστηκες επί Νέα Δημοκρατίας. Λέει μάλιστα. Έξω ρε. Γιατί. Έτσι γουστάρω μου ήρθε το Πασόκ τώρα. Έξω ρε. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε αυτά το 1981. Την εισβολή που έγινε στη δημόσια διοίκηση των πρασινοφρουρών. Τώρα που οι περισσότεροι υπουργοί του Μητσοτάκη προέρχονται από αυτή τη γενιά των πρασινοφρουρών. Να τα θυμάστε, να τα ακούτε, να σας τα λέμε και από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Εάν θέλετε να ψηφίσετε Μητσοτάκη, ψηφίστε τον. Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι ετοιμάζεται ενωθεία. Δεν μπορεί ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, οι αρμόδιοι για τις εκλογές, να λένε στο Μητσοτάκη ότι μας έχει διαλύσει ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και η διαγραφή Σαμαρά. Μας έχει διαλύσει η ακρίβεια, τα καύσιμα, το ρεύμα. Και να βγαίνουν οι δημοσκόποι και να λένε ότι αυξάνεται το ποσοστό του Μητσοτάκη. Αυτό είναι προετοιμασία νοθείας. Προετοιμάζουν νοθεία για να πούνε μετά. Α, δεν έγινε νοθεία. Οι δημοσκοπήσεις λέγανε ότι ο Μητσοτάκης είναι 50%. Εντάξει, δεν έγινε 50%, έγινε 45%. Εκλέχτηκε με 45%. Δεν νοθεία είναι. Όχι, δεν είναι νοθεία. Οι δημοσκοπήσεις δεν έλεγαν ότι είμαστε πρώτοι. Δεν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις. Σας το λέω με γνώση από κομματικό στέλεχος που χειρίζεται πολλά θέματα και που έχουν την πραγματική εικόνα. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Έτσι λένε τουλάχιστον οι δικές τους δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό τρέχει και παίζει τάβλη. Γι' αυτό τρέχει και παίζει μπάλα. Γι' αυτό έχει πάρει σβάρνα όλες τις γειτονιές. διότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πολύ πίσω, πολύ κάτω, κατεβασμένο. Καταραίει ο Μητσοτάκης. Καταραίει μαζί του και ο Τσίπρας. Χέρι-χέρι πάνε προς τα κάτω. Διότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε ότι πρόκειται περί απατεώνων. Σας είπα πριν για την Exxon Mobil, για τη Chevron, για τα κοιτάσματα. Δηλαδή ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Πάει αυτός που ακούει τώρα και είναι στο αυτοκίνητο του, έχει μπει και έχει βάλει καύσιμο. Και ακούει το πρωί στο ραδιόφωνο ότι έχει καταρρεύσει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Και βάζει καύσιμο το οποίο είναι ακριβώς. Και το πετρέλαιο κίνησε και ακριβήνει κιόλας. Και βγαίνει από το βενζινάδικο βρίζοντας για το ακριβό καύσιμο που πληρώνει και με το που το βλέπει ο δημοσκόπος και του λέει πες μας τη γνώμη σου και λέει αυτός ο τύπος α, τι λέτε κύριε, δεν είναι δημοσκόπος είστε, α, μάλιστα, της Μάρκ, πολύ ωραία, της Μάρκ, αίμα, πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καλύτερο συγκέντης από το Μητσοτάκη. Γιατί κύριε, γιατί έδωσα λεφτά και το ευχαριστήθηκα. Γιατί δεν μου έμειναν λεφτά στην τσέπη μου. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης, ο Μπελισανίδης, όλοι οι άλλοι. Να είναι καλά οι άνθρωποι να μην πεινάσουν αυτοί. Δεν πειράζει ας πεινάσω εγώ. Εγώ ψηφίζω Μητσοτάκη, ψηφίζω τον απατεώνα τον Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας. Αυτό μας λένε οι δημοσκόποι. Αυτό λένε οι δημοσκόποι. Εγώ έχω μια μανία. Συνοδεύω τη γυναίκα μου στο σούπερ μάρκετ και κάθομαι σε ένα παγκάκι έξω από το σούπερ μάρκετ. Αμήνυτος. Και περιμένω. Βγαίνει μέσα ο άλλος από το σούπερ μάρκετ, ανοίγει την τσάντα, κοιτάζει μέσα την τσάντα. Αυτό είναι κλισέ. Όπως αυτό που σας λέω εγώ τώρα είναι κλισέ. Οι 9 στους 10 λένε, κάνουν αυτή την κίνηση και λένε το ίδιο πράγμα. Ανοίγουν την τσάντα, μία τσάντα κρατάνε από το σούπερ μάρκετ και λέει ο ένας τον άλλον. Ρε εσύ, κοίταξε τι αγοράσαμε 50 ευρώ, τίποτα. Είναι κλισέ. Όσοι βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δώσαμε 50 ευρώ και δεν αγοράσαμε τίποτα. Και προφανώς αυτός μόλις πάει στη γωνία και του πει η Μάρκ, τι γνώμη έχετε, θα πει, α, τι λέτε κύριε. Δεν υπάρχει καλύτερο συγγέντης από το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονες που γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Που έχει αδερφή την Τώρα. Αυτό μας λένε οι δημοσκόποι, έτσι. Αυτό μας λένε οι δημοσκόποι. Τέλος πάντων, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και λίγο πριν. Για όσους ακούνε, για όσους έχουν μυαλό, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει οργή, αλλά πρέπει να πω ότι τα γκαζάκια σκοτώνουν. Τα γκαζάκια δεν είναι κάτι αθώο. Όπως δεν είναι η αθώα και μια μπουνιά στο δρόμο όταν τσακώνεται ένας οδηγός με έναν άλλον. Όταν τραβάς μια μπουνιά, όταν ρίχνει μια μπουνιά στο κεφάλι κάποιου ή στην καρδιά ή στο σώμα, μπορεί αυτός ο κάποιος να έχει πρόβλημα μέσα στο κεφάλι και να μην το ξέρει. Έχω έναν φίλο ο οποίος πήγε για κάτι άλλο στο νοσοκομείο, τώρα. Πήγε για κάτι άλλο στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή είναι στην εντατική. Και οι γιατροί απόρρισαν και είπανε, καλά δεν σας έχει πει κανένας ότι έχει πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα καρδιάς. Όχι λέμε, δεν έχει. Και τι γίνεται τώρα. Πεθαίνει. Α, τι λέτε και κάτι απλό. Ναι, λέει, αλλά πεθαίνει. Είναι συναντητική. Μια απλή εγχείρηση δεν άντεξε η καρδιά του. Είχε πρόβλημα καρδιάς. Σκέψου λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο φίλος μας. Θα τσακωθεί στον δρόμο με έναν άλλον, ο άλλος να τον σπρώξει, να τον τραβήξει μια μπουνιά, θα πέθανε στον δρόμο. Και θα πήγαινε κατηγορούμενος αυτός που τράβηξε την μπουνιά. Το ίδιο με τα γκαζάκια. Πας και βάζει ένα γκαζάκι, δεν θέλει για να τρομάξεις κάποιον, για κάποιους λόγους, πολιτικούς, οικονομικούς, οτιδήποτε άλλο, και στο τέλος σκοτώνεται. Πας μέσα για φόνο. Αν θα σε βρουν, μπορεί να σε βρουνε, θα πας μέσα για φόνο. Μα ήθελες να σκοτώσεις, όχι βέβαια. Θα λέω αυτά μας και συνέλθουμε, διότι υπάρχει τεράστια οργή στην ελληνική κοινωνία και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η οργή μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Διότι όλοι αυτοί είναι εξασφαλισμένοι. Έχουν φρουρούς, έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, έχουν βολέψει τα παιδιά τους. Εμείς θα τρέχουμε να σώσουμε τη χώρα, την πατρίδα και την οικογένειά μας. Κύριε Καψαμπέρη, καλή σας ημέρα.
1: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα, είχα προγραμματίσει να πω κάποια άλλα ζητήματα, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Θα μπορούσα να το προσπεράσω, ξέρετε, εντάξει. Ότι δεν το είδα. Αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θα δημιουργήσει αλυσίδα, θα προκαλέσει αλυσίδα, πώς να το πούμε, αντιδράσεων, σίγουρα, οπωσδήποτε δεν μπορώ να πω ότι δεν θα... Και δεν θα πάρω θέση, θα πω μόνο την είδηση, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το γεγονός ότι πριν από λίγα μόλις λεπτά, πριν από 4-5 λεπτά τώρα, στην ιστοσελίδα Ζούγκλα, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, εν υπογράφος, με όση σημασία και τη σημασία που έχει αυτό, έχει κάνει ένα δημοσίευμα, παραθέτοντας και έγγραφα, στα οποία υποστηρίζει, εγώ θα πω υποστηρίζει, ότι στις 6 Νοεμβρίου του 2023 από συμβολιογράφο του Πειραιά υπεγράφει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δια της οποίας κατοχυρώθηκε η ιδιοκτησία ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού και στη θέση Μιχαήλ Βόδα στην Αθήνα στην εταιρεία Whereabout Travels ΙΚΕ, ιδιωτική κεφαλογική εταιρεία. Η απόκτηση, λέει, του ακινήτου πραγματοποιήθηκε, όπως εξηγείται σαφώς από τη συμβολιογραφική πράξη, μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού, ο οποίος επισπεύθηκε και διεξήχθη 15 Σεπτεμβρίου του 2023. Λέει ο Τριανταφυλόπουλος ότι δεν θα είχε σημασία, λέει, αυτό, καθότι δημοσιογραφικά δεν είχε σημασία, καθότι συμβαίνει. Εάν, λέει, δεν αφορούσε ένα πολιτικό πρόσωπο, την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία, κατά τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και το έγγραφο το οποίο παρουσιάζει, το έγγραφο του ΓΕΜΗ, την επίσημη αρχή δηλαδή, η οποία, λέει, η κυρία Μαρία Καριστιανού κατέχει το 50% της εταιρείας αυτής, έχει έδρα στην οδό Κομνηνών στην Καλαμεριά Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων διακοπών, δηλαδή στα λεγόμενα Airbnb. Αυτό, λέει, είναι ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού από πολύ συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη γνωστή του Βάλιου, με έδρα το Μοσχάτο Αττικής. Αυτό περιγράφει, παρακαλώ, αυτό περιγράφει στο ρεπορτάζ του με έγγραφα ο κύριος Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Το ακίνητο, λέει, αποκτήθηκε με το ευτελές, όπως το χαρακτηρίζει, ποσό των 30.457 ευρώ συνολικά, το οποίο πλήρωσε η εν λόγω εταιρεία. Αποκτήθηκε, λέει, μάλιστα, σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής, η οποία ήταν 30.902 ευρώ. Εντάξει, μια φορά είναι ανεπαίσθητη, εν πάση περιπτώσει. Αν είναι σωστά τα ποσά. Ανήκε, λέει, προφανώς σε... ήταν μια μικρή ιδιοκτησία η οποία, λέει, προσέξτε, γράφει, ανήκε σε ζευγάρι Ινδών μεταναστών το οποίο δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειό του. δεν μπορούσαν να πληρώσουν το δάνειό τους οι Ινδοί, τους πήρε το value το ακίνητο, βγήκε σε πληστηριασμό, το πήρε η εν λόγω εταιρεία, η οποία κατά το έγγραφο που παρουσιάζει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος ανήκει κατά το 50% στην κυρία Καριστιανού, και ο ίδιος καταλήγει σχολιάζοντας, παραθέτοντας τις ημερομηνίες, δηλαδή συγκρίνοντας τις ημερομηνίες, ότι αυτό συνέβη 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Άλλο σχόλιο δεν έχω να κάνω, δεν έχω και άλλο χρόνο, δεν θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτή η δημοσίευση έχει γίνει πριν από μόλις λίγα λεπτά από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο στην ιστοσελίδα του Zoogla.gr. Το λέω γιατί θα έχει οπωσδήποτε και στη διάρκεια της μέρας, θεωρώ, εξέλιξη. Κύριε Γιαννητόπουλε, με πιέσατε λίγο, σας ευχαριστώ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM, ο Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια». Καλή συνέχεια σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ και ανίποτη θλίψη προκαλούν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στη Λιτία Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της εκτεταμένης πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί χθες, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες το 12χρονο παιδί της οικογένειας εντοπίστηκε απανθρακωμένο μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού, όπου εκτιμάται ότι κατέφυγε έντρομο για να σωθεί από τις φλόγες. Ο 66χρονος πατέρας του, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή στην προσπάθεια του να σώσει το οίκημα. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα, έχοντας υποδείξει στους διασώστες νωρίτερα ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί εκεί. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούσαν να προσεγγίσουν έγκαιρα το οίκημα λόγω της τρομακτικής έντασης του πυρήνου μετόπου στο σημείο. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση της κατάρρευσης της τετραόρουφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζεται. Ειδικότερα πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και τους 2 εργάτες, οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκατακτικής διαδικασίας. Η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης παραμένει ανοιχτή και γι' αυτό ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια νέας εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό που εγκρίθηκε ως άμεσο βοήθημα για τους ενίκους της πολυκατοικίας. Την ανακοίνωση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας σε τηλεοπτικές του δηλώσεις. Παρά συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις έβαλαν στο στόχαστρο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άφησαν πίσω τους συνολικά 5 τραυματίες. Μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα. Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι 2 φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου, πλήττοντας κατοικίες. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν μεταβιβαστεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο επικεφαλής της Intellex Atal Dylan απειλεί με εκρηκτικές αποκαλύψεις στην επερχόμενη δίκη του στο εφετείο. Οι αποκαλύψεις του, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Μέγαρο Μαξίμου με την χρήση του παράνομου λογισμικού πρέντατον. Υπό το βάρος αυτών των πιέσεων, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι πληροφορίες για την παρασκηνιακή προετοιμασία φωτογραφικής τροπολογίας από την κυβέρνηση που προορίζεται να ρίξει στα μαλακά τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου και του ίδιου του Atal Dylan. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βορειάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
3: Καλημέρα από Αθήνα Ήλιον.
4: Καλημέρα από Μαραφιά Φωκίδας.
5: Καλημέρα από Βασιλεία Ελβετίας.
6: Καλημέρα από το Βύρονα.
7: Καλημέρα από Γαλάτσι.
8: Καλημέρα από το Γήθιο.
9: Καλημέρα σε όλους από Δάρα Αρκαδίας.
10: Καλημέρα από το Μαχητικό Πειραιά.
11: Καλημέρα από Άγιο Στέφανο.
12: Καλημέρα από Ελευσίνα.
13: Καλημέρα από Παλίνη.
14: Καλημέρα από Πετρούπολη.
15: Καλημέρα από Πύργο Φωκίδας.
16: Καλημέρα μου από Ηράκλειο Αττικής.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51 με τα ερωτήματα, τα σχόλια, τους χαιρετισμούς και εγώ θα προσπαθήσω να μεταφέρω τα περισσότερα από αυτά. Αλλά είχα στο μυαλό μου να ρωτήσω. Βλέπω εδώ πέρα πρώτο σέλιδο σε ιστοσελίδα, πολύ γνωστή. Κοράκι πληστηριασμών, πολιτικός αρχηγός. Έτσι διαβάζω. Η Μαρία Καριστιανού αγόρασε από φαν στην Αθήνα κάτω από την αντικειμενική αξία διαμέρισμα εργαζομένων.
1: Μπορώ να ακούω να δεις. Το διάβασα κι εγώ. Είναι στο zoukla.gr. Μπείτε στο zoukla.gr και φαντάζομαι και το Μάχη θα το ανεβάσει και το Voice News θα το ανεβάσει. Όλοι θα το ανεβάσουν. Είναι η επιβεβαίωση αυτό που έχω πει. Με θλίψη το λέω, αλλά είναι η επιβεβαίωση αυτών που έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός συμπεριφέρεται ως μάζα. Είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάτι γνώριζα εγώ, και δεν είναι ένα, θα έρθουν και άλλα.
0: Ότι δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή,
1: όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί πρέπει να βγουν δημοσίως και να πούν ότι δεν αγόρασαν από φαν σε ακίνητα. Σαν τα κοράκια, σαν τις Σίενες. Ήξερα λοιπόν ότι κάποιοι έχουν αγοράσει, δεν είχα τις αποδείξεις όμως. Ήξερα, γνώριζα, αλλά όταν είσαι πολιτικός αρχηγός δεν μπορείς με πληροφορίες να λειτουργήσεις. Σήμερα ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και το zoukla.gr, μπείτε να το δείτε, αποδεικνύουν ότι η κυρία αυτή, γι' αυτό και ήμουν πάντοτε ιδιαίτερα επιφυλακτικός και έλεγα για χαριστία, 7 μήνες μετά το τροχαίο δυστύχημα, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχασε το παιδί της, έτρεχε να πάρει ακίνητο πληστηριασμό. Αυτή η κυρία που θα μας σώσει, που μιλάει για δικαιοσύνη. Όταν εσύ έχεις χάσει το παιδί σου και 7 μήνες μετά τρέχεις σε πληστηριασμούς για να πάρεις σαν το κοράκι ακίνητα από οποιονδήποτε, δεν αξίζει καν να συζητάω για σένα. Ντροπή σε όλους. Να βγουν δημοσίως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι γραμματείς υπουργείων, όλοι οι υφυπουργοί και να δηλώσουν ότι δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ με φανς, είτε με παρέθετα πρόσωπα, είτε με του οικογενειακού της περιβάλλοντος, να αγοράσουν, να πάρουν ακίνητα από φανς. Να βγουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Και μην μου αρχίζουν κάποιοι 30 χιλιάρικα είναι το ποσό, δεν είναι 30 χιλιάρικα. Η αντικειμενική είναι τόση. Σας είπα, βρώμα, μπόχα, δυσοδεία. Σαν τα πρόβατα ακολουθείτε τον όποιος σας δηλώνει οτιδήποτε και τον πιστεύετε. Και σταματώ εδώ. Γιατί πραγματικά έχω φτάσει στα όρια της ηχαμάρας. Παλεύει η ελληνική λύση. Για τα αυτονόητα. Σας λέει ότι όλοι οι πολιτικοί παίρνουν από φαν σπίτια. Σας λέω, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ούτε το παραμικρό, ούτε δάνειο δεν έχω πάρει. Γιατί δεν βγαίνουν οι υπόλοιποι να το πούν. Να το πρώτο παράδειγμα. Το ίδιο άτομο που έλεγε χάσαμε κάτι παραστατικά. Λες και τα παραστατικά για την εφορία είναι μπανανόφλιδες και φιστίκια. Ή το ίδιο άτομο που έλεγε ότι σε έδιναν λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Εντάξει, αν σταματάς, άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό που θα σώσουν την Ελλάδα τα κοράκια των κορακιών. Εντάξει, φτάνει, άστο. Άστο.
0: Να μην σχολιάσουμε δηλαδή ούτε τις διακηρύξεις για τον έλεγχο στα φανς και, και την εσχροκερδή δράση των σερβισερ.
1: Σε παρακαλώ, άστο, θα λένε, επειδή δεν θέλω εγώ, ασχολούσεις την εκπομπή σου αύριο αν θέλεις, δικαίωμά σου, αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Ντροπή ρε, ντροπή και έσχος ρε, καμία δικαιολογία δεν υπάρχει. Από φανς να πάει να πάρει σπίτι ανθρώπων, όποιων ανθρώπων. Κάνει το σπίτι του άλλου και πάει να το πάρει σαν κοράκι εσύ. Ντρέπεσαι, δεν ντροπή σας ρε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε για το Μητσοτάκι ότι 41 ακίνητα. Οι οπαδοί του κόμματος αυτού. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε που τα βρήκα τα λεφτά οι πολιτικοί. Ορίστε που τα βρήκα τα λεφτά αυτός που δεν είναι καν πολιτικός πριν γίνει πολιτικός. Φανταστείτε τι θα κάνει αν γίνει πολιτικός. Κανονικός πολιτικός. Όχι αλατζή. Εντάξει. Από λόγια κορτάσαμε, παιδιά.
0: Στο χωριό μου πάντως.
1: Είναι δυνατόν πολιτικός αρχηγός να πηγαίνει να παίρνει από φαν σπίτι, ρε. Από κοράκια. Τον πόνο των ανθρώπων να μη σκέφτεσαι. Εσύ ο πονεμένος 7 μήνες μετά το δυστύχημα στο Τεντέμπι πας και κάνεις το ίδιο πράγμα και χειρότερο. Έλα μόλι τώρα. Εντάξει, άστο.
0: Στα χωριά πάντως οι χωριανοί δεν αγοράζουν τα σπίτια των συχωριανών τους που τα...
1: Μόνο οι δοσύλλογοι τα κάνουν αυτά, φίλε. Στην κατοχή. Μόνο οι δοσύλλογοι τα κάνουν αυτά. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα που θα σώσουν την Ελλάδα δάφτη. Έλα τώρα. Κουράστηκα να ακούω ανοησίες. Κάνετε ιδάλματα και αρχηγούς μικρά ανθρωπάκια που λειτουργούν σαν τους δοσυλλόγους. Άστο, σταματώ εδώ. Σταματώ για να μην θεωρηθεί ότι... Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι κακό αυτό που λέει η ελληνική λύση, ρε παιδιά, ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει δημόσια να βγουν και να πούν ότι δεν πήραν από φαν σπίτια. Να βγουν δημοσίως. Πού τα βρήκες τα 7 ακίνητα, ρε μεγάλε. Τα 10, τα 15, τα 24, τα 41 ακίνητα. Πού τα βρήκες, πώς τα βρήκες. Πες μας, πού. Τα πήρες από φαν, ρε κοράκι. Που θα σώσεις οι υπόλοιπους Έλληνες. Κόρακα. Λυπάμαι.
0: Κάτι όμως σας ξέφυγε.
1: Ζούγκλα.gr, μπείτε και δείτε ποιος πολιτικός αρχηγός πήρε από φανς σαν το κοράκι και αυτός το ακίνητο.
0: Και είναι ένα, γιατί κάτι έπιασα τώρα εγώ στον αέρα.
1: Είναι κι άλλα πολλά. Είναι κι άλλα. Είναι κι άλλα.
0: Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα.
1: Αχ, κακόμοιρε ελληνικέ λαέ. Βασανισμένε. Κακόμοιρε ελληνικέ λαέ. 6943 635 451 στο Viber, να διαβάζουμε. Μπείτε ζούγκλα.gr. Μπείτε voicenews.gr. Έχει τα κίνητα πώς ακριβώς αγοράστηκαν από πρόεδρο κόμματος. Από φάνδρα, από σαν κοράκι, ρε. Μα δεν τρέπετε λίγο. Θα είχα κρυφτεί κάτω από τη γη σήμερα εγώ. Και δεν θα το έκανα ποτέ στη ζωή μου, βέβαια. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Άσε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: ποιος να ασκήσω, ρε Γιώργο. Πήγα το πρωί στη Νίκαια, στη Λαϊκή. Πιάστηκε η ψυχή μου, ρε παιδιά. Για τις Λαϊκές πήγαινα συχνά. Χρόνια πηγαίνω. Ειδικά στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο σπίτι μου είναι, πηγαίνω κάθε Σάββατο. Ή κάθε Δευτέρα που προλαβαίνω με τη σύζυγο. Και βλέπω τον κόσμο. Είχε κόσμο. Τώρα ξαφνικά πας σε μια Λαϊκή και είναι άδεια η Λαϊκή, ρε παιδιά. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος, ρε. Σε πιάνει την ψυχή, ρε παιδιά. Σε πιάνει την ψυχή σου και λες.
0: Πήγατε νωρίς. Πιάνει ο κόσμος μετά. Όσοι δεν έχουν λεφτά, όχι. Περιμένουν να πάνε μετά.
1: Αυτό είναι
0: μία.
1: Το παλιό.
0: Ακόμα
1: ρώτησα πάνε. Εγώ μερικούς, όχι. Ρώτησα μερικούς στους πάγκους. Και μου λένε παλιά, ναι. Μία η ώρα, 12.30 όταν. Τώρα μου λένε πρόεδρε, δεν πατάνε ούτε τότε. Τώρα βέβαια είναι και ζέστη το μεσημέρι, μία η ώρα, αλλά. Είναι ένα, αυτό λέει που συμβαίνει είναι απίστευτο. Να μετράνε και το τελευταίο σεντ.
0: Καλά, δεν θα το μετράνε. Όλοι δεν το μετράνε.
1: Βρε, όχι όλοι. Όχι όλοι.
0: Τα
1: κοράκια τύπου προέδρων κομμάτων που θα σώσε την Ελλάδα με τη δικαιοσύνη και με τη διαφθορά και ιστορίες. Δεν μετράει τα σέντς. Μετράει τα κίνητα από τα φαντς.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε στέλνει την καλησπέρα του ο Γιάννης από το Μαρτυρικό Κηφισό που είναι με το φορτηγό. Ο Κώστας από το Μοναστηράκι της Δράμας, από Καλπάκι Ζακύνθου. Λέει και ένα σύνθημα από κάτω.
1: Στείλτε
0: ο Σάβας από την Πετρούπολη. Εδώ λέει ψέματα δεν λένε, λέει και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Λέει πάντα λένε τέλος ο ένφια και κερδίζουν και μετά δεν το κάνουν ποτέ.
1: Παιδιά, δεν πρόκειται να τελειώσει ο ένφια. Όσο δεν παράγει πλούτο η Ελλάδα, όσο δεν κάνουμε ρηξικέλευθρες επιλογές, αυτά που λέει η ελληνική λύση ουσιαστικά, για να παράγει πλούτο ο τόπος και να μην παράγει φόρους, δεν πρόκειται και παράγουμε και μνημόνες στο τέλος. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Το είπα χθες στο Χατζή που με φιλοξένησε και τον ευχαριστώ, τον τάκη το Χατζή. Μ' άφησε να μιλήσω. Το είπα. Ναι, μ' άφησε. Σταμάταρε επιτέλους.
0: Ξέρεις, όταν... να κάτσουμε τα χρονομετρήσουμε.
1: Περίμενε, βρε παιδί μου. Όταν έχω συνηθίσει μια επιθετικότητα από τους δημοσιογράφους που δεν μ' άφηναν ποτέ να μιλήσω και αφήνουν κάποιοι άλλοι πλέον να αφήνουν να μιλήσω. Αυτό δεν είναι καλό. Είναι καλό. Μακάρι να με άφηναν να μιλήσω όσοι αφήνουν και τους υπόλοιπους προέδρους. Αλλά και αυτό μου αρκεί. Μπορώ και λέω τα θέματα που απασχολούν, την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, γιατί δεν υπάρχει ακρίβεια, εσχροκέρδεια υπάρχει. Ακρίβεια να είναι κάτι ακριβό. Εδώ μιλάμε μια εξτροκέρδεια. 300% επάνω. 400% επάνω. Ακρίβεια να είναι 30-20%, καταλαβαίνω. Μιλάμε για εξτροκέρδεια κανονική. Μιλάμε για κοράκια. Αλλά όταν έχετε κοράκια πολιτικούς αρχηγούς που παίρνουν ακίνητα από τα fans, κοράκια πολιτικούς αρχηγούς. Ζούγκλα.gr, voicenews.gr, μπείτε και διαβάστε. Πολιτική αρχηγός πήγε και πήρε ακίνητο από fans, το καταλαβαίνετε, για να βγάλει ανθρώπους από μέσα. Άντε τώρα, άντε μωρέ, σας δουλεύουν όλοι και χαμπάρι δεν παίρνετε περισσότερο.
0: Λοιπόν, στέλνει ο Άκης, τώρα δεν πάνε, λέει, στο τέλος της λαϊκής, τις τελευταίες ώρες λαϊκής, πάνε μετά το τέλος της λαϊκής, αφού τα μαζέψουν για να δουν στα σκουπίδια.
1: Εντάξει, και αυτό είναι άθλιο. Άθλιο να το βλέπει ένας πολιτικός και να μην στεναχωριέται. Καλημέρα στο Αγρίνο.
0: Το ίδιο λέει και ο Κώστας, να κατά τις τρεις πόσοι μαζεύουν από τα σκουπίδια. Ο Κωνσταντίνος, ο πιλότος, λέει, έχει σοκαριστεί με αυτό που άκουσε για τα φαντ και τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Κωνσταντίνε μου, μπες στο Zoogla.gr, έχει τα ονόματά της κανονικά, το πώς πήρε το ακίνητο, από πού το πήρε, αντικειμενική αξία, τα πάντα, συμβόλαια έχει. Από φαντ πήγε και πήρε, σαν το κοράκι. Σαν το κοράκι, πήγε και σκύλεψε πάνω στη δυστυχία ανθρώπων, ρε παιδιά, έλεος πια. Έλεος. Εντάξει, τι να πρωτοπώ. Τι να πω, όταν σας έλεγα καθίστε καλά, ηρεμήστε, ηρεμήστε, ξυπνήστε, αντιληφθείτε ότι σας κοροϊδεύουν όλοι. Το έκανα εγώ αυτό, θα ήταν στα δελτία ειδήσεων όλη μέρα σήμερα. Σήμερα, αν ο Βελόπουλος είχε πάρει από φανς ακίνητο, θα έπαιζαν τα δελτία έκτακτη είδηση όλη την ημέρα, αύριο, μεθαύριο, θα βγαίνουν οι ειδικοί να το αναλύσουν και πώς γίνεται κτλ. Παίζει είδηση εδώ και 40 λεπτά και κανένα κανάλι δεν το λέει. Δεν βλέπετε ποιος είναι συστημικός. Δεν το βλέπετε. Αλλά ο τυφλός παραμένει τυφλός κομματικά, αν είναι κομματικά τυφλός. Ο Βελόπουλος πήρε από φανς ακίνητο. Πάνω στη δυστυχία και στο αίμα των ανθρώπων πήγε και κατασπάραξε την ευτυχία τους. Τίτλοι, πήγε. Κοράκι ο Βελόπουλος, κανονικό. Στα δελτία ειδήσεων θα έπαιζε. Έκτακτη είδηση. Εντάξει.
0: Πάντως ήταν για Airbnb, για τουριστική εκμετάλλευση. Έτσι δεν ήταν ότι πήγε να μπει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
1: Έλα ρε τώρα, δικαιολογία στο Airbnb και BBC, ABC και BBC. Άσε με τώρα. Πας και παίρνεις από δυστυχισμένο άνθρωπο το σπίτι τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Σαν κοράκι. Έλα τώρα. Δεν θέλω, παιδιά, σήμερα είμαι πολύ εκνευρισμένος. Πάρα πολύ εκνευρισμένος. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο, γιατί αυτό ήρθε και με επιβεβαίωσε. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι έτσι όπως πάει η δουλειά, στο τέλος δεν θα πάρουμε συντάξεις. Σας το λέω, με αυτά που κάνουν οι κλέφτες, οι νταβέλιδες, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, δεν θα πάρετε συντάξεις. Τα ρέπος αυξήθηκαν 62,3 δις. Ξέρετε τι σημαίνει ρέπος? Εσωτερικός δανεισμός. Δανείζονται από τα ασφαλιστικά ταμεία οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Το ακούτε? Από ασφαλιστικά ταμεία. Από τα λεφτά σας. Από τα λεφτά σας. Σας παίρνουν, σας κλέβουν τα ασφαλιστικά σας ταμεία. Δεν θα υπάρχει σάλιο. Δεν θα υπάρχει ασφάλεια και σύνταξη για τον Έλληνα. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Θέλω λοιπόν σήμερα, εσείς που ακούτε την εκπομπή, αν μπήκατε στο zoogla.gr, στο voicenews.gr και στα άλλα site και το γράφουν και τα κανάλια το ακρίβουν για το καλύτερο δεκανίκι του Μητσοτάκη, είναι ο Τσίπρας, ο άνεργος από επιλογή Τσίπρας, η κυρία αυτή που κάνει κόμμα.
0: Αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε, το άνεργος από επιλογή. Δεν το πιάσα. Τι εννοείται άνεργος από επιλογή?
1: Τι δουλειά κάνει? Δεν δουλεύει. Η επιλογή του είναι άνεργος.
0: Δεν είναι μηχανικός, δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Παιδί μου, δεν δουλεύει, σου λέω. Σηκώνει για μια οικοδομή και το ξέρω. Ξέρω, άμα η οικοδομή στα πετράλαια ήταν δική του. Μόνο τη οικοδομή μα σηκώσει αυτό. Πείτε μου, τι δουλειά κάνει ο Τσίπρας? Η κυρία αυτή που παίρνει σπίτια από δυστυχισμένους ανθρώπους. Και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δεν βγαίνουν δημοσίως να πούνε. Δεν έχουμε πάρει από φανς ακίνητο. Έχετε δει κανένα πολιτικό να το λέει? Κανένα δημοσιογράφο να ρωτάει, γιατί πολλοί δημοσιογράφοι έχουν πάρει ακίνητα από φαντς. Αρκετοί. να βγουν επισήμως τα κόμματα και να πούν οι βουλευτές μας από φαντς δεν πήραν ακίνητο. Ο πρόεδρός μας δεν πήρε ακίνητο από φαντς. Γιατί δεν βγαίνουν και δεν μιλάνε. Γιατί τα κανάλια το κρύβουν αυτό. Πολιτική αρχηγός να πάει από φαντς να πάρει ακίνητο από σε κοράκι. Έλα ρε παιδιά τώρα.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι έχουμε από το Γήθιο. Καλό μεσημέρι, καλό, στέλνει ο φίλος ο Κώστας. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλά τα λέει ο πρόεδρος. Έχω το ραδιόφωνο ανοιχτό στο λεωφορείο. Τον ακούν όλοι οι επιβάτες και λένε τα δικά τους. Καλησπέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα στους επιβάτες του λεωφορείου. Επιβάτες του λεωφορείου, δεν σας σώζει κανένας αν δεν σώσετε τον εαυτό σας. Αν δεν καταλάβετε ότι λίσταργοι ταβέλιδες, γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, κατασπαράσουν τη χώρα. Με άνεργους και άεργους πολιτικούς δεν πρόκειται ποτέ να πάει ο τόπος μπροστά. Αν δεν το καταλάβετε, εσείς το μεροκάμα το καθημερινά για να επιβιώσετε και αυτοί διαβιώνουν μια χαρά στη κλειδί και πολυτέλεια. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν. Για να καταλάβετε, όταν εσείς και πολλοί άλλοι αντίπαλοι της ελληνικής λύσης ενοχοποιείτε την εργασία μου, ενώ είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα ότι εργάζομαι και δίνω δουλειά σε Έλληνες και σε ελληνικές οικογένειες, τότε έχετε πρόβλημα εσείς και όχι εγώ που εργάζομαι. Που ψηφίζετε ανέργους και αέργους πολιτικούς εκατομμυριούχους. Με απλά λόγια και σοφροσύνη σας μιλάω. Και θέλω να σας ακούσω, τώρα αλλάζουμε την εκπομπή. Πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να βγουν ευθέως και να πούν ότι δεν έχουν πάρει από φανς ακίνητο, ναι ή όχι. Πρέπει να βγουν επισήμως τα κόμματα και να πούν ότι δεν έχουν πάρει από φανς ακίνητο, ναι ή όχι. Από φανς ακίνητο. Το τονίζω. Πήγε και πήρε πολιτική αρχηγός από φανς ακίνητο, ρε. Από ανθρώπους που σε έβγαλε από μέσα για να πάρει το ακίνητο. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. 2, 10, 7, 10, 8.000 σας ακούσω, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν. Δηλαδή, όταν λέω έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτικών, δεν το λέω τυχαία. Πας και παίρνεις ακίνητο σε είναι, πληστηριασμό και δεν τρέπεσαι.
0: Είναι κι άλλοι δηλαδή. Τι? Είναι κι άλλοι.
1: Κι άλλοι είναι. Κι άλλοι είναι. Το πρότεινα στη Βουλή να βγει η λίστα να πούνε. Πήρα, δεν πήρα. Να ξέρουμε ποιοι πήραν και ποιοι δεν πήρανε. Να βγουν δημοσίως και δεν μιλάει κανένας. Πώς γίνανε 300% επάνω των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Α, πού τα πήραν τα κίνητα, για να παίζουν τα 5.000 που παίρνουν, ή από τα λεφτά τα μαύρα που παίρνουν από ολιγάρχες, ή από τα φαντς. Τα λεφτά δεν φτάνουν αυτά για να πάρεις τα κίνητα. Βγείτε και πείτε μου, στον αέρα να σας ακούσω. Βλέπετε μία πολιτικό αρχηγό να πηγαίνει για να παίρνει από φαντς ακίνητο, ρε παιδιά. Τι να πω, και θα αρχίσουν τώρα οι κομματικά τυφλοί στις δικαιολογίες. Και αυτό και το άλλο και οι άλλοι κάνουν περισσότερα. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Με νοιάζει τι κάνετε εσείς και εγώ. Πάμε στις γραμμές. Να σας ακούσω. Σήμερα θα έχει, πέρα από την νίκη που στη Λαϊκή πιάστηκε η ψυχή μου, αλλά ο κόσμος μας αγκάλιασε και τους ευχαριστώ θερμά όλους. Στη νίκη, στη Λαϊκή ήμασταν το πρωί. Έτσι. Μας αγκάλιασαν, τους ευχαριστώ θερμά όλους. Επιβεβαίωσαν ότι ο αγώνας μας δεν πάει στράφη. Να ακούσω εσάς. Πάμε στις γραμμές.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις γραμμές, στέλνει ο Φάνης, λέει, μου άρεσε πολύ χτες το Χατζή που παραδέχτηκε ο δημοσιογράφος ότι πρέπει να καλεί μόνο κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όχι κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή.
1: Μα είναι αδιανόητο, ρε παιδιά. Κόμματα του Κοινοβουλίου σε πάνελ και ένα εξάμβλωμα που δεν υπάρχει στη Βουλή. Εξάμβλωμα είναι. Ένα υβρίδιο κόμματος με τον άνεργο Τσίπρα να συνταυτίζεται με τους κοινοβουλευτικούς βουλευτές. Δεν γίνονται αυτά πουθενά σε καμιά χώρα. Μόνο στην Ουγκάντα γίνονται.
0: Πάμε. Δέσποινα στέλνει την καλημέρα. Λοιπόν, ποιος είναι ο επόμενος στη γραμμή? Ο κύριος Παναγιώτης είναι ο πρώτος στη γραμμή.
1: Κύριε Παναγιώτη.
2: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι ο Παναγιώτης που είπατε ότι μιλάω για τα φανς.
1: Ξαναπέστω.
2: Ήρθατε και με επιβεβαιώσατε.
1: Έχω σε επιβεβαιώσει.
2: Επειδή είπατε ότι μιλάω και έχω προσωπικό πρόβλημα με τα φανς και... Μου είπατε ότι να μιλάω για κάτι άλλο, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
1: Λέω, μην διαστρέψεις αυτά που λέω, Παναγιώτη, έχεις ένα θέμα εδώ τώρα, έτσι, με διαστρέψεις αυτά που είπα, να λες ότι για τα φανς, αλλά να πες και κάτι ακόμα.
2: Βγήκε ο Ηλιόπουλος, ο δικηγόρος, το Ντεμπον,
1: ναι.
2: Και βγήκε στο Focus τον κύριο Σερέτη και μίλαγε μια ώρα για την γενοκτονία που γίνεται με τα φανς.
1: Πάλι για τα φανς θα πει. Λοιπόν, δεν μπορώ, Παναγιώτη. Πραγματικά σε αναχωριέμαι. Δεν σέβεσαι αυτό που κάνω. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Δηλαδή, τα έχουμε πει για τα φατς. Υπάρχουν βίντεο μέσα στην εκπομπή στη Βουλή που έχω πει τα ονόματά τους. Έχω κάνει πρόταση νόμου για τα φατς και βγαίνεις εκεί να μου πεις πάλι για τα φατς εσύ. Μου θυμίζεις το ανέκδοτο με τον Τωτό και το Μυρμήγκι. Μη μου το κάνετε. Σας συγκετεύω δηλαδή. Σας θερμοπαρακαλώ, σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Τουλάχιστον εκτιμήστε ότι σας αφήνω να μιλήσετε. Και μιλάμε απευθείας χωρίς φίλτρα. Σας λέω το θέμα μας είναι σήμερα. Πολιτική αρχηγός κόμματος πήγε και πήρεξε το κοράκι από φανς ακίνητο, βγάζοντας μέσα από το σπίτι ανθρώπους. Ζούγκλα.gr. Αυτή που μιλάει για δικαιοσύνη και εναντίον της διαφθοράς, πρέπει λοιπόν όλοι οι πολιτικοί να βγουν δημοσίως και να πούν: εμείς δεν πήραμε από τα φανς σπίτια, ρε παιδιά. Πρέπει ή δεν πρέπει? Αυτό είναι το μείζον πολιτικό θέμα. Να σας ακούσω. Πάμε.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Από Θέρμο του Λαγκαρνανίας.
1: Να, όρισε, μισό λεπτό κύριε, μισό λεπτό. Μπορώ να μιλήσω, να πω κάτι κύριε, το όνομά σας. Κύριε Δημήτρη.
3: Δημήτρη.
1: Μισό λεπτό μου δίνεστε να πω κάτι. Ευχαριστώ. Λέει ένας καλός φίλος. Ρε πρόεδρε, όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν τηλέφωνο. Μήπως είναι στημένοι? Άκου τώρα τι μου λέει ο άνθρωπος. Σου λέει ότι μήπως παίρνετε εσείς τηλέφωνο. Όχι, βγαίνουν στον αέρα μόνοι τους. Και δεν αφήνουν και κάποιους άλλους να βγουν και να μιλήσουν. Δεν λέω και σας Δημήτρη, έτσι. Σ' ακούω, Δημήτρη.
3: Κοιτάξτε, λίγο υπομονή ακόμα, οι εκλογές έρχονται.
1: Υπομονή.
3: Ο κόσμος έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι και κάποιοι που είναι εκλογισμένοι γιατί χρωστάνε.
1: Ναι.
3: Σε διάφορα πρόσωπα. Η ώρα όμως έρχεται.
1: Να σου πω, Δημήτρη, αν μάθαινες ότι εγώ πήγα από φαντς και πήρα ένα ακίνητο και έβγαλα από μέσα τον κόσμο. Σαν κοράκι.
3: Δεν θα το μάθαινε, είμαι σίγουρος. Δεν θα γινόταν.
1: Α, για μένα εννοείς. Γιατί στο zoogla.gr σήμερα έχει μια κυρία που το παίζει.
3: Το είδα πρωί και το είδαμε όλοι εδώ πέρα. Είμαστε σε μια δουλειά από το πρωί και ακούμε, βάζουμε κάθε μέρα το ραδιόφωνο. Δικτυακά βέβαια, γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε
1: να σου αγρίνω,
3: διαφορετικά.
1: Ναι.
3: Εντάξει, τα λίγα λόγια ζάχαρη, έρχεται η ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να μείνει έτσι.
1: Αυτό στους ανοίτους πιστεύουν θα τους σώσουν οι κομίτες. Και οι μετεωρίτες.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μάλλον η μόνη αντιπολίτευση.
1: Παλεύουμε.
3: Θα περιφρουρήσουμε όπως και να έχει τις επόμενες εκλογές, γιατί πρόκειται να γίνει ξανανοθεία και θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Δεν αντέχουμε άλλους άνθρωποι αυτό που γίνεται καθημερινά. Και εγώ δεν είμαι σε έκπληξη από αυτό που έγινε.
1: Όχι, παιδιά, εγώ το ήξερα. Ήξερα πολλά. Ξέρω κι άλλα. Γι' αυτό και έλεγα, παιδιά, περιμένετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην πιστεύετε τις ανοησίες του συστήματος που την προωθεί το σύστημα. Θα σκάσει ιστορία. Και είναι και άλλα που έρχονται.
3: Έσκασε πριν από την ώρα του.
1: Να είσαι καλά. Δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη μου. Είναι και άλλα. Δηλαδή, όταν σου βγαίνει και σου λέει, μου δίνει λεφτά για να μην κάνω κόμμα και δεν λέει ποιος το έκανε αυτό. Τελείωσε και δεν το ψηφίσει τον αυτόν. Δεν το ψηφίζει. Ή έχασε τα παραστατικά. Πάμε στις γραμμές.
0: Λοιπόν, πριν την κυρία Αριάδη να πω, εδώ πέρα στέλνει ο φίλος ο Στέφανος Μινά και όχι μόνο σπίτια από φανς. Πρέπει, λέει, να φανερώσουν γιατί έχουν μέσα στα σπίτια.
1: Σωστό!
0: Σωστό, μ' αρέσει. Ρολόγια.
1: Βγαίνει η ελληνική λύση επισήμως. Μέσα στο κοινοβούλιο ο πρόεδρός της. Και λέει, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πολιτικοί να βγουν και να πούν ότι από φανς δεν πήραν σπίτι οι ίδιοι τους ή κάποιο παρένθετο πρόσωπο. Και δεν μιλάει κανένας. Και τώρα σκάει το θέμα με πρόεδρο κόμματος, γυναίκα, που έχει πάρει από φαν σπίτι και έβγαλε ανθρώπους από μέσα το φαν. Αυτή είναι η πολιτική σας που θα σώσουν. Πάμε στις γραμμές.
0: Η κυρία Αριάδνη, είπαμε, είναι επόμενη.
4: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
4: Συγχαρητήρια για τη χθεσινή συνέντευξη.
1: Να είστε καλά, κυρία Αριάδνη.
4: Καταπληκτικός. Επίσης να τη δούνε όλοι.
1: Εννοείται στο Χατζή.
4: Στη συνέντευξη στο Χατζη Νικολάου, ότι καλά είπατε και. Καλά κάνατε και είπατε ότι ναι και θα συνεχίσω να δουλεύω.
1: Θα συνεχίσω.
4: Γιατί η πραγματική αστική τάξη της Ελλάδας αυτή είναι.
1: Συμφωνώ.
4: Οι άνθρωποι που ζουν από τη δουλειά τους και δίνουν ψωμί να φάνε σε υπόλοιπους συνέλληνες.
1: Σωστό. Σωστό. Και έτσι πρέπει να κάνουμε.
4: Δεν είναι οι αυτοβαθισμένοι κολεγιόπαιδες και κανένας τέτοιος τύπος αγοραίος και στην παρανομία.
1: Μα εδώ ξέρετε, υπάρχει μια αντίφαση. Οι ψευτοαριστεροί ή οι αριστεροί που δηλώνουν αριστεροί και είναι υπέρ των εργαζομένων έχουν αρχηγό ο οποίος είναι επαγγελματίας άνεργος, τον κύριο Τσίπρα.
4: Τέλος πάντων, καταρχάς σε όλους τους ΣΥΡΙΖΑ, ΨΥΡΙΖΑ κτλ. Λέω πείτε μου έναν αγρότη ή έναν εργάτη που είναι γραμμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβω.
1: Υπάρχει ένας ο Μόσχος, ο οποίος βέβαια το τυρί το πουλάει 15 ευρώ το κιλό. Και πριν όταν είχε κινητοποιήσει, έλεγε ότι οι γαλακτοβιομηχανίες τους κλέβουν και πουλάνε το τυρί 15 και 16 ευρώ. Και ο ίδιος ο Μόσχος πουλάει 15 ευρώ το τυρί του.
4: Εντάξει,
1: ο συνδικαλιστής. Συνδικαλιστής είναι, έτσι.
4: Απορώ, δηλαδή πραγματικά με την βλακεία του κόσμου. Αυτό δεν μπορεί να, αν δεν μπορώ να παλέψω κάτι, είναι η βλακεία του κόσμου. Δηλαδή βγαίνει αυτή η κυρία, κάνει επίδειξη του πλούτου με την άλλη την...
1: Α, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι, ναι. Να σου πω για την βλακεία του κόσμου, να σου πω κάτι. Με όλο το συμπάθειο. Βλέπω ένα μήνυμα. Δεν θα πω ποιος είναι. Τον κύριο Δημητριάδη, γιατί το σώσετε από την εξεταστική? Πόση βλακεία να αντέξεις? Πόση βλακεία να αντέξεις? Το εξήγησα, το ξαναεξήγησα. Και ο Βασιλάκης στην κοσμάρα του. Στην κοσμάρα σου. Ποιος σώσαμε, ρε?
4: Λοιπόν,
1: τι να συζητάω τώρα? Συγγνώμη, ρε Σέδια, θα τραθώ. Μου λες για βλακεία του κόσμου. Να ο Βλάξ. Αυτός είναι Βλάξ. Διότι
4: αυτό
1: το έχουμε δηλώσει, έχω βγάλει δελτίο τύπου.
4: Αν με κάποιον στάχο, είναι όχι με αυτούς που κυβερνάνε, αλλά με αυτούς που τους υποστηρίζουν σαν τούβλα, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Αριάνδρη μου. Δηλαδή, ακούστε, μιλάει για βλακεία η Αριάνδρη και βγαίνει άλλος κατευθείαν και με επιβεβαιώνει. Το Δημητριάδη. Δηλαδή, τόσο μυαλό κουβαλάτε. Τόσο μυαλό, όπως με την ΑΔΕ, με την ΑΔΑΕ, με τον Ράμο, όπως με τον Σουρού. Τα ίδια και τα ίδια βαρέθηκα να ακούω χωρίς λόγο και αιτία. Εγώ που αποκάλυψα Μπίτσιο, Λαβράνο και Δημητριάδη στη Βουλή για τον Πρέντατορ, έσω εγώ τον Δημητριάδη. Όταν υπάρχει η δήλωση του δικηγόρου της υπόθεσης, του ΚΕΣΕ, που λέει πολύ καλά έκανε η ελληνική λύση στη διαδικασία αυτή. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια, Βασίλη μου. Μια και μιλάμε για βλακεία. Σου λέμε η πρόεδρος κόμμα πήγε αγόρασε από φάνσα κίνητο, σαν το κοράκι, και αντί να σχολιάσεις αυτό, τι κάνεις Γιάννη Κουκιάς παίρνω, πας στο θέμα αλλού. Ναι, σου επαναλαμβάνω, πρόεδρος κόμματος αγόρασε ακίνητο από φάνς. Αυτή που μιλάει για διαφθορά, για δικαιοσύνη, voicenews.gr και zoogla.gr, μπείτε στο voicenews.gr, τώρα το βρείτε το άρθρο, για να καταλάβετε ποιους εμπιστεύεστε επιτέλους. Χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ξένια, η επόμενη στο τηλέφωνο.
5: Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά, κυρία Ξένια.
5: Πρόεδρε, δεν θα σας πω κανένα λόγο, όχι κολακευτικό γιατί δεν κολακεύω, κοπλιμενταριστικό.
1: Α,
5: εκείνο που θα σας πω όμως, πρόεδρε, είναι έχετε μια αποστολή και επιβάλλετε να την εκπληρώσετε μέχρι τέλους. Ξέρετε γιατί?
1: Παρακαλώ.
5: Διότι ο συμπαντάρχης, ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος και όλοι οι άρχοντες που είναι στο αχανές σύμπαν παρακολουθούν σπιθαμί προς σπιθαμί τα τεκτενόμενα σε αυτό τον πλανητάκο που λέγεται Γη. Σε αυτόν τον πλανήτη ο Θεός έδωσε το μονογενή του Υιό.
1: Σωστό.
5: Για την απελευθέρωση του ανθρωπίνου γένους.
1: Σωστό.
5: Αγαπητέ πρόεδρε, ο λόγος του Θεού, εσείς τα ξέρετε βέβαια, λέει ότι μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θα θερήσει. Τι σπήρανε πρόεδρε? Πόνο! Πείνα! Πονάει η ψυχή μας να βλέπουμε ηλικιωμένους γεροντάκια τους σκουπιδοντενεκέδες.
1: Σωστό. Γιατί είναι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας.
5: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας.
5: Αυτή κυρία πρόεδρε, το κύριε δεν επιτρέπεται, γιατί όταν λέμε ένα αυτό λέμε πρόεδρε.
1: Σωστό.
5: Λοιπόν, αυτή πρόεδρε μου ήταν αυτοί που πήγαιναν στο γέρο Μητσοτάκη και πήγαιναν και κάνανε εκστρατεία προεκλογική στον πατέρα του Κούλη. Είναι αυτοί που δώσανε θέση. Πού να πω? Πού, πείτε μου?
1: Σε αυτό που πάθαμε
5: σήμερα. Στη ραδιουργία και στην πανουργία. Όμως ο Θεός λέει Μη εκδικείτε αυτούς. Δώτε τόπο στην οργή.
1: Να είστε καλά.
5: Η εκδίκηση ανήκει σε μένα, λέει ο Κύριος. Ο Κύριος θα δώσει την απάντηση.
1: Ξέρετε, την αφήνω την κυρία να μιλήσει, τη μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά και μου αρέσει να ακούω ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βέβαια μιλάει για χριστιανισμό, μιλάει για Ιησού και αυτό με ικανοποιεί. Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Λέει λοιπόν ένας φίλος, να δεις που θα κάνουν τα πάντα για να δικαιολογήσουν την κίνηση της Χριστιανού. Θα το δείτε. Μα το βλέπω, δεν χρειάζεται. Τα κανάλια δεν παίζουν την είδηση. Τα κανάλια τα τηλεοπτικά, αν το έκανα εγώ αυτό, θα το είχαν πρώτη είδηση παντού, ρε παιδιά. Πρώτη είδηση. Και δηλώσεις μου και να μιλήσετε στα γραφεία μου απ' έξω, οι κάμερες, όλες οι κάμερες έξω από τα γραφεία μου από το Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Μια δήλωση από τον πρόεδρο για την είδηση αυτή. Εδώ βγαίνει πρόεδρος κόμματος που παίρνει από τα κοράκια μέσα το, μαζί σου, σαν κοράκι παίρνει ακίνητο και δεν μιλάει κανένας. Voicenews.gr, μπείτε να το δείτε. Μπείτε στο zoukla.gr. Πάμε στους κουταμές.
0: Λοιπόν, επόμενο.

0: Είναι οι πολιτικοί κοράκια. Ξέρεις τα πούν τώρα. Δεν το έκανε όταν ήταν πολιτικός αρχηγός, το έκανε σε προγενέστερο χρόνο. Φαντάσου όταν δεν είχε εξουσία, έκανε αυτό, θα του πω εγώ. Φαντάσου να αποκτήσει εξουσία. Θα σας πάρει και τα σόβρακα, συγγνώμη για την έκλαση. Θα σας πάρει ό,τι δεν έχετε. Και 7 μήνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδιά. Ναι.
1: Ο κύριος Θανάσης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Θανάση.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Θανάση.
2: Καλημέρα και να ευχηθώ και καλό μήνα σε όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, εγώ θα αναφερθώ σε κάτι που δεν έχει μιλήσει κανείς, το οποίο είναι και αυτό πολύ πρόσφατα.
0: Για πέστε μου.
2: Έτσι. Θέλω να σας καταρχήν να σε συγχαρώ για τη στάση σου όσο αφορά την Αμερικανίδα πρέσβη.
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Εγώ δεν όχι, με... κοίταξε να δεις, δεν έχει αναφέρει κανείς. Όλοι έχουν αναφέρει ποιοι έχουν πάει, ποιοι έχουν φυλίσει τα κέντρα.
0: Δεν, δεν, εγώ φαφλατάς δεν είμαι, ακούστε λίγο. Φαφλατάκος δεν είμαι εγώ. Ζήτησε ο σύμβουλος του Τραμπ, ο προηγούμενος, ο Στεφανόπουλος, να με δει και ήρθε στο γραφείο μου. Δεν πήγα εγώ. Καταλάβα τι εννοώ.
2: Γι' αυτό πήγα να σου πω και να αναφερθώ να τα ακούσει και ο κόσμος. Έτσι, για να αναφέρω τη στάση σου αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει αναφερθεί καθόλου ουσιαστικά, έτσι.
0: Τα δικά μας δεν είναι. Καλά δεν τα λένε.
2: Λοιπόν, όσο αφορά το θέμα το υπόλοιπο που αναφέρουν και την κυρία Τάδε, mm-hmm. όπως την αναφέρουμε, έτσι, όλα είναι αναμενόμενα. Και πίστεψε με και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι δεν είναι μόνο αυτή η κυρία, είναι δεκάδες έως εκατοντάδες άνθρωποι πάλι που είναι τους υπερ του μέσα στο ίδιο κομμάτι, τέλος πάντων.
0: Βγαίνω, λέω, στη Βουλή όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να δηλώσουν δεν πήραν από φαν σπίτι και δεν βγαίνει να μιλήσει κανένας. Βγαίνω.
1: Και οι συγγενείς τους.
0: Και οι συγγενείς.
1: Να το έχουμε.
0: Παιδιά, δεν μιλάει για υπουργοί και βουλευτές και λέω, δηλώστε ρε, εδώ στο Βουλή της Βουλής, πέστε, ξεκινάμε. Δεν έχω πάρει σπίτι από φαν.
2: Και ένα τελευταίο, συγγνώμη. Όσο. Μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όσο αφορά αυτούς τους αγροτοπαραγωγούς και οι υπόλοιποι, είναι οι καθημερινοί μαϊντανοί των καναλιών που τους πληρώνουν για να λένε αυτά τα ίδια πράγματα.
0: Μα αυτοί είναι ακοματικοί τύποι, δεν είναι, μην κοροϊδευόμαστε. Σας είπα παράδειγμα.
2: Σας είπα, είναι οι καθημερινοί μαϊντανοί οι ίδιοι των καναλιών που τους έχουν και τους πληρώνουν κιόλας από πάνω.
0: Δεν ξέρω αν τους πληρώνουν. Εγώ ξέρω ότι ο Αληφτήρας, ο Μόσχος, ο άλλος από τη Λάρισα, Κουκουέ, ξέρω εγώ, Τσίπρας.
2: Εγώ δεν λέω ονόματα, σεβόμενος στο κανάλι. Έτσι, αλλά εφόσον τα λέτε εσείς, ο κόσμος θέλει να καταλαβαίνει τι λέμε.
0: Παιδιά,
2: γιατί κάθε μέρα είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι.
0: Το πρόβλημα, σας επαναλαμβάνω, του αγροτικού κόσμου είναι οι συνδικαλιστές όπως και των εργαζομένων.
2: Ακριβώς.
0: Οι κακώς εννοούμενοι συνδικαλιστές που είναι πρώτα κομματικοί και μετά είναι υπέρ των δικαιωμάτων των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλιέων, μελισσοκόμων, μικρομεσαίων, ιδιωτικών υπαλλήλων και δημοσίων υπαλλήλων. Πάω το κόμμα.
2: Γι' αυτό σας λέω, να ξυπνήσει ο κόσμος να το βλέπει. Το βλέπει.
0: Εγώ προσωπικά, όταν άκουγα, ακούστε με λίγο το Μόσχο, μου άρεσε. Ήξερε τα θέματα καλά. Και έλεγε ότι οι γαλακτοβιομηχανίες κλέβουν τον Έλληνα γιατί παίρνουν το γάλα πολύ φθηνά, 1, 2, 3 ευρώ το κιλό και το πουλάει τη φέτα 15 ευρώ. Και μπαίνω το site το δικό του για να δω πόσο πουλάει τη φέτα ένας Μόσχος από την Καστοριά. 15 ευρώ το πουλάει αυτός. Τι να συζητάω τώρα εγώ. Αυτή είναι αριστερή. Έλα τώρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όταν πολιτικός αρχηγός πάει και παίρνει σαν το κοράκι από φαν σπίτι, από φαν δρεσή. 6943 635 451, στείλτε μου μηνύματα πώς το κρίνετε αυτό. Μπορεί πολιτικός αρχηγός να παίρνει σπίτια από φαν? Μπορεί να είναι κοράκι? Έχει το δικαίωμα πολιτικός αρχηγός να είναι κοράκι? Αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί αν το έκανα εγώ, θα ήμουν από το πρωί σε όλα τα κανάλια απολογούμενος. Θα ψάχνα υπόνομο και τρύπα να κρυφτώ. Και κανένα κανάλι δεν βγάζει τίποτα. Τυχαίο και αυτό, ε. Όλα τυχαία είναι. Κατά τα άλλα πολεμάνε το σύστημα, η συστημική. Άρε κοροϊδά.
1: Ο κύριος Ανδρέας είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Χαίρετε, κύριε Ανδρέα.
3: Είσαι ο αγαπημένος μου πρόεδρος. Δεν έχω μετανιώσει και τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που σε ψήφισα.
0: Σε ευχαριστώ, ρε.
3: Τελικά φάνηκε ότι η ψήφος στην ελληνική λύση είναι η πιο δίκαια ψήφος. Ο στρατιωτικός, θυγμένος από τον νόμο Δένδια.
0: Όχι, θυγμένος. Ξεφτυλισμένος.
3: Ναι.
0: Σας ξεφτέλησε. Το καλύτερο κομμάτι, σε παρακαλώ, αγανακτώ. Το καλύτερο κομμάτι του στρατού είναι η υπαξιωματική. Αυτοί πολεμάνε μαζί με τους κληρωτούς. Και τους ξεφτέλησε, ρε παιδιά, και δεν τρέπονται.
3: Ο πατέρας μου δεν είχε περίθαλψη σε στρατικό νοσοκομείο ως μέλος. Τους πετάνε

0: δεξιά-αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, έχουν κάνει εγκλήματα, αλλά επειδή θέλω να μην φεύγω από το θέμα σας, κύριε Πρόεδρε, η κυρία απέδειξε πόσο αγνώμων είναι όταν με τον αγώνα που κάνετε εσείς για τα Τέμπη δεν πήγε να πει έστω ένα ευχαριστώ σε προσωπικό επίπεδο, να μην το δημοσίευσει. Βγήκε ο δικηγόρος σας και το είπε.
1: Εδώ στο δικαστήριο δεν έχει έρθει, παιδιά. Ο δικηγόρος τον οποίο τον έδιωξε μετά όμως, έτσι. Μόλις το...
0: ναι, ο δικηγόρος σου αναγνώρισε ότι αν δεν ήταν ο κύριος Βελόπουλος να βάλει τα σύντου μπροστά να εκτεθεί, δεν θα είχε βγει τίποτα στη δημοσιότητα.
1: Και η κυρία αυτή την επόμενη μέρα τον έδιωξε μετά από δύο μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Ο κ. Καρύμπας. Έτσι. Για να καταλάβετε ποιος άνθρωπος ομιλεί. Και επίσης βγήκε τώρα, λέει, και δηλώνει η κυρία ότι δεν φταίω εγώ, λέει, ο σύζυγος της.
2: Τότε σύντροφος. Τότε σύντροφος.
1: Και τώρα είναι σύντροφος. Λέει ψέματα. Ο σύντροφός της. Δείτε και άλλο ψέμα. Λέει ο τότε σύντροφος. Μα σύντροφος και τώρα είναι. Τότε λέει με τον σύντροφό μου. Ο σύντροφός μου το έκανε και είναι μεμονωμένη ενέργεια. Τι λες, κυρά μου. Καλά. Να παίρνεις το σπίτι του φτωχού ανθρώπου είναι μεμονωμένη ενέργεια. Υπογραφή δεν έβαλες εσύ. Τι ψέματα λες στον κόσμο επιτέλους.
0: Τίποτα, βασίζονται. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, Πρόεδρε. Το βλέπουν όλοι και όσοι δεν το βλέπουν να σ' ακούσουν επιτέλους. Ειδικά στο Facebook και σε αυτά βγαίνουν κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι και σας πολεμάνε με τον χειρότερο τρόπο μόνο εσάς.
1: Μα δεν πολεμάνε μόνο
0: εμένα. Σε προσωπικό επίπεδο.
1: Πολεμάνε την ελληνική φωνή. Την ελληνική άποψη, να σου πω κάτι. Ακούστε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι απλό. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ψευτοπατριώτες, ψευτοδεξιοί, ψευτοαριστεροί.
0: Όλοι
1: βρίζουν την ελληνική λύση και κάνουν αντιπολίτευση στην ελληνική λύση. Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μιλάμε με μένος, κύριε Πρόεδρε. Με μένος. Δηλαδή ούτε επιχειρήματα τίποτα. Μένος.
1: Αντιληστικά, αντιληστικά εμβόλια. Αντιληστικά εμβόλια.
0: Σ' άκουσα, Πρόεδρε μου. Σ' άκουσα,
1: να είστε καλά. Σήμερα στην νίκη ένας μου το είπε αυτό. Βάλτε τους αντιληστικά εμβόλια, όλοι σε βρίζουν. Μου λέει και όλοι κάνουν αντιπολίτευση σε σένα. Λέω, θα πάρω αντιληστικά εμβόλια. Να μου βγαίνει τώρα η κυρία και να μου δηλώνει ότι ο σύντροφός μου τα αγόρασε. Τι λες, κυρά μου.
2: Αγόρασε, λέει, απλά απέκτησε συνολικά τρία κίνητα. Είναι στο κομμάτι της απάντησης.
1: Τρία κίνητα.
2: Τρία, λέει.
1: Τι σου είχα πει εγώ.
2: Απλά απέκτησε συνολικά τρία κίνητα.
1: Τι σου είχα πει εγώ, σου λέω.
2: Κάτι είχα ακούσει.
1: Γιατί εσύ μου λες ένα και σου λέω είναι κι άλλα. Είναι κι άλλα κίνητα. Πήγε η κυρία και βάλε μπροστινό το σύντροφό της και τώρα λέει δεν είναι σύντροφός. Αφού σύντροφός ήταν μέχρι μια εβδομάδα. Και αγόρασαν μαζί ακίνητα, ρε παιδιά, από πληστηριασμό, ρε. Λέμε για το Μητσοτάκη που βρήκε 41 ακίνητα, ρε παιδιά. Και τον βρίζουμε κι αυτό, να και τον Ανδρουλάκη που έχει 12-18, πόσα έχει, 20-22.
2: Έχει κι άλλα ωραία. Δεν έχω καμία εξάρτηση. Δεν θυμάμαι καν αυτή τη συναλλαγή, διότι η εταιρεία δεν λειτουργήσε ποτέ σε μόνιμη βάση. Μόνο
1: ό,τι
2: απλά πήρε τρία
1: κίνητα. Δε μου, ποια θα κυβερνήσει. Δεν θυμάμαι που χάθηκαν τα παραστατικά. Δεν θυμάμαι αν υπέγραψα. Δεν θυμάμαι αν λειτουργήσε εταιρεία. Αυτοί να σας κυβερνήσουν, βρε. Και να σας δω εσάς τους οπαδούς, βρε. Τους οπαδούς, τους τυφλούς. Που κατηγορούσατε τους νεοδημοκράτες ότι είναι τυφλοί οπαδοί για τον μπάζομαι και ξεμπάζομαι των τεμπών και το έγκλημα των τεμπών. Να δω το έγκλημα το δικό σας στον εγκεφαλό σας, θα πείτε. Είναι κι άλλα, σας έλεγα. Το πρώτο, δεν το είπα. Αγιαννητόπουλε, το είπα, δεν το είπα. Γιατί αυτός μου λέγε ένα κίνητο. Και του λέω δεν είναι.
2: Εγώ
1: ένα.
2: Ρώταγα.
1: Στο είπα έξω εκεί πέρα ότι είναι άλλα δύο. Να το, εδώ είναι.
2: Α, εγώ τα απέξω δεν τα ξέρω. Δεν τα
1: όχι, πάρω. Είναι Αγιαννητόπουλο και ο Καψαμπέλη και μου λέει ο Καψαμπέλη το κίνητο. Του λέω δεν είναι ένα κίνητο, είναι άλλα δύο. Και είναι κι άλλα που έρχονται, σας λέω. Άντρε δεν τρέπεστε λίγο πολιτικοί που είστε κοράκια, πάτε και πέντε ακίνητα των πολιτών και δεν τρέπεστε. Και τα κανάλια μούχτη, δεν μιλάει κανένας. Τι σημαίνει μούχτη, ε? Το καλύπτουν, ναι, μούχτη, το λέμε στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι εμείς οι Βορειοελλαδίτες. Κανένα ούτε έκτακτη είδηση. Αν ήμουν εγώ, βγάλε παράθυρο τον Βελόπουλα. Μου παίρνω όλη τη δημοσιογραφία. Βγείτε στο παράθυρο, κύριε Βελόπουλα, μας απολογηθείτε. Γιατί το κάνετε αυτό, κύριε Βελόπουλε? Τα ματσούνια μπροστά, τα μικρόφωνα. Πες μας, ρε κοράκι Βελόπουλε, γιατί πήρες το ακίνητο, κοράκι. Τώρα άκρα δεν βγάζετε. Πάμε στις γραμμές. Δεν μπορώ.
2: Πάμε στην κυρία Ακριβή.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλό σας μήνα να έχετε υγεία. Προεδρούλη μου.
1: Να είστε καλά.
3: Προεδρούλη μου που ξέρετε και στοχεύετε τα πάντα.
1: Να είστε καλά.
3: Τα πάντα. Πρώτα-πρώτα, αγαπητέ μου, Βελόπουλε Κυριάκο μου, δεν ξέρουν το συνταγματικό, το νομοθετικό, για την υγεία, την παιδεία. Δεν λέγονται πολιτικοί ή πολιτικούς. Δεν λέγονται. Είναι γατάκια. Αν ήταν ανθρώποι όπως είστε εσείς, που εσείς πιάνετε και την τριχούλα και τη ξένετε. Λοιπόν, σαν και εσάς δεν θα βγει κανένας, εγώ το λέω.
1: Να είστε καλά.
3: Προσεύχομαι για εσάς να βγείτε, γιατί είστε ένας καλός άνθρωπος, μορφωμένος, με τα πάντα, που δεν βρίσκεις σε αυτή την έρημη σημερινή κοινωνία. Δεν βρίσκεται άνθρωπος σαν εσάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμούν τα λόγια σας. Είναι πολύ, πολύ μεγάλα τα λόγια σας για το μικρό μου ύψος, έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με κάνει και νιώθω μεγαλύτερο βάρος. Αλλά σκεφτείτε να η ελληνική λύση να έχει εμπλακεί σε μια παρόμοια απάνθρωπη επιλογή να αγοράζει από φαν σπίτια, πώς θα με είχαν τώρα παντού πρώτη είδηση. Σκεφτείτε το λιγάκι, για να καταλάβετε.
2: Διαβάζω εδώ πέρα
1: και ασυναρτησίες
2: που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι διαχειρίστρια στην εταιρεία, επειδή ακριβώς λόγω φορολογίας, επειδή ο άνθρωπος είναι κάτοικος του εξωτερικού και φορολογείται στο εξωτερικό, δεν ήθελε να έχει διπλή φορολογία. Οπότε το ανέλαβα εγώ.
1: Αφού στη Θεσσαλονίκη μένει και αυτός. Ρε κοροϊδεύει τον κόσμο, σου λέω. Άστο να πάει στο καλό. Άστο, η ξεφτύλα δεν έχει όρια, παιδιά. Η ξεφτύλα δεν έχει όρια.
2: Εντάξει, πρέπει να διαβάσουμε και την απάντηση.
1: Ρε εσείς, μία φωτοβολίδα μπορεί να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ένα πυροτέχνημα μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά σας. Ένα αερόστατο του συστήματος που όποτε θέλουν το φουσκώνουν και το ξεφουσκώνουν και δεν το βλέπετε αυτό, θα σας βοηθήσει. Άσε, παιδιά. Πάμε στις γραμμές. Λυπάμαι. Λυπάμαι να παίρνει σπίτια από φτωχούς ανθρώπους. Λυπάμαι. Σαν το Τουκοκλήφο, σαν το Κοράκι. Λυπάμαι. Πρόεδρος κόμματος. Τι να πω. Πάμε στις γραμμές.
2: Ο κύριος Αλέκος είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
4: Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλό
4: μήνα.
1: Επίσης.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο πολιτικός μονάρχης απατεώνας Μητσοτάκης, για να καταλύσει ολοκληρωτικά το κράτος, έχουν και οι υπουργοί του και όλοι πάρει σπίτια από φανς, έχουν και φανς.
1: Έχετε δίκιο. Μια ανωτελής, παρακαλώ πάρα πολύ. Μου στέλνει ένας φίλος φοροτεχνικός αυτό που είπες. Για ξαναπες τι είπε.
2: Ακούστε, ότι λέει μπήκε πολιτική διαχειρίστρια,
1: ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος λέει είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού,
1: ναι.
2: Και δεν ήθελε να φορολογείται δύο φορές.
1: Δηλαδή παραδέχεται φοροδιαφυγή, είναι φοροφυγάς. Πολιτικός αρχηγός παραδέχεται και αποδέχεται ότι ενεπλάκησε μία φοροδιαφυγή για να μην φορολογηθεί ο έτερος σύζυγος, δεν ξέρω τι είναι, συμβίος, συμβία, τι είναι, για να μην το φορολογήσει την Ελλάδα. Δηλαδή και φοροφυγάς. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, παιδιά. Αυτές οι κυβερνήσεις θέλουν να τις κυβερνήσεις. Ναι, κύριε, ζητώ συγγνώμη για την διακοπή.
4: Δεν υπάρχει πρόβλημα, λίμωνα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι όλοι οι βουλευτές έχουν πάρει σπίτια ανελιπώς.
1: Μα γι' αυτό είπα στη Βουλή, βγείτε οι πρόεδροι και οι αρχηγοί και πείτε και οι βουλευτές δεν πήραν σπίτια από φανς.
4: Δεν φοράνε παντελόνια, κύριε Πρόεδρε.
1: Εδώ δεν έχει. Εντάξει,
4: να μιλάμε ξεκάθαρα. Δεν φοράνε παντελόνια. Απλά έχουν το σύστημα ότι είναι βουλευτές, έχουν το μονάρχη. Και κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Σωστό.
4: Δεν έχουν παντελόνια, δεν τα φοράνε. Γιατί
1: μα εδώ μιλάμε για ένα νέο κόμμα που βγήκε μέσα από τις τάχτες και πάνω από τα αποκαίδια, βέβαια, ψυχών που κάηκαν, αλλά δεν το ενδιαφέρει.
4: Όσο για την κυρία, η κυρία ξέρετε τι θα πει καλεστή.
1: Τα είπε.
4: Του μονάρχη τα λόγια. Δεν ήξερα.
1: Αυτό λέει.
4: Αυτό λέει. Άρα λοιπόν είναι του συστήματος κι αυτή. Όπως είναι και ο άλλος ο πολιτικός προδότης απατεώνας Τσίπρας που μας έδωσε τη Μακεδονία μας.
1: Και έκοψε μισθούς, συντάξεις, έκοψε
4: τα πάντα.
1: Ψαλίδισε.
4: Μέχρι και τα πόδια μας έκοψε.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Είναι απίστευτο, παιδιά. Η δικαιολογία είναι χειρότερη από την πράξη. Η δικαιολογία της κυρίας είναι χειρότερη από την πράξη. Πάμε καλά να παραδέχεσαι πρόεδρος κόμματος ότι φοροδιαφεύγει ο συμβίος σου. Και τι λέει ο πρώην, πάλι λέει ψέματα.
2: Δεν το ξέρω αυτό τώρα, δεν παρακολουθώ.
1: Τέλος δεν λέει.
2: Ο τότε. Δεν ξέρω τι σημαίνει
1: μέχρι
2: αυτό.
1: Μέχρι μια εβδομάδα, 10 μέρες ήταν μαζί του. Τώρα ξαφνικά γίνεται τότε.
2: Μέσα 20 μέρες πολλά γίνονται.
1: Άσε τώρα, φίλε τώρα.
2: Μα μπορούμε να ξέρουμε εμείς αυτά τον κόσμο,
1: δεν μπορώ άλλο, ρε. Σας έλεγα κάντε υπομονή, ήξερα. Αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήξερα ότι είναι αχάριστο. 320.000 αγωγή εις βάρος μου. Ένα τηλέφωνο δεν σήκωσε να πήρε εσύ ως πρόεδρος και κλπ. Ρε εσύ, πρόεδρος του συλλόγου. Τι γίνεται ρε πρόεδρε. 320.000 να πληρώσει αυτά που είπες. Και τι είπα. Για τη σύμβαση 717 τα πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα, τα προσωπικά, το επίθετο και το όνομά τους. Για να καταλάβετε την αχαριστία τους. Πάμε στις γραμμές. Δεν δικαιούται κανένας πρόεδρος, κανένας υπουργός κόμματος, κανείς να έχει πάρει σπίτι από φανς. Κανένας. Το λέω εδώ και καιρό. Δεν το λέω τώρα.
2: Ο κύριος Ηλίας είναι ο επόμενος στην τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλό μήνα και καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
5: Ωραία. Πρώτον, θα ελέγξεις το λογισμικό των εκλογών με δικηγόρους, θα βάλεις λιτούς και δεμένους.
1: Το έχουμε, το μην το ανακοινώνεις, το έχουμε ήδη.
5: Σε έξυπνες διαφημίσεις να τους ανατινάξεις στον αέρα και δεν θέλουν να είμαστε 30 εκατομμύρια πληθυσμός, γιατί είναι τα Δερδανέλια και το Γιβραλτάρ και θα παίζαμε σημαντικό ρόλο στη γεωγραφία.
1: Δεν κατάλαβα, δεν με έχεις μπερδέψει τελείως, με έχεις πάει από θέμα σε θέμα και δεν μπορώ. Εγώ προσπαθώ να αλλάξω ένα θέμα, αλλά έχει πάει σε Δερδανέλια, Γιβραλτάρ για το λογισμικό. Υπάρχει το νομικό τμήμα, επεξεργάζεται κάτι συγκεκριμένο, δεν θα τα ανακοινώσω τώρα. Τα υπόλοιπα τώρα που μου λέτε για τη γεωγραφία έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με τις εκλογές. Πάμε στις γραμμές.
2: Πάμε στην κυρία Πόπη.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είστε καλά.
6: Σας εύχομαι καλό μήνα. Οι Άγιοι που γιορτάζουν σήμερα να σας έχουν πάντα καλά. Είναι οι Άγιοι Ανάρτηροι,
1: ναι,
6: που
1: ναι,
6: είναι
1: ναι.
6: Της υγείας, έτσι.
1: Ναι.
6: Σας εύχομαι ολόψυχα. Εγώ δεν θα πω. Είμαι σύμφωνη με όλα όσα λέγονται με τους περισσότερους. Εγώ μόνο θα σας πω ένα γνωμικό που αφορά εσάς, κύριε Πρόεδρε.
1: Να σας ακούσω.
6: Λοιπόν, στο χωριό μου λένε ότι στο καλό το πρόβατο κρεμάνε κουδούνια για να μην χαθεί.
1: Ή να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα πρόβατα. Να είστε καλά.
6: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ωραίο, έξυπνο. 6943
2: 53-51.
1: Πείτε μας αν πρέπει οι πολιτικοί, ο πολιτικός αρχηγός, οι υπουργοί, οι βουλευτές να παίρνουν από τα φανς ακίνητα. Να πηγαίνουν δηλαδή πάνω στη δυστυχία των Ελλήνων σαν κοράκια και να παίρνουν τα ακίνητά τους. Σας ρωτώ εντύμως με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε αν ισχύει αυτό, αν πρέπει να γίνεται δεν γίνεται. Και δεν τρέπονται λίγο που βγαίνουν κάποιοι και δικαιολογούν τα δικαιολόγητα. Πάμε στις γραμμές.
2: Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης είναι στο τηλέφωνο.
7: Γεια σας. Βασίλης από τον Ταύρο.
1: Ναι.
7: Έσχος και ντροπή για αυτούς που παίρνουν τα σπίτια από φτωχούς ανθρώπους.
1: Συμφωνώ.
7: Έσχος και ντροπή καταντήσαν την Ελλάδα αυτή στο χειρότερο επίπεδο. Και ντροπή, γιατί είμαι πρώην οδηγός του 166 και ντροπή σε αυτόν που λέγεται Υπουργός Υγείας και το κατέστρεψε.
1: Το Σπύρο λέτε.
7: Γιατί πολεμήσαμε και το φτιάξαμε για τον ελληνικό λαό να έχει μία περίθαλψη. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανένα κανάλι δεν μεταδίδει την είδηση. Αυτό σημαίνει πολλά, παιδιά. Μήπως και ξυπνήσετε. Μπορείτε όμως εσείς να τη μεταδώσετε την είδηση. Εσείς να την πείτε. Ότι η κυρία πήγε και πήρε από φανς 3 ακίνητα, όχι ένα. 3 ακίνητα. Όχι ένα. 3, το παραδέχεται η ίδια. Και δεν είναι μόνο ότι πήρε 3 ακίνητα, είναι και φοροφυγάς. Το δήλωσε η ίδια. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Έχει και το τελευταίο κομμάτι της δήλωση, δεν προλάβω να το διαβάσω. Τη ρωτήσαν τι θα κάνει τώρα και απάντησε τι να κάνω. Δεν έχω να κάνω κάτι, δεν έχω να κάνω τίποτα απολύτως. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου κατά των φανς. Υπέρ των ελληνικών οικογενειών και επιχειρήσεων που χάνουν τα ακίνητά τους.
1: Θα μια χαρά τώρα. Θα πολεμήσουμε τα φανς. Αφού πήραμε τα ακίνητα, γίναμε μαγκές, θα τα πολεμήσουμε τώρα. Άντε βρε, φύγετε από εδώ, βρε. Άντε ρε, φύγετε ρε ψεύτες. Άιντε. Αλλά γι' αυτό απογοητεύονται οι Έλληνες. Γιατί έχουν καταντήσει πολτός, όχλος και μάζα και άγονται και φέρονται από αυτούς που το σύστημα προάγει και παρουσιάζει ως λύσεις. Κάτι φούσκες, κάτι κομήτες, κάτι μετεωρίτες που πάνε και τους παίρνουν και τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων και τους επιδοκιμάζουν και από πάνω και απλά στεναχωριέμαι με όλα αυτά που γίνονται. Πάμε
2: τελευταίο τον κύριο Μπάμπη. Ο κύριος Μπάμπης είναι στη γραμμή.
8: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
8: Εύχομαι σε όλους. Είμαι ο Μπάμπης από Νέα Ιωνία, επαναμαζόμενος ο Αρκούδα. Για τους κύριους αυτούς που παίρνουν τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων έχω να πω δύο παροιμίες. Η πρώτη είναι ανεμομαζέματα και διαβολοσκοπίσματα. Και η δεύτερη είναι ότι ο καιρός των λόγων τελειώνει. Έρχεται ο καιρός της Ράβδου. Επίσης θέλω να πω στο Μίστερ Ντομινίκ, τον πρωθυπουργό μας, όταν εθύμωσε, οργίστηκε τη φτώχεια μας, ας ακούσω τραγούδι του Καζατζίδου Σουλιανού που λέει τι μπορείς να πεις για φτώχεια και μιζέρια. Και επίσης έχω μια συναχώρια, μάλλον θα έχω μια συναχώρια μετά την τελευταία μέρα των εκλογών που θα βγουν τα αποτελέσματα. Πρόεδρε μου, όταν θα γίνεις πρωθυπουργός, που θα γίνεις πρωθυπουργός, πού θα σε βρίσκουμε, πού θα σου μιλάμε με τηλέφωνο. Και τρίτον, τον ονομάζω Ντομινίκ, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Βεβαιότατα. Με προσοχή.
8: Γιατί δεν του αξίζει αυτό το άγιο όνομα. Μίστερ Ντομινίκ ο πρωθυπουργός μας. Κυριάκος, είσαι εσύ.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία του Γεμί. Για στείλε μου, κύριε Φωτόπουλε, λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα είναι διαχειρίστρια η κυρία. Ποιον κοροϊδεύεις, κυρία μου? Ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε, βρε? Άρε Έλληνες, ξυπνάτε, ωραία. Αύριο μιλάω στη Βουλή. Δεν ξέρω αν προλάβω να κάνουμε εκπομπή εδώ. Παρασκευή πρωί στο Open. Χθες ήμουν στο Χατζή. Έτσι. Σωστό και αυτό. Αφού δεν το βγάζει κανένας, λέει, στο κανάλια, δεν θα το βγάλουν. Βλέπει, το φήμωσαν. Αλλιώς θα ήταν έκτακτη είδηση. Έτσι είναι. Αντισυστημική του συστήματος είναι μερικοί. Άρε Έλληνες. Δεν ξέρω, στο alert δεν έχω παρέμβαση εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Παγιοργίου που μιλάει με το alert μπορεί να το παρουσιάσουν και δεν ξέρω. Τα στοιχεία κτλ.
9: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
10: Καλημέρα από Αγρίνιο.
11: Καλημέρα από Βίρονα.
12: Καλημέρα από την Αίγινα.
13: Καλημέρα από Μενίδη.
14: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
15: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
16: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
17: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
18: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
19: Καλημέρα από Μπραχάμι.
20: Καλημέρα από Στρασβούργο.
21: Καλημέρα από τον Πειραιά.
22: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
23: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
24: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με γνωστή ενημερωτική σελίδα, πολιτική αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος έχει προχωρήσει στην απόκτηση ακίνητου μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού που διενήργησε διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμού ξένου φαντ. Σύμφωνα με την αποκάλυψη, πρόκειται για την Μαρία Καριστιανού, η οποία μέσω της εταιρείας Whereabout Travels, στην οποία κατέχει το 50%, αγόρασε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 30.457 ευρώ για τουριστική εκμετάλλευση. Η αποκάλυψη αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η δραστηριότητα της Καριστιανού έρχεται σε άμεση και ηθική αντίθεση με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, την οποία η ίδια καταγγέλει τη δράση των fans και των services που πληστηριάζουν λαϊκές περιουσίες. Η κραυγαλαία αυτή ανακολουθεί ανάμεσα στις δημόσιες διακηρύξεις και τις προσωπικές οικονομικές πρακτικές, στερεί πλέον κάθε ειδικό αίρισμα από την ηγεσία της, καθιστώντας την παραίτησή της από την Προεδρία του κόμματος τη μόνη έντιμη και πολιτικά επιβεβλημένη διέξοδο. Σοκ και ανίποτη θλίψη προκαλούν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στη Λιτή Ωρεοκάστρο στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες το 12χρονο παιδί της οικογένειας εντοπίστηκε απανθρακωμένο μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού, όπου εκτιμάται ότι κατέφυγε έντρομο για να σωθεί από τις φλόγες. Ο 66χρονος πατέρας του, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή στη προσπάθειά του να σώσει το οίκημα. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα, έχοντας υποδείξει στους διασώστες ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί εκεί, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούσαν να προσεγγίσουν έγκαιρα το οίκημα λόγω της τρομακτικής έντασης του πυρηνού μετόπου στο σημείο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρεν. Το θερμόμετρο θα δείξει έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας νούμερο 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
6: Και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. να ψάχνουν να διαβάζουν. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
7: Είναι τόσο.
6: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Καλό μήνα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δύσκολος για εμένα τουλάχιστον ο μήνας Ιούλιος. Δεν είμαι πολύ της ζέστης. Όπως και να έχει όμως, κάποιοι το απολαμβάνουν.

Χθες ζήσαμε μια τραγική κατάσταση στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ένας εποχιακός πυροσβέστης, ο οποίος θα μας εξηγήσει διάφορα πράγματα για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα και για το πώς εκμεταλλεύεται κάποια πρόσωπα και για το πώς προσπαθούν με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να δείξουν ότι καταπολεμούν κάποια προβλήματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα παρατημένα. Τρίτη ώρα μαζί μας ο Δημήτρης ο Τραπεζικός.

Λοιπόν, χθες ξεκίνησε μια πυρκαγιά περίπου στις 2 στο Δερβαίνι. Πήγανε κάποιοι πυροσβέστες, πήγανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν, ας πούμε, να ελέγξουν αυτή τη φωτιά. Και κατά τις 4 είχε επεκταθεί και είχε φτάσει κοντά στο χωριό Λιτή. Μετά από 2 ώρες δηλαδή που είχε γιγαντωθεί η πυρκαγιά, σηκώθηκαν και κάποια καναντέρ και προσπαθούσαν να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Για εμένα προσωπικά άργησαν να κάνουν ό,τι ήταν να κάνουν. Αλλά έχω να σχολιάσω πολλά, γιατί χθες είχαμε και 2 ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους. Και τη χάσανε με άσχημο τρόπο. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί έξω από το χορό εύκολα χορεύουν, και επειδή βλέπω ότι πολλοί ξέρουν να σχολιάζουνε, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν είναι εκεί μπροστά και το ζούνε, γιατί είναι αλλιώς να το ζεις και αλλιώς να το ακούς. Και ξέρετε, λένε ότι αν δεν φτάσει το πρόβλημα στη δική σου πόρτα, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Και επειδή βρέθηκα στο σημείο, έχω να σας πω ένα πράγμα. Αν δεν υπήρχαν εθελοντές, αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι του χωριού, οι οποίοι και από τα υπόλοιπα χωριά ενώθηκαν για να καταπολεμήσουν αυτή την πυρκαγιά, δεν θα έσβηνε αυτή η φωτιά. Εννοείται ότι οι πυροσβέστες αξίζουν συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο τον αγώνα που δίνουνε, και αυτοί που πετάνε με τα σαπάκια του 1974 τα καναντέρ, και οι άνθρωποι που τρέξανε στο μέτωπο. Τι να κάνουνε οι άνθρωποι, προσπάθησαν. Αλλά έχω να πω τα χειρότερα για αυτή την κυβέρνηση και για αυτό το κράτος που τους έχει παρατήσει και αυτούς στο έλεος του Θεού. Όπως επίσης είδαμε ένα σκασμό αστυνομικούς που δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να κάθονται σε μια γωνία και να φυλάνε ένα δρόμο. Καλύτερα να είχαμε περισσότερους πυροσβέστες το καλοκαίρι παρά αστυνομικούς. Δεν βοήθησαν και σε τίποτα αστυνομικοί. Κάποιοι βοήθησαν, κλείσανε το δρόμο, ναι. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.

Ενωμένοι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το χωριό, με τα τρακτέρ τους, με τα κατερπίλαρ, με τις μπουλντόζες που διαθέτει ο καθένας, με τα αυτοκίνητά τους, με τα μηχανάκια τους, με τα φτιάρια τους, με τις τσάπες τους, με μαντήλια στο κεφάλι, στην πρώτη γραμμή να σβήσουν τη φωτιά γιατί θα καιγόταν το χωριό. Εντάξει. Και δίπλα οι πυροσβέστες, όσοι μπορούσαν να είναι εκεί πέρα, ήρθαν φυσικά και κάποια οχήματα από άλλους δήμους. Περνούσανε τα καναντέρ που άργησαν να έρθουν, όπως σας λέω. Ρίχνανε και αυτοί το νερό για να σβήσουν τη φωτιά. Κάηκαν σπίτια μέσα από ένα δάσος το οποίο έχει πεύκα, πετάγονται κουκουνάρες. Οι κλειστές οι κουκουνάρες πετάγονται δεξιά και αριστερά και έπαιρνε φωτιά μέσα στο χωριό σε διάφορα σημεία. Και σε σπίτια και σε αυλές και σε χόρτα. Πρώτο πρόβλημα είναι το ότι ο Δήμος Ωρεοκάστρου δεν ελέγχει ποιοι έχουν καθαρίσει τα χωράφια τους. Ένα χάος. Κάποιοι οι οποίοι είναι νοικοκύριδες πάνε κουρεύουν τα χόρτα και προσέχουν την περιουσία τους. Άλλοι οι οποίοι τα έχουν γράψει όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνη και είναι τα χόρτα και η θάμνη στο Θεό. Και εκεί πέρα μέσα όταν θα πέφτει μια κουκουνάρα από μια φωτιά, ξέρετε τι έχει να γίνει. Ο κακός χαμός έχει να γίνει. Παράλληλα, όσο τρέχεις να σβήσεις τη φωτιά, όσο τρέχεις να προστατέψεις τα σπίτια και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αγωνία, γιατί κανένας δεν μπορεί να έχει την ενσυναίσθηση που χρειάζεται και να σκέφτεται ότι κάποιοι δεν έχουν που αλλού να μείνουνε. Ότι θα καεί το σπίτι τους, θα καούν οι φωτογραφίες, η περιουσία, τα λεφτά, τα ρούχα, τα έπιπλα, ό,τι έχουν αγοράσει με κόπο, υδρότα και προσπάθεια. Και δεν θα έχουν που να πάνε, και γι' αυτό κάθονται οι άνθρωποι εκεί και δεν φεύγουνε. Και λένε θα κάτσουμε να προστατέψουμε τα σπίτια μας. Που όταν παίρναμε 2 η ώρα τηλέφωνο εδώ πέρα, στην πυροσβεστική, 3 η ώρα, συγγνώμη, μας έλεγε η πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και δεν είναι η φωτιά σε κατοικημένη περιοχή και όλα είναι υπό έλεγχο. Έτσι ήταν υπό έλεγχο. Χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Και όσο παλεύανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό να σβήσουν τη φωτιά, ξέρανε ότι αγνοείται ένα 12χρονο παιδί. Το ξέρανε όλοι. Και ξέρανε και ποιανού παιδί είναι. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, όλο το χωριό έψαχνε το 12χρονο. Να δει που είναι. Και είχαν ενημερωθεί όλοι πριν το βγάλουν τα καναλάκια και τα site. Το ότι είχε βρεθεί ένας άνθρωπος νεκρός. Το ξέρανε όλοι εκεί, πρώτοι. Γιατί όταν έχεις άμεση επαφή με τον πυροσβέστη και είσαι στο μέτωπο, ο πυροσβέστης το λέει. Σου λέει, μόλις βρήκαμε έναν νεκρό. Γνωρίζανε λοιπόν όλοι το ότι ο συγχωριανός τους που έμενε σε εκείνο το σπίτι έχασε έτσι άδικα τη ζωή του και γνωρίζανε ότι το 12χρονο παιδί στο ίδιο σπίτι το ψάχνανε και δεν ξέρανε που είναι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα. Εδώ δεν μιλάμε γενικά και αόριστα, επειδή έχω ακούσει πολλά από το πρωί. Εδώ δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για έναν άνθρωπο ή για ένα παιδί κάπου σε αυτό το πλανήτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό, επειδή ένιωσαν τον παλμό τους, είχανε την αγωνία να μάθουνε τι έγινε με το 12χρονο. Πού είναι το 12χρονο, αν είναι καλά το 12χρονο. Γιατί αυτό το 12χρονο πήγαινε στο σχολείο το συγκεκριμένο του χωριού. Ο πατέρας του είχε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και τον ήξεραν οι άνθρωποι του χωριού. Και όλοι κρύβανε μέσα τους αυτή τη δυσάρεστη σκέψη, το ότι υπάρχει περίπτωση να έχει πάθει κάτι. Φυσικά, ο άλλος που είναι στον καναπέ του ή εκεί πέρα έξω και ταξιδεύει ή είναι στην Αθήνα ή στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που περιγράφω. Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Όπως φυσικά και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν παίρνει μια φωτιά κάπου στην Ελλάδα, στην Εύβοια ή κάπου αλλού, δεν μπορούμε να το νιώσουμε το ίδιο στο πετσί μας. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, από χωριό σε χωριό. Μετά από πάρα πολλές ώρες που περνούσαν τα καναντέρ και ρίχνανε νερό,
κάπως περιορίστηκε η φωτιά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ακόμα μέσα στο δάσος μέχρι και τώρα υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Και μέχρι και τώρα υπάρχουν εκεί πυροσβέστες. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, υπάρχει πρόληψη. Είχαν δημιουργηθεί ζώνες, είχαν καθαρίσει οι πολίτες, οι ανεύθυνοι τα χωράφια τους. Κάποιοι δεν είναι ανεύθυνοι, το είπαμε. Οι ανεύθυνοι όμως τα είχαν καθαρίσει, τους έλεγξε κανένας. Τους είπε κανένας να το κάνουνε. Ο Δήμος τι έκανε για όλα αυτά? Τίποτα δεν έκανε. Να βράσω εγώ που ήρθαν εκεί πέρα μετά από το Δήμο να βοηθήσουνε. Τι να βοηθήσετε? Αυτά που έπρεπε να κάνετε δεν τα είχατε κάνει. Τώρα άμα πάρω εγώ έναν από εσάς και πάω σε έναν δρόμο συγκεκριμένο κεντρικό που οδηγεί στο Ρεόκαστρο, θα δείτε δίπλα από τα κάγκελα του δρόμου χόρτα, τα οποία είναι έτοιμα να πάρουν φωτιά. Επίσης, έχει ενημερώσει κανένας του που υπάρχει νερό? Ξέρουν οι πολίτες από πού θα μπορέσουν να πάρουν νερό? Πυροσβεστικοί κρουνοί υπάρχουν σε όλο το δάσος? Δεν υπάρχουν, σας το λέω εγώ. Υπάρχουν δύο κρουνοί για όλη την περιοχή, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χωριό. Δύο πυροσβεστικοί κρουνοί στο δικό μου το χωριό. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο άλλος για πυρόσβεση σε συγκεκριμένα σημεία. Και ξαναλέω, οι εθελοντές σώσανε την κατάσταση. Πάμε παρακάτω τώρα. Επειδή κάποιοι λειτουργούν και με κανόνες και επειδή κάποιοι θεωρούν ότι όλοι είμαστε κακοπροαίρετοι. Κανένας δεν είναι κακοπροαίρετος. Ήμασταν από τους πρώτους ανθρώπους που μάθανε το ότι βρέθηκε το 12χρονο παιδί. Από τους πρώτους ανθρώπους ήμασταν εκεί πέρα. Το οποίο το μετέφερε ένας πυροσβέστης, ο οποίος ήταν εκεί στο μέτωπο. Φυσικά οι ιατροδικαστές δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη σωρό και φυσικά δεν έχουν πάρει άδεια από το Υπουργείο και φυσικά δεν έχουν περάσει συγκεκριμένες διαδικασίες και φυσικά δεν έχουν βγει τα ανάλογα έγγραφα και φυσικά δεν... Και. Ακούστε να δείτε. Τους ανθρώπους αυτούς οι άνθρωποι της περιοχής τους γνωρίζουν. Ήταν συγχωριανοί τους. Ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Και ο πυροσβέστης το επιβεβαίωσε. Και αυτόματα μάθανε όλοι το τραγικό αυτό γεγονός σε αυτό το χωριό. Το τραγικό αυτό γεγονός. Διότι σύμφωνα και με άλλες πληροφορίες που έχω δεχθεί, το παιδί το βρήκανε σε μια ντουλάπα. Το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή, τώρα μέσα στο άγχος, μέσα στον πανικό και το πώς προσπαθεί ο καθένας να καταπολεμήσει τη φωτιά την ώρα που έρχεται κατά πάνω του, γιατί είχε και ισχυρό αέρα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει επιτέλους να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρέπει επιτέλους ο Δήμος να είναι αυστηρός με όσους δεν καθαρίζουν τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδά τους. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθούν ζώνες πυρόσβεσης, πρέπει να υπάρξουν πυροσβεστικοί κρουνοί σε συγκεκριμένα σημεία, πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Για να μην τρέχουμε με τις τσάπες και τα φτιάρια και τα μηχανάκια, με μαντήλια στα κεφάλια. Και επιτέλους πρέπει να κάτσει στο σκαμνί κάποιος από το δασαρχείο. Ένα δασαρχείο το οποίο ξέρει μια χαρά να δίνει άδειες, ζούλα κατσίκα και κάτω από το τραπέζι να χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος. Και απορώ πως χτίζονται βίλες μέσα στο δάσος. Και απορώ το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος όταν το δάσος θα πάρει φωτιά. Απορώ πως παίρνει έγκριση από την πυροσβεστική το να χτιστεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Απορώ. Εγώ έχω να σας δείξω 5 σπίτια στην περιοχή τη συγκεκριμένη που είναι μέσα στο δάσος. Και αν πάρει φωτιά, δεν έχουν από πού να φύγουν. 5 σπίτια θα σας δείξω εγώ. Ένας Θεός ξέρει πόσα υπάρχουν. Δεν έχει από πού να φύγει. Σε περίπτωση που πάρει φωτιά, το δάσος δεν θα έχει από πού να φύγει. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Ποιος του έδωσε άδεια να χτίσει την περιοχή? Αυτός που του έδωσε άδεια πρέπει να περάσει από επιτροπή. Όλα έχουν μια υπογραφή από κάτω.
πρέπει να περάσει από επιτροπή, να τον ελέγξουν, να δούνε και τι ακριβώς έχει κάνει και πώς έδωσε υπογραφή για άδεια για αυτό το σπίτι και άμα είναι παράνομο να πάει μέσα. Απλά πράγματα. Για να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.

αλλιώς, ξαναλέω, να τα ακούς και αλλιώς να το ζεις. Είναι αλλιώς να ξέρεις ότι κινδυνεύει το δικό σου σπίτι και είναι αλλιώς να ξέρεις ότι καίγονται σπίτια χίλια χιλιόμετρα μακριά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάμε οποιονδήποτε χρειάζεται βοήθεια και να τρέχουμε όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε. Εγώ σας το λέω και το υπογράφω και ας μου κάνει μήνυση πυροσβεστική και το κράτος και το Υπουργείο και όποιος θέλει, το ότι αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν οι μπουλντόζες από τους ανθρώπους που είναι από το συγκεκριμένο χωριό και από τα γύρω χωριά, αν δεν ήταν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν θα μπορούσε να έχει σβήσει αυτή τη φωτιά. Σας το λέω εγώ και βάζω την υπογραφή μου. Αν δεν ήταν οι εθελοντές, οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και οι αγρότες της περιοχής με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό που περιγράφω. Φορολογούμαστε τόσο σκληρά για να βγαίνει χθες εδώ πέρα ο καλεσμένος και να μου λέει ότι εσκεμμένα πηγαίνουν αστυνομικούς στην Κρήτη και σε άλλα νησιά για να παίρνουν 4.200 ευρώ και από αυτά τα λεφτά πιθανότατα, δεν υιοθετώ και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, να δίνουν και κάποια λεφτά κάτω το τραπέζι πίσω σε συγκεκριμένα πρόσωπα σαν μίζα. Και να μην έχουμε πυροσβέστες. Να καίνε ολόκληρες αεροπορικές εταιρείες και να τις μεταβιβάζουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους και να μην έχουν αγοράσει από το 1974 μέχρι σήμερα τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζονται οι πυροσβέστες. Να περιμένουμε από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία και από τη Βουλγαρία να μας βοηθήσουν για να σβήσουμε μια πυρκαγιά. Πέρσι θυμάστε τι έγινε. Πρόπερσι θυμάστε τι έγινε. Κάθε καλοκαίρι και γόμαστε. Και δεν επενδύουνε εκεί που πρέπει. Δεν μας προστατεύουνε από αυτά τα καιρικά φαινόμενα που αν είναι καιρικά φαινόμενα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε πολλές περιοχές που κάηκαν τα δάση φτιάχτηκαν δρόμοι και στήθηκαν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και μην ξεχνάτε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα λεφτά πήγαν σε τέτοιες εταιρείες. Δεν τα βάλανε από την τσέπη τους για να χτίσουν τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ ωραία η μπίζνα τους, ε! Πολύ ωραία η μπίζνα. Ουστάρετε που σας κοροϊδεύουνε μες τα μούτρα σας. Είστε εντάξει με αυτό? Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν έχει πάει ιατροδικαστής και αν έχει κάνει αναγνώριση και αν ξέρει. Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και άλλη μία κινδυνεύει και είναι στο νοσοκομείο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση και γιατί η κυβέρνηση αυτή και το κράτος αυτό των πολιτικών απατεώνων που έχουν λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία δεν έχουν επενδύσει τα λεφτά εκεί που πρέπει. Έχω παρακολουθήσει επιχειρήσεις Ρουμάνων για το πώς σβήνουν τη φωτιά. Και βράδυ. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτό. Αν πάρει φωτιά βράδυ, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, παιδιά. Αν πάρει φωτιά βράδυ, τελειώσατε. Περιμένετε να ξημερώσει για να σηκωθούν αεροπλάνα, να έρθουν να ρίξουν νερό. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Α, έχουμε και κάποια τα οποία μπορούν και βράδυ να κάνουν κάτι. Κάποια οχήματα. Λοιπόν, στη Ρουμανία τι κάνουν? Κάτι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν είδα ούτε ένα drone να πετάει πάνω από τη λιτή. Ούτε ένα drone. Γυρνούσε ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας με φάρο και ρωτούσε τους κατοίκους: έχετε πάρει φωτιά εδώ? Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα εδώ? Άκου τώρα εδώ πέρα κατάσταση. Πώς ψάχναν τις αιστείες φωτιάς. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα, ρωτούσανε με το αυτοκίνητο, κάναν βόλτες. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα? Έχετε πάρει φωτιά εδώ? Είστε εντάξει? Σηκώστε ένα drone, βρε. Σηκώστε ένα drone εκεί πέρα. Ένα, 10, 20. Οι Ρουμάνοι αυτό κάνουν. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν? Το βράδυ για παράδειγμα. Σηκώνουν 20, 30, 40 όσα ντρόουν χρειάζονται σε συγκεκριμένη επιχείρηση, εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Τα ντρόουν από κάτω διαθέτουν ένα συγκεκριμένο λέιζερ. Φως, ένα φως. Λέιζερ όμως. Σαν αυτά τα πράσινα που έχει τα πανηγύρια που πάνε μακριά, το έχει το ντρόουν από κάτω αυτό το λέιζερ.
Και τι κάνουνε, περικυκλώνουνε τη φωτιά, το σημείο δηλαδή στο οποίο υπάρχει πυρκαγιά, και τα ντρόουν ανάβουν το λέιζερ και σχηματίζεται μέσα στο δάσος, μέσα στην περιοχή, μέσα στην πόλη, όπου κι αν καίγεται, ένας κύκλος από λέιζερ, για να γνωρίζουν οι πυροσβέστες που είναι η εστία. Για να μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το κύκλο και να καταπολεμήσουν τη φλόγα. Γιατί όταν υπάρχει και έντονος καπνός, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Μιλάμε για τη νύχτα τώρα. Το πρωί βλέπεις λίγο καλύτερα. Επίσης, όπως είπα και πριν, γιατί τόσοι αστυνομικοί? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους αστυνομικούς. Και αυτοί οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι. Κλείσανε εκεί πέρα το σημείο, προσπάθησαν να προστατεύσουν τους κατοίκους για να μην κάνουν καμιά τρέλα. Αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί ήταν πιο πολλοί από τους πυροσβέστες. Συγχαρητήρια να πούμε και στην Εθελόδ, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί το αξίζουνε. Και στην περιοχή είναι η πρώτη που είναι πάντα παντού. Μιλάω για την εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Οι άνθρωποι είναι φοβεροί. Δεν ξέρω τι θα έκανε η περιοχή χωρίς αυτούς. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή. Και πέρσι με την Άσυρο και φέτος με τη Λυτή και ποιος ξέρει και τι άλλο μας περιμένει. Είμαστε ευλογημένοι, το λέω, που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή, οι εθελοντές, και τρέχουν πρώτοι πριν από τους υπόλοιπους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ξεκινάει ο Ιούλιος, σήμερα 1 Ιουλίου. Πού είστε ακόμα? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους εμπριστές. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να πολεμήσει την Ελλάδα με τον έναν ή άλλο τρόπο, αυτό θα είναι το έναυσμα. Αυτό θα είναι το έναυσμα. Εδώ είχαμε μία πυρκαγιά στη Λυτή. Αν παράλληλα, ρωτάω, είχαμε κι άλλες 2-3 πυρκαγιές σε άλλα σημεία, θα μπορούσε να τα απεξέλθει η πυροσβεστική? Εδώ ήρθανε πάνω βαρέλες από το Δήμο Θέρμη στη Λυτή. Πηγαίνετε να δείτε πού είναι η Θέρμη και πού είναι η Λυτή. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει υποστελέχωση. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ικανοί οι άνθρωποι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο να κατανοήσουν τι συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και ότι χάνονται περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι ικανοί, δεν έχουν συνέστηση. Γιατί δεν χάνετε το δικό του σπίτι? Και αν πάρουμε και μαρτυρίες, γιατί έχω τα ηχητικά. Περνούσανε, λέει η κοπέλα. Περνούσανε, λέει στο ηχητικό η κοπέλα, τα πυροσβεστικά, και ενώ και εγώ ήταν το σπίτι μου, πήγαιναν στις βίλες των πολιτικών. Δηλαδή το πυροσβεστικό, όχι τώρα στη Λυτή, σε άλλη περίπτωση παλαιότερα, είχε εντολή να πάει να προστατεύσει συγκεκριμένο σπίτι. Επίσης είχαμε καταγγελία το ότι για την υπόθεση στο Μάτι. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Μάτι? Δεν θυμάστε? Θέλετε να σας πω εγώ? Θέλετε να σας ενημερώσω εγώ πάλι από την αρχή το τι είχε γίνει στο Μάτι και το τι έλεγαν μετά να γράψει στα χαρτιά ο άνθρωπος που θα έδινε αναφορά της πυροσβεστικής? Τα έχουμε βάλει 100 φορές. Επίσης ο Ψινάκης δήμαρχος δεν ήτανε? Η Δούρου τι έκανε? Θυμάστε που σας έλεγα ότι αντάλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία αποφάσεις δικαστικές? Θυμάστε τι σας έλεγα? Ότι συμφώνησαν να μην καταδικαστούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ για το Μάτι, και σε ανταλλαγή είπαν ότι δεν θα τρέξουν και αυτοί το ζήτημα για τα Τέμπη. Είδατε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για τη Δούρου? Γιατί δεν έβγαλε άχνα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Δούρου? Γιατί δεν έβγαλε άχνα ο Τσίπρας για τη Δούρου?
Σας ρωτάω! Περιφερειάρχης Αττικής δεν ήτανε. Δήμαρχος Μαραθώνα δεν ήταν ο Ψινάκης. Αθώθηκαν. Σε ένα καράβι πρώτος από όλους δεν έχει την ευθύνη ο καπετάνιος. Στην Ελλάδα γιατί πάντα έχει ο Μούτσος την ευθύνη και κανένας καπετάνιος ή κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρμόδιος ή υπεύθυνος για την οργάνωση, για την πρόληψη, για το σχεδιασμό, για την αντιμετώπιση. Γιατί κάποιοι συμφωνούν κάτι. Κάπου υπάρχει ένα παιχνίδι, κάπου υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Για να μην θυμηθώ το ότι κάποιοι δηλώνανε ότι δεν πήγανε στην πυρκαγιά και άλλοι λέγανε ότι πήγανε. Από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού να φτάσω? Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Γιατί μας κοροϊδεύουνε και κάποιοι αντί για να πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ανέχονται. Το ανέχονται, φίλοι μου, το ανέχονται. Και πολλοί είναι και στο κόλπο.

0: Και πετάξαν από πάνω τους και την ευθύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το 112 αυτό ήτανε. Δημιούργησαν το 112 για να πετάξουν από πάνω τους την ευθύνη. Γιατί στην ουσία σου λέει, εμείς ενημερώσαμε. Σίγουρα βοηθάει, δεν λέω ότι δεν βοηθάει. Αν έχεις κινητό, αν έχεις μπαταρία, αν δεν έχεις κινητό και μπαταρία, τι έγινε? Δεν θα μας ενημερώσει κανένας? Δεν θα κάνουμε τίποτα για όλο αυτό που συμβαίνει? Όλα καλά? Είστε ευχαριστημένοι εσείς? Άντε, εγώ είμαι ο κακοπροαίρετος και ο συνωμοσιολόγος και ο τρελός. Εσείς είστε ευχαριστημένοι? Νιώθετε ασφάλεια? Νιώθετε καλά? Ρωτάω, αφού είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει μετά. Για παράδειγμα, για την εθελοντική ομάδα Δρυμού δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν για καύσιμα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει, για τους εθελοντές. Έχουν όμως να δώσουν 1.100.000 στην Αλεξάνδρεια για να φτιάξουν ένα κλειστό γυμναστήριο και ένα 5x5. 1.100.000. Στο Ρεόκαστρο έχουν να δώσουν 1.000.000 για να φτιάξουν μια πλατεία. Δεν έχουν όμως λεφτά για να στηρίξουν όπως πρέπει αυτούς που χρειαζόμαστε τη δύσκολη στιγμή. Όλα αυτά κάποιος τα επιτρέπει? Για όλα αυτά κάποιος είναι υπεύθυνος? Θέλετε να βάλω κάποιες συνομιλίες από τον ασύρματο στο μάτι? Θέλετε να δείτε τι λένε οι άνθρωποι? Ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, ότι δεν μπορούν να μπουν μες στο μάτι να τους σώσουνε? Βάλε ρε να ακούσουνε, να θυμηθούνε, γιατί ξεχνάνε εύκολα. Επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα χρόνια τι γίνεται?
1: Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις βγει φωτιά και θα βρούμε.
2: Α, στο μήλο με λεπτά.
3: Όχι, το λιμανάκι να πίνω, φτιάχνονται τα σπίτια και έγινε το σπίτι μου, έχω παιδί. Και τι μα πει, και τι μα πει.
4: Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γραφτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της Ελλάδας.
5: Η φωτιά που έχει

0: 17 και 50 μηχανική βλάβη. Το B18.
1: Αποκλεισμένο και δεν μπορώ να περάσω απάνω.
2: Την ίδια ώρα, άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους ζητούν βοήθεια. Τα ντοκουμέντα που έφερε στο φως ο Αλέξης Παπαχελάς είναι αποκαλυπτικά.
3: Σας ακούω.
0: Κόκκινο λιμανάκι, Ραπίνο, φτιάχνετε τα σπίτια και έχετε το σπίτι μου, έχω παιδί.
3: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
0: Πότε υπομονή να κάνω.
3: Κάντε κουράγιο.
0: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
3: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
0: Έχουν καεί τα λάστιχα.
3: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.
0: Εντάξει.
4: Εντάξει, οκ. Τι λέει. Το διακόπτω. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Άκου τώρα εδώ. Άκου εδώ την τελευταία αυτή συνομιλία και θα βάλω και τις υπόλοιπες. Άκου εδώ συνομιλία.
3: Μάλιστα.
4: Βάλτε σε
3: παρακαλώ.
4: Απ' την αρχή θέλω όλη τη συνομιλία με την κυρία.
0: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
3: Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
0: Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
3: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
0: Έχουν καεί τα λάστιχα.
3: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
4: Λέει ότι καίγεται ο κήπος γύρω-γύρω. Καίγομαι. Βοηθήστε με. Και της λέει, έχετε εκεί λάστιχο, καμιά βρύση? Ναι, έχω, λέει, κάηκαν τα λάστιχα, αφού καίγεται το σπίτι, είμαι μέσα εγκλωβισμένη. Εντάξει, λέει, εντάξει, οκ. Τι εντάξει, οκ, ρε αδερφέ. Πες μου που είναι το σπίτι σου. Πες μου που είναι, να έρθουμε, πρέπει να την πεις στην κυρία. Όχι, εντάξει, οκ, αφού δεν έχεις λάστιχα και βρύση, δηλαδή, τι λες. Αφού δεν έχεις λάστιχα και βρύση, εντάξει, είσαι καταδικασμένη. Δεν καταλαβαίνω το τι σημαίνει από τον πυροσβέστη, από τον άνθρωπο που μιλάει στο τηλέφωνο, το μάλιστα, εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Σκεφτείτε λίγο να είσαστε εσείς μέσα σε ένα σπίτι. Να καίγεται γύρω-γύρω το σπίτι. Να παίρνετε την πυροσβεστική και να λέει η πυροσβεστική: έχετε λάστιχο και βρύση. Και να λέτε: έχουν καεί τα λάστιχα αφού καίγεται το σπίτι. Και να σας λένε: εντάξει, οκ. Οκ.
0: Λοιπόν, το συντομότερο, παρακαλώ.
3: Ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιο. Μπορεί να κινδυνεύει κάποιο άνθρωπο. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει.
0: Μα και εγώ κινδυνεύω.
4: Άκου τι λέει. Δεν είναι ταξί, λέει, το πυροσβεστικό να το παραγγείλουμε. Άκου τι λέει! Δεν είναι, λέει, ταξί να το παραγγείλουμε. Θα έρθει, λέει, το συντομότερο δυνατό.
3: Οκ, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο, παρακαλώ.
3: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιο. Μπορεί να κινδυνεύει κάποιο άνθρωπο. Θα το δούμε, έτσι. Θα έρθει.
0: Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε. Κινδυνεύω, σα λέω.
3: Μάλιστα, να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο.
4: Να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο. Δηλαδή, τι μου λε, να είμαι ψύχρεμοι, να καώ ψύχρεμοι. Τι λες στη γυναίκα! Είναι δυνατόν!
5: Είναι στη θάλασσα, στην παραλία. Στείλτε κάτι, μια έκκληση, κάποιο να τους βοηθήσει. Φουσκωτά.
6: Μάλιστα.
5: Σας παρακαλώ. Στους δρόμους επικρατεί πανικός.
7: Δεν έχουν μείνει ούτε ζάντες πάνω στα οχήματα. Δείγμα του έντονου φορτίου, θερμικού φορτίου που αναπτύχθηκε στην περιοχή. Αυτές εδώ οι άμορφες μάζες σιδερικών μέχρι χθες ήταν αυτοκίνητα οικογενειών, αυτοκίνητα που εξυπηρετούσαν επιχειρήσεις και ιδιώτες εδώ στην περιοχή.
5: Σπίτια τυλίγονται στις φλόγες. Άνθρωποι τρέχουν στη θάλασσα για να σωθούν.
8: Το μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή.
9: Οπότε δεν προλάβατε, πού είστε?
10: Σε
9: ποιο σημείο είσαστε?
11: Για μην αφήνετε όσο μπορείτε. Στην πουλιά, πουλιά λίγο.
12: Να σε καλά.
5: Καταγόντουσαν κουκουνάρια, ήταν σαν να έχουμε πυροτεχνήματα γύρω μας. Βλέπω δίπλα του ακριβώς έναν κύριο να κρατάει ένα μωρό. Το γνωστό μωρό, το οποίο χάθηκε μετά. Που ήταν καμένα τελείως στα πόδια του. Είναι μία κοπέλα. Νομίζω ότι λένε Μαργαρίτα, δεν είμαι σίγουρη. Η οποία είναι μέσα στο νερό και πηγαίνει έτσι. Και της λέω, μπορώ να κάνω κάτι? Και μου λέει ο διασώστης από πίσω, μην την ακουμπάς, είναι καμένη όλη τη πλάτη.
13: Γιουλία! Είναι κανείς μέσα!
5: Το λιμάνι της Ραφίνας κατακλείζεται από ανθρώπους που ψάχνουν τους δικούς τους.
14: Και έρθηκε πάρα πολλοί κόσμος, όχι για να φύγει προφανώς με τα καράβια που βρίσκονται δίπλα, αλλά για να φέρει δικούς του ανθρώπους.

0: να έρθουν εδώ να δούνε τι γίνεται με τους ανθρώπους που αγνοούνται.
1: Η γυναίκα μου πήρε το παιδί στην αγκαλιά και έτρεξε και πούτηξε μέσα στη θάλασσα.
2: Αυτοκίνητα ανεβαίνανε, αυτοκίνητα κατεβαίνανε, μπλοκαρισμένα τα πάντα. Ένας πανικός επικράτησε.
3: Υπάρχουν σκεπασμένα πτώματα πιο κάτω.
4: 26 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και δυστυχώς παιδιά. Είναι σε ομάδες των τριών, των τεσσάρων ατόμων. Προσπάθησαν να προστατευτούν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον.
5: 26 άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε αυτό εδώ το οίκημα έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο πιστεύοντας ότι υπάρχει κάποια προσβάσιμη παραλία για να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους κυνηγούσαν.
6: Έφτασαν εδώ με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να σωθούν, να πέσουν στη θάλασσα που ήξεραν ότι βρίσκεται στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου. Όμως, όπως θα δείτε, στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου υπάρχει γκρεμός. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον τραγικό τρόπο κατάλαβαν ότι ήταν αδύνατο να σωθούν.
7: Το οποίο μας είπαν πριν από λίγο οι διασώστες, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα στο σημείο που εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η αναγνώριση.
8: Μέσα στους μικρούς αυτούς δρόμους που υπάρχουν εδώ στο Μάτι, η καταστροφή είναι μεγάλη. Είναι πολλά τα κατεμένα αυτοκίνητα, πολλά τα καταστραμμένα σπίτια.
9: Εδώ πέρα η κατάσταση είναι δραματική.
10: Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν την κόλαση είναι συγκλονιστικές.
11: Τα παιδιά μου βγήκαν μέσα από τις φλόγες. Ο μεγάλος μου ο γιος είναι ο μισός καμένος. Δεν ήμουν καθόλου στενοχωρημένη, γιατί ήξερα ότι ζουν τα παιδιά μου. Σκέφτομαι όλο τον κόσμο που είναι καμένοι και τους ανθρώπους χωρίς σπίτια.
12: Μόνο το πρόσωπό της ήταν. Φαινόταν. Ήταν όλο το προπαγκάζ μέσα στα κάρβουνα, μέσα στα αποκαίδια. Το προπαγκάζ είχε μπει και ο άντρας της. Ο οποίος αυτοαναφλέχθηκε από τα θερμικά, από τις θερμοκρασίες, αφυδατώθηκε το σώμα και πήρε φωτιά.
10: Κι όμως, για τον κύριο Τόσκα, όλα λειτουργήσαν σωστά.
13: Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά.
14: Νάτος, νάτος! Νάτος που ξεχνάτε, νάτος ο πολιτικός!
15: Δεν καταλαβαίνεις που λένε τόση ώρα. Παρακαλώ τόση ώρα.
16: Έχει νεκρούς, αλλά δεν τους ανακοινώνω.
14: Γιατί ξεχνάτε! Γιατί πάντα θρηνούμε ανθρώπους από αυτό το διεφθαρμένο κράτος που ζει σε μια μόνιμη διαφθορά και αντί να τιμωρούνται αυτοί που είναι υπεύθυνοι και αντί για να μην ξεχνάμε ποιοι είναι όλοι αυτοί ασχολούμαστε με το επόμενο και το παραεπόμενο συμβάν σαν να μην έχει ξανασυμβεί. Το καταλαβαίνετε? Για το Μάτι στη φυλακή πήγε ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Ο υπαρχηγός, ο οποίος είχε και κάτι συνομιλίες. Ο επικεφαλής του ΕΣΚΕ. Και ένας ακόμα. Χρηματικές ποινές ρίξανε στον Χρήστο Κολφίνο, ο τότε διευθυντής του 199. Χρηματικές ποινές, Στο Φίλιππο Παντελάκο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Χρηματική ποινή. Δαμιανό Παπαδόπουλο, τότε διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης. Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών. Το Χαράλα Μποχιόνι, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής. Με την ίδια απόφαση αποφάσισαν, λέει, τη μετατροπή της ποινής και για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. 10 ευρώ ημερησίως να δίνει. 10 ευρώ ημερησίως. Και από το εδόλιο απουσίαζε ο Ιωάννης Φωστιέρης. Η Δούρου, ο Ψινάκης, Οι πολιτικοί που ήταν υπεύθυνοι, πού είναι? Αθωώθηκαν? Γιατί τους πληρώνουμε όλους αυτούς? Ποια κυβέρνηση ήτανε, θυμάστε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός, θυμάστε? Ή ξεχάσατε? Αυτός που έφτιαξε νέο κόμμα τώρα και σας λέει θα σώσει την Ελλάδα. Πάνω από 100 άτομα κάηκαν στο μάτι. Αν βάλετε να δείτε εικόνες, θα ραγίσει η καρδιά σας. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε τα αυτονόητα. Για να μην αρχίσω να λέω ότι κάποιοι που τώρα πλέον είναι πολιτικοί, τότε λέγανε ότι φταίει ο κόσμος και όχι το κράτος. Γιατί υπάρχουν οι αναρτήσεις. Το άλλο καινούριο κόμμα. Άλλοι εθνοσωτήρες που έγραφε τότε στα social media της. Δεν φταίει για όλα το κράτος, φταίνε και οι άνθρωποι. Εντάξει, μιας και αναφέρω νέα κόμματα και μιας και αναφέρω έτσι πολιτικούς αρχηγούς, είδα σήμερα μια είδηση. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού, γράφει το άρθρο. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, αγόρασε, λέει, στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα από φαντ η Μαρία Καριστιανού. Αυτό που διαβάζω εδώ πέρα. Η απόκτηση, λέει, του ακινήτου με συμβολιογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού 7 μήνες μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Αγόρασε αυτό το διαμέρισμα. 15 Σεπτεμβρίου του 2023, από ό,τι λέει το άρθρο, σας λέω, του Τρενταφυλόπουλου, στο Ζούγκλα είναι το άρθρο. 15 Σεπτεμβρίου 2023, 7 μήνες μετά από ό,τι έγινε στα Τέμπη, πήγε και αγόρασε διαμέρισμα κάτω από την αντικειμενική αξία από φαν τη Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέχει, λέει, το 50% μιας εταιρείας Whereabout Travels. Μια εταιρεία το αγόρασε, όχι συγκεκριμένα αυτή στο όνομά της. Η οποία εταιρεία, γράφουν εδώ πέρα, έχει έδρα σε μια συγκεκριμένη οδό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων διακοπών. Δηλαδή έχει το 50% σε μια εταιρεία η Καριστιανού, η οποία εταιρεία αγοράζει τα σπίτια που παίρνουν από ανθρώπους τα φαντ. Από την Do Value συγκεκριμένα. Από την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με έδρα το Μοσχάτο Αττικής. Εδώ πέρα, να, όλα αναρτημένα είναι. Τα διαβάζω. Έδρα έχει το Δουβλίνο συγκεκριμένη εταιρεία. Λέει, από εκεί το αγόρασαν αυτό. Διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια. Δηλαδή θα σας πάρει, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τώρα, το σπίτι ένα φαντ, γιατί δεν έχετε πληρώσει το δάνειό σας ή γιατί άλλαξαν οι όροι ή ξέρετε όλο αυτό το κόλπο τώρα με τους services και τα φαντ. Και ένα από αυτά τα σπίτια, ας πούμε, που πήραν από κάποιον, το αγόρασε η Καριστιανού με μια εταιρεία που έχει φτιάξει μαζί με έναν άλλο κύριο. 7 μήνες μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Πώς σας ακούγεται εσάς? Και κάτω από την αντικειμενική αξία. Πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εν τω μεταξύ, στο κόμμα Ελπίδα γράφουν στη διακήρυξη του κόμματος για τα φαντ ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς τα αντίθετα γράφουν. Άλλα γράφει στη διακήρυξη και άλλα κάνει. Γράψτε στο Google κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού και θα βρείτε το άρθρο. Εγώ το διαβάζω, σας λέω, στη Ζούγκλα είναι. Ψάξτε το και δείτε το. Και γράφει, σας διαβάζω ακριβώς τι γράφει, για να μην με λέτε κακοπροαίρετο και ότι εγώ φταίω. Η πρόεδρος του κόμματος, γράφει, η Ελπίδα, δηλαδή μόλις 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται με την απόκτηση ακινήτου στην Αθήνα για εκμετάλλευση. Κανένας, λέει, δεν ανέμενε από ένα τέτοιο πρόσωπο που όλοι αποκαλούσαν τη μητέρα των Τεμπών να δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία μικροιδιοκτητών να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Σκέψου τώρα να χάνεις το σπίτι σου από φαντ και να ξέρεις ότι το αγόρασε από το φαντ Καριστιανού. Πώς τα ένιωθες? Με μια εταιρεία που έχει φτιάξει μαζί με έναν ακόμα. Και πιθανότατα, γιατί με ενημερώνουν και ο κόσμος είναι μικρός, πρέπει να πάρουμε και απαντήσεις για το τι ακριβώς χτίζεται στο πανόραμα. Στο πανόραμα τι χτίζεται, βίλα? Ήρεμα ρωτάω. Ας δώσουμε μια απάντηση. Αν ισχύει η πληροφορία που μου ήρθε ότι χτίζεται μια βίλα στο πανόραμα. Άρε κατακαημένοι, δεν έχετε ιδέα. Και πόσα θα βγούνε ακόμα, δεν ξέρετε. Αλλά δεν ακούτε το Γρηγόρη, μόνο το βρίζετε. Θα έρθει η στιγμή που θα επιβεβαιωθώ για όλα. Για όλα όσα λέω θα έρθει η στιγμή. Παράλληλα θέλω να πω και κάτι ακόμα για όλη αυτή την Ομοσπονδία Ποντίων. Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Βαρθιμιάδη, βγαίνεις φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Στην Τουρκία παρουσίασαν ποντιακό χορό ως τουρκικό. Τουρκικό. Και μπήκε και στο βιβλίο Guinness με 5.000 συμμετεχόντες. Αλλοιώνουν την ιστορία του πόντου. Παρουσιάζουν ότι οι ποντιακοί χοροί είναι δικοί τους. Και εσύ βγαίνεις φωτογραφίες με αυτόν, ο οποίος ακόμα δεν το έχει κάνει θέμα. Και δεν βλέπω ούτε εσείς να το έχετε κάνει θέμα. Για ποιο λόγο? Θα έπρεπε σήμερα να είναι πρώτη είδηση παντού το ότι κλέβουν την ιστορία του πόντου οι Τούρκοι. Για να μην είναι παντού και για να μην παίζει παντού, κάτι δεν κάνει καλά αυτή η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Κάτι δεν κάνει καλά. Και εγώ θα σας κατακρίνω, γιατί γνωρίζω πολύ περισσότερα από όσα εσείς νομίζετε. Και άμα κανένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ανθρώπους για να ξαναστηρίξει αυτό το κόμμα, θα με έχει απέναντί του. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τι έγινε ρε Μόσχο, κτηνοτρόφε? Θα μας πεις για τον Τσίπρα και το Μάτι. Θα μας πεις για τα δημοψηφίσματα. Θα μας πεις για τα capital control. Θα μας πεις για την ιστορία που ξεπούλησε. Για όλα αυτά δεν έχεις να πεις τίποτα, τα ξέχασες. Τα ξέχασες. Λογικό. Αν ισχύει η πληροφορία που ακούγεται στην πιάτσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το ότι σου έταξε το πρώτο όνομα στο επικρατείας, λογικό να μην λες τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι αντάρτικο ποντιακό για να ακούσουν και οι Τούρκοι απέναντι τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή μάλλον ξεχάσανε ποιοι είναι οι γνήσιοι πόντι και ότι οι πόντι είναι Έλληνες. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κύρκο, τον πυροσβέστη, να μας πει κάποια πράγματα για τις πυρκαγιές, για το τι συμβαίνει με τους εθελοντές και για όλους. Δεν φεύγει κανένας.

0: στο φάρμακο και βρένα λαρώνε με.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με γνωστή ενημερωτική σελίδα, πολιτική αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος έχει προχωρήσει στην απόκτηση ακινήτου μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού που διενήργησε διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό ξένου φαν. Σύμφωνα με την αποκάλυψη, πρόκειται για τη Μαρία Κριστιανού, η οποία μέσω της εταιρείας Whereabout Travels, στην οποία κατέχει το 50%, αγόρασε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 30.457 ευρώ για τουριστική εκμετάλλευση. Η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, όπου η ίδια καταγγέλει τη δράση των φανς και υπόσχεται προστασία των αδύναμων δανειοληπτών, ενώ μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή πολιτική και ηθική ανακολουθία, η οποία αποδομεί το προφίλ που καλλιεργούσε, η παραίτησή της από την πολιτική προβάλλει πλέον ως η μόνη αυτονόητη και αξιοπρεπής επιλογή. Έφυγε από την ζωή ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Ο γιος του πολιτικού τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην επίσης Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα. Ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή τους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας για υπεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά τη συγκάλυψη μιας αποκριμένης έκθεσης ελέγχου του 2020 που αποκάλυπτε το όργιο απάτης με εικονικά βοσκοτόπια και το εθνικό απόθεμα, την οποία ο Μελάς αρνήθηκε να στείλει στη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος τότε μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι κατέστρεψε το σχετικό φάκελο. Σοκ και ανίποτη θλίψη προκαλούν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στη Λιτία Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει χθες, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες το 12χρονο παιδί της οικογένειας εντοπίστηκε απανθρακωμένο μέσα σε ντουλάπι του σπιτιού, όπου εκτιμάται ότι κατέφυγε έντρομο για να σωθεί από τις φλόγες. Ο 66χρονος πατέρας του, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή στην προσπάθειά του να σώσει το οίκημα. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται σε σοβαρά εγκάβματα στο Ιπποκράτιο, έχοντας υποδείξει στους διασώστες ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί εκεί. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούσαν να προσεγγίσουν έγκαιρα το οίκημα λόγω της τρομακτικής έντασης του πύρινου μετόπου στο σημείο. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση της κατάρρευσης της τετραόρουφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζεται. Ειδικότερα πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και τους δύο εργάτες, οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας. Η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης παραμένει ανοιχτή και γι' αυτό ο εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια νέας εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί οικονομική ενίσχυση ύψος 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό που εγκρίθηκε ως άμεσο βοήθημα για τους ενίκους της πολυκατοικίας. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκεται η υπόθεση των διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας νούμερο 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κότερα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην εποχιακό πυροσβέστη, τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο. Καλησπέρα κύριε Κύρκο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να εκφράσουμε τις απόψεις μας με όσα τραγικά συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Κύριε Κύρκο, διότι γνωρίζω το ότι κάθε χρόνο καιγόμαστε, κάθε χρόνο υπάρχουν θύματα, κάθε χρόνο καίγονται περιουσίες, σπίτια, αυτοκίνητα. Κάθε χρόνο αυτή η τραγική κατάσταση υπάρχει και δυστυχώς δεν βλέπω να την αντιμετωπίζουμε με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, όταν κάποιος παθαίνει κάτι, θα έπρεπε να μαθαίνει και θα έπρεπε να γίνεται καλύτερος. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν γίνεται αυτό?
1: Ο λόγος, κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ απλό. Διότι το προλαβαίνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Και στην πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά είμαστε κάθε μέρα και ήμασταν κάθε μέρα σε πόλεμο. Όταν έμπειρο προσωπικό το απολύεις και το διώχνεις και παίρνεις καινούργιους και καλά κάνεις, οι οποίοι θέλουν πολλά χρόνια εκπαίδευσης, μετά όλο το σύστημα πάει πίσω. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εποχικών πυροσβεστών με την τελευταία προκήρυξη έμεινε εκτός με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας. Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα διανεμήθηκαν διαφορετικά. Όλο αυτό το πράγμα, έχει να μάθει κάποιος νέος άνθρωπος, χρειάζεται χρόνος. Η εμπειρία, η πολύτιμη των εποχικών πυροσβεστών λείπει από το σώμα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να μπορέσουν να ελέγξουν φωτιές ή υπάρχει υποστελέχωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτά που λέει το Υπουργείο και είπε φέτος, με 18.800 ανθρώπους περισσότερες από κάθε χρονιά, δεν είναι όλοι τις μάχημες υπηρεσίες. Είναι πολλοί από αυτούς. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει 4.000 κενά, οργανικές κενές θέσεις, οι οποίες αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφτούν με τους έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες που ήδη υπηρετούν τους 2.500 και όσους αφήσαν έξω με την άδικη προκήρυξη το 2025. Αφήσαν έξω ανθρώπους, κύριε Σερέτη, για να ακούν οι πολίτες μας, με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας, με μόνο όριο το ηλικιακό, τα 41 έτη, κάτι τραγικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν άνεργοι εδώ και 2 χρόνια. Δώσαν μάχες, φάγαν τα γόνατά τους. Ακαμένα τους άρβηραν ακόμα στις ντουλάπες τους. Και θα αναφερθώ στον πρώην υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια, που τον άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη, να αναφέρεται στο εθνόσημο που έφερε όταν ήταν αθλητής. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής να του δώσω ένα μήνυμα. Κύριε Κικίλια, είμαστε αυτοί που μας διώξατε και δεν μας αποκαταδύσατε. Και εμείς φέραμε εθνόσημο και το τιμήσαμε με το παραπάνω. Εκριθήκαμε επί πολλά έτη. Αυτά, κύριε Σερέτη, είναι πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα και ανήκουστα. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση πλήρως το τι έχει συμβεί με το δικό μας θέμα.
0: Θέλω να με ενημερώσετε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, το 2025 βγήκε μια προκήρυξη η οποία έδινε μοριοδότηση στην ανεργία και όχι στην εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών, με όριο τα 40 έτη για τους μάχημους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 χρόνια και μπήκε 37 ετών αποκλείστηκε κατευθείαν από την προκήρυξη. Ενώ ο ίδιος άνθρωπος είχε κριθεί από τους προϊσταμένους του, από τους διοικητές του, βαθμολογούμασταν κάθε χρόνο και πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περνούσαμε 11 γιατρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετάχτηκαν στο κενό με υποσχέσεις ότι θα απορροφηθούν σε δασική υπηρεσία, πολιτική προστασία και ούτω καθεξής. Ό,τι σας αναφέρω είναι γραμμένα σε δελτία τύπου του Υπουργείου την τότε εποχή, όπως και στις συνεντεύξεις του κυρίου Κικίλια που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση και αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στο κενό και στην άκρη. Η νέα προκήρυξη που βγήκε άλλαξε τις θέσεις, όπως είπαμε, πήρε και νέο κόσμο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν κάποιος υπηρετεί σε μια περιοχή 4 και 5 χρόνια, γνωρίζει τον κάθε χωματόδρομο, κύριε Σερέτη. Γνωρίζει τον κάθε κρουνό. Γνωρίζει που θα στήσει το όχημα. Γνωρίζει τα πάντα. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα σας μιλάω?
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Να ξέρετε κάτι. Τη φωτιά την πιάνουμε στα πρώτα 5 λεπτά. Και η φωτιά σβήνει με την πόρτα του πυροσβέστη. Όταν εγώ γνωρίζω μια περιοχή 5 χρόνια και την έχω σκανάρει μέσα στο μυαλό μου και την έχω περπατήσει με τις αρβίλες μου, ξέρω ακριβώς. Το πεντάλι τους δίνει φωτιά. Πριν σηκωθούν τα ένα αέρα μέσα.
0: Χθες, παρεμπιπτόντως, να ανοίξω έτσι μια παρένθεση, γιατί το έζησα ενεργά. Χθες, 2 η ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησε μια φωτιά στο Δερβαίνη. Εδώ, σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Βεβαίως, το είδα, ναι.
0: Πετούσε ένα ελικόπτερο και πήγανε 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, από όσο γνωρίζω, στην πρώτη φάση. Κι όμως δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη φωτιά, η οποία στη συνέχεια, μαζί με τον αέρα που είχε, να το πω και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι το Α και το Μέγα.
0: Είχε αέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχε αέρα. Έφτασε όμως στην κατοικημένη περιοχή, έκαψε σπίτια, χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Και μετά σηκώθηκαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην πέσουν κατευθείαν όλοι πάνω στη φλόγα και να τελειώνει το ζήτημα.
1: Δυστυχώς, αυτά είναι θέματα που ξέρετε, γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πεντάλεπτο είναι αυτό που μετράει για να μην διαχυθεί η φωτιά. Το πρώτο πεντάλεπτο. Και αυτό για να γίνει, τι πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις ξεκούραστο προσωπικό, έμπειρο προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή έχει να παίρνει εκατομμύρια ρεπό, διότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Σε πολλά κλιμάκια και υπηρεσίες υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500 εποχικοί που υπηρετούν. Δεν τους απορροφούν και υπάρχουν και άλλοι 500-600 έξω που μας αφήσαν εκτός από κήρυξη, που είμαστε έτοιμοι, εκπαιδευμένοι, κύριε Σερέτη, γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα. Αυτό το προσωπικό πρέπει να το δώσεις ηθικό. Όχι να ξέρει ότι σε 3-4-5 χρόνια θα βγάλεις άλλη προκήρυξη και θα φύγει. Πρέπει να το εξασφαλίσεις. Πολλοί συνάδελφοι υπηρετούν στα νησιά. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός του υποχικού πυροσβέστη, κύριε Σερέτη? Γνωρίζετε?
0: 1.000 ευρώ.
1: Όταν έφυγα εγώ την τελευταία μου χρονιά το 24 τον Οκτώβριο, ο καθαρός μου μισθός ήταν 951 ευρώ. Δεν υπηρετούσε εννοείται στον τόπο συμφερόντο μου, υπηρετούσε αλλού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα πιστεύω έχει φτάσει 1.050-1.052 ευρώ.
0: Εκεί στο χιλιάρικο είναι, ναι.
1: Όλους τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, και κάνω έκκληση προς την πολιτική ηγεσία βασικά και στον κύριο Κικίλια και στον κύριο Τουρνά που είναι τώρα, που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Πρέπει να τους δίνει ηθικό η πολιτεία. Όχι να τους κόβει το ηθικό να απολύει και να ξέρουν ότι οι επόμενοι που θα φτάσουν 42-43 θα απολυθούν. Διότι στην περιοχή που ζω συναντώ πολλούς πρώην συναδέρφους και συζητάμε. Από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να δώσουμε ηθικό και στους πενταετείς και στο μόνιμο προσωπικό αλλά και στους υποχικούς πυροσβέστες που είναι ξεκρέμαστοι αυτή τη στιγμή. Οι 2.500 που υπηρετούν και όσοι μείναμε εκτός. Αυτά που σας λέω έχουν υποθεί κατά κόρον και μες στη Βουλή και από όλα τα σωματεία των μονίμων, των πενταετών, των εποχικών και από τα πάντα. Πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Κικίλιας.
1: Ναι, όμως υπουργός είναι ο κύριος Τουρνάς, που ήταν με τον κύριο Κικίλια υφυπουργός όταν έγιναν όλα αυτά και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά.
0: Ο κύριος Κικίλιας είναι ένας μπασκεμπολίστας ο οποίος έχει πάρει μια καρέκλα. Δεν θεωρώ ότι είχε την ανάλογη γνώση. Τώρα ο Ευάγγελος Τουρνάς δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει. Πάντως ούτε αυτός θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Ο κύριος Τουρνάς ήταν πρώην αεροπόρος με πολλές ώρες πτήσης. Τον σεβόμαστε. Τον σεβόμαστε και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα.
0: Ναι, το σεβόσαστε, αλλά αυτή τη στιγμή γνωρίζει καλά τα θέματα. Εγώ χθες είδα μια τραγική κατάσταση. Μπορεί να έχει χιλιάδες ώρες πτήσης, αλλά εδώ πέρα δεν έχει οργανώσει όπως πρέπει την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
1: Σας είπα, το προλαβαίνουν, είναι καλύτερο θεραπεύουν.
0: Μα δεν προλαβαίνουμε ούτε θεραπεύουμε όταν καίγονται σπίτια και άνθρωποι.
1: Γιατί μιλάμε για τέτοια θέματα αρχές Ιουλίου. Γι' αυτό τα θέματα αυτά, κύριε Σερέτη, πρέπει να είχαν λυθεί πριν ξεκινήσει καν εμπειρική από Ιανουάριο.
0: Αυτό σας λέω. Οπότε ο Τουρνάς δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Όταν εξαρτάσαι από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία για να σε βοηθήσουν στην πυρόσβεση, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν πάει να πετάς χιλιάδες ώρες.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ που με συμπληρώνετε. Ρίξτε τα λόγια μου. Όταν εξαρτάσαι από αυτούς και έχεις κόσμο εκπαιδευμένο, πεταγμένο και άνεργο 2 χρόνια που τον κοροϊδεύεις και κόσμο εντός που τον εμπέζεις, Έλληνες, πατριώτες που έχουν φέρει εθνόσημο και τους εμπέζεις. Ο κύριος Τουρνάς γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει και γνωρίζει τα θέματα. Τον κύριο Κίλ τον έφερα μόνο γιατί είδα πρόσφατη συνέντευξή του για το εθνόσημο. Για να του θυμίσω τι σημαίνει να σου ξελώνουν το εθνόσημο ενώ σε κρίνουν οι διοικητές και μπροστά μιλήσουμε άριστα. Γι' αυτό.
0: Μα δεν έχουν καμία σχέση με το εθνόσημο. Δεν ντρέπονται εδώ να πούνε τη λέξη έθνος. Πάμε παρακάτω όμως. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα όλοι αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί κυφήνες που έχουν μαζευτεί στις καρέκλες και λένε ότι κάτι κάνουν αλλά στην τελική δεν βλέπω να κάνουν τίποτα γιατί εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω ότι χθες σε μια περιοχή 15 λεπτά τη Θεσσαλονίκη κάηκαν σπίτια και άνθρωποι. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν τα ακούω καν. Θα έπρεπε να έχουν έτοιμα τα σχέδια για το πώς θα καταπολεμήσουν τη φωτιά αν πάρει σε εκείνο το σημείο. Πάμε παρακάτω όμως. Πείτε μου λίγο. τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, πώς πρέπει να αντιδράει σε τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ο κόσμος, καταρχήν, μεγάλο ρόλο παίζουν ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Πρέπει, δημιουργούνται πάρα πολλές φωτιές, όπως είναι η ατμόσφαιρα, να ξέρετε, ακόμα τα ξερά χόρτα γίνονται μπαρούτι κατευθείαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πυρασφάλεια είναι σημαντικό και οι πυροσβεστήρες που πολλοί αγνοούν τα σπίτια μας, τις αποθήκες μας να έχουν πυροσβεστήρες. Είναι από το σημαντικότερα και εννοείται κοντά σε κτήματα, σε εξοχικά, άμεσα να υπάρχει πηγή για νερό, βρύσες για νερό. Οι θερμοκρασίες που δημιουργούνται, ακόμα και από τη Λαμαρίνα που σκάει κάτω στο ξερό έδαφος, κύριε Σερέτη, κατευθείαν γίνεται ανάφλεξη. Κατευθείαν. Είναι ακραίες συνθήκες στη χώρα που ζούμε, το γνωρίζετε το καλοκαίρι.
0: Και χθες είχαμε και αυτό το φαινόμενο της κουκουνάρας, όπου σκάγαν οι κλειστές κουκουνάρες και ενώ η φωτιά ήταν 300 μέτρα μακριά από το σημείο, πέφτανε μέσα στο χωριό κουκουνάρες, οι οποίες λειτουργούσαν, πραγματικά σας μιλάω, σαν ένα κάρβουνο το οποίο έρχεται για να βάλει φωτιά. Πήρανε φωτιά σπίτια, πήρανε φωτιά χωράφια, τα οποία ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο.
1: Θα έχω ζήσει, κύριε Σερέτη, θα έχω ζήσει όσο ήμουν στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι κατευθείαν δημιουργούνται μικρές αιστείες που σε δευτερόλεπτα γίνονται μεγάλες αιστείες και δημιουργούν διαφορετικά μέτωπα.
0: Έτσι ακριβώς. Μα σε σημεία τελείως άκυρα. Δηλαδή, η φωτιά ήταν μακριά και πετάχτηκε η κουκουνάρα στα χόρτα, έβαλε φωτιά και πήρε και από εκεί φωτιά και το κάει και το σπίτι.
1: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, διότι με τη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα και αλλάζει άρδιν η συνθήκη. Και μία κουκουνάρα μπορεί να προκαλέσει, σας λέω, τεράστια καταστροφή. Τη μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά.
0: Οπότε οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και ζουν μία τέτοια κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να τη ζήσουν βασικά.
1: Είναι
0: ίσως να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Εγώ χθες είδα πολλούς, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Κυρκό. Είδα πολλούς που βρέχαν τα ντουβάρια από τα σπίτια τους. Βρέχανε τα κάγκελα.
1: Ναι.
0: Καθόντουσαν με τα λάστιχα. Παράλληλα έπεσε και η πίεση του νερού.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί όλοι ανοίξαν τα λάστιχα.
1: Εννοείται.
0: Και δεν είχε κανένας νερό. Είχαν πολύ λίγη πίεση όλοι. Επίσης, βρέχανε εκεί πέρα τα χόρτα δίπλα από τα σπίτια τους. Προσπαθούσαν και αυτοί να καταπολεμήσουν την κατάσταση γιατί δεν θέλουν να χάσουν το σπίτι τους. Αλλά πότε πρέπει να είναι έτοιμοι να φύγουν και πότε να κάτσουν να υπερασπιστούν. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά δεν σε ρωτάει ούτε σε προειδοποιεί. Καταρχήν πρέπει ο πολίτης γνωρίζει ότι η περιουσία του είναι το μόνο απόκτημά του που θέλει προστατεύσει, αλλά όταν πιάνει φωτιά, αναλαμβάνει υπηρεσία και ο πολίτης πρέπει να απομακρύνεται. Γιατί έχουν συμβεί στο παρελθόν πολλά τραγικά γεγονότα. Δεν γνωρίζει ο πολίτης, δεν έχει τα κατάλληλα map, τα μέσα ατομικής προστασίας που έχουν οι πυροσβέστες για να προστατευτεί. Μπορεί από τις ανεθυμιάσεις να πέσει κάτω. Δεν έχει εξοπλισμό, καταλαβαίνετε. Το πρώτο και το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει η πολιτική προστασία και απομακρυνόμαστε. Διότι είναι πολύ δύσκολο χωρίς μέσα ατομικής προστασίας να πλησιάσει την πιο μικρή φλόγα. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω.
0: Να σας πω όμως μια αλήθεια τώρα. Μπορεί να ακουστεί λάθος αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια. Χθες ήρθε όντως μήνυμα να απομακρυνθούν κάποιοι κάτοικοι της Λυτής και να πάνε προς το ποδοσφαιρικό γήπεδο το οποίο βρίσκεται πιο κάτω, γενικά από το βουνό. Κάποιοι άνθρωποι δεν άκουσαν αυτή την εντολή, όπως λέτε, καθίσαν εκεί πέρα στα σπίτια τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Κύριε Κυρκό, καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι οι άνθρωποι, όταν τους έρχεται μήνυμα την πολιτική προστασία, πρέπει να απομακρύνονται. Αλλά σε περιοχή συγκεκριμένη, στην οποία βρέθηκα, γιατί εγώ γυρνούσα και προσπαθούσα να βοηθήσω τους πάντες, πετάχθηκε κουκουνάρα, όπως σας λέω, δίπλα στο σπίτι τους, σε χωράφι το οποίο ήταν κουρεμένο, αλλά είχε, ξέρετε, όταν κουρεύουν τα χόρτα, υπάρχουν ακόμα κάτω κάποια ξένα
1: πράγματα. Βεβαίως, δεν μπορείς να το...
0: Έπεσε η κουκουνάρα εκεί δίπλα στο σπίτι, πήρε φωτιά και λέει ο άνθρωπος, πάλι καλά ήμασταν εδώ και σβήσαμε τη φωτιά με τα λάστιχα. Αν δεν ήμασταν εδώ πέρα, θα έπαιρνε φωτιά και θα κεγόντουσαν τα σπίτια.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, τι λέω, ότι είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω, πρόβλημα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι λένε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και όταν το ακούνε αυτό το πράγμα, σου λέει, δεν θα ήταν εκεί πέρα όμως να μας βοηθήσουν.
1: Πού καταλήγουμε, κύριε Σερέτη, πού καταλήγουμε, ότι αν το προσωπικό υπαρκούσε και ήταν εκεί πέρα περισσότερο προσωπικό για να καλύψει και τις άλλες μεριές, να καλύψει όλη αυτή τη μεγάλη ζώνη, δεν θα χρειάζεται κανένας πολίτης να επέμβει σε αυτή την κλίμακα που μου λέτε εσείς.
0: Εγώ αυτό που σας λέω, ίσως είναι κάτι διαφορετικό και το σωστό είναι να απομακρυνθούν, όπως λέτε, γιατί είναι επικίνδυνο και πρέπει να προστατεύσουμε πάνω από όλες τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που δείχνουν ότι δεν αρκεί η πυροσβεστική. Και να σας πω κάτι, κύριε Κύρκο. Εγώ μιλάω πάντα ειλικρινά και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Χθες οι περισσότεροι στο μέτωπο. Και πρέπει να αναγνωρίσω τη νέα γενιά και πρέπει να το φωνάξω αυτό γιατί ξέχασα να το πω την πρώτη ώρα. Μπράβο στη νέα γενιά η οποία ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή και μπράβο στους εθελοντές. Και το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό ρόλο παίξανε για εμένα, σας το λέω κύριε Κύρκο, οι αγρότες της περιοχής και τα Caterpillar και οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν για χωματουργικές δουλειές, εργασίες, οι οποίοι τι κάνανε, φέραν τις μπουλντόζες, δημιουργούσαν ζώνες με χώμα για να μην περάσει φλόγα, τα τρακτέρ οργώνανε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να δεσμεύσουν τη φωτιά να μην μπορέσει να περάσει, να πάει παρακάτω, και φυσικά οι εθελοντές με φτιάρια, τσάπες, λάστιχα, με μάσκες και μαντήλια στο πρόσωπο εκεί να πολεμάνε μαζί με τους πυροσβέστες. Αν όμως κύριε Κύρκο δεν ήταν οι εθελοντές, δεν ήταν οι άνθρωποι του χωριού, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να θέλω να κατακρίνω κανέναν, η πυροσβεστική δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Αυτά που λέτε όλα τα έχω ζήσει και εγώ σας λέω ότι ήμουν στο μέτωπο. Όλοι αυτοί οι πολίτες που βοηθάνε το έχουν ξανακάνει και ξέρουν τι κάνουν και πώς λειτουργούν. Να ξέρετε, με τα τρακτέρ τους, τα ιδιωτικά ή με τα καταρρυπίνα και βοηθάνε πάρα πολύ οι ζώνες. Όπως και με εθελοντές έχουν δουλέψει και κάνουν και αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι μου εξηγείτε αυτό που έχετε δει και έχετε ζήσει.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Αλλά σας επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει ο εκπαιδευμένος πυροσβέστης για να κατευθύνει και τους εθελοντές, να κατευθύνει και τα μηχανήματα και τα πάντα. Θα υπάρχουν τα εργαλεία και τα μέσα της πυροσβεστικής και όλοι μαζί σε συνδυασμό θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Σερέντη.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό. Επίσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι δεν είδα ένα ντρόουν να πετάει, χωρίς να θέλω τώρα να το παίξω έξυπνος ή ότι γνωρίζω. Απλά μου φαίνεται, δηλαδή η λογική το λέει. Η λογική το λέει. Και επειδή εγώ σας λέω, γιατί παλαιότερα σε μια φωτιά θυμάμαι που είχαν έρθει κάποιοι Ρουμάνοι και ανέφεραν τότε συνάδελφοι ότι οι Ρουμάνοι αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο τρόπο για το πώς να σβήσουν τη φωτιά. Είχαν δηλαδή μια τακτική. Έκατσα και είχα παρακολουθήσει τότε πώς ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τα ντρόουν για να μπορέσουν να σβήσουν μια πυρκαγιά. Και τι κάνουν, κάτι πολύ απλό. Σας το λέω, κύριε Κύρκο, για να τοποθετηθείτε κι εσείς. Σηκώνανε 20, 30, 40 ντρόουν, τα οποία δημιουργούσαν ένα κύκλο πάνω από την εστία για να μπορεί να ξέρει ο πυροσβέστης με φως πάνω αυτά τα ντρόουν πού είναι η πυρκαγιά. Γιατί χθες σας λέω, είδα ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας, της αστυνομίας, να γυρνάει από γειτονιά σε γειτονιά και να ρωτάει τον κόσμο αν υπάρχουν εστίες και αν έχει πάρει φωτιά εδώ από κάποια κουκουνάρα. Και δεν θεωρώ ότι είναι αυτή μια λογική αντιμετώπιση.
1: Όχι, όχι. Αυτό που λέτε είναι το πιο φυσιολογικό που κάνουν οι Ρουμάνοι με τα drones για να βγουν κατευθείαν νηστεία και για να ρίχνουν κατευθείαν εκεί πέρα το νερό και να χτυπήσουν εκεί πέρα. Αυτές είναι τακτικές που χρησιμοποιούνται κατά κόρους, νομίζω, από τους Ρουμάνους πυροσβέστες. Πρώτα στην Ελλάδα το πυροσβεστικό σώμα, από ό,τι γνωρίζω, έχει drones τα οποία λειτουργούν καταγραφικά πιο πολύ για να βλέπουν καπνό και να γίνουν κατευθείαν σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν δυτικές εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, των drones, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πάρα πολλές, από Εύρο, νομίζω, μέχρι κάτω Κρήτη, που είναι ιδιώτες, χρήζουν τα drone, έχουν άμεση επικοινωνία με την πυροσβεστική, με το κέντρο της πυροσβεστικής, για τον οποιοδήποτε μικρό καπνό, για να δώσουν κατευθείαν σήμα. Για να επέμβει άμεσα πυροσβεστική, έτσι λειτουργεί το σύστημα μέχρι τώρα στην Ελλάδα με τα drones, από όσο γνωρίζω.
0: Στην ουσία δεν μπορούν να κάνουν μια χαρτογράφηση της περιοχής.
1: Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεως από τότε που ξεκινάει η εντυπηρική. Επαναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται φυσικά με την πυροσβεστική και οι ιδιώτες είναι εκεί πέρα οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί αναλόγως από την εκάστοτε εταιρεία. Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεις και έχουν επαφή με το κέντρο της πυροσβεστικής. Για οποιαδήποτε και θέματα σε ευαίσθητες περιοχές. Γιατί οι περιοχές χωρίζονται σε ευαίσθητες, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια. Κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι δεν υπάρχουν σε αυτά τα χωριά, τα οποία είναι κοντά σε δασικές περιοχές, ολόκληρα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε μέσα στο δάσος ή και μέσα στο χωριό και σε κάποιες άλλες τοποθεσίες να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί και να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι εκεί πέρα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι θέμα POI που λέμε, πρόγραμμα οργάνωση υπηρεσία, το οποίο θα έπρεπε είναι καθαρά θέμα της πυροσβεστικής. Αυτό εδώ πέρα. Πώς χαρτογραφούν τους δρόμους και όλα που τα έχουν για να υπάρχουν σε κοντινά σημεία. Δεν μπορεί να υπάρχει κουρνός από κουρνός 20 χιλιόμετρα διαφορά, δεν γίνεται. Ναι, γιατί ένα όχημα, ξέρετε, θέλει ένα πεντάτονο όχημα. Θέλει πάρα αρκετή ώρα να γεμίσει. Ή ένα δεκάτονο όχημα. Δεν γεμίζει
0: γρήγορα, ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ ώρα. Και η ώρα που χάνεις να γεμίσει το ένα όχημα, είναι μακριά ο κουρνός και να έρθει, διότι υπάρχει βάρος και τα οχήματα πηγαίνουν σε κάτι που αντίξουν συνθήκες χωματόδρομους, χάνεται πολύτιμος χρόνος την ώρα που πρέπει να επέμβει το εκάστοτε όχημα.
0: Ναι, αυτά τα εξειδικευμένα οχήματα μεταφοράς και παροχής νερού, υδροφόρα κοινώς, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν από άλλους Δήμους φυσικά και βοήθησαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη κίνηση. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πάντα κάποιες δεξαμενές, να σας το πω έτσι, αφού δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν κάποιες δεξαμενές γεμάτες νερό, ναι, πάνω στο βουνό.
1: Βεβαίως, σας λέω, βάσει χιλιομετρικών απεστάσεων, πρέπει να υπάρχει άμεσα σε εύλογη κοντινή απόσταση χιλιόμετρων για να εξυπηρετείται κάθε περιοχή, η οποία χωρίζονται σε ζώνες, σας ξαναλέω, θες που είναι πιο δασόδης, πιο και ούτω καθεξής.
0: Ναι, αυτά όμως δεν βλέπω να έχουν συμβεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά?
1: Κύριε Σερέτη, ξέρετε κάτι. Για να υπάρχει μια πλήρη οργάνωση σε όλα αυτά που συζητάμε και για το προσωπικό που είπαμε πριν και για αυτά που συζητάμε τώρα, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο αντιμετώπισης που να καλύπτει τα πάντα σε όλα. Όχι τελευταία στιγμή, όχι να βρισκόμαστε αντιμέτωποι πολιτεία με το προσωπικό όλων των βαθμίδων. Πρέπει να υπάρχει άμεση οργάνωση και να υπάρχει ένας στόχος μόνο. Η προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτών και των ανθρώπων. Καταλάβατε?
0: Βέβαια. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς.
1: Σας το είπα το παράδειγμα. Αυτό είναι απόκειται στην πολιτεία, τις αποφάσεις και στους κυβερνώντες. Να έχουν το προσωπικό όπως πρέπει, σε όλες τις βαθμίδες τους, τα μέσα, και μετά να γίνει μια διαχείριση πολύ πιο διαφορετική από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ερχόμαστε στο σημείο να συζητάμε για ανθρώπους που διώχνονται από υπηρεσίες που έχουν κρυθεί και ειλικρινά ως Έλληνα πολίτη με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας μιλάω και εμένα και τους πρώην συναδέλφους μου και τους εποχικούς που μιλάω με πολλούς μαζί τους και υπηρετούν τώρα. Γι' αυτό όσοι μας ακούν, ας ακούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και ας πάρουν διαφορετικά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τι γίνεται κάθε χρόνο. Και τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα. Δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Συνολικά στην Ελλάδα υπηρετούν σήμερα περίπου 16.000 μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του περιοριστικού σώματος. Με το δυναμικό να ενισχύεται από ό,τι διαβάζω κάθε χρόνο με περίπου 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Ναι. Και πάνω από 1.000 ειδικά εκπαιδευόμενους δασοκομάντος από ό,τι γράφει εδώ πέρα συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συνολικά 20.000 πυροσβέστες. Για όλη την Ελλάδα.
1: Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου που κατέθεσε φέτος ήταν 18.800. Ναι, τώρα
0: ναι,
1: βλέπετε,
0: περίπου, ναι. Εγώ το κάνω στρόγγυλο, ναι, 20.000, ναι, πυροσβέστες. Είναι, ναι, αρκετοί 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
1: Όχι, δεν είναι αρκετοί. Όπως είναι η γεωγραφία της Ελλάδας, δεν είναι αρκετοί, να ξέρετε. Δεν είναι αρκετοί, γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδες. Αυτό το βλέπετε. Όταν χρωστάς το προσωπικό σου το μόνιμο εκατομμύρια ρεπό, δεν βγαίνουν οι βάρδες.
0: Και τριπλάσιο είναι η αστυνομική. Η αστυνομική είναι 60.000.
1: Ξέρετε, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα.
0: Όχι, απλά χθες, κύριε Κύρκο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Χθες έβλεπα εκεί ένα σωρό αστυνομικούς. Εγώ δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν, βοηθάνε όλοι, αλλά σας λέω κάτι. Έβλεπα ένα σωρό αστυνομικούς. Άλλοι περπατούσαν με τα πόδια, άλλοι κλείσανε δρόμους, άλλοι καθόντουσαν σε μια γωνία με τις μηχανές, άλλοι στα περιπολικά μέσα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο μέτωπο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αντί για αστυνομικοί, να μην ήταν πυροσβέστες. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, κύριε Σερέτη. Βγάλετε κάποιον πολιτικό ο οποίος κάνει το οργανόγραμμα της πυροσβεστικής ή κάποιον αξιωματικό μέσα από το αρχηγείο για να σας τα απαντήσει αυτά τα ζητήματα που είναι εύλογα ζητήματα του κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, όπως και δικά μου ζητήματα. Γιατί βρισκόμαστε άνεργοι, θα μπορούσαμε να είμαστε στο μέτωπο. Και εσείς με ρωτάτε γιατί δεν αυξάνουν το προσωπικό. Είναι ένα εύκολο ερώτημα. Εννοείται και δεν φτάνει το προσωπικό. Γιατί δεν το κάνουν? Είναι καθαρά, σας λέω, πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορεί σε ένα κλιμάκιο να βγαίνει μια βάρδια με 4 και 5 άτομα. Ποιος σημαίνει να βγουν? Ένα όχημα πρέπει να έχει τρεις ανθρώπους. Συνήθως έχει δύο, ένα μάθημα και έναν οδηγό. Καταλαβαίνετε.
0: Επίσης κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά κάτι άλλο. Στο χωριό που κατοικώ εγώ, φτιάξανε μια πλατεία. Την κάνανε καινούργια από την αρχή. Δώσανε 1 εκατομμύριο. Και κάνανε μια πλατεία. Και κύριε Κυρκό, στην πλατεία αυτή έτσι όπως τη φτιάξανε, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.
1: Είδατε. Ναι.
0: Δηλαδή, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Δεν είναι ο δήμαρχος?
1: Αυτός που έβγαλε τα σχέδια και θα έπρεπε να χωράει.
0: Και ο δήμαρχος τα υπέγραψε. Ποιος έβγαλε τα σχέδια, ποιος έδωσε τη δουλειά όμως και ποιος είπε εντάξει, ας την κάνουμε έτσι. Δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.
1: Είδατε, τη συζητάμε.
0: Είναι δυνατόν δηλαδή εν έτη 2026 να περνάει σχέδιο για μια πλατεία από την οποία δεν χωράει να περάσει πυροσβεστικό όχημα?
1: Είδατε, δυστυχώς συζητάμε, κύριε Σερέτη.
0: Και μετά, αν πάρει φωτιά το χωριό, θα έρθει το πυροσβεστικό, θα κολλήσει εκεί, δεν θα χωράει να περάσει και θα λένε α, τι κάνανε. Δηλαδή πρέπει να το πάθουμε πρώτα.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Σερέτη.
0: Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα τραγικά. Εύχομαι και ελπίζω να μας ακούνε αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα αυτά που υπόνονται, όχι μόνο στην εκπομπή σας και από άλλες εκπομπές και από άλλα μέσα και γενικά από τους πολίτες που τα βλέπουν και από αυτούς που υπηρετούν, να ανοίξουν τα αυτιά τους, διότι αυτοί νομοθετούν, πρέπει να νομοθετήσουν ισόφελος των εστόλων πυροσβεστών και ισόφελος του ελληνικού λαού. Δηλαδή η πυροσβεστική όπως πάει σε 3-4 χρόνια θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι καταλαβαίνετε ότι κάθε εποχικός πυροσβέστης που βλέπω ότι δεν έχει μέλλον, διώξαν σου λέει συναδέλφους μου, θα διώξουν αύριο μεθαύριο και εμάς μας κλείνουμε 41 ετών. Θα παραιτηθεί, καταλαβαίνετε.

0: Γνωρίζω ότι είναι από το 1974.
1: Και εγώ το γνωρίζω και αναφέρεστε σε χρόνια που εγώ προσωπικά δεν είχα γεννηθεί. Τα καναντέρια εκείνη την εποχή και για 30 χρόνια πιστεύω ότι ήταν έτσι τα καλύτερα. Τώρα μετά από τόσα 30 χρόνια που έχει αλλάξει η τεχνολογία, κύριε Σερέτη, θα μου επιτρέψετε. Πιστεύω ότι έχουν βγει πολύ καλύτερα πτυτικά μέσα για τη χώρα μας.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σωστόλομη ανανέωση. Και ξέρετε κάτι, γιατί αναφέρατε την ψυχολογία. Και ξέρω ότι πέρσι είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα και χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Γιατί έπεσε ένα καναντέρ.
1: Ναι.
0: Με τι ψυχολογία, κύριε Κύρκο, μπαίνουν αυτοί οι πιλότοι σε αυτά τα σαπάκια, γιατί σαπάκια είναι, για να πετάξουν και να σβήσουν τις φωτιές.
1: Κύριε Σερέτη, ειλικρινά, επειδή τα έχω ζήσει, λέω από κοντά, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα και κάνουν υπερπροσπάθεια. Είναι πραγματικά ήρωες και οι τρεις παιδες εν καμίνου που είναι οι προστάτες του περιοριστικού σώματος να τους έχουν πάντα από τη σκέψη τους. Ειλικρινά σας μιλάω.
0: Είναι όντως ήρωες. Είναι όντως ήρωες και όλα αυτά, κύριε Κύρκο, για πόσα λεφτά?
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ πάλι στο οικονομικό για να σας πω και να μας ακούν και οι ακροατές σας. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό, γιατί και εγώ και οι συναδελφοί μου που ερχόμαστε όλοι που μας, δεν μας θέλαν και μας διώξανε, είτε από ειδικές δυνάμεις, είτε από προεδρική φορά, είτε από δόκιμα αξιωματική. Εγώ προσωπικά ήμουν επί 7 συναπτά έτη επαγγελματίας οπλίτης. Να ξέρετε κάτι, αυτός που φέρει εθνώσιμο, κύριε Σερέτη, κάνει και δεύτερη δουλειά και υπερβάλλει αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά στον άνθρωπο που φέρει εθνώσιμο πώς λειτουργεί η ψυχολογία, όταν το ξέρετε. Το οικονομικό το βάζει δεύτερο και πολλές φορές ζορίζεται για το οικονομικό.
0: Δεν γίνεται όμως να παίρνει ο Νερουλάς στη Βουλή 4 χιλιάρικα και να παίρνει ο πιλότος του Καναντέρ 1500 ευρώ, κύριε Κύρκο.
1: Το γνωρίζω, κύριε Σερέτη, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι μας ακούνε, γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ειδικά στο πυροσβεστικό σώμα. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τα μηνύματα που λαμβάνω και με τους συμπολίτες που μιλάω και με τους πρώην συναδέλφους που μιλάω και με όσους μας έχουν εκτός και με όλους.
0: Ωραία, να το πω πιο απλά. Επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου ένα δεκάλεπτο, κύριε Κύρκο. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι, σήμερα ξεκινάει ο Ιούλιος. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας τρεις μήνες, πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές όπως κάθε χρόνο και σας ρωτάω ευθέως. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει στις πυρκαγιές που περιμένει?
1: Όχι, άμα ζητάτε την προσωπική μου άποψη, με όσα γνωρίζω, όχι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, σας είπα, όταν μία βάρδια έχει 4 και 5 άτομα, δύο μικρά συμβάνα βγουν σε δύο απλά αθέριστα χωράφια, έχει τελειώσει. Έχει, καταλαβαίνετε εννοώ.
0: Άμα είχε ανανεωθεί ο στόλος των Καναντέρ, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση, γιατί ξέρετε τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο μετέφερε 15 τόνους νερό και μας βοήθησε τότε που κεγόταν η Αττική. Και εδώ χθες έβλεπα τα ελικόπτερα, τα οποία δεν ξέρω πόσους τόνους κουβαλούσαν, πάντως έριχναν πάρα πολύ λίγο νερό.
1: Ναι, ναι, τα ελικόπτερα παίρνουν λίγο. Έχετε δίκιο, το αεροσκάφος που αναφέρατε είναι, εντάξει, υπερσύγχρονο, είναι χρησιμοποιείται στις Mega Fire και ούτω καθεξής.
0: Ναι, αλλά άμα ανανεωθεί ο στόλος, γιατί περάσανε και δύο καναντέρ τα οποία έριχναν αρκετό νερό και αυτά κάναν τη μεγαλύτερη δουλειά. Δηλαδή αν είχαμε περισσότερα τέτοια δεν θα ήταν όλα πιο εύκολα.
1: Σας λέω, αν περισσότερο προσωπικό με ψυχολογία και περισσότερα πτυτικά μέσα, γιατί είπαμε τη φωτιά την πιάνουμε ούτε στο πεντάλεπτο, η φωτιά δεν θα έφευγε τόσο πολύ όσο φεύγει μέχρι τώρα και όπως γίνονται. Και είπατε πριν, έχουμε άλλους τρεις μήνες. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν έχουμε άλλες τρεις μήνες. Μπορεί να έχουμε και πέντε μήνες από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Γιατί πολλές φωτιές έχουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, είναι περισσότεροι μήνες.
1: Δεν έχουμε τρεις μήνες, έχουμε πέντε και το έχουμε πει και όταν ήμασταν εποχικοί πυροσβέστες. Ναι. Οι ανάγκες δεν είναι εποχικές για την πυροσβεστική. Οι ανάγκες είναι όλο το χρόνο για την πυροσβεστική.
0: Σωστό, σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ ανέφερα το καλοκαίρι γιατί υπάρχει περισσότερος κίνδυνος.
1: Που είναι σε έξαρση, καταλαβαίνω τι εννοείται. Αλλά οι ανάγκες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι εποχικές. Είναι όλο το χρόνο. Και βεβαίως, σας επαναλαμβάνω, έχουμε κρούσει τον κόσμο του κινδύνου πάρα πολλές φορές. Τώρα τα αποτελέσματα που σας προανέφερα και πριν, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγικά η διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού. Κάτι προσωπική μου άποψη και αν θέλετε βγάλετε κι άλλους.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Για να ενημερώσουμε για το κρατήριο, περίπου 10.000 λίτρα παίρνει το ελικόπτερο από ό,τι μου στέλνουν τώρα. Ενώ αυτό το ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος έπαιρνε 15 τόνους. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Τι συγκρίνουμε τώρα, και οι κροτές μας καταλαβαίνουν και όλοι μας καταλαβαίνουν. Είναι απλά μαθηματικά.
0: Είναι απλά μαθηματικά, έτσι. Γιατί είναι αλλιώς να ρίχνεις 15.

0: 5 τόνους νερό σε ένα σημείο και αλλιώς να ρίχνεις 10.000 λίτρα.
1: Βεβαίως. Στα δυτικά μέσα. Και είναι διαφορετικά, είναι τελείως διαφορετικά, να ξέρετε κύριε Σερέτη, σε ένα περιπολικό όχημα να είναι τρεις άνθρωποι, ένας οδηγός και δύο μάχημοι. Και είναι τελείως διαφορετικά να είναι ένας μάχημος και ένας οδηγός. Ξέρετε γιατί κύριε Σερέτη? Γιατί όταν σταματάει το όχημα, ο οδηγός είναι πάνω στο όχημα. Οι δύο μάχημοι μπροστά στις φόγες παλεύουν καλύτερα και βοηθούνται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
1: Με την έλλειψη προσωπικού βγαίνουν περιπολικά με έναν οδηγό και έναν μάχημο. Το περιπολικό, αν έχει δύο μάχημους και έναν οδηγό, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι 100% πιο έτοιμο πόλεμο.
0: Επίσης, ξέρετε κάτι, μου έκανε εντύπωση γιατί ακούγαμε τόσα χρόνια κάποια ηχητικά από την υπόθεση στο Μάτι. Και θέλω να σας το ρωτήσω και αυτό. Και ακούγαμε ένα συγκεκριμένο πυροσβέστη, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έγραφε μια αναφορά. Και σε κάποια φάση ανέφερε κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, κύριε Κύρκο. Ανέφερε ότι θυμάσαι τότε στην Ηλία που δεν δίναμε πτυτικά μέσα στον τάδε για να μπορέσει να πέσει από τη θέση του. Και πεζόντουσαν δηλαδή κάτι παιχνιδάκια. Συγγνώμη τώρα που σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Κάτι παιχνιδάκια για το πώς θα δώσουμε σε κάποιον κάποια και δεν θα του τα δώσουμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι για το ποιος θα πέσει και θα γίνει πρόεδρος ή θα πάρει την καρδιά. Τώρα τι αυτά, γίνεται να παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές?
1: Καταλαβαίνω ότι λέτε, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη συζήτηση. Εγώ ένα μόνο θα ήθελα να πω και το επαναλαμβάνω, ειδικά για τους αξιωματικούς. Όλοι ορκίζονται, ξέρουν που ορκίζονται και κατ' εμέ, κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα τους κράτους πρέπει να σέβονται τον όρκο που δίνουν. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω, τα είχα παρακολουθήσει και εγώ τότε εκείνη τα χρόνια. Δεν μπορώ να εκφέρω προσωπική άποψη, αλλά σας λέω, πρέπει να σέβονται όλοι τον όρκο που φέρουν προς το έθνος και στους πολίτες. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Ναι. Και αυτά τα απομονωμένα περιστατικά.
0: Έκανα ένα λάθος, συγγνώμη, και με διορθώσανε. Δεν γράφουν 10.000. 1.000 λίτρα, συγγνώμη, 1.000 λίτρα. Όχι 10.000 λίτρα. 1.000 λίτρα το ελικόπτερο. Μπερδεύτηκα εγώ, 1.000, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως το διάβασα γρήγορα, λάθος έκανα. 1.000 λίτρα, 1.000 λίτρα. Όχι 10.000. Δηλαδή ακόμα λιγότερο νερό από ό,τι είπα εγώ. Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι ακόμα, κύριε Κύρκο, και να κλείσουμε
1: ναι,
0: με αυτό.
1: Ναι, κύριε Σερέτη. Ναι, βεβαίως.
0: Εγώ έχω ένα όραμα. Και βλέπω ότι αυτό το όραμα είναι υλοποιήσιμο. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει χρήμα. Και όσο και αν λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν γίνεται να υπάρχουν λεφτά για δημόσια έργα, για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά πάρκα, για να μην υπάρχουν λεφτά για πυροσβεστική. Και σας ρωτάω εγώ, θεωρείτε ότι είναι υλοποιήσιμο αυτό που θα σας περιγράψω τώρα και θα μου απαντήσετε στη συνέχεια? Να αγοράσουμε νέο στόλο σκαφών που θα μπορούν να παίρνουν περισσότερο νερό για να μπορούν να βοηθάνε στην κατάσβεση. Να πάρουμε νέο εξοπλισμό και να χρησιμοποιούμε τα ντρόουν για να μπορέσουμε να κάνουμε ζώνες και να καταπολεμούμε με αυτόν τον τρόπο τις πυρκαγιές. Να υπάρξει σχέδιο και οργάνωση για να δημιουργηθούν νέα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας να υπάρχει οργάνωση για να μπορούν να σχηματίζονται αντιπυρικές ζώνες και να ξέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το όραμα. Μπορεί να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, πιστεύετε?
1: Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά που αναφέρατε, καταρχήν έχουν δοθεί και ευρωπαϊκά κονδύλια με προηγούμενα προγράμματα για την πυρόσβεση. Αυτά όλα που αναφέρατε, αν δεν βγάλετε την προσωπική μου άποψη και οποιονδήποτε νοήμων άνθρωπο, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί χθες. Να μην συζητάμε τώρα ένας πρώην εποχικός και ένας δημοσιογράφος αυτό που αναφέρεται στο όραμα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Αυτά θα έπρεπε να είχε λυθεί χθες. Χθες θα έπρεπε να είχε λυθεί αυτό, κύριε Σερέτη.
0: Έτσι όμως θα ήμασταν προετοιμασμένοι.
1: Βεβαίως. Και δεν θα συζητούσαμε τώρα αυτά. Θα γινόμασταν ακόμη καλύτεροι. Γιατί η μάχη δεν σταματάει ποτέ, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Έτσι,
1: ούτε η εκπαίδευση σταματάει ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κύρκο.
1: Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα. Γιατί ξέρετε, πολλοί δεν θέλουν να μας βγάλουν, να μην ακουστούμε ότι απολύσαμε εποχικούς πυροσβέστες. Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμβεί. Οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες μας, οι πρώην συνάδελφοί μας και όσοι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή 2.500. Δίνουν μάχες κάθε μέρα στο πυροσβεστικό σώμα οι υποχικοί μας πυροσβέστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερέντη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε και σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά για αυτό το έργο που πραγματικά κάνετε και είστε πρώτοι πάντα και προσπαθείτε να βοηθήσετε όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, κύριε Σερέντη.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, κύριε Σερέντη. Γεια σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο, πρώην εθελοντής, πρώην εποχιακός πυροσβέστης. Τι να πω, εγώ πιστεύω ότι οι λεφτά υπάρχουν για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα που χρειάζονται. Απλά έχουμε μπλέξει με τροκτικά, πολιτικά τροκτικά, τα οποία κοιτάνε να αρπάξουν το χρήμα που συλλέγει ο ελληνικός λαός.

Λυπάμαι. Γιατί χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, αν θέλετε να το πούμε και αυτό. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πέρα από τις οικογένειες, πέρα από τους ανθρώπους που γνωρίζανε αυτά τα άτομα, αυτούς τους ανθρώπους, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται, φίλοι μου. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Και αυτό δείχνει το ότι ο Έλληνας δεν έχει ενσυναίσθηση, το ότι ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει. Έχει γίνει αναίσθητος. Όπως εξοπλισμός πρέπει να χορηγηθεί και στους εθελοντές. Βέβαια. Και όποιος μπορεί και διαθέτει χρήματα, καλό θα ήταν να έχει μια μάσκα. Καλό θα ήταν να είναι και αυτός έτοιμος να έχει πυροσβεστήρες. Αν μπορεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Κυρκός, να έχουμε πυροσβεστήρες. Όχι έναν, έτσι για μόστρα. Σε κάθε γωνία από ένα πυροσβεστήρα. Ο πυροσβεστήρας με ένα τσαφ τελειώνει. Δεν έχει μέσα σκόνη για 10 χρόνια. Να έχεις κάτι στα χέρια σου το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Πέρα από το λάστιχο. Γιατί είδες τι είπε η κυρία στα ηχητικά. Λιώσανε τα λάστιχα με τη βρύση. Τι θα κάνει μόνο με τη βρύση. Για να μην θυμηθώ το ότι όταν οι πυροσβέστες απαιτούσαν πράγματα, τους δέρναν οι ματατζίδες. Πρόσφατα έγινε αυτό. Που κατέβηκαν οι πυροσβέστες να διαμαρτυρηθούν και τους έδιραν οι ματατζίδες. Όπως φυσικά δίραν και υγειονομικούς και συνταξιούχους και όποιον άλλον μπορείτε να φανταστείτε. Και τους νέους, όσους διαμαρτύρονται. Για μένα οι δυνάμεις καταστολής δεν θα έπρεπε να φοράνε εθνόσημο. Γιατί δένουν μόνο τους Έλληνες πολίτες και δένουν μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι απαιτούνε. Δεν τους έχω δει να δένουνε καμιά φορά κάποιους άλλους. Πραγματικά δεν τους έχω δει και το θέμα είναι ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι νόμιμο να δέρνουν. Κανονικά όποιος σηκώνει τον κλόπ, την ασπίδα και χτυπάει έναν Έλληνα ή χτυπάει έναν πολίτη αυτής της χώρας, θα πρέπει να καταδικάζεται. Δεν έχει δώσει κανένας το εντάξει το να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δέρνουν. Ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Απαγορεύεται. Το θέμα είναι ότι ποιος θα τους καταδικάσει, οι συνάδελφοί τους? Εδώ σταματάνε αστυνομικό ο οποίος έχει πιει 10 ουίσκια, δεν μπορεί να οδηγήσει, δεν βλέπει μπροστά του, δεν μιλάει καν, νιαουρίζει και τους λέει ότι είναι αστυνομικός και τον αφήνουν να φύγει. Εγώ γνωρίζω πρόσωπο το οποίο πίνει ουίσκια, έπινε βασικά ουίσκια, αστυνομικός ήτανε, δεν μιλούσε, νιαούριζε, τον σταματούσαν στα μπλόκα άλλοι αστυνομικοί, τους έλεγε είμαι συνάδελφος και τον αφήνανε να φύγει. Κολέγκα. Και ξέρετε, αυτοί όλοι οι απόστρατοι αστυνομικοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη πάνε και μπαίνουν σε θέση στο Δήμο και στην πολιτική. Παίρνουν καλά-καλά τη σύνταξη από τον ελληνικό λαό και μετά τη βλέπουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, σύμβουλοι και πάει λέγοντας. Έτσι είναι. Και παίρνουν και το μισθουλάκο από την αστυνομία, παίρνουν και το μισθουλάκο από το Δήμο και αραχτεί και λάει. Και σας λένε θα σώσουμε τον κόσμο. Και χειροκροτάει ο κόσμος και χαίρεται ο κόσμος. Και στα πανηγύρια τους έχετε και επίσημους. Τους έχετε και καρέκλα μπροστά. Μετά φταίω εγώ που σας λέω ότι είστε χαϊβάνια. Δηλαδή, τους πληρώνουμε, βγάζουνε γούστα, έχουνε τα κονέ, δεν τους μαζεύει κανένας, τους έχουμε και πρώτη καρέκλα στα πανηγύρια. Ρε Παναγία, μα έχουμε μπλέξει! Και πάνε κάποιοι και βγαίνουν και φωτογραφίες και χαίρονται! Και τρελαίνομαι, μετά μου γυρνάει το μάτι και με λέτε ψυχάκια! Εγώ είμαι ψυχάκιας ή εσείς είστε ανίκητοι, για να μην πω ηλίθιοι. Φοπ
Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς δεν τον ακούσαμε, πρέπει να το πω. Ήτανε να βγούμε την Παρασκευή 2 και 4, αλλά δυστυχώς ήμουνα στο δικαστήριο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Φίλοι είμαστε χρόνια. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους σε αυτό το ραδιόφωνο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο Δημήτρης ο Τραπεζικός, ο οποίος όχι απλά έχει αποκαλύψει πράγματα, όχι απλά κάθε φορά που βγαίνει πάει κόκαλα, είναι πλήρως ενημερωμένος για όλα και έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη. Και είναι ένα από τα βασικά μέλη του Focus FM 103,6, ο οποίος τόσα χρόνια αγωνίζεται. Και του βγάζω το καπέλο. Αλλά δυστυχώς είχα δικαστήριο. Σήμερα όμως τρίτη ώρα θα είναι παρέα με εμάς, να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε και φυσικά να τον απολαύσετε κι εσείς μαζί με εμάς. Λοιπόν, το τραγουδάκι που θα βάλω είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη, σε όλους αυτούς τους πιλότους οι οποίοι βρίσκουν το θάρρος, την ψυχολογία και την αντοχή μέσα τους για να ανέβουν σε αυτά τα σαπάκια του 74 και να πάνε να σβήσουν τις φωτιές, οι οποίοι είναι ήρωες. Το λέω, είναι ήρωες, καθημερινοί ήρωες. Το τραγούδι αυτό ξεκινάει με ένα στίχο. Πετούν γεράκια από τις φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα. Ανατριχιαστικό τραγούδι. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δώσ' το. Τσιτώστε το. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους καθημερινούς ήρωες εκεί πέρα έξω. Τρομερός στίχος.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Διακόπη σήμερα η δίκη για το εθνικό έγκλημα των Τεμπών, καθώς ένας από τους κατηγορούμενους εξέφρασε την επιθυμία του για διορισμό δικηγόρου. Σοβαρή ένταση και ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών είναι αυτά που σημειώθηκαν στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών σήμερα, όταν η διαδικασία διακόπηκε επί δύο ώρες εν αναμονή της παρουσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, γεγονός που προκάλεσε μάλιστα τη δικαιολογημένη έκρηξη συγγενή θύματος για έλλειψη σεβασμού. Η δικαστική αίθουσα μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρής λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των συνηγόρων. Η πρόεδρος της έδρας πάντως διέκοψε τη συνεδρίαση για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου προκειμένου να διοριστεί αυτεπάγγελτα δικηγόρος σε κατηγορούμενο που δήλωσε οικονομική αδυναμία. Σύμφωνα με γνωστή ενημερωτική σελίδα, πολιτική αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος έχει προχωρήσει στην απόκτηση ακινήτου μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού που διενήργησε διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμού ξένου φαν. Σύμφωνα με την αποκάλυψη, πρόκειται για τη Μαρία Καριστιανού, η οποία μέσω της εταιρείας Whereabout Travels, στην οποία κατέχει το 50%, αγόρασε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 30.457 ευρώ για τουριστική εκμετάλλευση. Η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, όπου η ίδια καταγγέλλει τη δράση των φανς και υπόσχεται προστασία των αδύναμων δανειοληπτών. Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή πολιτική και ηθική ανακολουθία, η οποία αποδομεί το προφίλ που καλλιεργούσε, η παραίτησή της από την πολιτική προβάλλει πλέον ως η μόνη αυτονόητη και αξιοπρεπής επιλογή. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Ο γιος του πολιτικού τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, σε κυκλοφοριακό κομφούζιο βρίσκονται αυτή την ώρα οι κυριότερες οδικές αρτηρίες της Αττικής. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως και τις Αχαρνές. Παράλληλα, τεράστιες καθυστερήσεις καταγράφονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς την Κόρινθο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρου Φυλής, καθώς και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμίας. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην επίσης Διευθύντριας Αθανασίας Ερέπα. Ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή τους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά τη συγκάλυψη μιας αποκριμένης εκθέσης ελέγχου του 2020 που αποκάλυπτε το όργιο απάτης με εικονικά βοσκοτόπια και το εθνικό απόθεμα, την οποία ο Μελάς αρνήθηκε να στείλει στη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος τότε μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι κατέστρεψε το σχετικό φάκελο. Σοκ και ανίποτη θλίψη προκαλούν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στη Λύτη Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 12χρονο παιδί της οικογένειας εντοπίστηκε απανθρακωμένο μέσα σε ντουλάπι του σπιτιού, όπου εκτιμάται ότι κατέφυγε έντρομο για να σωθεί από τις φλόγες. Ο 66χρονος πατέρας του βρέθηκε νεκρός στην αυλή στην προσπάθειά του να σώσει το οίκημα. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, έχοντας υποδείξει στους διασώστες νωρίτερα ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί εκεί πέρα. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούσαν να προσεγγίσουν έγκαιρα το οίκημα λόγω της τρομακτικής έντασης του πύρινου μετόπου στο σημείο. Τραγωδία με τουλάχιστον 5 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σημειώθηκε στην Αμβρέσα του Βελγίου μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόρροφο συγκρότημα κατοικιών όπου διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι βορειάδες πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο πρόκειται να σκαρφαλώσει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλω, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
2: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
3: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
4: Έχετε μυστικό στο βράδυ κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας κύριε Χατζηδάκη που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
5: Κυρία Κατσούλη.
4: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη, είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα.
1: Δε.
0: Μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Δώρα, έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρε λίγο το Δημήτρη αν μπορείς. Είχαμε ένα πρόβλημα. Ξαναπάρε και στείλε τη γραμμή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση. Ο τραπεζικός λέει: ο αγαπημένος μου καλεσμένος σας. Θα ήθελα να του σφίξω το χέρι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Οι νόμοι που φτιάχνει μια κυβέρνηση είναι και αυτή η μία ενέργεια τρομοκρατικής επίθεσης, λέει, εκ των πραγμάτων, αφού μη έχοντας κάνει καλές μελέτες και να αγοράζει φυσικά τα ανάλογα μέσα, να υπάρχουν θανατηφόρες συνέπειες. Δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή. Είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον κύριο Νίκταρη, ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται για τις ζωές των σκυλιών και των γατιών παρά για τις ανθρώπινες ζωές. Φυσικά δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι. Αλλά δεν γίνεται να τον παίρνεις τον άλλον, τον βάζεις αυτόφορο, να τον κλείνεις 20 χρόνια φυλακή για ένα σκύλο, για μια γάτα, μεταφορικά μιλώντας έτσι και λίγο υπερβάλλω, και για την ανθρώπινη ζωή να μην μπαίνει κανένας μέσα. Βλέπε Τέμπη. Λοιπόν, επίσης ο ήχος, λέει, της ποντιακής λύρας εκτοξεύει τα συναισθήματά μου, μου λέει. Είτε με χαρά είτε με λύπη. Ναι, ναι, γενικά η λύρα όταν ακούγεται κάτι αλλάζει μέσα σου. Μας άκουσε η Δώρα, δώστε μου μια λεπτό.

0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα μέχρι να συνδέσει τη γραμμή. Γεια σου αδερφέ Γρηγόρη, λέει από Σάντο Ντομίνικο. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου ρε Αντώνη. Μόνο τα πυροσβεστικά Ericsson, λέει, παίρνουν 10.000 λίτρα νερό στην Ελλάδα και αυτά είναι λίγα. Περιμένουμε να ακούσουμε, λέει, το Δημήτρη. Πού είναι η σφυρίχτρα? Η σφυρίχτρα είναι μέσα, άστη σφυρίχτρα. Γρηγόρη, πάλι καλά, λέει, που ήταν και η λίμνη Βόλβη κοντά στην περιοχή, γιατί αλλιώς θα είχαν κατακαεί. Συμφωνώ απόλυτα. Και από τη λίμνη του Ρεοκάστρου πέρανε νερό και από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Σκέψου να είσαι σε καμιά περιοχή που δεν έχει κοντά νερό. Πω, πω, ό,τι χειρότερο. Γιατί κάνανε σκέψου περίπου 15-20 λεπτά να έρθουνε όλα αυτά τα αεροπλανάκια και τα ελικόπτερα με το νερό. Άμα δεν έχει κοντά και λιμάνι, λίμνη ή οτιδήποτε άλλο, πόση ώρα θα κάνουν να έρθουν. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, στον Δήμο.
0: Ναι, μα η Δώρα μου τον δίνει. Άντε, δώσ' τον, αρε Δώρα. Μας ακούει?
2: Ναι, ακούω.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, μπλοκάρισε κάποια στιγμή το τηλέφωνο και έπαθε μπλοκή, αλλά τώρα ξεμπλοκάρε.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Εσύ θα μου πεις πώς είσαι και τι έγινε με τη δίκη.
0: Πήραμε αναβολή, γιατί δυστυχώς δεν εμφανίστηκε ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Την έκανε ζούλα κατσίκα. Εσύ πες μου τα νέα σου, έχω να τα πούμε μια εβδομάδα. Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα.
2: Καλά. Καλά. Και επειδή άκουσα την πρώτη σου θεματολογία τις δύο πρώτες ώρες, λέω να μιλήσουμε για πυρκαγιές και να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε στους ακροατές μας τι έγινε στο μάτι ακριβώς, τι ακριβώς έγινε στο μάτι, με λεπτομέρειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ σε καμιά εκπομπή.
0: Ευχαρίστως να τις ακούσουμε.
2: Πρόσεξε, η φωτιά στο μάτι μπήκε 23 Ιουλίου του 2018. Πριν 2,5 μήνες, στις 8 Μαΐου 2018, στη θέση Πύριζα της Πεντέλης, γίνεται άσκηση πυροσβεστών με την ονομασία Διαπυρός 2018. Η περιοχή Πύριζα είναι η ιδανική προσομοίωση του νέου Βουτσά που ξεκίνησε φωτιά στο μάτι. Το σενάριο της άσκησης αναφέρει ότι επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, θυελώδης άνδεμοι και το έδαφος είναι τραχή και δύσβατο. Την άσκηση παρακολουθούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Γραμματέας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπίλης και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Περζούδης. Στην άσκηση αυτή που έγινε πριν 2,5 μήνες χρησιμοποιούνται drones, πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Καναντέρ, ελικόπτερα Super Puma, σκαπτικά μηχανήματα, πυροσβεστικά οχήματα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δασοπυροσβέστες και γενικά όσοι εμπλέκονται σε μια μεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά. Η άσκηση αυτή πετυχαίνει απολύτως. Όλα αυτά τα μέσα δεν σηκώθηκαν στο μάτι. Θα καταλάβεις μετά. Την ίδια εποχή, δηλαδή το Μάιο του 2018, στους Δήμους Δραφίνα και Επικερμίου εκπονείται ένα σχέδιο εκένωσης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στο Νέο Βουτσά. Διόνι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία Κυριακή και Σκουφέικα, δηλαδή στο μάτι. Το σχέδιο είναι πληρέστατο και αναλυτικό και προβλέπει ασφαλή απομάκρυνση όλων των παρευρισκομένων στους πιο πάνω χώρους πριν φτάσει η πυρκαγιά. Το σχέδιο προβλέπει συστηματικές συγκεντρώσεις σε ορισμένα ανοιχτά σημεία όλων όσων βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή του ματιού και ασφαλή απομάκρυνσή τους με μέσα μαζικής μεταφοράς του στρατού, του Δήμου και ιδιωτικά. Έχουν καθοριστεί διαδρομές που δεν μπλοκάρουν από κίνηση αυτοκινήτων. Ο χρόνος εκένωσης στο σχέδιο είναι 13 έως 21 λεπτά της ώρας. Αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο που είχε εκπονηθεί 2,5 μήνες πριν, δεν θα πάθαινε κανείς τίποτα. Αλλά δεν εφαρμόστηκε, όπως δεν εφαρμόστηκε και η άσκηση Διαπυρός 2018. Πάμε λοιπόν στο μάτι. Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, εντελώς ξαφνικά ανάβουν 14 φωτιές στην περιοχή της Κινέτας. Τις καταγράφουν 5 δορυφόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος μέχρι και το δορυφόρο Five Management System της NASA. Οι πέντε δορυφόροι παρουσιάζουν τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, η οποία ξεσπά στις 12 το μεσημέρι στην Κινέτα. Μέχρι τις 12.30 έχουν ξεσπάσει 14 φωτιές. Πρόσεξε, όσοι ακροατές μας ακούνε και πατήσουν δορυφορική ανάλυση της φωτιάς θα το βρούνε. Και όπως και όσοι ακροατές πατήσουν διαπυρός 2018 άσκηση θα βρούνε την άσκηση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές είναι χωρισμένες γεωμετρικά σε 4 παράλληλες ευθείες. Στην πρώτη παράλληλη βρίσκεται που βρίσκεται πιο κοντά στην εθνική οδού Αθηνών Κορίνθου, ξεσπούν δύο πυρκαγιές. Στη δεύτερη παράλληλη ξεσπούν τρίτη περιοχές όσο ανεβαίνουμε στο βουνό. Στην τρίτη παράλληλη ξεσπούν 4 πυρκαγιές και στον τέταρτο παράλληλο ξεσπούν 5 πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές κάθε παραλλήλου έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 χιλιόμετρο. Καλύπτουν μια περιοχή 4,5 χιλιόμετρα μήκος και 3 χιλιόμετρα πλάτος. Στην πυροσβεστική σημαίνει συναγερμός και ένα στόλος από πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες πέφτουν στο σημείο των πυρκαγιών. Γιατί πολύ κοντά βρίσκεται η Motor Oil των Βαρδινογιάννηδων. Αυτή ήτανε μια φωτιά αντιπερισπασμού που έγινε στην Κινέτα 12 με 12.30 το μεσημέρι και πήγε το μισό πυροσβεστικό σώμα εκεί. Πιθανόν οι φωτιές να είναι αντιπερισπασμού στις 16, τις 5 παρα 3, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ξεσπά πυρκαγιά στα σύνορα Πεντέλης και Καλλιτεχνητούπολης στη Ραφίνα. Σύμφωνα με τη δορυφορική ανάλυση των 5 δορυφόρων, οι πυρκαγιές δεν είναι μία, είναι δύο. Η μία σε απόσταση 150 μέτρα από την άλλη. Στην περιοχή επικρατούν θυελώδες άνεμοι, όπως το σενάριο της άσκησης, με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελώδεις άνεμοι αποκλείουν σε μεγάλο ποσοστό την τυχαία πυρκαγιά από κάτοικο που θέλει να κάψει ξύλα ή χόρτα. Κανένας δεν μπορεί να ανάψει φωτιά όταν στέκεται όρθιος με δυσκολία σε ανέμους 120 χιλιόμετρων την ώρα. Τα δύο σημεία που ανάβουν ταυτόχρονα, το ένα είναι 150 μέτρα από την άλλη, όπως δείχνει δορυφορική ανάλυση. Άμα πατήσετε δορυφορική ανάλυση θα τα βρείτε. Η φωτιά απλώνεται γρήγορα προς την παραλία και στις 6 φτάνει στη λεωφόρο Μαραθώνα. Περνάει απέναντι κατακαίγοντας ό,τι βρίσκει στο διάβα της. Επικρατεί πανικός και πεθαίνουν 103 συνάνθρωποι μας με φρικτό τρόπο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα της άσκησης διαπυρός 18 αλλά και το σχέδιο εκένωσης της περιοχής. Αμέλεια, ηλικιότητα ή κάποιοι έδωσαν εντολή. Κάθε απάντηση είναι δεκτή. Την επόμενη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη δίνει συνέντευξη τύπου και παρουσιάζει σε φωτογραφία ένα έβριμα που παραμπέμπει σε πρισμό. Το έβριμα τις επόμενες μέρες εξαφανίστηκε τόσο από τις επίσημες δηλώσεις όσο και από τα ΜΜΕ. Στην περιοχή που κάει και το μάτι υπάρχουν κατασκηνώσεις. Στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν 620 παιδιά. Ο τηλεοπτικός σταθμός Star κάνει ρεπορτάζ με την αποχώρηση των παιδιών με τάξη από την κατασκήνωση. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι τα παιδιά άρχισαν να αποχωρούν γύρω στις 5. Όμως το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Πεντέλης λένε ότι ξέσπασε στις 5 παρα 3 και τα πρώτα οχήματα έφτασαν στις 17 και 23. Δηλαδή τα παιδιά συγκεντρώθηκαν πριν οι υπεύθυνοι εκτιμήσουν την πυρκαγιά και φύγανε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε είναι χιλιόμετρα μακριά. Πώς ήξεραν στην κατασκήνωση ότι θα έφτανε στην κατασκήνωση? Το ίδιο περίπου συμβαίνει στην παρακείμενη κατασκήνωση των ενόπλων δυνάμεων. 1.200 περίπου άτομα που φιλοξενούνται αποχωρούν με ασφάλεια και απόλυτη τάξη, ξέροντας ότι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει χιλιόμετρα μακριά θα έφτανε στην κατασκήνωση. Και όντως αυτό έγινε, αφού κάηκαν από την κατασκήνωση περίπου 10 καταλύματα. Ο στρατός δεν παρεμβαίνει. Το υπουργός, ο Πάνος Καμένος, που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνει δύο περίεργες δηλώσεις. Για την πυρκαγιά φταίνε οι κάτοικοι που έχουν χτίσει αυθαίρετα. Δηλαδή αποκλείει εκ των προτέρων την περίπτωση εμπρισμού και δίνει κατεύθυνση στις έρευνες που θα ακολουθήσουν. Και κάνει και τη δεύτερη τρομακτική δήλωση: ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγορεύει στον ελληνικό στρατό να παρέμβει ώστε να σώσει διαξηρά στους ανθρώπους που κινδυνεύουν σε μια άκτακτη κατάσταση. Το ΝΑΤΟ έχει επέμβει και στα Τέμπη. Όταν έγινε σύγκρουση των Τεμπών, ήταν κοντά στην περιοχή του ΝΑΤΟ και πάλι στο ΝΑΤΟ παρενέβη. Όλος περιέργως, κανένας δεν αναφέρει τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς. Η πυροσβεστική μάλιστα δηλώνει ότι οι 14 πυρκαγιές της Κινέτας, στις 14 πυρκαγιές της Κινέτας δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπρισμού. Αλλά δεν μας αναφέρει τον τρόπο που άναψαν διαδοχικά οι 14 πυρκαγιές. Προφανώς πρόκειται για θαύμα. Σε μισή ώρα, σε 4 ευθείες γραμμές, που όπως θα δεις παρακάτω, άναψαν 14 φωτιές. Και η πυροσβεστική λέει ότι δεν έχουμε στοιχεία εμπρισμού. Μπορεί να ήταν όμως ντρόνς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξαναχτυπάει πάλι ο Πάνος Καμένος για να δεις τι αστεί είναι και δηλώνει ότι όλα τα αυθαίρετα θα καταδαφιστούν. Δηλαδή το ΜΟΛ, για το οποίο υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2004, το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη, και τα τεράστια ξενοδοχεία που έχουν καταπατήσει όλες τις ελληνικές παραλίες και τα δάση και στα σπίτια των πολιτικών, των επιχειρηματικών και των καλλιτεχνών που βρίσκονται σε δάση και κλείνουν τις παραλίες, θα καταδαφιστούν. Έτσι είπε ο Πάνος Καμένος, όλα τα αυθαίρετα θα καταδαφιστούν. Ήταν μια πολύ γελία δήλωση, γιατί το ΜΟΛ εκείνη την εποχή είχε πάρθει απόφαση ότι ήταν το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ελλάδα που χτιζότανε. Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2017 ξέσπασε πυρκαγιά στην Αύπακτο και το καλοκαίρι του 2018 στο ίδιο σημείο είχαν ξεφυτρώσει ανεμογεννήτριες. Θα καταδαμιστούν μόνο τα καμένα, ώστε οι μικροδιοκτήτες να πουλήσουν τις περιουσίες τους για ένα κομμάτι ψωμί σε εγχώριους και ξένους επενδυτές, και οι 103 νεκροί θα ξεχαστούν. Πολύ απλά, είναι πάρα πολύ απλό, αφού τα γεγονότα έχουν καταγραφεί με λεπτομέρειες στους 5 δορυφόρους, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και φυσικά το κυρίαρχο. Οι πυρκαγιές ήταν προσχεδιασμένος εμπρισμός και κάποιοι ήξεραν ότι θα συμβούν, άρα είναι δολοφονία εν ψυχρό για 103 ανθρώπους ή τυχαία πυρκαγιά στην οποία όλα τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Οι κύριοι δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση θα αποκαλύψουν ή θα συγκαλύψουν γιατί δεν ζήτησαν τα αρχεία από τους 5 δορυφόρους που κατέγραψαν την πυρκαγιά στο μάτι να δούνε πώς μπήκε η πυρκαγιά. Γιατί ήταν 2 πυρκαγιές, η μία 150 μέτρα από την άλλη. Ο Αντένα και ο Παπαχελάς βγάζουν ένα φιλμάκι για πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο μάτι. Δηλαδή είναι μια χαμηλή περιοχή, με χαμηλή βράστηση περιοχή, και ξαφνικά στη μία άκρη της οθόνης πετάγεται μία πυρκαγιά και χωρίς να γίνει τίποτα στην άλλη άκρη της οθόνης πετάγεται και δεύτερη πυρκαγιά. Δηλαδή, όπως δείχνει η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, 2 πυρκαγιές. Αυτό έγινε για πολλούς λόγους. Και πρόσεξε να δεις, μετά το μάτι και για κάποιο χρονικό διάστημα γινόντουσαν έρευνες οι οποίες έδειξαν αμέλεια και ασυνεννοησίας των αρχών για να σβήσουν τη φωτιά. Όλα αυτά όμως είναι μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Κανένας δεν μας έχει πει πώς άρχισε η πυρκαγιά, δηλαδή τι έγινε πριν. Γιατί δεν παίρνουν τις δορυφορικές αναλύσεις, τα στικάκια, τα αρχεία των δορυφόρων και ειδικά από τον Κοπέρνικο, από τον Κοπέρνικου System, ο οποίος έχει δηλώσει ότι εμείς είμαστε στη διάθεση των αρχών της Ελλάδος να στείλουμε τα αρχεία μας για να δουν πώς μπήκαν οι φωτιές στο μάτι. Ούτε οι δικαστές, ούτε οι αστυνομικοί πήραν τα αρχεία. Έτσι. Γιατί όταν έχουν καταγράψει 5 δορυφόροι και όχι ένας, έχουν καταγράψει πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά. Εμάς μας ενδιαφέρει το πριν. Δεν μας ενδιαφέρει όταν γίνεται ένας φόνος, μας ενδιαφέρει πόσο δορυφόρος πυροβόλησε το θύμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε μετά με τις έρευνες των αρχών και αν μπερδευτήκαν οι αρχές και κάτι τέτοια. Αυτό ήταν ένας αντιπερισπασμός που έκανε η τότε κυβέρνηση. Έτσι. Στην Ελλάδα, πρόσεξε τώρα, τι γίνεται. Τον Αύγουστο του 2021, μετά από 3 χρόνια, μπήκανε 584 φωτιές σε 8 ημέρες. Γιατί όμως πυρπολήθηκε η Ελλάδα? Οι λόγοι είναι δύο. Ο έλεγχος της ενέργειας, να σου πω κάτι. Μια παρένθεση. Που κάει και η Εύβοια, όπως θα δεις με τις 584 φωτιές, κάει και η Εύβοια, θα φτιαχτούν data centers. Άρα σε κάθε πυρκαγιά το αποτέλεσμα είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και στο Μάτι.
0: Μελλοντική.
2: Στο Μάτι άλλαξε το ρυθμιστικό σχέδιο. Δηλαδή οι κάτοικοι παλιοί δεν μπορούν να παρεύουν και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, γιατί το 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας με εισηγήτρια της Ακελαροπούλου έχει πάρει μια απόφαση το 2012 ότι στις καμένες περιοχές μπορεί να μην αναδασωθούν αλλά να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Πρόσεξε, από το 12 η Σακελαροπούλου ήταν εισηγήτρια αυτής της ρύθμισης. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε και πρόεδρος της Ελλάδας. Γιατί εξυπηρετούσε τις πολυεθνικές. Ο έλεγχος λοιπόν της ενέργειας στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, στην Ελλάδα, στις περιοχές που κάηκαν θα φυτευτούν ανεμογεννήτριες, Έστω και αν γίνει αναδάσωση, λέει το ΣΤΕ, δηλαδή μέσα στα δέντρα είναι απίθανο να φυτευτούν ανεμογεννήτριες, πρέπει να κοπούν τα δέντρα γιατί δεν χωρά να περάσουν οι ανεμογεννήτριες μέσα από δάσος. Όμως οι περιοχές που κάηκαν έχουν και στρατηγικό ρηκτό πλούτο σε μεγάλες ποσότητες. Απαραίτητο πλούτο για την πράσινη ανάπτυξη που επιβάλλεται μέσω της κλιματικής αλλαγής. Ορυκτό πλούτο όπως το νικέλιο, κοβάλτιο, χαρκός υπάρχει άφθονο σε περιοχές όπως η Εύβοια, η μεγάλη πυρκαγιά έκαιγε 5 μέρες, η στερεά Ελλάδα και γότανε για 3 μέρες, η Μακεδονία και κυρίως η Καστοριά. Για τον ίδιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλαν την εξουσία τους στο Αφγανιστάν γιατί είχαν όλα αυτά τα μέταλλα στο υπέδαφος τους. Ενώ οι Αφγανοί, 12 εκατομμύρια Αφγανών, δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα θα έχουν ένα πιάτο φαΐ. Δηλαδή στις περιοχές που κάηκαν υπήρχε κρίσιμος ορυκτός πλούτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος με ένα υβριδικό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Σε ένα κόσμο που η ανθρώπινη ζωή είναι εμπόρευμα, μια ελίτ ανθρώπων για το κέρδος και την εξουσία μπορεί να κάνει τα χειρότερα εγκλήματα. Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε την αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με ένα τεχνητό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Καλοκαίρι στην Ελλάδα το 2021, στο τέλος Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, το κλίμα γίνεται ιδιαίτερα θερμό στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία σκαρφανώνει στους 40 περίπου βαθμούς και παραμένει εκεί για περίπου 10 μέρες. Εκείνες ακριβώς τις 10 μέρες ξεσπούν στην Ελλάδα εξεντελώς ξαφνικά και ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές 584 πυρκαγιές μέσα σε 10 μέρες, αυτό το διάστημα. Έτσι, εντελώς ξαφνικά. Φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή διαθέτει μερολόγιο και επιλέγει τις μέρες που θα βάλουν φωτιά σε ζωτικά παραγωγικά σημεία σε όλη τη σχεδόν την Ελλάδα. Το πλήθος των πυρκαγιών και η συγχρονισμένη εμφάνισή του τις ίδιες μέρες αποκλείουν το φυσικό φαινόμενο. Εκτός αν ο εμπισμός θεωρείται από τους ειδικούς που θα εκφράσουν την άποψή τους ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή θα ονομάσουν τον εμπρισμό ένα φυσικό φαινόμενο. 584 φωτιές σε 8 μέρες ταυτόχρονα. Εάν είναι σαν κάποιος να σκοτώνεται από πυροβολισμό και οι ειδικοί να λένε πέθανε από βαθιά γεράματα. Αυτό μας είπανε. Γι' αυτό ακριβώς ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Πλιώτας, εκδίδει την ακόλουθη εντολή. Και η οδηγία εντολή αναφέρει, κοίτα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε ένα γράμμα, μια επιστολή και αναφέρει προς τον εισαγγελέα εφετών Αθήνας, εποπτεύουσα αρχή διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, διευθυντή διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής, κοινοποίηση διευθυντή διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγρου, κύριο Λάμπρο, στο Φουλάκι. Και λέει λοιπόν ο Πλιώτας, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθιες της έντασης και έκτασης, που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες μέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας, σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, καθώς ο συγχρονισμός της εκδήλωσης δημιουργεί εύλογα υπόνοιες για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Ποιος λέει για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα? Ο Πλιώτας, που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και όχι μόνο για απλό τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελού συμπεριφοράς. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατά τα άρθρα 245, παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παράλληλα βεβαίως και ανεξάρτητα από το σχηματισμό των επιμέρους δικογραφών από τις δικαστικές αρχές και του ανακρατικού υπαλλήλου του πυροσβεστικού σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρισμού, να συγκεντρώσουν όλα τα κεντρικά στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρικό σχεδιασμό για ενιαία δράση εμπριστών μελών εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τι λέει ο εισαγγελέας του Συμβουλίου της Επικρατείας? Λέει ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από μέλη και εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τέλεση του ακουργήματος 187 παράγραφος 1, 2 προεδρικού διατάγματος, συγκρότηση και ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρισμού σε δάση και κοινών κακουργημάτων. Είναι αυτονόητο, λέει ο Πλιώτας, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε όλο το εύρος του ποινικού, το ποινικό και δικονομικό προστάσιο, άρση τηλεφωνικού απορρίτου, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, για να ελεχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορίας. Για την πρόοδο της προανάκρισης κατά το σχηματισμό της συναφούς ποινικής δικογραφίας, η εποπτεύουσα εισαγγελέας εφετών θα ενημερώνει τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πιώτα. Σε αυτή την οδηγία εντολή, αναφέρεται ευθέως ότι οι πιθανόν 584 ταυτόχρονες πυρκαγιές να είναι προϊόν εμπρισμού και μάλιστα από εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρίγου Πάγου θα θεωρηθεί συνωμοσιολόγος και ψεχασμένος, γιατί έδωσε μια σωστότατη εντολή που καταρρύπτει το μύθο της εμφάνισης πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής. Τα αστεία στοιχεία που προβάλλουν οι αρχές, όπως γκαζάκια, αχρησιμοποίητα βρέθηκαν τα περισσότερα, τα οποία δεν φέρουν ύφη φωτιά, μεγεθυντική φακή και τσιγάρα, είναι αδύνατο να προκαλέσουν

ότι οι φωτιές που άναψαν τον Αύγουστο του 2021 για την τραγωδία στη φωτιά στο Μάτι είναι υπόδικοι να δικαστούν 20 άτομα. Μεταξύ αυτών οι κύριοι Στέφανος Κολοκούρης, Χαράλα Μποσιώνης και Χρήστος Λαμπρής, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Ο υπόδικος κύριος Στέφανος Κολοκούρης ήταν το 2018 στην τραγωδία στο Μάτι αντιπύραρχος διοικητής της ΕΜΑΚ που ηγήθηκε της κατάσβεσης της φωτιάς. Παρόλο που ήταν υπόδικος για τη φωτιά στο Μάτι, πήρε συνέχεια 2 βαθμούς και έγινε αντιστράτηγος και στη συνέχεια αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ η δίκη για το Μάτι εκκρεμούσε. Ο κύριος Χαράλα Μποσδιχιώνης το 2018, που κατά τη διάρκεια της φωτιάς ήταν αντιπύραρχος διοικητής υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, έγινε υποστράτηγος το 2020. Στη συνέχεια πήγε στο αρχηγείο του σώματος ως κλαδάρχης σε ανώτατη θέση, παρότι και αυτός ήταν υπόδικος για τραγωδία στο Μάτι. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρής το 2018 αντιπύραρχος και εναέριος συντονιστής το βράδυ της τραγωδίας το Μάτι, το 2000 δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν όλα αυτά, προήχθησε υποστράτηγο και τοποθετήθηκε διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας. Στις τελευταίες κρίσεις του 2021 έγινε κλαδάρχης επιχειρήσεων. Ο ανακριτής που είχε αναλάβει την υπόθεση στο Μάτι, κύριος Θανάσης Μαρνέρης, είχε επιβάλει στον κύριο Λάμπρη μετά την απολογία του πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας όμως δεν έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή. Επίσης ο ανακριτής, ο κύριος Μαρνέρης, είχε προτείνει την κακουργηματική δίωξη των πιο πάνων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Όμως πάλι ο εισαγγελέας την έκανε πλημελιματική δίωξη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς ενώ οι τρεις αυτοί πυροσβέστες, οι ανώτατοι, ήταν υπόδικοι για την τραγωδία στο Μάτι, κρίθηκαν και πήραν μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, ο κύριος Κωνσταντίνης Τζουβάλας, αρχηγός της Ελλάς τότε το 2018, αποπέμφθηκε από την τότε κυβέρνηση μετά την τραγωδία στο Μάτι. Τελικά επανήλθε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτου. Ουδέποτε στην τραγωδία στο Μάτι έγινε έρευνα για οργανωμένο εμπρισμό από εγκληματική ομάδα. Έστω και αν στην Κινέτα άναψαν 14 διαδοχικά φωτιές σε ευθείες γραμμές σε μισή ώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.30, για τις οποίες η πυροσβεστική αποφάνθη ότι δεν βρέθηκε ίχνη εμπρισμού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θαύμα στη σύγχρονη Ελλάδα. Εκεί πρέπει να στηθεί ένα μνημείο θαύματος. Πώς 14 φωτιές άναψαν διαδοχικά σε μισή ώρα χωρίς να είναι εμπρισμός. Τώρα τα ίδια πρόσωπα ανέλαβαν την προσπάθεια για την κατάσβεση και την έρευνα των 584 πυρκαγιών. Τι σύμπτωση είναι αυτή? Όλα στην Ελλάδα ανάγονται σε σύμπτωση. Αν οι 584 πυρκαγιές είναι εμπρισμός, πολύ δύσκολα θα αποκαλυφθεί αλήθεια, γιατί κανένας οργανισμός, υπηρεσία ή ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να προγραμματίσει και να εκτελέσει τέτοιους μεγέθους καταστροφή, ούτε καν η τουρκική υπηρεσία ΜΙΤ. Αν είναι οργανωμένο σχέδιος, όπως έχει σοβαρές ενδείξεις ο κύριος Πιώτας, τότε αυτό προϋποθέτει μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτη του ανάγλυφου του εδάφους, ρύθμιση καιρικών συχνικών, ο καιρός μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ΧΑΡ, και εκτέλεση από εξαιρετικούς επαγγελματίες, ειδικευμένους σε διολιοφθορές ή φυσικές καταστροφές μέσω πυρκαγιών ή άλλων δίδεν φυσικών φαινομένων. Τις πυρκαγιές στην Ελλάδα κατέγραψε το σύστημα Κοπέρνικους, που κάνει γεωσκόπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανήκει στον οργανισμό Forest Fire Information System. Ο δορυφόρος 21, το Monitor 2. Άραγε στη δίκη που έγινε στο Μάτι δεν ζητήσαν οι δικαστές τα αρχεία των 5 δορυφόρων που κατέγραψαν τη φωτιά στο Μάτι, που ήταν το κρίσιμο

0: στοιχείο εκείνης της φωτιάς. Τι να πω. Όμως εκτός από την Ελλάδα, ταυτόχρονα άρχισαν να εμφανίζονται πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε και ο κορονοϊός ξαφνικά σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμφανίστηκαν πυρκαγιές σε Ιταλία και Ισπανία. Εν μέσω καύσωνα ξαφνικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές όπως και στην Ελλάδα. Συμπτωματικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις τρεις μεσογειακές χώρες του Νότου. Τυχαίο φαινόμενο. Όχι φυσικά, γιατί όμως πρέπει να καταστραφεί ένα κομμάτι της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί πρέπει να αντικατασταθεί το φυσικό περιβάλλον με τεχνητό περιβάλλον, με υβριδικά φυτά που δημιουργούν οι μεγάλες φαρμακευτικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Απλώς παρατηρούμε πολλά υβριδικά τρόφιμα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Τρόφιμα Φραγκενστάιν μεταλλαγμένα. Εντελώς παραπλανητικά στρέφουν την κοινή γνώμη μόνο σαν αιμονογεννήτριες. Όμως ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλουν να αλλάξουν το φυσικό περιβάλλον. Πώς? Με την αναδάσωση με μεταλλαγμένα δέντρα, χορτάρι και φυτά μέσω σπόρων που θα προσφέρουν στις υποταγμένες κυβερνήσεις οι πολυεθνικές τροφίμων και φαρμάκων, όπως η Μπονσάντο, η Μάγερ κλπ. Ο σπόρος των πολυεθνικών μπολιάζει το έδαφος και δεν μπορεί να δεχτεί άλλο σπόρο εκτός από αυτόν που παράγουν τις πολυεθνικές. Τα νέα φυτά είναι ήδη έτοιμα και οι ειδικοί έχουν αρχίσει το παραμύθι ότι τα πεύκα είναι ακατάλληλα για αναδάσωση και εκεί πρέπει να φυτευτούν νέες ποικιλίες δέντρων και φυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματίσει μέχρι το 2030 να αντικατασταθούν 3 δισεκατομμύρια δέντρα και φυτά με υβριδικά που θα κατασκευάσουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προγραμματίσει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να κυκλοφορούν στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που για να κινηθούν χρειάζονται μπαταρίες, δηλαδή λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο. Ποια περιοχή στην Ελλάδα έχει μεγάλα αποθέματα νικελίου? Η Καμένη Εύβοια. Και ποια χώρα έχει τα μεγαλύτερα κοιτάρματα λιθίου στον πλανήτη? Τα Αφγανιστάν, που το Αφγανιστάν το ελέγχουν οι πολυεθνικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ελέγχεις το φυσικό περιβάλλον, ελέγχεις και την τροφή. Δηλαδή ελέγχεις όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Ο έλεγχος των ανθρώπινων μαζών μέσω των μεταλλαγμένων τροφίμων προβλέπεται από την Ατζέντα 30. Και αυτό ακριβώς, αυτά που γίνονται τώρα στις αγροτικές παραγωγές, άμα διαβάσεις τις προϋποθέσεις σας στην Ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις, θα καταλάβεις ότι ο Μητσοτάκης είναι εκπρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι είναι ο σκοτεινός διαφωτισμός, θα το πούμε την άλλη Τετάρτη που θα μιλήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις στις δημόσιες εταιρείες. Οι πολυεθνικές θέλουν να μονοπολίσουν όλη τη διατροφική αλυσίδα και να μπολιάσουν το έδαφος με σπόρους που θα διαθέτουν μόνο αυτές. Έτσι η φύση θα γίνει κτήμα τους, μια παγκόσμια νεοφεοδαρχία, αφού θα ελέγχουν όλο το παγκόσμιο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς σπόρους όπως η τροφή, το οξυγόνο, το νερό. Θα μπορούν να επιβάλλουν φυσικές καιρικές συνθήκες όπου θέλουν. Όποιος δεν θα χρησιμοποιεί τους σπόρους των πολυεθνικών, το κοράφι του δεν θα καρπίζει. Θα αντικατασταθούν όλα τα φυτά με κλωνοποιημένα υβριδικά φυτά. Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα πουλάνε πολλά κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αυτό θα γίνει με αργούς ρυθμούς ώστε οι άνθρωποι να προσαρμοστούν σιγά σιγά και να ζουν μέσα σε ένα κλωνοποιημένο τεχνητό περιβάλλον, και αφού συνηθίσουν το τεχνητό περιβάλλον θα εμφανιστούν και οι κλωνοποιημένοι άνθρωποι, οι μετάνθρωποι που θα αντικαταστήσουν ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό το 2014 ψήφισε η Ελληνική Βουλή τον κωδικό Αλιμεντάριους. Ο κωδικός Αλιμεντάριους είναι ο έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω της τροφής. Ο κώδικας αυτός ορίζει ότι δεν θα μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φυσικό προϊόν όπως καμομήλι, τσ και τσάι, έστω και αν είναι άρρωστος, χωρίς την έγκριση των πολυεθνικών φαρμάκων. έχει ψηφιστεί αυτό στην Ελληνική Βουλή. Όποιος έχει πηγάλι στο κτήμα του θα φορολογείται. Όποιος καλλιεργεί ιδιωτικά για δική του κατανάλωση θα θεωρείται έμπορος και θα φορολογείται άγρια. Το νομοθετικό πλαίσιο του κώδικα αλιμεντάριους είναι σκληρό για τους πολίτες και ευνοϊκό για τις πολυεθνικές. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Έτσι η αλληλοεξάρτηση και η αλληλοεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των φυσικών συστημάτων επηρεάζει τον τρόπο της σκέψης του και τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις του και τον τρόπο που ενεργεί. Ο Βασίλης Πιώτας μίλησε για εγκληματική οργάνωση που βάζει τις φωτιές στην Ελλάδα. Όμως δεν συνέδεσε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Είναι πιθανόν στην Καλιφόρνια, την Τουρκία, στην Αφρική και στην Ελλάδα, την Ισπανία και σε όλο και εκεί που ξέσπασαν πυρκαγιές οι εμπριστές να είναι ίδιοι. Και ίσως αυτοί οι παγκόσμιοι εμπριστές να έχουν κατασκευάσει και εξαπλώσει και τον κορονοϊό. Όσα, ο οποίος ελέγχεται από πολυεθνικές, έχει ανακοινώσει ότι η Μεσόγειος είναι ένα hot spot πυρκαγιών. Όλα είναι στημένα, Γρηγόρη, όπως βλέπεις. Αυτή η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή με τεχνητά μέσα του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος για να ελέγχουν απόλυτα τη ζωή και τη συμπεριφορά των λαών, θα έρθει σύντομα. Αν ελέγξεις τη φύση, τότε εύκολα σκλαβοποιείς τους λαούς, αφού οι λαοί είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ατζέντα 30 που ψήφισε ο ΙΕ περιλαμβάνει τα γεγονότα που θα γίνουν από το 2015 το 2030. Ο Κούλης έχει στο γραφείο του την Ατζέντα 30 με τον τίτλο «Μεγάλη επανεκκίνηση» και την εφαρμόζει απόλυτα. Έτσι, οι εξελίξεις του Αφγανιστάν έχουν απόλυτη σχέση με την κλιματική αλλαγή και δεν συνέβησαν τυχαία. Αμέσως μετά οι πυρκαγιές απλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Το ερώτημα είναι μήπως η εγκληματική οργάνωση που ψάχνει ο κύριος Πιώτας λέγεται ΟΗΕ και ΝΑΤΟ, αλλά αυτό είναι μόνο ένα ερώτημα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο λαό που ακούει εκεί πέρα έξω, Δημήτρη, το ότι όλοι αυτοί έχουν μελλοντικά σχέδια, όλοι αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πολλές φορές ο Έλληνας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έρχεται. Καλός ή κακός υπάρχουν σχέδια, Δημήτρη, και αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε.
0: Μα η Ατζέντα 30 εφαρμόζεται.
1: Αυτό λέω. Σταδιακά εφαρμόζονται αυτά τα σχέδια. Βέβαια, σταδιακά εφαρμόζονται και μακροχρόνια θα τα δούμε.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, Γρηγόρη, και θα πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα αντίστασης. Γιατί τώρα υπάρχει ένα κίνημα από τους τεχνοκράτες, γιατί οι τεχνοκράτες έχουν IQ 160, οι πολιτικοί έχουν IQ, είναι μετρημένο αυτό στην Αμερική, 110. Οι τεχνοκράτες...
1: Εγώ δεν νομίζω ότι το IQ παίζει τόσο ρόλο, γιατί έχω δει και πανέξυπνους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το λαό. Δηλαδή πιο πολύ θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που έχει περάσει τα χίλια μύρια και έχει κατανοήσει πώς είναι να δικεί το διπλανό σου, παρά έναν πανέξυπνο άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν είχε ενσυναίσθηση.
0: Κοίτα, αυτή είναι η θεωρία των τεχνοκρατών, του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι λέει ο σκοτεινός διαφωτισμός? Οι τεχνοκράτες πρέπει να αντικαταστήσουν τους πολιτικούς στην εξουσία.
1: Ναι, αλλά οι τεχνοκράτες δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτεροι από τους πολιτικούς.
0: Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι απλώς ένα πείραμα.
1: Εγώ θέλω ανθρώπους με ενσυναίσθηση να νοιάζονται για το διπλανό τους. Ειδικά τώρα τελευταία που βλέπω πάρα πολλούς εθελοντές, που δεν είναι οι πιο έξυπνοι, αλλά αδερφέ μου, τρέχουνε με στόχο και με όραμα.
0: Γιατί είναι στην Ελλάδα ακόμη, και στην Ελλάδα οι αρχές και οι αξίες δεν έχουν πεθάνει εντελώς. Έτσι. Ζούνε μέσα στον απλό λαό. Αλλά αυτό οι επικυρίαρχοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή τώρα ο Κούλης που έχει στο γραφείο τη μεγάλη επανεκκίνηση και θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις που λέει η Ατζέντα, γι' αυτό γίνονται ιδιωτικοποιήσεις και γι' αυτό ο Γεωργιάδης ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία. Όλα είναι γραμμένα μέσα στην Ατζέντα 30.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: ακριβώς. Και την εφαρμόζουν τώρα πάνω σε εμάς και μας χρησιμοποιούν γρηγόρα σαν πειραματόζωο.
1: Η Ατζέντα 30 που αναφέρει ο Δημήτρης, να ενημερώσουμε γιατί το έχουμε πει και παλαιότερα, είναι η Ατζέντα του 2030. Και καλώς ή κακώς, μέχρι το 2030 θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτά που θέλουν. Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γρηγόρη, που μου δίνεις βήμα.
1: Υγεία και ευλογία. Δεν είναι συνεργάτες είμαστε. Δεν σου δίνω βήμα. Σου ανήκει το βήμα πλέον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα λέμε την άλλη Τετάρτη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ακούσατε τον Δημήτριο Τραπεζικό, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τραγουδάκι και εμείς τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία όπως πάντα. Βάλε Νίκο Μανώλη, θέλω πάλι. Βάλε Νίκο Μανώλη νύκταρη. Δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το να. Ο άνθρωπος έχει φωνάρα. Δώσε.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στη Φθιώτιδα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι, με το πυρηνό μέτωπο να κινείται απειλητικά προς τον οικισμό της Φάκας, για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για άμεση εκένωση προς την Ελάτια. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί μια πανίσχυρη δύναμη της πυροσβεστικής με 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 12 ενέργεια μέσα, ενώ σε κατάσταση ετοιμότητας έχουν τεθεί και οι κάτοικοι στο ζέλι. Μια μονάδα κάτω είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Τον Μάιο έδινε τον πληθωρισμό στο 4,9% ενώ για τον Ιούνιο είναι στο 3,9%, την ώρα που σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat ο μέσος όρος είναι στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Ωστόσο η ενέργεια παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού με 8,7% από 10,8% που ήταν τον Μάιο. Διεκόπη σήμερα η δίκη για το εθνικό έγκλημα των Τεμπών, καθώς ένας από τους κατηγορούμενους εξέφρασε την επιθυμία του για διορισμό δικηγόρου. Σοβαρή ένταση και ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών είναι αυτά που σημειώθηκαν στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, όταν η διαδικασία διακόπηκε επί 2 ώρες εν αναμονή της παρουσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, γεγονός που προκάλεσε δικαιολογημένη την έκρηξη συγγενή θύματος για την έλλειψη του σεβασμού. Η δικαστική αίθουσα μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρής λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των συνηγόρων. Η πρόεδρος της έδρας τελικά διάκοψε τη συνεδρίαση για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, προκειμένου να διοριστεί αυτεπάγγελτα δικηγόρου σε κατηγορούμενο που δήλωσε οικονομική αδυναμία. Σύμφωνα με γνωστή ενημερωτική σελίδα, πολιτική αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος έχει προχωρήσει στην απόκτηση ακινήτου μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού που διενήργησε διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό ξένου φαντ. Σύμφωνα με την αποκάλυψη, πρόκειται για τη Μαρία Χριστιανού, η οποία μέσω της εταιρείας Whereabout Travels, στην οποία κατέχει το 50%, αγόρεσε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 30.457 ευρώ για τουριστική εκμετάλλευση. Η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, όπου η ίδια καταγγέλει τη δράση των φαντ και υπόσχεται προστασία των αδύναμων δανειοληπτών. Μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή πολιτική και ηθική ανακολουθία, η οποία αποδομεί το προφίλ που καλλιεργούσε, η παραίτησή της από την πολιτική προβάλλει πλέον ως η μόνη αυτονόητη και αξιοπρεπής επιλογή. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Ο γιος του πολιτικού τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μέλλα και της πρώην Επίσης Διευθύντριας Αθανάσης Ρέπα. Ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή τους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας για υπεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά τη συγκάλυψη μιας αποκριμένης έκθεσης ελέγχου του 2020 που αποκάλυπτε το όριο απάτης με εικονικά βοσκοτόπια και το εθνικό απόθεμα, την οποία ο Μέλλας αρνήθηκε να στείλει στη δικαιοσύνη, ισχυζόμενος τότε μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι κατέστρεψε το σχετικό φάκελο. Τραγωδία με τουλάχιστον 5 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σημειώθηκε στην Αμβρέσα του Βελγίου μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη, το πρωί της Τετάρτης, σε δεκαόρφο συγκρότημα κατοικιών όπου διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βορειάδες πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο πρόκειται να σκαρφαλώσει το πολύ στους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς νούμερο 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της,
4: Ο Αντώνης!
10: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου!
12: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα στο τόπο, θα σε σκοτώσω!
4: Λία, σε παρακαλώ!
12: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
4: Λία, σε παρακαλώ, Λία! Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
13: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
4: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
13: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
4: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
13: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
4: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
13: Τι φωνάζεις, βρε.
14: Η ανάξη.
13: Ε?
14: Η ανίκανη.
13: Τι πες?
14: Η άξιστη.
13: Τι λες, μωρέ?
14: Τα καθάρματα.
13: Για ποιους λες, Δρακίμων?
14: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
15: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό με άρση το 10.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 εδώ ζωντανά. Συχνότητα την αγαπημένη τη δική σας. Να πω ένα καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και περίπου για τα επόμενα 50 λεπτά θα είμαστε μαζί να μιλήσουμε για την οικονομία, την κοινωνία και πάνω απ' όλα για τις λύσεις. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εκατοντάδες ευχές που μου στείλατε χτες για τα γενέθλιά μου και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ για την απίστευτη συμμετοχή μας στο τελευταίο live. Δεν στέκομαι στους αριθμούς, στέκομαι στο γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι αφιέρωσαν χρόνο για να μιλήσουν, να ακούσουν και να συμμετέχουν. Αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πάμε όμως στα σημερινά.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα σας πω λίγο ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Χτες πήγα μετά από τις ώρες στο γραφείο, στο Μαρούσι, στη Μίκια, κόσμος, πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Λέω, δεν πάω να πάρω λίγο φρούτα. 9 ευρώ τα κεράσια. Πήγα γύρω στις 12.30 το βράδυ, 9 ευρώ τα κεράσια και δίπλα δύο φίλοι, ένα ζευγάρι, κάτι άλλο, λέει, εντάξει, ψώνησες, λέει, ψώνησα. Τίποτα άλλο, λέει, έχουμε, χρειάζεται κάτι άλλο. Και του λέει ένας, 2 ευρώ έχουμε μείνει, δεν έχουμε άλλα λεφτά. 2 ευρώ. Και βέβαια θα συζητήσουμε και το νέο μεγάλο κούρεμα που κάναμε στον πληστηριασμό. Σταμάτησαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και κάναμε και μεγάλο κούρεμα. 2, 10, 7, 18.000, θέλω να σχολιάσετε λίγο αυτά που είπα. Εσύ που αντιμετωπίζεις τώρα το ίδιο πρόβλημα, τι έχεις κάνει? Έχει βελτιωθεί το πρόβλημά σου? Έχεις να ψωνίσεις αυτά που ψώνιζες? Πού είστε, πού βρίσκεσαι? 2, 10, 7, 18.000. Οι δικές γραμμές εδώ ανοιχτά βγαίνουν σε εμάς. Και 694-363-5451. 2 ευρώ λέει έχουν μείνει. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν είναι όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν χρήματα πολλά. Και μακάρι να τα είναι καλά, να τα χαρούν, αυτά να έχουν βγει με νόμιμο τρόπο. Μιλάμε όμως για το μεγαλύτερο ποσοστό. 68% ζητάνε αλλαγή. 68%. Η ακρίβεια μας τρώει. Τρώει στις αυξήσεις της συντάξης. Τρώει τα πάντα. Άρα από τη μία μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. 2, 10, 7, 18.000. 2, 10, 7, 18.000. Σου μάθα να φέρεσαι. Σου μάθα να αγαπάς. Πώς σχολιάζετε δύο νέα παιδιά που μετράμε μέχρι το τελευταίο ευρώ? Θέλω να μου πείτε, εσείς πώς ψωνίζετε? Ψωνίζετε έτσι αέρα, πάτε, παίρνετε, φεύγετε, ό,τι γουστάρετε? Κόψατε πράγματα, αγοράζετε λιγότερα? Τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας? Γραμμές ανοιχτές, 2, 10, 7, 10. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς είναι τα πράγματα. Πώς είναι τα πράγματα εσείς? Βγείτε και πείτε, εγώ αγοράζω για πλάκα ένα 50 την ημέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να αυξήσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι είναι αυτά που λέτε? Αηδίες λέτε εκεί, κύριε Χαλκιώτη. Το δέχομαι.

Να πούμε βέβαια, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή των Αγίων Εναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Οι Άγιοι Ενάργοι να μας χαρίσουν υγεία. Υγεία, υγεία. Νομίζω ότι με την υγεία μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Είναι το σημαντικότερο αγαθό. Γιατί έρχονται στιγμές που όταν δοκιμάζεται η υγεία σου, όταν κινδυνεύει η υγεία σου, όταν η υγεία σου κλονίζεται και ίσως είσαι σε ένα χειρουργικό κρεβάτι, είτε έχεις 3 εκατομμύρια στην τράπεζα, είτε έχεις ένα ευρώ, ακριβώς το ίδιο. Άρα, υγεία. Σήμερα λοιπόν που είναι και των Αγίων Εναργύρων, το Άγιο Κοσμά και το Άγιο Δαμιανού, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάτε ότι είμαστε περαστικοί και δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Άρα, ας κοιτάξουμε λίγο για την ψυχή μας και να παρακαλάμε τον Θεό να μας χαρίζει καθημερινά υγεία, κάτι που δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή μας. Καθημερινά τα πάντα αλλάζουν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

0: Πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας. Απίστευτος εξοδικαστικός. Σταματήσαμε στον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάνα 2 ευρώ λέει μας έχουν μείνει. Τι θέλω να κάνουμε. Και δεν με προβλημάτισε μόνο τα κεράσια που είχαν 9 ευρώ. Με προβλημάτισε κουβέντα. Γιατί σήμερα ήταν παιδιά με τρένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Θέλω να μου πείτε. Πώς ψωνίζετε εσείς ρε παιδιά. Κόψατε τίποτα. Κόψατε πράγματα. Αγοράζετε λιγότερα. Τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-10-7-18.000. Πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-10-7-18.000. 64-363-54-51 είναι το email. Πάμε.
1: Περιμένω.
0: Ορίστε εσείς.
1: Περιμένω.
0: Πάμε, δεν περιμένετε άλλο. Βγήκατε στον αέρα. Ορίστε.
1: Είμαι η κυρία Ειρήνη.
0: Γεια σας, κυρία Ειρήνη.
1: Κάνετε σπουδαία πράγματα εκεί.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Αλλά θα σας διορθώσω. Θα σας διορθώσω. Δεν κάνουμε εμείς. Εσείς θα κάνετε τα σπουδαία πράγματα. Εμείς απλά τα σχολιάζουμε και θέλουμε να γίνουμε μια παρέα. Είμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαστε.
1: Όλοι μαζί.
0: Μπράβο.
1: Και όσοι λίγο έχουν μυαλό. Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους Έλληνες. Ενώ εδώ γεννιόνται πανέξυπνα τα παιδάκια. Ξέρω βέβαια, αλλά δεν είναι η ώρα να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι καλοταϊσμένοι, κυρία μου. Είναι καλοταϊσμένοι και δεν μιλάνε. Λοιπόν, θα σας πω όμως κάτι. Ακούστε με. Είστε ο κύριος Χαλκιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούστε. Πριν 40 χρόνια, ακούστε ακριβώς αυτά που θα σας πω. Τη ρίζα του κακού. Λοιπόν, πριν 40 χρόνια πήγα με τα παιδιά μου στην Μουσουνίτσα, πάνω στο χωριό του Αθανασίου Διάκου. Έτσι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν είναι ένα μέρος σαν το Σανγκριλά που είδα μια μέρα στο σινεμά. Φανταστικό. Πανέμορφο μέρος. Βλέπω λοιπόν κάτι χωράφια με δέντρα πανύψηλα εγκαταλειμμένα. Ναι. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Είναι λέει κερασιές. Πάει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα σταμάτησε το μυαλό μου όμως. Γιατί ήθελα, έχω αγωνία να πω το σωστό.
0: Δεν σας ενοχλεί καθόλου κανένας. Έχετε όλο χρόνο θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αγωνία έχω να πω το σωστό. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδάκι, εδώ στην Ηλιούπολη γεννημένη, προσέξτε, στην Ηλιούπολη γεννημένη, παιδάκι, με στο μοναδικό σχολείο της Ηλιουπόλεως. Προσέξτε, είναι συγγραφέας. Καταρχήν γράφω τώρα μετά τα 38 μου, αφού ξεπέταξα τα παιδιά μου. Έτσι, οι γυναίκες να καμαρώνουν αφού μεγαλώνουν παιδιά. Ο μεγαλύτερος τίτλος επάνω στη γη είναι της μητέρας. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Για τις γυναίκες. Λοιπόν, αφού ξεπετάξω. Πάλι θα μακρηγόρησα πάλι.
0: Πάμε, ελάτε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, βεβαίως. Ήμουν παιδάκι, 8 χρονών, δίπλα μου καθόταν στο πεζούλι του σχολείου μου, το μοναδικό σχολείο δημόσιο της Ηλιουπόλεως. Ερημιές εδώ. Έτσι, λοιπόν, καθόταν η κουτρουμπούση η Μαρία, η οποία δεν ζει σήμερα. Και μου λέει, εμένα ο μπαμπάς μου έχει πρόβατα στο βουνό εδώ. Εδώ είναι η μητό μας, προσέξτε. Μετά μεγάλωσα, είχα κι άλλη συμμαθήτρια την Πελεκάνου. Ο μπαμπάς της είχε
0: πρόβατα. Έχετε μισό λεπτό, δευτερόλεπτο ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν. Θα μ' αφήσει, είναι σημαντικά αυτά που πρέπει
0: δεν
1: να πω.
0: Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε 5 λεπτά να μιλάτε. Πέστε μας το μήνυμα. Το μήνυμα, αγαπητή.
1: Το μήνυμα είναι αυτό. Οι κουτρουμπούσιδες, οι Πελεκανέοι, οι Ντελίδες. Πριν από τον πόλεμο, δεν ξέρω αν έγινε μετά τον πόλεμο, πότε έγινε. Τους τραβήξανε από τα μέρη τους, όπως τις κερασιές που έχουν εγκαταληφθεί εκεί πάνω που σας είπα, έτσι. Τους τραβήξανε από τα μέρη τους, εκεί ήταν αυτοί απάνω. Και τους φέρανε εδώ στα βουνά, εδώ της Αττικής, τα προβατά τους, να βόσκουνε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: 2, 10, 7, 18 000.
1: Έλα και κλέψε με, άποψε το βραδάκι. Σε θέλω, με θέλεις.
0: 694-363-54-51.
1: Το ξέρεις κι αυτό μη μ' αποφεύγεις. Σε θέλω,
0: τρία τα μηνύματά μας, εγώ τα διαβάζω όλα.
1: Παντρέψουμε, μη φεύγεις.
2: Καλέ πλάκα κάναμε.
1: Καλέ ποιος είδα.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Σάκης, συγγνώμη, λέει: γεια σας κύριε Χαλκιώτη, να πούμε συγχαρητήρια στην κυρία Καριστιανού που παίρνει, που παίρνει σπίτια από Έλληνες πολίτες. Ο Βασίλης μου λέει τραγούδια για να γίνεις αργολικός. Όχι ρε Βασίλη, εντάξει, ήρεμα. Βασίλη, θέλεις Μπετόβεν? Γεια σας Βασίλη.

0: 2-17-18.000. Πέστε μου, γεια σου ρε Βαστιλάρα. Πέστε μας, πώς σας ήρθε το ρεύμα, πόσο πληρώνετε στο ρεύμα, πόσο πληρώνετε νίκιο. Ποιο προϊόν θέλετε να είναι πλέον πολυτελή για σας. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που αναγκαστήκατε να στερηθείτε. Για μιλήστε, για πάμε τα τηλεφωνάκια. 2-17-18.000. Σηκώνουμε το χεράκι μας και παίρνουμε τηλέφωνο και λένε. Συμφωνώ, διαφωνώ. 694-363-5451. Δέχομαι μηνύματα και από τις ξαπλώστρες. Πάμε γραμμές, πάμε παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, Γαβρίλο?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Δεν με πήρες τηλέφωνο, δεν πειράζει.
0: Γιάννη, πάρε εσύ τώρα, πάρε στο κινητό μου, που το έχεις το κινητό.
1: Καλά μου, δεν πειράζει, εσύ γνωστός. Κεράσια φέτος δεν έφαγα ακόμα, καρπούς δεν έφαγα, τι θα γίνει.
0: 9 ευρώ τα κιλό τα βρήκα εύκολα. 9 ευρώ είχαν αυτές τα κεράσια.
1: Φέτος δεν έφαγα τίποτα ακόμα. Μια χαρά περνάμε.
0: Ωραία.
1: Ούτε κεράσια, ούτε καρπούς. Δεν μου λέει, Γαβρίλο. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Έχω ένα δάνειο για το σπίτι.
0: Αυτό είναι εξωδικαστικό που το έχεις βάλει.
1: Εξωδικαστικό, αλλά εμένα τώρα έχω το δικαστήριο αυτό μηνό και τι μου λέει. Μου στείλα χαρτί να πληρώσω εγώ. Αφού δεν έχω υπογράψει, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω κληθεί ποτέ, τίποτα. Και μου ζητάει εμένα.
0: Θα πάει να πάρεις πληροφορίες από τον άνθρωπο που έχει κάνει τον εξωδικαστικό. Να χρησιμοποιήσει τον εξωδικαστικό.
1: Ναι.
0: Να δεις τι είναι αυτό που σου λέει.
1: Και του έτσι αποκλείω και μου λένε εμένα από εκεί, από τη. Ναι. Από τα φάσεις αυτά τα πληρώσω. Αφού δεν έχω υπογράψει, πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω συμφωνήσει. Μάνα μου και ο πατέρας μου έχουν συμφωνήσει μόνο. Και πληρώνω κανονικά αυτή με δόση. Είχα πάει και δικαστήρια με 80% να πήρε ο πατέρας με 3 κεφαλικά και μου ζητήσαν άλλα λεφτά. Του λέω ότι είπε καμία δόση, όχι. Τι μου ζητάτε εμένα, υπόγραψα που θες να συμφωνήσαμε, με ρωτήσατε εμένα όταν είχαν πάρει το δάνειο, ήσταν εσείς οι εταιρείες εκεί μπροστά.
0: Έτσι που μου το λες. Έχεις δίκιο, αλλά καλό θα είναι να τα δει και ο σύμβουλος που κάνει τον εξωδικαστικό. Φίλια πολλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ εσείς.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
2: Γιώργο με λένε.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά εσείς?
2: Λοιπόν, έχω ένα παράπονο μεγάλο, ρε γάμο.
0: Για βρίκτο.
2: Πήγα χτες στη Βαρβάκιο.
0: Ναι.
2: Και είχε τον αστακό 80 ευρώ, ρε.
0: Μόνο?
2: Ναι, ρε γάμο.
0: Και τώρα...
2: Ρε παιδιά, λέω, εχθές τον είχατε 70, σήμερα 80.
0: Ναι. Πήρες 3...
2: Και πήρες 3... πήρα σαρδέλες με 3 ευρώ, να. Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, ρε φιλιά. Γεια σου, ρε μάγκα. Γεια σου, ρε μάγκα. Λοιπόν...
3: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-60-45-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, παιδιά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να εγγυηθεί το επόμενο. Αλλά πληστηριασμός. Που χάνουν την περιουσία. Κάναμε πολύ μεγάλο κούρεμα. Θα πω πιο μετά από κάνα τέταρτο από στοιχεία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και παράλληλα. Και παράλληλα. Έτσι κάναμε και κούρεμα. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε κάποια προβλήματα με το δημόσιο, με τις τράπεζες. Έκανα τη Δευτέρα, την Παρασκευή, ανακοίνωσα κούρεμα στο δημόσιο με 50%. Μην χάνετε την ενημέρωση, παρακαλώ καλέστε. Μπορείτε να βλέπετε εμένα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή alert 8 με 9. Όσοι δεν βγαίνουν το alert μπορείτε να πληκτρολογείτε από τις πλατφόρμες alert TV live για να βλέπετε τις εκπομπές μου. Παράλληλα Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 εδώ Μάχη FM 99,8 και βέβαια εκεί που έχουν γράψει οι ακροατές, οι τηλεθεατές, χρυσά γράμματα, μιλάμε για απίστευτα νούμερα. Δεν θα σας πω το τελευταίο νούμερο, θα σας πω το προηγούμενο από το τελευταίο. 600.000 μας είδανε, 320.000 ταυτόχρονα. Λοιπόν, η εκπομπή την κάνετε εσείς κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη. Είμαστε εδώ, βοηθάμε όπως μπορούμε. Βοηθάμε όπως μπορούμε με πράξεις. Η ακρίβεια τρώει τα πάντα. Η ακρίβεια είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που σχολιάζει την ισκοκέρδεια. Ωραία, ναι, βεβαίως, περιμένουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει, λέει, έχουμε ανεβεί πνευματική βαθμίδα, έτσι αλλιώς, μου, σου, ξου, και ρωτώ. Θέλετε εσείς το οικονομικό πλεόνασμα για το κοινωνικό πλεόνασμα? Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Μας ενδιαφέρει τι? Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί μετά τη δήλωση του Προέδρου, του Κυριάκου Βελόπουλου, θα σας πω 2-3 μηνυματάκια που μου στείλανε από τα χιλιάδες που δέχτηκα. Θα σας πω 2-3 και πραγματικά θα σας πιάσει το στομάχι σας. Για όσους ξεκίνησα χαρούμενα, θα σας πω τι μου γράφανε άνθρωποι και πραγματικά θα αγανακτήσετε. Και δεν θέλω να αγανακτήσετε με την έννοια της αγανάκτησης, με την έννοια του προβληματισμού. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως θα παρουσιάζουν. Και το ξαναλέω, δεν είναι όλη η Ελλάδα που δεν έχει να φάει, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δυσκολεύεται να βγάλει όχι 15 μέρες, τη μέρα. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα, πάρα πολλοί άνθρωποι παλεύουν. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς και κάνουμε κουρέματα στις τράπεζες και στις δημόσιες οφειλές καθημερινά, ασταμάτητα. Με τη βοήθεια του Θεού πάμε πάρα πολύ καλά. Και αν θέλεις και εσύ από όλη την Ελλάδα να δεις τι μπορεί να γίνει καλύτερο στη δική σου την περίπτωση, κάλεσε τώρα 210-49-64-569. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, δεν πληρώνω ρεύμα γιατί δεν με παρακαλάει να μην φύγω, να πάω σε άλλη εταιρεία. Και μου κάνει δώρο όλους τους λογαριασμούς. Πολύ ωραίο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, για τη δήλωση που έκανε.
1: Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Σε πιέζουν οι τράπεζες, σε πιέζουν τα φαν. Χρωστά στο δημόσιο. Έχεις πάει από εδώ, από εκεί, δεν βρίσκεις καμιά λύση. 2-10-49-64-5-69. Διεκδικούμε τα πάντα, να μην χαθεί κανένα κίνδυνο την περιουσία σου. Σταματάμε πλησιασμούς με ή χωρίς προκαταβολή. Και βέβαια διεκδικούμε και τα πολύ μεγάλα κουρέματα από τη τράπεζα του δημόσιου. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα ανακοινώσω νέα όλα αυτά τα κουρέματα. Και μην τρέπεστε. Αν εσείς χρωστάτε, δεν είναι ντροπή να χρωστάτε, δεν είναι λάθος να χρωστάτε. Λάθος είναι να μην ενημερωθείτε σωστά για όλες τις δυνατότητες που έχετε. Καλέστε λοιπόν τώρα 2-10-49-64-569, τώρα αυτή τη στιγμή. Πείτε, έχω αυτά τα προβλήματα με το Βόλο από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, από τα Γιάννενα. Χάνω το σπίτι μου, δεν μπορώ να πληρώσω. Μπορούμε να βρούμε κάποια λύση και θα σου πούμε ναι ή όχι. 2-10-49-64-569. Αν μέσα από αυτές τις εκπομπές που κάνουμε στο Mach FM, στο Alert Mach FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή 4-5 Alert Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή και στο TikTok που μας βλέπουν χιλιάδες κόσμους, χιλιάδες τα μηνύματα, έστω από όλες τις εκπομπές αυτές ένα σπίτι να σωθεί, εμείς πετύχαμε το στόχο μας. Κανένας να μην χάσει την περιουσία του, αν και εφόσον θέλει. Θα δείξουμε τεχνικές πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό στο τελευταίο τέταρτο.

Μου στείλανε χιλιάδες μηνύματα στο TikTok. Θα σας πω ένα-δύο που έχω επιλέξει εγώ. Ακούστε λίγο. Μου έχουν κόψει το ρεύμα. Δεν έχω χρήματα. Και παίρνω ρεύμα με μπαλαντέζα από δίπλα από το συγγενή μου. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Θέλω να βγείτε στο 2-17-18.000 και στο 694-63-54-51. Ένα μήνυμα είναι αυτό. Αυτά από τα πρώτα 1000-2000 που είδα. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι αυτό έρχεται φανερά στην οθόνη, παιδιά, έτσι. Είμαι μία μάνα και δεν έχω δυνατότητα να πάρω γάλα στα παιδιά μου και κάθε μήνα δανείζομαι για να μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς και να πάρω γάλα στα παιδιά μου. Αυτά τα δύο μηνύματα θα ήθελα σας παρακαλώ να το σχολιάσουμε. 2-17-18.000 694-363-54-51. Μία μάνα δανείζεται για να πάρει γάλα για τα παιδιά της και μια άλλη οικογένεια της έχουν κόψει το ρεύμα και παίρνουν μπαλαντές από συγγενή. Θα ήθελα να τα σχολιά σας.

μιλάω το 2026, μία μάνα παίρνει τα νοικοκυριά για να πάρει γάλα στα παιδιά της. Και είναι μια άλλη οικογένεια, λέει: παιδιά, εγώ δεν έχω να πληρώνω το ρεύμα μου και παίρνω μπαλατίστα δίπλα από το συγγενή μου. 2-17-18.000, πώς το ακούτε, σας αρέσουν αυτά όλα? Υπάρχουν και σε εσάς στο περιβάλλον το δικό σας κόσμο με αυτά τα χάλια? 694-363-5451. Περιμένω τη δική σας συμμετοχή για να ακουγόμαστε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Ο αδύναμος πολίτης, ο φτωχός πολίτης που παλεύει με τιμιότητα ηθική να λύσει τα προβλήματά του. Ο τίμιος ταξιτζής που δουλεύει 18 ώρες την ημέρα, οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα με τη μέση τους, που μπαίνει ο καθένας ανώμαλος εκεί μέσα και δεν ξέρουν αν θα πάνε σπίτι για τους, που πάνε να πάρουν 5 ευρώ του πόνου και του τρόμου και μπορεί να βρεθούν και σε κανένα βουνό και να τους απειλούν οι άνθρωποι να πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αυτά τραβάνε οι ταξιτζίδες. Οι σημερινοί ταξιτζίδες δεν είναι ταξιτζίδες παλιά. Αυτοί τώρα που είναι για να πάρουν ένα μεροκάματο είναι του πόνου και του τρόμου. Του πόνου και του τρόμου. Με τα έξοδα που υπάρχουν, παλεύουν για να πάρουν ένα μεροκάματο. Αυτούς τους ανθρώπους τους στηρίζω. Τους στηρίζω. Αν δεν στηρίξω αυτούς, ποιος θα στηρίξω? Θα στηρίξω τους δηλιβεράδες. Οι οποίοι τι χειμώνα καλοκαίρι πάνω σε ένα μηχανάκι, κρύο, ζέστη, βροχή, τα πιόνια, ιστορίες, τρέχουν εκεί να πάρουν και αυτοί ένα μεροκάματο. Θα στηρίξω τους συνταξιούχους που έχουν χάσει το 50% της σύνταξής τους. Τους άνεργους, μονογονιακή οικογένεια που με ηθική παλεύει και αξιοπρέπεια να μεγαλώσει τα παιδιά της, το παιδί της. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι κατηγορίες πολιτών μας που είναι δίπλα μας, είναι στο διπλανό σπίτι, είναι στο απέναντι διαμέρισμα, είναι μια γειονία πάνω από μας. Είναι η γυναίκα 91 χρονών που βγήκε την προηγούμενη φορά και είπε: παιδιά, εγώ είμαι 91 χρονών. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε ξεχάσει? Εμείς δεν πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλα τα επίπεδα για αυτούς τους ανθρώπους? Τι να το κάνουμε εμείς ότι έχει αναβαθμιστεί η επενδυτική βαθμίδα της χώρας μας? Πολύ ωραίο, μια χαρά. Το κοινωνικό όμως, το κοινωνικό πλεόνασμα, η αξιοπρέπεια, το χαμόγελο στα χείλη πίσω ανθρώπων που έχουν ζήσει, έχουν ματώσει, τα πιάνε στα χέρια τους, καταλαβαίνεις, είναι δουλεμένοι. Αυτοί όλοι τι θα κάνουν? Θα χάσουν και τα σπίτια, θα χάσουν όλα. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? 2-17-18.000, 694-63-54-51. Θα το πω για τρίτη, για τελευταία φορά. Δεν λέω ότι όλη η Ελλάδα είναι το ίδιο. Λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πρέπει να λυθούν. Πιστεύετε ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα? Τι πιστεύετε εσείς? Λύνονται ή δεν λύνονται? Ή θα πρέπει να παραδεχτούμε εκείνο το χειρότερο? Ότι θα χάσουμε τις περιουσίες μας, θα χάσουμε τα συνδήματά μας, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρέπεια, δεν μπορούμε να ψωνίσουμε? Τι πιστεύετε από όλα εσείς?

έχετε καταλάβει ότι απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που δουλεύουν, που έχουν δυνατότητα να δουλέψουν, και στους ανθρώπους που παράγουν, βγάζουν χρήματα και τα χαλάνε στις τοπικές κοινωνίες. Αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι και μπορεί να είναι άνθρωποι που δουλεύουν και σε δύο δουλειές. Δέχομαι μηνύματα στο TikTok που λέγε δουλεύω δύο δουλειές και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αντιμετωπίζω προβλήματα με αυτό το θέμα, αντιμετωπίζω προβλήματα το άλλο, και δεν θα πω για μια οικογένεια που έχει πρόβλημα το φως και το νερό, που έχει σαν εισόδημα μοναδικό τα 850 ευρώ, πληρώνει νίκη 650 ευρώ και έχει και ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Τι θα πρέπει να πούμε σε αυτήν την οικογένεια? Δεν θα πρέπει να στηριχθεί αυτή η ελληνική οικογένεια? Τι θα πρέπει να κάνουμε, για πέστε μου, γιατί εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ξέρω ανθρώπους που έχουν κόψει από τα βασικά, ξέρω συνταξιούχους που έχουν κόψει τα φάρμακα στη μέση, όσο και να σας ακούγεται τραγικό, γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Γιατί ναι, μεν έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, αλλά χρειάζεται και χρήματα. Μπορείς αλλιώς, πώς θα ζήσεις? Ποια είναι η άποψή σας, τι πιστεύετε? Ότι αυτή τη στιγμή τι μας ενδιαφέρει εμάς? Τα νούμερα, τα καλά μπορεί να λέει η κυβέρνηση ή η εκάστοτε κυβέρνηση, ή να ξαναχαμογελάσει ο πολίτης. Δεν μιλάμε για πολυτελείες, δεν μιλάμε για τρέλες. Μιλάμε για τα απλά, πολύ απλά, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να βγει έξω, να πιει ένα καφέ, να πάει με το φίλο του, με τη φίλη του, να πάει με την οικογένειά του, να φάνε, να πιούν, να ντυθούν. Πόσοι από εσάς τώρα που με ακούτε, που είσαστε πάρα πολλοί, έχετε να ψωνίσετε πάνω από 5-7 χρόνια? Πόσοι είσαστε εσείς? Μου έστειλε μια μάνα από τη Θεσσαλονίκη και μου έλεγε: εγώ δεν χαλάω ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ για να μαζέψω, για να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια στα παιδιά μου. Άσχημες καταστάσεις. Πολύ άσχημες. Και τώρα ο Βαρβαρίς με κοιτάει, που είναι ένα νέο παιδί ο Βαρβαρίς, σου λέει:

είναι πολυτέλεια. Ποιο, το σαμπουάν, η φέτα, το ψωμί το φρέσκο κάθε μέρα, το εφιαλωμένο νερό, το σουβλάκι, η πίτσα, τα μακαρόνια, τι θεωρείτε πια είδος πολυτελείας?

0: χειρότερο απ' όλα είναι ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Πάμε πάλι στο Σάκη, μας λέει ο Σάκης. Εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα, παιδιά. Εκτός κάποια μηνύματα που δεν πρέπει να διαβαστούν. Γιατί να τους ενδιαφέρει ο Έλληνας από τη στιγμή που για αυτούς Ελλάδα είναι μόνο το κολονάκι. Ελλάδα είναι μόνο το κολονάκι, παιδιά. Ναι, λέει ο Μπαρμπάρης. Δεν είναι η επαρχία, δεν είναι το μικρό χωριό. Όχι, ο Πλάτανος εκεί στη γειτονιά, στο καφενείο, όχι. Κολονάκι Beach, μόνο. Κολονάκι Beach στην παραλία, νο, έτσι παιδιά, γιατί ψάχνετε να βρείτε κουβεντούλες. Να περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες. Κάθε εβδομάδα έρχονται άνθρωποι στα γραφεία μας, οι περισσότεροι ξεκινούν με την ίδια φράση. Ντρεπόμουν να έρθω.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-4-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι ντροπή να έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Ντροπή είναι να μην ενημερώνεται. Να μένει μόνος του. Να πιστεύει ότι δεν υπάρχει λύση και ότι κάθε υπόθεση θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι είναι διαφορετική. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή ενημέρωση. Σωστή ενημέρωση από ανθρώπους που έχουν εμπειρία, καθημερινή ενασχόληση με το αντικείμενο, βαθιά γνώση του προϊόντος, πολλά χρόνια στο αντικείμενο και τη θέληση. Στα γραφεία μας εξετάζουμε δάνεια, τράπεζες, funds, εξοδικαστικό μηχανισμό που λειτουργεί, φέρνει καλά αποτελέσματα, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Θέλει βελτιώσεις, το έχουμε πει. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός κάνει πράγματα μαγικά, δηλαδή δίνει μέχρι 240 δόσεις, δεν το έχουμε αυτό εδώ. Πολλές φορές γίνονται και κουρέματα. Από την άλλη, μέχρι 420 δόσεις και εκεί μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποιο κούρεμα. Και αν όλα αυτά δεν πάνε καλά, έχουμε και τη διμερής διαπραγμάτευση. Η οποία αυτή η διμερής διαπραγμάτευση τι θα κάνει, θα έρθει και θα μας δείξει και έναν άλλο δρόμο να μην χαθούν οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών.

Πάμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει εξοδικαστικός. Υπάρχει εξοδικαστικός ο οποίος λειτουργεί, έρχεται και ρυθμίζει τις δημόσιες επιβλέψεις έως 240 δόσεις και τις τραπεζικές έως 320 δόσεις, χαμηλό επιτόκιο, και πολλές φορές γίνονται και κουρέματα και στο κεφάλαιο. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι εγγυημένη ως αποτέλεσμα. Η εξαγγελία του εξοδικαστικού είναι ότι μνημονεύει τα κουρέματα. Έχουμε τις δημόσιες επιβλέψεις που και εκεί μπορούμε να τις χειριστούμε καλά. Έχουμε τις άρσεις των λογαριασμών που έχουν φραγεί. Μπορούμε να ρυθμίσουμε δάνεια, τα οποία αυτά δάνεια είναι στην κατάσταση διαταγής πληρωμής, στο στάδιο της διαταγής πληρωμής ή στον πληστηριασμό. Όλα αυτά, εγώ που λέω, είναι εξοδικαστικές διαδικασίες. Οι νομικές διαδικασίες μπορείτε να τις ακολουθήσετε εσείς με τους δικούς σας νομικούς συμβούλους. Σίγουρα θα ήθελα να έρθουν όλοι σε εμάς και να αναλάβουμε όλες τις υποθέσεις. Αν όμως θα θέλατε να ενημερωθείτε, 2 10 49 64 5 69.

2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69 Τι μπορείτε να κερδίσετε? Τρία διαφορετικά σημεία, τρία διαφορετικά ραντεβού. Το τηλέφωνο του Κορυδαλού λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο για Νίκαια, Κορυδαλό και Μαρούσι. Τα γραφεία μας είναι στη Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνος, στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μαρούσι, Ερμού 18 στον πρώτο όροφο. Πιέζεται πάρα πολύ να δούμε τι θα κάνουμε και από την άλλη περίοδο. Να δούμε τι περίοδο για μας τελειώνει, παιδιά. Τέλος του μηνός είναι η τηλεοπτική περίοδος. Κλείνει χρονιά τηλεοπτικά κάθε τέλη Ιουλίου. Λοιπόν, θα δούμε εκεί, γιατί έχουμε πολλά αιτήματα ανθρώπων που θέλουν να κάνουμε και κάποιο σημείο έτσι συνάντηση και συζήτηση εκεί στα νότια. Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε εμάς και αυτό πια είναι καλό πρόβλημα, αλλά υπάρχει και περιορισμένος χρόνος. Θα δούμε, παιδιά. Ευχαριστώ. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5 μάχη FM εδώ δυνατά. Συζητάμε κοινωνικά και λύνουμε και προβλήματα. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, καθημερινά κουρέματα, πραγματικές ιστορίες. Και κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, μην λείψει κανείς. Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Χιλιάδες, μα χιλιάδες ακροατές από όλα τα κοινωνικά και τα επαγγελματικά επίπεδα μπαίνουν και παρακολουθούν και τους αγαπάω όλους, τους στηρίζω όλους, ανεξαρτήτως αν συμφωνώ, αν διαφωνώ. Και βέβαια πάνω απ' όλα τους εκτιμώ και με αυτούς που συμφωνώ και με αυτούς που δεν συμφωνώ. Να είστε καλά όλοι εσείς. Όμως νομίζω ότι πάνω απ' όλα, πάνω από κόμματα και πάνω από χρώματα, όπως λέω και στο ραδιόφωνο, είναι τι στο ραδιόφωνο το είπα τώρα και στην πλατφόρμα του TikTok. Τι λέω? Ότι αν είναι να σώσουμε ένα σπίτι, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός, ρε παιδιά. Τι αριστερός και δεξιός? Όταν ελέγχουμε μια υπόθεση και την ελέγχουμε πολύ σοβαρά, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Εμείς τι λέμε? Ότι αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν να κάνουν με πολιτικές προσεγγίσεις, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Θα πω έτσι να αναφέρω μερικές περιπτώσεις. 710.000 κουρευτήκαν και μείναν μόνο 150. Σε πληστηριασμό ήταν αυτό? Σας παρακαλώ, προσέξτε λίγο τι λέω. Σε πληστηριασμό. Είπαμε, δάνεια τα ρυθμίζουμε με πολλούς τρόπους. Σταματάμε πληστηριασμούς, άλλες φορές με προκαταβολή, άλλες φορές χωρίς προκαταβολή. Σε δημόσιο φιλές κάνουμε καθημερινά ρυθμίσεις. Ζητάμε τις περισσότερες δόσεις, πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές κούρεμα, όχι σε όλους. Δεν είναι το κούρεμα υποχρεωτικό να μας το κάνουν, πιέζουμε, διεκδικούμε. Αλλά θα σας πω κάτι, όταν ο καιρός χαλάει, οι παλιοί καπετανοί δεν φοβόντουσαν τα βαθιά νερά. Κοιτάγαν τον καιρό και συμβολευόντουσαν την πηξίδα. Η πηξίδα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Έχει κακό καιρό, δεν διαφωνώ. Είναι δύσκολα, δεν διαφωνώ. Όμως εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Η πηξίδα μας, παιδιά, μας δείξει τον προορισμό μας. Και ποιος είναι ο προορισμός μας? Να μην χάσουμε κανένα κίνητο και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα που δεν είναι υποχρεωτικό, που δεν το κάνουμε πάντα, αλλά πολλές φορές, να μην πω τις περισσότερες, το πετυχαίνουμε. 50, 60, 30, 25, 10%. Με εκείνη την περιουσία, μιλάω για πληστηριασμούς. Αν λοιπόν από όλα αυτά που είπα σήμερα πολύ γρήγορα σε ενδιαφέρει κάτι, είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, πάρε τηλέφωνο σε παρακαλώ στο 2-10-49-64-569, ενημερώσου για τις δυνατότητες που έχεις, ανεξάρτητα που έχεις πάει, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα έχεις. Έχω δει πάρα πολλές φορές άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι, άνθρωποι που λένε δεν γίνεται τίποτα και όμως να έρχονται και να κάνουν τι? Και να ανεπιστεύω τον Γαβρίλη τον Χαλκιώτη και στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι απίστευτο. Μία τέτοια περίπτωση ήταν 710.000 που είχαν πάει παντού οι άνθρωποι και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή η περίπτωση έχει τελειώσει. Οι άνθρωποι έχουν μπει σε ένα αριθμό στη ζωή τους και είναι όλα καλά. Άνθρωποι που δουλεύουν. Να μην πω για μια άλλη περίπτωση τώρα που τελειώνουμε, η οποία προσπαθούσε η γυναίκα να βρει λύση σε 1,5 χρόνο και δεν μπορούσε να βρει λύση. Σέβομαι όλα τα επαγγελματά, σέβομαι όλους τους συμβούλους. Εγώ όμως θα μιλάω πάντα για τις δικές μου υποθέσεις, τις οποίες και φέρνουν ευθύνη. Δεν έχω αποτιμήσει, δεν έχω μειώσει κανέναν,
Ο καθένας όμως κρίνεται από τα αποτελέσματα. Άρα αν εσύ αντιμετωπίσεις πρόβλημα με δάνεια, με τράπεζες, με φαν, μην τρέπεσαι, καλέσε τώρα 210-49-64-569, πες το πρόβλημά σου και θα δούμε αν μπορεί και για σένα βρεθεί μια καλή λύση. Αν δεν μπορεί, ας πούμε φίλοι μου, δεν μπορούμε. Το δεν μπορούμε το λέω σπάνια, αλλά το λέω. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, ξεκάθαρα. Και να σας πω και κάτι, όταν μιλάτε με τον Γαβρίλιο Χαλκιώτη, να ξέρω ότι μιλάτε με την αλήθεια. Μου στείλε λοιπόν ένας φίλος τη Δευτέρα, μου λέει: δώσ' μας λίγες συμβουλές για το χρηματιστήριο. Του λέω: δεν έχω καμία σχέση. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Μα δεν γνωρίζω το αντικείμενο και δεν τρέπομαι να το πω. Και έγραψα: δεν γνωρίζω το αντικείμενο, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Και μου γράφει από κάτω ένας: μα καλά, αυτή τη στιγμή μας βλέπουν 700.000 και λες εσύ έτσι με τόσο ειλικρίνεια ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ναι, εννοώ. Γιατί, πού είναι το κακό? Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα, παιδιά. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα. Αγορές πωλήσεις ακινήτων, υπάρχουν ακίνητα που δεν είναι από τους πληστηριασμούς, που πολλούνται σε καλές τιμές. Έχουμε ακίνητα τα οποία κάποια χρήζονται επισκευής, κάποια δεν χρήζονται επισκευής. Έχω ένα πολύ ωραίο κομματάκι στην Πειραιά, μισό σκαλοπάτι είναι. Κατεβαίνει μισό σκαλοπάτι σε καλή τιμή. Τα ακίνητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχω γανιάσει, να το πω και κορυδαλιώτικα. Τόσο καιρό σας λέω: αγοράστε, είναι καλή επένδυση. Να μου πει κάποιος: είναι φτηνά, είναι ακριβά τα ενίκια. Παιδιά, εμείς μιλάμε τώρα οικονομικά, δεν μιλάμε πολιτικά. Όταν μιλάμε για δουλειά, δεν υπάρχει πολιτική στη μέση. Να μην τη λάθουμε. Αν έχεις 100.000 τράπεζα, παίρνεις ελάχιστα. Αν επενδύσεις 100.000 σε ένα ακίνητο και το ακίνητο στόχει, ρευστοποιείται την άλλη μέρα και στο μεσοδιάστημα παίρνεις μεγαλύτερη απόδοση και με τους φόρους που θα πρέπει να πληρώσουμε όλοι, γιατί όλοι πρέπει να φορολογηθούμε. Και θα σου δώσει περισσότερα χρήματα. Άρα έχω ανθρώπους που πουλάνε ακίνητα σε πολύ καλές τιμές. Άρα εσύ έχεις κάποιο ποσό, κάποιο κεφάλαιο που θέλεις να δεις μια καλύτερη απόδοση στα χρήματά σας, στα χρήματά σου, στα χρήματά της, παρακαλώ καλέστε 210-49-64 και πείτε: εγώ ενδιαφέρομαι για ένα ακίνητο που να έχει μια επένδυση. Τι προτείνεις? Και θα σας πω 1, 2, 3. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο για έναν άλλο λόγο, 210-49-64-569, ή αν πουλάτε και εσείς ένα ακίνητο αυτή τη στιγμή, παρακαλώ καλέστε το 210-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και πολλές φορές έχει έρθει και πρόταση μετρητής, έτσι σε 5 λεπτά. Του πουλάω τόσο, α, είναι αυτός που ο Γιώργος, ναι, Μαρία, θες, θέλω, γεια σας, καλωρίστε μεταξύ σας. Εμείς θα πάρουμε τη μεσημετική μας αμοιβή εκ του νόμου, είναι το ΦΠΑ, εννοείται.

Πάμε να πούμε και λίγα νούμερα έτσι για να καταλάβουμε. Δάνειο 814.222 ευρώ. Κούρεμα 536.592 ευρώ. Υπόλοιπο δανείο 277.230 ευρώ. Αναστολή πληστηριασμού χωρίς προκαταβολή. 210-49-64-569. Ξαναλέω, πληστηριασμός σε ακίνητο, σύνολο δανείων 815.814, μπλα μπλα μπλα. Κούρεμα 536.537. Υπόλοιπο δανείο 277.000. Στρογγυλοποιώ τα νούμερα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα δεν προκαθορίζει το επόμενο. Όμως, να αυτό έγινε. Μα και χτες έγινε. Μα και προχτές έγινε. Μα και πριν τρεις μέρες έγινε. Μα το έχουμε πει, ρε παιδιά. Για λύση, όχι ότι και ότι πηγαίνετε στο χαλί και ότι. Τι να συζητάμε τώρα. Σέβομαι τους πάντες. Αναγνωρίζω τους πάντες. Αλλά 30 χρόνια πάνω στο αντικείμενο τραπεζικό για τραπεζικά μιλάω. Δεν νομίζω να υπάρχει στην Ελλάδα. Και όχι για μένα, εγώ με το απόλυτο τίποτα. Για σας, για να σας φύγει ο φόβος που έχετε από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Ελάτε να δούμε αν μπορούμε. 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Ένα απλό τηλέφωνο είναι, δεν είναι κάτι. Τοκ-τοκ-τοκ-τοκ-τοκ-τοκ-τοκ. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι, μπορείς να το ζώσεις, θα σας πούνε εκεί. Έχω αυτό το πρόβλημα, μπορεί να με βοηθήσετε. Ναι, θα σας πάρω ο κύριος Χαλκιώτης. Τελειώσαμε. Και έχω και το τηλεφωνικό ραντεβού. Δηλαδή, μπορεί ένας από το Βόλο που έχουμε πελάτες να μας πει ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, μια χαρά. Να πάρω το λεωφορείο και να έρθω. Ποιο λεωφορείο μου, πήγαινε να πιει κανένα καφέ και στη γειτονιά σου και θα τα πούμε. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και τηλεφωνικά. Μπορώ. Δεν έχω πρόβλημα. Εκ του νόμου.

γιατί αυτό θα γίνει viral πάλι. 8-14 Χριστουγεννιάτικος, 5-36 το κούρεμα, 2-77 θα πληρώσει. Πώς το βλέπετε, καλό είναι, κάτι έκανα, ε. Στο πλησιασμό χωρίς προκαταβολή. Κάτι κάναμε πάλι. Σε αυτόν που παρουσίασε το κούρεμα στην εφορία 50%, όταν μπήκε μέσα του λέει να σου πω κάτι. Αποτύχαμε, άσερε τα ψόφια μου. Λέει, τι αποτύχαμε. Του λέω, δεν απορρίφθηκε, τι να κάνω. Ρε λέγε μου, λέει να τελειώνουμε τώρα. Του λέω, δεν έγινε, του λέει απορρίφθηκε. Ρε υπάρχει, μου λέει παίρνει στο χαλκιό, μου λέει απορρίφθηκε. Όχι, του λέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει γίνει με αποτέλεσμα. Ωραία, μου λέει, πε μου. Και τελείω συμπτωματικά πάλι για άλλη μια φορά του κάναμε 50% κούρεμα στο δημόσιο. Εντάξει, παιδιά.

0: Λοιπόν, δάνειο σε πληστηριασμό. Υπάρχει λύση. Γαβρίλο Καλκιώτη, σταμάτησε με πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Όλα αυτά θα δείχνουν κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στο TikTok. Τώρα Καλκιώτη Γαβρίλ. Έχω 3-4 προφίλ, ούτε εγώ ξέρω, δεν τα χειρίζομαι εγώ αυτά το προφίλ. Εθελοντή δική μου φίλη που μου λένε κάτσε στην άκρη. Εσύ μου λέει, μόλις το πιάσει θα το κλείσει το κινητό. Κάτσε στην άκρη. Εντάξει, κάθομαι στην άκρη. Λοιπόν, πάμε λίγο. 26.000 ήταν οι οφειλοί, η μία και 24.000 η άλλη. Άρα όλα μαζί πόσο κάνουν 50. Στη μία έγινε 13.300 κούρεμα και στην άλλη έγινε 12.500. Άρα πόσο έγινε, 50%. Δάνειο σε πληστηριασμό, υπάρχει λύση. Σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή. Για λύσεις σε δάνεια, σε καθυστέρηση, οφειλές σε τράπεζες και φαν, πληστηριασμούς ακίνητο, προστασία της πρώτης κατοικίας ή και όλη της κατοικίας. Μπες μέσα στα social τα δικά μου, δείτε παραδείγματα, υπάρχει η πιθανότητα να βοηθήσουμε και εσάς. Εγώ πιστεύω ότι κάθε υπόθεση έχει λύση. Απλά πρέπει να βρεις το δρόμο. Μπορεί να πήγες από άλλον δρόμο. Θα πάω από το μονοπάτι, ρε παιδί, θα δούμε. Λέμε τα παραδείγματα για να τα δεις και να καταλάβεις ότι η ενημέρωση στρατηγική φέρνει το αποτέλεσμα. 2-10-49-64-5-69. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις πρόβλημα. Ενημέρωσε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι κοιτά, να κάνουμε μια προσπάθεια. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Μήπως έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άρα τι προτείνουμε, εξοδικαστικό, 420 δόσεις, ρύθμιση διμερής διαπραγμάτευσης, τη φέραμε πριν 15 χρόνια και τη δείξαμε στο μακελιό πριν 15 χρόνια και μια και λέω μακελιό, ξεχασμένη στο Έλληνος της φτώχειας, η βόμβα μεγατόνων για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης που η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει. Μητσοτάκης και Ραμαίος έκαναν τη χώρα μια τεράστια εργασιακή γαλέρα. Παρακαλώ μπείτε μακελιό.gr και ενημερωθείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, 2-10-49-64-5-69 για όλους, πάρτε ενημερωθείτε. Θα σας αφήσω με πολύ μεγάλη αγάπη να προσέχετε τον εαυτό σας. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη? Αν νομίζω σήμερα παίζουμε 8 με 9 στο alert. Συνδεθείτε για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μην κουνηθεί κανένας. Αγάλματα θα μείνετε όλοι. Έρχεται ο Στέφανος Χίος με εκπομπή Δυναμίτη. Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης. Ο Έλληνας Αλθάνη δημοσίων διαγωνισμών λέγεται Σάκαρης και είναι συμπέθερος του Πρωθυπουργού. Πήρε κι άλλα 5 εκατομμύρια, έρχονται άλλα 200 για business με τους διεκνήτες για να πρικήσει την κόρη του στο γάμο με τον ιό Μητσοτάκη. Κανένας δικαστικός λειτουργός είναι ξύπνιος. Ορολογιακή βόμβα, τα κτίρια ερείπια σε όλη την επικράτεια. Η κατάρρευση τετραώρευσης πολυκατοικίας στα Πετρόλυνα και το πρόβλημα της στατικής επάρκειας. Αν γίνει ένας μεγάλος σεισμός, πόσους νεκρούς θα θρηνήσουμε? Έργα και ημέρες ενός δικτάτορα. Η πρωθυπουργική θητεία ενός προδότη, γιατί η κάθοδος Μητσοτάκης στις εκλογές αποτελεί εθνική μειοδοσία. Γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των καινούριων κομματικών οργάνων της δικαιοσύνης. Ο δημοσιογραφικός κόσμος και πολιτική αρχική γνώριζαν ποιοι είναι 6 μήνες νωρίτερα. Νέα σελίδα ντροπής στα κατάστοιχα της Θέμηδος. Στο μακελιό της Τετάρτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι η στεντόρια φωνή των ραδιομακελάριδων. Είναι η φωνή της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι πάντα η αλήθεια του λαού. Και καμία άλλη αλήθεια, όπως την σερβίρουν, την μπασάρουν και την εξοντώνουν οι πολιτικοί και τα παρελκόμενά τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της βρωμιάς, της δυσοδείας και της χρηματοδοτούμενης μαφίας. Παρακολουθώ από το πρωί και εγώ και πολλοί φίλοι οι οποίοι ακούν το ραδιοφωνό μας και παρακολουθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία θα πάρουν όσο νούπο πάνω από 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το δώρο που βρήκε η κυβέρνηση για να τους χαρτζηλικώσει όλους, να τους βουλώσει το στόμα και να πάνε όλοι τους άνετοι στις διακοπές τους αφενός. Έχουν δεμένο το γαϊδαρό τους, αλλά από την άλλη, κυρίες και κύριοι, να βγάλουν τη χρονιά. Η χρονιά δεν βγαίνει, ξέρετε, μόνο με τις πενιχρές κυκλοφορίες των εφημερίδων, οι οποίες δεν πουλάνε πια τίποτα. Η χρονιά δεν βγαίνει με την τεράστια πτώση της διαφημιστικής δαπάνης στην τηλεόραση. Τα δελτία ειδήσεων βουλιάξανε, δεν τα παρακολουθεί πια κανένας, είναι ανυπόλοιπτοι αυτοί που κάνουν δελτία ειδήσεων. Και για να το πω διαφορετικά, για να μην προσβάλλω τους συναδέρφους, είναι ανυπόλοιπτα πια τα χαρακόμματα, τα πάλε ποτέ ειδησιογραφικά χαρακόμματα των δελτίων ειδήσεων, των πάλε ποτέ κρατεών καναλιών την ώρα του δελτίου, από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις το πολύ 8:30-9:20, γιατί ξέρετε αυτές οι σταρλετίτσες, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τα δελτία εγώ δεν τα έχω με κανέναν, τα έχω με την ίδια την ποιότητα της δημοσιογραφίας, με την ίδια την ποιότητα, να το θέσω διαφορετικά, των δελτίων ειδήσεων και την ιεράρχηση των ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να αποβλακώνει το κόσμος. Όπως έχετε παρατηρήσει, αυτοί οι οποίοι κάνουν τα δελτία ειδήσεων πια δεν είναι άντρες, και δεν έχω κάτι να μοιράσω ούτε με τους άντρες ούτε με τις γυναίκες, αλλά ήθιστε πια οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν δώσει τη σκυτάλη σε γυναίκες για να παρουσιάζουν τα δελτία. Και όχι τυχαία. Σαφέστατα και οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο ικανές για να παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων. Αλλά γυναίκες δημοσιογράφοι, όχι γυναίκες γλάστρες. Εγώ δεν εκφράζω κανέναν μισογυνισμό και κανέναν ρατσισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσα-ίσα, οι γυναίκες κάνουν την καλύτερη δουλειά. Την καλύτερη δουλειά. Όταν είναι ενημερωμένες, μορφωμένες και καταρτισμένες. Όμως, βλέπετε τι έχει γίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δελτία ειδήσεων. Έχουν πιάσει στάση ήδη, από ό,τι φαίνεται, σταρλετίτσες. Δεν ξέρω πώς ανέβηκαν αυτές οι κυρίες και παρουσιάζουν στα μικρόφωνα τα δελτία, αλλά όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, είναι παρελκόμενα επιχειρηματιών. Ό,τι τους λένε το κάνουν. Θα μου πείτε, γιατί οι άντρες παλιά στα δελτία ειδήσεων τα καλύτεροι? Όχι βέβαια. Ίσως ήταν χειρότεροι. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση πλήρους διαστροφής της ειδησιογραφίας. Και ειδικά σήμερα. Και θα μπω στο προκείμενο. Πώς είναι δυνατόν ναυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι το ραδιόφωνο του Sky, να παρουσιάζει σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου επί 20 λεπτά πρώτο θέμα τα γκαζάκια που έσκασαν σε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κατώτερα στελέχη του κομματικού σωλήνα, και να μην έχουν πρώτο ιεραρχημένο θέμα τους δύο νεκρούς στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αυτό που συνέβη στο Ωραιοκάστρο και στην αγροτική περιοχή, δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι άνευ προηγμένη. Δύο άνθρωποι, είναι άνθρωποι αυτοί. Είναι άνθρωποι. Δεν είναι ζώα. Αλλά και ζώα να ήταν, καλύτεροι ιεράρχοι θα είχαν στα δελτία ειδήσεων. Ένας πατέρας, 66 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο γιος του κάηκαν, αποτεφρώθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο και μέσα στο σπίτι τους, το οποίο ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Είναι τραγικό το γεγονός. Εκτός από την οδύνη που επιφέρει σε όλους εμάς που ακούμε αυτές τις ειδήσεις, εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια κατάσταση για την οποία ευθύνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, για την οποία ευθύνεται και ο κρατικός μηχανισμός, για την οποία ευθύνεται και η λειτουργία του κράτους και η χωροταξική μελέτη του κράτους στην περιοχή, που έπρεπε να απαγορεύει σε όλους να χτίζουν σπίτια μέσα στο δάσος. Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής είναι τεράστια στο συγκεκριμένο μέρος, το οποίο το έχω επισκεφτεί. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις, και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε νεκρούς. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Αλλά δεν μπορεί μια ευνομούμενη πολιτεία να ζει, κυρίες και κύριοι, μέσα στο δάσος, σε μια περιοχή που έχει τεράστια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, οικιστική ανάπτυξη. Επίσης, θέλω να επισημάνω αυτό το οποίο μου απέστειλαν ακροατές και αναγνώστες και της εφημερίδας και του ραδιοφώνου χτες, και το οποίο το γράφουμε σήμερα σε σελίδα 10 της εφημερίδας, ότι κάτι συμβαίνει εκεί στην περιοχή με το Δήμαρχο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι συμβαίνει με το ίδιο το κράτος, την ίδια την περιφέρεια, τον ίδιο το Δήμο της περιοχής. Από την ημέρα που δόθηκε μία ελευθεριότητα στο να χτίζουν περισσότερα σπίτια στην περιοχή, παρατηρήθηκαν τα πρώτα προβλήματα με τις πυρκαγιές. Με αποτέλεσμα, εμένα το μυαλό μου να πηγαίνει στο πονηρό. Δόθηκε μία δυνατότητα για την οικιστική ανάπτυξη περιοχής και δόθηκε εν ελευθέρω στους κατοίκους να αρχίζουν να χτίζουν σπίτια και να παρατηρείται μια μεγάλη ανοικοδόμηση στην περιοχή. Αυτό όμως έγινε όταν άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτες φωτιές, να καίγεται το δάσος. Και εμένα αυτό με οδηγεί σε πολύ περίεργες ατραπούς, σε πολύ περίεργες διαδικασίες, σε πολύ περίεργους δρόμους. Σαν να έλεγαν κάφτε το δάσος και χτίστε σπίτια. Και ξαφνικά έχουμε δύο νεκρούς. Την ίδια ώρα έχουν επικαλύψει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αρπαχτής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αποβλάκωσης, έχουν επικαλύψει την είδηση των δύο νεκρών με το σοβαρότατο οπωσδήποτε συμβάν. Αλλά αυτό το συμβάν έχει επικαλύψει όλη τη σημερινή επικαιρότητα. Κάποιοι άγνωστοι δράστες, που δεν είναι και πολύ άγνωστοι, ειδικά για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως του κ. Χρυσογοίδη, βλέπω ότι αναβαθμίστηκε η χνηλάτιση των δραστών και η εξέβρεση αυτών οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκεκριμένη καταδικαστέα ενέργεια. Αναβαθμίστηκε και δόθηκε υπόθεση στην Ατρομοκρατική Υπηρεσία. Η Ατρομοκρατική Υπηρεσία λοιπόν ερευνά, με προβληματίζει το χρονικό διάστημα που συνέβησαν τα δύο γεγονότα. Δεν τα συνδέω, συνδέονται μόνα τους. Δύο νεκροί στο δάσος του Ωραιοκάστρου, πατέρας και γιος, και σχεδόν την ίδια ώρα τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων λίγο αργότερα, με γκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι έχουμε δύο νεκρούς στο δάσος του Ωραιοκάστρου για την τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα και κτίρια στην περιοχή της Πηλαίας, της Τούμπας και του Χαριλάου. Από την επίθεση του Χαριλάου τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μια 70χρονη γυναίκα νοσηλεύεται διασυλλομένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή ακούμε διάφορες φανφάρες, ακούμε διάφορα φραστικά ταρζανιλίκια του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος εσπεσμένα φεύγει και ανεβαίνει Σαλονίκη. Για να κάνει τι? Για να δώσει βαρύτητα, επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν βρίσκει να πει μία κουβέντα για τους ανθρώπους που κάηκαν, τους δύο πολίτες που και από δική τους ευθύνη κάηκαν στο δάσος. Έχουμε δηλαδή έναν ξεκάθαρο αποπροσανατολισμό της επικαιρότητας. Κομματικά ραδιόφωνα παίζουν πρώτη την είδηση με τα γκαζάκια. Λες και οι δύο νεκροί δεν υπάρχουν. Να ακούσουμε όμως το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τους δύο νεκρούς, πατέρα και γιο, για να έρθουμε μετά στην υπόθεση με τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι πολύ πρόστιχος ο τρόπος αντιμετώπισης, η δισογραφικής αντιμετώπισης των δύο γεγονότων. Προσπαθούν να επικαλύψουν την επίθεση σε κομματικά στελέχη με την υπόθεση των δύο νεκρών. Και σήμερα έχουν συμβεί και άλλα θέματα στην επικαιρότητα που προσπαθούν και αυτά να τα επικαλύψουν. Προσπαθούν να εμφανίσουν τον κύριο Μητσοτάκη ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να τιμωρήσει, λέει, τους δολοφόνους. Για να τιμωρήσει τους φωνιάδες, τους εγκληματίες, τους αναρχικούς. Στέλνοντας την μπάλα εκεί που νομίζει ο ίδιος ως το πιο πρόσφορο εδαφός για να πάρει ψήφους. Για να δημιουργήσει μια ψηφοδηρική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, ένα δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει στην εξέδρα. Βγαίνει στη σκηνή, στην επικαιρότητα. Και μιλάμε για την κυρία Καλιστιανού. Δεν είναι τυχαία τα τρία γεγονότα, η οποία αποκαλύπτεται ότι ουσιαστικά είναι ένα ψυχρό κοράκι των πληστηριασμών. Θα δούμε με μία ειδησιογραφική τάξη και τα τρία γεγονότα. Πάμε στο πρώτο θέμα, που είναι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη και δύο νεκροί.
1: Μπήκεται το στομάχι όταν ακούς πως ο 65χρονος παπανθρακώθηκε, προσπαθούσε να σώσει την περιουσία του και τον γιο του από τις φλόγες και βρήκαν, Λευτέρη Ζαβλιάρη, φρικτό θάνατο και οι δύο. Η μητέρα είναι εγκαυματίας στο νοσοκομείο.
2: Έτσι ακριβώς, Αντώνη, στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λιτής μετά από αυτή την ανίποτη τραγωδία που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, όπου ένας 65χρονος και ο 12χρονος γιος του βρήκανε τραγικό θάνατο όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι που βλέπετε και είναι καλυμμένο από δασική έκταση. Η 40χρονη μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται έως και αυτή την ώρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, η κατάστασή της είναι σταθερή. Όπως μαθαίνουμε από το συγγενικό της περιβάλλον, είναι σοκαρισμένη μετά από όσα έζησε χθες. Να σας πω ότι οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής βρίσκονται μέχρι από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα στο κτήμα, ώστε να διαπιστώσουν πώς φτάσαμε σε αυτήν την τραγωδία. Ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά της περιοχής μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων, Αντώνη.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Δύο νεκροί εξαιτίας του κράτους, το οποίο αφήνει της πολεοδομίας, του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Να είχαμε να λέγαμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Όπως κάθε χρόνο, η ελληνική πολιτεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις φωτιές. Δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Έχουμε δύο νεκρούς άνθρωπους, τους οποίους η κυβέρνηση προσπαθεί να τους επικαλύψει ως δημοσιογραφικό γεγονός, ως τραγικό δημοσιογραφικό γεγονός, με την υπόθεση στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Έχω την υποψία, δεν με γελάει κανένας, δεν έχω γελαστεί από την επικαιρότητα, γιατί την παρακολουθώ 35-36 χρόνια, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τα γκαζάκια. σαν κάποιοι να προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία αναταραχή την ώρα που κεγότανε μία περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πάει πολύ πονηρά το μυαλό μου. Είναι τόσο αδίστακτοι, τόσο βρώμικοι, βρωμιάριδες όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε τη χώρα, που δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό ότι αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται. Ότι βάλανε παρακρατικούς να ρίξουν καζάκια. Και ότι από κακό υπολογισμό μια γυναίκα βρίσκεται στη ΜΕΘ. Πρόκειται για ένα κράτος μαφίας. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι όλοι τους αδίστακτοι. Ανεβαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη για ποιο λόγο? Για να πάει να επισκεφτεί αυτούς που τους κάψανε το πάρκινγκ? Ή για να πάει να επισκεφτεί το ρεόκαστρο που κάει και ο πατέρας και ένα παιδί? Θα περάσει από το ρεόκαστρο σήμερα πρωθυπουργός για να δει τα χάλια της ελληνικής πολιτείας? Ή θα πάει μόνο στο Ιπποκράτιο? Γιατί πληροφορούμε ότι έχει τυγκάρει το Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης από κομματικά στελέχη. Για να πάνε τι? Να δούνε ποιους? Αυτούς που τους ρίξανε γκαζάκια στο Φρεάτιο? Ή αυτούς που πέθαναν στο δάσος και είναι απλοί πολίτες? Πάμε και στην είδηση με τα γκαζάκια, για να δείτε τι σημαίνει ιεράρχηση γεγονότων και ιεράρχηση δισογραφίας. Αλλά αυτή την έχουν γραμμένη στα παλιά τους τα παπούτσια οι κύριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ειδικά οι σταρλετίτσες. Δείτε σήμερα τα δελτία ειδήσεων, να δείτε ποιο θέμα θα παίξει πρώτο. Τα γκαζάκια ή οι δύο πολίτες που κάηκαν, πατέρας και 12χρονος γιος, στην Θεσσαλονίκη στο Ρεόκαστρο? Δείτε, για να καταλάβετε τι σημαίνει κομματική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων γεγονότων. Είμαι σε θέση πια να πιστεύω ότι αυτοί που βάλαν τα καζάκια είναι βαλτοί. Βαλτοί από την ίδια την παρακυβερνητική, παρακρατική μαφία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Κύριε Μητσοτάκη, πείτε το ξεκάθαρα. Άνθρωποι του Τσίπρα βάζουν τα καζάκια. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί το υπενήσεστε? Γιατί προσπαθείτε να ρίξετε το ανάθεμα εγώ να υπερασπιστώ τον Τσίπρα? Ο τελευταίος. Χτες εδώ πέρα τον καταχέριασα. Αλλά αφού το υπενήσεστε με τα κομματικά σας στελέχη ότι άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είναι αυτοί που βάζουν τα καζάκια για να κάνουν κακό στα κομματικά σας στελέχη. Τα κομματικά σας στελέχη που πήγαν και σας υποδέχτηκαν στο Ιπποκράτιο, τα έχουμε γραμμένα στα παλαιά των υποδημάτων μας. Είμαστε μόνον με τους εγκαυματίες, τους τραυματισμένους και τους ανθρώπους που υποφέρουν αυτές τις στιγμές. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάηκαν δύο άνθρωποι στο δάσος, που κακώς κάηκαν, ότι έχουμε μία γυναίκα στη ΜΕΘ που κακώς είναι εκεί, από δική σας αβελτηρία, από δικά σας λάθη. Άλλωστε έχετε προς το κρασά το υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τεραστίων διαστάσεων πολιτικός άνδρας, και κατάγεται και από τις περιοχές αυτές, να ντρέπετε, που έχει αφήσει ασύλλοτους όλους αυτούς. Πείτε λοιπόν, γιατί δεν το λέτε? Το υπενήσεστε. Οι Σιριζέοι έβαλαν τα καζάκια, γιατί δεν το λέτε? Οι Σιριζέοι έβαλαν και τα καζάκια στο δάσος, κύριε Μητσοτάκη, που πήρατε όλη την κουστοδίο σας σήμερα, τα Range Rover, τα 20 αυτοκίνητα συνοδεία, για να πάτε στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτιο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για αλητίες, πολιτικές και κομματικές αλητίες. Για να δούμε την είδηση και για τα γκαζάκια.
3: Όμως, Παύλος Αρόγλου, γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι και σε σπίτια που ανήκουν στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και στον πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.
4: Ναι, καλή σας ημέρα. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε ένα από τα δύο σπίτια. Είμαστε στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο κύριος Αναστασιάδης εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπορείτε και εσείς να δείτε απευθείας πίσω την εικόνα. Μάλιστα, Το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωακίμοβιτς βρίσκονται σε μία απόσταση, σε δύο παράλληλους δρόμους, σε μία απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων. Εδώ σημειώθηκε η δεύτερη και στη συνέχεια η τρίτη του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, προκαλώντας έτσι υλικές ζημιές, φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Προκλήθηκε μάλιστα και αναστάτωση εδώ στην περιοχή τα ξημερώματα. Όπως σας είπα, το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς είναι 100 μέτρα στον επόμενο παράλληλο δρόμο και εκεί τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου υπάρχει μάλιστα και ισόγειο διαμέρισμα. Ευτυχώς δεν υπήρχε ούτε η ιδιοκτήτρια εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα το συγκεκριμένο, αλλά ούτε ο κύριος Αναστασιάδης, ούτε η οικογένειά του, κάποιο μέλος από την οικογένειά του στο διαμέρισμα. Από εκεί και πέρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς έχει αναλάβει πλέον τις έρευνες για το συμβάν και το συγκεκριμένο, αλλά και στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, η ελληνική αστυνομία.
0: Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε πού την πάνε τη δουλειά. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μάγισσες, ισκιούς σκιές και να ρίξουν το ανάθεμα σε συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Σε λίγο μπορεί να ανακαλύψουν και ακροδεξιούς και πατριώτες ή, ξέρω εγώ, από άλλα κόμματα που έριξαν και βάλαν τα καζάκια για να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Κυνηγάνε σκιές. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικό κλίμα. Ανέβηκε ο ανίκανος, ο πιο ανίκανος Έλληνας πολιτικός στη Θεσσαλονίκη για να δείξει τάχα τη βαρύτητα ότι εμείς θα τους πιάσουμε όλους αυτούς. Όπως πιάσατε όμως, κύριε Μητσοτάκη, επειδή με ρώτησε ένας φίλος το κάνω θέμα, δεν θα την έκανα την αναφορά, όπως πιάσατε και τους δικούς μου που ήρθαν, με ντουφέκισαν. Όπως πιάσατε και τους δολοφόνους του Καραϊβάς, όπως ανακάλυψε ο κ. Χρυσοχοΐδης και τους δολοφόνους του Γκιόλια. Τους δημοσιογράφους. Τρεις δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν οι δύο των οικογενειών τους στους δολοφόνους και εγώ μόνος μου τους δικούς μου. Πιάνετε αυτούς που θέλετε και πάνω απ' όλα πιάνετε αυτούς που ξέρετε. Και μερικοί από αυτούς που ξέρετε είστε και εσείς οι ίδιοι. Για να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επισκιάζει, σαν να θέλουν να το επισκιάσουν αυτό το θέμα, σαν να θέλουν να το επικαλύψουν, να το κρύψουν. Παρατηρώ από το πρωί, αυτή η πληροφορία ήταν γνωστή από χθες το απόγευμα, ότι η μάνα των Τεμπών, η χαροκαμένη μητέρα, εγώ δεν τους αναφέρω τους χαρακτηρισμούς ειρωνικά, είδατε ότι είχα σταθεί σε μια πολύ μεγάλη απόσταση απέναντι στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Απέφευγα να κάνω σχόλια. Δεν ανέφερα το όνομά της. Απέδιδα έναν χιουμοριστικό χαρακτηρισμό. Κοκορόφωνη και κοκορόμυαλη. Και αποδείχτηκε ότι είναι και κοκορόμυαλη, αλλά κυρίως κοκορόφωνη. Αποδεικνύεται λοιπόν σήμερα ότι η κυρία Καριστιανού και επισήμως θα πρέπει να θεωρείται ως ένα κοράκι πληστηριασμών. Διότι η ίδια αγόρασε από κερδοσκοπικό φαντ στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα εργαζόμενων και φτωχών ανθρώπων. Είναι θέμα ηθικής διάστασης. Στις 6 Νοεμβρίου του 2023, ένας γνωστός συμβολιογράφος του Πειραιά υπογράφει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, για τις οποίες κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας και στη θέση Μίχαηλ Βόδα, σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, στην εταιρεία Where About Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Η απόκτηση του ακινήτου πραγματοποιείται από την ανωτέρω συμβολογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού, ο οποίος επισπεύδεται και διεξάγεται στις 15 Σεπτεμβρίου του 23. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με η δισογραφική σελίδα, αυτό το γεγονός οπωσδήποτε θα είχε, πάντα έχει δισογραφική και δημοσιογραφική σημασία, αλλά επί της προκειμένης περιπτώσεως αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι η πρόεδρος του κόμματος, Ελπίδα, κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέχει το 50% της εταιρείας Where About Travels, αυτή η εταιρεία δηλαδή που βούτυξε μέσω των fund των εισπρακτικών εταιριών, των εκβιαστών, των δολοφόνων της ιδιοκτησίας, βούτυξε η εταιρεία αυτή που έχει έδρα την οδό Κομνηνών 61 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και εκμεταλλεύεται καταλήματα διακοπών, με λίγα λόγια κάνει Airbnb, βούτυξε ένα διαμέρισμα φτωχών ανθρώπων που το έβγαλαν στον πληστηριασμό τα συγκεκριμένα funds, οι κερδοσκόποι, τα κοράκια, οι λίσταρχοι. Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα αυτό στον 5ο όροφο πολυκατοικίας αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού από συγκεκριμένη εταιρεία κόκκινο δανείο και δεν είναι άλλη από την εταιρεία Ντοβάλιο, η οποία εταιρεία συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιός και έχει έδρα το Μοσχάτο Αττικής, γνωστή και μη εξαιρεταία. Η Ντοβάλιο είναι επίσημη εκπρόσωπος, τα ξέρετε αυτά, και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας, συγκεκριμένης εταιρείας, με έδρα το Δουβλίνο στην Ιρλανδία. Πρόκειται δηλαδή για μία απόκτηση ακινήτου με βρώμικο τρόπο, ανήθικο τρόπο, από την εταιρεία στην οποία μετέχει η κυρία Καριστιανού, κατά το ίμιση ενός ακινήτου φαντ που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, ως ένας εσχρός εισπρακτικός μηχανισμός, και στη συνέχεια πληστηριάζει τα ακίνητα των πολιτών που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Αυτό το ακίνητο επί της οδού Ιουλιανού αποκτήθηκε από την κυρία Καριστιανού με το ποσό των 30.000 ευρώ, το οποίο πλήρωσε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού για να έρθει στην κατοχή της και να βγάλει τους ανθρώπους στον δρόμο. Επίσης, το ακίνητο αυτό αποκτήθηκε σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, η οποία ήταν 30.902, ενώ αυτοί το πήραν 30.500. Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια απώλεια εσόδου του δημοσίου, να υπάρχει δηλαδή φοροδιαφυγή από αυτή τη μικρή έστω διαφορά. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μια μικρή ιδιοκτησία η οποία ανήκε σε ένα ζευγάρι Ινδών μεταναστών, οι οποίοι αδυνατούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, έρχεται η κυρία Καριστιανού, τα κάνει τάτσι μιτσικότσι με το φαντ, το φαντ αυτό, και τους παίρνει το σπίτι. Δηλαδή, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Ελπίδα μας, πίδα μας, πίδα μας, που λέγαμε παλιά, 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται η ίδια. Σκάσε ρε, σκάσε που έχουμε χεστεί επάνω μας, βλάκα, τσόγλανε, που έχετε και το θράσος να στέλνετε και μηνύματα για το κοράκι των πληστηριασμών. Τσόγλανοι, τσόγλανοι. Βλακώδες προσωπικότητες. Βλακώδεις προσωπικότητες. Για μια γυναίκα που το παίζει μάνα των τεμπών και βουτάει σπίτια Ινδών μεταναστών, Ελλήνων, που μένουν στην Ελλάδα και εργάζονται και κάνουν το σπίτι τους και πάει η άλλη. Για να μην την αποκαλέσω διαφορετικά και βουτάει το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Μπράβο σας. Να τη στηρίξετε στις εκλογές. Να την ψοφολογήσετε. Τι διαφορά έχει αυτή λοιπόν? Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Ο ίδιος μου συγγενής να ήταν και βούταγε σπίτι φτωχών ανθρώπων, θα τον είχα καταεξευτελίσει. Θα τον είχα πλακώσει στις κλωτσιές. Πώς είναι δυνατόν να επαγγέλλεσαι δικαιοσύνη, να επαγγέλλεσαι ισονομία, ισοπολιτεία και να βουτάς στο σπίτι του φτωχού ανθρώπου μέσω των κορακιών? Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία είναι κερδοσκόπος. Αν ήμουν στη θέση της, θα είχα παραιτηθεί. Ντροπή και για τις δηλώσεις που έκανε. Δεν ήξερα, λέει. Κάποιος πρώην γκόμενός μου. Τι λες, κυρά μου? Ξέρεις σου γίνεται. Και μ' άρεσε. Εγώ δεν βγάζω καμία εμπάθεια. Ο Θεός ο ίδιος να ήταν. Θα τον είχα σταυρώσει. Δηλαδή να πάω εγώ αύριο το πρωί, που κάθομαι εδώ και φωνάζω στα μικρόφωνα, να βρω ένα σπιτάκι φτωχών ανθρώπων, είτε μεταναστών είτε Ελλήνων εργαζόμενων, που δεν έχουν να πληρώσουν τη δόση τους, και να πάω τους το βουτήξω. Και ειδικά από μια εταιρεία η οποία είναι επικηρυγμένη στους Έλληνες πολίτες, την το Βάλιο, που συνεργάζεται με τον κύριο Μεγάλο της Τραπέζης Πειραιός. Θα το βουλώστε όλοι λοιπόν. Όλοι θα το βουλώστε. Και μιλάω για σας που είστε πυθύνια όργανα και δεν βλέπετε μπροστά σας. Γιατί είστε βλάκες. Είστε βλάκες. Ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Αλλά δεν πήδηξε εμάς, κυρία Καριστιανού. Πήδηξε τα φτωχαδάκια. Τους Ινδούς. Γιατί εκεί σε παίρνει. Σήκω και φύγε. Τσακίσου και φύγε. Δεν θέλουμε να σε ξαναδούν μπροστά μας. Τυχοδιώκτρια. Άπληστη. Τραγούδι. Για να πέσουν οι τόνοι. Για να τους πω κι άλλα. Της πατσαβούρας.

Θέλω επίσης, και θέλω να είμαι απόλυτα συνεπής, ότι η κυρία αυτή, σας επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία εμπάθεια για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν μπορώ όμως να ακούω υποκριτές, φαρισαίους, παλιανθρώπους να πίνουν το αίμα φτωχών ανθρώπων. Έχω συναντήσει, κυρίες και κύριοι, σε όλη αυτή την διαδρομή μου ανθρώπους της βιοπάλης και της ανάγκης.

0: Είναι ανήθικο. Πρόστιχο, καταδικαστέω. Παραιτηθείτε. Σηκωθείτε, φύγετε. Να μην σας ξαναδώ μπροστά στα μάτια μου. Σεις είστε. Σεις. Σεις. Που χάσατε το παιδί σας. Και παίρνετε το σπίτι φτωχού ανθρώπου. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Τυχοδιώκτρια. Αριβίστρια. Ως ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή. Γιατί θα περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα. Τε να χαθείτε από εκεί. Τε να χαθείτε από εκεί, πατσαβούρια. Πατσαβούρια.
1: Χόρεψε, λέτε το παιδό.
0: Το πρωί και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Με τι κόσμιο τρόπο να αντιμετωπίσεις αυτούς που συνεργάζονται με την Τοβάλιου, με τις εγκληματίες των τραπεζών, τους δοκογλύφους και έχουν το θράσος. Η μία δεν ήξερα. Ο άλλος ο βλάκας της πολιτικής, ο Τσίπρας, βγαίνει και χασκογελάει στα κανάλια. Ο άνθρωπος που μας έκλεισε τις τράπεζες, που ταπείνωσε την Ελλάδα, που μας εξευτέλισε. Αυτό το αλητήριο υποκείμενο της πολιτικής ζωής του τόπου. Και ο άλλος πάει στη Θεσσαλονίκη να το παίξει μάγκας. Ότι τάχα θα συλλάβει αυτούς που έριξαν καζάκια. Τι λες ρε. Για παίρνα μια βόλτα κάπου το ωραίο καστρό. Δύο φέρετρα σε περιμένουν εκεί. Δύο φέρετρα. Αλιτάπουρα. Αλιτάπουρα της πολιτικής. Αλιτάπουρες. Ξεφτυλισμένοι. Αλλά φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Και ξέρετε γιατί φταίω. Γιατί κανονικά θα πρέπει να κατέβω στην πολιτική. Αλλά τι σχένομαι.

Κυρίες, κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη σήμερα για να το παίξει μάγκας. Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη. Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη μου. Εσύ και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Αυτό το σκουπίδι της πολιτικής, και μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη, βουλωσέ το, γιατί έχω πολλά ράματα κατ' εικόνα σου. Πλησιάζει η αποφράση μέρα που πήγατε να με τελειώσετε. Θα σου κάνω τον επικίδιο. Θα σου κάνω τον πολιτικό επικίδιο. Απλώς συλλέγω. Μοντάρω για να τα παίξω, να τα ακούσεις. Πήγες στη Θεσσαλονίκη να πιάσεις ποιους? Αυτούς που ρίξανε τα γκαζάκια μετά τους δύο νεκρούς στο ωραίο κάστρο πήγες, ρε. Πήγες, ρε, αναθεματισμένε, πήγες στο ωραίο κάστρο με τα δυο φέρετρα. Ε, που να πας, κακομοίρη, εκεί. Θα φας τέτοιο γιαούρτι, τέτοια πέτρα. Και τα πεύκα και τις πευκοβελώνεις στο κεφάλι που θα είναι όλα δικά σου. Να πάρεις την κουστοδία, ρε, τον 10 Range Rover. Πολιτική αλυτάπουρα, πολιτική αλυτάπουρα. Να μολύσει το Χρυσογοίδι, ρε, να τους πιάσει. Πού είσαι, ρε Χρυσογοίδη, με την άσπρη κάλτσα? Πήγα να τους πιάσεις. Ποιους να πιάσετε, ρε, αυτούς ξέρετε. Εσείς τους βάλατε, ρε. Εσείς τους βάλατε να ρίξουν τα καζάκια για να κάνετε αντιπερισπασμό. Για να δημιουργήσετε ζήτημα. Ότι τάχα κινδυνεύει η ένωμη τάξη. Εσείς τους βάλατε. Στημένοι είναι. Μαφιόζοι. Συναγωγοί. Συνεργάτες των λαθρεπόρων. Κολιτάρια. Με αυτούς που πουλάνε λαθρέο πετρέλαιο.

0: Isadori, Μυζολύπτες. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σήμερα, το οποίο το βγάζουμε στην εφημερίδα μας. Τσιμπουδιά! Τσιμπουδιά από κανέναν! Κουβέντα! Φερμουάρ στο στόμα! Για να πάρουν τα φράγκα! 5 εκατομμύρια από να μας στο Συμπέθερο! Στο χρυσό Συμπέθερο! Της φαμίλιας στο Μητσοτάκη, δεν? Το φίλο μου! Το πατριωτάκι μου! Τον κύριο Κώστα Σάκαρη! Κώστα! Τι κάνεις, φίλε? Φιλαράκο, 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια στον κύριο Κώστα Σάκαρη, τον πρώην Δισκοπόλη, ο οποίος μπήκε, έφτιαξε 2 εταιρείες, ξαφανίστηκε για τις 2 και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, αρχίζει και παίρνει τον ένα διαγωνισμό μετά τον άλλον. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Βλέπουμε σήμερα 5 εκατομμύρια. Δάνειο 25,5 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιώς, τον κύριο Μεγάλου, της Ντοβάλιου. Ποιος είναι ο Κώστας Σάκαρης? Να το ξαναπούμε μια φορά ακόμα, να το επεδώσετε, γιατί μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Να την υποβαθμίσουμε και αυτή την είδηση. Μα υπάρχουν επίσημα χαρτιά. Υπάρχουν τα PDF του διαγωνισμού. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, το Συμπέθερο βρίσκεις από κάτω. 5 εκατομμύρια ευρώ για να πρικήσει την κόρη του, τη Μαρία Σάκαρη, που λέει θα παντρευτεί σε ένα μικρό γάμο. Θα είναι μικρός ο γάμος, θα είναι της τάξης των 600, 700, 800 ατόμων. Μικρός μπορεί, θα είναι μια μικρή σύναξη, 800 άτομα. Και επειδή παντρολογείται ο ιός, ο δασίτριχος τσαλαπετινός της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτός είναι σαν τσαλαπετινός. Τον είδατε πως είναι? Σαν κοτσίφι. Σαν κοτσίφι. Ένα κοτσίφι με καπέλο. Και ειδικά στη φοβερή φωτογραφία που έχουμε βγάλει σήμερα στην εφημερίδα μας, σαν κοτσίφι με καπέλο. Είναι από τη διαδικασία της ορκομοσίας του στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Στα πανάκριβα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Επειδή λοιπόν αυτός, ο γιος του Πρωθυπουργού, θα παντρευτεί την ταινίστρια τη Σάκαρη, θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε, να πρικίσουμε τη θυγατέρα. 5 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμός. Να πάρετε την εφημερίδα, διαβάστε. Δεν θα σου πω την είδηση. Να την πάρετε, διαβάστε. Εν τω μεταξύ, αυτός ο κύριος έχει πάρει άλλα 25,5 εκατομμύρια δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Και εκτός αυτού, κοιτάξτε, μαγκιά του. Εγώ τον θεωρώ πολύ μάγκα το Σάκαρη. Ο Σάκαρης είναι ο σύζυγος της κυρίας Αγγελικής Καναλοπούλου, που παντρεύουν την κόρη τους με το γιο του κ. Μητσοτάκη. Είναι συμπεθέρια με τον κ. Πρωθυπουργό. Και συνέχεια τους βρίσκουμε μπροστά μας, όποιο PDF και αν ανοίξουμε στη διάβγεια, παίρνουν όλους τους διαγωνισμούς. Μα για όνομα του Θεού. Άλλοι δεν υπάρχουν. Ξέχωρα από αυτό το γεγονός, έχουν πάρει. Ναι, με νόμιμο τρόπο, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Ο απευθείας διαγωνισμός, ο φωτογραφικός διαγωνισμός, είναι και αυτός νόμιμος τρόπος. Δεν είναι ανήθικος. Δεν είπα εγώ ότι είναι ανήθικος. Ούτε παράνομος. Νόμιμος είναι. Αλλά τώρα πώς γίνεται νόμιμα να παίρνει 5, 10, 15, 25,5 εκατομμύρια ευρώ από δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς, με εγγύηση ότι είναι συμπέθερος του Πρωθυπουργού? Εμένα θα μου δίνανε. Εμείς υποβάλαμε πριν από κάτι χρόνια, σαν εφημερίδα, υποβάλαμε ένα αίτημα, δίκαιο αίτημα, σε μια τράπεζα να πάρουμε 300.000 ευρώ για να χτίσουμε ένα στούντιο. Να επενδύσουμε και να φτιάξουμε πάνω στη δουλειά μας ένα στούντιο. Και μας το απέρριψαν. Γιατί ήταν το μακελιό. Γι' αυτό. Και γιατί εγώ δεν ήμουν συμπέθερος. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω? Τα γλυκά μάτια στο γιο του Μητσοτάκη, τώρα υπάρχει και ευχέρεια ο άντρας να κάνει τα γλυκά μάτια σε άντρα, για να τον πανδρευτώ ή για να πανδρευτώ την κόρη του ή την οποιαδήποτε. Έτσι θα μου δίναν δάνειο? Μόνο αν γινόμουν μέλος της οικογένειας, μέλος της Κόζα Νόστρα, μέλος της Καμόρα, Τσιμουδιά δεν βγάζει κανένας. Είναι ο ορισμός της οικογενειοκρατίας και του νεποτισμού. Όλα σε αυτούς. Καλά ρε, δεν χορτάσατε τόσα χρόνια. Κυβερνάτε από το 2019 και έχουμε φτάσει το 2026. Δεν χορτάσατε. Δεν στομώσατε. Πόσα θέλετε να φάτε ακόμα. Πόσα θέλετε να φάτε ακόμα. Και πάμε σε μία ακόμα είδηση. Μας στεναχώρησε. Εμένα με στεναχώρησε. Δεν τον ήξερα. Καλό ανθρωπάκι ήταν. Καλό ανθρωπάκι. Και μιλάω για τον Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σήμερα στα 75 του χρόνια. Δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήτανε λίγο κουτοπόνηρος. Τον ήξερα τον Λεβέντη. Μιλάω για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος πέθανε μετά από χρόνια μάχη. Όπως εύστοχα είπε και ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, πιθανότατα κάτι περισσότερο να ήξερε. Εν πάση πτώση, σε στιγμές ανθρωπισμού, ο Γεωργιάδης βγάζει και μια ανθρωπιά. Ο κ. Άδωνης, σε άλλα δεν βγάζει ανθρωπιά, είπε μαχητής. Πάλευε χρόνια με τον καρκίνο. Κοίτα, ο Λεβέντης δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν απλώς κυκλοθυμικός. Όταν άνοιγε το στόμα του, έλεγε μπουρδες. Τέλος πάντων. Ο νεκρός, ο πολιτικός νεκρός δεν δε δικαίωται. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα λάθη του θα τον ακολουθούν εκεί που πάει. Έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα από αρχαιακό υλικό, κάποια που έλεγε κάποτε ο Βασίλης Λεβέντης, που δεν θα ήταν υπερήφανος αν τα άκουγε σήμερα και ζούσε. Προσπάθησαν κάποιοι να τον κατατάξουν στην κατηγορία των γραφικών, όμως έδωσε πήρε, μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποτε λοιπόν, κάνοντας εκπομπές στο κανάλι 67, είχε πει τα δικά του. Ας το ακούσουμε.
1: Είναι έσχος, αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουν και οι δυο τους. Αλλά οι εκλογές πλησιάζουν, η απόφαση ελήφθη. Ένωση κεντρών, ένωση κεντρών σε όλη τη χώρα. 300 υποψήφοι είναι οι διάτιμοι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου να γλιτώσει η χώρα. Οι αλήτες, μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε μηδέν Λεβέντης. Να πεθάνουνε οι προδότες. Οι προδότες της δημοκρατικής Ελλάδας. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τρομερό. Τρομερό. Αρκουδέιδες. Αλητεία. Αλητεία. Αλητεία. Πούργα. Έσχος. Έσχος. Τα καθιζήματα. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Η αλητεία. Έσχος. Έσχος. Μητσοτίδια. Φίδια της πολιτικής.
2: Κάποιον πάρει ο χάρος, δεν υπολογίζουμε κανέναν.
1: Φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά. Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Καρκίνος. Να στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο σπίτι τους να κλείσει. Και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από καρκίνο. Τα ζώα. Και γκρινιάζατε. Θεέ μου, εάν έχεις απάνω, αν είσαι εκεί που είσαι, σε πίστεψα, κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή. Ποτέ δεν έκανα κατάρα. Σας αγαπούσα. Ζητώ από το Θεό να πεθάνουν και οι δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Θα διστάσω να πω ότι εγώ ήμουν ένας από τους φαν του, παρακολουθούσα. Ήταν τότε που είχα στο σπίτι μου ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η περίοδο 85-87-88. Φτωχαδάκι τότε, φοιτητής της νομικής, ζωγράφου, σε ένα ρετυρέ εκεί που έψινε ο τόπος, που air condition, τότε δεν υπήρχε air condition. Το μοναδικό air condition που είχαμε νυχτερινό ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Τον βάζαμε στο κανάλι 67. Θυμάμαι ότι τον πέραν τηλέφωνο, Του λέγανε μία πίτσα στο πέντε, του παραγγέλνανε πίτσες, τον παίρνανε, τον βρίζανε, του ρίχνανε τα μπινελίκια, τους έβριζε και αυτός. Ήταν μια ωραία παρέα ο Βασίλης Λεβέντης, ήταν μια γραφική φυσιογνωμία, ο οποίος όμως κατόρθωσε κάτω από τη στέγη του. Ήταν ένα φαινόμενο ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης ήταν ένα πολιτικό και τηλεοπτικό φαινόμενο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χάριζε απλόχερα γέλιο, γιατί ίσως και ο ίδιος επιζητούσε να βγάζει αυτό το κωμικό στοιχείο, το οποίο έμοιαζε μια δραματική ταινία ή άλλες φορές με μια τραγική επιθεωρησιακή πολιτική κατάσταση. Όμως, μετά από πολύ σκληρό αγώνα, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και μετά από συνεχείς αποτυχίες, γιατί την ξέρω τη ζωή, τον είχα καλέσει σε εκπομπές, ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, απέφυγε τις κακοτοπιές, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εισέλθει και να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και είχε εισέλθει και με ένα καλό ποσοστό. Θυμάμαι πάρα πολλά περιστατικά με τον Βασίλη Λεβέντη, χαρακτηριστική φυσιογνωμία, με το τσιγάρο, με την πίπα, για να του κατακρατά την νικοτίνη. Όπως και να έχει, φώναζε τον καρκίνο να βγάλετε κλπ. Αλλά τελικά βλέπετε ότι ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός πολλές φορές δεν συγχωρεί. Ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του. Εντάξει, ήταν μια συμπαθέστατη φυσιογνωμία. Εμένα προσωπικά με χαροποιούσε να τον καλώσει σε κομπές. Είχε καλές ατάκες, ήταν έξυπνος κλπ. Αιωνία του η μνήμη και ο Θεός να τον συγχωρέσει. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ, με όλα αυτά τα θέματα, τους νεκρούς, τα γκαζάκια, αυτές τις απαράδεκτες ιστορίες της κυρίας Καριστιανού, λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ για το πρόσωπο αυτό, θα πρέπει να βάλει όλους σε περίσκεψη ποια είναι πραγματικά, ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Όταν κάνεις το λάθος, όταν κάνεις την κέλα, όταν λειτουργείς στα μουλοχτά, θα πρέπει, αν είσαι καθαρό πολιτικό πρόσωπο, να παραδέχεσαι και τα λάθη σου. Η ίδια στις δηλώσεις της δεν παραδέχεται τα λάθη της και ρίχνει την ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους που ήταν εγκομενή της, η πρώην εγκομενή της κλπ. Το χειρότερο πράγμα είναι να μην παραδέχεσαι γυναικεία, ξεκάθαρα το λάθος σου. Ναι, έσφαλα. Να κλείσω με κάποια μηνύματα του κόσμου. Η Σοφία λέει: ποτέ να μην εύχεσαι σε κάποιον κάτι που αυτό το κάτι δεν θέλεις να σου συμβεί. Εντάξει, Σοφία μου, είναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο αγαπητός Νίκος λέει: πέθανε και ο Ταμτάκος. Βεβαίως, πέθανε ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Μιχάλης Ομόσιος. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα αύριο στην εφημερίδα μας. Θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα αύριο στην εκπομπή. Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έπαιζε τον Ταμτάκο στις σημαντικές ήταν και αυτές οι βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Χάρισαν και αυτές άφθονο γέλιο, παρά το γεγονός ότι θέλησαν να τις υποβιβάσουν, ότι ήταν κακής ποιότητος. Ο Μιχάλης Μόσιος ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός, ένα μεγάλο ταλέντο και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Επίσης, ο Γιάννης μου λέει: Θεός χωρέστε τον Λεβέντη. Τώρα θα τον πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Τέλος πάντων, καλά τα έλεγε, μου λέει ο Λεβέντης. Ο Βαγγέλης θα την πει την είδηση το βράδυ, λέει Βαγγελάτος, για το Σάκαρη. Άρε Βαγγέλη. Εδώ έβγαλε, λέει, βιβλίο ο κύριος Μιχάλης Σάλας για το τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Είναι να πάρουμε τα βουνά. Βαγγέλη μου, να πάρουμε τα βουνά. Ο Χρήστος, σε παρακαλούμε να κατέβεις στην πολιτική, λέει. Ναι, θα κατέβω στην πολιτική αμέσως, θα τρέξω. Η Μαρία, να μας καλέσεις, λέει, όλους στο γάμο. Εμείς το σπουδάσαμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς το σπουδάσαμε, τα δικά μας λεφτά. Με τα λεφτά που παίρνει ο κύριος Σάκαρης για να πρικήσει την θυγατέρα του. Δεν το λέω με καμία κακία. Καλά κάνεις, Κωστάκη μου. Καλά κάνεις. Βρήκες αυτούς και τους τα παίρνεις. Μαγκάς είσαι. Έξυπνος και καλός επιχειρηματίας. Εγώ σε θαυμάζω. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Είπε ο Σκοκορόφωνη που έχει business με την αμαρτωλή, το Βάλιο και την Τράπεζα Πειραιός να είναι και ο χρηματοδότης της. Το σκέφτηκα, αγαπητέ μου φίλε, το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Αν ο κύριος Μεγάλου είναι ο χρηματοδότης της κυρίας Καριστιανού, θα πρέπει να βγει να απαντήσει η ίδια. Εγώ δεν μπορώ να βγω για λογαριασμό της. Αλλά για να έχει πάρει δώσει με το Βάλιο, κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει. Το σκέφτηκα την πρώτη στιγμή, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Μπήκε στο μυαλό μου. Να κλείσουμε. Εδώ κυρίες και κύριοι, ας ευχαριστήσω θερμός. Συγγνώμη για τις φωνές σήμερα, αλλά εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ την αδικία. Δεν μπορεί κάποια να βγαίνει και να μου λέει εμένα η ελπίδα για τον τόπο, να βγαίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες να τις δίνουν σημαντικά ποσοστά και ξαφνικά να βρίσκεται αυτή η γυναίκα και κατά παροδοχή της να είναι το κοράκι των πληστηριασμών. Όχι, παιδιά, έλεος. Έλεος. Έλεος. Τέτοια πράγματα μακριά από εμάς. Ακολουθεί ομαλή πορεία του προγράμματος, αύριο πάλι μαζί, το βράδυ, επανάληψη εκπομπές μας. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
3: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.

μου λέει ο Μπαρμπάρης, μου λέει αν θέλεις βάλει κάτι random να παίξει και εγώ ακούω αν θέλεις βάλει κάτι Brandon. Βασικά αυτό που δεν ξέρει ο Μπαρμπάρης είναι ότι η εποχή δεκαετίας 90 γυμνάσιο λυκείο παρατσούκλιο μιλούντος Brandon από Beverly Hills. Δεν το έχει προλάβει στο original το Beverly Hills. Υποθέτω δεν το έχει δει. Brandon Walsh, Ρο, Μπρέντα και τέτοια. Θυμάσαι, σου λέει κάτι. Pamela Anderson. Δεν υπήρχε Pamela Anderson στο. Το Baywatch, λες εσύ. Καμία σχέση με Beverly Hills. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, έχουν σφίξει οι ζέστες. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Ειλικρινώς δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι πρόκειται να κάνουμε σημερινή εκπομπή. Αυτό το οποίο θα πρότεινα είναι πάρτε τηλέφωνο, ζητήστε τραγούδια. Από εκεί και ύστερα ζούμε σε μια χώρα όπου πέφτουν πολυκατοικίες και ο Θεός της Ελλάδος, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκεί πέρα ισχύει κάτι άλλο, πέφτουν πολυκατοικίες και ο Θεός της Ελλάδος φροντίζει να μην έχουμε θύματα. Ειλικρινώς νομίζω ότι αυτό το χθεσινό ασχοληθήκαμε κάτι τελείως διαφορετικό χθες ως ηλιοεκπομπής και πάρα πολύ καλά κάναμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το χθεσινό δηλαδή μπορεί μόνο στην Ελλάδα συμβεί από δύο πλευρές. Πρώτον, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει τουλάχιστον σε ευρωπαϊκή χώρα, διότι αυτά τα οποία βλέπουμε είναι καταστάσεις Μπαγκλαντές. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας.

Μόνο στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχει περίπτωση. Απλά επειδή χτίζεται το διπλανό οικόπεδο να πέσει πολυκατοικία στο παράδειπλα. Χαρά δηλαδή, δεν έγινε τίποτα. Μωρέ, εντάξει, τώρα δεν είχαμε κοιτάξει αν το θεμέλιο ήταν μονό πέδιλο, διπλό πέδιλο. Ξέρετε εσείς τώρα η αρχιτεκτονική πολιτική μηχανική τι εννοώ. Ή όσοι έχετε χτίσει σπίτι στη ζωή σας, ή έχετε ασχοληθεί με σπίτι στη ζωή σας. Τι να κάτσουμε να ασχοληθούμε, αν μονό διπλό πέδιλο, ξέρω εγώ, τι θεμελίωση έχει και τα σχετικά ζητήματα στατικότητα. Στατικότητα για του φλόρου, δε μα. Ακά. Τι μου είπες να δοκιμάσω να παίξουμε κάτι random, κάτι Brandon. Περίμενα. Και υποθέτω θες να δοκιμάσουμε να παίξουμε κάτι random. Μα καθώς παίξω Brandon Flowers. Ας παίξω κάτι random που θα είναι κάτι Brandon. Ορίστε. Θες να, μάλλον νομίζω, διότι δεν ξέρω αν θα το παίξει. Διότι ως γνωστόν κυρίες και κύριοι, χτες δεν είχα τη δυνατότητα να παίζω την δική μου πρόσβαση σε πλατφόρμες και έπαιζε ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης μουσικές. Αν το ίδιο συμβεί σήμερα, σας λέω από τώρα ότι οι μουσικές που θα ακούσετε θα είναι επιλογή του Θοδωρή Μπαρβάρη.

Λοιπόν, ένα ψυγιάκι με μπύρες πρέπει να φέρουμε, φίλε, εδώ πέρα. Κάτσε να πάρω κανένα τηλέφωνο, καμία, όπως το λένε, καμία μπυροβιομηχανία. Έχει λοιπόν και πετρουρά, είναι εδώ απέναντι, η Αθηναϊκή είναι. Κάτσε πρέπει να την πάρω τηλέφωνο, δεν το συζητάω. Θα κάνω το ποτηλιάρισμα να διψάγει αζήθο, παγωμένο.

0: κλείνεις την πόρτα, ρε κακούργε. Για δες, παίζει αυτό. Όντως τώρα, τίποτα, ε. Κάτσε, μήπως φταίει εδώ πέρα, μήπως ότι πρέπει να το βάλω αλλιώς ακουστικά. Ρώτηκα, περίμενε, περίμενε. Για δοκίμαζε.
1: Τώρα παίζει.
0: Όχι. Τώρα. Όχι, εδώ πέρα, περίμενε. Έχω και έχω άλλο ένα setting. Εδώ. Περίμενε. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Η κατάσταση είναι τούτη. Για δες εδώ. Παίζει. Παπάρις. Έχει κανείς την παραμικρή ιδέα γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Άμα κάνω επανεκκίνηση στο PC θα παίξει. Μ' αρέσει το, είναι πολύ πιθανό. Εντάξει, με καλύπτω, είναι πολύ πιθανό. Λοιπόν, να σου πω, επειδή παρόλα αυτά θέλω να... ποιο έχεις από εκεί? Brandon Flowers. Εντάξει, we're an American band, αυτό θα μου βάλεις. Grand Funk Railroad. Όχι. Να σου πω, θα μου κάνει τα ίδια που μου κάνει και ο Εφρέμ, μου φαίνεται. Ο Εφρέμ μου βάζει μπάντες τις οποίες αναγνωρίζω σε κομμάτια που δεν ξέρω. Τα αλήθεια σου λέω. Με μου βάλε ένα της Πατ Μπενατάρ προχθές. Άντε, γεια. Εσύ, κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Γιατί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε ζωντανά και θα πάμε μέχρι τις 8. Δεν έχω ανοίξει καν το Viber για να δω τα μήνυμά σας και βλέπω ότι είναι ήδη πολλά. Λοιπόν, μη ζητάς, λέει, συγγνώμη για τις φωνές. Για τις φωνές σε ακούμε. Α, δεν το λέει εμάς, το χειρολογικά το λέει. Έτσι, έτσι, Θάνο Καψάλη. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Ακίνητα, λέει, Ελλήνων στα χέρια του τουρκικού κράτους. Κάνε ένα μικρό αφιέρωμα στην εκπομπή. Και η απάντηση, λέει, του μηχανικού αποστομωτική. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Καλό μήνα, Χρήστο. Καλημέρα, κύριε Νάνο. Αγαπητή, λέει, παρακαλώ, αν θες και μπορείς, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε μια φίλη μου αλλά και φίλη σου στην Κηφισιά, την Δέσποινα Β. Του Μάνου Χατζηδάκη, ο Κυραντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Ευχαριστώ. Χρήστος Νάνος από το Μόναχο. Περίμενε, φίλη μου στην Κηφισιά, Δέσποινα Β. Ποια είναι η φίλη μου στην Κηφισιά? Εννοείς την Δέσποινα με τα προφιτερόλ, που είναι όντως φίλη μου, αλλά αυτή είναι στην Ερυθρέα. Αν δεν κάνω λάθος. Πες μου, σε παρακαλώ, καλό μήνα. Πες μου, Χρήστο, ποια είναι η Δέσποινα την οποία εννοείς. Καλησπέρα, λέει Κωνσταντίνε. Beverly Hills. Πόπο, λέει, τι μας θύμισες. Είμαστε μικροί και μας άρεσε η Κέλλη. Μετά μεγαλώσαμε και μας αρέσαν όλες. Φίλε, είσαι to the point. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι βλαμμένη από εμάς, από μικρή θέλαμε τη Βάλερη. Που ήταν το πορνίδιον της όλης ιστορίας, η εξόλυς και πιο προόλυς, τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Αυτή που ποτέ δεν καταλάβαμε ότι, παιδιά, ήταν η καλύτερη δουλειά, αλλά δεν είχαμε νου και γνώση εκείνη την εποχή, ήταν η Άντρεα, η οποία τότε νομίζαμε ότι είναι μπάζο. Μετά δεν μπορούσαμε να τότε καταλάβουμε ότι σχεδόν καμία γυναίκα στα 18 της ή στα 19 της δεν είναι μπάζο, αλλά μετά συνειδητοποίησαμε ότι, παιδιά, και η Άντρεα μια χαρά manageable ήταν, και θα σου έκανε και όλες τις δουλειές και θα έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά τόσα ξέραμε, τόσα κάναμε. Βάλε μου τα Funk Railroad, πώς τα λες αυτά. Η ιδέα είναι αυτή τώρα. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι εργάζομαι. Τι να σου πω. Να σου πω, ρε φίλε, υπάρχει τίποτα? Ναι, να το περάσεις. Να το περάσεις. Δηλαδή, μέχρι κι εγώ που τη φλωριά την αγαπώ, σε αυτή τη φλωριά, εντάξει, δηλαδή. Για να δω τι έγινε εδώ πέρα. Ωραίο τάτο. Το Knock on Wood είναι? Όχι, ποιο είναι? Gunfan. Α, είναι αυτό που σου είπα πριν. Θα μου βάζει μπάντε που ξέρω σε τραγούδια που δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι Lian Project. Πώ λέει το κομμάτι? Some kind of wonderful. Μια χαρά. Λοιπόν, για τα αγόρια λέει του Beverly Hills δεν θα πει τίποτα. Μου λέει κύριε Πατριαρχικέ. Τι να πω, η πλάκα είναι ότι τα μισά αγόρια του Beverly Hills στο γυμνάσιο είχαν φαλάκρα, διότι ήταν 10-15 μεγαλύτερα. Όπως για παράδειγμα, πώς τον λένε, τον Steve δεν τον λέγανε. Αυτός με το μαλάκι το τέτοιο. Μαγιά. Γιατί ο άλλος, έλα, που είχαν πάθει όλα τα κορίτσια κλακάζ, που υποτίθεται ότι ήταν 17 χρονών, ήταν ήδη 30, αυτός με την Πόρσε, μωρέ. Πώς τον λέγανε, ο Λουκ. Σε παρακαλώ, λέει, κάτσε, για να πηδήξεις, λέει, τη Βάλερη, θες δύο κρεβάτια. Ένα για να πηδάς τη Βάλερη και ένα για να πηδάς από τη χαρά σου. Πρέπει να σας πω ότι ο Βασίλης, όταν λέει να πηδήξεις τη Βάλερη, αναφέρεται σε ασκήσεις γυμναστικές, που περνάει ο ένας πάνω από τον άλλον, που κάνουν τα κορίτσια της ενόργανης ή της ρυθμικής. Δεν θέλω να πάει το μυαλό σας σε άλλα πράγματα. Είναι αθλητικό το συγκείμενο των αναφόρων. Συμφωνώ πάντως, θέλεις δύο κρεβάτια, ένα για να πηδάς τη Βάλερη και ένα για να πηδάς από τη χαρά σου. Αθλητικό το κόνσεπτ. Ναι, φοβερός, το είδα. Τα έχω, λέει, με άλλους δύο άντρες. Η ερωτική ζωή του Ορέστη μέσα από ένα θρούπλ. Θέμα στη Λάιφο. Έλα στον τόπο σου κι άλλη τουρνέ μην κάνεις, ρε. Θέλει ο Θάνος ο Καψάλης, λέει, να βάλει ο Μπαρμπαρίς Referer Headed Woman, αλλά το cover, λέει, από Godsmack. Ξέρω, λέει, ότι είναι το original από Aerosmith. Καλησπέρα, λέει, κομμάντο. Μίλες για μπύρες, λέει, ρε σειρά. Ζηλεύω και ως τα ρήφας δεν μπορώ να πιω. Ρε μπρο άδη, ρε κολλητέ, τι ως τα ρήφας δεν μπορείς να πιεις. Η ώρα, άκου, τώρα για να καταλάβεις. Τώρα τους πόνους μας, να τους βάλουμε κάτω, να δούμε ποιος τον έχει μεγαλύτερο τον πόνο. Τα κομμάτια είναι αυτό, ε. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Some kind of wonderful talking about my baby. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι είναι αυτό που έβαλες, Μπαρμπαρή. Και να σου πω κάτι. Ταιριάζει μετά από αυτό να ρίξει κανένα ZZ Top. Που μου ζητάνε και φίλοι Easy Ride. Ε. Βάλε ένα Easy Top και ρίξε μετά τους Linard, τους Skinnard, όσο θέλεις, βάλε τους Linard, Skinnard, βάζεις μετά το ZZ Top. Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς εδώ, κύριε, σε αυτή την εκπομπή. Εμείς έχουμε μάθει έτσι τον... βρίσκω τον καιρό και έτσι τον αρμενίζω. Sharp Dressed Man, αυτό το τραγούδι μιλάει στην ψυχή μου. Γνώμη, λέει, για Megadeth, λέει, χθες είδατε τίποτα? Άστο, user, έχω φάει την ήττα του αιώνα. Βασικά έχω φάει την ήττα της ζωής μου. Δεν ακούω τι λες. Δεν μπορώ να διαβάσω χίλια αυτή τη στιγμή. Πήγες, ε. Λοιπόν, άκου, έχω φάει την ήττα της ζωής μου. Και έχω φάει την ήττα της ζωής μου συνολικά αυτό το καλοκαίρι. Γιατί? Είχα πει ότι Metallica δεν θα πήγαινα, μία ξεροκεφαλιά που με είχε πιάσει και εγώ δεν ξέρω τι, ίσως επειδή με είχε πάρει ένας φίλος μου και μου είχε πει ότι για να πάμε και να είμαστε ψιλοπριβέ, 800 ευρώ. Του λέω, πλάκα μου κάνεις. Αυτή τι έβεσαι. Οπότε τέλος πάντων, για κάποιο λόγο τους Metallica τους άφησα στην άκρη. Μετά είχα πει θα πάω όμως Iron Maiden και μετά παθαίνει κεφαλικό πατέρας μου. Και δεν γινότανε. Α, σας το πω χωρίς πολλές λεπτομέρειες που είναι περιττές, δεν γινότανε. Το Σάββατο τον Iron Maiden, παρά το γεγονός ότι μέσα του φίλου μου, του Αντρέα, είχα και εισιτήριο και είχα σκεφτεί κιόλας πώς θα πάω, κάλυψη, απόκρυψη και όλα τα σχετικά. Μη με δούνε τίποτα αναρχοβουλισμένοι μεταλλάδες και το κάνουν το up the irons, up my little crevice. Κρέβησε, άκου τώρα επιλογή λέξη στα αγγλικά, η οποία. Και τελικώς έχασα και τους Maiden. Απογοητευμένος, λοιπόν, δεν διεννοήθην καν να βάλω στο shaker και τους Megadeth. Οπότε, bottom line, οι τρεις σημαντικότερες metal μπάντες ήρθαν μέσα σε διάστημα 1,5 μηνός, υποτίθεται ότι μου αρέσει heavy metal και δεν πήγα σε καμία. Να με χέσω.

sharp-dressed man. Μουμπιτου. Φίλε, αυτές οι στάθμες πρέπει να σου πω είναι αριστούργημα. Φωτογράφησε τις. Ρίφερ μου λέει ο Καψάλης, διορθώνω. Και που διορθώνεις, μια τρύπα στο νερό κάνεις. Τι θες τώρα, να βάλω τον Μπαρμπαρί να παίζει Ρίφερ Headed Woman. Δεν, όταν ξαναδουλέψει η δική μου πλατφόρμα, θα τον φτιάξουν, φέρουν εδώ πέρα τέλος πάντων κάναν τεχνικό και διορθώσει την κατάσταση και μπορέσω να ξανακάνω κανονική εκπομπή, διότι χωρίς αυτό δεν γίνεται, τώρα το καταλαβαίνετε, κάνουμε εδώ πέρα εκ των ενόντων ότι να περνάει η ώρα. Για μερικούς βέβαια αυτές είναι οι καλύτερες εκπομπές, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Γεια σου Σπύρος Καμαγκούλη. Κάρλσμπεργκ μου λέει η Κωνσταντίνα με την αγάπη μου. Καλό απόγευμα. Φίλε, δεν πεθαίνω με την Κάρλσμπεργκ, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, probably λέει the best beer in the world. Με έμφαση στο probably και το not so high chances. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι η μπύρα είναι, είναι μια απόλαυση η οποία είναι άμεσα. Ooh, that smell. Η μπύρα λοιπόν είναι μία από τις απολαύσεις οι οποίες σχετίζονται με τις συνθήκες στην οποία θα την πιεις την μπύρα. Είναι, τι να πω, κάποιος μου το είχε πει με απόλυτα σεξιστική προσέγγιση. Λένε σαν τις γυναίκες, λέει, και το make-up. Είναι οι μπύρες και το ψυγείο. Μπορεί δηλαδή να δεις μια γυναίκα η οποία να μην είναι και τόσο καταπληκτική, αλλά να έχει βαφτίσει τόσο σούπερ που να λες πω ρε φίλε. Είχε δικά εφέ, γκρούφτηκα. Το ίδιο πράγμα είναι και με την πύρα μου, αλλά άμα είναι παγωμένη την έσπιε, δεν έχει καταλάβει πως έφυγε. Αυτό, η χαμηλή θερμοκρασία είναι το make-up της μπύρας. Μοναχός σου χόρευε, λέει, και όσο θέλεις πίδα. Χαχα. Αντώνη Βενετόπουλε, αυτό ειδικά για τους πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ μπορεί να παραφραστεί και με αναφορά στο πριγκιπάτο του νότιου άκτιου τμήματος της Μεσογειακής Ακτής της Γαλλίας, δηλαδή Μονακό σου χορεύει και ο Σόρδης Πιδά. Κάτι μου στέλνει η Ζαχαρούλα. Ζαχαρούλα, δεν βλέπω κάτι. Ο Βαγγέλης, πες τα λέει υποκρισία. Καλά τα λες Βαγγέλη, καλά τα λέω, μπράβο μου. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Μου αρέσει επίσης λέει metal, όμως πάνω από 30 ευρώ δεν δίνω για εισιτήριο. Μάρκο Αλέξανδρε, εγώ που τα δίνα. Καλά, εντάξει, δεν θα δίνω 800 ευρώ. Αλλά εγώ που τα δίνα και ήθελα τουλάχιστον να πάω σε μία από αυτές τις τρεις συναυλίες, τελικά πήγα κουβά και στις τρεις. Ναι, όμως user Megadeth, πρέπει να σου πω ότι είδε ο Μπαρμπαρίς και τον βλέπω πολύ ικανοποιημένο. Ναι. Είναι πολύ ικανοποιημένο, πραγματικά του άρεσε. Και είσαι πουλτούρα, εντάξει. Κοίτα, είναι ο μήνας της Βραζιλίας. Δεν είναι δυνατόν να παίζει μουντιάλ και να μην παίξουν καλά, είσαι πουλτούρα. Επίσης μια μέρα, ίσως αύριο, να κάνουμε μια εκπομπή για μουντιάλ, να μου πείτε τι ομάδα είστε. Ποιον υποστηρίζετε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι στο μουντιάλ για τους Έλληνες δύο είναι οι επιλογές. Μόνο δύο, δεν υπάρχει τρίτη. Αλλά το συζητάω. Δηλαδή η πρώτη είναι η Παραγουάη. Απέκλεισε Τουρκία και Γερμανία. Τι άλλο θέλεις Έλληνα για να είσαι με την Παραγουάη μέχρι το τέλος του κόσμου? Ναι φίλε, την έχω δοκιμάσει στα Ροπράμεν. Πάρα πολύ ωραία μπύρα. Πάρα πολύ ωραία μπύρα. Κλασική Λάγκερ είναι βέβαια η Σταροπράμεν. Ναι, είναι σαν την Pilsner Urquell ή είναι σαν την κλασική Budweiser. Αλλά πολύ ωραία μπύρα, δεν το συζητάω. Πολύ ωραίο πράγμα η μπύρα. Πολύ ωραίο πράγμα η μπύρα. Ναι, μόνο Νορβηγία είναι για μένα ξεκάθαρο σε αυτό το μουντιάλ. Με ποιο νήμα? Παραγουάη και Νορβηγία. Παραγουάη παρά because.
Παρά παράτα μας.

Λοιπόν, ξέρεις τι λέω να κάνω? Λέω να κάνω restart το μηχάνημα. Μπας και αποφασίσει να παίξει. Περίμενε, κάτσε να... Περίμενε. Τοποθεσία, caster, κινητό, hotspot. Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις. Έχω ξεχάσει τα βασικά, ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Εδώ, παροχή ενέργειας, επανεκκίνηση. Ή αν στο τερματισμό λειτουργίας. Πανεκκίνηση, όχι τερματισμό, πανεκκίνηση. Κυρίες και κύριοι, πατάω το κουμπί της επανεκκίνησης. Αν με χάσετε, δεν θα χάσετε και τίποτα το ιδέα. Χάτσι βελετιά, βελώνει δηλαδή τώρα. Απλά θα αλλάξετε σταθμό και δεν θα έχετε και καμιά ιδιαίτερη σκοτούρα. Το πατάω.

πώς λέγεται ο κλασικός ρόκερ, ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, τον Πέτι Πέρκα. Η εισαγωγή εδώ θυμίζει ξεκάθαρα τον βασιλάκι τον είδωλο, Billy Idol. Θα μπορούσε να είναι εισαγωγή του Billy Idol.

Ναι, road tripping είναι, τελείως. Και είναι ακριβώς ίδιος ρυθμός με το On The Man από το soundtrack του The Big Hit.

Για δες τώρα. Περίμενε, περίμενε. Τώρα τα έχω όλα ανοίγω να παίζει. Μάλιστα. Τι μου λέει, λέει συνδέθηκε αλλά δεν. Κάτσε ρε, δεν γίνεται αυτό, κάπως θα πρέπει, να. Τώρα, μπα, όχι. Τώρα, ναι, χουχου. Ωραία, εντάξει, απλά κράτα το, απλά κράτα το.

Λοιπόν, το κομμάτι που έλεγα πριν ήταν τον Back O' Nine, λέγεται I'm the Man. Και είναι από το soundtrack της ταινίας The Big Hit. Φοβερή κομμωδία, Μάρκους Γουόλμπεργκ. Φοβερή. Καλύτερη σκηνή, αυτή που γεμίζουν τη γαλόπουλα. Ακούγεται πολύ κάπως, γεμίσουμε τη γαλόπουλα. Είναι αυτό ακριβώς που νομίζει. Καλύτερη σκηνή είναι εκεί που γεμίζουν τη γαλόπουλα. Τι λέει ο Θόδωρος Πασχαλίδης, λέει Control Alt Delete και στη θάλασσα. Έτσι, ακριβώς έτσι πέρα. Τι μου λέει και το Μεξικό μου λέει πήγε καλά. Okay. Black Dog θέλει Zeppelin. Ναι, ταιριάζει. Πουπα. Είναι στο ρυθμό. Είναι στο ρυθμό. Χωρίς σωστός ο Χριστιανός. Ούτε μπύρα μου λέει ο Βασίλης, ούτε τίποτα. Μόνο τεκίλα. Φίλε, η τεκίλα είναι από τα ελάχιστα αλκοόλ που δεν μπορώ να πιω. Αλλά σέβομαι. Τεκίλα. Μήπως θες τίλα τεκίλα. Ξέρεις τίλα τεκίλα. Είναι ο τίλα τεκίλα. Αυτό το νυμφίδιο. Ναι. Είναι η προϊκός της αιτίας. Τα εμβληματικά νυμφίδια. Πριν Black Dog έχω Back O' Nine and the Man. Θα παίξουμε από εδώ και μετά θα παίξουμε

σαν να είναι το ίδιο κομμάτι. Τι έγινε? Φίλε, έπεσε πάλι. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Και από τη δική σου πλευρά. Για πες τι έγινε. Άκουσα.

Ναι, πρέπει. Λοιπόν, ο άνεμος μου ζητάει Quiet Riot, Come on Feel the Noise. Φίλε, είσαι πιο προβλέψιμος και από τη ζέση το καλοκαίρι, πρέπει να σου το πω. Φάνης Μαρίνος μου λέει, καλησπέρα, καλομήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες με υγεία με τη Βραζιλία. Είμαι και εγώ, λέει, στο Μουντιάλ, εγώ δεν είμαι με τη Βραζιλία, φίλε μου, αλλά δεν πειράζει. Συμπαθείς ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ. Ξεκινήσαμε, εντάξει, κλασικά η Σκωτία, όπου παίζει η Σκωτία, τη συμπαθούμε.

Όπα! Λοιπόν, ανακάλυψα μπάντα που δεν ήξερα, φίλε. Σε σένα το έλεγα ή το έλεγα στον Εφραίμ. Τους Honey Drippers. Σου λέει κάτι? Λοιπόν, 1983, αυτός ο τύπος που γκάει εδώ πέρα, άκου τον λίγο. Πλάκα, πλάκα, ο Robert Plant είναι ένας άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε τι ήχους παράγει όταν βρίσκεται σε ερωτική διέγερση. Τα έχει κάνει όλα στα τραγούδια του. Λοιπόν, αυτός ο τύπος το 1983 παίρνει κάτι αδιανόητους μουσικούς. Όχι μόνο τον Robert Plant, αλλά μεταξύ άλλων τον Jeff Beck, θρύλος της κιθάρας, και τον Eric Clapton, επίσης θρύλο της κιθάρας, και φτιάχνει μια μπάντα. Βασικά δεν κάνει μια μπάντα, κάνει μια σειρά από sessions, ηχογραφήσεις, με ένα σύνολο μουσικών που τους ονομάζει όλους μαζί The Honey Drippers. Και βγάζει έναν δίσκο ο οποίος είναι λίγο swing rock and roll φάση, με πολύ φλόρικο ηχόχρωμα. Ο Robert Plant, 1983, The Honey Drippers. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Το έμαθα προεβδομάδων. Είχα ακούσει ένα-δύο τραγούδια, αλλά νόμιζα ότι ήταν πράγματα τα οποία είχε κάνει ο Robert Plant επειδή βαριότανε. Σε συνέντευξή του εντωμεταξύ διαβάζω ότι ο Robert Plant είπε ότι ναι, είναι το χόμπι μου αυτό το πράγμα. Είναι πράγματα τα οποία όντως δεν έκανε επειδή βαριόμουν, αλλά έκανα ακριβώς πιο χαλαρά στον ελεύθερο χρόνο μου και χωρίς να αισθάνομαι τέλος πάντων ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Honey Drippers. Αν είχα πλατφόρμα να σας το παίξω, θα σας το παίζα. Να ακούστηκε ωραίο αυτό. Αν είχα τραγούδια για να παίξουμε, αν είχα πλατφόρμα για να παίξουμε Honey Drippers, θα παίζαμε. Παγωμένες μπύρες μου λέει Metal και Mundial. Το τέλειο αντιστρογονικό κοκτέιλ.

Πού θυμήθηκες, μου λέει, την Τίλα Τεκίλα, ρε Boomer, στο MTV. Είχε και σεξ tape, βεβαίως, η Τίλα Τεκίλα. Όχι, λέει, ότι το είδα. Ένας ξάδερφός μου το είπε. Βεβαίως, κανείς μας ποτέ δεν έχει δει τίποτα αυτά. Όλοι έχουμε ξάδερφο που μας τα λέει. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημά μου είναι ότι ο ξάδερφός μου παντρεύεται το καλοκαίρι. Τον παντρεύω τον ξάδερφο. Και ο ξάδερφος μου λέγε όλα αυτά τα οποία προφανώς δεν έχω δει μόνος μου. Δηλαδή, όλες αυτές οι αναφορές σε

τους είχα ακόμα αθένες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό μαζί της Quiet Riot, ο φίλος μου Άνεμος. Ρε φίλε, είχα ένα φίλο που τον λέγανε Άνεμο, Άνεμος και το όμως, και ο οποίος είχε το bar Jam, που ήταν ένα από τα πιο καθαρόαιμα ροκαδικά, και χάθηκε ουσιαστικά, τον χάσαμε μια νύχτα.

Γερμανία εκτός από ποιος την πέταξε, Παραγουάη, πάρα πολύ ωραία. Η Ολλανδία εκτός από το Μαρόκο. Αυτό που δεν έμαθα τελικά τι έγινε είναι με το Αλγερία-Αυστρία. Πάρα πολύ εύκολα, απλά το βάλω να το δω. Παντρεύεται λοιπόν ο ξαδελφός μου, ο οποίος είναι πάντοτε η αναφορά μου για ό,τι έχει να κάνει με παιδεία της κοινής μας εμπειρίας, τα οποία παραμένουν ταμπού, όπως για παράδειγμα την διαδικτυακή πορνογραφία, και δεν ξέρω τώρα σε ποιον να το αποδίδω. Γιατί μου είπε πριν για παράδειγμα ότι το σεξ tape για παράδειγμα τη Λατεκίλα, μου λέει ο φίλος, ένας ξάδελφος λέει το είχε δει, δεν το είχα δει εγώ. Ποια η άποψή σου λέει για την εμπριστική ενέργεια στα πράστια της Θεσσαλονίκης? Φίλε, αυτό είναι για μένα το θέμα της ημέρας. Αυτό θα βγάλει αυτοδύναμο Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξέρετε. Αν συνεχίσει έτσι. Ναι, αυτό είναι σημαία Παραγουάη. Κάτσε καλό μου στέλνει η Κωνσταντίνας. Ναι. Κράφτ λέει μπύρες και μικροζωοειδοποιίες. Νήσος λέει μια από τις κορυφαίες κράφτ μπύρες από την Τίνο. Φίλε, η Νήσος είναι ίσως μαζί από τις απλές μπύρες η αγαπημένη μου μπύρα. Και κυρίως επειδή είναι πίλσνερ, δεν είναι λάγκερ. Η All Day Lager λέει είναι βιολογική και ιδανική για να συνδέψουμε με Χίους Μπίρ. Μπίρα Χίου, ναι, με Μπίρα Χίου έχω φτιάξει το μέα κούλπα, πρέπει να σας πω, .gr, πίνοντας ένα καφάσι Μπίρα Χίου σε μια παραλία που λεγόταν Μαύρα Μπότσαλα. Γνωστή λέω για τη φρέσκια έλη της πρώτη ελληνική αφιλτράριστη απαστερίωτη, διατηρεί τα αρώματα Σεπτέμ, επίσης φοβερή. Ετικέτα

μου λέει μεγάλη πιθανότητα στην επόμενη φάση να παίξει Γαλλία Μαρόκο. Σκέψου τι έχει να γίνει στο Παρίσι. Χακάει το Παρίσι. Χάσει Γαλλία, κερδίζει Γαλλία, χακάει το Παρίσι. Τέλος. Σας θυμίζω ότι όταν πέρασε το Μαρόκο στο. Δεν θυμάμαι τι έκανε. Προηγούμενη φορά που κάτι είχαμε διεθνές αθλητικό. Καήκαν οι Βρυξέλλες. Επειδή το Μαρόκο είχε πάει το Μαρόκο στον ημιτελικό, δεν είχε πάει. Στο προηγούμενο Μοντιάλ. Ξέρεις και μπάλα εσύ. Ασχολείσαι και με μπάλα. Και είχαν καεί οι Βρυξέλλες. Τώρα καεί το Παρίσι. Και μετά βγαίνουν ταινίες τύπου Βιτζιλάντε. Και λέμε κακοί φασίστες. Κακοί φασίστες, μασίστες, μπασίστες. Να δούμε World Cup. Τζουμέρκα. Ήπειρος είναι αυτό. Α, όχι διεθνής. Ναι. Σε σχέση με τις αναφορές που μου λέει ο τύπος, ξέρω εγώ, ο φίλος μου για την τηλατεκίλα και τα σχετικά, πρέπει να σας πω ότι κάποτε έδινα κάτι βιβλίο από τον Πάπυρο. Και έδινα ένα βιβλίο που λεγόταν Τελευταίος Σταθμός, Σαλίνα Κρούς. Σαλίνα Κρούς, έτσι γράφεται. Κρούθ, δηλαδή διαβάζεται.

τώρα πριν από 10 χρόνια και 15, δεν θυμάμαι, νομίζω, στο Sky ήμουνα, ραδιόφωνο, και έδινα βιβλία της, λεγόταν τελευταίος σταθμός Αλίνα Κρούς, εκδόσεις Πάπυρος. Και εγώ τα έλεγα τελευταίος σταθμός Καταλίνα Κρούς. Τώρα το γεγονός ότι η Καταλίνα Κρούς είναι Λατίνα πορνοστάρ είναι παντελώς τυχαίο σε σχέση με τους Σάρμαν.

μου λέει ο Θάνος, μου λέει Girls, Girls, Girls, μου λέει, από Motley Crue. Ομολογώ δεν το περίμενα. Γιατί ρε φίλε δεν το περίμενες? Πιο προβλεπέ από Motley Crue σε αυτόν τον σταθμό, σε αυτή τη ζώνη? Εξήγησε μου σε παρακαλώ, αναπτύξτε κύριε Καψάνη. Ο Βασίλης θέλει το Running Wild των Airborne. Ωραίο κομμάτι Βασίλη, ωραίος Βασίλης. Εγκρίνει και ο Μπαρμπαρίς. Πες Μπαρμπαρίς είναι γνώστης, είναι σοβαρός γνώστης πρέπει να σας πω. Αποστόλης Πύλη, καλησπέρα. Αφού παίζεις αυτό το κλίμα θα μας βάλεις λίγο Dokken, It's Not Love. Θα το αποφασίσουμε αυτό. Όσον αφορά στη σειρά, νομίζω ότι το έχουμε και ευχαρίστως θα το βάλουμε. Φίλες, φίλοι, κυρίες, κυρία, αγαπητά μας παιδιά, τι είναι? Είναι 1 Ιουλίου, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι 1 Ιουλίου, δεν έχει μπει απλά το καλοκαίρι. Σοβεί το καλοκαίρι. Κωνσταντίνε λέει, ξέχασες τώρα, λέει 31 Μαΐου είχε κερδίσει η Paris Saint-Germain και το κάψανε το Παρίσι τα καλόπεδα.

και Draw και μας θυμίζουν ότι πουρέψαμε. We are late, the youth gone wild. Εμείς είμαστε που Ragers και που Rockers. Ναι, all weather whiskaros, μου λέει ο Θάνος Καψάλης. Ακνοκ, old single malt whisky, 12 ετών, σκοτία. Μου αρέσει πάρα πολλά whisky. Άκου τι γίνεται τώρα, έχω φάει ένα τρόμε. Ωραίο φαίνεται. Single malt, ναι, και σε τιμή, ναι, manageable. Τι λες τώρα, δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νικό, ακριβώς, το Triple H, το κομμάτι, είναι Motorhead. Διότι μου στέλνει ο Νίκος, μου λέει, το Triple H είναι το The Game του θείου Λέμι. Το Triple H είναι Motorhead, τώρα το άλλο δεν καταλάβαινε ότι μου έγραψε.

Λοιπόν, λέμε, είπαμε, δεν βάζουμε το Triple H τώρα. Hellraiser, επιλογή Θεοδωρού Μπαρμπαρή. Λέμε με Όζη είναι το συγκεκριμένο Hellraiser. Καθώς με ρωτάει ο Μάρκος Αλέξανδρος, λέει, Motley Crue, Tommy Lee, του πρώην συζύγου της Πάμελα, του οποίου η μάνα ήταν Ελληνίδα.

επειδή με ρωτάει ο άλλος, μου λέει για τη Γαλλία και την Αγγλία, λέει, δεν μας είπε τίποτα. Κοίτα, στο ποδόσφαιρο, εντελώς προσωπική προσέγγιση, πάντα έχω sweet tooth για την Αγγλία. Πάντα έχω. Φταίει ότι έχω ζήσει εκεί πέρα τόσα χρόνια, έχω σπουδάσει, έχω δουλέψει, έχω νιώσει αυτή την κουλτούρα, ρε αδερφέ. Το ζούνε οι Άγγλοι. Δεν, πώς, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή είναι μια μέθεξη όλο αυτό το πράγμα. Και είναι βαθύτατα λαϊκό επίσης. Οπότε ναι, πάντα. Τους Γάλλους εντάξει τώρα τι να κάνω. Τους έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τους Γάλλους στη ζωή μου, αλλά τους εκτιμούσα περισσότερο όταν ήταν Γάλλοι. Τώρα που είναι κάτι σαν Γάλλοι που ζουν σε αυτό το οποίο έχουν υπάρξει οι Γάλλοι στο παρελθόν, περίπου ό,τι κάνουμε και εμείς οι Έλληνες, αλλά χωρίς να έχουμε γίνει μαύροι. Ζούμε και εμείς από τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος. Είμαστε σαν τους Rolling Stones. Σαν έθνος δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε σαν metal μπάντα στα γεράματα. Σαν έθνος. Λοιπόν, άκου τώρα, Θάνο Καψαλή, επειδή τώρα μιλάς, το αγαπημένο μου λες από Bourbon είναι το Four Roses Single Barrel, εμένα είναι το, έλα μωρέ, με τον Αετό. Το έχω στο σπίτι, να πάρει. Αλλά επίσης, ουισκάρα από αυτήν τη συνομοταξία, Bourbon, είναι το Sinatra Select. Sinatra Reserve. Σινάτρα πάντως, κατάλαβες, του Τζακ, του Ιακώβου, του Δανίλ. Αλλά βεβαίως, εντάξει, το καλοκαίρι είναι και πολύ κοκτέιλο εποχή. Όσον αφορά σε αυτό που με ρωτάς, και ουίσκι κοκτέιλς επίσης είναι παρεξηγημένα. Δηλαδή, τι ωραίότερο από ένα ωραίο old fashioned, χωρίς πολύ ζάχαρη όμως, μέσα. Ή ένα Manhattan. Και τα δύο, λέει, πιστεύω μπορείς να τα βρίσκεις σχετικά εύκολα. Ναι, Θάνο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κώστα μου λέει, επική ταινία τρόμου μου λέει το Hellraiser. Ο Νίκος, φίλε, δεν το έχω δει. Είναι από soundtrack, από εκεί το έχουν κάνει. Δεν το ήξερα καθόλου. Αχα, το έχουν κάνει θεματικό. Γεια σου κύριε Πασχαλίδη μου. Θα βάλουμε Motley Crue. Και Motley, επειδή με ρωτάει ο άλλος ο φίλος, Motley Crue, ναι, όντως, του Tommy Lee. Ο Tommy Lee δεν ήταν drummer, ήταν στους Motley Crue. Δεν ήταν τραγουδιάρης.

αυτή δεν είναι Airborne Running Wild, αυτή είναι η AC/DC που έχουν πάρει έκσταση. Ούτε καν έκσταση. Έχουν πάρει συνθετική αμφεταμίνη. Αυτό που σε κάνει να τα κάνεις όλα πιο γρήγορα.

Airborne, που τους οποίους ακούμε τώρα, τους οποίους παρομοιάσαμε με τους AC/DC, να πούμε ότι με τους AC/DC έχουν ένα εξαιρετικά θεμελιώδες κοινό χαρακτηριστικό. Είναι Αυστραλοί. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να πούμε για τους Airborne είναι ότι ενώ ακούγονται σαν μπάντα, αυτό για παράδειγμα το οποίο ακούμε είναι σαν να το έχουν βγάλει μεταξύ 75 και 85. Το κομμάτι αυτό έχει βγει 2010, κάτι τέτοιο. Μεταξύ 2005 και 2010. Θέλω πραγματικά να δείτε τη χωριστρούλα του Ιάσονα του Τσέτσου. Πραγματικά. Δηλαδή, μπορώ να σου πάρω μια φωτογραφία να τη σηκώσω. Ας σου κάνω και εδώ πέρα ένα μουστακάκι. Ο οποίος Ιάσον Τσέτσος είναι στο Alert Jugendliche.

Όσο μου λέει ο Χρήστος Νάνος για την Δέσποινα, λέει Β, φίλη σου λέει και ορκισμένη, μέχρι λέει που τσακώθηκα μαζί της για πάρτι σου λόγω Sky, λέει. Εναντίον σου εννοείται, γιατί τότε ήμουνα πολύ αντικούλης, πρώην ψηφοφόρος σου, μια και, λέει, μια και δεν εκτίθεσαι πλέον. Η όποια φίλη σου λέει έχει δύο γιους, Άντρακλες και Ναξιώτες. Η οποία φίλη σου, όχι η όποια φίλη σου, έχει δύο γιους, λέει Άντρακλες και Ναξιώτες. Είμαι, λέει, ο τακουστής εκ των εκπομπών σου, θα περιμένω να τη βρεις. Ρε Χαλκιδέα, ποια είναι η φίλη μου η Δέσποινα? Με μπερδεύεις και με τα βόρεια προάστια. Τέλος πάντων.

λέει ο Σιμπλεμάν, ότι το κομμάτι από του HHH, από WWE, λέει, που σου ζήτησαν, είναι το time to play the game. Ρε φίλε, συγγνώμη, είμαι άσχετος. Τι θα πει WWE? Δεν είχα την πάνω μικρή ιδέα, πρέπει να σου πω, ότι πρόκειται για εταιρεία. Λοιπόν, HHH, λέει, από WWE, τα διάβασα κινέζικα.

0: Ημερακλές και ο Κοντορούσης με τους Rainbow. Rich Blackmore και αυτά. Έχουμε άλλη μια ώρα, οπότε δεν θα σας πω τώρα την ιστορία το πώς έφυγε ο Rich Blackmore από τους Deep Purple. Επίσης δεν πρόκειται να σας πω τώρα την ιστορία του Tommy Lee, δηλαδή του ανθρώπου που έμελε τελικώς να μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο, όχι για τη μουσική του διαδρομή, αλλά ως σύζυγος της Pamela Anderson. Και με μεγάλα προσόντα, λέει ο αστικός μύθος, εν σχέση με ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει. Δεν το έχω δει εγώ. Ένας ξαδελφός.
1: Ένας φίλος, ναι, ναι.
0: Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο Tommy Lee είναι κατά το ίμιση Έλληνας, γεννημένος στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε μια ολόκληρη ώρα επιστρέφοντας και επίσης θα σας πω πώς με αυτά τα οποία γίνανε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, και εδώ θα μπούμε στο ψητό της υπόθεσης, ανεβαίνουν οι ελπίδες του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτοδυναμία στις δεύτερες, στις τρίτες εκλογές. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Ο Τσίπρας μαζί με την αριστερή βία και τους μπάχαλους είναι ίσως το μόνο κοκτέιλ το οποίο μπορεί να ξαναβγάλει αυτοδύναμο Μητσοτάκη. Το σοβάρεψα απότομα, επανερχόμαστε και βλέπουμε τι θα πούμε, αν θα πούμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι δράστες εκτιμάται ότι πυροδότησαν διαδοχικά τα γκαζάκια και έφυγαν με δίκυκλο. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, σχολίασε το ΚΚΕ. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που καταδίκασε τις επιθέσεις. Βάρη πένθος έχει πέσει στη λιτή του Δήμου Αεροκάστρου στη Θεσσαλονίκη μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες, όταν η μεγάλη φωτιά κατέστρεψε κατοικία μέσα σε δασική περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του. Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Η σωρός του παιδιού εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Η μητέρα της οικογένειας συνεχίζει να νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασκή έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:20 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 οχήματα εθελοντών, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροταδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στις 5:30 το απόγευμα εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 5 άτομα για την κατάρρευση χθες το μεσημέρι της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι προσακθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Την ποινική αναβάθμιση ενός σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, για το οποίο δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας Αναστάσιος Παναγάκος. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομία, το 10-όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Το Ιράν θα δώσει άμεση και ισχυρή απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή εναντίον του λαού ή της ηγεσίας του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X. Και ο καιρός για αύριο, 5η, γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα σε επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες δεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλένουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

του, αυτό που ζήτησε πριν. Να του, The Game από Motorhead. Θάνο Καψάλη, είπαμε, το βάλαμε. World Wrestling Entertainment. Εγώ το ήξερα World Wrestling Federation, το ήξερα WWF, όχι WWE. Ναι, εγώ το ήξερα WWF, Hulk Hogan, ξέρω εγώ, εποχή. Λοιπόν, τι μου θέλει ο Μάρκος, λέει, υπάρχουν, λέει, Twisted Sisters, we're not gonna take it. Απάντηση, λέει, στον πρωθυπουργό της καρδιάς μας. Βεβαίως και υπάρχουν, αλλά είναι πιο προβλέψιμο για τη ζέστη τον Ιούλιο. Το έχουμε πει, Μου λέει, γιατί άρχισες να έρθεις, το ας πω την αλήθεια, γιατί άρχισα να έρθω. Ήμουνα μεταξύ του να πιω μια μπύρα και να κάτσω να δω λίγο ποδόσφαιρο, διότι παίζει η Αγγλία Κονγκό. Και πρέπει να σας πω ότι η Αγγλία ήδη χάνει 1-0. Και αυτό μας οδηγεί στην σκέψη ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε και άλλη έκπληξη. Δηλαδή, εκτός από την Ολλανδία που έμεινε έξω, εκτός από τη Γερμανία που έμεινε έξω, να δούμε και καμιά εξέλιξη, να μην έχει καμιά Αγγλία έξω. Ο, τι σέντρα είναι αυτή. Έλα ρε φίλε, πραγματικά αυτό δεν ήταν σέντρα. Ήταν απλά ξεφορτώνω με την μπάλα. Λάκτισμα, ξεφορτώνω με την μπάλα.

0: play the game.
1: Λοιπόν, να πούμε για τους Motorhead, τους οποίους θα αποσύρουμε για να βάλουμε κάτι λίγο μελωδικότερο, ότι είναι η μία και μόνη μπάντα για την οποία ερίζουν θετικώς και οι μεταλλάδες και τα πανιά που ανήκει. Όχι, δική μας είναι, όχι, δική μας είναι. Δική μας είναι, όχι, δική μας είναι. Κάτω τα χέρια από το λέμε, κάτω τα χέρια από τους Motorhead. Ακούω συνθιές. Κάτι τέτοια έκανε ο Τάουνσεντ. Θυμίζει λίγο. Δεν είναι Χου. Όχι. Θα μπορούσε να είναι Χου, φίλε. Θα μπορούσε να είναι. Θυμίζει Κουαντροφίνια.

Λοιπόν, μου λέει ο Νίκος, πήλε η Valen Nobody Rides for Free from Rat, μου θέλει ο φίλος ο Στάθης. Άκου τι γίνεται, το πρόβλημα σήμερα είναι ότι έχει καταρρεύσει η κονσόλα την οποία παίζω εγώ. Η πλατφόρμα μας, όχι η κονσόλα. Οπότε έχουμε μόνο τις δυνατότητες που έχουμε ήδη περασμένες στην μπάνκα του σταθμού, για τα οποία χειρίζεται ο Θοδωρής Μπαρμπάρης. Ο Νίκος μου λέει, η Αγγλία εκτός από την Eurovision θα πατώσει και στο Μουντιάλ.

αυτός είναι ο Ρίτσι Μπλάκμορ και η Rainbow. Πολύ παθή μπάντα. Δεν του άρεσε πως παίζανε οι διάφοροι μέσα. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά θυμάμαι την ιστορία. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι άλλη μπάντα ήταν η Rainbow στα live, άλλη μπάντα ήταν όταν μπαίνανε να γράψουν. Γιατί του φαινόταν, ξέρω εγώ, πολύ rhythm and blues, ξέρω εγώ, τον μπάσο. Πολύ funk το drums. Πολύ, πολύ, πολύ. Και πήγαιναν και τα άλλαζαν. Αδελφέ μου. Είδε και ο Γιάννης. Λοιπόν, προσπαθήστε, λέει, να βάλετε το Reefer Headed Woman από Godsmack. Φίλε μου, άμα δεν το έχει μέσα η άλλη μπανκά, έχουμε Godsmack, αλλά δεν έχουμε το συγκεκριμένο. Οπότε, άμα θέλεις το συγκεκριμένο, δεν θα μπορέσουμε να το παίξουμε σήμερα, διότι έχει κρασάρει η τεχνολογία που μας επιτρέπει να παίξουμε οποιοδήποτε τραγούδι θα μπορούσε να υπάρχει σε πλατφόρμες όπως Vivo ή ακόμα και YouTube. Λοιπόν, και ακούστε τώρα. Θα τον μπαλαντέψεις λίγο το πράγμα. Μπορούμε να τον μπαλαντέψουμε λίγο το πράγμα. Είναι ήδη 7 και 20, πάμε μαζί μέχρι τις 8. Και ακούστε τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται στην Θεσσαλονίκη.

κορδίες δεν είναι ίδιες, ο ρυθμός είναι ίδιος. Και εντάξει, μπορείς μια χαρά να προσαρμόσεις άμα θέλεις και τους στίχους επάνω σου. Ναι, είμαι, πρέπει να σου πω ότι είμαι πιο καλά συντονισμένος με αυτή την μπαλαντική διάθεση σου, Θοδωρή. Κυρίες και κύριοι, ακούτε μια σου γενέρης εκπομπή, η οποία θα εξακολουθήσει να εκπέμπει μέχρι τις 8. Σήμερα δεν έχουμε ούτε πολιτικό ούτε άλλο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Παίζουμε μουσικές με τον Θοδωρή Μπαρμπαρή, διαβάζω τα μηνύματά σας και ασχολούμαστε με πάρα πολύ πολύ βασικά ζητήματα της επικαιρότητας. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έμαθα κατά τη διάρκεια του διαλύματος για διαφημίσεις ότι κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο σπίτι της οποίας βάλανε γκαζάκια ή αυτή που λέγαμε κάποτε η γνωστή άγνωστη. ZZ Top, Blue Jean Blues. Ναι, παίξαμε ZZ Top την προηγούμενη ώρα. Και έχεις ακόμα, λέει, το Warmer. Κάτσε, περίμενα, από το Somebody's Watching Me. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, λέει. Μιας και πέρασες σε τέτοια τραγούδια, γίνεται να παίξεις, λέει, το Child in Time. Βέβαια γίνεται να το παίξουμε, δεν είναι θέμα. Παθαίνεις με κάτι τέτοια. Έχουμε περάσει Ελλήν Art Skin Art. Και τώρα, Child in Time, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρής είναι 30 χρονών άνθρωπος. Μέσα σ' άκρες, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή, είναι η τρίτη γενιά μετά την γενιά του Child in Time που τρελαίνεται με κομμάτια όπως είναι το Child in Time. Δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά θυμάμαι να το ακούμε εμείς, ξέρω εγώ, η δική μου γενιά, δεκαετία 90, σαν κάτι ροκάδικα, ξέρω εγώ, στο Νέο Ηράκλειο, όπως λεγόταν αυτό, με κάτι πλαστικούς κοχοφίνικες και πράσινα φωτά, δεν το θυμάται κανένας να μου το πει. Ή σε κάτι, ξέρω εγώ, μπαρ τύπου 1936 στο Μαρούς, ή από εδώ, από εκεί, στον Άγγελο, στο Χαλάνδρη, ή στα διάφορα ροκάδικα της Αθήνας. Και ακουγόταν το κομμάτι αυτό 20 χρόνια αφότου είχε βγει, δηλαδή τη δεκαετία του 90, από τη δική μου γενιά. Οκ, εντάξει, μια γενιά απόσταση, δύο γενιές απόσταση τώρα ο Μπαρμπαρής, πρέπει να πω και παραπάνω, που είναι τώρα 30 χρονών και ζητάει ο ακροατής, πάμε μου παίξεις μια χρόνια, μας καλή, μου μπορείς να μου παίξεις το Child in Time. Και ενθουσιάζεται, παιδιά, ο Μπαρμπαρής.

και είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, εξαιρετικά θλιβερό όλο αυτό το οποίο γίνεται. Μετά την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, κατέληξε, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Αυτή είναι η λέξη. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν ούτε κομματικά ούτε τίποτα. Δολοφόνησαν τη μάνα μιας γυναίκας, της οποίας το έγκλημά της ήταν ότι πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία. Τη σκότωσαν τη μάνα. Γι' αυτό το καταλαβαίνουμε λίγο.

και ο Χριστιανός Μαντουρένος μου λέει, θέλει Johnny Cash, το If I Was a Carpenter. Πρέπει να σου πω ότι από το If I Was a Carpenter ο νους μας μπορεί να φύγει και να κάνει ένα μικρό σάλτο τσουπ, και να προσγειωθεί πάνω στο θα θέλα να μουν παπούτσις του Γερμανού, του δικού μας. Έτσι μια στιγμή περίμενα να δω τώρα πώς αξιολογείται αυτή η είδηση ως νούμερο ένα είδηση στο πρώτο θέμα. Καθηγητής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες βίασε, λέει, και σκότωσε την κουνιάδα του ενώ η σύζυγός του έλειπε ταξίδι.

Περάσαμε νομίζω στο υπαριθμόν ένα προβλέψιμο κομμάτι της γενιάς μου. Είναι αυτό για το οποίο οι μουσκουμπροί έχουν γράψει τον στίχο «Φωτιά, κιθάρα, παραλή και τατουάζ με όρνια και Hotel California». Αυτό είναι το House of the Rising Sun. Νομίζω ότι το νούμερο ένα προβλέψιμο είναι το Hotel California. Το νούμερο δύο πρέπει να είναι το Rising Sun. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι το κομμάτι δεν είναι του Eric Burdon, δεν είναι των Animals, είναι του Led Belly, ενός καταραμένου μουσικού, ο οποίος έχει γράψει πολλά κομμάτια τα οποία σε διασκευές γνωρίζουμε σήμερα, αλλά όχι στην original εκτέλεσή τους. Για μένα το κορυφαίο κομμάτι του Led Belly, το οποίο έχει τύχει διασκευής από μια από τις σημαντικότερες μπάντες όλων των εποχών, το When the Levee Breaks, το οποίο το ακούμε από Led Zeppelin. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχει πει ο Jimmy Page, έχουν πει οι Led Zeppelin, έχει πει ο Jeff Beck, έχουν πει οι Yardbirds, έχουν πει πλήστοι όσοι σημαντικότατοι θρύλοι της rock μουσικής δεκαετίας του 70 και του 60, ότι όλο αυτό το πράγμα της rock σκηνής, όποια κατεύθυνση πήρε, από glam μέχρι progressive, από hard μέχρι metal, πατάει πάνω σε κοινές καταβολές, οι οποίες ξεκινάνε από τα blues.

Στο Ιπποκράτιο λοιπόν Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε, λέει, τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Μαζί με τον Πρωθυπουργό ταξίδεψαν, λέει, στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χθες το βράδυ, μετά από πολύ καιρό, η χώρα θρηνεί έναν νεκρό από τρομοκρατική ενέργεια. Δεν το αντιλαμβανόμαστε ως έτσι, διότι πολλές φορές τα γκαζάκια ή η μολότοφ μας φαίνονται οριακά μερικές περιπτώσεις, σαν περιπτώσεις αποκλίνουσας συμπεριφοράς, δεν είναι κάτι. Αυτό το οποίο πολλές φορές δεν κατανοούν, ακόμα και εκείνοι που πετάνε τη μολότοφ ή που βάζουν τον γκαζάκι, είναι ότι συνεπία της πράξης τους μπορεί να σκοτωθεί ένας άνθρωπος ή και περισσότεροι. Και εδώ σκοτώθηκε άνθρωπος. Είναι ξεκάθαρα φωνικό χτύπημα το να βάζεις γκαζάκι κάπου. Είναι ξεκάθαρα φωνικό χτύπημα το να επιτίθεσαι σε κάποιον ή σε κάποιους με μία μολότοφ. Μεταξύ όμως όλων των άλλων, αυτό το οποίο βλέπουμε χθες το βράδυ, ας απευθυνθώ σε εκείνους που το έκαναν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Υποθετικώς όμως μιλώντας για ένα επικοινωνιακό σενάριο της πρόζας της εκπομπής που ακούτε. Απευθυνόμενος λοιπόν προς αυτούς, θα τους έλεγε κανείς μάλιστα, τι νομίζετε ότι πετύχατε, πείτε μας τι πετύχατε. Αποδυνάμωσε η βομβιστική ενέργεια, η σειρά βομβιστικών ενεργειών, αυτό το βομβιστικό σερί, η βομβιστική αλληλουχία αποδυνάμωσε με οποιονδήποτε τρόπο την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βοήθησε ούτως ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη ως προς κάτι. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για την δολοφονία μιας γυναίκας. Καταλαβαίνουμε ότι μια γυναίκα, η Αφροδίτη Νέστορα, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επεξεργαστεί, να διαχειριστεί ή δυνατόν να μεταβολήσει κάπως το γεγονός ότι η μάνα της είναι νεκρή επειδή η ίδια αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πόσο μακριά είμαστε στην πραγματικότητα από πρακτικές τύπου όπλα. Τη θυμάστε την όπλα? Δεν τη θυμάστε οι περισσότεροι την όπλα. Α, μικρό διάλειμμα από τις μουσικές περιηγήσεις σήμερα για να κάνουμε μια ιστορική υπόμνηση. Η όπλα ήταν η Ομάδες Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών. 43, 44, βραχίωνας του όλου κινήματος ΕΑΜ ΕΛΑΣ, το οποίο μας το υπομιμνίσκει ο Τσίπρας με το κόμμα που έκανε. Δηλαδή, τι έχουμε μέσα στο τελευταίο διάστημα? Έχουμε αναβίωση της εμφυλιοπολεμικής μπράντας που λέγεται ΕΛΑΣ με το κόμμα του Τσίπρα και έχουμε αναβίωση της εμφυλιοπολεμικής τακτικής και πράκτικης από την πλευρά της άκρας πορωμένης εγκληματικής αριστεράς των τρομοκρατικών δολοφονικών χτυπημάτων. Τι μας δημιουργεί αυτό? Αυτό φτιάχνει ένα κοκτέιλ. Και εκεί απευθύνομαι νοερά, νοητά στους δράστες της χθεσινής επίθεσης. Και τους απευθύνομαι με την ψυχραιμία ενός ανθρώπου που έχει δεχτεί την ίδια ακριβώς επίθεση. Διότι σε ελάχιστους από εσάς έχει πραγματικά τύχει να φύγει σφαίρα με την πετσέτα από τον μπάνιο επειδή η γυναίκα του φωνάζει, κραυγάζει ότι μας την πέσανε, μας καίνε. Δεν το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός, εξαιρετικά τυχερός και ευλογημένος. Όχι που το ζήσα, που δεν έπαθα τίποτα, που οι ζημίες ήταν μόνο υλικές και η οδύνη μόνο ψυχική. Όμως εσείς που δεν ξέρετε τι θα πει για οποιονδήποτε λόγο σε κάποια στιγμή εκρήγνετε μια συσκευή εμπριστική στην πόρτα σου ή οτιδήποτε άλλο χειρότερο, δεν μπορείτε να καταλάβετε κιόλας πόσο κοντά στο κακό είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας, δυνάμει και ενδεχομένως. Ρωτώ λοιπόν, καλά έκανε, μου λέει ο Ζεά, ο Μητσοτάκης, και πήγε ο Μητσοτάκης για αυτό το άθλιο γεγονός
Δίπλα ακριβώς όμως δύο άνθρωποι, πατέρας και γιος. Εκεί λέει πήγε παλαιό φαλήρο. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Κρατάω ότι καλά έκανε ο Μητσοτάκης και πήγε. Και σας ρωτώ τώρα, κάνει καλό αυτό ή κακό στον Μητσοτάκη? Σκοτώσατε μια γυναίκα. Καταστρέψατε μια οικογένεια. Διαλύσατε ένα σπίτι. Στείλατε έναν άνθρωπο 3 μέτρα κάτω από τη γη και τσακίσατε για πάντα ανθρώπινες ψυχές που δεν ξέρουμε πόσες πολλές είναι. Μάλιστα. Κάνατε καλό ή κακό στον Μητσοτάκη? Πολλοί με τους οποίους σήμερα μιλώ χρησιμοποιούν την ίδια ακριβώς λέξη. Παρακράτος. Δεν θα το υιοθετήσω, δεν έχω στοιχεία να το υιοθετήσω, δεν θα ήταν φρόνιμο και νουνεχές να έκανα κάτι τέτοιο. Όμως είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η ανάσυρση από την ιστορία των πρακτικών της όπλα σκοτώνω αδιάκριτα οποιονδήποτε σχετίζεται με την εξουσία. Η όπλα το 44 για παράδειγμα, το Δεκέμβριο του 44 δεν ήταν ανάγκη να είσαι συνεργάτης των Γερμανών για να σε σκοτώσει όπλα. Θα μπορούσε η κόρη σου να έχει πει καλημέρα σε, δεν ξέρω, σε κάποιον ο οποίος είναι μαυραγωρίτης. Αν του είχε πει απλά καλημέρα. Νεκρή όλη η οικογένεια. Λεπίδη, όλη η οικογένεια. Τσεκούρι, όλη η οικογένεια. Ούλεν, όλη η οικογένεια. Μακαρόνας, όλη η οικογένεια. Το ίδιο λοιπόν πράγμα βλέπουμε και τώρα. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Είναι πρακτική όπλα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Οικογενειακή ευθύνη. Πολιτεύτηκες με τη Νέα Δημοκρατία, θα σκοτώσω τη μάνα σου. Το πιάνουμε. Δεν είναι αστείο. Σας απευθύνεται ένας άνθρωπος ο οποίος με τη Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει. Άπαξ και διαπαντός. Ενδεχομένως και με την πολιτική. Με ήσυχη συνείδηση και χωρίς υπερβολές. Ούτε θα σας πουλήσω ως κάτι δραματικό αυτά τα οποία έχουν κάνει σε μένα. Διότι εγώ την έχω γλιτώσει. Η οικογένειά μου την έχει γλιτώσει. Αλλά έχω τη συνείδηση και γι' αυτό σας μιλώ ότι εγώ την γλίτωσα κατά τύχη. Αν είχε απλά αρπάξει από την άλλη πλευρά η φωτιά στον καζάκι που είχαν ρίξει εμένα, στην τέντα, τότε μπορεί να είχε πάρει το σπίτι. Ή μπορεί από το αυτοκίνητο της γυναίκας μου που βάλανε αυτοί οι άνανδροι, αντί να βάλουν στο δικό μου ή να βάλουν στο βουλευτικό, όχι της γυναίκας. Καταλαβαίνεις, οικογενειακή ευθύνη. Θα μπορούσε να έχει πάρει το απέναντι σπίτι. Να έχουν καεί παιδιά που παίζανε εκεί έξω εκείνη την ώρα. Ένα τρίχρονο και ένα εξάχρονο. Αυτά τα πράγματα έχουμε συνηθίσει να τα δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας ως, ξαναλέω, σχεδόν αποκλίνουσες συμπεριφορές που δεν μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν είναι έτσι. Και προς αυτούς οι οποίοι μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να υποστηρίζουν, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Εκεί έξω. Εδώ τόσοι Έλληνες υποστήριζαν 17 Νοέμβρη. Πλάκα μου κάνεις. Και μας είπανε στο τέλος, μας είπανε ότι

Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας παράγων, μία παράμετρος, η οποία οθεί σε περαιτέρω συνασπισμό τους νεοδημοκράτες γύρω από την σημαία της παράταξης, rally around the flag effect, είναι αυτές οι πράξεις βίας. Μακριά από μένα ή οποιαδήποτε υπόνοια ότι μπορεί να γίνεται με απόφαση, εντολή, οδηγία των ίδιων των σκοτεινών κέντρων της εξουσίας που κατά τα άλλα άρχει και αποφασίζει για τούτη τη χώρα. Μακριά από μένα. Τα πω και θα ξαναπώ ότι μιλάμε για ηλιθίους, μιλάμε για βρωμόψυχους, μιλάμε για παλιανθρώπους, μιλάμε για εγκληματίες. Μάλιστα, τι καταφέρνετε? Τι καταφέρνετε? Δολοφονήσατε μία γυναίκα και ανεβάσατε τις μετοχές του Μητσοτάκη. Σαφές? Εύχομαι, ελπίζω.

που ακούτε είναι η June Cash, επίσης μουσικός και τραγουδίστρια και σύζυγος, μία από τις σύζυγους, δεν θυμάμαι τώρα, του Johnny Cash.

Και αν προσεγγίζεται με κινησμό της ιστορίας αγάπης στο πλαίσιο της rock and roll μυθολογίας, διότι μιλάμε εδώ πέρα τώρα για θρύλους, Johnny Cash. Νομίζω ότι πρέπει να έβαλα στο συγκινητικότερο τραγούδι όλων των εποχών. Την ώρα που ηχογραφεί το αυτό το τραγούδι, ο άνθρωπος για τον οποίο είναι γραμμένο, νομίζω περισσότερο ότι το Wish You Were Here είναι ένα κομμάτι αγάπης. Δεν είναι ένα κομμάτι αγάπης, είναι ένα κομμάτι γραμμένο για τον ιδρυτή των Pink Floyd.

πρώτο τους άλμπουμ οι Pink Floyd με τον ιδρυτή τους Sid Barrett το βγάζουν στα 67-68, είναι το The Piper at the Gates of Dawn και ούτε καν σε αυτό μέσα είναι ο Sid Barrett σε όλα τα τραγούδια. Γιατί LSD, πολλές ουσίες, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Μια μέρα απλά πήγαιναν για μια συναυλία, δεν σταμάτησαν να τον πάρουν, δεν μπορούσαν να συνοηθούν πια μαζί του. Μένει στο σπίτι της μάνας του, στο Cambridge, ασχολείται με χειροτεχνίες και πουρική, τρελαίνεται. Και το 1975 οι Pink Floyd ηχογραφούν αυτό.

Άλλο ένα τραγούδι, εμβληματικό τραγούδι των Pink Floyd, από την πρωτοκαθεδρία εντωμεταξύ την έχει ο Gilmour. Ενώ ο νους πίσω από τους Pink Floyd αδιαμφισβήτως είναι κατά κύριο λόγο ο Roger Waters. Βλέπουμε ότι σε ζητήματα ερμηνευτικά ή καλλιτεχνικής απόδοσης, πώς θα παίξει ένα σόλο και τα σχετικά, ο Gilmour παραμένει αξεπέραστος. Λέγαμε λοιπόν πριν για τον Johnny Cash και την γυναίκα του. Κόντρα λοιπόν στην μυθολογία της rock'n'roll, η June Cash έμεινε στο πλευρό του Johnny Cash μέχρι το τέλος της ζωής τους. Μάλιστα, κατά τρόπο τραγικό, έφυγε πρώτα η June Cash, 4 μήνες αργότερα ο Johnny. Ο οποίος απλά δεν άντεξε τη ζωή χωρίς τη γυναίκα του. Και εδώ πέρα μπορείτε να βγάλετε ξεραφάκια.

Κάλλιστη εισαγωγή για κλαρίνο είναι αυτή, πρέπει να σου πω. Αν μπορούσε να είναι υπηρώτικο τρέλα, φίλε. Αν μπουν από πίσω τώρα τίποτα γριές με πεντατονίες, φίλε.

Έχουμε παίξει το μισό τραγούδι και ο ντράμερ παίζει ακόμα ατμόσφαιρες. Εδώ αρχίζει να βγάζει με ροκάματο και ο ντράμερ. Μέχρι τώρα πληρωνόταν. Πώς λέγεται το ταμείο ανεργίας? Όχι, λέει ΔΥΠΑ, πώς λέγεται το ταμείο ανεργίας? Να πάρει ευχή. Παλιά το λέγαμε ο ΑΕΔ. Ο ΑΕΔ λέγεται ακόμα. ΔΥΠΑ νομίζω λέγεται. Λοιπόν, μέχρι πριν από λίγα λεπτά, ντράμερ, ΔΥΠΑ. Δεν θυμάμαι πώς λένε τον ντράμερ τον. Deep Purple, ομολογώ. Το Τεσία. Λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα από το θυμάσαι εσύ, και δεν ενοχλούνται λίγο καλύτερα, διότι εκτός από σπουδαίος μουσικογνώστης είσαι και νιούφι, δηλαδή 30 χρόνων παιδί, ενώ εγώ είμαι ό,τι είμαι. Επέκεινα παρατέταρτο, έτσι. Σε λίγο θα μου γνέφει ο Αχέρον την τζουγκράνα. Ιαν Πέις. Δεν είναι ότι δεν τον θυμόμουν, δεν τον ήξερα. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αυτό όμως το οποίο ξέρω και μπορώ να σου πω είναι το συγκεκριμένο κομμάτι, και εδώ πέρα μιλάω επίτηδες, διότι δεν μπορώ όλη αυτή τη φωνασκία από πίσω. Ναι, ειλικρινά μου βγάζει, ρε παιδί μου, κάτι το Childing Time πάντοτε με δυσκόλευε λίγο κάπως. Από εδώ και πέρα, εντάξει, μπαίνει σε μια σειρά. Το Childing Time λοιπόν είναι κομμάτι το οποίο το έγραψε ο John Lord. Ο οποίος John Lord είναι ο πιανίστας των Deep Purple. Και το έγραψε διότι του είχε καρφωθεί ένα στίχο Sweet Child in Time που τραγουδούσε ο Ιαν Γκίλαν. Και ο John Lord απλά έφτιαξε ένα κομμάτι πάνω σε αυτό το οποίο σιγοχάζω τραγούδαγε ο Ιαν. Ιαν και ο Γκίλαν, Ιαν και ο Πέις. Γεια σου Τάκη Πολύδωρα, σε ευχαριστώ φίλε μου. Εδώ είναι πάλι ο γνωστός Πεντοζάλης που μπαίνει σε διάφορα rock και metal τραγούδια, και οι Iron Maiden παίζουν πολύ Πεντοζάλη.

σου ρωτήσω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Εδώ και θα έπαιζε ο Blackmore. Λογικά έπαιζε ο Blackmore. Στους Rainbow ποιος τραγούδαγε? Ο Blackmore άφησε τους Deep Purple και έφτιαξε τους Rainbow. Ωραία. Εξού και λέγονταν Richie Blackmore's Rainbow. Λοιπόν, ποιος τραγούδαγε στους Rainbow? Ronnie James Dio.

0: Από το πρώτο άλμπουμ, ε. Από το πρώτο άλμπουμ. Έφυγε από ό,τι πήγε 7:59. Money for nothing σήμερα. Chicks for free, δεν λέω, είμαι παντρεμένος. Εσύ είμαι βέβαιος ότι περνάς πάρα πολύ ωραία και αυτό σου εύχομαι να συνεχίσει να κάνεις. Λοιπόν, περίμενε, έχει δίκιο τώρα ο Ζεά, όμως Ρέμι Ζόρζ Ντεφαλέρ. Κωνσταντίνε, λέει, δεν νομίζω ότι έχει λιγότερη βαρύτητα ότι κάει και με οικογένεια στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Γιώργος Παλαιοφαλήρο. Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έχει λιγότερη βαρύτητα. Είναι όμως διαφορετική η γωνία ερμηνείας, το angle of attack. Γιατί, διότι στην πυρκαγιά στο ωραίο καστρό δεν έχουμε την υποτιθέμενη επαναστατική αντιστασιακή πράξη, την οποία πολλοί Έλληνες αποδίδουν σε ένα παρακράτος, το οποίο όμως δεν μπορώ να επιβεβαιώσω σε καμία περίπτωση ως παρουσία. Τι έχουμε όμως εδώ πέρα? Έχουμε ακροαριστερή βία. Τι έχουμε όμως εδώ πέρα? Έχουμε επανάληψη των χειροτέρων φαινομένων της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε και οικογενειακή ευθύνη. Σκότωσαν τη μάνα της επειδή πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αποτρόπαιο, είναι φρικτό αν το σκεφτείς. Να σκοτώνουν το γονιό σου επειδή πολιτεύτηκες, όχι ούτε καν εξελέγεις, με την Νέα Δημοκρατία. Και εγώ ξαναλέω ότι αυτό είναι κοκτέιλ που μπορεί να ξαναβγάλει αυτοδύναμο τον Μητσοτάκη. Πάρτε το ως σκέψη, επεξεργαστείτε το, κάντε ό,τι θέλετε. Αν θες να ξαναβγάλεις τον Μητσοτάκη αυτοδύναμο, πρέπει να φτιάξεις δράκο, πρέπει να φτιάξεις μπαμπούλα. Ο πολιτικός βραχίωνας του μπαμπούλα δημιουργήθηκε, λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Ενέχει και τον οικονομικό. Ο κοινωνικός και βίαιος βραχίωνας του μπαμπούλα είναι αυτή η ακροαριστερή βία που βλέπουμε. Είναι το σου σκοτώνω τη μάνα επειδή έβαλες υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως στην τραγική περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα. Συνεχίστε, είναι αυτό που λέει, γιατί κάτι θέλω να δω, θέλω να δω κάτι. Όχι, μην συνεχίσετε, προτιμώ να μην δω απολύτως τίποτα, προτιμώ να μην δικαιώνομαι παρά να φεύγει κόσμος, να σκοτώνεται κόσμος. Όμως αυτό το τελευταίο χθεσινό περιστατικό των τριπλών επιθέσεων τρομοκρατικής βίας στην Θεσσαλονίκη είναι ίσως πιο επιδραστικό από όσο πιστεύουμε, νομίζουμε ή φαίνεται. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε 11-11.30 ώρα από τα τελευταία εκπομπή σήμερα στο Open, μέχρι να επανέλθουμε τον Σεπτέμβριο με άλλα πράγματα, με διαφορετικές προτάσεις. Θα σας πω, θα σας τα πω όλα στην πορεία. Και άλλος αύριο στις 6 ώρα ξανά εδώ. Μεγάλες και θερμές ευχαριστίες στον Θοδωρή Μπαρμπάρη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την τελευταία της πρωί άφησε η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα στο σπίτι τους. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νοσηλεία της παρουσίασε πόλες επιπλοκές. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η ίδια είχε αναπνευστικά προβλήματα επίσης και ελαφριά εγκάβματα στα άκρα. Επίσης, ένας άντρας που εισήχθη στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα παραμένει νοσηλευόμενος προληπτικά, ενώ μία ακόμη γυναίκα που παρουσίασε προβλήματα υγείας κατά την νοσηλεία της στο καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Τους τραυματίες της εμπριστικής επίθεσης είχε επισκεφθεί νωρίτερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Την απερίφραση καταδίκη του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, σχολίασε το ΚΚΕ. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που καταδίκασε τις επιθέσεις. Δύο φωτιές ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης περίπου στις 6 το απόγευμα με διαφορά 25 λεπτών στα Κουφάγια Θεσσαλονίκης. Η μία φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές σε ρεματιά, ενώ η άλλη εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοικών των οικισμών Σφάκα και Ζέλη Φθιώτιδας. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 5 άτομα για την κατάρρευση χθες το μεσημέρι της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Την ποινική αναβάθμιση ενός σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου για το οποίο δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας Αναστάσιος Παναγάκος. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοδικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 υποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φυσικά με Μουντιάλ, το οποίο είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής είμαστε σε μια διαδικασία που έχουμε δει αρκετά και περιμένουμε περισσότερα. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη με σούπερ έκπληξη πρώτων πυλών, καθώς η ομάδα της Αγγλίας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 χάνοντας από το Κονγκό. Να δούμε αν οι Αφρικανοί θα συνεχίσουν και θα δείξουν ότι γενικά αυτό το τουρνουά είναι μια αφρικανική υπόθεση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Γιατί αν το δούμε σε βάθος χρόνου, βλέπουμε ότι η Γαλλία είναι εξαιρετική. Θα πάμε μέχρι εκεί. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής 0-1 να προηγείται η ομάδα του Κονγκό απέναντι στην Αγγλία. Ένα πρώτο ημίχρονο που οι Αφρικανοί έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία, κατάφεραν να προηγηθούν αρκετά νωρίς, μόλις το 7. Σιμπένγκα είναι αυτός ο οποίος έκανε το 0-1 με μια εξαιρετική ασίστ που πήρε από τον Εμπεμπά. Βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι έβαλε μπροστά την ομάδα του Κονγκό. Οι Άγγλοι από την άλλη πλευρά, ναι, μεν φαίνεται να ελέγχουν εντός εισαγωγικών το παιχνίδι. Έκαναν μία-δύο καλές ευκαιρίες, μία με τον Χάρι Κέιν, μία με τον Μπέλιχαμ. Μέχρι εκεί όμως δεν είναι αυτό που λέμε ότι έχει αρπάξει από τα μαλλιά την ομάδα του Κονγκό και προσπαθεί να σκοράρει. Η αλήθεια είναι ότι μετά την διακοπή που υπήρχε λόγω της ενυδάτωσης των ποδοσφαιριστών, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τέλος πάντων αυτό το θέμα, η Αγγλία μπήκε αρκετά διαφοροποιημένη, προσπάθησε, απείλησε, δεν ήρθε το γκολ. Οι Κογκολέζοι όμως δείχνουν ότι είναι μια ομάδα που μπορούν ανά πάσα στιγμή να απειλήσουν, όπως εδώ στην προκειμένη περίπτωση που πάλι μπαίνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή για το γύρισμα. Εκεί δεν υπάρχει παίκτης του Κονγκό, απομακρύνουν οι Άγγλοι, οι οποίοι με τη σειρά τους τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να βιαστούν, γιατί ναι μεν θα πει κάποιος υπάρχει χρόνος, ο χρόνος υπάρχει, αλλά αν δεν τον εκμεταλλευτείς δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Να ξεκινήσουμε από χθες για να φτάσουμε στο σήμερα και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία έδειξε ότι δικαιολογημένα την θεωρούν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ του φετινού, παίζοντας σε έναν ρυθμό που τον επέβαλε όπως ήθελε η γαλλική ομάδα. Δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην Σουηδία. Οι Σουηδοί, οι οποίοι φάνηκαν να πελαγοδρομούν στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και βασίστηκαν έτσι επιθετικά σε κάποιες εξάρσεις είτε του Ίσακ είτε του Γιόκερες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να απειλήσουν, αλλά ήταν πολύ αργά, γιατί ο Εμπαπέ είχε πάρει φόρα, έβαλε από νωρίς μπροστά τους Γάλλους με 1-0 και ήρθε η σειρά του Μπαρκολά στο 53 να κάνει το 2-0. Κάπου εκεί φάνηκε ότι το παιχνίδι θα είχε κρυθεί και έτσι ήταν. Απλά το 3-0 έκανε ο Εμπαπέ στο 74, φτάνοντας στα 18 γκολ και είναι ήδη δεύτερο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, πίσω από ποιον, από τον Μέση, ο οποίος με αυτά τα 5 γκολ που πέτυχε μέχρι στιγμή στη διοργάνωση είναι και ο πρώτος σκόρερ. Αλλά δεν αποκλείεται ακόμα και σε αυτό το Μουντιάλ να δούμε αλλαγή σκηνικού στη θέση του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών και ίσως και της διοργάνωσης. Εμπαπέ δείχνει να το έχει πάρει προσωπικά αυτό το θέμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλέον, η Γαλλία έπαιξε αρκετά καλά όπως είπαμε, πέτυχε αυτό που χρειαζόταν και νομίζω ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Σουηδία. Αργότερα, και μάλιστα με παράταση εντός εισαγωγικών, μάλλον δεν άκυρο το παράταση, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αργότερα, έπρεπε να ξεκινήσει στις 4 η ώρα Ελλάδος, ξεκίνησε στις 5 γιατί είχε άσχημες καιρικές συνθήκες. Έτσι οι διοργανωτές αποφάσισαν να μεταθέσουν κατά μία ώρα αργότερα τον αγώνα. Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί οι Μεξικάνοι, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν το Εκουαδόρ με 2-0 και θα έλεγα ότι το έκαναν όχι σχετικά εύκολα, αλλά το έκαναν με ορθολογικό τρόπο, με ορθόδοξο τρόπο. Βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 2-0, με τον Γκουένες να σκοράρει στο 22 από ασίστ του Αλβαντάρο και ο Χιμένες από ασίστ του Γκουένες αυτή τη φορά έκανε το 2-0. Αυτά τα δύο γκολ ήταν αρκετά για να κρίνουν το παιχνίδι. Στο τέλος η ομάδα του Εκουαδόρ προσπάθησε να πιέσει, δεν τα κατάφερε, υπήρχε σύραξη και αποβολές στο φινάλε της αναμέτρησης. Η ιστορία έγραψε ότι το Μεξικό βρέθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια, συγγνώμη, στους 16 της διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα έχουμε πλέον μια εικόνα από το Μουντιάλ. Τι εννοώ, ότι ήδη ξέρουμε τα τρία ζευγάρια των 16, Καναδάς, Μαρόκο. Στις 4 Ιουλίου θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες, με τους διοργανωτές απέναντι στην ομάδα του Μαρόκο, που πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ομάδα που θα τραβήξει ακόμα αρκετά περισσότερο την πορεία της. Η Παραγουάη, η ομάδα έκπληξη μέχρι στιγμής, που απέκλεισε στην προηγούμενη φάση τη Γερμανία απέναντι στην Γαλλία. Δεν νομίζω οι Γάλλοι να δυσκολευτούν να έχουν προβλήματα απέναντι στην Παραγουάη, τουλάχιστον έτσι όπως την είδα στο πρώτο παιχνίδι. Ενώ Βραζιλία-Νορβηγία, σαφώς εδώ υπάρχει ένα φαβορί και ένα outsider, αλλά ισχυρό outsider. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν, με την Νορβηγία, τον Έρι Χάλαν και την παρέα του να δείχνει ότι είναι αρκετά έτσι επικίνδυνη ομάδα. Σαφώς θέλει προσοχή για να μπορέσει να μην έχει προβλήματα. Εγώ εξακολουθώ πάντως να πιστεύω, προσωπικά μάλλον, ότι η Βραζιλία, σε περίπτωση που τα καταφέρει και περάσει την Νορβηγία, πιστεύω θα την περάσει, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να τραβήξει στη διοργάνωση αρκετά. Και θα κρυθούν πολλά στον ημιτελικό, αν όλα πάνε βάσει του πλάνου που υπάρχει, του προγράμματος που υπάρχει με την Αργεντινή. Οι δύο ομάδες αυτές, αν προκριθούν, συνεχίζουν τις προκρίσεις, αναμένεται να βρεθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα είναι ένα καλό ζευγάρι και θα έχουμε έτσι μεγάλο ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Η Αγγλία έχει ανεβάσει σαφώς την απόδοσή της. Είμαστε στο 50 πλέον της αναμέτρησης, στο 0-1. Η ομάδα του Κονγκό είναι αυτή που προηγείται. Να, η αντεπίδεση όμως και πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία με τον Μπέλιχαμ. Ο Μπέλιχαμ, όχι, ο Ράσφορντ ήταν, ο οποίος βγήκε στην αντεπίδεση από τα αριστερά, έκανε την κούρσα, προσπάθησε από την διαγώνιο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Κονγκό, χωρίς όμως αποτέλεσμα, παραμένει το 0-1. Μένουμε όμως σε ρυθμούς Μουντιάλ και θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν έμπειρο τεχνικό. Ο Δημήτρης Πανός είναι μαζί μας. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ασκιοανίδη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς που είσαστε μαζί μας και σας καλέσαμε γιατί θέλουμε τα φώτα σας για αυτό το Μουντιάλ. Τι εισπράτεται μέχρι στιγμής από αυτή τη διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, εισπράττω ότι το γεγονός ότι ένα κομβικό σημείο είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, δεν το περίμενε κανένας και ήρθε. Εισπράττω ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι λοιπόν ένα 90 λεπτό το οποίο δεν μπορεί να προδικάσεις τίποτα, όπως και μέχρι στιγμής σήμερα το κουκό κερδίζει την Αγγλία. Κοιτάξτε, είναι ένα μουντιάλ το οποίο είναι όπως είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο. Χρυγενικές γραμμές τα φαβορί έχουν περάσει, αλλά ξέρετε, αυτές οι εκπλήξεις αφήνουν το στίγμα τους.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό, κουτς, θα με επιτρέψετε. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, βλέπουμε ότι η Αφρική πλέον έχει μειώσει πολύ την ψαλίδα. Όχι τώρα επειδή τον Κονγκό, μεγάλη ευκαιρία, χάνει η Αγγλία για το 1-1. Όχι γιατί κάνουν καλές πορείες, αλλά φαίνεται πλέον ότι χτυπούν στα ίσα. Είτε ομάδες από τη Λατινική Αμερική, είτε από την Ευρώπη. Και κατά δεύτερον. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα και εντάξει, έχω να πω το εξής, ότι παιδιά από την Αφρική παίζουν σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Το είναι δεδομένο αυτό, όπως και εδώ στο Κονγκό. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που παίζουν στην Ελλάδα. Αλλά κοιτάξτε, το physical είναι το προτέρημα αυτής της Υπήρου. Παιδιά δυνατά, γρήγορα, που ξέρουν μπάλα, που έχουν γαλουχηθεί στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν φυσικό επακόλουθο, έτσι, τα μαύρα διαμάντια που λέμε, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω φαίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα ιδιαίτερα. Έτσι, βλέπω πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι, πολύ μεγάλη βελτίωση, αλλά συμφωνώ και αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι είναι πραγματικά εντελώς διαφορετικό το Μουντιάλ, είναι κάτι άλλο, είναι ένα άλλο project, είναι ένα άλλο format, είναι πολλές ομάδες, πολλά παιχνίδια, είναι τα πράγματα διαφορετικά.
0: Μα επί της ουσίας, τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ και είναι οι ομάδες οι οποίες ήταν στα προηγούμενα Μουντιάλ, ίσως και περισσότερες. Και μάλιστα τώρα, Κότς, να σας δώσω ενδεικτικό παράδειγμα ότι ήδη έχουμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών. Περίπου 5 εκατομμύρια παρακολούθησαν μέχρι στιγμής τον αγώνα και ακόμα δεν είμαστε στους 32. Τόσο είχαν κόψει το Κατάρ. Δηλαδή Καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ το εμπορευματοποίησαν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, με αυτά τα time out τα οποία γίνονται με τα πάρα πολλά παιχνίδια. Και η ερώτησή μου είναι η εξής, coach. Στο επόμενο Μουντιάλ μπορούμε να πάμε 64 ομάδες. Τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολλά. Και μάλιστα θα είναι σε ένα περίεργο κλίμα, έτσι. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, κατά καλό καιρό. Πώς θα αντέξουν οι παίκτες σε μια τέτοια δοκιμασία?
1: Εντάξει, τραβάμε πολύ. Ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Γιατί όταν μια, ας πούμε, μια ευρωπαϊκή ομάδα από τις μεγάλες λεγόμενες δυνάμεις θα κάνει 80-90 παιχνίδια, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο για να αποσπιριστεί να πάει να παίξει άλλα 10-12 παιχνίδια, έτσι, και σε αυτές τις συνήθειες που λέτε. Πραγματικά μου φαίνονται όλα αυτά παράξενα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν 64 ομάδες. Το θεωρώ λίγο έτσι βαρύ και λίγο έτσι πολύ σκληρό πρόγραμμα. Όμως ξέρετε, στο βωμό του χρήματος και του επαγγελματισμού, πολλά μπορεί να συμβούν τη σημερινή εποχή.
0: Ναι. Και επίσης, σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε, είδατε ότι στα πρώτα παιχνίδια των ομίλων υπήρχαν σημαντικές διαφορές. Δηλαδή, είδαμε κάτι σκορ να ξεφεύγουν, κάποιες ομάδες που η Ελλάδα, αν ήταν εκεί, τις είχε για πλάκα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Παρόλα αυτά, ήταν ένα show, έτσι. Για μένα το Μουντιάλ αρχίζει τώρα.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, συμφωνώ απόλυτα. Στην αρχή ήταν ένα show και νομίζω ότι τελικά το να πας είναι πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο και πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Αλλά ξέρετε, από τα επίπεδα που προκρίνονται, νομίζω ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι ομάδες που πάνε. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να είχε θέση σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι, να λέμε την πραγματικότητα. Βλέπετε όμως ότι υπήρχε το πράσινο από το ακροτήριο, υπήρχε το κουραχάο, κάτι που η καραμπόλ, ξέρετε, του Μεξικού, ας πούμε, παράδειγμα, που πέρασε χωρίς αγώνα.
0: Ναι, τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, coach, το κουραχάο προκρίθηκε γιατί Μεξικό, είπα, Καναδάς, που είναι στην κεντροαμερικανική ζώνη, προκρίθηκαν άνευ αγώνος.
1: Άνοιξαν θέσεις. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο άδικη η διαδικασία, αλλά εντάξει, τόσο άδικο όσο δίκιο είναι το ποδόσφαιρο.
0: Η Αυστραλία έφυγε, πήγε στην Ασία, έμεινε μόνο στη Νέα Ζηλανδία, εκεί παίζει με τα νησιά Σολομόντα και με τα νησιά Κουκ και ξέρω εγώ ποια άλλα νησιά.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, συμφωνώ μαζί σας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι ένα Μουντιάλ όμως, coach, το οποίο μας δείχνει, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτή η διαφορά που είδαμε μεγάλη, δίνει τη δυνατότητα όμως τα σούπερ κανόνια να έχουν μια καλή πορεία. Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο, φυσικά ο Εμπαπέ, σκοράρουν κατά βούληση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ίδια εικόνα και στη συνέχεια.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ίδια εικόνα. Τουλάχιστον από τις ομάδες που θα περάσουμε και δια τον Εμπαπέ. Έτσι, δηλαδή, βλέπω ένα παιδί το οποίο πραγματικά φέτος τράβηξε αρκετά. Έτσι, που κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, δεν περίμενα να υπάρχει ο Εμπαπέ, ας πούμε, στη Ρεάλ. Και να δεις ένα σχετί, ας πούμε, να δεις ένα σχετί ο κόσμος στη Ρεάλ επέχει τον Εμπαπέ. Έτσι, δεν γίνεται να λες σε ένα ποδοσφαιριστή φύγε από τη στιγμή που λέγεται Εμπαπέ. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει το μεγαλείο που έχουν, το μεγάλο του ταλέντο, τον εγωισμό που βγάζουν, την όρεξη που έχουν να διακριθούν. Ξέρετε, μιλάμε για εκατομμυριούχους ή ως δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι αν σταματάγανε τον ποδοσφαιρό σήμερα δεν είχαν ανάγκη καμία. Αλλά όταν παίζεις για την πατρίδα σου, για το κράτος σου, δίνεις κάτι παραπάνω και μπράβο τους, και γι' αυτό έχουν φτάσει τόσο ψηλά όσο έχουν φτάσει. Θεωρώ όμως ότι τα κανόνια που μου είπατε νωρίτερα θα συνεχίσουν να είναι κανόνια και όμως θα πάνε ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε μία έκπληξη, τουλάχιστον μία έκπληξη. Δύο, αν θέλετε, βάζω και το Μαρόκο με την Ολλανδία, και το Μαρόκο, μην ξεχνάμε, πέρσι στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στην τετράδα. Η Γερμανία έμεινε έξω από την Ουρουγουάη. Και εδώ τίθεκε έτσι, έγινε πολύ δώρο στην Γερμανία, οι οποίοι πιστεύαν ότι θα φτάσουν και μέχρι τον τελικό.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ μέχρι στιγμής, μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο από τη Γερμανία.
0: Τίποτα.
1: Να λέμε την πραγματικότητα.
0: Τίποτα.
1: Και νομίζω,
0: coach, δεν υπάρχει, συγγνώμη σε διακόπτω, τα συζητούσα και με κάποιους άλλους καλεσμένους εχθές. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο παίχτης που μπορεί να πάρει την ομάδα στην πλάτη στη Γερμανία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είδα, πραγματικά βλέπω ένα σύνολο από παιδιά τα οποία όντως είναι πάει καλή παίκτες, είναι δεδομένο, αλλά δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερο στα παιχνίδια που έπαιξε. Μπορεί να κέρδισε, εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι, αλλά ήρθε χείς αυτό που αποκτήθηκε. Αλλά συγγνώμη, αλλά δεν είδα την Γερμανία που ξέρουμε όλοι, την ομάδα όπου πίεζε από το πρώτο μέχρι το 90, όπου είχαν ευκαιρίες, όπου έβαζε γκολ. Δεν είδα το επίπεδο της Γερμανίας που υπολογίσαμε όλοι.
0: Ξέρετε,
1: νομίζω ότι
0: Μιλούσα με τον Επστάιν προχθές και μου είπε μια δικαιολογία. Τώρα, εγώ την παραθέτω, δεν ξέρω, την βάζω στη συζήτηση. Ότι λέει στη Γερμανία, λέει, επειδή στις ακαδημίες δεν κρατάμε σκορ για να μην έχουν προβλήματα τα παιδιά, δεν δημιουργούν την νοοτροπία του νικητή, που ήταν ένα βασικό στοιχείο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, μπορεί να χάναμε και 3-0, εμείς τα παίζαμε για την νίκη μέχρι το 95. Και είχε βγει αυτό το περιβόητο, παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία.
1: Ναι, είναι έτσι, αλλά δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να παίξει ρόλο αυτό το πράγμα από την Ακαδημία μέχρι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η Ακαδημία όντως είναι κάτι πολύ σημαντικό έτσι στο οργανόγραμμα να φτάσει μέχρι ψηλά να γίνει επαγγελματικός ποδοσφαιριστής, αλλά νομίζω ότι μέχρι να φτάσει να γίνει επαγγελματίας θεωρώ ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την Ακαδημία. Θεωρώ ότι η Γερμανία δεν ήταν η ομάδα που έπρεπε να είναι ή μπορεί να ήταν η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ, αλλά δεν έδειξε αυτά που έπρεπε να δείξει.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, στο άλλο ζευγάρι, είπα ότι δεν είναι έκπληξη η πρόκριση του Μαρόκο. Και από την άλλη πλευρά, μια άλλη περίεργη ομάδα, η Ολλανδία, η οποία δεν έχει χάσει σε Μουντιάλ, ενώ δεν αποκλείστηκε στην κανονική ροή αγώνα από το 2006, και πάλι έμεινε εκτός νυφώνος.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Γερμανία. Δηλαδή η Ολλανδία.
0: Καμία σχέση. Παίξαν μπάλα οι άνθρωποι αυτοί.
1: Έτσι. Έπαιξε μπάλα, πραγματικά έπαιξε καλά. Έκανε μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη, νομίζω 3-0, κάποια στιγμή 4 με τη Σουηδία. Έδειξε πράγματα. Όμως όταν πέσεις σε αυτές τις διασταυρώσεις με μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα όπως το Μαρόκο, νομίζω ότι δεν ήταν έκπληξη. Έτσι. Ήταν δύο, κατά τη γνώμη μου, εισάξεις ομάδες, όπου τελικά πέρασε αυτός ο οποίος ήταν πιο εύστοχος, ας πούμε, έτσι, στη διαδικασία που έπρεπε να είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι τα βέλη προς τον Κούμαν είναι άδικα. Έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι, έτσι, όταν μια αγωνιστός φταίνει όλοι. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Δεν ήταν κάτι άσχημο στην Ολλανδία. Εμένα δηλαδή μ' άρεσε.
0: Ναι. Άρα προγνωστικά κάνουμε για αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμή. Δεν σχολιάσαμε καθόλου Βραζιλία και Αργεντινή.
1: Κοιτάξτε, προγνωστικά κάνουμε. Δεν είναι σκεπτικό πιο ότι με αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά γενικά και συνεχίζει άριστα, έτσι, είναι η Γαλλία. Έτσι, μια ομάδα η οποία βλέπεις ότι έχει πραγματικά μια σιγουριά στο παιχνίδι της, έχει ένα πλάνο, έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί να σκάνουν μια ανά στιγμή.
0: Έχει τρεις εντεκάδες.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με όλες τις άλλες. Σίγουρα και η Αργεντινή, έτσι, είναι η ομάδα του Μέση, να είμαστε ξεκάθαροι. Και υπάρχει και η Βραζιλία, η οποία εγώ βλέπω μια Βραζιλία πιο ευρωπαϊστή, πιο ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Έχετε δηλαδή, απόλυτο δίκιο.
1: Την έχει κάνει ένα τελώτη, μια ομάδα η οποία θα μπορεί να μείνεται, την έχει κάνει μια ομάδα όπου θα μπορεί να πιέσει τον αντίπαλο να μην δέχεται αντιπιθέσεις. Είναι οι ομάδες του Αντζελότη που λέμε. Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες είναι φαβοροί, θα πάνε μέχρι τέλος και νομίζω ότι κάποια πραγματικά θα ξεπεταστεί από όλες τις άλλες.
0: Η Κολομβία μου έχει αφήσει καλές εντυπώσεις και ακούω πολύ καλά σχόλια. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε κάποιο παιχνίδι.
1: Εγώ παρακολουθώ, ναι, και δυστυχώς ξενυχτάω πάρα πολύ. Είναι όπως το λέτε, δηλαδή η Κολομβία, το Μεξικό, το Μαρόκο. Ομάδες οι οποίες έχουν δείξει πράγματα ήταν οι παραδοσιακές καλές δυνάμεις, αλλά νομίζω ότι έχουν μπει και σε μια διαδικασία να συμμετέχουν στο Μουντιάλ με καλές προϋποθέσεις για να πάνε ψηλά.
0: Και θα βάλω λίγο πιο πίσω, δεν λέω ότι θα φτάσει σε τελικούς ή εν πάση περιπτώσει ημιτελικά, αλλά θα έχει καλή πορεία, πιστεύω, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία είναι σοβαρή, πιέζει παντού, δημιουργεί ευκαιρίες με έναν προπονητή που ξέρει την ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι οι Αμερικάνοι, έτσι. Έχουν δημιουργήσει κάτι άλλο και με το MLS. Έχουν μπει στη διαδικασία του ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν, όταν αποφάσισαν να μπουν στη διαδικασία του ποδοσφαίρου, νομίζω ότι θα βελτιώνονταν, θα έφταναν μέχρι εκεί που έφτασαν. Εγώ δεν θεωρώ και έκπληξη αν δείτε την Αμερική να φτάσει στο τέλος.
0: Τι εννοείτε, τελικό?
1: Δεν ξέρω. Πάντως βλέπω μια ομάδα η οποία νομίζω δεν έχει ταβάνι.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Σε αυτό το Μουντιάλ χωρούσε η εθνική μας ομάδα, θα μπορούσε να σταθεί?
1: 100%. Έτσι, μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Έτσι, αν εξαιρέσετε τα δύο τελευταία φιλικά που ξέρετε, όταν τελειώνει πια η σεζόν, πάντα παίξει δύο φιλικά παιχνίδια μια εθνική ομάδα, είναι νομίζω περισσότερο Αγγαρία παρά πρόοδος. Μια ομάδα η οποία έπαιξε καλά για μένα, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε μια αφέλεια στατικές φάσεις, δεχόμασταν γκολ. Νομίζω ότι όχι θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να είναι και θα μπορούσε να παίξει καλά. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο με την εθνική ομάδα, έτσι, με πολύ καλό προπονητή, με πολύ καλά στελέχη, με σοβαρούς παίχτες, με παίχτες ονόματα που τους θέλει η μισή Ευρώπη. Νομίζω ότι ναι, μας είχε αδικήσει λίγο έτσι το όλη η διαδικασία.
0: Θα δούμε πώς θα πάει η εθνική μας ομάδα, η οποία, κότσου, νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο υλικό των τελευταίων εποχών. Δηλαδή, μπροστά μια ομάδα, μια τριάδα Καρέτσας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας. Τώρα, μια που είπα Κωνσταντέλια, τι σχολιάζουμε για αυτή την απόφαση?
1: Τι σχολιάζουμε? Νομίζω ότι, καταρχήν, νομίζω ότι η απόφαση του ήταν λαθασμένη. Το παιδί ίσως να έχει πιεστεί, ίσως να έχει κάτι στο μυαλό του. Θεωρώ ότι θα είναι παροδικό. Έτσι θα είναι στιγμίο, ότι μετά από κάποια στιγμή θα αποφασίσει ο Σεντέζ να επανέλθει στην εθνική ομάδα, γιατί το χρειάζεται το ελληνικό πρόσωπο, το χρειάζεται η ελληνική ομάδα. Είναι ένα παιδί πραγματικά που βγήκε από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία πραγματικά, θα είναι αδικία να μην τον δούμε με την εθνική ομάδα. Το θεωρώ απίθανο όμως. Νομίζω ότι θα πιστεί τελικά και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας πατριώτης, ένας Έλληνας, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Αλήθεια είναι αυτή, γιατί ξέρετε, συμφωνώ μαζί σας ότι αν και τον Κωνσταντέλια εγώ έχω τις ενστάσεις μου, γιατί αδικεί τον εαυτό του, πραγματικά τον αδικεί, θα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα καλύτερη πορεία. Είναι ένας παίχτης που όπου πηγαίνει όλοι το χειροκροτούν. Είναι αποδεχτός από όλους, είτε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, παντού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που λέτε, κοινά αποδεκτός από όλο το φύλαθρο κόσμο. Έτσι. Είναι σημαντικό να παίζει, ας πούμε, παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ με στην ΑΕΚ και να γίνει άλλο όπως το λέγανε και ρωτάει όλο το γήπεδο. Έτσι έχει συμβεί και με τον Ολυμπιακό. Αυτό όμως δείχνει το χαρακτήρα του, δείχνει ένα παιδί χαμηλών τόνων και νομίζω ότι η απόφαση που θα πάρει θα είναι προς όφελος, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάνει κακό στον εαυτό του, έτσι, και παράλληλα κάνει και στην ομάδα.
0: Ωραία, πείτε μου και ένα σχόλιο, έτσι, τι περιμένουμε τη νέα χρονιά για τη Super League? Έχουμε έτσι σιγά σιγά ανακατατάξει τα ΟΗΕ. Η ΑΕΚ πάει σταθερά. Ο Παναθηναϊκός έριξε πολλά χρήματα, θέλει να δημιουργήσει καλύτερη ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ εκεί αλλάζει το ρόστερ, άλλαξε και προπονητής. Ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες καλές κινήσεις. Θα περιμένουμε πάλι μια τετραπλή μάχη?
1: Εγώ περιμένω, ναι, ότι το χρόνο θα είναι πραγματικά μια μάχη χειρότερη από την φετινή. Και νομίζω ότι θα είναι. Όχι δύο-τρεις ομάδες, θα είναι όλες οι καλές ομάδες δυνατές. Και θεωρώ ότι θα φτάσει μέχρι τέλος. Καλό είναι αυτό για το ποδόσφαιρο, καλό είναι για την εμπορικότητά του. Νιώθω ότι το πρωτάθλημα αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο και θα γίνει καλύτερο.
0: Μάλιστα. Ωραία, coach. Εμείς τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα, περιμένουμε?
1: Εμείς περιμένουμε, ναι, την αντίστοιχη ομάδα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στη Super League 2. Έτσι, άρα λοιπόν. Είναι μικρή δεξαμενή των ομάδων. Να δούμε, περιμένουμε, υπομονή και έτσι, κάτι θα γίνει.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως εκεί αλλάζουν πολύ γρήγορα οι προπονητές σε αυτή την κατηγορία.
1: Εντάξει, το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι να υπάρξει κάτι να είναι σωστό, έτσι, να μπορεί να γίνει μια δουλειά πραγματικά σωστή δουλειά, έτσι, και να υπάρχει μια αρχή, ένα μέση, μια τέλος και μια λογική. Αυτό ψάχνουν τώρα πια στις ομάδες και τίποτα παραπάνω.
0: Η λογική λέει πάντως ότι θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα, περισσότερο ανταγωνιστικό πλέον με έναν όμιλο, με αρκετές ομάδες που, δηλαδή, υπάρχει μια πεντάδα, εξάδα η οποία μπορεί να πετύχει την άνοδο. Δεν ξέρω αν θα περάσει και αυτό για τρεις ομάδες, να πάμε δηλαδή σε αύξηση των ομάδων στη Super League, οπότε θα έχουμε τρία εισιτήρια. Θα δούμε, καλό πρωτάθλημα.
1: Θα είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί μέχρι στιγμή, στα τελευταία 2-3 χρόνια, 4 ήταν πραγματικά ένα τουρνουά. Έτσι δεν ήταν το πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό που έγινε φέτος ήταν ντροπή. Δηλαδή, ο Ηρακλής σταμάτησε, πήρε την άνοδο 3 Μαρτίου.
1: Ναι, δεν γίνεται να τελειώνει το πρωτάθλημα 22 Μαρτίου. Δεν γίνεται. Είναι πραγματικά είναι έξω από τη λογική. Θεωρώ ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα έχουμε ένα κανονικό πρωτάθλημα, θα γίνει 5 Μαΐου. Άρα λοιπόν, όλοι ετοιμαζόμαστε για να είμαστε οι αποδέκτες μιας καλής χρονιάς.
0: Ωραία, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με πήρατε. Να είστε καλά.

0: Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό. Είμαστε στο 70 περίπου και φυσικά έχουμε τη διακοπή λόγω της, του time out αυτό που παίρνουν για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, υποτίθεται. Περισσότερο είναι για εμπορικούς λόγους. Είναι απίστευτα τα λεφτά τα οποία εισπράττονται στα διαφημιστικά μηνύματα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Στην Αμερική, σε κάποια κανάλια, χρεώνουν μέχρι και 150.000 το διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα καταλαβαίνετε το πόσα χρήματα πέφτουν πάνω στο τραπέζι για την προβολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια αυτού του time out, του ποδοσφαιρικού time out που έχουν εισάγει πλέον στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Αγγλία με Κονγκό 0-1. Οι Άγγλοι είναι αυτοί οι οποίοι, η αλήθεια είναι, τα τελευταία έτσι 10 λεπτά αρχίζουν να πιέζουν περισσότερο. Εδώ ο Τούχελ, βλέπουμε τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέχτες, προσπαθεί να ψυχώσει τους παίχτες. Λογικά τους βάζει και τις φωνές. Θέλει τον γκολ, θέλει την ισοφάριση καταρχήν η Αγγλία, για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα του Κονγκό, η οποία ναι μεν αμήνεται, αλλά προσπαθεί να βρει τον τρόπο να βγει και στην αντεπίθεση, και το έχει κάνει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, φτάνοντας καλά μέσα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά χωρίς όμως να έχει καλή τελική προσπάθεια, και αυτό της έχει στοιχήσει μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν είναι το παιχνίδι. Αυτή είναι η εικόνα της αναμέτρησης και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το τελευταίο 25 λεπτό πλέον του αγώνα, με τον Έζε πλέον να μπαίνει στην εντεκάδα της Αγγλίας, θέλοντας να βοηθήσει περισσότερο στο σκοράρισμα. Λοιπόν, έχουμε φιλικά παιχνίδια, υπήρξαν σήμερα, ξεκίνησαν οι ελληνικές ομάδες στην προετοιμασία τους. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι οι πρώτες δύο ομάδες. Πάμε αρχικά στην Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει λεπτομέρειες και για το φιλικό του ΠΑΟΚ, αλλά και το τι συμβαίνει στην πόλη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Με ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο που έδωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα στην Ολλανδία, νίκησε την Μπέμπερεν 4-1 στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε με πολλούς νέους παίκτες και με δύο ενδεκάδες, πρώτο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο 1-1 ήταν το παιχνίδι. Ο δικέφαλος προηγήθηκε μετά από κόρνερ του Κωνσταντέλια, πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα και δεύτερη του Μύθου, που πέτυχε το 1-0 στο 10ο λεπτό. Μετά ο Μύθου και ο Κωνσταντέλιας έχασαν από μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Είχε δοκάρει ο Μπέρδος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και οι Βέλγοι ισοφάρισαν με τον Σαγιάλα στο 41 και έφεραν το μάτι στα ίσια κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ζαφίρης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πέτυχε δύο γκολ στο 52 και στο 60. Με τον ίδιο τρόπο έκλεψε την μπάλα δύο φορές και πέτυχε το 2-1 και το 3-1 δυστύχως. Ο Πέλκας στο 87 με ένα ωραίο σκαυτό πλασέ έκανε το 4-1 μετά από ασίστ του Ζαφίρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Ζαφίρης ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, αλλά διακρίθηκαν και άλλοι, όπως ο Μπαταούλας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σαν κεντρικός αμυντικός, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο που αγωνίστηκε, και στο δεύτερο ημίχρονο και ο Πέλκας και ο Ντούγκα έκαναν πολύ καλή εμφάνιση. Να πω ότι έπαιξε ο Τσάλοφ στο δεύτερο ημίχρονο, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς είναι πώς ακριβώς είναι αυτό το τραύμα και θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και να δώσω και την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν Τσιφτσής, Κέννη, Μπαταούλας, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπάλντε, Κωνσταντέλιας, Μπέρτος, Μύθου. Και στο δεύτερο ημίχρονο Γκουγκεσασβίλη, μπήκε στο 76 ο Μοναστηρλής, Λίρατζης, Κοτάς, Θημιάνης, Γκόμες, Σαρής, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντούγκα και Τσάλοφ. Και στο 82 θέση του μπήκε πάλι ο Μπάλντε. Αυτό να ενημερώσω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς Μιχαηλίδη, Χατσίδη, Γερεμέγεφ, Παυλέγκα, Τάισον και Ελουστόντο, οι οποίοι είναι στην προετοιμασία της Ολλανδίας, αλλά δεν έπαιξαν. Επίσης να ενημερώσω ότι σήμερα ο Ηρακλής ανακοίνωσε μία ακόμη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο. Ο Σόρια είναι ο παίκτης, ο οποίος έχει γνώση από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε όλοι. Έχει αγωνιστεί και στο Βόλο την προηγούμενη χρονιά, αλλά και στη Λαμία και στον Παζιάννενα. Και θα είναι αυτός αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ, αλλά και στη θέση του δεξιού χαφ. Είναι η τέταρτη μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Κάρλες Σόρια, λοιπόν, σήμερα. Παράλληλα, ο Άρης ανακοίνωσε στο μπάσκετ όμως, όχι στο ποδόσφαιρο, την απόκτηση του Δημητρίεβιτς του Σκοπιανού, ο οποίος έρχεται και αυτός, είναι περιφερειακός παίκτης, καλός παίκτης, έρχεται και αυτός στον Άρη. Η ανακοίνωση έγινε 19 και 14, όπως συνηθίζει ο Άρης από το 1914, και μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκαν 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Και αν το πάτε στο ανάποδο, το 4.191 είναι 1914. Ο Άρης επικεντρώνει εκεί στην ημερομηνία ίδρυσης. Είναι sold out και μάλιστα τα 1.000 τελευταία εισιτήρια διατέθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Είναι ρεκόρ.
0: Αυτό
1: πραγματικά.
0: Είναι το απίστευτο.
1: Εντυπωσιακό.
0: Ναι. Και όχι μόνο, Νίκο. Είδαμε φωτογραφίες από τις 6 τα ξημερώματα. Φίλαθλοι στήθηκαν εκεί στο Αλεξάνδριο για να μπορέσουν να προμηθευτούν το εισιτήριο διαρκείας τους.
1: Βεβαίως. Ήταν μια τρέλα πραγματική από πλευράς των οπαδών του Άρη που θέλουν, αν είχε και 10.000 εισιτήρια, πιστεύω θα τα παίρνανε οι φίλαθλοι του Άρη, γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν για τον μπάσκετ μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Για να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια.
0: Στον ποδοσφαιρικό Άρη τώρα δεν βγαίνει κάτι από εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, ναι, ούτε, δεν κουνιέται φίλο. Μάλιστα το αντίθετο λένε ότι μπορεί να φύγουν και ακόμη δύο παίχτες. Ενώ ίσως να ανακοινωθεί κάτι αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Αλλά φεύγει και ο Ρόους, πάει για Γαλλία. Έχει κρούσει από τη Μέτς και την Ανσί, ίσως να πάει. Και επίσης η Λεγκανές θέλει τον Τεχέρο. Αν φύγουν και αυτοί, δεν ξέρω ποιος θα παίξει στο τέλος. Γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα στον Άρη.
0: Δεν έχεις και άδικο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή σου συνέχεια.
1: Να είστε καλά επίσης.

Όση ώρα εμείς μιλούσαμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, αν βλέπω τώρα καλά στον δέχτη μου, γιατί είχα επικεντρωμένο την προσοχή μου στα όσα μας μετέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Πετρουλάκης, ο Χάρι Κέιν είναι αυτός που με κεφαλιά πετυχαίνει το 1-1 στο 75 και φυσικά τώρα το παιχνίδι παίρνει διαφορετική τροπή με την Αγγλία να έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ο Τσιπέγκα είναι αυτός ο οποίος βγαίνει για το Κονγκό και μπαίνει ο Μουκάου σε μια προσπάθεια λίγο να δέσει τα μετόπισθεν ο προπονητής της ομάδας του Κονγκό. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι με τους παίχτες της Αγγλίας να έχουν περίπου 20 λεπτά προκειμένου να αλλάξουν το σκηνικό, αν θέλουν να πάρουν την πρόκριση χωρίς να μπουν στη διαδικασία της παράτασης. Αυτά όσο αφορά το παιχνίδι έτσι όπως είναι σε εξέλιξη. Στο 75 η Αγγλία με το Harry Kane ισοφαρίζει σε 1-1. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα μεταγραφικά πλάνα τα οποία υπάρχουν στους Ερυθρόλευκους, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ένας Ολυμπιακός, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με τον Μετελίμπα ουσιαστικά να έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις των τερματοφυλάκων. Έφυγαν οι Πασχαλάκης Μπότης. Στη θέση του Μπότη επέστρεψε τον Ηρακλείος Τουρνάρας για να πάρει τη θέση του τρίτου τερματοφύλακα. Ήρθε και ο Μπάλσα Πόποβιτς. Οπότε μπροστά είναι ο Τσολάκης, οπότε με τερματοφύλακες ο Ολυμπιακός είναι ok. Στα μπακ τώρα ο Κωστίνια είναι ήδη στην Brighton, πουλήθηκε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Στη θέση του ήρθε πολύ γρήγορα ο Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ και ψάχνει τώρα έναν ακόμα δεξί μπακ με τον Ροντινέι, ίσως καλύπτει αυτό το ρόλο, αλλά να υπάρχει και περίπτωση να μετατοπιστεί στα εξτρέμ. Οπότε υπάρχει μια εναλλακτική προσωρινή με τον 17χρονο τον Σιόζο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κινηθεί για αγορά παίχτη και ειδικότερα στην αριστερή πλευρά, είναι στο παιχνίδι και ήταν στο παιχνίδι για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Τώρα υπάρχουν και τα προθέματα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Ο Ορτέγκα είναι προς πώληση, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τώρα με τους κεντρικούς αμυντικούς υπάρχει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα και η επιλογή ως πέμπτου του Ισίδωρου του Κουτσίδη. Αποκτήθηκε ο Κάρμο. Αναζητείται λοιπόν ακόμα ένας. Αυτός ίσως να είναι ο Ντομίνγκος Ντουάρτε, που είναι και βασική επιλογή. Υπάρχει η περίπτωση του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Να θυμίσουμε ότι ο Μπιακόν και ο Καλογερόπουλος συνεχίζουν την καριέρα τους πλέον στο εξωτερικό σε Άντραχτ και Νιρεμβέργη, ενώ ο Γκουστάβο Μάτσα μένει στη Ρίο Άβε. Άρα ένα στόπερ ψάχνει σίγουρα ο Ολυμπιακός. Στα χαφ τώρα, ο Ολυμπιακός ανανέωσε με τον Ντάνι Γκαρθία. Είναι κάτι το οποίο το ήθελε ο Μετελίμπαρ και σαφώς είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει λύσεις στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα από εκεί και πέρα οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν να βρουν κάποιες λύσεις. Η περίπτωση του Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς φαίνεται να είναι η πιθανότερη. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο τις επόμενες μέρες. Στα εξτρέμ ο Ολυμπιακός ήθελε δύο παίχτες. Ο ένας είναι ήδη στο Ρέντι και μιλάμε για τον Κώστα Φορτούνη. Ο δεύτερος ίσως είναι ο Ζωέλ Ρόκα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Αν όμως μπούμε σε μια διαδικασία που πουληθεί ο Ντρέ Λουίς, τότε θα έρθει ακόμα ένας. Ο Καμπελά σίγουρα δεν υπολογίζεται και από εκεί και πέρα και για το Μασούρα τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Και κλείνουμε τώρα με τους επιθετικούς. Εδώ τώρα ο Μπεντακόρ δεν συνεχίζει και μάλλον θα πάει στην Λας Πάλμας. Ο Ελκαμπή θα είναι ο βασικός για τη νέα σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Κλέιτον. Τώρα θα φανεί πως τα πάντα πράγματα. Ο Κλέιτον δεν είναι και 100% δεδομένο. Με τον Γιάρεμτσουκ αναζητείται ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και με τον Ταρέμι είναι γνωστά τα δεδομένα. Αν φέρει ομάδα από το εξωτερικό, τότε θα μπει ο Ολυμπιακός στην διαδικασία ακόμα και της πώλησής του. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά καθαρά το τι προτάσεις θα μπορέσει να φέρει ο Ταρέμι. Αυτά όσον αφορά τώρα το μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού. Υπάρχουμε...

που μεταφέρεται στο σημερινό ρεπορτάζ και πρόκειται για τον Ντίγκο Χόργκας. Δεν νομίζω να έχει τύχει αυτό το θέμα, καθώς ο Ολυμπιακός, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έχει κλείσει τις θέσεις στον τερματοφύλακά τους, για τη θέση μάλλον του τερματοφύλακα. Οι Σκοτσέζοι όμως αναφέρουν ότι είναι ένας παίχτης που είναι στο στόχαστρο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δύσκολα. Δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο και στον Ολυμπιακό δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε τώρα σιγά σιγά και στην ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ, μάλλον να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αγγλία, η οποία πιέζει, θέλει να φτάσει στο δεύτερο γκολ, αλλά τώρα το Κονγκό με κάθε τρόπο προσπαθεί να βγάλει κάποια αντεπίθεση χωρίς να το καταφέρνει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ψάχνονται και οι δύο ομάδες για τον γκολ, αλλά όσο περνάει η ώρα τόσο είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εξέλιξη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σήμερα λοιπόν ξεκαθάρισε το θέμα του Σταύρου Πίλιου. Ο Πίλιος, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΚ και μάλιστα θα παραμείνει για αρκετά χρόνια, καθώς θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Πίλιος ήρθε στην ΑΕΚ το 2023, περίπου 80 παιχνίδια έχει παίξει, ένα γκολ πέτυχε, 10 assist, καλή σεζόν η φετινή, και γι' αυτό το λόγο στην Ένωση θέλησαν να μπουν σε μια διαδικασία να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους για να μην υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα στην επόμενη χρονιά και τον χάσουν, καθότι θα είχε και το δικαίωμα πλέον να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Αυτά με την ΑΕΚ. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση τώρα του νεαρού του Σαρακασίδη. Ο Σαρακασίδης, ο οποίος είναι ένας νεαρός τερματοφύλακας και πλέον υπολογίζεται από την ομάδα της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Πανιωνίου. Με τον Πανιώνιο μάλιστα έπαιξε σε 2 παιχνίδια και έγραψε ιστορία, γιατί τον περασμένο Δεκέμβριο, έχοντας κερδίσει τον Ολυμπιακό με 2-1, ο Σαρμακτσίδης είχε περάσει σαν αλλαγή σε ηλικία 15 χρονών και ενός μηνός. Σίγουρα μια μεγάλη διάκριση για τον νεαρό πορτιέρο πλέον της ΑΕΚ. Λοιπόν, με την ΑΕΚ δεν έχω κάτι άλλο να μεταφέρω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε και το φιλικό παιχνίδι σήμερα που έδειξε καλά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται στην Ολλανδία, επικράτησε με 4-0 με έναν πολύ καλό Αντίνο, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί φέτος να πετύχει αρκετά πράγματα με την ομάδα των Πρασίνων. Ο Τζέικομπ Νίστρουμπ επέλεξε στην αρχική εντεκάδα ένα σχηματισμό με 4-2-3-1 με Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, Νταβίτε Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, το Τάκι Μπινιάρη αριστερά, Κατρί Ντουμπά στο κέντρο στα στόπερ. Στα δύο εσωτερικά χαφ ήταν ο Τσερεβίγια και ο Τσερίν, ο οποίος ήταν και αρχηγός της ομάδας, με το Γιάνκουσιτς να είναι δεκάρι. Αριστερό εξτρέμ ξεκίνησε ο Άννας Ζαρουρί, δεξί ήταν ο Ταμπόρδα και στην κορφή της επίδεσης ήταν ο Ντετέι. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ γρήγορα με 2 γκολ και έτσι κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Επαναλαμβάνω, πολύ καλή παρουσία ήταν του Αντίνο, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία και αν μη τι άλλο θα είναι υπολογίσιμο στη φετινή σεζόν. Οι εντεκάδες για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο εμίχρονο: Πένια, Καλάμπρια, Μπινιάρης, Κατρίς, Ντουμπάτσι, Ριβέγια, Τσερίν, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντετέι. Και στο δεύτερο εμίχρονο: Τσάβες, Τσάπρας, έπαιξε και αυτός πλέον με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Κυριακόπουλος, Ίγκανσον, Ντουμπά στο 70, Λάβδας, Καμαρά, Σιώπης, Κουντούρης, Ταμπόρδα στο 70, Μπινιάρης, Αντίνο και Παντελίδης. Αυτοί ήταν όλοι οι παίχτες που χρησιμοποίησε ο Νίστρουπ στην σημερινή αναμέτρηση, φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Χέλμοντ, στην οποία ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0. Λοιπόν, πάμε για λίγο τώρα να ασχοληθούμε με την εθνική ομάδα, να πάμε λίγο και στην εθνική ομάδα, στο μπάσκετ όμως, καθώς έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και έχουμε θεματάκια και εκεί και προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι παίχτες που απουσιάζουν, είναι και η τελευταία έτσι, απουσία που είχε την τελευταία

0: τελευταία στιγμή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς ο Μίτογλου δεν θα μπορέσει, έμεινε εκτός και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ταξίδεψε σήμερα το μεσημέρι για την Ρουμανία, με τον Πλώτα επίσης και τον Τουλιάτο να μένουν εκτός και αυτοί από τις τελευταίες προπονήσεις και έμειναν εκτός δεκάδας. Η εθνική μας, η οποία ταξίδεψε με 12 παίχτες και πρόκειται για τους... για να δω λίγο τώρα εδώ. Ναι, εδώ τώρα γίνονται πράγματα και θάματα στο παιχνίδι της Αγγλίας, η οποία προσπαθεί να πιέσει και να πετύχει το γκολ με ποιον άλλον, τον Χάρι Κέιν, ο οποίος κάνει το 2-1 στο 87 της αναμέτρησης. 2-1 λοιπόν, με το Χάρι Κέιν να βάζει μπροστά την ομάδα της Αγγλίας και να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πάρει την πρόκριση, γυρίζοντας το παιχνίδι. Το έφερε τούμπα το παιχνίδι. Ο Γκάρι Λίνεκερ και αυτός εδώ χειροκροτεί με την προσπάθεια του superstar εδώ, του Γκάρι Λίνεκερ, του Κέιν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και με αυτόν τον τρόπο βάζει μπροστά την Αγγλία, κάνοντας την ανατροπή, με αποτέλεσμα η ομάδα των Άγγλων αυτή τη στιγμή να είναι μπροστά στο σκορ. Έλεγα λοιπόν για την εθνική μας ομάδα ότι αναχωρεί για την Ρουμανία. Παπα-Νικολάου, Γιαννούλης, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαρμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζινάς, Περσίδης, Νετζίπογλου, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, να είναι αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε εμείς λίγο να ακούσουμε και να θυμηθούμε τι δήλωσε για αυτόν τον αγώνα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Βασίλης Πανούλης πριν την αναχώρηση της εθνικής μας ομάδας για την Ρουμανία.
1: Κόλτς τελειώνει η πρώτη φάση της προκριματικής διαδικασίας. Έχει μια ήττα η εθνική ομάδα, νομίζω δεν την κοιτάζει αυτή την ήττα. Θέλει να ολοκληρώσει με νίκες και κοιτάτε σιγά σιγά το παράθυρο το επόμενο.
2: Όχι. Κοιτάμε τώρα το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι ένα δύσκολο παράθυρο. Οι παίχτες έχουν τελειώσει τις προέρχονται από μεγάλες χρονιές και πάνω εκεί που πάνε να ξεκουραστούν πρέπει να ξαναβρούν τη φόρμα τους, να παίξουν δύο παιχνίδια. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση όχι μόνο για εμάς, για όλες τις ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια.
1: Σταματάει ποτέ, είναι παρόν όποτε τους δείτε από την εθνική, ακόμα και από την ηλικία και είναι σταθερή και για τα νεότερα παιδιά, παίρνοντας ένα ρίχνο παράδειγμα.
2: Εντάξει, για τον Κώστα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο Κώστας είναι ένα παράδειγμα για τα νέα παιδιά, είναι ένα παράδειγμα όχι μόνο για τα νέα παιδιά, για τους συμπαίχτες του. Είναι ο αρχηγός μας και πραγματικά είναι ευλογία να τον έχουμε εδώ στην εθνική ομάδα.
1: Γενικώς οι παίχτες, οι Έλληνες παίχτες είναι λίγο περιζήτητοι. Πόσο ευχαριστημένος είσαι από τη δεξαμενή που έχεις? Δεν είναι ωραίο να τη λέμε η εθνική ομάδα παραθύρων, αλλά αναγκαστικά, επειδή καμιά φορά δεν έχεις τα πρωτοπλαστά τα στελέχη, αυτά τα παιδιά έρχονται εδώ και δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, σε κάθε υποχρέωση που έχει η εθνική ομάδα, ανατακτά κομικά.
2: Ισχύει. Η εθνική ομάδα είναι υπέρτατη τιμή για κάθε παίχτη. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή στις ομάδες και έρχονται εδώ για να πραγματικά να βρουν τον εαυτό τους και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει όσο περισσότερο, όσο μπορούμε Έλληνες να παίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο οι 4-5 ομάδες, υπάρχουν τόσες ομάδες για να παίξουν τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν και οι Έλληνες ότι θα είναι καλό να πάνε κάπου να αγωνίζονται για να εξελίσσονται και να πάνε πιο έτοιμοι στις μεγάλες ομάδες. Κότς,
3: περήφανος μπαμπάς για να αναδεχθείς Πανούλη Τζούνιορ.
2: Εντάξει, είναι μικρό. Σίγουρα είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να μείνει ταπεινός, να έχει υγεία και να έχει όρεξη.
3: Είναι δύσκολο αυτό που έχει να διανύσει
2: ο μπαμπάς Μανούλης. Δεν πιστεύω, εντάξει, γιατί τα παιδιά τα μεγαλώνουμε, πιστεύω, με τον σωστό τρόπο με τη γυναίκα μου και ξέρει πολύ καλά ότι γι' αυτό να είμαι ο πατέρας του και για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 συνολικά θα πάρουν στον αγώνα της Αγγλίας με την ομάδα του Κονγκό. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του τοποθετήθηκε για τον αγώνα με την Ρουμανία και γενικά την προσπάθεια στα παράθυρα της εθνικής μας ομάδας.
4: Κάθε παράθυρο είσαι εδώ, οπότε στην ευκαιρία είσαι εδώ.
5: Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι σε αυτό. Άλλη μια προσπάθεια με όλα τα παιδιά, δεν είμαι μόνο εγώ. Είμαστε όλοι εδώ πέρα, όλα τα παιδιά, να δουλέψουμε σωστά και καλά για να παίξουμε δύο παιχνίδια που είναι σημαντικά για τη συνέχεια.
4: Είμαι τώρα ευχαριστημένος από τη συμπρομηδή αποτελεσμάτων στην πρώτη φάση.
5: Κοίταξε να δεις, σίγουρα δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να είχαμε την ήττα από το Μαυροβούνιο, αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή και με αυτή θα πορευτούμε. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να πάρουμε τις νίκες για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση μετά που θα είναι και ακόμα πιο δύσκολα παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή σηκωμίδη.
6: Δεδομένου ότι έχει να συγκεντρωθεί αρκετό καιρό, τι έχουμε περιμένει μέσα δύο παιχνίδια με Ρουμανία και από Πορτογαλία?
5: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το θετικό σε όλο αυτό, είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα, είναι ο ίδιος προπονητής εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει το ίδιο σύστημα, πολλά από τα παιδιά είναι τα ίδια, οπότε όσο λιγότερα αλλάζει σε όλο αυτό το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων, είτε αυτό λέγεται συστήματα, είτε λέγονται οι παίχτες που καινούργιοι που πρέπει να μπουν, σίγουρα είναι προς όφελος. Αλλά κάθε φορά που μαζευόμαστε πρέπει ο καθένας να έχει συγκέντρωση 100% για να αφομοιώσει όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις πληροφορίες που θέλουμε να βάλουμε για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.
4: Αρκετά εισιτήρια έχουν φύγει για το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής. Τι σπάτεται το πώς θα αγκαλιάζει ο κόσμος την προσπάθειά σας?
5: Το παρατηρούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε, αν θέλεις, αυτή την αγάπη από τον κόσμο και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι αρχές Ιουλίου που η ζέστη είναι δυνατή, ο κόσμος έχει στο μυαλό του στο να βρεθεί σε κάποια παραλία ίσως, αλλά δίνει το παρόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει αυτό ότι και δείχνει κιόλας ότι και εμείς κάνουμε κάτι καλό το οποίο αρέσει στον κόσμο και τον τραβάει να έρθει κοντά μας.
4: Τις προηγούμενες μέρες και μετά από μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για τους περισσότερους, είχατε ένα μικρό διάστημα έστω να πάρετε μια ανάσα. Κατά πόσο σημαντικό είναι αυτό για να εμφανιστείτε με ακόμη περισσότερη ενέργεια σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είναι επίσης σημαντικά?
5: Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για εμάς που παίξαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς στα παιδιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα παιδιά που είχαν τελειώσει νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους να ξαναβρούν το ρυθμό τους, να ξαναμπούν σε αγωνιστικό ρυθμό. Οι προπονήσεις μας έχουν πάρα πολύ έντονο 5-5 με αυτό το σκοπό τους, ώστε να βρεθούν όλοι στο σωστό ρυθμό. Και όλα καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Αγγλίας με το Κονγκό. 1,5 λεπτό απομένει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση για να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Ο Χάρι Κέιν λοιπόν έκανε την διαφορά. Αυτός είναι που άλλαξε το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο για τους Άγγλους με τα δύο τέρματα τα οποία πέτυχε. Έβαλε μπροστά την Αγγλία και της δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Αγγλία που, η αλήθεια είναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή, καμία σχέση με την εικόνα που έδειξε στο πρώτο 45 λεπτό, και δικαιολογημένα φτάνει στην νίκη έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, εκτός και αν στο τελευταίο λεπτό που απομένει το Κονγκό έχει διαφορετική άποψη. Αν και πολύ δύσκολα εκεί θα περάσει η μπάλα, έξω από την μεγάλη περιοχή κάποιες προσπάθειες γίνονται, πέφτει και υπάρχει ένα φάουλ σε καλό σημείο για το Κονγκό. Λέτε, ο Βίσα είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Είναι λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σχεδόν στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής για τους Κονγκολέζους. Σε ένα φάουλ που κέρδισε εδώ από τον Μπέλιχαμ, ο οποίος πήγε δυνατά πάνω στην μπάλα, έσπρωξε τον Βίσα, με αποτέλεσμα τώρα να έρθει μια αστημένη μπάλα για τους Κονγκολέζους, ίσως και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, με τους παίχτες του Κονγκό να είναι πάνω από την μπάλα. Οι παίχτες της Αγγλίας έχουν στήσει ένα τείχος τώρα για να αποτρέψουν την απευθείας εκτέλεση. Είμαστε δευτερόλεπτα πριν από το τελευταίο σφύριγμα. Για buzzer beater τώρα ψάχνει εδώ το Κονγκό για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. με δύο παίχτες να είναι πάνω στην μπάλα. Τελευταία φάση της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Έχουμε ξεπεράσει το εξάλεπτο των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν γίνονται θαύματα. Ο διαιτητής τώρα πάει να δείξει πού θα πρέπει να τοποθετηθούν οι παίχτες του Κονγκό και όχι της Αγγλίας. Σε απευθείας εκτέλεση θα πάει. Έτσι φαίνεται η εξέλιξη των πραγμάτων. Εκτελεί και η μπάλα περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν βρήκε στο τείχος. Όχι, είναι πάνω από τα δοκάρια. Δεν βρήκε στο τείχος. Πάει έτσι αυτή η ευκαιρία για τον Κονγκό. Λογικά άλλο ένα λεπτό θα δώσει. Ναι, για λίγο εκεί δεν ακουμπάει πάνω στο παίχτη της Αγγλίας στο τείχος. Εκεί αν χτυπούσε μπορεί να άλλαζε και πορεία και να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε. Τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνει το παιχνίδι. 2-1 η Αγγλία λοιπόν. Και εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με τον Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά 8 με 9. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την τελευταία της προείαυση, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα στο σπίτι τους. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νοσηλεία της παρουσίασε πολλές επιπλοκές. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η ίδια έχει αναπνευστικά προβλήματα και ελαφριά εγκάβματα στα άκρα. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που καταδίκασε τις επιθέσεις. Δύο φωτιές ξέσπασαν το απόγευμα με διαφορά 25 λεπτών στα κουφάγια Θεσσαλονίκης. Η μία και η ξερά χόρτα και καλαμιά σε ερματιά, ενώ η άλλη χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά και στα δύο μέτωπα 30 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς και οι δροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βαρύ πένθος στη λιτή του Δήμου Αεροκάστου στη Θεσσαλονίκη μετά την τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες όταν η μεγάλη φωτιά κατέστρεψε κατοικία μέσα σε δασική περιοχή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκθεση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στις 5.30 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 5 άτομα για την κατάρρευση χθες το μεσημέρι της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου το πρωί της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία. Το Ιράν θα δώσει άμεση και ισχυρή απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή εναντίον του λαού ή της ηγεσίας του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Και ο καιρός για Ευρωπέμπτη, γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε για μια ακόμη εκπομπή αυτή τη δική μας παρέας εδώ σε αυτό το κορυφαίο ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη. 2-10-7-10-8-000. Το τηλέφωνο που, όπως ξέρετε, εσείς που είστε οι ακροατές του Ράδιο Μάχη, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μιλάμε για όποιο θέμα επιλέξετε εσείς, μια και κανένα βράδυ δεν βάζουμε ένα θέμα. Διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά θέματα, διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικές απόψεις, να κουβεντιάζουμε εδώ και να τα λέμε και να ψάχνουμε τι είναι το σωστό. Μεγάλο πράγμα βέβαια αυτούς τους καιρούς να βρούμε τι είναι το σωστό στα μπερδεμένα πράγματα που μας σερβίρουνε, που μας ξεγελάνε, ποιο είναι το σωστό. Μπερδεύονται και ειδικά τα παιδιά μας, γι' αυτό έχουμε φτιάξει και τέτοια παιδιά, με αυτά που ακούνε και με αυτά που γαλουχούνται. Και από εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά πάνω απ' όλα και από τα σχολεία, που νομίζω πως δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δυστυχώς, χωρίς να τα βάζουμε τους καλούς, τους σωστούς εκπαιδευτικούς. Γενικά τα σχολεία αυτούς τους καιρούς, κατευθυνόμενα από τα υπουργεία εκείνα που δεν θέλουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν γράμματα, θέλουν να μαθαίνουν εκεί πέρα αλγόριθμους στα γράμματα, μπερδεμένα πράγματα, τίποτε καθαρό, αντί να παίρνουν παιδεία φερσίματος, τι είναι κίνδυνοι έξω, όλα αυτά που νομίζω πως είναι πιο χρήσιμα από το αν θα μάθουν, ξέρω εγώ, καλή γεωμετρία. Λέω, γεωμετρία, άλγεβρα ή κάθε άλλο μάθημα θα είναι χρήσιμο την ώρα που θα πάνε προς εκείνη την πορεία που θέλουν τη ζωή τους για το επάγγελμα. Τώρα εμείς το έχουμε κάνει έτσι, να μπερδεύουν τα παιδιά και να μην μαθαίνουν τίποτα. Περισσότερο εμείς βάζουμε βάρος στα υπουργεία και στα βιβλία τους παρά στα παιδιά, τα οποία πολλές φορές τα έχουμε κατακρίνει και επικρίνει για πολλά πράγματα που κι αυτά φταίνε, γιατί είναι στο όχ σιγά και τι έγινε. Λοιπόν, άλλο το ένα όμως, άλλο τα γράμματα, δεν τα βοηθάς κιόλας. Λογικό είναι να τυπαθούν ακόμη και τα γράμματα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000. Ηλίας Καγραμμένης στο μικρόφωνο και ελάτε στις πρώτες μας γραμμές να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Τυχερή η Αγγλία, τυχερή. Δυναμικά τα παιδιά εκεί της Αφρικής, Κονγκό που ήτανε. Ας πάσει και λίγο το κατεστημένο. Σωθήκαν στο παραένα οι Άγγλοι. Έτσι, με γενναίο παίξιμο, με πολύ καρδιά. Ξαναλέω πως τα επόμενα 5 χρόνια, 10 πολλά λέω, 5 χρόνια, το ποδόσφαιρο θα κυριαρχείται και καλά θα κάνουν από αφρικανικές ομάδες. Ανεβαίνει πολύ. Για άλλη μια φορά το λέω, γιατί είναι δυνατά παιδιά, τεχνίτες και κάνουν εκπλήξεις. Σήμερα θα είχα μια ακόμη έκπληξη με το Κονγκό και στο παραένα, στο δεύτερο μήχρονο, στριμώξανε, κάνανε τι γινόταν εκεί. Γινόταν και κάτι ψιλοαδικής. Σημασία έχει το ότι έμεινε έξω η Αγγλία, προκρίθηκε με 2-1. Αυτά για το Μουντιάλ. Μαζί με τις άλλες εκπλήξεις που είχαν προθέσει έξω η Γερμανία, δεν παίζουν πια οι φανέλες και οι σημαίες, και καλά γίνεται να γίνει μια ανατροπή στο παγκόσμιο κατεστημένο κάθε είδους και ειδικά του ποδοσφαίρου. Μακάρι για μένα και η Αγγλία να μεν έξω, θα χαιρόμουν να βγαίνουν νέες δυνάμεις. Νέες δυνάμεις. Αρκετά παίξαν, αρκετά δώσαν, αρκετά ευνοηθήκανε όλες αυτές οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, οι χώρες, αλλά πάνω απ' όλα πολλές φορές ευνοούμενες. Λοιπόν, να πω λίγο για τον Θεός Χωρέστονα. Ένας καλός ηθοποιός. Καλός ηθοποιός, δεν είναι θέμα ταμτάκου. Ο Μιχάλης Ομόσιος ήταν ένας συνάδελφος και καλό παιδί, κυρίλε, χαμηλών τόνων, αλλά πέρα από το χαρακτηριστικό, το φοβερό τύπο που έκανε με τον Αμτάκο εκεί πέρα, το γύφτο, να το πούμε έτσι. Ήταν πολύ καλός τοπιός για άλλα πράγματα. Έτσι απλώς κάποιος χαρακτηρίζεται με κάποια επιτυχία ή με τις πολλές φορές σε κάτι που παίζει. Είχε χαρακτηριστική ο καλύτερος ίσως Έλληνας σε αυτό το ρόλο του, όπως θέλετε πέστε τον, το λέω γύφτο υποτιμητικά. Ταμτάκος, γύφτος, τσιγκάνος, ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, χωρίς να είναι καμία αιχμή για κανέναν, ανάλογα πως θέλει να λέει για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν καταπληκτικός ο Μιχάλης Ομόσιος. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος από Άλυμο.
0: Γεια σου Νίκο, γεια σου κύριε Νίκο, γεια σου Νίκο.
1: Μπορώ να σου δώσω ένα τίτλο?
0: Χαμήλωσε όμως, ναι. Χαμήλωσε όπου μου λέει ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
1: Ακούεις τώρα, εντάξει.
0: Πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ο γλυκός άνθρωπος, θα βάλω τίτλο με τις γλυκές γυναίκες.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Γιατί, τι, γλυκές γυναίκες.
1: Τις κυρίες. Φυλάκι προχτές που σου είπα, της κοπελής σας που μίλαγε ωραία.
0: Ναι, τις κυρίες που παίρνουν εδώ, ε.
1: Όχι βρε, αυτή που είχες εκεί.
0: Α, την καλεσμένη μας.
1: Την καλεσμένη.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Όπως το είπες, Ηλία. Παραλίγο να πάθει, να πάθουν συγκοπή οι Άγγλοι.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ να μην ρίχνεις κρυφά μέσα μου, έλεγα να αντέξουν τα παιδιά.
1: Προς χάρη του παιχθαρά αυτού.
0: Ναι, αυτός είναι δυνατός παίκτης, ναι.
1: Πολύ δυνατός παίκτης, έβαλε κάτι γκολ.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά Νίκο, εδώ αρχίζουμε.
1: Οικογένεια καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε, όλα τα άλλα πολεμιούνται Νίκο.
1: Σε παραδέχομαι, είσαι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά Νίκο.
1: Μόνο σένα ακούω, εντάξει, ακούω όλο το πρόγραμμα, γιατί είμαι, τώρα έχει πεθάνει και η γυναίκα μου και είμαι μόνος μου.
0: Ναι. Από παιδιά Νίκο έχουμε, τι κάνουμε?
1: Ορίστε.
0: Από παιδιά που έχουμε παιδιά.
1: Έχω δύο γιατρούς.
0: Α, μπράβο σου Νίκο.
1: Όχι μόνο αυτό Ηλία. Και ο καθένας έχει από μία κόρη κάνει.
0: Ναι.
1: Και μπήκε στο πανεπιστήμιο στην ιατρική πέρυσι η μία. Από τις πρώτες στην Αθήνα. Και τη γράψαν και τα νέα και της δώσαν και ένα βραβείο 5, δεν ξέρω, 6 εκατοστάρικα. Και η άλλη είναι στο 5ο έτος της ιατρικής, σώει το Βασίλειο.
0: Μπράβο, πραγματικά έτσι. Καταλαβαίνω τη χαρά που έχεις και την ικανοποίηση στην οικογένειά σου.
1: Αυτή τα έκανε όλα, Ηλία μου. Αυτή η γυναίκα που έφυγε. Θα τους κάνω γιατρούς.
0: Ναι.
1: Είχε τέτοια πίεση τους έκανε και φρόντιζε.
0: Ναι.
1: Να φανταστείς, η Ηλία μου ήταν αεροσυνοδός και πήγαινε ταξίδια.
0: Ναι.
1: Και ερχότανε και πηγαίναμε στο σχολείο γιατί ήταν σημεοφόροι.
0: Ναι.
1: Με τη στολή της Ολυμπιακής να πάμε γρήγορα, παράταγε και τις πτήσεις για να πάμε στις παρελάσεις που ήταν σημεοφόροι πρώτοι.
0: Λες μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σου πω, έφυγε σε λογική ηλικία τουλάχιστον ή όχι?
1: Ηλία μου δεν είχε τίποτα, πανέξυπνο κορίτσι, πανέξυπνο.
0: Πώς τι ηλικία έφυγε?
1: 80 χρονών αλλά δεν...
0: Βέβαια και 80 τώρα σωστά να ήταν, παιδί μου.
1: Ηλία μου δεν είχε τίποτα, Ηλία μου.
0: Και πώς είναι?
1: Εγώ είμαι 93 και κάτι είμαι.
0: Σωστά.
1: Εγώ Ηλία μου είμαι 93.
0: Ξαφνικά παρουσιάστηκε κάτι?
1: Ναι. Δεν έτρωγε Ηλία καθόλου.
0: Άκουρε.
1: Την παρακάλαγα, φάε θα πεθάνεις, τίποτα.
0: Για να μην τρώει όμως, κοιτά, Θεός χωρίς για την ψυχούλα της τα λέμε αυτά. Για να μην τρώει φαίνεται δεν θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν
1: τα
0: το έκανε επίτηδες.
1: Τα παιδιά μου είπαν και οι δύο, μπαμπά μου λέει, καλύτερα που έφυγε έτσι και δεν τα μας ταλαιπώρησε και δεν πάθαμε και τίποτα, γιατί αφού ήταν έτσι γραφτό να πάει.
0: Ναι. Τελικά Νίκο μου φαίνεται πως είναι γραφτά μας όλα.
1: Όλα, ναι, όλα πράγματι. Λιλία, χαίρομαι που σε ακούω, μόνο σένα παίρνω.
0: Να σε καλά, Νίκο.
1: Δεν έχω πάρει κανένα άλλο, Λιλία, και ακούω το κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί τι να κάνω, αυτή είναι η συντροφιά μου τώρα, Λιλία, εδώ.
0: Ναι.
1: Τους ξέρω όλους, λες και είναι αδέρφια μου.
0: Μπράβο.
1: Τους έχω βάλει στο πετσί μου όλους.
0: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, ακούς και είναι σαν να σε... Και
1: ναι, δίπλα.
0: Ο καθένας ακούει τον άλλον
1: και... Συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Να, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ιδέα μου.
0: Ναι.
1: Αγάπη μου, χαίρομαι που σ' ακούω και και να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ να είσαι, Νίκο, και αφού έγινε αυτή η ατυχία τώρα με τη Θεό χωρέστη τη γυναίκα, τι να κάνει, δεν γίνεται αλλιώ. Όλοι μα. Δυστυχώ, σε έναν δρόμο ίδιο είμαστε, απλώ σε διαφορετική θέση ο καθένα.
1: Έτσι, Ηλία μου, έτσι. Χαίρομαι, Ηλία μου, να είσαι και την οικογένειά σου καλά. Και εσύ να έχει υγεία, να φτάσει στην ηλικία μου χωρί να πάθει τίποτα.
0: Ναι, γιατί είσαι να είσαι καλά, θηρίο 93, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Όπω, μπράβο σου, μπράβο, Νίκο.
1: Ναι, αφού 16.30 έπαιξα τον Απόλλωνα στα πρώτα, Ηλία.
0: Α, που μου είπε. Να σου 16,5. Πω, όχι που μου είπες προθέσεις κάτι για Απόλλωνα με τον Παπάζογλου.
1: Ναι, αυτός είμαι.
0: Έλα, Νίκος, είσαι.
1: Ο Νίκος είμαι.
0: Είδα, μπήκα μέσα και είδα και στο ίντερνετ, δεν σ' άφησα έτσι με το επίθετο.
1: Το είδες.
0: Ναι.
1: Τι έλεγε, παιχαράς, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Μα,
0: είδες τι μας αρέσει όμως να ακούμε κάτι για τον εαυτό μας, παιχταράς, ε. Άρα, Νίκο.
1: Ναι. Έχω εδώ πακέτα εφημερίδες, έχω, Ηλία μου.
0: Να τα κρατάς αυτήν την ωραία αυτό σαν ανάμνηση.
1: Ανάμνηση, ναι, ανάμνηση.
0: Και δεν είναι μόνο ανάμνηση για μας, είναι ναι, για τους επόμενους μετά από εμάς να τα έχουν στο σπίτι.
1: Ναι. Ηλία, τη μεγαλύτερη επιτυχία, ξέρεις ποια ήταν την εποχή μου.
0: Ναι.
1: Που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό στο κύπελο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 3-1. Έφαγε στο Ροδοίδης μέσα σε ένα τέταρτο 3 γκολ. Που η ομάδα του Ολυμπιακού τότε, Ηλία μου, είχε κερδίσει τη Σάντος 2-1. Σκέψε τι επιτυχία ήταν η δική μας.
0: Έλα, να σου πω, ναι, από εσάς ποιοι τα είχαν βάλει.
1: Και θες να... είχε βάλει, όλοι είχαν βάλει. Σεραφίδης, Καμάρας και Μιχαλάκος.
0: Να σου πω, Καμάρας αδερφός του Αριστίδη, ε.
1: Ναι, αδερφός. Ο καλύτερος σεντερφό της εποχής του. Είχε σου δυνατό που... Ηλία μου, πραγματικά, σε αυτό τον αγώνα, ενώ ήταν ένα κατοστάρικο στους παίκτες κάθε Κυριακή, 2000 ήταν το πριν που πήραν. Και ο Χολέβας που έλεγε πω λεφτά που πήγε στο Παναθηναϊκό μετά, το θυμήθηκες, ε?
0: Ήταν εκεί ο Χολέβας πριν στον Απόλλωνα?
1: Ναι, μαζί.
0: Τι λες, Νίκο?
1: Το πήγε στο Παναθηναϊκό
0: μετά. Δεν μου λες, Νίκο, να σου ρωτήσω κάτι. Τώρα μιλάμε 2000 τότε.
1: Αφού ήταν το μεροκάματο του εργάτη Σανταμάρια, ήταν 60 δραχμές. Γιατί στο λέω, γιατί είχαμε επιχείρηση στο Γαλάτσι με τα αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: 60 δραχμές στο μεροκάματο. Σκέψου πόσα λεφτά ήταν, 2000. Αφού ο Χολέβας μου λέει πω που κατεβαίναμε Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να πάμε ο ένας για Γαλάτσι και άλλος για τον Περισσό. Και μου έλεγε, Νίκο, τι πολλά λεφτά. Για να έχετε, όσοι χωρίστον.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σου, γιατί σε έπιασα πολύ τη συζήτηση και έχεις και άλλο κόσμο.
0: Όταν γι' αυτό αγάπη σου μιλάω έτσι τώρα, αλλιώς χαίρομαι όταν μιλάμε. Να σε καλά.
1: Γεια σου, αγάπη μου.
0: Γεια σου, Νίκο, μου, να σε καλά.
1: Την οικογένεια, το παιδί σου, τα πάντα.
0: Να σε καλά, να σε καλά και εσύ, Νίκο. Τι
1: το λέω, γεια σου,
0: να σε καλά. Ωραίος, ναι, τον είδα. Είδα μέσα, διάβασα. Γιατί μου πήγαινε το βράδυ έτσι πρώτη φορά που δεν έλεγε και τον ποιητό. Τώρα σεμνός. Ενώ τώρα λες πω, είπε τα ωραία αυτά και την μέρα ήσουν πιο συγκρατημένος. Να είσαι καλά, Νίκο μου, και να σου είναι καλά τα παιδιά και επιστήμονες που έβγαλες. Και να σου είναι η οικογένεια καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε. Παρακαλώ, το βόλεμε.
0: Γεια σου πάνω.
2: Λοιπόν, καταρχάς από σήμερα δυστυχώς. Είναι ορφανό κατάρατο με η Ελλάδα μας, τέλος πάντων. Έχω ορφανούς ανθρώπους.
0: Ποιο είπες πάνω?
2: Το θέατρο και η Ελλάδα ορφάνεψε για τα ένα άτομο ακόμα, δυστυχώς.
0: Α, ναι, για το
2: ρόλο. Ο Μόσης ήταν από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου.
0: Ναι, είναι πολύ καλή, ήταν καλό παιδί.
2: Τέλος πάντων. Θεός της χώρας, την ψυχούλα του. Λοιπόν, απλά πήρα για να διορθώσω ένα λάθος που έγινε από μια κυρία χτες που τηλεφώνησε μετά από μένα.
0: Ναι.
2: Για τα σκυλάκια. Ναι. Εγώ ψάξα σήμερα από το πρωί, ψάχνω να βρω αυτό το νόμο που είπε η κυρία ότι απαγορεύεται τα Ροτβάιλερ και τα Μπίτμπουλ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένας νόμος σε καμιά χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που απαγορεύει αυτά τα σκυλιά. Τα μόνα ζώα που απαγορεύονται κατοικίδια να είναι ο φουρόγατος της Κρήτης, το τσακάλι της Μακεδονίας και ο αγριόγατος της Θεσσαλονίκης. Αυτά απαγορεύονται, μονάχα να είναι κατοικίδια.
0: Περίμενε, όταν λες τσακάλι, τι είναι? Είναι κανένα σκύλος, το λένε έτσι, εννοείς το τσακάλι του
2: Μακεδονίας? Ναι, όχι, τσακάλι, το τσακάλι της Μακεδονίας.
0: Γιατί, να το πάρει κανείς μέσα στο σπίτι του?
2: Το παλιά τα βρίσκανε μωρά και τα μαζεύανε και τα κάνανε για μαντρόσκυλα.
0: Το τσακάλι?
2: Ναι, ναι. Απλά τώρα επειδή έχει μειωθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ, έχει γίνει προστατευόμενο είδος.
0: Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
2: Αυτό που είπε και ότι ο νόμος απαγορεύει τον Ροτβάιλερ και Πίτμπουλ είναι τεράστια παπάντζα. Δεν υπάρχει πουθενά. Σε κανένα βιβλίο, σε κανένα πουθενά.
0: Τι από τα δύο έχεις εσύ τώρα και υποστηρίζεις τόσο αυτά τα σκυλιά που είναι σκληρά?
2: Κανένα από τα δύο.
0: Δεν έχει.
2: Εγώ δύο αδέσποτα έχω, τα μάζεψα, τα φρόντισα, μεγάλωσα και εγώ φροντίζω αυτά και αυτά, και αυτά την οικογένειά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά επειδή αγαπάω και τα ζώα και του ανθρώπου, βασικά μέσω των ζώων έμαθα να αγαπάω του ανθρώπου. Ήταν λίγο άσχημο από το πει, κυρία.
0: Λίγο υπερβολικό τώρα και εσύ. Αγαπά του ανθρώπου μέσα από τα ζώα, εντάξει.
2: Είναι λάθο.
0: Απορρίπτει όλα του ανθρώπου.
2: Με τι ειδήσει.
0: Ναι, ρε πάνω, αλλά αγάπησε του ανθρώπου μέσα από τα ζώα.
2: Ναι, γιατί τα ζώα δεν μου κάνει ποτέ κακό. Οι άνθρωποι
0: το ξέρω, δεν απαντάει. Ό,τι και αν του κάτσει κλωτσέ να του ρίχνει, δεν θα σου απαντήσει. Ενώ στον άνθρωπο σε αντιμετωπίζει, ρε πάνω.
2: Ναι, αλλά εμένα δεν μου κάνει ποτέ το ζώο κακό.
0: Το ξέρω, παιδί μου, ούτε εμένα μου έχει κάνει. Και τα αγαπάω τα ζώα και έχω μια γατούλα και άλλη είχα κάνα δύο γάτες. Αυτοί ήταν άνθρωποι, δεν ήταν γάτες. Όπως και αυτοί που έχω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν τον βάζω. Δεν βάζω το ζώο πιο πάνω από τον άνθρωπο.
2: Όχι, αλλά το ζώο δεν θα βαθάει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το βαθάει στο ζώο. Εγώ το γατί μου, όταν το πρωτοβρήκα, το είχα βρει δεμένο με σύρμα από το λαιμό κρεμασμένο από μια ελιά.
0: Ε, τι να, γι' αυτό το κάθαρμα τώρα που είχε κάνει αυτό.
2: Και μόνο του, άνθρωπος το έκανε.
0: Να σου πω κάτι. Πάνω. Αυτό το κάθραμα που το έκανε δεν είναι να χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους.
2: Όχι, όχι.
0: Και
2: όχι.
0: Το ζώο πάλι δεν μπορεί να δέσει έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να δέσει το ζώο, δυστυχώς. Οπότε το ζώο πάντα καλό θα είναι. Δεν μπορεί να είναι τόσο κακό όσο ο άνθρωπος.
2: Ο παππούς μου έλεγε μια σου κουβέντα. Παιδί και σκυλί όπως το μάθεις.
0: Καλά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Ο κόσμος ξέρει γιατί τα δέσποτα. Γιατί το ζώο, άμα δεν το αγριέ μου, τα αγριεύουν, το κλωτσάνε, το
0: ζώο. Ναι, δεν αφιβάλλω. Είναι
2: κάποιο. Άμα δεν το ταΐσεις όμως γι' αυτό,
0: ναι,
2: θα κάνει ζημιά για να φάει το φουκαριάκι.
0: Ρεδεύτα, δεν το συζητάω. Κάποιοι που δεν ούτε να κάνουν.
2: Και το μόνο που συμφώνησα χτες είναι ότι αντί να μαζεύουν 10-15 σκυλιά δέσποτα στο σπίτι, να μαζέψουν κανένα ορφανό παιδί ορισμένοι. Με το παραχέζουμε με τη φιλοζωία.
0: Σωστά. Ωραία, πάνω μου. Σε ευχαριστώ, πάνω μου. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, υπενθυμίσω εγώ για τις εκπομπές εδώ και του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου, 12-1. Τον είδα χθες πάλι να του γίνεται χαμός σε μια λαϊκή. Μετά θα κάνω και ένα σχόλιο σε αυτό που είδα. Ένα ιδιαίτερο, γιατί εγώ τα ψηλοπράγματα κρατάω και όχι τη γενική εικόνα. Γιατί τα ψηλοπράγματα είναι πιο σημαντικά από την γενική λεζάντα. Αυτό για το Βελόπουλο λίγο αργότερα μετά θα πω. Και στη Νίκαια εκεί που πήγε. Ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάριδες κάθε μέρα 5 με 6. Με το δικό του δυναμικό ιδιαίτερο τρόπο. Ο Γρηγόρης ο Σελέτης τα μεσημέρια μετά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Έτσι και πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
3: Τι κάνετε?
0: Εδώ,
3: πού μας έφερες τώρα με τον Παπάζογλου, Μποτίνος, σε ποια εποχή μας πήγες, πού μας ταξίδεψες τώρα?
0: Ναι, ο Νίκος, ναι.
3: Το Γιάννη το χωλεύω, είχα δίπλα μαγαζί, δίπλα στη ταβέρνα το χωλεύω, ερχόταν ο Βαρδινογιάννης κάποτε εκεί πέρα δίπλα. Ναι. Τι εποχές ήταν αυτές?
0: Ναι, τι παιχταράδες ήταν αυτοί, ρε Κωνσταντίνε.
3: Πού μας ταξίδεψες τώρα?
0: Τι παιχταράδες, προλάβαμε αυτούς.
3: Και ο Γιάννης ήταν κορυφή για τον Παπάζουλο, Μποτίνος εκείνες τις εποχές, αλλά ο Παπάζουλο μορφές μεγάλες, αυτοί είχαν χαρίσματα.
0: Δωμάζουλου, Κανίδης, τι παίκτες ήταν αυτοί?
3: Που έχουν ανθρώπινα τέτοια εκτίμηση, και μου θυμίζεις τώρα κάποτε όταν ο Καζαντζίδης κάποτε τον είχαν αποκλείσει από τα τραγούδια και έπαιρνε ο κόσμος και κλαίγανε, θυμάμαι, και λέγανε, δεν συγκρίνω με τον Καζαντζίδη, προς Θεώ, έτσι, εντάξει, να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, και έκλαιγε ο κόσμος που δεν είχαν σταματήσει κάποτε. Αυτοί είναι χαρισματικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια.
3: Με έφερες τώρα, γι' αυτό πήρα για τον Παπάζογλου. Τι θυμάμαι κάποιες. Αν θυμάμαι ήταν με τον Μπλέσσα στη Νίκη Βόλο, αν ξεκίνησε από εκεί. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ. Παπάζογλου τον μπερδεύω με τον Ζαντέρογλου. Ο Ζαντέρογλου ήταν στη Νίκη
0: Βόλο. Τι άμυνα στον Ολυμπιακό Ζαντέρογλου.
3: Ναι.
0: Τι σέντερμπακ ήταν αυτό.
3: Είχε χάσει. Είχε χάσει από τη Νίκη Βόλο με γκολ του Πλέσσα εκείνες τις εποχές.
0: Αχα.
3: Σε έφερα σε Μπασάινγκς ο κύριος
0: ναι.
3: Να είναι καλά ο Θεός, να τον έχει καλά.
0: Βέβαια.
3: Αλλά χάρηκα έτσι που σε έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο κόσμος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, γιατί λες κάποια πράγματα θετικά.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, αυτό, κύριε Ηλία.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, κύριε Κωνσταντίνε μου.
3: Να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Έχει δίκιο ότι όταν θυμάσαι κάτι παλιά, οι πιο παλιοί εμείς παιδιά, πραγματικά ξέρεις, είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Είναι άλλη. Δεν μπορώ να καταλάβετε. Δεν υποτιμάμε τα σημερινά παιδιά. Τι παίκτες ήταν αυτοί. ήταν αυτός ο Λουκανίδης. Τι ήταν αυτός ο Σιδέρης που το βουτάγανε από την τράπεζα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκάκιας. Αλλά σεβόμαστε τότε καλά. Τότε είμαστε φίλα, δεν είμαστε οπαδοί και κάφροι. Και θυμάμαι τον τραβάγανε. Δύο-τρεις κρατάγανε σόβρακα. Φανέλες τον κρατάγανε και δεν καταλάβαινε τίποτα. Πέρναγε τους πάντες. Τι παίκτης ήταν αυτοί. Δεν μιλάμε για Παπαϊάννα από εκεί, δεν μιλάμε για Γιούτσα από Ολυμπιακό. Ο Σαντέρο Γλάμ είναι φοβερός. Μετέπειτα λίγο Σιώκος άλλος εκεί. Τι παίκτες ήταν αυτοί, ρε παιδιά. Του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ παντού, έτσι. Ο Μάζος, ο Μάζος παγκοσμίας κλάσεως ποδοσφαιριστής. Στρατηγός πραγματικά. Δεν τυχαίο που το βγάλανε έτσι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Η Κούδας πάνω και όλοι οι άλλοι, τα παιδιά τα άλλα Βορείου Ελλάδας. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
4: κύριε Ηλία.
0: Χαμήλωσε παρακαλώ ραδιόφωνο.
4: Ναι, το χαμήλωσα. Είμαι η Δρύβα.
0: Γεια σου κυρία Δρύβα.
4: Ακούτε τι πάθαμε με τα σκυλιά, γιατί άκουσα τον κύριο που λέει εγώ αγαπάω καταρχήν πρώτα τους ανθρώπους.
0: Ναι.
4: Πρώτα τους ανθρώπους και μετά τα ζώα.
0: Έτσι είμαι και εγώ.
4: Το σπίτι μου το 90.
0: Ναι.
4: Το μ' ακούτε.
0: Πολύ καλά.
4: Το 1990.
0: Ναι.
4: Ανοίγοντας τα σύνορα στην Αλβανία, εδώ δεν είχε γίνει την εγκλημωτικότητα η Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία, Αλβανία. Είχα μαζέψει στο σπίτι μου, είτε το πιστεύετε, είτε δεν το πιστεύετε, 11 άτομα. Και τα μισά, τα 7 ήταν παιδιά. Εγώ στο σπίτι.
0: Ναι.
4: Δούλευα στην εστία ναυτικών, έπαιρνα πάρα πολύ καλά λεφτά και είχα και μια μονοκατοικία, όχι βέβαια δική μου, νοικιασμένη και πρώτα. Βλέπω τους ανθρώπους και μετά τα ζώα.
0: Βέβαια.
4: Τελειώσαμε αυτά. Αυτοί δεν λένε, βαφτίσαμε χριστιανούς ορθόδοξους, όλα έχουν κάνει γάμους, έχουν σπίτια, έχουν μαγαζιά εδώ, όλα τα παιδιά μεγαλώσανε. Είναι αυσυνόπτες, είναι η βαφτιστήρα που βαφτίζει, 36 χρόνια καταλάβετε.
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα αγαπάω τους ανθρώπους και από τον δρόμο και όλα.
0: Ναι.
4: Εδώ υπάρχει ένας άστεγος. Στο Αμπελάκι και παραόλο που είμαι 75-4 χρονών, γονάτισα ειλικρινά 2 φορές να του πλύνω τα πόδια. Γιατί λένε ότι όταν μου κάνεις καλά και το κάνεις αυτό, είναι σαν να πλένεις τα πόδια του Χριστού. Που δεν πάνε και λέει καθακολλήσεις τίποτα και το ένα και το άλλο και εσύ καταδέχεσαι να πλύνεις τα πόδια. Ναι, εγώ καταδέχομαι να του πλύνω τα πόδια. Έχω κάνει τέτοια πάρα πολλά. Άκου όμως τι έπαθα. Έχω περιθώριο να μιλήσω 2 λεπτά ακόμα.
0: Πες το μου, ναι, τι έπαθε, να μου το πεις το. Έτσι ξεκίνησα, δεν μου το λες τι έπαθες.
4: Ναι, άκου τι έπαθα με τα σκυλιά.
0: Πάμε, ναι.
4: Είπαμε τους ανθρώπους, τώρα λέω με τα σκυλιά.
0: Ναι.
4: Μια φίλη μου ήταν στο φιλοζωική οδηγό, εδώ, στη Σαλαμίνα, εσμένο Σαλαμίνα, στα σελίδα τη συγκεκριμένα. Κουταβάκια τα βρήκε μέσα σε μια σκηναριά και κάτι ζάμου μέσα τα βρήκε 5-6 που τα φέρνει εδώ κατά τα δύο, τα τζιπόρα, τα δύο κουταβάκια μικρά.
0: Ναι.
4: Μικρά. Αυτή τη στιγμή όμως κύριε Λίδια, πριν από 3 χρόνια και έπαθα ένα ατύχημα πολύ σοβαρό, έχω κάνει αρκήρυση στο πόδι μου, δεν ξέρω τι έχω πει, σου έχω ξαναπεί, αρκήρυση, 2 γυρίσεις έχω κάνει στο πόδι μου και έχω πάρει και 3 σίδερα. Δεν μπορώ να κάνω καλά τα σκυλιά. Δεν μπορώ ούτε να ταΐσω, ούτε να περπατήσω, ούτε να πάω μια βολτούλα, παρόλο που έχω μια προστασία. Αλλά μην έχω μονοκατοικία και τα έχω, περιφραγμένα. Αλλά δεν μπορώ με το πόδι μου ούτε να καθαρίσω, να προσφέρω φαγητό και αυτά. Είχα μια κοπέλα σε 200 ευρώ το μήνα και τώρα 400 υπόψη σου. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή πάω στην φιλοζωική. Μαζί με κοινωνική λειτουργός. Από εδώ ξεχωρά. Και μου λέει, ακούτε τι μου ζητάνε κύριε Ηλία, να μην πω σε πολύ λόγο, μου ζητάνε 600 ευρώ για τα 2 τα σκυλιά και 4 τσουβάλια τροφή για να μου τα πάρουνε πίσω.
0: Φιλοζωική, ε.
4: Φιλοζωική,
0: ε.
4: Ναι. Και μου λέει κοινωνική λειτουργός, θα πάω στον εισαγγελέα. Τώρα έχει γίνει, τώρα δεν έχει, ούτε ένα μήνα δεν έχει γίνει. Και μου λέει κύριε Σκύπρος που παρακολουθούνε. Πήγαινε σε εισαγγελέα, κυρία Δρύβα, και παίζω σε γονά και αρχίσει, να το πόδι μου. Δεν μπορώ να περπατήσω,
0: δεν μπορεί να τα ελέγξεις τώρα πια.
4: Δεν μπορώ.
0: Και αντί η φιλοζωική να σε βοηθήσει, αυτές είναι οι φιλοζωικές, αντί να σε βοηθήσει.
4: Αντί είναι εκεί, να τους το πεις ξεκάθαρα. 600 ευρώ, 300 ευρώ μου ζητάει το καθένα και πήρα και η εγγόνα μου, πήρα και η κόρη μου που είναι με τη φιλοζωική. Πήρα, ναι, 600 ευρώ, 300 ευρώ πρόστιμο το ένα. Τι δω καλέ, εγώ έχω 4 εκατοστάρικα μισθό. Μου φέρνει ο Δήμος, κύριε Ηλία. Σκορτίζω την ψυχή της μάνας. Μου φέρνει ο Δήμος φαγητό.
0: Άκουρε, παιδί μου.
4: Και μου ζητάνε 200 ευρώ για τα δύο σκυλιά να τα πάρουν πίσω.
0: Αντί να τα πάρουν και να σε βοηθήσουνε.
4: Πρέπει να φύγω εγώ. Πρέπει να πάω στην Καστέρα που ζει η κόρη μου. Πρέπει στο Μιχάλη. Που έχω επικοινωνία και με τον Μιχάλη και συναντηθούμε και μετά με τον Μιχάλη. Στην Καστέρα ναι, είναι το παιδί μου. Εδώ που είμαι δεν έχω θερμοσύφωνα, δεν έχω τίποτα. Είμαι 8 μήνες μόνη μου και δεν μου παίρνουν τα σκυλιά που καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η φιλοσοφική. Αυτή είναι η φιλοσοφική.
0: Μάλιστα.
4: Άμα
0: του λέγατε να ρίξουν κάνα φίδι πουθενά ή κάνα αγριογούρνο μέσα στην Ομόνια, θα σου πω αν δεν τα φέρνανε και φίδια.
4: Ειλικρινά σας λέω, μόλις γίνω καλά, θα πάω.
0: Λοιπόν,
4: Σαλαμίνα.
0: Ωραία.
4: Συνεχίζω στην ψυχή της μάνας μου. Θα το κάνω. Τέλος, δεν μπορώ άλλο.
0: Άκουρε, παιδί μου.
4: Να σε κάνω. Τα ευρώ μου ζητάνε για να τα πάρουν πίσω. Ας μου τα έχουνε. 6 μέρες και 7 μέχρι να γίνω καλά. Αυτά.
0: Αυτά, σε ευχαριστώ Δημοτά, αλλά ακούστηκε, ακούστηκε. Ακούστηκε και δυνατά αυτό που είπες, έχω λόγο που στο λέω. Να είσαι καλά.
4: Καλό σου βράδυ, πάρα πολύ.
0: Άμα του ζήταγε να πάνε να ρίξουμε φίδια πουθενά μες στην Ομόνια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ κυρία Δρύβα. Σε ευχαριστώ, άκουσα, μην μιλάς άλλο, σας πω γιατί κόβεται και η φωνή σου. Και αν μου το κρίνουν και άλλοι άνθρωποι αυτό. Κυρία Φιλοζωική, εκεί πέρα όποια είστε, εγώ ξαναλέω, τα έχω βάλει με εσάς, με ποια έννοια. Αγαπάτε τα ζώα αλλά κατά περίπτωση. Εντάξει, ήταν τη φιλοζωική αγνούσαν μέχρι τον άνθρωπο την εισαγγελέα και μπράβο του που είχε πει να εξαφανίσουν τους λύκους από πάνω από την Πάρινθα και αντίθετα ρίχναν λύκους για να φάνε τα ελαφάκια. Γι' αυτό τα έχω βάλει μαζί του, γιατί έχω δει τα στραβά που έχουν κάνει. Και θυμάμαι και τον φίλο τον Γιώργο από τα Μέγαρα που μας είχε πει πως είδε φίδια να ρίχνουν εκεί πέρα στις γειτονιές. Θυμάμαι και άλλα πράγματα που έχουμε μάθει και κρυφά που δεν τα λέμε και στον αέρα όλα, να ρίχνουν σε διάφορα σημεία διάφορα παράξενα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Λιακό.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Πάνος, με τι
0: κάνει. Έλα, Πάνο, καλά εσύ.
5: Καλό μήνα, εύχομαι υγεία.
0: Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα σε όλους σας. Καλά, δεν ξεχάστηκα, ναι.
5: Ξεκάθαρα, καλό. Πριν κάνω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να πω ολόψυχα καλό ταξίδι στο φως στον φίλο μας στο Μόσιο. Πολύ καλός ηθοποιός. Μεγαλώσαμε με τις ταινίες του, γελάσαμε πολύ.
0: Ναι, έδωσε γέλιο.
5: Έδωσε άφωνο γέλιο μέσα από τις ταινίες του. Να είναι καλά η ψυχούλα του. Και πιστεύω ότι ήταν και καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το ξέρω προσωπικά, ναι. Ίσως εσύ τον
0: γνώρισες. Εγώ ναι, για κάτι κουβέντες είχαμε κάτι φορές, ίσως είχαμε και κυριλέ λίγο, ξέρεις, δεν είχε... Δηλαδή μου ήταν συμπαθητικός πολύ, ήταν και καλός ηθοποιός, πέρα από αυτό που διέγραψε σαν Ταμπτάκο και Γύφτο και τέτοια. Δεν μου λέει τίποτα με ένας χαρακτηρίζεται για να
5: λόγω. Δεν είχε δώσει δικαιώματα και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν είχε ακουστεί κάτι ποτέ, κάτι κακό για τον Μόσχο.
0: Δουλευταράς εκεί, πίνε δουλειές, πράγματα, βέβαια. Δεν.
5: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό το στενάχωρο. Ναι. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση για τα σκυλιά.
0: Ναι.
5: Ήθελα να το κάνω μέρες.
0: Ναι.
5: Επειδή ακούω, εμείς είχαμε ένα πίτμπουλ. Τα Red Nose, έτσι λέγονται.
0: Ναι.
5: Ηλία μου, σε πληροφορώ, μάρτυρ μου μεγαλοδύναμος, ήτανε τόσο καλό σκυλί, μα τόσο καλό, δεν ξέρω αν είναι η εξαίρεση του κανόνα.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
5: Τόσο καλό σκυλί, Ηλία, κοιμόταν με τις γάτες, θες πίστεψε το θες όχι, με τους ανθρώπους ήτανε τόσο φιλικό, φαντάζω σε σημείο που έβγαινε μόνο του μετά από χρόνια, πάνε γκαραζόπορτα, ας πούμε, για να φύγει κάποιος και αυτά, και αμέσως έβρισκε ευκαιρία και έβγαινε έξω. Και δεν είχαμε φόβο κανέναν ότι θα ορμήξει κάποιον. Τόσο
0: από μωρό το είχατε πάνω.
5: Ναι, από κουτάβι.
0: Από μικρό, ε.
5: Από κουταβάκι, από κουταβάκι.
0: Κουταβάκι.
5: Από ημερών, φαντάσου.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ηλία, ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα. Απλά σπάνια, σπάνια με τα σκυλιά λίγο.
0: Ναι.
5: Τσαμπουκαλού.
0: Πλακώνατε λίγο.
5: Η κρίση μας.
0: Ναι.
5: Αλλά κατά τα άλλα, τόσο ήσυχο, τόσο ήρεμο, Τι να σου πω, ένας άγγελος. Ένας άγγελος.
0: Δεν είχε ρίξει ποτέ καμιά δαγκονιά.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σαν άνθρωπο ποτέ. Ναι. Ποτέ. Υπάκουω και δεν το είχαμε εκπαιδεύσει κάπου σε κάποιον εκπαιδευτή.
0: Ήταν από μικρό, φαίνεται μου, είδε καλό κλίμα εκεί σε εσάς. Είδε στο σπίτι από μικρό κλίμα, καλό ρε επάνω.
5: Αυτό, δηλαδή δεν έχει να κάνει pitbull, ροτβάιλ. Πιστεύω ότι όπως το μάθει.
0: Άρα μπορεί να δει και ένα σκάτα για ένα μικρό πραγματάκι, πέντε πόντου, κάτι καλοσκυλάκια που είναι, που τα βλέπει εκεί πέρα να σου κόψουν κανένα πόδι, άμα δοθεί ευκαιρία. Δεν λέει τίποτα μεγάλα μόνο, αλλά ήθιστε να είναι κάποια ρε παιδί με επικίνδυνα σκυλιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Δηλαδή το συγκεκριμένο, άμα κάνει μια βόλτα στη γειτονιά και σου πω, έλα εδώ στο χαϊδάρι, και ρωτήσει, α πούμε, ήταν τόσο καλό σκυλί, γιατί δυστυχώς πέθανε, εντάξει, από. Γεράματα βασικά.
0: Πόσο χρόνια χτυπάνε αυτά τα σκυλιά.
5: Κοίταξε, αυτό κράτησε 13 χρονών περίπου, 14.
0: 13.
5: Μαξ, ναι, μετά αρρώστησε το καημένο.
0: Ωραία. Πάνω ολοκλήρωσε κάτι που πριν από τρεις γραμμές ολοκλήρωσε.
5: Ότι αν ο κόσμος είχε την ευαισθησία των ζώων και την αγάπη, θα ήταν χίλιες φορές καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
0: Εντάξει.
5: Αυτό.
0: Ευχαριστώ, Πάνο.
5: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλά,
5: καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά, επειδή περιμένουν πολλές γραμμές. 2-10-7-10-8.000, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Η ζωή είμαι, η ζωή.
0: Γεια σου, ζωή.
6: Καλά, εσαι πώς είσαι σήμερα?
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, χθες ήμουνα ψόφιος.
6: Ναι.
0: Εχθές ζωή συνήρθα μία τη νύχτα δύο. Τι μου συνέβαινε, μου είπε μία φίλη ότι έκανε, λέει, έκανε το λάδι, θα πιστεύεις, θα τα πιστεύεις, δεν είναι σημασία. Μου λέει δύο και μία φίλη της βάζαν το λάδι και εξαφανιζότανε, τόσο πολύ άσχημα ήμουνα.
6: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
6: Είναι και αυτά τα κακά μάτια,
0: ναι.
6: Κακές ψυχές.
0: Τι μπυρμπυλωτά μάτια είναι αυτά.
6: Ναι. Κακά μάτια, κακές ψυχές υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε.
0: Ξέρω εγώ ρε ζωή μου, ναι. Τώρα μας ακούει κανείς, μπορεί να μας περνάει για γραφικούς ότι πιστεύουμε στα μάτια, αλλά υπάρχει το μάτιασμα και το δέχεται και η Εκκλησία σαν βασκανία.
6: Κακόψυχοι άνθρωποι, μωρέ.
0: Τι λες τώρα.
6: Κακόψυχοι. Τι να τους κάνουμε.
0: Έβαργεσαι.
6: Ξέρεις τι ήθελα να... Μια και μιλάμε για ζώα,
0: ναι.
6: Ήθελα να ρωτήσω... Εκείνα τα αγριογούρνα τι κάνανε, τι γίνεται, πληθύνανε,
0: ναι.
6: Αραιώσανε.
0: Γέμισε
6: η
0: Ελλάδα τώρα,
6: τι...
0: τώρα τελευταία έχεις δίκιο, πρέπει να το...
6: Και στη Λευκάδα τι γίνανε.
0: Τη Λευκάδα τι γίνανε, έχεις δίκιο, δεν μίλησα και εγώ με τον πρόεδρο εκεί που γινόταν, έσκαφταν όλα τα χωράφια, τις σοδιές. Ένα φοβερό πράγμα, από πού, από το... δεν είχαμε αγριογούρνο εμείς στη Λευκάδα.
6: Τι μαθαίνουν τώρα... Ο κόσμος, ξέρω εγώ, μαθαίνουν τίποτα για τα αγριογούρωνα.
0: Ναι, δεν έχουμε μέρες να λάβουμε τηλέφωνο τέτοιο, ναι.
6: Ναι, ας πάρει κανένας να μας πει.
0: Δεν έχεις άδικο.
6: Αφού μιλάμε για ζώα.
0: Ναι. Ρε, ζωή θα σου πω.
6: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Περίμενα να σου μυστηρευτώ κάτι τώρα αυθόρμητα. Μ' ακούς?
6: Ναι.
0: Όποτε με έχεις πάρει τηλέφωνο 2-3 φορές που έχεις πάρει την πρώτη μέρα, ήθελα να σου το πω. Ξέρεις πόσο μοιάζει πολύ η φωνή σου με κάποιον που θα σου πω τώρα, ήταν φίλοι μου πολύ. Και όταν σ' ακούω, λέω, έλα Χριστέ μου. Μη σου φανεί παράξενο αυτό που σου λέω. Αν σ' ακούσει κανείς άλλο μπορεί να το πει αυτό που σου λέω, αυθόρμητα στον αέρα. Εγώ είμαι λίγο. Δεν κάνω τα αγάπησα πλάτη. Το λέω αυθόρμητα, δεν σου το λέω καλοπροαίρετα, δεν σου κάνω κανένα. Πώς το υπερβολικό. Με την σκέτη γκρέι τη φωνή, ρε ζωή.
6: Με ποια?
0: Με τη σκέτη γκρέι, Θεός χωρέ την αντιφωνή.
6: Ναι,
0: στο τηλέφωνο πολύ. Ήθελα να σου το πω από την πρώτη μέρα, μπορεί να το ακούς παράξενο τώρα και μπορεί ούτε καν να έχει καμία φωνή εσύ καλή, αλλά το τρόπος φωνής σου με το κόψιμο που κάνεις μου θυμίζει την Γκρέι. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστώ και εγώ, Ηλία, να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου και εσύ και η οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά, ζωή μου, να είσαι καλά.
6: Υγεία.
0: Να είσαι καλά.
6: Με υγεία τα αντιμετωπίζουμε όλα.
0: Ναι, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ρε παιδιά, αυτό που είπα στη γυναίκα δεν είναι καθόλου μου κοπλιμέντο. Ή να έχω κάποιο λόγο, να πω σε κάποια κάτι, να πω σε κάποιον κάτι. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω, πόσο καθαρά και πόσο. Α, πρώτη φορά με πήρε αυτή η γυναίκα, έλα Χριστέ μου, λες και άκουγα τη Getty Gray. Μετά ξανά, ένα κόψιμο παράξενο σαβάδισμα αργό που ήταν η φωνή της Getty Gray. Και μιλάμε τώρα τηλεφωνικά και σαν κουβέντα, έτσι. Από κοντά. Όχι όπως τραγούδαγε. Εντάξει, γι' αυτό εξήγησα στην κυρία Ζωή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα σου.
7: Εγώ είμαι, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
7: Κώστας από Κουκάκι.
0: Έλα, κύριε Κώστα μου.
7: Καλησπέρα και στα κρατήριο. Καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά.
7: Έχω μέρες να ακούσω, ρε Ηλία, το δάσκαλο, τον Κώστα, τον Αγολέμονο.
0: Πρέπει την Παρασκευή να είχα τηλέφωνο, 2-3 μέρες.
7: Να είναι η αδυναμία μου ο Κώστας.
0: Ναι, είναι καλός ο Κώστας.
7: Μαθαίνουμε γεράσαμε.
0: Και καλό μυαλό, βέβαια, από τον Κώστα. Όπως και όλους σας σέβομαι, αλλά και τον Κώστα το έχετε καταλάβει. Τον αφήνω, μιλάει, δεν το διακόπτω γιατί λέω.
7: Ρε. Όχι, βρε, είναι και ψυχάρα, καλό παιδί να μου.
0: Ναι, το πιστεύω.
7: Να σου πω, ρε Ηλία, ήσουν στον Κάτζα Φέρι παλιά.
0: 5-6 χρόνια. Εδώ έκανα όλα, το πρώτο τηλεπαιχνίδι του καναλιού του Κάτζα Φέρι, εγώ το έκανα. Με τη μάνα του παιδιού μου τότε, μια ιδέα του Νίκου του Μαστοράκη, το Stop Carré, μετά έκανα πρωινά, μετά έκανα συνέχεια κουβέντα, μετά έκανα τηλεπαιχνίδι εκεί γνώσεων το Ελλήνων γλώσσα, μετά έκανα νυχτερινή εκπομπή και στον Καρατζαφέρη, μεσημεριανή, ούτε ξέρεις τι έκανα εκεί, Κώστα.
7: Εγώ πήγαινα στον Γιώργο, ναι. Είχε παλιά στην Καλλιρόη, θυμάσαι τα γραφεία όταν έκανε τον Λάος.
0: Ναι, εμείς προλάβαμε το ξεκίνημα του τηλεάστη Χαροκόπου που έχει επιστρέψει τώρα. Μετά
7: ναι, πήγαμε... ναι.

0: από την αρχή σου να λέω εναντίον να βγάλω κανένα αποθυμένο τίποτα.
1: Όχι,
0: ούτε βέβαια, πάλι να πω ύμνους. Το εκτιμώ τόσα χρόνια, μου πες το Κολοκοτρώνη κάθε απόγευμα 8 η ώρα. Μου είχε ένα σποτ που άλλοι έρεπε να μου το έχουν και μου το έχει, δεν το ξεχνάω. Ο Καρατζαφέρης μου έχει κάθε μέρα 8 η ώρα και 8.30 κάθε μέρα ένα κομμάτι του Κολοκοτρώνη, το έργο που ανέβασα πέρυσι. Και τον έχω, τον εκτιμώ εγώ τόσα χρόνια που συνεργάστηκα.
1: Ναι, βλέπω στο YouTube.
0: Δεν το κρίνω κομματικά, δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι, εγώ τον βλέπω τελευταία στο YouTube με την Παραδείση, πώς τη λένε, την κοπέλα γιατί, που έχει κάνει μια κομπή και βγαίνει και δεν πάει σπίτι, όχι τέλος πάντων. Ναι. Τώρα, τη γνώμη του έχει ο καθένας.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θέμα είναι να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι μεταξύ Σαμαρά και Βελόπουλου, τώρα δεν ξέρω το βέβαιο.
0: Τώρα το πιο φρέσκο ρε Κώστα μου, δεν στο λέω να επηρεάσω. Το πιο φρέσκο ρε παιδί μου, δεν υποτιμώ και τον Σαμαρά και προς Θεού ας πούμε. Και έχω και ένα ειδικό σημείο με τον Σαμαρά, με μια συμπάθεια ειδική σε κάτι που αλλάξαμε σταυτεί ο ένας τον άλλον. Κάποτε ναι. Μας σε κάτι, είχαμε κάτι κοινό σε κάτι. Αλλά καμία σχέση όμως με, προτίθεται ο Βελόπουλος μήπως είναι πιο φρέσκο πράγμα, λέω.
1: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει μια δύναμη στη Μακεδονία. Ειδικά στο ποντιακό στοιχείο. Εδώ κάτω είναι αδύνατος.
0: Κώστα, εγώ δεν είμαι γραμμένος σε κανένα κόμμα. Μην ακούμε τώρα αυτά που βγάζουν τάχα ο Βελόπουλος μόνο στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό είναι των αντιπάλων παραμύθι. Και εδώ κάτω τον γουστάρει πολλοί κόσμος.
1: Βέβαια, εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω και στελέχη του και τα λοιπά σου λέω. Δεν έχει την οργάνωση που θα έπρεπε γιατί τώρα. Πρωθυπουργό βγάζει η Αθήνα. Πώς να το κάνει, είναι 5 εκατομμύρια εδώ.
0: Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις τις εκπλήξεις. Κοίτα, είδες την περιμένα την άλλη φορά. Θυμάσαι τότε με τον Τσίπρα, έστω και αν έριξε έξω όλο τον κόσμο. Μπροστά λέει η Νέα Δημοκρατία 10%, 10 παπ, ο ΣΥΡΙΖΑ 8 μπροστά μετά. Έστω και αν τα έκανε μετά, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Εν πάση περιπτώσει πιστεύω.
0: Καλά, είναι θέμα δικό σου τώρα, κοίταξε. Μη τώρα πολύ φιλικά μίλησα μαζί σου, μην νομίζω ότι πάω να σου κάνω κάτι. Εσύ είναι θέμα.
1: Όχι μόνο, τι είναι
0: πρόβλημα. Ακούγεσαι έμπειρος άνθρωπος, κάνω τι νομίζεις. Άντε το Σαμαρά, γουστάρι το Σαματά. Ναι, μόλις τα κατέβει, τελικά είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεδομένο.
1: Απλά όταν ανακοινώσει κόμμα, να ξέρεις κάτι, θα είναι πολύ κοντά οι εκλογές.
0: Ναι, το πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω του χρόνου για εκλογές, Κώστα.
1: Βράκου να δεις τώρα, ο Σαμαράς. Είναι στα λόμπι, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε τυχαία στην Αμερική πριν 6 μήνες και πήρε οδηγίες, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ούτε τρελάθηκε τώρα 75 χρονών και λεφτά έχει και τα πάντα έχει και πρωθυπουργός έχει κάνει να βγει τώρα για να πάρει ένα 3% να μπει στην Βουλή για τα λεφτά. Πώς να σου. Έχει την παραδοσιακή έκθρα με τον Μητσοτάκη.
0: Παίζονται πολλά πράγματα, ναι.
1: Παίζονται πολλά. Το θέμα είναι να ανέβει και ο Βελόπουλος.
0: Θα ανέβει Κώστα.
1: Θα οργανωθεί εδώ κάτω. Μας έχει αφήσει έτσι χωρίς γραφεία σου. Λάσε μου. Έχει μόνο τα γραφεία στην Ιπποκράτη. Έπρεπε να έχει και Πειραιά και νότιο τομέα και παντού. Και βόρειο τομέα.
0: Ναι.
1: Εγώ η μισή υποψήφια του Βελόπουλου είναι φίλη μου.
0: Ναι.
1: Πώς να στο πω. Λοιπόν, ελπίζω καμιά φορά να πιούμε και καφέ να τα πούμε.
0: Ναι, θα χαρώ. Ακούγεσαι. Να είσαι καλά Κώστα.
1: Θέλω μια χάρη μόνο.
0: Ναι.
1: Άμα πάρει ο Κώστας για τον εκτιμώ πολύ, να του πεις την καλησπέρα μου.
0: Βεβαίως, θα θυμηθώ. Θα πω ένα συνονόματό σου, είπε και τη χαιρετισμού.
1: Μπράβο, ναι. Πολλά φιλιά του.
0: Ωραία. Ντάς, Κώστα.
1: Καλή εκπομπή, μάνα μου. Καλή
0: να σε καλά, Κώστα. Να σε καλά. Παιδιά, μην παρεξηγείτε. Δεν είμαι εναντίον. Εγώ σέβομαι του καθενός ό,τι γουστάρετε. Δεν είναι καθοδηγό τίποτα, αλλά λέω τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν μου λέγανε, ξέρω εγώ να ψηφίσω. Δεν... Κοιτάω τι λάθη έχει κάνει κάποιος, αν έχει κυβερνήσει, αν έχει κάνει πράγματα και πάω, τα βάζω σε μια ζυγαριά. Δεν πει ότι έχω καμία αντιπάθεια με τον άνθρωπο του Σαμαρά, να πω ότι είναι εναντίον. Απλώς το πιο φρέσκο. Εγώ είμαι υπέρ του πρώτου που δεν ξέρω γιατί. Όσο μεγαλώνουμε εμείς, θέλουμε και αλλαγές. Εγώ έλεγα σήμερα παρακάλαγα να χάσει η Αγγλία. Να φύγουν τα κατεστημένα τώρα. Από πολλά πράγματα. Έχουμε δει το κατεστημένα τι μας έχουν φέρει. Από αυτή την πλευρά μιλάμε μια φιλοσοφία του μεγάλου στην ηλικία που ποντάρω για το πιο νέο. Πάντα ήμουν υπέρ του νέου εγώ, πάντα ήμουν υπέρ του πιο δοκίμασε ρε παιδί μου και αυτό. Και άμα θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και κάτι δοκιμές σας έχουν ρίξει τελείως έξω. Δεν μπορείς τώρα να συγκρίνεις κάποιοι που σας έριξαν τελείως το α, το όχι το κάναν ναι, το ναι όχι, το α, το κάναν ωμέγα, το ωμέγα α, με κάποιους άλλους οι οποίοι είναι άνθρωποι και διεκδικούν τώρα και με άλλους οι οποίοι είναι στα χνάρια. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούς?
0: Πολύ καλά.
2: Ο Σπύρος είμαι.
0: Καλησπέρα, Σπύρο.
2: Ο Σπυρίδων. Να πω κάτι έτσι, στα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Παλιός γάιγαρος λέει καινούργια περπατησά, δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Προηγουμένως πήρε μια κρύα από τα παλούκια για τα σκυλιά.
0: Ναι. Δεν ξέρω πού ήταν η γυναίκα. Α, ναι, που είπε νομίζω Σαλαμίνα.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν σ' ακούει.
0: Ναι.
2: Που πιστεύω να ακούει.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ τα ακούω τα πάντα.
0: Ναι.
2: Εάν μπορέσεις.
0: Ναι.
2: Και σε ξαναπάρει να τη δώσει το τηλέφωνό μου. Να την εξυπηρετήσω εγώ μέσα στη Σαλαμίνα.
0: Με το θέμα των σκυλιών, ναι.
2: Μπράβο.
0: Η κυρία Ζωή που της είπα ότι μοιάζει φωνή της. Κυρία Ζωή είναι.
2: Όχι, όχι, την προηγούμενη.
0: Όχι, όχι, κυρία Ζωή. Όχι, έχεις δίκιο. Κυρία Ζωή ήταν, της είπα, για την Κέντι Γκρέι.
2: Μπράβο.
0: Όχι, ήταν η προηγούμενη γυναίκα.
2: Που
0: ναι.
2: Είναι και να πάει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, η γυναίκα αυτή, η κυρία Δρίβα.
2: Μάσουλ, το δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμο. Το, εγώ σου λέω, το καταλάβεις αυτό που σου είπα.
0: Ωραία.
2: Εάν σε ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Δώσεις το τηλέφωνό μου.
0: Ωραία. Είναι, είσαι από, όχι Σαλαμίνα, ε.
2: Εσύ πες αυτό και τελείωσε. Δώσε το τηλέφωνό μου.
0: Ναι. Να κάνουμε δουλειά όμως, έτσι.
2: Εσύ τι λες.
0: Λοιπόν.
2: Όσο λοιπόν κάτι έλεγες, κάτι έτσι, κατάλαβες αυτή την παροιμία που σου είπα προηγουμένως.
0: Πολύ καλά σου λέω.
2: Λοιπόν.
0: Κατάλαβα για πού εννοείς και τι εννοείς.
2: Άστους νεκρούς να προχωράνε.
0: Κατάλαβα πού εννοείς και τι εννοείς. Λέει να μην το πιάνω. Σας βουτάω αμέσως. Μην είναι εντύπωση ότι χρειάζεται ανάλυση όταν μου λέτε κάτι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα ο Θεός να τους προστατέψει και να τους δώσει γρήγορα μυαλό να μην την πατήσουν.
0: Έληξε.
2: Αλλά δεν το βλέπω.
0: Ωραία.
2: Γιατί σου είπα.
0: Ναι.
2: Παλιά περπατησιά δεν πάει στην καινούρια.
0: Ναι.
2: Όταν σου μιλάνε για τέτοια πράγματα, καλή επιτυχία να τους έπιασε και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν. Έριξε, είπα την ίδια γνώμη με άλλα λόγια εγώ.
2: Α, ναι, πες μου.
0: Μ' άκουσες, ε?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν.
2: Εγώ δεν θα πω να ευλογήσει τους άπαντες, να δώσει λίγο μυαλό κουκούτσι στον καθένα να ξυπνήσει.
0: Ναι, μην το πάμε όμως υποτίμηση τον άλλον. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ.
2: Όχι, κανέναν δεν υποτιμούμε.
0: Έτσι, δεν θέλω, ναι.
2: Αυτοί υποτιμούνε.
0: Δεν υποτιμώ.
2: Εγώ δεν υποτιμώ. Εγώ συμπληρώνω αυτούς που πάνε να υποτιμήσουν.
0: Όχι, εγώ πιστεύω πως έχουν κάποια γνώμη που δεν υποτιμάνε, απλώς έχουν τη γνώμη τους. Ωραία.
2: Και εγώ δεν υποτιμάω.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Γνώμη μου είπα και εγώ.
0: Ευχαριστώ λοιπόν. Θα πω στην κυρία αυτή, άκου τι κάνουμε. Άκου τι θα κάνουμε όμως. Τα παιδιά μέσα έχουν πνιγεί. Δεν μπορώ να κρατήσω το τηλέφωνο σου τώρα. Αν μας πάρει αυτή η γυναίκα, να μας πάρει να της πούμε ότι λες ότι της έχεις λύσει. Και μετά θα μας πάρεις εσύ. Έκλεισε. Α, έκλεισε. Εντάξει, να ξαναπάρει όμως. Όχι τώρα, όχι τώρα. Να μας ξαναπάρει όταν μας πάρει η κυρία αυτή και πει ότι με ενδιαφέρει αυτή τη λύση που είπε ο κύριος. Που διαισθάνομαι ότι κάτι. Ή εκεί κάτω θα πει σε κάνει, θα πάρει τα σκυλιά. Δεν εξηγείται άλλο. Μόνο αυτό εγώ βλέπω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Γιώργος.
0: Ναι.
3: Ο Γιώργος είμαι.
0: Ναι, Γιώργος, ακούω.
3: Το λοιπόν, εγώ είμαι ο δράστης που σε ξεμάτιασε εχθές.
0: Έλα Γιώργο.
3: Έχω μία φωτογραφία,
0: ναι.
3: Το αυτοκίνητο του Μπόγια.
0: Ναι.
3: Ο Μπόγιας, ξέρεις τι ήτανε.
0: Ναι, που βούταγε τα, ναι.
3: Τα σκυλιά.
0: Μας το πένας
3: και
0: προθέσεις.
3: Θυμάμαι, ναι. Εγώ πιτσιρικάς που ήμουνα,
0: ναι.
3: Ήταν ένα λυσασμένο σκυλί,
0: ναι.
3: Και δεν μπορούσαν να το πιάσουνε.
0: Mm-hmm.
3: Τρέχανε με απόχη, ήταν δύο, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Αυτό ήταν τόσο λυσασμένο που δεν σταμάταγε πουθενά.
0: Ναι.
3: Και του πετάξανε μια φόλα και φύγανε αυτοί με το αυτοκίνητο, πήγανε πιο πέρα και περιμένανε και αφού αυτό κοίταξε δεξιά και αριστερά, πήγε και έφαγε τη φόλα. Και μετά από μισή ώρα, δεν ξέρω τι, το πήρανε ψόφιο, ξέρω εγώ, κάτι
0: έτσι,
3: έπαθε.
0: Το προθέζε ένα Γιώργο μου είπε για τη φόλα που νόμιζε ότι εγώ το πιάνανε και όχι τον σκοτώνανε επί τόπου. Ενώ η φόλα ήταν σε σκοτώνι.
3: Εγώ θυμάμαι αυτό, ήταν στην οδό Σαλμυρίδος, κάτω στον Πειραιά.
0: Ναι.
3: Ναι. Και το είχε παραγγείλει, είχε πάρει τηλέφωνο μια γυναίκα, η Γεραρίνη, ναι, ότι έτσι και έτσι είχαν κλείσει τις πόρτες, φοβόντουσαν ο κόσμος και πήραν τηλέφωνο και τον Μπόγιας.
0: Ναι.
3: Εγώ πιτσιρικάκι.
0: Ναι, Γιώργο,
3: και το
0: κατάλαβα,
3: θυμάμαι, ναι. Και κατεβήκανε δύο οδηγός και ένας άλλος και,
0: ναι,
3: και
0: το κάνανε πόση. Έτσι. Να σου πω τώρα, ναι, εχθές ξεμάτιαζες.
3: Ναι.
0: Ήτανε.
3: Ναι, πόσαμε.
0: Δεν μπορεί να καταλάβεις, σου λέω. Μου είπαν ότι έλειωναν λάδια πράγματα.
3: Όχι, άκου να σου πω κάτι άλλο τώρα που είδα στον ύπνο μου προχθές.
0: Ναι.
3: Εγώ τα πιστεύω γιατί έχω μια φίλη κάτω στον Πειραιά που αυτή είχε δει ένα όνειρο,
0: ναι,
3: ότι θα γίνει μεγάλο πατατράκ στο γήπεδο του Κερασικάκη.
0: Ναι.
3: Και έγινε αυτό με τη θύρα τότε που σκοτώθηκαν τα άτομα αυτά. Και τώρα προημερών εγώ είδα ένα όνειρο σαν να πήγαινε καπνός και τον έπαιρνε ο αέρας και ξαναγύριζε και γινόταν σαν στρογγυλός, σαν με έφευγε από εδώ, έφευγε από εκεί, έβγαινε ένας άνθρωπος και μου έλεγε ως το τέλος του χρόνου πάνω από 3 θα είναι νεκροί πολιτικοί. Άλλο και τι με νοιάζει
0: εμένα. Συγγνώμη, μέχρι το τέλος του χρόνου.
3: Μέχρι το τέλος του χρόνου,
0: ναι,
3: πάνω από 3 θα είναι οι πολιτικοί νεκροί.
0: Νεκροί.
3: Νεκροί, ναι. Τώρα τι ήταν αυτό.
0: Τώρα λιγορικό είναι το νεκροί, ξέρει.
3: Ποιο το ξέρει, όχι,
0: τώρα
3: τον ήλιο μου σου λέω.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα πράγμα σαν καπνό, σαν να έφευγε, σαν να ερχόταν, σαν να σχηματιζόταν, έκανε διάφορα έτσι κόλπα και έβγαινε μια αισιά σαν άνθρωπο και μου λέει ως το τέλος του χρόνου πάνω από 3 θα είναι οι νεκροί πολιτικοί. Mm.
0: Κάτι κοντά είναι σε...
3: Και τι με νοιάζει εμένα, ρε, τι λέει ρε.
0: Κι όμως, ναι.
3: Πετάχτηκα πάνω.
0: Ναι.
3: Ξύπνησα.
0: Ναι.
3: Και για τον κύριο που είπε για το, πώς τον λένε, τον Αντώνη.
0: Ναι.
3: Α, έχω αηδιάσει και έχω συγχαθεί, δεν θέλω να λέω τότε τα ονόματά του στα επίθετα.
0: Ναι.
3: Με την Αμφίπολη τι έκανε. Και εκτός αυτού, τόσοι ταξιτζίδες, τόσοι φορτηγατζίδες, τόσοι αγρότες που κατεβαίνουν για απεργίες και το ένα και το άλλο, το κράτος για δεν παίρνει τα πετρέλαια του Παπαδόπουλου από τη Θάσο να τους βοηθήσει. Έτσι δεν είναι. Και τι άλλο έλεγε ο Παπαδόπουλος, φύτεψε και εσύ ένα δέντρο μπορείς, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ναι.
3: Αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά κι εγώ.
0: Γεια σου Γιώργο. Να διευκρινίσω κάτι παιδιά χθες, γιατί μην νομίζετε. Το ζωντανό έχει μία άλλο πράγμα. Δεν είμαστε εδώ πέρα. Μην πειράζετε κανείς που είναι. Έχω πει 10 φορές, έχω κάνει σχόλια για τα παιδιά μέσα που είναι στον ήχο. Τους έχω πει έχει 10 χέρια, τους έχω πει τα καλύτερα λόγια. Τους έχω πει. Είμαι από ανθρώπους αυτούς, είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο, που έχω κάνει ύμνους για τους τεχνικούς πίσω από εμάς. Όταν ακούτε καμιά φορά λοιπόν, γιατί μου έχουν παράπονο τα παιδιά κανένα από αυτά. Γιατί έχω πει, ω εσύ, το κάθε όνομα, έχει 10 χέρια, κάνει τηλέφωνα, κάνει πράγματα τα παιδιά. Τα εκτιμώ, τα συμπαθώ πάντα. Και όταν χθες κάποια στιγμή λέω τον ήχο, πιο δυνατά. Δεν είναι κάτι εναντίον. Το ζωντανό, παιδιά, ας έρθουν και αυτοί στη θέση τη δική μας. Ή εσείς, αν κάνατε κομπή, να καταλάβετε τι ευθύνη φέρνει ένα στον αέρα. Και θα καταλάβετε πως μερικές φορές. Και αυτή είναι και η ομορφιά του ζωντανού. Έλα, Θοδωρή, βάλε πιο δυνατά τον ήχο. Δεν είναι κάτι το υπερβολικό αυτό. Το λέω, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν είμαι από τους εγώ τους κλασικούς παρουσιαστές, μη μου άπτουν, ναι, παρακαλώ κλείς τα μικρόφωνα, να σου πω δυνάμουσέ μου λίγο το ήχο. Αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για εμάς τις παλιές καραβάνες και με την εμπειρία της των 10.000 εκπομπών. Είναι πάντα αγάπη όμως. Δεν έχω κάποια αντιπαλότητα εγώ με τα παιδιά αυτά που έχω πει. Πρώτες πήγα στο Άλερτ και λέω να είναι καλά αυτοί που είναι πίσω από τις κάμερες. Πάντοτε εγώ πιστεύω σε αυτούς. Αν δεν έχεις ήχο καλό, ποιος σκίζεται αυτό το παιδί. Αμέσως καλή εικόνα, τι είναι, ο καμεραμάν. Είμαι σε όλα τα κανάλια μου λέγανε, Κακλαμάνη, είσαι ο μόνος από όλους παραγωγούς, τηλεόραση ειδικά, που κάνεις αυτή την κουβέντα σε όλους εμάς τεχνικούς. Λοιπόν, δεν θέλω το παραμικρό να πιστεύει κανείς από ακούοντας ακροατές, μήπως έβαζε χέρι πουθενά. Δεν είμαι εγώ, είμαι συνεργάτης. Και επειδή κάνω ζωντανή εκπομπή, δεν είμαι μου από το άκουσα. Παρακαλώ, κλείνει τώρα. Μισό λεπτό μας ακούν οι θεατές. Θοδωρή μου, δυνάμωσέ μου λίγο τη φωνή. Δεν έχει κανένα κακό δόλο όταν λέω πιο δυνατά τη φωνή. Δεν είναι κακό αυτό. Και ούτε δεν είναι σωστός ο επαγγελματίας μέσα. Εντάξει, ξεκαθαρίζω παιδιά για τους φίλους. Δεν το λέω για κανέναν. Ούτε μου έκανε κανείς παρατηρήσεις κανείς. Ούτε το κάνω για να κάνω το γλυκό εγώ στα παιδιά αυτά που είναι μέσα. Σκίζονται και αυτά και έχω πει 10 φορές, 10 χέρια έχει, σηκώνει, τηλέφωνα κάνει. Θα με καταλαβαίνουν και εμένα, είμαι στον αέρα όμως εγώ. Εγώ παρακρατώ ένα αριθμό εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, να κάνουμε μία δευτερόλεπτα, παιδιά. Περιμένετε κάποιοι. Πάμε δευτερόλεπτα αλλαγή της ώρας και επανερχόμαστε εδώ. Δευτερόλεπτα είναι, γυρνάμε για δεύτερη ώρα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ωραία. Πριν πάμε σε γραμμή, παρακαλώ ένα λεπτό. Θα σας κάνω, μην υποτιμώ και αυτούς τους ανθρώπους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Γιατρός μας, γεια σου Αθηνά μου, καλή νεσπέρα. Μάρκελος, καλησπέρα, καλό μήνα, με υγεία. Επίσης Μάρκελ, για όλο τον κόσμο. Μέρη Πολέμη, γεια σου Ηλία, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Γεια σου Μέρη. Έφυγε και ο Λεβέντης, η γιατρός μας. Από κάτω Πάνος, κάποτε παίζανε μπάλα για να παίξουν, τώρα μόνο παίζουν για τα φράγκα. Σωστό. Ο Πάνος, η κυρία μπορεί να πάρει ένα χαρτί από τον γιατρό της και να πάει στον εισαγγελέα και να βρεθεί άκρη. Υπάρχει νόμος που την προστατεύει. Ωραία. Αποστόλης, καλησπέρα Λιάκο μου, καλό μήνα. Καλημάνης. Γεια σου Απόστολε. Αποστόλη, πάλι. Να πούμε καλό παράδεισο στον Ταμτάκο. Το είπαμε Αποστόλη πριν. Αν και βέβαια το μήνυμα μπορεί να το έχει γράψει και ώρα και το δεν το είχα διαβάσει, φίλε. Η Μαρία Κόντι, στα νότια εμείς ψηφίζουμε Βελόπουλο. Δεν είναι ανάγκη να έχει γραφεία. Τον ακούμε χρόνια τώρα. Που είπε κάποιος κυρίως καλοπροαίρετος ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ δυνατός. Όχι. Παντού απλώνεται ο Βελόπουλος. Λοιπόν, Μαρία Κόντι. Δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας, λυπηρό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επόμενη γραμμή. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρίς εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και προχωράμε. Παρακαλώ. Κυρία. Απήρε, άφησε κανένα τηλέφωνο για την εξυπηρέτηση. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, κυρία Δρύβα, καλά έκανε και πήρε την κυρία Δρύβα. Δεν είχα κανένα λάθος τελικό. Ότι κυρία Δρύβα, άφησε το τηλέφωνο και τώρα πρέπει να μας πάρει ο Κώστας. Δεν πιστεύω να μην ήταν, ή ο Γιώργος. Ο Κώστας μου είπε χαιρετισμούς για τον Κώστα. Ο Κώστας πρέπει να ήταν. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ, παιδιά. Τώρα τόσα, νομίζω, τόσα τηλέφωνα, live στον αέρα. Δεν είμαστε εδώ γραφειοκράτες, είμαστε μέσα στην πράξη. Στην, λοιπόν, πάρε σε παρακαλώ. Μάλλον Γιώργος. Γιώργος, ό,τι να είναι τώρα, να είσαι καλά. Πάρε, άφησε κυρία Δρύβα το τηλέφωνο να αλλάξουμε, να τη δώσουμε τη κυρία Δρύβα να επικοινωνήσετε, να κάνει αν είναι βοήθεια σε αυτό που συμβαίνει στη γυναίκα που είναι άρρωστη και δεν μπορεί να κουμαντάρει τα δύο σκυλιά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Ναι, με ακούς?
3: Ναι.
4: Μιλάω με Ηλία με εσάς.
3: Ναι, ναι, και χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου.
4: Αχ, τώρα είναι σε απόσταση μεγάλη να κατέβω το σπίτι. Η Άννα είμαι, Ηλία, τι κάνεις?
3: Ρε Άννα, τι έχει?
4: Καλά μήνες, εσύ τι χάθηκες?
3: Περίμενε, πού έχεις το ραδιόφωνο?
4: Είναι πολύ κάτω-κάτω σε ένα μεγάλο σπίτι, 200 τετραγωνικά. Θα μιλώσω, περιμένεις ένα λεπτό?
3: Ναι, ξέρει γιατί ακούγεται.
4: Ένα λεπτό, περίμενα, ένα λεπτό.
3: Κάτι χτυπάει, κάτι
4: ένα
3: γίνεται.
4: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
3: Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο? Κάτι χτύπα, για σπάει γυναίκα. Λοιπόν, εγώ να βρω την ευκαιρία, παιδιά, να πω να κάνω ασχοληθώ σχολέ στον Ακέστο Βασίλη το Λεβέντη. Πέρασα και λίγο από το κανάλι του εκεί. Έχω περάσει καμιά από όλα τα κανάλια. Δεν είχε μείνει κανάλι να μην περάσω. Θεό σχολέ στον. Και ήταν και από του ανθρώπου που μου είχε κάνει και πρόταση να κατέβαινα. Ο γιο το ξέρει. Ο Μάριο ναι. Διαβουλευτή δεν ήθελα εγώ.
4: Ναι.
3: Δεν το λέω για επίδειξη τώρα, απλώ και μόνο το λέω θεό σχολέ για την ψυχή του. Τον ευχαριστώ, τιμή ήταν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Πάμε στην κυρία. Είναι τώρα η Άννα.
4: Έλα, Άννα. Ναι.
3: Έλα, Άννα.
4: Έλα, τι κάνεις, γιατί χάθηκες, καλό μήνα.
3: Τι χάθηκα, για πού να χαθώ?
4: Χάθηκες, εγώ πάρω τηλέφωνο, θα πεις, μη δεν έχεις πάρει. Θα καταλάβεις ποια είμαι, Άννα, στο Πορτοράφτη.
3: Όχι, δε, Άννα. Δε...
4: Δερματική σχολή που είχα τελειώσει, που είχα
3: πάρει. Α, ναι, Άννα, μου είπε μια μέρα τηλεφωνική. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Χαθήκαμε, δεν μιλάω με εσάς συνέχεια.
4: Είχα αφήσει μήνυμα, εντάξει, δεν ξέρω.
3: Δεν έχω λάβει τίποτα, δεν είδα τίποτα.
4: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω καλό μήνα.
3: Να είσαι καλά.
4: Το δεύτερο, για την Κέτι, αυτή που λες έμοιαζε την Κέτι Γκρέι, πραγματικά η Κέτι Γκρέι είναι λίγο πιο πάνω από μένα. Την είχα γνωρίσει.
3: Ναι.
4: Ναι, λοιπόν, πραγματικά ήταν η φωνή της ίδια.
3: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
4: Αφού μου έλεγε, κορίτσι μου, εγώ μιμούμαι κιόλας.
3: Είδες λίγο αργά που μιλάγε.
4: Κορίτσι μου, έχω σκορά φωνή, κορίτσι μου, μιλάγε έτσι χαρακτηριστικά.
3: Ναι,
4: για
3: ναι.
4: Την Γκρέι. Αυτό ήθελα να σου πω. Πρώτα για τα ζώα. Υπάρχει ένα ρητό, επειδή μιλάτε για ζώα πολύ, που λέει «Γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα». Το πιστεύω αυτό, ακράδαντα.
3: Ναι, γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα...
4: ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Ναι. Ναι. Είναι τη βρώμια των ανθρώπων, των περισσότερων, και αγάπησα τα ζώα.
3: Και κάτι μου λέει, Άννα, με επιφυλάξω, το είπε ο Λουντένης.
4: Ένα ρητό είναι, δεν ξέρω ποιος το είπε.
3: Μου φαίνεται το είπε ο Λουντένης. Κάποιος μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος.
4: Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Ναι. Γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα.
3: Ναι.
4: Μετά, όσο για τους, για το λαό που ζητείτε λαός, έχουμε Ηλία, θα σας το πω αυτό και να το ακούσουν, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Έχουμε αυτούς που μας αξίζουνε. Λυπάμαι που το λέω. Σαν λαός έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, τους φίλους που μας αξίζουν, τους πολιτικούς που μας αξίζουν και ούτω καθεξής. Αυτά. Δεν θα με κατηγορήσω.
3: Ωραία, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Είσαι καλά, Ηλία μου.
3: Να είσαι καλά. Λογικά. Ούτε γέλιο ούτε κλάμα.
4: Σ' ακούω.
3: Μια ισορροπία, ναι.
4: Ναι. Εγώ πάντα ισχύει που σου είχα καλέσει.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ με τη Μάη.
4: Όλα καλά, τα παιδάκια.
3: Θα επικοινωνήσω. Αν έχω το τηλέφωνο και δεν το έχασα, θα επικοινωνήσω. Σε ευχαριστώ με τη Μάη.
4: Εντάξει. Να είσαι καλά. Καληνύχτα.
3: Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Λοιπόν, Μελενέλο Λουντέμι, παιδιά, αυτό ο μεγάλο μα πνευματικό άνθρωπο. Και αυτό έχει πει ο Μενέλος Λουντέμης, θα με διορθώσουν αν έχει κάνει λάθος, γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα. Έχει πει και το φοβερό, στενοχωριόμουνα που δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Σας το επαναλαμβάνω και σας το λέω σαν κουράγιο σε όλους ό,τι συμβαίνει στον καθένα μας. Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Όλος ο κόσμος, παιδιά, έχει από ένα μικρό σταυρό σε κάτι. Στενοχωριόμουνα που δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, η Λάουρα είμαι.
3: Γεια σου, Λάουρα.
5: Καλά είσαστε, κύριε Ηλία.
3: Καλά, κυρία Λάουρα μου, καλά.
5: Ωραία. Λοιπόν, εγώ σήμερα είμαι κατάκοπη.
3: Ναι.
5: Γιατί έκανα μια φοβερή διαδρομή από Μέγαρο Μουσικής,
3: ναι,
5: μέχρι πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδί.
3: Με τα πόδια.
5: Με τα πόδια, ναι.
3: Ναι.
5: Και με τον ήλιο πρίμα.
3: Οχ.
5: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλά, τεράστιο πρόβλημα τα κακοφτιαγμένα πεζοδρόμια, ναι, ας τα αφήσουμε.
3: Ναι.
5: Ήθελα, μια και μιλήσατε κάποιος φίλος μας, ναι, πριν από λίγο, ακροατής δηλαδή,
3: ναι.
5: Αναφέρθηκε σε κάποιο όνειρο και λοιπά.
3: Ναι.
5: Χωρίς να θέλω να τον ψέξω τον άνθρωπο προς, ναι, Θεού, αλλά θυμήθηκα κάτι χιουμοριστικό.
3: Ναι.
5: Είχαν παλιά, υπήρχαν κάποιοι πρόσφυγες σε παραπήγματα εδώ, ναι, στην περιοχή. Λοιπόν, ήταν εκλεκτοί άνθρωποι, νοικοκυρέοι, καθαροί, ηθικοί, και πήγαιναν η μαμά μου τότε και τους λέγανε τα ποίηματα που μάθαιναν στο σχολείο,
3: ναι,
5: ώσπου πήγανε και μια μέρα και τους λέγανε Αρχοντία, τη λέγανε αυτή την κυρία. Καλέ κυρία Αρχοντία, είδαμε ένα όνειρο και τρόμαξα πάρα πολύ,
3: ναι,
5: έτσι αλλιώς το αφηγείτο,
3: ναι.
5: Και της έλεγε λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις κορίτσι μου όταν βλέπεις τέτοιο όνειρο και φοβάσαι? Θα γυρνάς και θα φυλάς το μπάλωμα του παπλώματος. Και της έλεγε η μαμά, μα εμένα κυρία Αρχοντία δεν έχει μπάλωμα το παπλωμά,
3: ναι,
5: μας,
3: ναι.
5: Και της έλεγε, τότε θα γυρνάς και θα φυλάς τον ποπό σου.
3: Κοίταξε, είναι σαν να άκου όμως κάτι, Λαουρά μου. Είναι υποτιμητικό για τα όνειρα. Περίμενε,
5: ναι.
3: Είναι υποτιμητικό, ήταν ωραίο αστείο και για τα όνειρα, αλλά να ξέρεις πως οι μεγαλύτεροι ηγέτες από την αρχαιότητα είχαν,
5: ναι,
3: τους φοβερούς ονειροκρίτες. Θεωρούσαν,
5: ναι,
3: τα,
5: ναι,
3: όνειρα σαν προμηνύματα, σαν να γινότανε από τους όποιους θεούς ο καθένας πίστευε.
5: Ναι, εγώ το είπα τώρα σαν ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο.
3: Ναι, δεν το υποτιμάω καθόλου τα όνειρα.
5: Καταλάβατε.
3: Έχω δει,
5: λέω,
3: όνειρα συγκλονιστικά.
5: Τι ετοιμόλογοι που ήταν.
3: Ναι.
5: Μα εμείς δεν έχουμε, λέει, μπάλωμα στο πάπλωμα. Τότε θα γυρνάς και θα φυλάς τον ποπό σου.
3: Ναι, είναι σαν δεν πίστευε στα όνειρα αυτή η γυναίκα.
5: Όχι. Για να την παρηγορήσει, γιατί είχε φοβηθεί η μητέρα μου με το όνειρο που είδε. Τώρα παιδάκι σας λέω. Καταλάβατε.
3: Μπορούσα να της πει να δώσει κουράγιο σε κάτι άλλο. Έλα τώρα.
5: Όχι,
3: σιγά.
5: Όχι, ήταν κοριτσάκια μικρά και
3: ήταν
5: μαθαίναν
3: μικρά,
5: τα ποίηματα,
3: ναι,
5: στις σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις κλπ. Και τα μετέφεραν σε αυτή,
3: ναι,
5: την κυρία, ας πούμε.
3: Ναι, σωστά.
5: Ναι.
3: Ωραία, Λαουρά.
5: Λοιπόν, καληνύχτα.
3: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, μου γράφει κάποιος η Μέρη η Πολέμου γράφει και βεβαίως ο Λουντέμις έχεις απόλυτα δίκιο που είπε αυτό σχετικά παιδιά με το... Ενώ ένας άλλος φίλος για μην νομίζω ότι τις κρατάμε φίλε πώς σε λένε σένα, μην νομίζω ότι με κάνα κόμπλεξ εδώ πέρα σε τίποτα εναντίον του Μητσοτά και τέτοια. Εκεί που λέγαμε πολιτικά λέει ο Ιάννης ο Κότσης μόνο Μητσοτάκης. Έτσι, μόνο Μητσοτάκης το διαβάζω, μην έχεις την εντύπωση. Εδώ πέρα είναι η εκπομπή, ίσως να μην έχετε καταλάβει που μπαίνετε. Και σε ποιο ραδιόφωνο μπαίνετε, αλλά και σε ποιες εκπομπές των παρουσιαστών μπαίνετε. Δεν έχουμε παροπίδες σε τίποτα. Στο διαβάζω και τρίτη φορά μόνο Μητσοτάκης μας λέει ένας φίλος. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
6: Στενοχωρέθηκα όταν είδα τον άνθρωπο δίκως παπούτσια, ναι. Όσο αντίκριζα τον άνθρωπο δίκως πόδια, Πενέλα ο Λουντέμις.
3: Λουντέμις, ναι, ναι.
6: Αυτό είχε πιο μετερό.
3: Ναι, το είπα πριν Κώστα μου, πάμε άλλο.
6: Όσο για τα ζώα, καλύτερα να ζεις με άνθρωπο παρά με ζώα.
3: Πώς το πες Κώστα, συγγνώμη, όσο για τα ζώα.
6: Να ζεις με άνθρωπο παρά με ζώα.
3: Ναι.
6: Πώς να πάρεις μεγάλη ζημιά.
3: Σωστά.
6: 1969.
3: Ναι.
6: Είμαι πιτσίρικο, τότε δίνομαι εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
3: Μην ξεχάσω χαιρετισμούς από έναν Κώστα. Ένας Κώστα μου είπε πριν, σε εκτιμά ιδιαίτερα χαιρετισμούς Κώστα, προχωράμε.
6: Είχα βρει ένα σκυλάκι,
3: ναι.
6: Το οποίο να πούμε δεν διάβαζα, έπαιζα μαζί του. Σε ένα κάτι μάνα μου και το πήρε και το άφησε στην Λουζιτάνια. Για δύο μέρες πήγα να πεθάνω από τις εναγόρια μου.
3: Ναι.
6: Την τρίτη μέρα βλέπω να πούμε το παράθυρο που το είχαμε με σύντα μονοκατοικία. Mm-hmm. Κάτι χερά είχαν γρατζουνάκα ένα καλοκαίρι και mm-hmm. το βλέπω. Mm-hmm. Ήρθα από την Λουζιτάνια μόνο του μέχρι το σπίτι. Ήταν ψιλοτραυματισμένο κάποιο αμάξι το κύριε Κυπίστη. Mm-hmm. Τελάθηκα από τη χαρά μου. Σαν πέντε χρόνια το χάσανε από Καλαζάρ. Έκανα ένα χρόνο να συνέλθω. Μην ξεχνάς ότι ο μόνος που γνώρισε τον Οδυσσέα ήταν ο Άρος, ο σκύλος.
3: Mm-hmm. Σωστό.
6: Στην Ιαπωνία το μετρό έχουν άγαλμα το χάτσικο. Το σκυλί, το ίδιο και στην Αυστρία. 16 χρόνια περίμενε το αφεντικό του ναι. να έρθει από μεγάλο ταξίδι.
3: Σε ένα σταθμό τρένο, ε.
6: Ναι, το ίδιο και ο Χάτσικο. Γι' αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι το καλύτερο να δεθείς με άνθρωπο παρά με ζώο.
3: Ναι.
6: Θα ήθελα επίσης
3: ναι.
6: Να πω τον απεριόριστο σεβασμένο για τον κύριο Παπάζογλου και είμαι σίγουρος που από εκεί πάνω που θα είναι η γυναίκα του θα τον βλέπει θα λέει να ρε αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε πραγματικά να είναι πάντα καλά. Θα ήθελα επίσης Ηλία επειδή να πούμε είπε προηγουμένως διάβασε Μητσοτάκης για πάντα.
3: Ναι.
6: Ο Μητσοτάκης μοιάζει με τον Σκορπιό κάποτε. Έγινε ένας μεγάλος ανεμοστρόφιτος και έχει πάρει το Σκοπιό στην απέναντι μεριά της Λίμνης.
3: Ναι.
6: Και ένα βάτραχο του λέει σε παρακαλώ ρε πήλε πέρασε με απέναντι να βρω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Του λέει ο βάτραχος ρε τι άμα σε πάρω στην πλάτη μου να σε περάσω απέναντι. Αν με τσιμπήσεις του λέει ρε αφού δεν ξέρω μπάνιο θα πνιγώ κι εγώ μαζί σου. Του λέει ο βάτραχος λέει τον εμάς στην πλάτη. Σαν μέσα τη λίμνη στο τσιμπάι. Τώρα πεθαίνει ο πάτρος, του λέει αφού θα πεθάνεις και εσύ ρε, γιατί το κάνεις. Γιατί του είπε, δεν μπορώ να ξεφύγω από τη φύση μου, είμαι κακός. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Είναι το ότι το πιο κακό έχει βγάλει να πούμε η πολιτική Ελλάδα από αυτόν τον άνθρωπο. Κοιτάει μόνο την πάρτη του, τους δικούς του, 5 εκατομμύρια πάλι έδωσε στο συμπέθερο προχθές. Απευθείας ανάθεση. Στον Κώστα το Σάκαρη. Mm. Ρε Κωστάκη, μην το ξέρω. Ρε Κωστάκη, πάλι μα. Με 5.000 ευρώ έκανε 2 εταιρείες. Έχει πάρει μέχρι τώρα 25 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από την Euro, από την Τράπεζα Πυρός. Του μεγάλου. Είναι για να γελάς με αυτούς. Δεν θα αφήσουν τίποτα ίδια. Πουλάνε τώρα και το αεροδρόμιο Σκαραμάτα, ένα αεροδρόμιο ήταν δικό μα, το πουλάνε κι αυτό. 170 εκατομμύρια δώσανε προβλήσει για εκτέρνα, γιατί. Γιατί δεν καθυστέρησε ένα μήνα να κάνω το έργο στην Κρήτη, το ΒΟΑΚ. Εδώ και 50 χρόνια το ΒΟΑΚ κάνω. Και επειδή έγινε μια καθυστέρηση, δίνουμε 150 αέρα αποζημίωση. Είχαν υπογράψει τέτοιο νόμο. Α. Δεν είναι για να κερνάτε η μία φορά αυτά που λέτε.
3: Σωστά, σωστά, Κώστα μου. Ναι.
6: Κι όμω δεν μιλάει κανεί. Λέει ο άλλο Μητσοτάκη για πάντα. Ήμαρτον, θα του τα λέω.
3: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ευτυχώ πρόλαβα και σου είπα το χαιρετισμό τον Κώστα να μην μα συνεπεί. Μην το ξέχναγα, γι' αυτό σε διακόψα και την ώρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη παιδιά γραμμή. Ενώ είναι υπενθυμίσω 12 με 1 ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, ο Κυριάκο Οβελόπουλο, εδώ στο ράδιο Μάχη. Ο Στέφανο Οκείο πάντοτε με το δικό του τρόπο, 5 με 6 τα απόγευμα ράδιο Μακελάριδε, πέρα από το Σάββατο. 4 με 7. Ενώ εγώ υπενθυμίσω να βλογήσουμε τα γένια μα και στο Alert τηλεόραση 2 με 4 τη νύχτα, μία από τι εκπομπέ αυτέ, από αυτέ που μαγνητοσκοπούνται και παίζονται. Μετά σε τηλεόραση αυτές τις εκπομπές του Ράδιο Μάχη. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Είμαι εγώ.
3: Ναι.
7: Καλησπέρα, Μαρία είμαι.
3: Γεια σου, κυρία Μαρία.
7: Ξέρεις, αυτή που σου λέει και κάνα ανεκδοτάκι.
3: Πώς είστε ο καθένας σας με τη δική του πινελιά και το λες με τέτοιο τρόπο, ξέρεις, και εγώ που σου λέω και κάνα ανεκδοτάκι. Έχεις ναι, απόψε ναι. Κανένα τελειώνοντας.
7: Έχω.
3: Κάτι θα μου πεις, ωραίο ήταν χθες, πες μου.
7: Γιατί τώρα μπλόκαρα με τον Αυγολέμονο. Πάντως μπλόκαρα εντελώς.
3: Δεν πειράζει, κάτι πήρε να πεις, πάντως κάτι, μπορείς κάτι σου κάνει εντύπωση αυτά που άκουγες ή κάτι καινούριο.
7: Μου άρεσε ο κύριος ο πρώην ποδοσφαιριστής.
3: Ναι, ο κύριος Νίκος.
7: Είμαστε στην ίδια μοίρα και εγώ χείρα είμαι.
3: Κύριο Νίκος, ναι.
7: Ναι, και τον καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά μ' άρεσε ο τρόπος που μιλούσε.
3: Ναι.
7: Καλά. Να είναι καλά. Γερός να τη θυμάται.
3: Ναι, σωστά. Και, έτσι, και είναι τουλάχιστον συμπαραστάτης τα παιδιά του που έκανε μια ωραία
7: εκλογή. Τον είδατε 13 χρονών, τον έκανες εσύ αυτόν τον άνθρωπο.
3: Όχι.
7: Μπράβο.
3: Μια φωνή περίπου 70.
7: Μπράβο. Όχι και είχα τη δική σου τώρα.
3: Η δικιά μου είναι γαϊδροφωνή, άσε. Η δικιά μου είναι γαϊδροφωνή. Εγώ από μικρός έτσι μίλαγα. Ήτανε βραχνή η φωνή μου, ξέρω τι διάλογο βγαίνει.
7: Αυτή είναι η φωνή σου. Όπως μίλαγες νέος, μιλάς
3: ναι,
7: και τώρα.
3: Ναι.
7: Δεν έχεις αλλάξει καθόλου.
3: Και εκεί στις ταινίες μου κάνει εντύπωση, κοιτάω τον εαυτό μου και λέω πώς μίλαγα έτσι. Ρε.
7: Κι εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω. Μου λένε όλοι, μα μια μέρα πήγα να παραγγείλω μια πίτσα, λέει να πάρει η μαμά σου. Λέω, καλέ, τέτοια φωνή έχω. Ποια μαμά μου. Εγώ είμαι τρεις φορές γιαγιά.
3: Είσαι όμως η φωνή σου πάρα μισή ηλικία από ό,τι χωρίς να ξέρω πόσο είσαι.
7: Είμαι 71, τα είπαμε το 55.
3: Είσαι 35 ακούεις η φωνή.
7: Α,
3: 40.
7: Μην μου λες τέτοια.
3: Όχι, δεν είναι θέμα τώρα. Εγώ λέω για φωνή, ξέρω. Μην νομίζω το κάνω κομπλιμέντο για να... Προς Θεού, 40-45, έχεις μικροακούει τη φωνή σου.
7: Και μικροδείχνω.
3: Δεν ξέρω, μικροφαίνεται πάντως η φωνή σου πολύ.
7: Ναι. Και μικροδείχνω.
3: Αν είμαι ότι ας κάνω κομπλιμέντο, δεν έχω τι να κάνω, να ξεφτιμιστώ στον κόσμο.
7: Γιατί εγώ δεν σου είπα ότι ήσουν ένας πολύ ωραίος άντρας τότε. Ωραίο παλικάρι, ψηλό, ναι. Μελαχρινό, μου αρέσουν τα μελαχρινά.
3: Κάποτε ήμουν έτσι.
7: Βέβαια, κάποτε. Γιατί και εγώ για τώρα μιλάω για μένα. Για κάποτε.
3: Να είσαι καλά, ναι.
7: Ήθελα να πω ότι με ρώτησε ο γιος μου κάποια στιγμή. Ήθελε να πάρει σπίτι, παντρευότανε. Είχα ένα γνωστό που πήγαινε σε. Πώς λένε, που τα παίρνουν τα σπίτια, πες το, πληστηριασμούς. Και μάλιστα είχε πει και στο μικρό μου: φέρνει την ταυτότητά σου και θα σου πάρει λεφτά να καταθέσει την ταυτότητά του μικρός. Ο γιος μου. Λέω μακριά από αυτόν. Λέω ο γιος μου: μαμά, να πούμε να πάρω κανένα σπίτι από εκεί, από το Μιχάλη, του λέω αγόρι μου, από πληστηριασμό. Μην πάρεις ποτέ, ξέρεις τι ανάθεμα έχει αυτό από αυτούς που το χάνουν άδικα.
3: Σωστά, σωστά.
7: Να μην το κάνεις, του λέω, πάρεις ένα που θα μπεις εσύ μέσα.
3: Καλά λες, σε ακολουθεί μετά η δυστυχή...
7: Το ανάθεμα που δίνουν αυτοί οι ανθρώποι.
3: Η ψυχολογία αυτό, τι θα λέει κρυφά την αδικία που του γίνει ενός ανθρώπου, σωστά.
7: Δεν ήταν πολύ καλό. μου λέει ο μικρός μου, μαμά μου λέει τι θα ψηφίσεις, του λέω Βελόπουλο. Βελόπουλο, ναι. Λέει, γιατί δεν ψηφίσεις την Καριστιανού που έχασε και το παιδάκι της. Λέω να σου πω κάτι Δημήτρη μου. Εγώ έχω δική μου κρίση και δεν πέφτω ποτέ έξω. Εγώ αυτή τη γυναίκα, χωρίς, δεν θέλω να την κατηγορήσω, δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί είχε μια λαζονία στο βλέμμα της που έλεγα δεν είναι καλός άνθρωπος. Και σήμερα ακούστηκε ότι η κυρία ψωνίζει και αυτή από τα φάνς, τυπάκια.
3: Μου το είπε κάποιος φίλος και δεν το πιστεύω, δεν το έφερα κουβέντα στον αέρα, μου το λες τώρα και εσύ.
7: Το έβαλε ο Χίος και στην εφημερίδα του.
3: Δεν το είχα διαβάσει του Στέφανο αυτό σίγουρα.
7: Ναι, το άκουσα και λέω δεν πέφτεις έξω ρε Μαρία στο να κάνεις κρίση στον άλλο να δεις ποιος είναι. Ναι. Δεν πέφτω έξω.
3: Είμαι κι εγώ λίγο φυσιογνωμιστής, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, κι εγώ γουστάρω κάποιον ή δεν γουστάρω. Ανάλογα μου εκπέμπει κάτι ρε παιδί μου, ή το γουστάρω ή λέω δεν έπεσα έξω, ό,τι είχα κάνει και στο καλλιτεχνικό χώρο σε άτομα.
7: Ναι, ναι.
3: Και πολιτικούς και πολιτικούς. Λέω δεν γουστάρω αυτόν. Γιατί? Όχι με τις κινήσεις που έχει κάνει μονάχα. Δεν τον πάω η φυσιογνωμία του. Βλέπω το Βενιζέλο και λες και είναι ο Λουδοβίκος π.χ.
7: Καλέ, άστο τέρας. Λοιπόν, να πάμε στο άλλο τέρας, το Σαμαράτ. Λίγα έκανε στην Ελλάδα. Το πρώτο που έκανε μόλις βγήκε, έκοψε 1 εκατομμύριο ευρώ στον αδερφό του στο ίδρυμα. Άντε καλέ. Άντε καλέ. Τι έχουν αφήσει πίσω τους, ρημαδιό. Αυτός με το Βενιζέλο λίγα κάνανε. Που τα φτιάξανε και κυβερνήσανε μαζί. Τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, δεν τα ξεχνάω. Τέλος πάντων, εμένα με έχει λίγο φτιάξει και με βοήθησε πάρα πολύ μαγαζί που είχα και είχα πολύ επαφή με τον κόσμο. Μεγάλη επαφή. Είχα και πολλούς πελάτες. Λοιπόν, είναι μεγάλο σχολείο να έχεις μαζί. Βλέπεις τον άλλο και ξέρεις ποιος είναι.
3: Βέβαια.
7: Ξέρεις πώς θα του μιλήσεις.
3: Κοινωνία, επικοινωνία, κοινωνικότητα,
7: ναι,
3: βέβαια.
7: Ναι. Ξέρεις μόλις τον δεις πώς πρέπει να του φερθείς.
3: Φυσικά.
7: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
3: Ναι.
7: Τώρα, γιατί δεν θυμάμαι το ανέκδοτο. Βρέγα μου το
3: κοινωνικό.
7: Το θυμήθηκα. Θα σου το πω και κλείνω.
3: Αν το θυμάσαι, άλλο αύριο.
7: Λοιπόν, άκου. Είναι μία μαϊμού πάνω στο ένα δέντρο.
3: Ναι.
7: Και μια σαύρα.
3: Ναι.
7: Και αυτοί καπνίζουν αυτά τα μπάφο, λέει. Ναι. Μπάφο, δεν ξέρω τι είναι.
3: Ναι, κάτι καταλαβαίνεις, δεν τα γουστάρουμε. Δεν έχω καπνίσει ποτέ, δεν ξέρω τίποτα. Πες μου.
7: Εγώ σαν ανέκδοτο ξέρω, δεν ξέρω τι
3: ναι,
7: είναι.
3: Ναι, σωστά.
7: Λοιπόν, και που λες, λέει η σαύρα, θα κατέβω να πιω λίγο νερό, του λέει, έχω σκάσει.
3: Ναι.
7: Κατεβαίνει κάτω στη λιμνούλα, τη βλέπει ο κροκόδιλος. Λέει να τη φάω, ρε. Α, στην εσώ είναι. Να μην τη φάει τη σαύρα. Τσακ, τσακ, ανεβαίνει στο δέντρο.
3: Mm.
7: Μόλις τη βλέπει ο άλλος που ήταν και ζαλισμένος, του λέει, μωρή, πόσο νερό ήπιες.
3: Πόσο νερό.
7: Ναι. Η σαύρα που ήταν μια σφαλιά
3: ναι.
7: Και ανέβηκε κροκόδιλος.
3: Α, είχε ανέβει ο κροκόδιλος και τον πέρασε για τη σαύρα.
7: Ναι, και λέει, καλά μωρή, πόσο νερό ήπιες.
3: Καλό είναι. Ωραίο είναι. Ναι.
7: Όχι, καλούτσικο δεν είναι.
3: Ωραίο είναι. Ωραίο.
7: Όσο για το γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα, το είπε ο Γκάντι.
3: Ποιος ο?
7: Ο Γκάντι, ο Μαχάτμα Γκάντι.
3: Σίγουρα.
7: Σιγουρότατα. Και του Λουντέμι το έκλαιγα,
3: ναι.
7: Γιατί δεν είχα παπούτσια να φορέσω,
3: ναι.
7: Ώσπου είδα κάποιον που δεν είχε πόδια.
3: Ωραία, σωστό. Λουντέμι, αλλά ο Γκάντι ο άλλος, Ο Γκάντι ο άλλος,
7: Ο Γκάντι, ναι.
3: Αυτός της Ινδίας ο...
7: Ναι, ναι.
3: Ο αναγεννητής.
7: Ο Μαχάτμα Γκάντι.
3: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
7: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
3: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
8: Ιδία, εσύ.
3: Ναι.
8: Ναι, Ιδία, εγώ είμαι.
3: Βέβαια.
8: Καλησπέρα. Τι κάνουμε.
3: Καλώς τον.
8: Ο Βασίλης από τον Πειραιά είμαι ο εκπαιδευτικός.
3: Ναι, Βασίλη μου. Ναι.
8: Τι κάναμε, καλά.
3: Καλά, Βασίλη εδώ.
8: Λοιπόν, σε πήρα τώρα να με ειλικρινήσεις για να μάθω εγώ κάτι που δεν το ξέρω.
3: Ναι.
8: Δυο βραδιές βάζω για το Alter και δεν έχει καθόλου. Γιατί.
3: Περίμενε, τι είπες, δύο βραδιές.
8: Δύο βραδιές βάζω το Alter και δεν έχει εκπομπή. Έχει άλλα πράγματα.
3: Το Alert.
8: Ναι.
3: Ποια εκπομπή να έχει.
8: Στο 29 το βάζα και γράφω πάνω Alter. Ναι. Και από κάτω γράφει ναυτιμπορική.
3: Δεν έχει παιδί μου, περίμενε.
8: Δεν έχει εκπομπή καθόλου.
3: Δεν έχει το Alert, δεν εκπέμπει.
8: Αλέρτο, όχι, δεν εκπαιδεύει τίποτα. Δεν μπορεί να χάθηκε η συγχρόνια.
3: Μήπως το σπίτι το δικό σου, εδώ ειδήσεις είναι. Όπα Κυριακόπουλος, κάθε βράδυ σκίζουν εκεί τα παιδιά με το
8: ανατρεπτικό. Εγώ το παρακολουθώ κάθε βράδυ. Και δύο βραδιές τώρα τίποτα. Εχθές και σήμερα απολύτως τίποτα. Και έχω μείνει άναυδος. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν μπορώ να πέρασει η ώρα μου τώρα. Είμαι κατάκητος.
3: Μήπως εκεί στο γειτονιά σου, Βασίλη, τίποτα.
8: Πάντα περιμένω πώς και πώς.
3: Μήπως Βασίλη στη γειτονιά σου τίποτε κάνα ίντερνετ και τέτοια. Δεν ξέρω τίποτα.
8: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, ναι. Ηλία μου, κοίταξε, η κοπέλα που μίλησε προηγουμένως, ναι. Με βεβαιότητα, να μην λέμε βεβαιότητα τίποτα, διότι, κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει ότι γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Ναι. Το είπε ο Μπερνασό, ο Μπερνασό το έχει πει.
3: Μπερνασό.
8: Όχι ο Γκάντι, ο Μπερνασό.
3: Ναι.
8: Το έχω διαβάσει. Ο μεγάλος συγγραφέας, ο Μπερνασό, Μπερνασό. Μ' ακούς, όχι.
3: Τον ακού, Μπέρναν Σο, σου λέω, με ωμέγα το Σο.
8: Ο Μπέρναν Σο, μπράβο, πολύ μεγάλο.
3: Δεν πάω ολόκληρο Μπέρναν Σο.
8: Μπέρναν Σο. Είναι μεγάλος λογοτέχνης, πολύ μεγάλος. Ο Μπέρναν Σο. Λοιπόν, και κάτι άλλο.
3: Και γράψεις και θεατρικά έργα.
8: Ναι, μ' ακούτε.
3: Πολύ καλά, ρε Βασίλη.
8: Ναι, λοιπόν, άκου, Ηλία μου, επίσης κάτι άλλο. Τα όνειρα,
3: ναι.
8: Πραγματικά μας έκανε ο Φιλιππίδης, ο θρησκεολόγος κορυφαίος και επίθεση του Πανεπιστημίου, και μας έκανε στη διδασκαλία που μας έκανε, έλεγε και για τα όνειρα, για το Φρόιντ και λοιπά, ότι τα όνειρα ακινητοποιείται το σώμα, και ενώ μάται και μόνο κυκλοφορεί το αίμα και η καρδιά δουλεύει, δεν είναι τελείως ακίνητο, και βλέπεις και πεθύσανται και πάει με το όνειρο σε άλλους χώρους, σε άλλους τόπους, εκεί να βλέπει φίλους να παίζουν μπάλα το ένα το άλλο κλπ. Άρα και γράφει από κάτω ότι τα όνειρα, λέει, αποδεικνύει την θαρασία της ψυχής, και είπε ότι τα όνειρα είναι τριών ειδών. Είναι αυτά τα οποία φέρνει ο διάβολος με τις εικόνες και λοιπά και σου φέρει ονείρωξη. Ναι. Το δεύτερο είναι αυτά που σου αποκαλύπτει αν είσαι καλός άνθρωπος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και αποκαλύπτει κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Και το τρίτο είναι αυτά τα οποία καθημερινά βλέπουμε, και τα κοινά όνειρα. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
3: Ναι, μας έχουν επηρεάσει από κάτι ακόμη.
8: Γι' αυτό σε πήρα κυρίως να σου δώσω συγχαρητήρια, Ηλία μου, είσαι γλυκύτατο σε όλα, σε όλα. Σε λατρεύει ο κόσμος. Εγώ μόνο με σένα ζω στα γεράματά μου.
3: Σε ευχαριστώ.
8: Ενώ κάνω και δεν έχω τίποτα να κάνω. Διαβάζω, το μάτι μου χάλασε με την εγχείρηση, και παρακολουθώ με τα αυτή μου τα δικά σου τα ωραιότατα τις εκπομπές με τα ωραία άτομα και το αβολέμον και τόσους άλλους που μιλάνε πολύ ωραία.
3: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
8: Και σε πήρα το τηλέφωνο να πω γιατί δεν έχει άδεια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γυρίζω όλα τα κανάλια.
3: Μήπως είναι σου λέω στο σπίτι
8: και δεν βλέπω τίποτα. Απολύτως τίποτα.
3: Βασίλη μου, καμιά φορά χάνεται μέσα στο σπίτι η εικόνα, σου λέω. Μήπως τυχόν.
8: Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω. Θα πάω δίπλα στη γυναίκα μου που έχει και αυτή τη δική της.
3: Να το σιγουρέψεις.
8: Ναι, σ' ακούω η Ηλία μου.
3: Όχι, να το σιγουρέψεις, γιατί αν δεις
8: ναι,
3: ότι...
8: Ναι, έχω πάρα πολύ στεναχωρηθεί, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν παίρνει ποτέ από μένα, μέχρι που έβαζες εσύ με το σαβάκι που βλέπει κανείς δύο με τέσσερις, βλέπει πάλι
3: λοιπόν,
8: διακοπή.
3: Λοιπόν, άκουσέ με να σε βοηθήσω, Βασίλη.
8: Όλα, τα πάντα.
3: Περίμενε, Βασίλη. Γιατί εδώ είναι το ζωντανό, είναι φοβερό σε δυναμική. Αυτό το λάτρευα πάντα το ζωντανό που κάνουμε. Άκου. Πήρε ένα κύριο, μου ενημερώνει τώρα από Θοδωρή ο Μπαρμπαρή από το τηλεφωνικό κέντρο, ότι πήρε ένα κύριο και είπε ότι κανονικότατα είναι εικόνα. Δε τη γυναίκα μέσα λοιπόν, αν έχει εικόνα δίπλα πάνε πριν του φταίει η δική σου τηλεόραση.
8: Καλά μου, μπράβο, Ηλία μου.
3: Λοιπόν.
8: Αφού το βεβαίωσε, εσύ τελείωσε. Θα ψάξω να δω τώρα τι γίνεται. Θα φοράξω το γιο μου να αρθεί που ξέρει και τα αλλάζει, τα φτιάχνει.
3: Ναι.
8: Εγώ δεν έχω ιδέα.
3: Μπορεί να αποσυντονίστηκε, παιδί μου. Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Βασίλη.
8: Ηλία, μία λέξη μόνο ακόμα.
3: Έλα.
8: Κάποιο υποψήφιο Κακλαμάνη, το μικρό όνομα δεν θυμάμαι τώρα, και ο οποίο είναι εκτό από το. Το συγχωρημένο, εκτός από το...
3: τον Αποστόλη.
8: Τον Αποστόλη που είναι καλός άνθρωπος, εξαιρετικός και λοιπά. Γέρασε και αυτό σαν και εμένα, γέρασε πάρα πολύ.
3: Ναι.
8: Πολύ καλός άνθρωπος, αλλά έχει γεράσει,
3: Τώρα δεν είναι και μικρό, είναι μεγάλος, ρε.
8: Του 34 νομίζω είναι, αν δεν κάνω.
3: Πόσο?
8: Του 34 γεννητής είναι, εγώ με το 39 είμαι εγώ, του 39.
3: Δηλαδή είναι K98 Αποστόλης τώρα.
8: Μπράβο, εγώ ο Σουφλιάς.
3: Όχι, περίμενε.
8: Ο Σουφλιάς ήταν πιο μικρός από μένα. Ο Σουφλιάς, ο συγχωρεμένος. Εγώ είμαι το 39, πρώτη του 39. Είμαι ακριβώς 87 και μισό και 6 μηνών.
3: Να είσαι καλά.
8: Επίσης, λέμε να είσαι καλά και.
3: Κάτι ρώτησες, αλλά
8: για να... πάντα τα... και στον Γιάννα Άχημα, στο μαθητή μου, στον Δούκα που τον είχα, εξαιρετικό παιδί ο Γιάννης, του Γιώργου ο γιος.
3: Ωραία. Να είσαι καλά, λοιπόν, Βασίλη, αλλά κάτι ακατλαμάνι με ρώτησες, δεν κατάλαβα. Είναι η
8: εκπομπή σου που ξαναναστέει και νεκρούς. Πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι κατευθυνσιασμένος μαζί σου.
3: Ευχαριστώ, λοιπόν, γιατί λέτε εσείς ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
8: Σε καλά, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά, σου εύχομαι. Λοιπόν, Κακλαμάνης, κανένα ακόμα δεν έχουν. Όλα τα κόμματα έχουν Κακλαμάνης, παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει Κακλαμάνη, το Πασόκ έχει Κακλαμάνη. Ποιος άλλος? Α, δεν έχουμε άλλον. Όχι, δεν έχουμε. Πέρα τον Απόστολο και τον Νικήτα, δεν έχουμε άλλους Κακλαμάνηδες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
9: Γεια σου και χαρά σου και η Παναγιά κοντά σου και η Αγία Τριάδα κοντά σου.
3: Σε ευχαριστώ και χαμηλώς, παρακαλώ το ραδιόφωνο λίγο.
9: Και όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Άγιοι Όσοι και Άγιοι Πατέρες και Άγιοι Μάρτυρες.
3: Σε ευχαριστώ λίγο, το ραδιόφωνο να χαμηλώστε μόνο.
9: Πολύ, πολύ.
3: Ναι, μπράβο.
9: Θα ήθελα να πω...
3: Ναι, το όνομα, το μικρό θέλω το όνομα.
9: Νικόλαος,
3: ναι,
9: Νικόλαος Λυράκος.
3: Έλα, κύριε Νίκο.
9: Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, όταν οι Γερμανοί τους δώσαν την τεχνογνωσία από τα καλύτερα τάγκς που υπάρχουν, τα Λέοπαρντ. Όταν οι Ιταλοί τους έδωσαν την τεχνογνωσία να φτιάχνουν επιθετικά ελικόπτερα στους Τούρκους. Όταν μέχρι πρότινος η Ολλανδία τους έδινε φρεγάτες.
3: Σωστά.
9: Και όταν η Ισπανία τους έφτιαξε το ελικόπτεροφόρο και αεροπλανοφόρο. Σήμερα, εχθές, η κυρία Κάλλας, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήγε στην Τουρκία και λίγο πολύ του είπε του Ερντογάν ότι σας περιμένουμε με το καλό. Ο Τραμπ λέει, θα πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν και θα έχω, λέει, γεμάτα δώρα. Και έχει υπόψη του να τους δώσει την τεχνογνωσία των αεροπλάνων των επιθετικών, των F-35. Ήδη οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν φτιάξει το δικό τους αεροπλάνο, που δεν έχει φυσικά ακόμα τη μηχανή. Θα τους δώσουν, λοιπόν, και οι Αμερικάνοι την τεχνογνωσία των F-35 από τον κύριο Τραμπ και εμείς τι θα είμαστε, γυμνοί. Από πού θα περιμένουμε βοήθεια? Μόνο από δύο πράγματα. Από τα χέρια μας και από τις πλάτες μας.
3: Βέβαια, σωστά.
9: Σε κανέναν άλλον. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν προδομένοι. Ανέκαθε.
3: Από τους φίλους τους εννοείς.
9: Συγγνώμη, από τα φίδια τους, και μάλιστα ορισμένοι ήταν και φίδια δικέφαλα.
3: Βέβαια.
9: Ψέματα είναι. Ανέκαθε.
3: Απόλυτα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε απόλυτα.
9: Ο πατριώτης μου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τον προδώσαν οι καρδινάλοι ότι θα τους στείλουν, όπως το λένε, στρατό και δεν τους στείλαν τίποτα.
3: Βέβαια.
9: Ο Λεωνίδας, μαζί με τη μάχη της Σαλαμίνος, έκοψε τους Πέρσες, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν υπήρχε, το παλιά η Ευρώπη, η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική. Και εάν αυτές οι δύο μάχες δεν τις, όπως είπε, όπως όταν κατέβαινε ο Πέρσης με 2 εκατομμύρια στρατό και με τους μεγάλους ελέφαντες, τους μαμούθ, και έριχναν πυρ, ο Λεωνίδας πήγε με τους 300 εκεί και τον περίμενε. Και του παραγγέλνουν ότι είναι εκεί 300 και θέλουν να πολεμήσουν. Στέλνει, λοιπόν, ένα στρατηγό του και του λέει, πες τους ότι αν δώσουμε τα δώρατά μας απάνω, θα καλύψουμε τον ήλιο. Και
3: σωστό.
9: Απαντάει ο Λεωνίδας, τι χαρά να πολεμούμε στον ίσιο.
3: Σωστό, σωστό.
9: Λοιπόν, από ποια, λοιπόν, η κυρία Κάλλας τους είπε, σας περιμένουμε με το καλό. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δε Τραμπ θα τους δώσει, θα πάει, λέει, με πολλά δώρα, γιατί είναι φίλος του, λέει, Ερντογάν. Άρα εμείς από πού? Από ξύλου κρεμάμενοι.
3: Βεβαίως.
9: Οι Ρώσοι είναι μίασμα και οι Κινέζοι. Όχι με αυτούς. Ναι. Όχι.
3: Ναι, και έχουμε κάνει εχθρούς αυτούς που δεν έπρεπε και έχουμε φίλους αυτούς που δεν έπρεπε.
9: Μα είναι τώρα πράγματα αυτά, κύριε Ηλία.
3: Βέβαια.
9: Μα είναι πράγματα αυτά. Να διαλύουμε την αμυντική μας βιομηχανία. Να κλείνουμε αυτά που βγάζανε με τα σαχαρότερφλα ζάχαρη. Να διαλύουμε όλη την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή.
3: Ό,τι μπορούσαν να μας στηρίζουν, να έχουμε δυνατά πόδια,
9: Αιγαίο,
3: τα κλαδεύαμε.
9: Αιγαίο, Βέλκα, Πατραϊκή, Γαβριήλ, χροπή, κεραμικός, κεράνης, Παπαστράτος.
3: Πίτσος, Ιζόλα, διάφορα.
9: Αυτό, εγώ μιλάω για. Ο πατέρας μου ήταν φαρμακοποιός. Και έχω συνεχίσει και εγώ. Εγώ είμαι φαρμακοτρίφτης. Και καμαρώνω. Γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί ο φαρμακοποιός φαίνεται στο εργαστήριο. Να φτιάξεις, να παρασκευάσεις. Να κάνεις, πώς το λένε. Όπως η Χροπή που έκλεισε, έκανε εξαγωγές σε 84 χώρες ανά τον κόσμο και έβγαζε φάρμακα, χρώματα αυτοκινήτων, χρώματα οικειών. Μπαμπάκι, ορούς και δεν συμμαζεύεται. Και τώρα έχει γίνει περιστερώνας.
3: Ναι.
9: Τα κλείσαμε όλα.
3: Χροπή Σοφιανόπουλος, ε.
9: Όχι Σοφιανόπουλος, Οικονομίδης ήταν, άσε. Λέει μια παροιμία. Ο Θεός όσος δεν δίνει παιδιά, δίνει, να μην πω το όνομά του, δίνει ανήψια. Η Σοφιανόπουλη ήταν ανήψια του. Ανήψια του Οικονομίδη.
3: Η Χροπή δεν ήταν του Σοφιανόπουλου.
9: Όχι, Οικονομίδης ήταν. Ο Οικονομίδης ήταν αυτός που έφτιαξε την Χροπή.
3: Α, που την ξεκίνησε.
9: Βεβαίως. Και είχε όλο το Νεοφάλιρο, το γήπεδο του Καραϊσκάκη, εκεί που είναι η ΔΑΠ, πώς το λένε, η Σούδα Καραϊσκάκη και όλα αυτά, ήταν όλα του Οικονομίδη.
3: Ναι.
9: Όλα.
3: Ο Σοφιανόπουλος ποια εταιρεία έχει φαρμάκων, ρε.
9: Σας είπα και πάλι, η Σοφιανόπουλη ήταν ανήψια. Πέθανε ο Οικονομίδης.
3: Α, ήταν ανήψια του Οικονομίδη.
9: Συγγνώμη, ναι, πέθανε ο Οικονομίδης. Είχε μία αδελφή που είχε τους Σοφιανόπουλους.
3: Α.
9: Από τους 4-5 Σοφιανόπουλε ήταν ο ένας που άξιζε και είχε πάει στη Ρόδο με το δικό του μονοκινητήριο. Και του είπανε, μην φύγεις, γιατί έχει τρομερό αέρα. Εκείνος δεν τους άκουσε και πήγε η φούνταρε στη θάλασσα.
3: Να σου πω όμως...
9: Όλοι οι άλλοι,
3: ναι.
9: Δηλαδή όταν την πήρανε στα χέρια του Σοφιανόπουλεϊ,
3: ναι.
9: Μέχρι που αλέθανε, πώς το λένε, από τα κόκαλα των ζώων και φτιάχνανε ζωοτροφές. Ποια η Χροπή που έκανε έρευνα, και επειδή έχω το δημοκατάλογο τη Χροπή, ναι. του 1970, ναι. να σας πω τιμές, να φρίξετε.
3: Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη για τη μνήμη του Σοφιανόπουλου. Αυτός ο Σοφιανόπουλος που βρήκε μέρκε πετρέλαιο, δεν ήταν κανένα, ήταν αξιόλογος άνθρωπος.
9: Μα δεν είναι, σας είπα, ο Νίκος ήταν αυτός.
3: Όχι.
9: Ο οποίος βούνταρε με το, πώς το λένε, Σοφιανόπουλος ήταν.
3: Όχι, ο Σοφιανόπουλος που έβγαινε και στα κανάλια.
9: Ναι, αλλά
3: ο Σωτήρης, ο Σωτήρης ήταν αξιόλογος άνθρωπος.
9: Ξέρετε τι μου λέγανε παλιοί οι έμποροι μεγάλοι.
3: Ναι.
9: Από τη δουλειά που κάνεις μη φύγεις ποτέ. Γιατί όποια δουλειά και να κάνεις, πώς το λένε, ναι. είσαι καταδικασμένος να διαλυθείς.
3: Ναι.
9: Και δεν έχουν άδικο.
3: Ναι.
9: Η Χροπή σαν Οικονομίδης ήταν, πώς να σας το πω, η πρώτη βιομηχανία στα Βαλκάνια. Πού είναι πώς το λένε, τους Καραμαγκά,
3: τα κατάλαβα όλα, τα κατάλαβα όλα. Αυτό που θέλω να μου απαντήσει είναι, αυτός που βρήκε το πετρέλαιο που έκανε και τον πήγανε δεμένον μέσα... από τον Έβερτ που πήγε που βρήκε πετρέλαιο στην Ζάκυνθο. Ήταν ο Σοφιανόπουλος Σωτήρης.
9: Ναι, μέσα από τα
3: εντάξει, μην μου λέτε λοιπόν. Εκεί Σοφιανόπουλεϊ, αυτός ειδικά ο Σωτήρης ήταν άξιος άνθρωπος.
9: Βέβαια, μα δεν είπα εγώ όχι.
3: Ναι, γιατί μου είπες, ναι. απέφυγες 2-3 φορές για τον Σοφιανόπουλο. Γι' αυτό το λέω. Το λέω
9: δεν, είπα, δεν είπα όχι. Δεν ήταν ένας αδελφός Σοφιανόπουλο. Ήταν 4.
3: Ήταν πόσοι. Ο ένας σκοτώθηκε με το αεροπλάνο.
9: 4-5 ήταν.
3: Σωστά, σκοτώθηκε
9: με το αεροπλάνο και οι υπόλοιποι που ήταν, πώς το λένε. Πήγανε και τους είπε η επταετία θα φτιάχνετε όπλα και πήγανε και πήραν πρέσες για να φτιάχνουν όπλα και σήμερα ακόμα σαπίζουν αυτές οι πρέσες μέσα,
3: ναι.
9: και μπαίνουν μέσα ή οποιοδήποτε και αρπάζει ό,τι θέλει.
3: Βέβαια.
9: Πέντε σκύλια λέστη και αλυστικά μη δίνεται. Να δείτε μέσα πώς ήταν η διαρρύθμιση της Χροπή, θα φρίξετε.
3: Ναι.
9: Γιατί πήγαινα πολλές φορές.
3: Ναι.
9: Ο πατέρας μου είχε τον Μπροσοπάρχη, ο οποίος ήταν ο Παπαδάκος.
3: Ναι.
9: Και θυμάμαι στα καμία ήταν τότε, μιλάμε φτώχεια και των γονέων, και ρώτησαν στον πατέρα μου, κύριε Παναγιώτη, έχω 4 παιδιά. Είναι άνεργα.
3: Ναι.
9: Σε παρακαλώ, έμαθα ότι έχεις τον Προσωπάρχη. Τον έπαιρνε. Ρε Σπύρο του λέγε το κετό. Στείλ το Δευτέρα, στείλ το Τετάρτη, στείλ το Πέμπτη. Και έτσι είχε, πώς το λένε, η μεγάλη απήχηση ο Παναγιώτης ο Λυράκος μου στα Καμίνια.
3: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Πράγματα. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
9: Και ευλογημένο ξημέρωμα, γεια σας.
3: Καλό σας βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πάμε στα επόμενα, επειδή περιμένουν γραμμές, παιδιά. Εντάξει, κλείνω όταν δω το ότι να μην το παρατραβάμε για τον κόσμο. Παρακαλώ.
10: Ηλία, ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Ηλία μου. Ο Χρήστος είμαι. Καλά,
3: σου Χρήστο.
10: Υπάρχουν καλοί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, καλοί σκύλοι, κακοί σκύλοι. Ναι. Παντού, σε όλο το βασίλειο υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Υπάρχουν σκυλιά, όπως το Λαμπρατόρε, που είναι ένα βήμα πριν τον άνθρωπο. Mm. Λοιπόν, υπάρχει άνθρωπος, άλογο, σκύλος.
3: Βέβαια.
10: Αυτή είναι η ιεραρχία.
3: Βέβαια.
10: Δηλαδή, όταν είναι καλό το σκυλί, είναι μεγάλη υπόθεση. Άμα είναι παλιό σκύλο και επικίνδυνο και επιθετικό, είναι εντάξει, όπως οι άνθρωποι.
3: Βέβαια.
10: Αλλά για άλλο πράγμα σε πειρά,
3: ναι,
10: Ηλία.
3: Ναι.
10: Είχε μία απόφαση από τον Άριο Πάγο,
3: ναι,
10: ότι οι δανειολήπτες που πληρώνανε τόκους, μηνιαίους τόκους,
3: ναι,
10: επί του ολόκληρου κεφαλαίου, δηλαδή αν είχες πάρει 100.000 δάνειο,
3: ναι,
10: ο τόκος κάθε μήνα ήταν αντίστοιχος με το, σε 100.000.
3: Με το αρχικό κεφάλαιο πήρες.
10: Ναι, δεν ήταν ο τόκος ο μηνιαίος. Mm. Αυτό ήταν παράνομο. Αυτό ήταν παράνομο. Δεν μπορεί να σου βάζει για όλο το κεφάλαιο τόκο κάθε μήνα.
3: Σωστό. Γιατί μετά μείνανε 90, 80, 70. Άρα ανάλογος τόκος με το λιγότερο κεφάλαιο, θες να πεις.
10: Μπράβο. Βγήκε λοιπόν η απόφαση από τον Άριο Πάγο και είπε μόνον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη,
3: mm,
10: θα δικαιωθούν. Δηλαδή ένας που πλήρωνε 500 ευρώ τώρα θα πληρώνει 300.
3: Ναι.
10: Οι υπόλοιποι δεν τους πιάνει αυτός ο νόμος. Δηλαδή οι υπόλοιποι θα είναι αδικημένοι.
3: Που τους γδέρναν οι τράπεζες.
10: Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή του νόμου Κατσέλη είναι 100.000, 200. Οι υπόλοιποι 1,5 εκατομμύριο που δεν είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τι γίνονται αυτοί. Αυτοί δηλαδή θα πληρώνουν τόκους επί του ολοκλήρου κεφαλαίου και άλλοι θα πληρώνουν τόκους μηνιαίους. Mm. Και τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Καλά λες εσύ ότι δεν μας φταίνει οι ξένοι παρά η δική μας υπουργή. Τι είναι αυτό το χάλι δηλαδή. Μπορείς να μου δώσεις μια εξήγηση εσύ. Με άνθρωπος ας πούμε μέσα στην πιάτσα είσαι. Γιατί μόνο για τους λίγους του νόμου Κατσέλη και οι υπόλοιποι πληρώνουν επί του κεφαλαίου ολόκληρου. Mm. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός αυτό.
3: Πολύ καλά. Πολύ Χρήστο μου. Καλά. Απλώς δεν μπορώ να κάνω το μάγο.
10: Θα δικαιωθούν αυτοί που είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη.
3: Ναι.
10: Οι υπόλοιποι στα τάρταρα.
3: Αφού και οι άλλοι αδικία πάθανε.
10: Μα τι γίνεται εδώ. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση δηλαδή και ο διαχωρισμός των ανθρώπων. Δηλαδή εσάς θα σας εκμεταλλεύονται οι τράπεζες. Θα πληρώνετε τα αντερά σας και οι άλλοι που είχαν πει στον νόμο Κατσέλη που είναι λίγοι να κάνουμε τον καλό, τους δικαιώνουμε.
3: Εγώ Χρήστο μακάρι να γινόταν ένα θαύμα η δικαιοσύνη, δεν ξέρω ποιος να το έκανε αυτό και να έπαιρνε εκδίκηση όλος αυτός ο κοσμάκης που έχασε στα σπίτια του. Δεν σου λέω κάποια λαμόγια που δεν πληρώναν τίποτα και πήγαιναν αντιλουφάρουνε και πήραν τα λεφτά και τα πετάξαν αλλού. Άκου, εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, 10%. Ο Ανθρωπάκος όμως που του βγήκε η Παναγία, που το ανατρέψαν τους μισθούς, που έπεσε έξω, που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα γιατί είχε κάνει κουμανταλιός, μακάρι να υπήρχε μία τιμωρία να γυρίζαν τα σπίτια πίσω και να παθαίναν και κακό αυτοί που κάναν το κακό.
10: Μα σας λέω ότι εδώ γίνεται μία επιθετική πολιτική εναντίον των Ελλήνων. Δηλαδή το 10% θα δικαιωθεί και το 90% στα τάρταρα. Δηλαδή αφού βγήκε απόφαση του Αρίου Πάγου και λέει ότι δεν θα πληρώνεται.
3: Αυτό ήταν παράνομο αυτό, ναι.
10: Ναι, και γιατί δηλαδή αυτή η διαφορά. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν είναι νόμος ότι οι τράπεζες κλέβανε τον κόσμο βάζοντας κάθε μήνα τον τόκο επί του
3: ολικού κεφαλαίου. Επί του ολικού ποσού.
10: Επί του ολικού ποσού.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, να το κάνουμε πιο λιανά για τον κόσμο, μας κατάλαβαν βέβαια. ένα κεφάλαιο που ήταν 100.000 και βάζανε μπράβο αυτά που έχουν πει, τα κλεψιά που κάνανε, ωραία. Όταν έμενε 30, αντί να μπαίνει τόκος για

0: Παλαιού.
1: Όχι, επί του μηνιαίου.
0: Κατάλαβα τι να πεις. Επί του μηνιαίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, δεν το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Όχι, επί του υπολείπου.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο τόκος βγαίνει κάθε μήνα, λες. Έχω κάνει ένα διαχρονισμό και έχω κάνει, ας πούμε, 100 δόσεις. Περίπου είναι 20-30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάθε μήνα θα πληρώνω τον αντίστοιχο τόκο στη δόση μου.
0: Ναι.
1: Επί της δόσης ο τόκος, όχι επί όλου το κεφαλαίου. Γι' αυτό γίνεται μία διαφοροποίηση και θα πληρώνουν κάποιοι άνθρωποι. Τώρα, για όλο το κεφάλαιο και κάποιοι που είχαν λύσει τον νόμο Γατσέλη δικαιωθήκαν. Οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει μπήκανε στον νόμο Γατσέλη και άλλοι που δεν πήγανε να είναι απ' έξω. Τέλος πάντων.
0: Χριστό.
1: Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι γνώστης.
0: Ό, το καταλάβατε. Ναι. Να σου πω κάτι. Είναι κάτι. Τι να πούμε για μία ακόμη φορά πώς κλέβονται ο πολίτης. Πώς έχει. Τι έχει πάθει, ας πούμε τώρα. Και μόνο το σπίτι από του παίρνουμε τέτοιο τρόπο. Άσε. Λοιπόν. Ευχαριστώ, Χριστό.
1: Μα έτσι τα παίρνουν τα σπίτια. Ξέρεις τι είναι, ένας που είχε πάρει 200.000 να πληρώνει τόκο κάθε μήνα επί των 200.000 αντί να πληρώνει επί της δόσης.
0: Επί του υπολείπου, βέβαια, το είπα, ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Ιδρύ.
0: Να είσαι καλά, Χριστό. Βέβαια, δεν κρίνει κανείς, παιδιά, αυτό που είναι σήμερα εκεί στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βόμβες και τέτοια και πέθανε και η μάνα μιας γυναίκας εκεί. Οποιανού να ήταν, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Απλώ μην νομίζει κανεί ότι το αποφύγαμε να το πούμε στην εκπομπή. Δεν το συζητάμε. Αυτά είναι όχι να τιμωρούνται, όχι να του πιάσουν. Που μακάρι να του πιάσουν, αν είναι δυνατόν. Αν είναι αυτή η δημοκρατία του, α πούμε. Το να πάνε να βάλουν βόμβε σε κάτι για οποιοδήποτε σκοπό και να έχουν, νομίζω, πέθανε η γυναίκα έτσι του αυτή τη. Πώ λέγεται, δεν του ξέρω και καλά, ούτε του. Τα στελέχη ξέρω της Νέα Δημοκρατίας, ούτε εγώ την πράξη καταδικάζω. Έτσι. Όπως και εκείνη την άλλη, πέρα από αυτό το κακό που έγινε που πέθανε και άνθρωπος, πέρα από την πράξη αυτή την βομβιστική. Το άλλο χθες που έγινε, που δεν το ήμουνα χθες, θα διάβασα, σας είπα χθες το μεσημέρι, ήμουνα, γύρναγα για το παιδί και ήμουνα μακριά, δεν είδα καθόλου. Και το βράδυ μου είπατε εσείς για την πολυκατοικία, που τώρα που. Κατάλαβα και καλύτερα τι είχε γίνει, γιατί δεν μου εξήγησε κανείς ότι πήγε στα θεμέλια. Χθες το έκανε έτσι, έριξε με την πλανή πολυκατοικία. Τώρα που το εξέτασα λίγο το θέμα, πάει ο άλλος, σκάβει δίπλα. Έχετε ακούσει κάτι φορές που είναι κάτι κομπριστέλ στο σπίτι σας, φτιάχνουν δίπλα διπλανό σπίτι, δεν πάνε να τρυπάνε τον τοίχο, δεν τον νοιάζει να σου πειράζει και το δικό σου τον τοίχο. Τρελά πράγματα. Αυτοί έρευνα τιμωρούνται πολύ, παιδιά. Είναι υπεύθυνος κάποιος, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι ποιος σκάβει. Ποιος οποιοδήποτε εργάτης έρχεται εκεί και αρχίζει και σκάβει τα θεμέλια του σπιτιού εκεί δίπλα. Μα το σπίτι στηρίζεται με το άλλο σπίτι δίπλα. Ή μπορεί να κάνεις κακό στο διπλανό θεμέλιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να. Τη μια στιγμή στην άλλη να βρίσκονται άνθρωποι χωρίς σπίτι. Και καλά, πώς τη γλιτώσανε και δεν σκοτώθηκαν. Είδες, είχε γύρει φαίνεται και είχαν βγει και το περιμένανε. Δεν γίνεται να παίζει μια πολυκατοικία και να είναι. Την γλίτωσαν άνθρωποι. Ευτυχώς λοιπόν ο άλλος. Αυτό είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο, ωραίο αυτό. Ρωτήσαν, λέει, αυτόν τον ερώτησε διπλανό και οι άνθρωποι της πολυκατοικίας που πάθαν το κακό. Οι άνθρωποι γελάμε. Τι να γελάσουμε, στα κλάματα γελάμε. Και ρώτησαν, λέει, τον πολιτικό μηχανικό. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, το σπίτι είναι έτσι. Πώς είναι, έλεγε ο πύργος της Πίζα είναι έτσι, αλλά δεν πέφτει. Είναι στραβός. Ακούστε απάντηση, παιδιά. Και ο πύργος αυτός ο στραβός λέει και όμως δεν πέφτει. Έτσι είναι η πολυκατοικία. Είναι για γέλια και για κλάματα. Γελάμε για να μεταφέρουμε το πνεύμα της ηλικιότητας απάντηση. Και ο πύργος λέει, Πίζα, έτσι είναι, αλλά δεν πέφτει. Έτσι το είναι εδώ τύπος. Λοιπόν, θα είχε πάει στην Ιταλία φαίνεται και θα είδε το. Λοιπόν, να έρθουμε παιδιά 2-17-18.000. Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Γρηγόρης Σαρέτης το μεσημέρι μετά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που είναι 12-1. Μετά από τον Σαρέτη Στέφανος Χίος. Εκπομπές κάθε μέρα, διάφορες.

0: σε διάφορες ώρες που κάνω αυτό το πλούσιο, το ελεύθερο ραδιόφωνο, το ραδιομάχη, που νομίζω πως είναι από ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποτιμάμε άλλα ραδιόφωνα, αλλά ίσως αυτό το ράδιο να έχει την καλύτερη ποικιλία και την πιο καθαρή φωνή. Λέω, εντάξει, δεν... γνώμη μου είναι, ακούγοντας και εγώ τις εκπομπές όλων των παιδιών όσο μπορώ, κάθε τόσο και λέω, αμάν τι φοβερή εκπομπή του τάδε, αμάν τι ωραία εκπομπή αυτού. Καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικές από άλλα ραδιόφωνα, κλασικούρα ακούω αλλού. Κλασικούρα. Να είναι καλά το κάθε ένα ραδιόφωνο, αλλά είναι, υπάρχουν ραδιόφωνα που έχουν δύο εκπομπές ωραίες, υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα γνωστά τελείως που ακούς μόνο το 10% προγράμματος, υπάρχουν άλλα. Είναι πιο πλούσιο στις περισσότερες ώρες το ραδιομάχη. Μπορεί να υποτιμάμε άλλα ραδιόφωνα ή άλλες εκπομπές. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα, προσέχετε πάρα πολύ, ότι έχει σχέση τώρα που άρχισε καλοκαίρι για καλά σήμερα. Είμαστε δεύτερο μήνα στην καρδιά του καλοκαιριού. Από τους τρεις μήνες είναι η αρχή του δεύτερου μήνα. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Πάει Ιούνιος. Αύγουστος μετά τις 15 πιάνουμε λιτέμια. Πάει και αυτό. Τώρα, μέχρι 15 Ιουλίου, Αυγούστου, προσέχετε πάρα πολύ. Και η ήλιο και που πάτε και στο μπάνιο και τη βάζετε και αντιλιακό ή κάθε αντιλιακό, έχουν και αυτά τα κακά τους, αλλά έχουν και τα καλά τους. Προφυλαχτείτε, δεν είναι για να παίζει κανείς και να πει δεν πειράζει και τι έγινε με μια χαρά. Προσεμέρε και τα παιδιά, όσο και δυνατά να είναι. Πέρα από τους ανθρώπους της κάποιας, τι, δεν υπάρχει μικρά ηλικία τώρα και μεγάλη. Όλες οι ηλικίες έχουν τα δικά τους. Τα δικά τους, πώς να τα λέμε, κάθε ηλικία. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Σε αδυναμίες. Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Δημήτρης από το Χέρακα.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Μήνα. Ναι, Δημήτρη.
1: Είμαι άτομο ΑΜΕΑ από το 2003, από γύρω τα 5 από το στρατό. Γιατί έχω μια κεφαλική αρρώστια. Ναι. Πρόκειται να αυξηθεί τίποτα στα 438 ευρώ ή όχι?
0: Συγγνώμη Δημήτρη μου, 338 παίρνεις τώρα, ε?
1: Ναι.
0: Και αν δεν το ξέρω Δημήτρη. Δεν μπορώ εγώ να σου πω υποσχέσεις φίλε και να με ψεύτησε εδώ πέρα να σου πω πω ούτε καν αυτό. Δεν ξέρω τίποτα φίλε.
1: Γιατί έχω τώρα παίρνω και το ΚΕΑ, ναι, που είναι απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Πόσο πάει μαζί αυτό Δημήτρη τώρα και τα δύο?
1: Και τα δύο πάνε επειδή έχω κάποια χρέη, ναι, έχουμε χάσει και τους δύο μας γονείς. Ο ένας έφυγε από τροχαίο, ναι, και άλλος από καρκίνο.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που χάθηκαν?
1: Οι γονείς μας.
0: Τι λες μωρά.
1: Ο παπάς έφυγε στα 43 από τροχαίο. Και η μαμά στα 55.
0: Ωραία.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Να σου πω πόσα αδέρφια είστε ρε Δημήτρη?
1: Πέντε.
0: Πέντε αδέρφια. Τι ηλικίες έχετε ρε φίλε?
1: Εγώ είμαι στα 45, τώρα τρίνω αεύρι.
0: Τι είσαι ηλικίες, είσαι ο μεγαλύτερος?
1: Ο δεύτερος.
0: Ο δεύτερος.
1: Ναι, είναι ο Σωτήρης, 46.
0: Ναι.
1: Είναι στα 43 ο αδελφός μου ο τρίτος,
0: ναι.
1: 42 ο αδελφός μου ο Άρης,
0: ναι.
1: Και γύρω στα 32-31 είναι η αδελφή μου.
0: Να σου πω κάτι ρε Δημήτρη, είστε όλοι, μένετε μαζί ή χωριστά?
1: Έχω εδώ δύο αδέρφια.
0: Τρεις στο ένα σπίτι,
1: από το 18 δίνω και κάποια χρέη εφορίας. Τα αδέρφια που έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά του σπιτιού.
0: Έχετε αποποιηθεί?
1: Τα αδέρφια μου.
0: Α, και οπότε φέρνεις εσύ, κουβαλάς το βάρος του σπιτιού, ε?
1: Ναι, το σπίτι είναι δικό μου.
0: Αφού φίλε εσύ ανέλαβες αυτό, μπράβο σου που τα αδέρφια δεν μπορούσαν ή δεν θέλανε κάτι.
1: Με φτύσανε στα μούτρα, γιατί και τα δίνω από την πρόνοια. Δίνω 140,59 ευρώ το μήνα.
0: Κάνεις αγώνα και εσύ ρε φίλε. Τα αδέρφια τι, δεν θέλανε το σπίτι, δεν θέλανε?
1: Με φτύσανε. και τα δίνω εγώ. Το λάβωσα το 28, το 27, μπαίνω σε 100 δόσεις. Να ηρεμήσω.
0: Ναι. Κανένα από τα αδέρφια δεν δέχτηκε να πάρει το φορτίο πάνω του και ανέλαβε όλο το σπίτι εσύ.
1: Πήγα στο ειδοδικείο,
0: ναι.
1: Πήγα στις αποποιήσεις και τις αποποιήσεις έχω στην τουλάπα μου.
0: Ναι. Γιατί ήταν σε δύσκολη θέση τα παιδιά αυτά, πώς αποποιήσαν το σπίτι του
1: όλοι. Δεν είχαν λεφτά.
0: Έτσι,
1: Δίνω λεφτά από το 19 το Απρίλη.
0: Μα και εσύ δεν είσαι κανένας αγώνα κάνεις, ρε Δημήτρη, δεν έχεις και εσύ τα λεφτά της ζωής σου, δεν έχεις. Και πώς τα ανέλαβες και μπράβο σου.
1: Με φόρτωσαν 6 εκατομμύρια.
0: Το σπίτι, Πώς τόλμησες, ρε Θηρίο, και το ανέλαβες και καλά έκανες.
1: Τώρα που να είναι τελειώνω.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Πόσα χρόνια είναι αυτό? Οπότε το ανέλαβες.
1: Έχω μετακομίσει από το Περισσό. Από το 95 και έχω έρθει εδώ πάνω στο Γέρακα.
0: Και μένεις στο σπίτι των γονιών?
1: Ναι, στο Γέρακα, από το 95.
0: Το σπίτι των γονιών δηλαδή.
1: Δικό μου τώρα είναι.
0: Δικό σου είναι. Και πληρώνεις εσύ, έβγαλες το φίδι από την τρύπα,
1: Τι, τα πάντα. Μόνο σε προστήματα έχω δώσει γύρω στα 800 και. 550 έδωσα σε ρεύμα και 250 έδωσα σε τιμολόγια.
0: Α, είχανε μείνει χρεωστούμενα από τους γονείς.
1: Σε ρεύμα του μπαμπά και τιμολόγια λαϊκής του μπαμπά σε τιμολόγια.
0: Χρώσταγε κάτι,
1: Ναι, και ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Α, οπότε έγιναν...
1: Αυτά τώρα είναι μηδενικά.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη, μπράβο σου όμως, ρε φίλε, κάνεις αγώνες. Αγώ δεν είναι τα λεφτά τα πολλά που παίρνεις, και όμως κατάφερες και δίνεις λίγα εκεί, πρέπει να είσαι λίγο νοικοκύρης εσύ.
1: Το Δεκέμβριο του 28,
0: ναι.
1: Μπαίνω σε 116 δόσεις, τελείωσα.
0: Μπράβο.
1: Τον Απρίλιο του 29, μπαίνω σε 100 στο τέλος.
0: Και τα δίνω
1: από μία πρόνοια.
0: Από μία, αυτό είναι το η μαγκιά σου, ότι δεν παίρνεις τα τρελά λεφτά να πεις, κι όμως το πολεμάς μέσα από αυτά τα λίγα λεφτά που παίρνεις, φίλε μου.
1: Έτσι κι αλλιώς στο σπίτι εγώ είμαι τώρα ο αρχηγός.
0: Αλλά κοίτα όμως τι καλό έκανες, έβγαλες από πάνω σου την αιμορραγία για όλα τα χρόνια να είσαι στο νίκη, μπράβο σου. Γιατί θα σου να σε νίκη.
1: Όχι, δεν είμαι σε νίκη. Αφού είμαι εδώ από τον
0: 15... Θα ήσουν σε νίκη, λέω.
1: Φαντάζομαι ότι θα γινότανε.
0: Καλά έκανες. Μπράβο σου. Όποιος μπορεί και αν μπορείς να βγάλει από πάνω του, ρε παιδιά, θα πεις δεν μπορεί να το έχει ο καθένας πει το κακό μου.
1: Τι να μπορεί να κάνει ο καθένας.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Δημήτρη μου, δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο. Κλείνουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου. Μπράβο στο παιδί αυτό όμως πάντως. Με αυτό που άκουσα, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, να σας κανεκτίζουμε από μένα το Ηλία Κακλαμάνη, Θοδωρή Μπαρμπαρή που ήταν ηχοτηλεφωνικό κέντρο. Να σας υπενθυμίζω 12-1 Βελόπουλος. Σερέτς μετά ο Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος τα απογεύματα, όλες οι άλλες εκπομπές, ραντεβού αύριο το βράδυ 9-11. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι σας, καλό σας βράδυ.
2: Σας παίρνουνε με σούζα, σήκω φίλε κι αντιστάσου τέτοια πόρνια.
3: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να ακούσετε πάρα πολλά. Όμορφες καλησπέρες. Ζεστές, αλλά όμορφες καλησπέρες. Έχουμε μπει όντως στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Καλό μήνα καταρχήν σε όλους και σε όλες. Σήμερα, το είπαμε και χθες το βράδυ, επίσημα. Σήμερα λέμε καλό μήνα, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Τώρα βέβαια ετοιμάζονται και οι άδειες. Ετοιμάζονται οι άδειες, τα γκρουπ. Τώρα το πού θα πάτε, πού θα πάμε, πώς το ένα, πώς το άλλο, αυτά είναι προγραμματισμένα, έτσι. Θα τα πούμε στην πορεία. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Θοδωρής Μπαρμπαρής παραμένει στη ρύθμιση του ήχου στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να αυτοσυστηθώ κι εγώ που και που το θυμάμαι το ονοματάκι μου. Που και που το λέω, έτσι. Το θυμάμαι. Να μην ξεχνάω και την καταγωγή και πώς με λένε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 βέβαια είναι γνωστό. Καινούργοι φίλοι και φίλες που έρχονται στην παρέα μας να το ξέρουν, να το μαθαίνουν. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ψυχαγωγία, ψυχολογία είναι το παν στον άνθρωπο. Αυτό το επιδιώκουμε τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας λίγο πολύ, σε συναυλίες, σε πανηγύρια. Είναι και αυτά. Τώρα στρώνεις χαλί. Σας το έχω στρώσει το χαλί. Είναι στρωμένο το χαλί. Όπως και εμένα. Αρχές του χρόνου ένα κόκκινο χαλάκι. Ωεο. Για το προσωπικό μηνυματάκι, μήνυμα Viber, το σου μου σου 693

0: και το Μουντιάλ. Δεν ταιριάζουν βέβαια και οι ώρες τόσο πολύ εδώ. Δεν ταιριάζουν οι ώρες, αλλά δεν πειράζει. Ο κόσμος βλέπει, παρακολουθεί, επαναλήψει. Μια και είπα τώρα επαναλήψεις, κάνετε επαναλήψα φορολογικά σας. Είναι τέλεια τα φορολογικά σας, είναι καλά, πληρώνετε. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, καλά ακούσατε, καλά ακούτε, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More Than Tax, Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Είναι στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα, Καλυψούς 110. Μην ξεχνάμε την πιτσαρία τώρα που πάμε αγώνες Μουντιάλ, έτσι. Η πιτσαρία Ζεάκης. Τώρα πίτσα με αγώνα είναι ό,τι το καλύτερο. Το καλύτερο φάρμακο. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery ταυτόχρονα. Προλαβαίνουμε τα πάντα όλα, έτσι. Τα πάντα όμως όλα. Ποιος είναι ο Χαβιάρης?
1: Τραγούδια
0: Χαβιάρης.
1: Μια γιορτή καρδιά. Εδώ τα λέμε.
0: Ξεφύγει και από τίποτε άλλο.
1: Εδώ παίζουμε όλα.
0: Χριστέ μου. Τα πάντα.

με δύναμη και θετική ενέργεια πάντα. Έτσι, πάντα με δύναμη, πάντα με θετική ενέργεια. Τώρα δεν ξεσηκώνουμε κανένα. Παιδάκια, όντως αρχίζουν τα τώρα με τις αδειούλες αυτός ο μήνας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο, το δεύτερο και τον Αύγουστο. Πολλοί επιλέγουν τον Ιούλιο, όντως έτσι. Από τι βγήκε τώρα το όνομα Ιούλιος, ε? Από τον 4ο-5ο αιώνα. Πούχου, προχριστού αυτό. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Έχουμε το φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο τον Κόκοτα. Και μου λέει διακοπές τώρα στη Βόνιτσα γύρω 17 του μήνα. Πανέμορφη Βόνιτσα. Καταρχήν είστε πάρα πάρα πολύ κοντά με τη Λευκάδα, έτσι. Πολύ κοντά. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Δεν είσαι παιδί του Μουντιάλ. Δεν είσαι. Λοιπόν, και αν πάμε να ανεβαίνουμε τώρα, καλό σας βρήκα. Καλό μήνα με υγεία. Λοιπόν, τον φίλο μας τον Ηλία από τα Σεπόλια να τον καλησπερίσω. Το 758, Ηλία μου καλησπέρα, καλή βραδιά.

0: Παρπακιάνη μου, τι κάνεις, λεβεντάκο μου. Παιδάκια, τώρα με τις ζέστες, δεν σε βάλω να παθαίνετε εξάψεις, έτσι. Κυρία Ηλιά μου, Κακλαμάνη, σκουρσάω ένα τραγουδάκι. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα, τραγουδάκια με τον φίλο μας τον Γιάννη. Είπαμε κοινός τον Βασιλείου, ακούσαμε πάρα πολλά. Ταιριάζει με κάτι ένα μηνυματάκι. Να τα ακούσουμε γι' αυτό με τη χαρά τη Βέρα, γιατί μ' αρέσει να ανεβαίνουμε ψυχολογικά και ηθικά. Φωτεινή μου, όλα καλά, όλα καλά. Να μην ζεσταίνομαι και εγώ σαν άνθρωπος, έχω κολλήσει ορισμένα. Αλλά μας πάει μια χαρά το καλοκαίρι, παιδάκια. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί του από τον Άγιο τον Δημήτριο. Τον Άγιο Δημήτριο.
1: Μου μάθες έρωτα, έρωτα, έρωτα.
0: Ότι μου αυτά είναι γούστα. Ωραίο, ωραίο. Και το μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, για τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη, πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Παθαίνουμε λίγο έξαψη και όχι μόνο, έτσι. Να μην αρχίσω τώρα από νωρίς.

Και μέσα σε όλο αυτό, παιδάκια μου, και μέσα σε όλο αυτό, γιατί είπαμε όλοι παιδιά νιώθουμε μέσα μας και είμαστε. Ναι, νιώθουμε μέσα μας παιδιά και είμαστε. Με τα νούμερα δεν κάνει να παίζουμε. Μόνο με το τηλέφωνο να το λέω λίγο πιο σιγά, πιο αργά, το ξέρω, είναι λάθος. Είναι ένα κουσούρι μου αυτό το μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου. Με το τηλέφωνο που το λέω γρήγορα, όχι τίποτα άλλο. Κόλλησα και μερικά άλλα κουσούρια τώρα. Να καλησπέρισω το καινούριο μας φίλο στην παρέτηση, τον φίλο μου τον Χρήστο, που βρίσκεται στην Εκάλη αυτή τη στιγμή. Όχι βέβαια την από την Εκάλη. Χριστάκο μου το λέω για να μην φορολογηθείς εξτρά. Για να μην φορολογηθείς εξτρά το λέω. Καλησπέρα σε μεγάλη μας παρέα εδώ στο Μάχη. Πολύ ευγενικό το παλικάρι. 693-84-008-56. Αυτό είναι για τα μηνύματα το Viber κιόλας, ε. Το απλό μηνυματάκι και, και το Viber. Ανά μας από το πέραμα, καλησπέρα. Ανά μου δεν φταίω εγώ. Τι κόλλησαμε, κόλλησαμε, κολλάμε. Τώρα κολλάμε από την υγρασία ή σ' αρέσει όλο αυτό με το σταθμό και είσαι εδώ στην παρέτσα μας. Λοιπόν, σήμερα στα μέρη σας, κύριε Ευαγγέλη, τον φίλο μου τον Βαγγέλη το 421, γιατί έχω κι άλλο Βαγγέλη, τον ντράμερ και έτσι από την Νίκαια. Βαγγέλιδες 2-3 από την Νίκαια, ήταν ναι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, που πάει χωρίς ασφάλεια. Χωρίς αστυνομικούς, χωρίς συνοδούς, χωρίς λιμουζίνες, γιατί βέβαια είναι δικά του, δεν είναι, ναι. Το είδα και εγώ, ήταν στην Λαϊκή στην Νίκαια, κάτω. Στη Λαϊκή, ναι, Λεβεντάκο μου. Κάπου το είδα, κάπου το πήρε το μάτι μου. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσω για αυτό το τραγουδάκι αυτό. Φώτη μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι. Τα πάντα όλα. Νατάσα Θεοδωρίδου, παραδόθηκα λέει σε εσένα. Θεμιστοκλή μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, στην Καλλιθέα. Καλησπέρα στο φίλο μου, τον Κωστή και το

βέβαια, όταν παραδοθεί κάπου, όταν πα δίνει τα κυριά, έτσι αφήνει τα κυριά και τα παίρνει, γίνεται η παραλαβή παράδοση. Από εκεί και πέρα, θες και. Και την ανταπόκριση, έτσι. Εκεί μεγάλη. Καλησπέρα στη Χαρούλα μας. Χαρούλα μου στην Κυψέλη, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά να την έχουμε. Πού θα την έχουμε? Καλησπέρα στην Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βέρα. Βέρα μου, καλησπέρα και σε σένα και καλό μήνα.

πάθος μου και ζωή. Πάθος μου και ζωή. Ε, πω πω. Να τα ακούτε να στο λένε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να το αισθανόμαστε. Μα πείτε τι έχω πάθει τώρα τελευταία, έλατε. Καλησπέρα Γιούλη μου, πολλές και όμορφες καλησπέρες. Καλό μήνα να εύχομαι, εύχομαι ναι, να έχουμε πάρα πολύ καλό μήνα. Τώρα μου αναφέρεις τώρα με τις διακοπές, όπου και να πάμε η Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη, έτσι. Όχι ότι είμαστε από εδώ, ναι, αλλά έχει και πάρα πολλά πανέμορφα μέρη η Ελλάδα. Και γι' αυτό έχουμε και τόσους τουρίστες. Βέβαια φέτος δεν είναι μια από τις καλές χρονιές με τον τουρισμό. Είχε πέσει πάρα πολύ διαφήμιση ή δεν ξέρω τι γινόταν. Ήταν τα νούμερα λίγο υπερβολικά παραπάνω τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα που έχουμε και προεκλογική εκστρατεία, έχουμε μπει επίσημα πλέον σε προεκλογική εκστρατεία. Θα έπρεπε να έχει φέρει περισσότερους ο Κούλης εδώ. Τώρα μου μιλάς τώρα για τα νησιά του Ιωνίου, πανέμορφα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιούλη μου, όπου και να πάμε είναι ωραία. Και εγώ στο χωριό μου θα πάω. Ωραία θα είναι, να ξεφύγουμε. Καλησπέρα στο φίλο μου το Δανίλο. Δανίλο, καλησπέρα Λεβέντη μου, καλό μήνα. Λοιπόν, το τραγουδάκι φίλε μου Φώτη Κολωνάκη το έχεις επιλέξει, είναι δικό σου. Θα καλησπερίσω και την Μαρίνα, τη Μαρίνα μας, Μαρίνα τη Σαλαμίνα, κύριε Μιχάλη, έτσι.

είναι όντως χαμογελάω έτσι. Εγώ και με κάποια τραγούδια, κάποιους στίχους. Υπάρχουν όντως οι τέτοιοι δυνατοί άνθρωποι. Πάρα πάρα πολύ δυνατοί. Λένε κάτι το ξεκόβουν, τέλος, με τη μία. Εκεί έτσι να, η ανασφάλεια που λέμε. Γιαννάκο μου, καλό μήνα. Στα παιδιά που είναι στη Μάνδρα, στην Ελευσίνα, στην ΚΑΜ1, ΚΑΜ3 είναι οι κεντρικές αποθήκες. Στην Μάνδρα, στη Μαγούλα και μας ακούνε. Καλησπέρα, καλό μήνα, πρόεδρε, να έχουμε. Με υγεία. Τον φίλο μας τον Δημήτρη τώρα, τον Γέρακα. Ο Δημήτρης από το Γέρακα έχει επιλέξει να ακούσει τραγουδάκι. Με την Άννα Βύση και τον Νίκο τον Καρβέλα, ο τελευταίος χορός. Μπορούμε να του χαλάσουμε χατήρι? Δεν μπορούμε. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Τώρα Χρήστο μου, βλέπεις ότι έχω βάλει λίγο μυαλό. Κατεβαίνεις με τον κερατσίνι κυρίως. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι το φίλο μου, τον Στέφανο, τώρα τον φοιτητή μας. Στεφανάκο, τώρα αναλόγω σε τι καφέ ήπιες 9 η ώρα, έτσι. Αναλόγω σε τι καφέ. Τώρα ένας ελληνικούλης. Που εντάξει, νεολαία τον αποφεύγει λίγο. Είναι λίγο κάπως να σε κρατάει. Ο Πέτρο πάντως δεν κρατάει τον φίλο, τον συνεργάτη μου. Δεν τον κρατάει τίποτα. Ούτε καφέ, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκι κριτικό. Βάλε την τσικουδιά σου, όπως είπες, και ρίξε και ένα παγάκι μέσα. Άκουσε με λίγο, έχουμε χρόνο. Χριστέ μου! Δημήτρη Μοσογέρα, καλά να ακούσουμε το τραγουδάκι. Σε άκουσα και ήταν το τελευταίο τηλέφωνο με τον Ηλία μας, τον Κακλαμάνη, δεν κάνω τόσο λάθος, έτσι. Τουλάχιστον λίγο δημητικούλη ακόμα. Λίγο, λιγούλη, λιγούλη.

0: Δημήτρη μου, από το γέρακα να είσαι πάντα καλός, πάντα δυνατός, παλικάρι μου, πάντα γερός και λίγο δυνατός, έτσι. Όχι λίγο, πάρα πολύ μου ξέφυγε, έτσι. Θα ακούσουμε Οικονομόπουλο και άλλα τραγουδάκια για την Άννα μας από το Πέραμα, να πούμε καλησπέρες όμορφες στην νοσηλεύτρια, που δεν είναι αδυναμίες του Πέτρου, έτσι δεν τα λέμε αυτά. Δημητρίλα, ακούει νοσηλεύτρια, ειδικά τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Από κάτι θα είναι επηρεασμένο το παλικάρι. Έτσι. Ακούει νοσηλεύτρια και. Ουγού, Παναγία μου.
1: Τη βράδυ.
0: Η Δημητρούλα μας από την Νέα Ιωνία η νοσηλεύτρια και Καλαμάτια 9. Καλησπέρα στο μαράκι από το Ήλιον. Λοιπόν, καλό μήνα Μαρία μου να έχουμε. Καλό μήνα με χαμόγελο και πάρα πολύ υγεία. Πάρα πολύ. Το τονίζω το πάρα πολύ υγεία. Παιδάκια τώρα, αν μου ζεσταίνεστε. Τετάρτη βράδυ. Εδώ στο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.

είναι κάτι λαϊκά, όντως πολλές φορές ορισμένοι χτύπη χτυπάνε καρδιά, έτσι. Π.χ. θα ακούσουμε τραγουδάκια μετά, θα το πούμε, θα τα σχολιάσουμε κιόλα. Δεν υπάρχει να μην σχολιάσουμε κάτι. Και έτσι πρέπει να είναι. Κωστάκη μου, πυροσβέστη μοδέ. Καλησπέρα. Καλό μήνα καταρχήν, έτσι. Ευγένεια. Καλό μήνα, καλό μήνα. Τι κάνει, Λεβέντη μου? Να καλησπέρισω στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού το φίλο μου, τον Χρήστο τον Γιανακόπουλο, οδηγούλης. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Καλό μήνα. Τα βαριά και μεγάλα τιμόνια, έτσι. Πολλές φορές να μην τα βάζετε με τον οδηγό, παιδάκια. Μην ξεσπάτε πάνω σε αυτό που λέμε οδηγό. Τα παρατήσει ο οδηγούλης και μετά. Να, ορίστε μας. Ορίστε μας εκεί. Γιούλη μου, καλά να περάσουμε. Καλά να περάσει ο καθένας στις διακοπές, έτσι. Εντάξει, είμαστε και λίγο υπερβολικοί. Κάνουμε κι εμείς υπερβολές, Γιούλη μου. Α, όλα κι όλα. Τον φιλαράκο μου τον καλό, τον φίλο μου τον Ηλία. Ηλίας από Σεπόλια, εδώ. Το 758, καλησπέρα. Καλό μήνα και σε σένα, Λεβεντάκο μου. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, γιατί εγώ γεννήθηκα ξανά. Και όντως είναι πραγματικότητα, έτσι. Καρούλα μου και ψέλη, πάντα υγεία. Να καλησπερίσω την Κατερίνα, τη φίλη μας, την καλή την Κατερίνα από τον Χολαργό. Έτσι, για να έχουμε να λέμε, έτσι. Για να κάνουμε και καλές και σωστές δουλειές. Εσύ είναι ο συλλεύτερος, θα περιμένεις λίγο με τα τραγουδάκια, γιατί όντως με μπερδεύεις πολλές φορές. Αμάν, αμάν, οικονομούβλε, αμάν.

0: ποιος τράβηξε τώρα ποιον, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, τη σκηνή τη θυμάμαι. Τη σκηνή τη θυμάμαι, 26, την ημερομηνία μάλλον, 26. Και αυτό με το τράβηγμα το θυμάμαι, έτσι. Αυτό το θυμάμαι 100%. Αλλά τι ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται όμως και η κίνηση. Το θέλουν και οι δύο. Πάμε στην Μαρίνα μας, πάμε στην Μαρίνα μας, την φίλη από τη Σαλαμίνα, να ακούσει ένα τραγουδάκι. Νομίζω, Μαρίνα μου, ότι είναι αυτό. Μπερδεύομαι λίγο σήμερα, δεν ξέρω, σαν Τετάρτη. Σαν Τετάρτη, δεν ξέρω, βγαίνει κούραση, είναι και με ένα επηρεασμένο λίγο από την ζέστη, από τον καύσωνα. Καύσον, λιοπύρη. Στην Εύη μας από την Λεύη, την Εύη από την Ελευσίνα, όμορφες καλησπέρες. Καλό μήνα, κορίτσι, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Μαρίνα, εάν δεν είναι, μου λες, έτσι. Δεν έχουμε θεματάκι. Φίλη μας η Δέσποινα, το Παγκράτη. Δεσποινάκι,
1: σαν να πάρεις. Κράτα τις καλές μας τις στιγμές, μη με προσβάλλεις.
0: Για να δούμε, για να δούμε, γιατί έχουμε νηματάκι τώρα να το δούμε. Μιχάλη, καλησπέρα, λέει, χαιρετισμού σε όλη την παρέα. Είμαι στο Λουτράκι. Απ' έξω, ακούω, λέει, συνήθεια, ακούω, λέει, τη συνήθεια που έγινε λατρεία. Δέσποινα από Παγκράτη. Έχεις αρχίσει νωρίς μάλλον τις διακοπές, Δεσποινάκι, νομίζω. Την προηγούμενη πότε πού σε πέτυχα, ας ο άνθρωπος καινουρίας. Καλησπέρα, καλό μήνα, Δεσποινάκι Παγκράτη. Και στο Λουτράκι το πανέμορφο. Πάμε, δεν το είχα πει να πάμε. Πάμε μια βόλτα στο Λουτράκι, πάμε, πάμε. Πάμε και το Λουτράκι, πάμε και τα Τρίκαλα.
1: Κράτα τις καλές.
0: Ολαλά, ολαλά.

0: Μαρίνα μου, ναι, το έχουμε, δοκιμάζουμε κι άλλο τραγουδάκι. Έτσι δεν έχουμε θέμα κανένα. Και θα τα βρούμε όλα. Για μας είναι εδώ. Για μας είναι για να τα βρούμε όλα. Κάνουμε και λάθη. Νομίζω δεν ήταν το τραγουδάκι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά να περάσουμε. Στέφανε, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγούδι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Βασίλη Ταχυδρομείο. Βασιλάκι μου, ταχυδρόμε. Τι κάνεις, Λεβεντάκο μου? Όμορφες καλησπέρες. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Πλησιάζω πιο κοντά σου, μα εσύ φεύγεις μακριά.
0: Νομίζω, Μαρίνα μου, Σαλαμί.

0: Κάποιο βαρινά μου θα είναι το παγουδάκι. Αν δεν είναι, θα το βρούμε πάλι. Που δεν νομίζω ένα από τα δύο κάποιο ο τίτλο με μπέρδεψε. Όπω μου το κάνει η νοσηλεύτρια. Πάνω εκεί η Δήμητρα, η Καλαματιανιά. Παρασκευά μου, τι κάνει. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παρασκευά. Με υγεία και χαρά. Για πάμε να τα ακούσουμε το καινούργιο τραγουδάκι. Γιατί έχει μπει. Βέβαια, ταιριάζουμε. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Στη ζωή μας υπάρχει κάτι για να περνάμε όμορφα. Να κάνουμε τον άλλον να χαμογελάει. Να χαμογελάει και να έχει καρδιοχτύπη καρδούλα. Πάμε να τα ακούσουμε από την αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστάκο μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Χρήστο.
1: Εσύ λαμπείς πιο πολύ.
0: Εσύ. Είπαμε επιδερμίδα.

λάμπει πιο πολύ, έτσι. Και λέμε επιδερμίδα. Βέβαια, είπαμε, η βιταμίνη σε έπαθα για να την προτιμά. Την έχουν και τα πορτοκάλια μέσα. Κάνει πάρα πολύ καλό σε πολλά πραγματάκια. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη, Βαγγέλη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ να είσαι πάντα καλά. Στην φίλη μου την Βέρα τώρα από τον Νέο Κόσμο, σε βλέπω πολύ προχώ, Βέρα. Κάθε δημιουργός, κάθε παραγωγός είναι και τα πνευματικά δικαιώματα που τα κατέχει, έτσι. Αυτό νομίζω το τραγουδάκι ήταν του Φίβου, το έχει γράψει ο Φίβος. Εάν δεν με απατάει η μνήμη μου και η γνώση μου πάνω σε αυτό που λέγεται τραγούδι, το έχει γράψει ο Φίβος, νομίζω το τραγουδάκι. Και έχει κάθε πνευματικά, έχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα και βέβαια γίνεται να το δώσει, να το τραγουδήσουμε. Ναι, δεν είναι, το κατάλαβα κι εγώ πολύ πιο μετά. Λοιπόν, νοσηλεύτρια είναι το τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Να δω πότε θα πέσεις μέσα σε ένα τραγούδι. Την τύχη μου, πότε θα πέσεις μέσα σε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στην περιοχή του Ταύρου. Είναι η Λένα με την αδερφούλα της στην Κόρα. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα και καλό μήνα που στέλνουμε. Οι αδερφούλες εκεί. Καλησπέρες και από μένα με υγεία. Και χαμόγελο, παιδάκια, χαμογελάμε.

πιάνουν χερά και μας ρωτάνε από κάτω, έτσι. Δεν έχουμε θεματάκι κανένα. Τι κάνει το φιλαράκι μου το καλό? Τι κάνεις φίλε μου Κώστα? Καλή σου βάρδια στα ελληνικά δηληστήρια. Καλό μήνα. Καλό μήνα και σε σένα με υγεία και το καλύτερο. Λοιπόν, στην φίλη μας το 524 είναι η Μέρη, λέει, από το Χαϊδάρι. Καλό μήνα σε όλους. Μέρη μου και σε σένα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό, καλό. Για πάμε για ένα τσίφτι τώρα. Ένα χαδιάρι και ένα... Κακό, κακό. Το νου σου το Πέτρο.

0: Δημητρούλα μας, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα πάνω απ' όλα. Να δούμε πώς θα τον έχουμε. Να τον έχουμε. Να κάνουμε το σαυρό μας, να τον έχουμε. Καλό μήνα με υγεία στην Δημητρούλα μας και Αρκαδία. Λακωνία και πάνω απ' όλα υγεία. Και να χαμογελάμε. Είπαμε, άμα μας πάρει, μας παίρνει μπάλα, έτσι. Κριτικό τραγουδάκι είναι και αυτό, φιλαράκι μου, Στέφανε, κοκοτάκι που έχεις βάλει την τσικουδιά. Θα κοιτάξω και το άλλο όμως, έτσι. Θα κοιτάξω και το άλλο. Στον φίλο μου τον Ιωνίκο από τον Κολονό, το 551. Όμορφη καλησπέρα, λεβέντη μου και σε σένα. Καλό μήνα, Νικολάκης, πάντα ευγενικός. Αυτό ανταποκρίνεται. Αυτό ανταποκρίνεται στον κόσμο, λεβέντη μου. Εδώ Μάχη είναι μια μεγάλη παρέα. Είναι μια παρέα, θα το πω έτσι. Είναι μια οικογένεια. Όταν δεν είστε αγαπημένοι, δεν είναι μονιασμένοι όλο το προσωπικό. Βέβαια θα υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις λίγο πολύ. Μπορείτε να καταλάβετε που κάνουν και ζημιά. Λίγες εξαιρέσεις που δεν έχω να κρύψω κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι ούτε καν. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, Αθηνούλα, η νοσηλεύτρια. Το 122 η νοσηλεύτρια, η Αθηνούλα μας από Νίκαια. Καλησπέρα, καλό μήνα, υγεία. Χαμόγελο, μωρέ.
1: Και σκέψεις κάνεις κακές μες στη ζωή.
0: Λοιπόν, πιστεύω να τον έχουμε το μήνα τον καλό, έτσι. Να τον έχουμε.
1: Υπάρχει για μας χωρισμός.
0: Αυτό που λέει, έμπλεξε.

0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι, Λεβεντάκο μου, και το τραγούδι αυτό είναι επανεκτέλεση. Όπως και το προηγούμενο που ακούσαμε, είναι επανεκτέλεση. Αυτό είπα και πριν με το προηγούμενο του Μενιδιάτη. Υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι. Είναι στον δημιουργό. Από εκεί και πέρα το δίνει. Γίνεται επανεκτέλεση. Το κάθε τραγούδι, ο καθένας με ένα διαφορετικό τρόπο. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλό μήνα στον Παναγιώτη μας από το Κουκάκι. Λοιπόν, να το διαβάσω το μηνυματάκι αυτό που λέει σε ο Κάπα, παπάκι, παπάκι, τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα. Το σου το τελικό, να το διαβάσω. Λοιπόν, Δήμητρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και τα air condition και ανεμιστήρας. Πολλές φορές είμαστε υδρωμένοι, ταλαιπωρημένοι έξω με τον ανεμιστήρα, είτε όταν είμαστε κάπου και φυσάει, την πατάει το σώμα. Βέβαια, όταν πέφτει και το ανοσοποιητικό σύστημα, γι' αυτό λέμε βιταμινούλες. Όταν πέφτει το ανοσοποιητικό σύστημα, είμαστε ευάλωτοι στο κάθε τι, ναι. Είμαστε ευάλωτοι στο κάθε τι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Τάκη, τον βιβλιοπόλιο, όμορφη καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον λέμε τώρα. Καλό μήνα. 27 βαθμούς έχουμε. Αθηνούλα μου, και εγώ χάρηκα. Τώρα μην ακούσω, το ακούσουμε τραγουδάκι. Μην ακούσω ότι διαβάζω εγώ που λένε καμιά φορά για τον φίλο. Φίλος ο Πέτρος το λέμε, τις νοσηλεύτριες. Τουλάχιστον επιτελείται έργο. Εσείς οι νοσηλεύτριες, το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, πάντα επιτελεί έργο. Και είναι στην πρώτη γραμμή. Έλα, μην τα πιάνεις όλα τις μετρητής. Αμάν. Νίκια. Μόνο ένας φίλος Πέτρος θα σας συμπαθεί. Αλήθεια, αλήθεια. Πυροσβέστη μου, τι κάνεις? Κωστή.

Δημητρούλα, δεν πιστεύω να είσαι ματιασμένη. Τώρα να πούμε για κάτι έτσι χιουμοριστικό λίγο. Αν πεις τώρα παίζει με τον πόνο μου, Μιχάλη, παίζει με τον πόνο μου. Δεν πιστεύω να είσαι ματιασμένη. Δεν μπορεί να μην πιστεύουμε στο μάτι. Να καλησπερίσω τον πατριώτη μου από την Βάρδα, τον φίλο μου τον Αλέξη. Αλέξη μου, καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλησπέρα στον Μπραχάμι, στον φίλο μας τον Βασιλάκη. Περιμένετε μωρέ, μιλάω. Απαγγέλω. Υπάρχω για σένα.

Υπάρχεις γι' αυτό και ζω ακόμα και χαμογελώ. Ναι, όντως, είναι λογικό, έτσι. Είναι λογικό, Μαρία μου. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε τώρα λίγο κάτι στη φίλη μου τη Δήμητρα. Θα περιμένετε λίγο, παιδάκια. Λίγο με το τηλέφωνο θα περιμένετε. Έχεις να πάρτε πάλι, μισό λεπτάκι. Έχετε δίκιο εσείς, αλλά έχω και εγώ την ώρα που πάω να μιλήσω να πω τα ονοματάκια για τις αφιερώσεις. Εντάξει, είναι και συμπτώσεις. Είναι η φίλη μου τη Δήμητρα εδώ. Που χαμογελάει. Η Δήμητρα είναι και αρρωστούλα, λίγο η Δημητρούλα. Γιατί έθεσες ποιος, λέει, θα με ξεματιάσει. Γιατί δεν λες ή πια. Ποιος ή πια. Ποια θα με ξεματιάσει, δεν λες ποιος. Το μάτι δεν έχει. Μπορεί να βρεθεί κάποια να σε ξεματιάσει. Θες να πω σε κάποια εγώ να σε ξεματιάσει. Άκου αμέσως ποιος, λέει. Άκου ποιος. Πω. Πάμε στον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη από το Γάλλιο να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Καλό μήνα, Χριστάκο μου, να έχουμε υγεία. Έχουμε και πολλούς δύσκολους χαρακτήρες εδώ όμως, έτσι. Στον φίλο τον Βαγγέλη. Βρε, τον Βαγγέλη τελειώσε τα ρεπουδάκια. Πολύ δυναμικά μας μπήκε η Βαγγέλη μας μέσα, έτσι. Τον φίλο μας τον Βαγγέλη με το ταξί του που μπήκε πολύ δυναμικά. Καλησπέρα, λέει, καλό μήνα σε όλο το πάνελ. Παιδάκια, χίλια συγγνώμη με την κλίση, αλλά

Όπω, έχουμε γίνει σούσουρο, έχουμε γίνει σούσουρο και να τα ακούσουμε το σούσουρο. Λοιπόν, θέλει και ο Πέτρος, θέλει και ο Πέτρος κερασάκι. Το κερασάκι πάει πάντα στην τούρτα και με παγωτό. Έχεις απόλυτο δίκιο τώρα, Δήμητρα, έτσι. Μια και έχει καλοκαιριάσει όντως, το κεράσει πάνω σε παγωτό, κεράσει τον Πέτρο. Λοιπόν, να πω καλησπέρα, καλό μήνα, λέει τα Αγίωνα, είναι Άγια Ανάργυρη σήμερα, βέβαια, έτσι. Των Αγίων Αναργύρων. Μεγάλη γιορτή. Των Αγίων Αναργύρων, Άγια Ανάργυρη, παυματουργή. Λοιπόν, να πω καλησπέρα και καλημέρα και καλό μήνα στην κυρία Γρίβα μας από την πανέμορφη της Σαλαμίνα. Γεια σου Άννα μου, εγάλεο, πάντα, πάντα με ένα χαμογελό. Όσο προσπαθούμε και μας τα αφήνει ακόμα ο Θεούλης, ναι. Την καλή μας την διάθεση και με το χαμόγελο. Δεν είναι ότι είμαι καλοπροαίρετος. Όλοι έχουμε τα δικά μας. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα μας. Καλό μήνα το 3-15 από Εγάλεο. Ανούλα μου, να είσαι καλά. Βαγγέλη μου, δεν το λέω.

λοιπόν, σα ταιριάζει το τραγουδάκι. Να πούμε καλησπέρα στη Σόνια, Σόνια μου, πολλέ όμορφε καλησπέρε. Καλό μήνα, το νου στα βαζάκια. Το νου στα βαζάκια, όταν λέμε μια κουβέντα, πάντα την τηρούμε. Τουλάχιστον εμεί που είμαστε κάτω από τα βλάκια, ο λόγο μα λέει είναι πάντα συμβόλαιο. Αλλά πού συμβόλαιο τέτοια εποχή, δεν υπάρχει. Τα μπερδέψανε και με τα κτηματολόγια. Συμβολιογράφοι δεν υπάρχουν, σπανίζουν, έτσι. Λοιπόν, χρόνια τους πολλά. Δήμητρα, να τους χαίρεσαι. Γιορτάζει ο γαμπρός μου, λέει η γονή μου, να τους χαίρεσαι, αν και είναι στα εξωτερικά που λένε. Να τους χαίρεσαι, να έχουν χαμόγελο και υγεία στη ζωή τους. Όλα τα άλλα είναι γιαγιά. Α, στη Φολόη τώρα, άκουτα θα πάω, λέει στη Φολόη. Εντάξει, Σόνια μου, εντάξει, θα το έχω κατά νου. Τραγουδάκι με τον Αντώνη το Ρεπάνι, το έχει ζητήσει ο φίλος μας. Και πατριώτης μου εδώ από την Βάρδα και του νομού Ηλία, που είναι φαν του Βελόπουλου, ο Αλέξης. Αλέξη μου, να τα ακούσουμε. Ό,τι μου γράφεις, ό,τι μου λέτε, λέω, έτσι. 210-210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Εδώ σας θέλω ποιος αντέξει. Ένα ταξιτζί μου, Βαγγελάκο, Κωστάς ο Γιώργο. Πάει ο Κώστας.

Παναγιωτάκη μου, αυτό ήταν το τραγούδι, φίλε μου Αλέξη. Να σε πάντα φαν, να παραμείνεις εκεί στις απόψεις σου. Να παραμείνεις, να δούμε μια άσπρη μέρα. Αλλαγή, έχουμε δει αλλαγές. Αλλαγές ακούμε που λέγανε από το 15, από το 12. Όλο αλλαγή, αλλαγή στην αλλαγή. Άσπρη μέρα δεν είδαμε. Εκτός δεν πάμε ποτέ έριξε χιόνι, γιατί βγήκε το δικαστήριο. Δικαστήκαν αυτοί τότε με το χιόνι στην Αττική Οδό. Γιώργο μου, τι κάνεις? Τον φίλο μου τον Γιώργο και τον Χάρη, όμορφες καλησπέρες στέλνω και σε εσά. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή βάρδια. Εντάξει, λεπέντη μου, φίλος ο Κώστας, άκουγε, λέει, δεν έχει στείλει μηνυματάκι. Κώστας μας, τα δηληστήρια είναι, μπαίνε και πυρασφάλεια. Καλά κάνετε, λεπέντη μου. Και έτσι πάει τώρα το καλοκαίρι, να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Εάν δεν υπήρχε αυτό που λέμε και εθελοντισμός, παιδιά, ειλικρινά. Γιατί ακούμε τώρα με τις φωτιές πάλι και είχαμε και δύο θύματα πάνω Θεσσαλονίκη, έτσι. Πατέρας και γιος, ένα 12χρονο αγγελούδι. Από φωτιές τώρα, έτσι. Ξεκινήσανε πάρα πολύ δυναμικά, να το πω έτσι, οι φωτιές. Το έχουμε κάθε χρόνο. Τώρα υπάρχουν και αμφιβολίες, γιατί τα καίνε. Άλλοι λένε ανεμογεννήτριες. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Άλλοι το κάνουν για θέμα γούστου να βλέπουν τα αεροπλάνα να πετάνε δίθεν. Ή να βλέπουν τους πυροσβέστες με τη μάνικα, γιατί τους αρέσει να βλέπουν τη μάνικα για τους πυροσβέστες. Ο σκοπός είναι ότι καίγεται. Καίγεται το οξυγόνο. Καίγεται το δάσος. Καίγεται η πνοή μας. Δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Λοιπόν, δύο θύματα. Πατέρας και γιος με το 12χρονο. Αλλά είναι και αυτό που λέμε ο εθελοντισμός. Κακά τα ψέματα, έτσι. Αν δεν υπήρχαν και αυτοί που λέμε εθελοντές, πολλές οργανώσεις, εθελοντικές τέτοιες, όχι ΜΚΟ για να βγάλουν χρήμα. ΜΚΟ να βγάλουν χρήμα, ούτε καν. Οργανώσεις που έχουν πάρα πολύ δήμοι ή περιοχές, να το πω έτσι, που βοηθάνε με δικά τους έξοδα. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Ευαγγέλης με το ταξί και ερωτικός μετανάστης, λεγόμενος ο γαμπρός. Το ξέρεις αυτό ότι ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη, Ευαγγέλη μου. Το ξέρεις ότι ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Το πας 10 μέρες βεντούζα τώρα, έτσι. Δεν έχω να σε κοιμήσω κάπου, στο λέω.

Αγαπημένο τραγούδι ήταν αυτό, η αγαπημένη τραγουδίστρια, το αείμνηστο, έτσι το Αρδρέα, η Ρίτα Σαγκελαρίου, νομίζω έτσι, τώρα με τον φίλο ο Βαγγέλης εδώ που τρώγεται. Λοιπόν, Άννα μου, είναι το δικό σου τραγουδάκι, φίλη μου η Άννα από το Εγάλαιο το 315, να υπάρχει όντως έτσι ανάμεσα στους ανθρώπους και η ευγένεια. Ναι, έχουν χαθεί ορισμένα στοιχεία. Έχουν χαθεί ορισμένα πράγματα, ναι, έχουν αρχίσει και χάνονται. Αυτό που λέγεται και με την φιλία, με την οικογένεια. Χάνονται. Δεν το συζητάω. Αλλά εμείς μερικοί που λένε να το κρατήσουμε. Π.χ. σαν εσένα που λες τώρα. Ελάμε να ακούσουμε Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης αγαπημένος της Δήμητρας. Την Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία. Γιατί έχουμε και άλλες Δημητρούλες εδώ. Μην το μπερδεύουμε, γιατί μπερδεύει και ο Πέτρος φίλος μου εκεί. Και δεν έχει βρει την Κάδμα ακόμα. Δεν την έχει βρει. Λοιπόν, Δημητρούλα, το γλυκό θα το φάμε, δεν το συζητάμε. Το γλυκό θα το φάμε. Εγγονή, γιορτώνα, τι λες τώρα, δύο γιορτούρες, δεν θα φάμε γλυκό, για όνομα Θεού. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Και συνεχίζουμε στα μάτια γονίδια. Απλό μηνυματάκι, 693-84-008-56. Λοιπόν, Σόνια μου, θα το ακούσετε το τραγουδάκι, βεβαίως, γιατί με την παρέα σου. Νομίζω ότι έχει πάρει λίγο το ξεμάδιασμα, πιάνει, έτσι. Είδες, μπήκες άρρωστη, Δήμητρα, μπήκες άρρωστη και θα βγεις καλά εδώ από το Μάχη 99,8. Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα, καλό μήνα στην Ηλιούπολη. Γεια σου Παναγιώτη μου. Καλημέρα, σε ευχαριστώ Πανώ.

0: Λοιπόν, είδατε που λέμε και για το μάτι, ορίστε πώς βρίσκονται. Θα ακούσουμε τώρα το λαγουδάκι και με το Μακρόπουλο για ένα παλικάρι εκεί πέρα με τα πυροσβεστικά. Αγαπάνε. Τι θες να κάνουμε τώρα? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα πάνω σε αυτό που λέει έρωτας, ανήκατε μάχα? Ναι. Μπορούμε να πάμε κόντρα? Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα. Παναγιώτη μου, λίγο όλοι και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, για την παρέα, για τη συντροφιά. Αυτό είναι αμοιβαίο, δεν είναι του Μιχάλη, του Οικονομόπουλου εδώ. Λοιπόν, φίλος μου ο Κώστας εδώ με το Θέμη, το έχουν ρίξει η μπυρίτσα, την είναι παγωμένη. Εντάξει, είναι το καλύτερο τώρα, έτσι. Η μπυρίτσα, παιδιά, δεν κάνει τόσο πολύ ζέστη. 26-27 βαθμοί είναι τώρα, έτσι, στο κέντρο. Για φανταστείτε τώρα. Εντάξει, έχει ανάψει το τσιμέντο, ορίστε, καίνε και τα δάση, δεν υπάρχουν και τα δέντρα μας, φταίμε κι εμείς πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Στεφανάκο τον φίλο μου, τον Στέφανο τον Σεκιουριτά. Να του πω καλημέρα και καλό μήνα. Καλά έκανες, παλικάρι μου, καλά έκανες και πήγες στα μέρη στην πατρίδα σου. Μυτιλίνη. Εδώ και είναι πολλά τα έξω. Θα πάρεις ένα καράβι. Άκουγα κάπου, διάβαζα κάτι site τώρα. Το δίκτυο λέει θα έχουν κάτι μειώσεις, μικρές βέβαια μειώσεις, στα ακτοπλοϊκά ειστήρια. Τρίχες. Τώρα τι να φάνε, κατσαρές αυτές τις τρίχες ίσχυες είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τώρα που αρχίζει ο τουρισμός, τώρα το θυμηθήκαν, έτσι. Λοιπόν, Σόνια μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι και θα ανεβαίνουμε, παιδιά, σιγά σιγά, έτσι. More than tax, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά φοροτεχνικά. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά φοροτεχνικά, καλυψούς 110 στο More than tax, στην Καλυθέα, με την όμορφη τη Θέα, με την Μαρία μας την Λιαράκο και τους συνεργάτες της. Ανεβαίνουμε μετά.
1: Γίνει με σένα, μου λες.
0: Μέρη μου, Χαϊδάρη, δεν σε έχω ξεχάσει.
1: Θα πάει.
0: Είναι το επόμενο.
1: Τεσίνη.
0: Είναι η μερούλα μας η Μαρία από το Χαϊδάρη, το 524. Είναι το επόμενο.
1: Τι θα γίνει με σένα, μου λες.
0: Βαγγέλη μου, για το δικό μας Πέτρο λέω. Για τον Πέτρο, αυτόν που ξέρεις, πολλά τα μηνύματα.
1: Ζήσει αγάπες πολλές.
0: Βαγγέλη μου, λέω για τον Πέτρο, αυτόν που λες. Ναι, ξέρουμε. Αλήθεια, αλήθεια.

πατατούλες σε γεννητές, έτσι. Κρέπες, γλυκές, αλμυρές. Όλα αυτά θα τα βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 με την πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Για το κορίτσι μας τώρα που περιμένει. Να ακούσει το τραγουδάκι και έχει απόλυτο δίκιο. Στην φίλη μας την Χριστίνα. Να πω καλημέρα, καλό μήνα Χριστίνακι μου από την Καλλιθέα το 821. Τελείωσα λέει ευχάριστα το σιδέρωμα. Ασιδέρωνες τόση ώρα για μας άδειες. Τελείωσε ευχάριστα το σιδέρωμα. Πολύ με την Καλλιθέα τα έχεις βάλει λέει όμως. Και σπίθες και φως. Χριστίνα μου θα σου απαντήσω αν τα έχω βάλει με την Καλλιθέα.

Γιώργο, τι κάνεις παλικάρι μου, τι κάνεις, πώς μου είσαι? Έχω και το φίλο το Βαγγέλη σήμερα εδώ. Τελειώσαν τα λιποδάκια και τον έχω δώσει σήμερα τον φίλο το Βαγγέλη. Έτσι, χτες τα έστενε λίγο έτσι κρυφά τα μηνυματάκια, καθόταν μία στο μπαλκόνι. Πία πήγαινε στο μπάνιο, σόγαμπρος βέβαια είναι, τι να τον κάνουμε τώρα. Έτσι, σήμερα και σήμερα τον βλέπω λίγο κάπως, ε. Όσον αφορά σε αυτό που μου λες τώρα, Γιώργο, με το Mercedes για τη ζέστη, ότι κάει και ο πισινός μας που λες, τι θες να πω τώρα, τι, να μην παρηγορήσω κι εγώ λίγο. Τι θες να πω, ότι καήκαμε. Κάποιος πρέπει να φυσήξει, να κάνει φου. Παρηγοριά που λένε. Λίγο παρηγοριά. Πάμε στον φίλο μου τον Νίκο στην Πετρούπολη να του πω μια όμορφη καλημέρα. Νικολάκη μου, καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα με υγεία. Ό,τι το καλύτερο. Τα παιδιά και στην Καλλιθέα κερνάνε μπυρίτσα. Λοιπόν, είδες Χριστίνα μου, μετά μου λες γιατί τα έχω βάλει με την Καλλιθέα. Γιατί είναι ευγενικοί οι καλοί άνθρωποι, παντού. Ευγενικοί, καλοί άνθρωποι, καλοπροαίρετα το λέω. Στα μάτια, εγώ μπορώ. Ρε, καλοπροαίρετα είναι όλα αυτά. Δεν θα εξηγήσει για την Καλλιθέα σας, αμάν.

Μάνετζερ τον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδα, τον Εγάλεο. Παλικάρι μου, λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή. Εγώ να δεις τι κάνω. Εδώ έχει καεί ο τέτοιος μας που είπα. Καλό προέρατα το είπα, έτσι. Χριστέ μου!

Έγινε παλικάρι μου, έχετε δροσούλα, είσαι έξω, είσαι λίγο εκτός Αθηνών, αν δεν έχω καταλάβει, κύριε Γιώργο μου Γαριφάλου. Λίγο εκτός. Καλά το είπα, κυρία Δήμητρα, με τον κόλλο, έτσι ακριβώς το είπα τώρα. Εσείς πώς τα λέτε στα μέρη σας αυτό, δεν κατάλαβα καλά. Το γυρίζουμε και από την άλλη μεριά. Το πάμε και από την άλλη μεριά. Όπα, όπα, γεια σου Δημήτρη μου. Καλό μήνα φιλαράκι μου, καλό. Τον φίλο μας τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Λοιπόν, πάμε για τον Νίκο Μασεμιτρούμπο για να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου το φορτηγό. Και έρχονται τα τραγουδάκια που μου έχετε ζητήσει όλα. Πάμε, πάτε στο Καπανδρίτη, πόσο έχουμε. Κύριε Γαριφάλου, Γιώργο.

Λοιπόν, Μανώλη μου, έλα να τα ακούσουμε το λαγουδάκι με τον Νότι τον Σφακιανάκη. Λοιπόν, στον Χρήστο τον Μιχαλίδη. Μετά είναι το επόμενο, Χριστάκο μου μάνετζερ. Είναι το επόμενο το τραγουδάκι. Όλα πάντα με το όνομά τους, κυρία Δημητρά, που έγινες καλά. Όλα πάντα με το όνομά τους, είδες, εδώ ο γιατρός. Για φανταστείτε τώρα, έτσι θα με κάνετε τώρα, θα πάω διακοπές εκεί στα μέρη μου, την Κουρούτα. Να πάρω κάνα βιβλίο και να αρχίζω να διαβάζω τώρα, στο δείτε να τελειώσω τα σπουδές μου. Με έχετε βάλει στο τρυπάκι. Να πάρω κάνα βιβλίο, το λέω κανένα, τίποτα βιβλία κοντά. Πάρω τίποτα βιβλία κοντά και τη θάλασσα, παιδάκια, κοντά στη θάλασσα πάντα και λίγο το τι να έχουμε και βιταμίνη την D με τον ήλιο. Χρειάζεται. Τίποτα βιβλία κοντά έτσι για να διαβάζω, να αρχίσω πάλι τις σπουδές. Ολαλά! Έχω και ένα τετράδιο εδώ πέρα. Το έχω, ναι, έχω και ένα τετράδιο εδώ. Με ακριβώς σημειώσεις.

0: τραγουδάκια είναι ωραία. Όλα τα τραγουδάκια Βιβί μου είναι ωραία εξίσου, έτσι. Καταρχήν, καλημέρα, καλό μήνα στο 204 από το Χαϊδάρι τη Βιβί μας. Όλα τα τραγουδάκια και είναι επιλογές του κόσμου. Δικές σας είναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ θα φύγω τον Αύγουστο με... Τον Αύγουστο δεν λένε ότι είναι παχές οι μύγες που γίνονται τα σίγατα στα φίλια, το έχουμε ξαναπεί. Γιώργο μου, κύριε Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτριο, κανένα ντιβάνι, κανένα ντιβανοκασέλα, τίποτα, δεν ξέρω πώς τα λέτε. Έχει εκεί στο Βραχάτι, θα μου πεις όλα πηγαίνω, έρχεται, τι να κάνει τώρα. Τι να κάνει. Να πω καλημέρα στο Θανάση μας, ήταν... Θανάση μου στον Κολονό, καλημέρα λεβέντη μου. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Σκεπαστείς καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα τρελάρα, έτσι έχει έρθει το μηνυματάκι από την Φραουλίτσα του Κολονού. Από την Φραουλίτσα, την αγάπη από τον Κολονό, έτσι λέει το όνομά της, αγάπη λέει.
1: Σκεπαστείς.
0: Βέβαια, ταυτότητα εμείς δεν κοιτάμε έστω, δεν μπορώ να κοιτάξω ταυτότητα και δεν. Η αγάπη από τον Κολονό, καλημέρα λέει τρελάρα. Καλό μήνα, έτσι. Λένε και καλό μήνα.
1: Κοίτα να σκεπαστείς καλά.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι για το φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη από το Εγάλεο. Δυτικά των Αθηνών. Καλήκαμε παιδάκια.

Στέφανε, τι εννοείς αν έχω? Δεν έχω απολύτως κάτι. Στεφανάκο μου, δεν έχω κάτι. Γιατί το λες, φοιτητή μου? Λεβέντη μου, δεν έχω κάτι πραγματικά και μα, δεν έχω, γιατί δεν ξέρω γιατί το λες. Και παστείς καλά. Μήπως εννοείς για το τραγούδι?

Βαγγέλη μου, δεν ξέρω αν έρχονται λίγο καθυστερημένα αυτά που λέω, που δεν νομίζω, έτσι. Βαγγελάκο, μου αναφέρομαι σε ένα με το ταξί, ότι ο Πέτρος δεν. Εγώ για σένα φροντίζω, έτσι. Για σένα φροντίζω και αυτό είπα και για τον φίλο μου τον Γιώργο. Γι' αυτό το είπα. Ξέρω, ο Πέτρος μπερδεύει ονόματα, μπερδεύει. Μπερδεύει. Έλα να κάνουμε ένα διάλογο μετά με ένα παρφέ. Θέλει και παρφέ, έτσι. Του κόσμου το παγωτό, αν σε βγάλει ο δρόμος, αν σε βγάλει μετά τις 2 και. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Θανάση. Θανάση μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ να έχουμε. Δεν έκανα αναφορά. Είναι το παιδί, είναι με το, είναι και με το φορτηγό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έκανα αναφορά. Καταρχήν είναι άλλου είδους εκπομπή εδώ. Παρέχουμε τη μουσική, την ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Δεν έχω αφήσει όμως εκεί που ξέρω και μπορώ, γιατί όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι δεν θα απαντήσω, δεν θα εκτεθώ και δεν θα εκθέσω. Πάνω στο θέμα αυτό που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη με τις τρομοκρατικές και με την υποψήφια, ήταν υποψήφια νομίζω, έτσι, με το κυβερνών κόμμα. Δικάζουμε όλοι άπαντες κάθε τι που λέγεται τρομοκρατία. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Είναι καταδικαστέο από όλους αυτό. Δεν έκανα αναφορά, όχι. Είναι άλλου είδους εκπομπή εδώ. Αλλά μια και το θέτεις το ζήτημα και το λες, έχω άποψη. Όταν σηγώνανε εκλογές, γιατί μου θυμίζει για λίγο παλιά. Παλιά για να κρατηθεί στην εξουσία ή να πάρει την εξουσία. Ο πατέρας του κυρίου εδώ είχε χρησιμοποιήσει τέτοιους μεθόδους. Δεν ήτανε, είχε γυναίκα όντως πρόβλημα αναπνευστικό. Δεν την πυροβόλησαν. Δηλαδή ο Στέφανος ο κύριος που έφαγε δύο σφαίρες, τι να πει. Ναι, δικάζουμε κάθε τρομοκρατική ενέργεια που γίνεται. Κάθε! Είμαι κάθετος εγώ. Και την πληρώνω και άθωοι. Είναι αυτό που λέμε μετά. Την πληρώνουν και κάποιοι αθώοι. Και το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. Και τότε με την 17, πόσο λένε, την 17 Νοέμβρη. Τον Αξαριάν, έτσι, που ήταν στόχος, νομίζω, η λιμουζίνα του Βαρδινογιάννη, να δεν κάνω λάθος. Τα θυμάμαι. Μην μπερδεύεις το ένα με το άλλο, Λεβέντη μου. Μην μπερδεύεις το ένα με το άλλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλό σου δρόμο. Λοιπόν, πάμε για το φοιτητή μας εδώ. Στεφανάκο, να γράψεις καλά στο μάθημά σου αύριο. Είναι ο Νίκος ο Ζωηδάκης. Δεν χαλάμε τη διάθεσή μας με τέτοια πραγματάκια, αλλά μπορώ να σου απαντήσω. Κλάματα τότε, μετά κατέβηκε υποψήφια η κόρη του στην Ευρυτανία, πήρε τη μονοεδρική και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θανάση μου, είμαι γνώσης, άλλο δεν μιλάω.

0: καλά είμαι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα με το τραγουδάκι και την τσιχουδιά την κριτική. Να δούμε αύριο, θα μου γράψει τα αποτελέσματα. Γιατί πρώτα ο Θεός θα είμαστε. Αύριο Πέμπτη εδώ. Σήμερα βέβαια μερολογιακά είμαστε δύο. Έτσι, παλικάρι μου, εσύ με τον καλό το λόγο πάντα να είσαι. Εγώ δεν έχω θεματάκι με το τραγούδι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δέχομαι την κριτική, κάνω όμως και κριτική στα λεγόμενά σας. Βεβαίως και τη δέχομαι και πάντα θα τη δέχομαι. Ήταν καλό προέρετε. Δεν είναι όλα τα μηνύματα για κόσμια και καλά. Όλα τα μηνύματα, αυτό το τιν-τιν που ακούτε τα τηλέφωνα, δεν είναι όλα κόσμια και καλά. Τα καταπίνω. Έχω μεγάλο στομάχι. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, άλλο το με το τραγουδάκι σου είπα. Γνώμη, κρίση και γνώση έχω. Αλλά είναι λίγο διαφορετικό το δικό μου το στυλ εδώ. Καλή επιτυχία, Στεφανάκο μου. Δεν επηρεάζομαι. Μου χαλάσει λίγο τη βέβαια τη διάθεση γιατί με τη συγκλάση μου τη λέει συνέχεια, αλλά δεν, ούτε καν. Πάμε στο 5510 να πω καλημέρα από Μέγαρα. Το 5510. Καλημέρα, λέει, με τα ωραία τραγούδια. Καλημέρα και από εμάς εδώ στο Μάχη. Δεν έχει ονοματάκι, δεν στέλνει, δεν ξέρω γιατί. Αλήθεια. Όλα, λα.

Είναι και μερικοί άνθρωποι που όντως, το έχω πει πολλές φορές, προηγουμένως για τους νοσηλευτές, που κάποιοι υπάρχουν, κάποιοι τύχοι εκεί πέρα που δεν πάνε τις νοσηλεύτριες, μάλλον όχι τις νοσηλευτές, γιατί είναι και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Εδώ τα με την φίλη μου την Κατερίνα από το Χολαργό τα λέγαμε, μια χαρά. Λοιπόν, η Κατερίνα μου επιτελείται έργο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο 10-10 είναι από τα Μέθανα, Δημήτρη μου. Καλημέρες και καλό μήνα, καλό μήνα. Θέλω να ακούσουμε κι άλλο Μητροπάνο. Καλημέρα, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, παλικάρι μου, να μου τα στείλεις τα αποτελέσματα, βεβαίως. Έχουμε φάει μια ολόκληρη σεζόν και που έδινε στα μαθήματα, στο πανεπιστήμιο. Τι λες τώρα, βεβαίως.

Βαγγέλη μου, να σου πω λίγο κάτι με το ταξί. Εσύ νομίζεις και εσύ κάνεις την ίδια δουλειά. Βγαίνεις, μετακινείται τον κόσμο, βγάζετε ένα μεροκάματο. Όλοι για το μεροκάματο τρέχουμε λίγο πολύ. Όλοι που θα μπουν μέσα στο ταξί είναι καλοπροαίρετοι. Όλοι αυτοί που θα μπουν μέσα στο ταξί. Πού θα τους πας, θα τους μεταφέρεις. Ναι, μένει βέβαια, θα πληρώσουμε. Ακουγέται λίμον, αυτό έλειπε. Είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Τουλάχιστον και μετά, όταν θα βγουν έξω. Αλήθεια είναι, γιατί είναι κακό, είναι άσχημο ο καθένας να πει την δική του την άποψη, είναι σωστό. Είπαμε, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, ο καθένας θα πει την άποψή του, είναι σεβαστή. Και γίνεται σεβαστή και το σχολιάζω και καλοπροαίρετα. Τώρα το να με τσιγκλάς, τώρα το να μου τη λες τι αντιπροσωπεύω εγώ. Για τον φίλο μου τον Θανάση που του έβαλα και το τραγουδάκι του Μητροπάνου. Έχουμε κι άλλο, καλό στον δρόμο Θανάση μου.

Το 657 το γνωρίζω, μωρέ. Καλημέρα, καλό μήνα. Το 657 το γνωρίζω, Κωνσταντίνα είμαι. Καλημέρα, Μιχάλη, Κωνσταντίνα είμαι. Θα ακούσουμε έναν αργύρο, μου το έγραψα, γι' αυτό το λέω. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στο Κορυδαλό. Καλημέρα, καλό μήνα, κορίτσι μου. Θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο αργύρο, αμέ.

0: καλοκαιρίς.
1: Λοιπόν, όντως, πολλές φορές απαιτητική με το τραγούδι, έτσι. Πολλές φορές πήγα να την πω σε ένα παλικάρι τώρα. Δεν έχω χαλάσει ποτέ χατήρι. Πάντα άκουγε το τραγουδάκι. Πολύ απαιτητική. Τώρα σέβρα, τώρα στάκα. Δηλαδή ήρθε πριν 20 λεπτάκια. Μου λες, τώρα θα μου πεις γιατί μιλάω έτσι. Δεν έχω τα νεύρα μου, ήρθε πριν 20 λεπτά. Χρωστάω τραγουδάκια εδώ και 35-40 λεπτά. Πρέπει να το βάλω. Με τη σειρά, θα το βρω και θα το βάλω. Δεν χάθηκε ο κόσμος για ένα τραγουδάκι. Θωμά μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θωμά. Το 067. Όλα καλά. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Λοιπόν, και στον φίλο μου το Θανάση, Θανάση μου. Λεβεντάκο μου, αν εσένα σε έσουσε η πρώτη φορά αριστερά. Εγώ δεν έχω δηλώσει ποτέ, το είμαι. Την από εκεί μεριά, από εκεί, αν σε έσουσε εσένα αυτό το πρώτη φορά αριστερά. Ή αυτό τώρα που λέγεται δεξιά. Το δεν είναι δεξιά, το είναι χούντα. Αν σε έχει σώσει σε ένα αυτό, εμένα με έχει καταστρέψει. Εμένα, αδελφέ μου, να σου το πω ειλικρινά, στη δουλειά που είμαι, στη δουλειά που κάνω, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που είμαστε εμπλεκόμενοι και με τις φωτιές, μας έκοψαν ένα επίδομα που πάμε στις φωτιές, ένα επίδομα 108 ευρώ. 108 ευρώ στις μέρες. Με έχεις να το πω, να κάνω, να ράνω. Αλλά δεν αναφέρα και την αριστερά που μας πήρε στο λαιμό της. Τέτοιοι μωρέ πατριώτες μου είστε. Εμείς έτσι αγαπάμε εδώ. Αγαπάμε έτσι. Θανάση μου, η Χάλη λέει καλημέρα. Θανάσης ταξιτζής. Λεβέντη μου, δεν είναι να τα γράψω. Το φίλο μου το Θανάση το 565 το ταξιτζή. 3565. Δεν είναι τα γράψω. Όχι, γιατί να μην απαντήσω. Κοντά με τα ξερά λέει μια παροιμία, δεν ξέρω να τη λέτε. Κοντά με τα ξερά λέει και εγώ και τα χλωρά, αν ξέρετε την παροιμία. Καλό μήνα, Θανάση μου, ταξί. Να βάλω πια μια κουλίτσα νεράκι. Όλα λα, όλα λα.

0: Δεν παίρνουμε τα όρυτα βουνά, έτσι, κορίτσι. Δέρνει με γεσόνι. Τα παίρνει με το άλλο σου μισό. Πα εκδρομούλα, βολτούλα. Δηλαδή, τι αγαπάω τώρα. Παίρνω τα όρυτα βουνά και. Ναι. Να πάρω τα όρυτα βουνά να πάω να κάνω τι. Με φάνε τα τσακάλια πάνω. Τι έχουμε έξαρση τώρα με τα τσακάλια, με του λύκου. Όχι, πα με το άλλο σου μισό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλό μήνα στο 683. Είναι ο Άγγελος και η Βάσια. Η Βάσια μαζί με τον Άγγελο. Λοιπόν, φραουλίτσα, δεν το έχω βρει το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι που μου ζήτησες θα βγάλεις νύχια, όπως λες. Δεν το έχω βρει. Ειλικρινά, δεν το έχω βρει, δεν το γνωρίζω. Θα περιμένουμε να βγάλεις νύχια, όπως το έγραψες. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Θέλεις κάποιο άλλο, προλαβαίνουμε. Δεν το ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το έχω.
1: Στα βλέφαρα σου επάνω, άσε να τη γλυκά.
0: Τώρα αγαπάω, λέω εγώ τώρα. Πάρω τα όρυτα βουνά, επειδή σ' αγαπάω, ανέβω πάνω στην Ακρόπολη. Εμείς έχουμε πάνω και κοιτάω.

πάμε, σου ακούσει μάλλον. Να πάρουμε τα όρυτα βουνά, να πάμε να βρούμε. Να το βρεις μωρέ, πάνω στα όριστα βουνά. Αλήθεια, βρίσκεται πάνω εκεί. Καλό σου βράδυ Νίκο μου στον Κολονό και εγώ σε ευχαριστώ. Δεν είναι μην ακούω.

Ακόμα να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια να έχουν όλες τις βαρδίες. Χτυπάμε καρδούλα, ε. Χτυπάμε καρδούλα. Λοιπόν, τα παιδιά εκεί σήμερα και με τα βαζάκια, με τη ρίγανη, κουβέντα, τίποτα έτσι. Ούτε μπυρίτσα, ούτε τίποτα έτσι. Παρεξηγιούνται.

Κάτι. Θα σου πω κάτι, άμα μου πεις τώρα πόσο κάνει ένα συν ένα βέρα και το βρεις. Ένα συν ένα πόσο κάνει. Ωραία τα λες. Ένα συν ένα. Θα καταλάβεις γιατί στο λέω. Έλα, έλα, μην το σκουριάσουμε. Μην το σκουριάσουμε γιατί το σκούριασα και εγώ λίγο με τη γεωγραφία τώρα. Και είπα μέχρι τον Εύρο και παρεξηγήθηκα. Είναι η

όλα, όλα, άπαντα. Δεν λένε όταν γεννιέται. Στη ζωή όλα είναι γραμμένα. Όταν γεννιέται, λέει ένας άνθρωπος, έτσι λένε, όταν γεννιέται άνθρωπος, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, θα απαντήσω στα μηνύματα όλα. Δεν αφήνω σήμερα τίποτα αναπάντητο, έτσι. Το μυρώνουν, λέει. Πάνε οι μοίρες, πάει η τύχη. Στην τύχη πιστεύετε πάρα πολύ, έτσι. Ναι, είναι και αυτό που λέμε το ριζικό, η μοίρα. Ε, δεν είναι να πιστεύουμε γι' αυτό. Να καλημερίσω την φίλη μου την Μαρία, την φίλη μας τη Μαρία Κορίτσι. Δεν ξέρω αν το προλάβω το τραγουδάκι με τον Καρά, γιατί κοίτασα και την ώρα. Έχω λιγότερο από 20 λεπτά από τον Λόφο το Σκουζέ. Από τον Λόφο Σκουζέ, Μαρία μου, θα κάνω κάθε προσπάθεια, στο λέω. Το άλλο το τραγούδι από το κορίτσι εκεί πέρα στα Σεπόλια δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Τάσο μου, Πετράλωνα. Καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες, Λεβέντη μου. Τα είδα, τα ακούσαμε. Γίνατε φίρμα και σαν Πετράλωνα με την πολυκατοικία. Με την τετράωροφη, έτσι. Και 3 χιλιαρικάκια, παρακαλώ. Κάθε ένικος θα πάρει 3 χιλιαρικάκια. Μεγάλο το ποσό. Τι να νοικιάσει αυτά τα MRB, ε? Ξενοδοχείο που να πάει, να φάει. Wow! Άκου την 1 χιλιάρικα. 3 χιλιάρικα ήταν από το 2006 ξεκινήσει το ποσό αυτό. Με τις φωτιές του νομού Ηλίας, όταν ήταν τότε με τα θύματα. Το 2007 οι μεγάλες πυρκαγιές στο νομό Ηλίας ήταν το τριχίλιαρο τότε που έδινε. Τριχίλιαρο! Λοιπόν, να απαντήσω και στο κορίτσι το που μου έχει στείλει, λέει, κάπου θα βρίσκεται, λέει, στα όρια, σε κάμπο, σε θάλασσα. Τέλος πάντων, δεν συμφωνεί, λέει, για το άλλο μισό που λέω. Λοιπόν, άλλο, άκου κορίτσι μου, το άλλο μισό συμπληρώνει το δικό σου μισό. Είναι μεταφορική έννοια, παρομοίωση, πάρ' το λίγο κάπως έτσι. Και συμπληρώνεται, αυτό λέω, το άλλο μου μισό. Έχω τον εαυτό μου, μισό εγώ, μισό, και κάνουμε ένα με κεφαλαίο. Πρέπει να το κατέχεις το θεματάκι. Πρέπει να το κατέχουμε λίγο το θεματάκι. Και συμπληρώνουμε ένα με κεφαλαία. Αυτό είναι το άλλο μου μισό. Πάμε να ανέβουμε. Δεν πέφτουμε με τίποτα ψυχολογικά και ηθικά. Μάχη 99,8. Γιατί είναι αληθινό, γιατί είναι πατριωτικό. Δηλαδή, τώρα να σου πω, Σόνια μου, εσύ που βγαίνεις τη νύχτα. Τώρα που βγαίνεις τη νύχτα, είδες καμιά φορά, παιδάκια, οι παροιμίες είναι όλες αληθινές. Πίνει νερό η κότα, λέει, αλλά κοιτάζει το Θεό. Όταν πίνει νερό η κότα, δεν είναι μεταφορικό το λέω κι αυτό, κοιτάζει και το Θεό. Εσύ τη νύχτα δεν περπατάς. Όποιος τη νύχτα περπατεί, λέει, εσύ τη νύχτα δεν βγαίνεις, δεν πας για την πυρίτσα κτλ. Κτλ. Ναι ή όχι, ναι ή όχι. Και λες, όποιος η νύχτα περπατεί, λάσπες και εσύ τι, νύχτα βγαίνεις, νύχτα πας. Οπό. Τα πάτησες, ε, τα πάτησες, γι' αυτό το λες. Μάλλον.

Αφού τη νύχτα βγαίνεις εσύ βρε Σόνια μου, πώς δεν πατάς τίποτα, έχεις φακό? Εγώ λέω δεν πατάω, μα τη νύχτα δεν βγαίνεις, δηλαδή οι άλλοι που βγαίνουμε τη νύχτα τα πατάμε και εσύ τι?

0: Το πας Βεντούσα, το μαθαίνεις στο εκκλησιαστικό. Καλά το πας, καλά το πας έτσι με τα όρια και τα άγρια βουνά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε γιατί πυροσβεστική βγάζει ανακοινώσει ότι ξαρίζουν οικόπεδα βραδιάτικα. Μπράβο, μπράβο. Δεν το ξέρα. Αλήθεια. Λοιπόν, επαγγελματικό λέει τη πυροσβεστική. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είμαι κοντά στο τρένο, στο Ισάπ, έχω δει βράδια έτσι που βγαίνουν, που ξυρίζουν. Κουρεύουνε, μωρέ, λέω. Κόβουνε τα χορτάρια. Α, το κάνει και η πυροσβεστική τώρα. Ξαρίζει, βράδια. Αλήθεια.
1: Έλα να βλέπω όλα τα ωραία θέματα στην πίστα.
0: Αλήθεια, ξαρίζουνε. Εγώ ξέρω βράδυ, κόβουνε μόνο όπως έβγαλα ένα βράδυ. Εχθές το βράδυ ήτανε. Το παλικάρι που πήρε τηλέφωνο από τις Σέρες που έκοβε τριφύλι, μάζευε. Αλήθεια, όλα γίνονται.
1: Έλα να βλέπω όλα τα ωραία.
0: Το ξωτάκι, φωνάς ο Βαγγέλης. Πάρε να πάγω τώρα, Βαγγέλη.
1: Πάρε.
0: Κωνσταντίνα μου, και εγώ σε ευχαριστώ, κορυδαλός, και εγώ. Θα είναι υπόθεση προσωπική.

0: 9 λεπτάκια δεν μπορώ να τα αναλύσω όμως όλα. 9 λεπτάκια έχουμε στη διάθεσή μας. 9 λεπτάκια έχουμε περίπου, έτσι. Μια ζωή, το είπαμε. Μια ζωή, έχουμε πάρει σφραγίδες, έχουμε πάρει τα πάντα όλα. Αν πεις ώρα είσαι καλυμμένος βέβαιος, έτσι. Αυτά λέει είναι λοιπόν μηνυματάκι είναι αυτό. Αυτά λέει είναι προσωπική υπόθεση. Λες και για το δοκάτσι, γιατί συλλαβίζω τώρα, έτσι. Τώρα είναι λίγο βράδυ, ρε παιδάκι. Αυτά είναι λέει προσωπική υπόθεση, λέει εσύ. Λες εσύ. Προσωπικά δεδομένα, λέει ο άλλος. Ποιος άλλος είπε για προσωπικά δεδομένα? Εγώ λέω υπόθεση, μου το ζητήσα το τραγουδάκι. Λέβε έτσι μου, τα έχω βάλει με τα βαριά τιμόνια τώρα. Παιδάκια, τα έχω βάλει τώρα με τους επιστήμονες και με τα ταξί. Το πτυχίο, το μεγάλο. Ταξιτζής μου το έσαιρε το μηνυματάκι. Υπόθεση προσωπική λες εσύ. Προσωπικά δεδομένα λέει ο άλλος. Ο άλλος. Για πες μου παιδί μου σε με το ταξί. Ο άλλος. Ωεό.
1: Στο έχω ξαναπεί.
0: Για τα μέθανα.

Λοιπόν, να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Δύο τραγουδάκια από την Εφραουλίσσα που δεν το ήξερα το τραγουδάκι. Μπορεί να το έχει ακούσει, δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Και στην Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ με το τραγουδάκι του Καρά. Δεν τα προλαβαίνω, Μαρία μου, είναι προγραμματισμένα. Όταν παίρνω το μηνυματάκι και έρχεται το τραγούδι με τον Μπουρουμπούρου και με τα σχόλια που πρέπει να γίνονται. Εδώ είμαστε και αύριο, έτσι. Θα τα ακούσουμε και στο Λόφο Σκουζέ. Να απαντήσω όμως ένα μηνυματάκι που με έχει έρθει, λέει: έρωτα θέλει ζωή και όχι πόλεμο. Και άσε τους άλλους, λέει, να ζηλέψουν. Είναι, λέει, επόμενο. Λοιπόν, κορίτσι μου, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Θυμάσαι κάποτε κάτι μηνυματάκια σου, δικά σου εδώ, γιατί στέλνεις μηνύματα όλη τη σεζόν. Και μπράβο. Και μπράβο σου. Πώς ήσουνα όταν απουσίαζε ο έρωτάς σου? Το θυμάσαι πώς ήσουνα? Που σε έτσι λίγο σε τσίγκλαγα και εγώ τότε λίγο με τα βαζάκια, με το ένα, με το άλλο. Το θυμάσαι? Καλό βράδυ. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι. Έρωτα θέλει ζωή, βεβαίως. Εγώ είμαι υπέρ. Σε αυτό είμαι υπέρ 100% ό,τι θέλει. Αλλά έλα να γυρίσεις πίσω για να κοιτάξεις και λίγο τα δικά σου τα λεγόμενα. Εδώ, εδώ, τα γραπτά μένουνε. Το θυμάσαι πως ήσουνα τότε? Γι' αυτό δεν σου έχει μείνει βαζάκι για βαζάκι. Τα έχεις σπάσει όλα, μην μου λες εμένα ότι τα έχεις. Από την τσαντίλα σου, τα νεύρα σου, τα έχεις σπάσει όλα τα βάζα. Λοιπόν, καλή αυριανή να έχουμε. Είπαμε πολλά, θα λέμε πάντα πολλά. Η αλήθεια, λέει, πολλές φορές πονάει. Ναι, είναι γεγονός. Η αλήθεια πονάει. Άμα λες την αλήθεια, πονάει τον άλλον. Ναι, λογικό είναι. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Καλή αυριανή. Μόνο μάχη 99,8. Οι μάχες κερδίζονται στον δρόμο και όχι στον καναπέ. Σας αγαπώ. Φιλιά πολλά.

Έτσι λέει ο Βαγγελάκος μας. Ο Βαγγέλης ο Ταρίβας είναι πολύ κουμπωμένος. Δεν ξέρω τι. Απισόγαυρος είναι. Μετράει όπως τα μετράσεις. Μην το τσιγκλάμε τώρα.

λοιπόν, ευτυχώς σας αφήνω στα καλύτερα. Συνεχίζω Μακελάρης εδώ με την ενέργεια. Αλλά σας αφήνω και με 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο Μαραχτινών. Μαζί μας στα καλύτερα. More than tax, το πρώτο φορολογικό. Τεχνικό, το πρώτο φορολογικό. Λογιστικό γραφείο των Αθηνών. Το More than tax, Καλυψούς 110 μαζί μας, μαζί σας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Επίσης η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, εθνής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φιλιά!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι η στεντόρια φωνή των ραδιομακελάριδων. Είναι η φωνή της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι πάντα η αλήθεια του λαού. Και καμία άλλη αλήθεια, όπως την σερβίρουν, την μπασάρουν και την εξοντώνουν οι πολιτικοί και τα παρελκόμενά τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της βρωμιάς, της δυσοδείας και της χρηματοδοτούμενης μαφίας. Παρακολουθώ από το πρωί και εγώ και πολλοί φίλοι οι οποίοι ακούν το ραδιοφωνό μας και παρακολουθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία θα πάρουν όσο νούπο πάνω από 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το δώρο που βρήκε η κυβέρνηση για να τους χαρτζηλικώσει όλους, να τους βουλώσει το στόμα και να πάνε όλοι τους άνετοι στις διακοπές τους αφενός. Έχουν δεμένο το γαϊδαρό τους, αλλά από την άλλη, κυρίες και κύριοι, να βγάλουν τη χρονιά. Η χρονιά δεν βγαίνει, ξέρετε, μόνο με τις πενιχρές κυκλοφορίες των εφημερίδων, οι οποίες δεν πουλάνε πια τίποτα. Η χρονιά δεν βγαίνει με την τεράστια πτώση της διαφημιστικής δαπάνης στην τηλεόραση. Τα δελτία ειδήσεων βουλιάξανε, δεν τα παρακολουθεί πια κανένας, είναι ανυπόλοιπτοι αυτοί που κάνουν δελτία ειδήσεων. Και για να το πω διαφορετικά, για να μην προσβάλλω τους συναδέρφους, είναι ανυπόλοιπτα πια τα χαρακώματα, τα πάλε ποτέ ειδησιογραφικά χαρακώματα των δελτίων ειδήσεων, των πάλε ποτέ κρατεών καναλιών την ώρα του δελτίου από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις το πολύ 8.30 9 παρά 20. Γιατί ξέρετε, αυτές οι σταρλετίτσες, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τα δελτία, εγώ δεν τα έχω με κανέναν. Τα έχω με την ίδια την ποιότητα της δημοσιογραφίας, με την ίδια την ποιότητα, να το θέσω διαφορετικά, των δελτίων ειδήσεων και την ιεράρχηση των ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να αποβλακώνει το κόσμος. Όπως έχετε παρατηρήσει, αυτοί οι οποίοι κάνουν τα δελτία ειδήσεων πια δεν είναι άντρες, και δεν έχω κάτι να μοιράσω ούτε με τους άντρες ούτε με τις γυναίκες. Αλλά ήθιστε πια οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης να έχουν δώσει τη σκυτάλη σε γυναίκες για να παρουσιάζουν τα δελτία. Και όχι τυχαία. Σαφέστατα και οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο ικανές για να παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων. Αλλά γυναίκες δημοσιογράφοι, όχι γυναίκες γλάστρες. Εγώ δεν εκφράζω κανέναν μισογυνισμό και κανέναν ρατσισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσα-ίσα, οι γυναίκες κάνουν την καλύτερη δουλειά. Την καλύτερη δουλειά. Όταν είναι ενημερωμένες, μορφωμένες και καταρτισμένες. Όμως, βλέπετε τι έχει γίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δελτία ειδήσεων. Έχουν πιάσει στάση ήδη, από ό,τι φαίνεται, σταρλετίτσες. Δεν ξέρω πώς ανέβηκαν αυτές οι κυρίες και παρουσιάζουν στα μικρόφωνα τα δελτία, αλλά όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, είναι παρελκόμενα επιχειρηματιών. Ό,τι τους λένε το κάνουν. Θα μου πείτε, γιατί οι άντρες παλιά στα δελτία ειδήσεων τα καλύτεροι? Όχι βέβαια. Ίσως ήταν χειρότεροι. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση πλήρους διαστροφής της ειδησιογραφίας. Και ειδικά σήμερα. Και θα μπω στο προκείμενο. Πώς είναι δυνατόν ναυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι το ραδιόφωνο του Sky, να παρουσιάζει σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου επί 20 λεπτά πρώτο θέμα τα γκαζάκια που έσκασαν σε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κατώτερα στελέχη του κομματικού σωλήνα, και να μην έχουν πρώτο ιεραρχημένο θέμα τους δύο νεκρούς στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, αυτό που συνέβη στο Ωραιόκαστρο και στην αγροτική περιοχή, δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι άνευ προηγμένου. Δύο άνθρωποι, είναι άνθρωποι αυτοί. Είναι άνθρωποι. Δεν είναι ζώα. Αλλά και ζώα να ήταν, καλύτεροι ιεράρχοι θα είχαν στα δελτία ειδήσεων. Ένας πατέρας, 66 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και ο γιος του κάηκαν, αποτεφρώθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο και μέσα στο σπίτι τους, το οποίο ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Είναι τραγικό το γεγονός. Εκτός από την οδύνη που επιφέρει σε όλους εμάς που ακούμε αυτές τις ειδήσεις, εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια κατάσταση για την οποία ανευθύνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, για την οποία ανευθύνεται και ο κρατικός μηχανισμός, για την οποία ανευθύνεται και η λειτουργία του κράτους και η χωροταξική μελέτη του κράτους στην περιοχή, που έπρεπε να απαγορεύει σε όλους να χτίζουν σπίτια μέσα στο δάσος. Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής είναι τεράστια στο συγκεκριμένο μέρος, το οποίο το έχω επισκεφτεί. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις, και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε νεκρούς. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Αλλά δεν μπορεί μια ευνοούμενη πολιτεία να ζει, κυρίες και κύριοι, μέσα στο δάσος, σε μια περιοχή που έχει τεράστια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, οικιστική ανάπτυξη. Επίσης, θέλω να επισημάνω αυτό το οποίο μου απέστειλαν ακροατές και αναγνώστες και της εφημερίδας και του ραδιοφώνου χτες, και το οποίο το γράφουμε σήμερα σε σελίδα 10 της εφημερίδας, ότι κάτι συμβαίνει εκεί στην περιοχή με το Δήμαρχο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι συμβαίνει με το ίδιο το κράτος, την ίδια την περιφέρεια, τον ίδιο το Δήμο της περιοχής. Από την ημέρα που δόθηκε μία ελευθεριότητα στο να χτίζουν περισσότερα σπίτια στην περιοχή, παρατηρήθηκαν τα πρώτα προβλήματα με τις πυρκαγιές. Με αποτέλεσμα, εμένα το μυαλό μου να πηγαίνει στο πονηρό. Δόθηκε μία δυνατότητα για την οικιστική ανάπτυξη περιοχής και δόθηκε εν ελευθέρω στους κατοίκους να αρχίζουν να χτίζουν σπίτια και να παρατηρείται μια μεγάλη ανοικοδόμηση στην περιοχή. Αυτό όμως έγινε όταν άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτες φωτιές, να καίγεται το δάσος. Και εμένα αυτό με οδηγεί σε πολύ περίεργες ατραπούς, σε πολύ περίεργες διαδικασίες, σε πολύ περίεργους δρόμους. Σαν να έλεγαν κάφτε το δάσος και χτίστε σπίτια. Και ξαφνικά έχουμε δύο νεκρούς. Την ίδια ώρα έχουν επικαλύψει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αρπαχτής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αποβλάκωσης, έχουν επικαλύψει την είδηση των δύο νεκρών με το σοβαρότατο οπωσδήποτε συμβάν. Αλλά αυτό το συμβάν έχει επικαλύψει όλη τη σημερινή επικαιρότητα. Κάποιοι άγνωστοι δράστες, που δεν είναι και πολύ άγνωστοι, ειδικά για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως του κ. Χρυσογοίδη, βλέπω ότι αναβαθμίστηκε η χνηλάτιση των δραστών και η εξέβρεση αυτών οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκεκριμένη καταδικαστέα ενέργεια. Αναβαθμίστηκε και δόθηκε υπόθεση στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία λοιπόν ερευνά, με προβληματίζει το χρονικό διάστημα που συνέβησαν τα δύο γεγονότα. Δεν τα συνδέω, συνδέονται μόνα τους. Δύο νεκροί στο δάσος του Ωραιοκάστρου, πατέρας και γιος, και σχεδόν την ίδια ώρα τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων λίγο αργότερα, με γκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι έχουμε δύο νεκρούς στο δάσος του Ωραιοκάστρου για την τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα και κτίρια στην περιοχή της Πηλαίας, της Τούμπας και του Χαριλάου. Από την επίθεση του Χαριλάου τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μια 70χρονη γυναίκα νοσηλεύεται διασυλλομένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή ακούμε διάφορες φανφάρες, ακούμε διάφορα φραστικά ταρζανιλίκια του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος εσπερσμένα φεύγει και ανεβαίνει Σαλονίκη. Για να κάνει τι? Για να δώσει βαρύτητα, επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν βρίσκει να πει μία κουβέντα για τους ανθρώπους που κάηκαν, τους δύο πολίτες που και από δική τους ευθύνη κάηκαν στο δάσος. Έχουμε δηλαδή έναν ξεκάθαρο αποπροσανατολισμό της επικαιρότητας. Κομματικά ραδιόφωνα παίζουν πρώτη την είδηση με τα γκαζάκια. Λες και οι δύο νεκροί δεν υπάρχουν. Να ακούσουμε όμως το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τους δύο νεκρούς, πατέρα και γιο, για να έρθουμε μετά στην υπόθεση με τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι πολύ πρόστιχος ο τρόπος αντιμετώπισης, ειδησιογραφικής αντιμετώπισης των δύο γεγονότων. Προσπαθούν να επικαλύψουν την επίθεση σε κομματικά στελέχη με την υπόθεση των δύο νεκρών. Και σήμερα έχουν συμβεί και άλλα θέματα στην επικαιρότητα που προσπαθούν και αυτά να τα επικαλύψουν. Προσπαθούν να εμφανίσουν τον κύριο Μητσοτάκη ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να τιμωρήσει, λέει, τους δολοφόνους. Για να τιμωρήσει τους φωνιάδες, τους εγκληματίες, τους αναρχικούς. Στέλνοντας την μπάλα εκεί που νομίζει ο ίδιος ως το πιο πρόσφορο εδαφός για να πάρει ψήφους. Για να δημιουργήσει μια ψηφοθυρική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, ένα δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει στην εξέδρα. Βγαίνει στη σκηνή, στην επικαιρότητα. Και μιλάμε για την κυρία Καλιστιανού. Δεν είναι τυχαία τα τρία γεγονότα, η οποία αποκαλύπτεται ότι ουσιαστικά είναι ένα ψυχρό κοράκι των πληστηριασμών. Θα δούμε με μία ειδησιογραφική τάξη και τα τρία γεγονότα. Πάμε στο πρώτο θέμα, που είναι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη και δύο νεκροί.
1: Μπήκε το στομάχι όταν ακούς πως ο 65χρονος παπανθρακώθηκε, προσπαθούσε να σώσει την περιουσία του και τον γιο του από τις φλόγες και βρήκαν, Λευτέρη Ζαβλιάρη, φρικτό θάνατο και οι δύο. Η μητέρα είναι εγκαυματία στο νοσοκομείο.
2: Έτσι, ακριβώς, Αντώνη, στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λυτής μετά από αυτή την ανίποτε τραγωδία που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, όπου ένας 65χρονος και ο 12χρονος γιος του βρήκαν τραγικό θάνατο όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι που βλέπετε και είναι καλυμμένο από δασική έκταση. Η 40χρονη μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται έως και αυτή την ώρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, η κατάστασή της είναι σταθερή. Όπως μαθαίνουμε από το συγγενικό της περιβάλλον, είναι σοκαρισμένη μετά από όσα έζησε χθες. Να σας πω ότι οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής βρίσκονται μέχρι από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα στο κτήμα, ώστε να διαπιστώσουν πώς φτάσαμε σε αυτήν την τραγωδία. Ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά της περιοχής μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων, Αντώνη.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Δύο νεκροί εξαιτίας του κράτους, το οποίο αφήνει της πολεοδομίας, του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Να είχαμε να λέγαμε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Όπως κάθε χρόνο, η ελληνική πολιτεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις φωτιές. Δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Έχουμε δύο νεκρούς ανθρώπους, τους οποίους η κυβέρνηση προσπαθεί να τους επικαλύψει ως δημοσιογραφικό γεγονός, ως τραγικό δημοσιογραφικό γεγονός, με την υπόθεση στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Έχω την υποψία, δεν με γελάει κανένας, δεν έχω γελαστεί από την επικαιρότητα, γιατί την παρακολουθώ 35-36 χρόνια, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τα γκαζάκια. σαν κάποιοι να προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία αναταραχή την ώρα που κεγότανε μία περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πάει πολύ πονηρά το μυαλό μου. Είναι τόσο αδίστακτη, τόσο βρώμικη, βρωμιάριδες όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε τη χώρα, που δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό ότι αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται. Ότι βάλανε παρακρατικούς να ρίξουν καζάκια. Και ότι από κακό υπολογισμό μια γυναίκα βρίσκεται στη ΜΕΘ. Πρόκειται για ένα κράτος μαφίας. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι όλοι τους αδίστακτοι. Ανεβαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη για ποιο λόγο? Για να πάει να επισκεφτεί αυτούς που τους κάψανε το πάρκινγκ? Ή για να πάει να επισκεφτεί το ρεόκαστρο που κάει και ο πατέρας και ένα παιδί? Θα περάσει από το ρεόκαστρο σήμερα ο Πρωθυπουργός για να δει τα χάλια της ελληνικής πολιτείας? Ή θα πάει μόνο στο Ιπποκράτιο? Γιατί πληροφορούμε ότι έχει τυγκάρει το Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης από κομματικά στελέχη. Για να πάνε τι? Να δούνε ποιους? Αυτούς που τους ρίξανε γκαζάκια στο Φρεάτιο? Ή αυτούς που πέθαναν στο δάσος και είναι απλοί πολίτες? Πάμε και στην είδηση με τα γκαζάκια, για να δείτε τι σημαίνει ιεράρχηση γεγονότων και ιεράρχηση δισογραφίας. Αλλά αυτοί την έχουν γραμμένη στα παλιά τους τα παπούτσια, οι κύριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ειδικά οι σταρλετίτσες. Δείτε σήμερα τα δελτία ειδήσεων, να δείτε ποιο θέμα θα παίξει πρώτο. Τα γκαζάκια ή οι δύο πολίτες που κάηκαν, πατέρας και 12χρονος γιος, στην Θεσσαλονίκη στο Ρεόκαστρο? Δείτε, για να καταλάβετε τι σημαίνει κομματική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων γεγονότων. Είμαι σε θέση πια να πιστεύω ότι αυτοί που βάλαν τα καζάκια είναι βαλτοί. Βαλτοί από την ίδια την παρακυβερνητική παρακρατική μαφία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Κύριε Μητσοτάκη, πείτε το ξεκάθαρα. Άνθρωποι του Τσίπρα βάζουν τα καζάκια. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί το υπενήσεστε? Γιατί πως θα να ρίξετε το ανάθεμα εγώ να υπερασπιστώ τον Τσίπρα? Ο τελευταίος. Χτες εδώ πέρα τον καταχέριασα. Αλλά αφού το υπενήσεστε με τα κομματικά σας στελέχη ότι άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είναι αυτοί που βάζουν τα καζάκια για να κάνουν κακό στα κομματικά σας στελέχη. Τα κομματικά σας στελέχη που πήγαν και σας υποδέχτηκαν στο Ιπποκράτιο τα έχουμε γραμμένα στα παλαιά των υποδημάτων μας. Είμαστε μόνον με τους εγκαυματίες, τους τραυματισμένους και τους ανθρώπους που υποφέρουν αυτές τις στιγμές. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάηκαν δύο άνθρωποι στο δάσος που κακώς κάηκαν, ότι έχουμε μία γυναίκα στη ΜΕΘ που κακώς είναι εκεί από δική σας αβελτηρία, από δικά σας λάθη. Άλλωστε έχετε προς το κρασά το υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τεραστίων διαστάσεων πολιτικός άνδρας, και κατάγεται και από τις περιοχές αυτές, να ντρέπεται, που έχει αφήσει ασύλλοτους όλους αυτούς. Πείτε λοιπόν, γιατί δεν το λέτε? Το υπενήσεστε. Οι Σιριζέοι έβαλαν τα καζάκια, γιατί δεν το λέτε? Οι Σιριζέοι έβαλαν και τα καζάκια στο δάσος, κύριε Μητσοτάκη, που πήρατε όλη την κουστοδίο σας σήμερα, τα Range Rover, τα 20 αυτοκίνητα συνοδεία, για να πάτε στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτιο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για αλητίες, πολιτικές και κομματικές αλητίες. Για να δούμε την είδηση και για τα γκαζάκια.
3: Όμως, Παύλο Σαρόγλου, γκαζάκια τοποθέτησε ανάγνωστοι και σε σπίτια που ανήκουν στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και στον πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη.
4: Ναι, καλή σας ημέρα. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε ένα από τα δύο σπίτια. Είμαστε στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο κύριος Αναστασιάδης εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπορείτε και εσείς να δείτε απευθείας πίσω την εικόνα. Μάλιστα, το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωακίμοβιτς βρίσκονται σε μια απόσταση σε δύο παράλληλους δρόμους σε μια απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων. Εδώ σημειώθηκε η δεύτερη και στη συνέχεια η τρίτη του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, προκαλώντας έτσι υλικές ζημιές, φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Προκλήθηκε μάλιστα και αναστάτωση εδώ στην περιοχή τα ξημερώματα. Όπως σας είπα, το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς είναι 100 μέτρα στον επόμενο παράλληλο δρόμο και εκεί τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου υπάρχει μάλιστα και ισόγειο διαμέρισμα. Ευτυχώς δεν υπήρχε ούτε η ιδιοκτήτρια εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα το συγκεκριμένο, αλλά ούτε ο κύριος Αναστασιάδης, ούτε η οικογένειά του, κάποιο μέλος από την οικογένειά του στο διαμέρισμα. Από εκεί και πέρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς έχει αναλάβει πλέον τις έρευνες για το συμβάν και το συγκεκριμένο, αλλά και στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, η ελληνική αστυνομία.
0: Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε πού την πάνε τη δουλειά. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μάγισσες, ισκιούς σκιές και να ρίξουν το ανάθεμα σε συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Σε λίγο μπορεί να ανακαλύψουν και ακροδεξιούς και πατριώτες ή, ξέρω εγώ, από άλλα κόμματα που έριξαν και βάλαν τα καζάκια για να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Κυνηγάνε σκιές. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικό κλίμα. Ανέβηκε ο ανίκανος, ο πιο ανίκανος Έλληνας πολιτικός στη Θεσσαλονίκη για να δείξει τάχα τη βαρύτητα ότι εμείς θα τους πιάσουμε όλους αυτούς. Όπως πιάσατε όμως, κύριε Μητσοτάκη, επειδή με ρώτησε ένας φίλος το κάνω θέμα, δεν θα την έκανα την αναφορά, όπως πιάσατε και τους δικούς μου που ήρθαν, με ντουφέκισαν. Όπως πιάσατε και τους δολοφόνους του Καραϊβάς, όπως ανακάλυψε ο κύριος Χρυσοχοίδη και τους δολοφόνους του Γκιόλια. Τους δημοσιογράφους. Τρεις δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν οι δύο των οικογενειών τους τους δολοφόνους και εγώ μόνος μου τους δικούς μου. Πιάνετε αυτούς που θέλετε και πάνω απ' όλα πιάνετε αυτούς που ξέρετε. Και μερικοί από αυτούς που ξέρετε είστε και εσείς οι ίδιοι. Για να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο επισκιάζει, σαν να θέλουν να το επισκιάσουν αυτό το θέμα. Σαν να θέλουν να το επικαλύψουν, να το κρύψουν. Παρατηρώ από το πρωί, αυτή η πληροφορία ήταν γνωστή από χθες το απόγευμα, ότι η μάνα των Τεμπών, η χαροκαμένη μητέρα, εγώ δεν τους αναφέρω τους χαρακτηρισμούς ηρωνικά, είδατε ότι είχα σταθεί σε μια πολύ μεγάλη απόσταση απέναντι στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Απέφευγα να κάνω σχόλια. Δεν ανέφερα ούτε το όνομά της. Απέδιδα έναν χιουμοριστικό χαρακτηρισμό. Κοκορόφωνη και κοκορόμυαλη. Και αποδείχτηκε ότι είναι και κοκορόμυαλη, αλλά κυρίως κοκορόφωνη. Αποδεικνύεται λοιπόν σήμερα ότι η κυρία Καριστιανού και επισήμως θα πρέπει να θεωρείται ως ένα κοράκι πληστηριασμών. Διότι η ίδια αγόρασε από κερδοσκοπικό φαντ στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα εργαζόμενων και φτωχών ανθρώπων. Είναι θέμα ηθικής διάστασης. Στις 6 Νοεμβρίου του 2023, ένας γνωστός συμβολιογράφος του Πειραιά υπογράφει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, για της οποίας κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας και στη θέση Μίχαηλ Βόδα, σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, στην εταιρεία Where About Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Η απόκτηση του ακινήτου πραγματοποιείται από την ανωτέρω συμβολογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού, ο οποίος επισπεύδεται και διεξάγεται στις 15 Σεπτεμβρίου του 2023. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ειδησιογραφική σελίδα, αυτό το γεγονός οπωσδήποτε θα είχε. Πάντα έχει ειδησιογραφική και δημοσιογραφική σημασία. Αλλά επί της προκειμένης περιπτώσεως αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι η πρόεδρος του κόμματος, Ελπίδα, κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέχει το 50% της εταιρείας Where About Travels. Αυτή η εταιρεία δηλαδή που βούτυξε μέσω των φαντ των εισπρακτικών εταιριών, των εκβιαστών, των δολοφόνων της ιδιοκτησίας, βούτυξε. Η εταιρεία αυτή που έχει έδρα την οδό Κομνηνών 61 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και εκμεταλλεύεται καταλήματα διακοπών, με λίγα λόγια κάνει Airbnb, βούτυξε ένα διαμέρισμα φτωχών ανθρώπων που το έβγαλαν στον πληστηριασμό τα συγκεκριμένα φαντς, οι κερδοσκόποι, τα κοράκια, οι λίσταρχοι. Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα αυτό στον 5ο όροφο πολυκατοικίας αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού από συγκεκριμένη εταιρεία κόκκινο δανείο. Και δεν είναι άλλη από την εταιρεία Ντοβάλιο, η οποία εταιρεία συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς και έχει έδρα το Μοσχάτο Αττικής, γνωστή και μη εξαιρεταία. Η Ντοβάλιο είναι επίσημη εκπρόσωπος, τα ξέρετε αυτά, και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας, συγκεκριμένης εταιρείας, με έδρα το Δουβλίνο στη Ιρλανδία. Πρόκειται δηλαδή για μία απόκτηση ακινήτου με βρώμικο τρόπο, ανήθικο τρόπο, από την εταιρεία στην οποία μετέχει η κυρία Καριστιανού, κατά το ίμιση ενός ακινήτου φαντ που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, ως ένας εσχρός εισπρακτικός μηχανισμός, και στη συνέχεια πληστηριάζει τα ακίνητα των πολιτών που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Αυτό το ακίνητο επί της οδού Ιουλιανού αποκτήθηκε από την κυρία Καριστιανού με το ποσό των 30.000 ευρώ, το οποίο πλήρωσε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού για να έρθει στην κατοχή της και να βγάλει τους ανθρώπους στον δρόμο. Επίσης, το ακίνητο αυτό αποκτήθηκε σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, η οποία ήταν 30.902, ενώ αυτοί το πήραν 35.500. Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια απώλεια εσόδου του δημοσίου, να υπάρχει δηλαδή φοροδιαφυγή από αυτή τη μικρή έστω διαφορά. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μια μικρή ιδιοκτησία η οποία ανήκε σε ένα ζευγάρι Ινδών μεταναστών, οι οποίοι αδυνατούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, έρχεται η κυρία Καριστιανού, τα κάνει τάτσι μιτσικότσι με το φαντς, το φαντ αυτό, και τους παίρνει το σπίτι. Δηλαδή, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Ελπίδα μας, πίδα μας, πίδα μας, που λέγαμε παλιά, 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται η ίδια. Σκάσε ρε, σκάσε που έχουμε χεστεί επάνω μας, βλάκα, τσόγλανε, που έχετε και το θράσος να στέλνετε και μηνύματα για το κοράκι των πληστηριασμών. Τσόγλανοι, τσόγλανοι. Βλακώδες προσωπικότητες. Βλακώδες προσωπικότητες. Για μια γυναίκα που το παίζει μάνα των τεμπών και βουτάει σπίτια Ινδών μεταναστών, Ελλήνων, που μένουν στην Ελλάδα και εργάζονται και χάνουν το σπίτι τους. Και πάει η άλλη, για να μην την αποκαλέσω διαφορετικά, και βουτάει το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Μπράβο σας! Να τη στηρίξετε στις εκλογές! Να την ψοφολογήσετε! Τι διαφορά έχει αυτή λοιπόν? Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Ο ίδιος μου συγγενής να ήταν και βούταγε σπίτι φτωχών ανθρώπων, θα τον είχα καταεξευτελίσει. Θα τον είχα πλακώσει στις κλωτσιές. Πώς είναι δυνατόν να επαγγέλλεσαι δικαιοσύνη, να επαγγέλλεσαι ισονομία, ισοπολιτεία και να βουτάς στο σπίτι του φτωχού ανθρώπου μέσω των κορακιών? Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία είναι κερδοσκόπος. Αν ήμουν στη θέση της, θα είχα παραιτηθεί. Ντροπή και για τις δηλώσεις που έκανε. Δεν ήξερα, λέει. Κάποιος προηγκόμενός μου. Τι λες, κυρά μου? Ξέρεις σου γίνεται. Και μ' άρεσε. Εγώ δεν βγάζω καμία εμπάθεια. Ο Θεός ο ίδιος να ήταν. Θα τον είχα σταυρώσει. Δηλαδή να πάω εγώ αύριο το πρωί, που κάθομαι εδώ και φωνάζω στα μικρόφωνα, να βρω ένα σπιτάκι φτωχών ανθρώπων, είτε μεταναστών, είτε Ελλήνων εργαζόμενων, που δεν έχουν να πληρώσουν τη δόση τους, και να πάω να τους το βουτήξω. Και ειδικά από μια εταιρεία η οποία είναι επικηρυγμένη στους Έλληνες πολίτες. Τι το βάλει. Που συνεργάζεται με τον κύριο Μεγάλο της Τραπέζης Πειραιός. Θα το βουλώστε όλοι λοιπόν. Όλοι θα το βουλώστε. Και μιλάω για σας που είστε πυθύνια όργανα και δεν βλέπετε μπροστά σας. Γιατί είστε βλάκες. Είστε βλάκες. Ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Αλλά δεν πήδηξε εμάς, κυρία Καριστιανού. Πήδηξε τα φτωχαδάκια. Τους Ινδούς. Γιατί εκεί σε παίρνει. Σήκω και φύγε. Τσακίσου και φύγε. Δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε μπροστά μας. Τυχοδιώκτρια. Άπλιστη. Τραγούδι. Για να πέσουν οι τόνοι. Για να τους πω κι άλλα. Της πατσαβούρας.

0: Θέλω επίσης, και θέλω να είμαι απόλυτα συνεπής, ότι η κυρία αυτή, σας επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία εμπάθεια για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν μπορώ όμως να ακούω υποκριτές, φαρισαίους, παλιανθρώπους να πίνουν το αίμα φτωχών ανθρώπων. Έχω συναντήσει, κυρίες και κύριοι, σε όλη αυτή την διαδρομή μου ανθρώπους της βιοπάλης και της ανάγκης, οι οποίοι κάνουν το μπιπ παξιμάδι για να πληρώνουν κάθε μήνα τη δόση του σπιτιού τους από τα στεγαστικά δάνεια και να μην τα χάσουν. Την ξέραμε την είδηση από χτες το απόγευμα. Απλώς για να μην φανεί ότι είμαστε εμπαθείς, γιατί να είμαστε εμπαθείς εμείς? Εμείς είμαστε ρεπόρτερ, κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά ούτε εμπαθείς να είμαστε, ούτε έχουμε καμία δουλειά να καταχαιριάσουμε κανέναν. Αλλά δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να επαγγέλλεσαι δικαιοσύνη, ισότητα, ισονομία και να πηγαίνεις να παίρνεις το σπίτι του φτωχού ανθρώπου. Είναι ανήθικο, πρόστιχο, καταδικαστέο. Παραιτηθείτε, σηκωθείτε, φύγετε. Να μην σας ξαναδώ μπροστά στα μάτια μου. Σεις είστε, σεις που χάσατε το παιδί σας και παίρνετε το σπίτι φτωχού ανθρώπου. Ντροπή σας, ντροπή σας, τυχοδιώκτρια, αρηβίστρια. Δώσε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, γιατί θα περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα. Τε να χαθείτε από εκεί. Τε να χαθείτε από εκεί, πατσαβούρια. Πατσαβούρια.
1: Χόρεψε, λέτε το παιδό.
0: Το πρωί και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Με τι κόσμιο τρόπο να αντιμετωπίσεις αυτούς που συνεργάζονται με την Τοβάλιου, με τις εγκληματίες των τραπεζών, τους δοκογλύφους και έχουν το θράσος. Η μία δεν ήξερα, ο άλλος ο βλάκας της πολιτικής, ο Τσίπρας, βγαίνει και χασκογελάει στα κανάλια, ο άνθρωπος που μας έκλεισε τις τράπεζες, που ταπείνωσε την Ελλάδα, που μας εξευτέλισε. Αυτό το αλητήριο υποκείμενο της πολιτικής ζωής του τόπου. Και ο άλλος πάει στη Θεσσαλονίκη να το παίξει μάγκας, ότι τάχα θα συλλάβει αυτούς που έριξαν καζάκια. Τι λες ρε, για παίρνα μια βόλτα κάπου το ωραίο καστρό. Δύο φέρετρα σε περιμένουν εκεί. Δύο φέρετρα. Αλιτάπουρα. Αλιτάπουρα της πολιτικής. Αλιτάπουρες. Ξεφτυλισμένοι. Αλλά φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Και ξέρετε γιατί φταίω? Γιατί κανονικά θα πρέπει να κατέβω στην πολιτική. Αλλά τι σχένομαι.

Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη σήμερα για να το παίξει μάγκας. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη μου. Εσύ και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Αυτό το σκουπίδι της πολιτικής, και μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη, βουλωσέ το, γιατί έχω πολλά ράματα κατ' εγούνα σου. Πλησιάζει η αποφράση μέρα. Πήγατε να με τελειώσετε. Θα σου κάνω τον επικίδιο. Θα σου κάνω τον πολιτικό επικίδιο. Απλώς συλλέγω. Μοντάρω για να τα παίξω, να τα ακούσεις. Πήγες στη Θεσσαλονίκη να πιάσεις ποιους. Αυτούς που ρίξανε τα γκαζάκια μετά τους δύο νεκρούς. Στο ωραίο κάστρο πήγες ρε. Πήγες ρε αναθεματισμένε. Πήγες στο ωραίο κάστρο με τα δύο φέρετρα. Πού να πας κακομύρι εκεί. Θα φας τέτοιο γιαούρτι, τέτοια πέτρα. Και τα πεύκα και τις πευκοβελώνες στο κεφάλι που θα είναι όλα δικά σου. Να πάρεις την κουστοδία ρε. Τον 10 Range Rover. Πολιτική αλυτάπουρα. Πολιτική αλυτάπουρα. Να μολύσει το Χρυσογοίδι ρε. Να τους πιάσει. Πού είσαι ρε Χρυσογοίδι. Με την άσπρη κάλτσα. Πήγα να τους πιάσεις. Ποιους να πιάσετε ρε. Αυτούς ξέρετε. Εσείς τους βάλατε ρε. Εσείς τους βάλατε να ρίξουν τα καζάκια. Για να κάνετε αντιπερισπασμό. Για να δημιουργήσετε ζήτημα. Ότι τάχα κινδυνεύει η ένωμη τάξη. Εσείς τους βάλατε. Στημένοι είναι. Μαφιόζοι, συναγωγοί, συνεργάτες των λαθρεπόρων, κολλητάρια, με αυτούς που πουλάνε λαθρέο πετρέλαιο, μυζαδόροι, μυζολύπτες. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σήμερα, το οποίο το βγάζουμε στην εφημερίδα μας. Τσιμουδιά από κανέναν, κουβέντα. Φερμουάρ στο στόμα για να πάρουν τα φράγκα. 5 εκατομμύρια από να μας στο Συμπέθερο, στο χρυσό Συμπέθερο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων, το φίλο μου, το πατριωτάκι μου, τον κύριο Κώστα Σάκαρη. Κώστα, τι κάνεις φίλε, φιλαρακό, 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια στον κύριο Κώστα Σάκαρη, τον πρώην Δισκοπόλη, ο οποίος μπήκε, έφτιαξε δύο εταιρείες, ξαφανίστηκε για τις δύο και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, αρχίζει και παίρνει τον ένα διαγωνισμό μετά τον άλλον. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Βλέπουμε σήμερα 5 εκατομμύρια. Δάνειο 25,5 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιώς, τον κύριο Μεγάλου, της Ντοβάλιου. Ποιος είναι ο Κώστας Σάκαρης. Να το ξαναπούμε μια φορά ακόμα, να το εμπεδώσετε. Γιατί μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Να την υποβαθμίσουμε και αυτή την είδηση. Μα υπάρχουν επίσημα χαρτιά. Υπάρχουν τα PDF του διαγωνισμού. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, το Συμπέθερο βρίσκεις από κάτω. 5 εκατομμύρια ευρώ για να πρικήσει την κόρη του. Τη Μαρία Σάκαρη, που λέει θα παντρευτεί σε ένα μικρό γάμο. Θα είναι μικρός ο γάμος, θα είναι της τάξης των 600-700-800 ατόμων. Μικρός μπορεί, θα είναι μια μικρή σύναξη, 800 άτομα. Και επειδή παντρολογιέται ο ιός, ο δασίτριχος τσαλαπετινός της οικογένειας Μητσοτάκη, αυτός είναι σαν τσαλαπετινός, τον είδατε πως είναι. Σαν κοτσίφι. Ένα κοτσίφι με καπέλο. Και ειδικά στη φοβερή φωτογραφία που έχουμε βγάλει σήμερα στην εφημερίδα μας, σαν κοτσίφι με καπέλο. Είναι από τη διαδικασία της ορκομοσίας του στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Στα πανάκριβα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Επειδή λοιπόν αυτός ο γιος του Πρωθυπουργού θα παντρευτεί την ταινίστρια Τσάκαρη, θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε, να πρικήσουμε τη θυγατέρα. 5 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμός. Να πάρετε την εφημερίδα, διαβάστε. Δεν θα σου πω την είδηση. Να την πάρετε, διαβάστε.
Εν τω μεταξύ, αυτός ο κύριος έχει πάρει άλλα 25,5 εκατομμύρια δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Και εκτός αυτού, κοιτάξτε, μαγκιά του. Εγώ τον θεωρώ πολύ μάγκα το Σακάρη. Ο Σακάρης είναι ο σύζυγος της κυρίας Αγγελικής Καναλοπούλου, που παντρεύουν την κόρη τους με το γιο του κ. Μητσοτάκη. Είναι συμπεθέρια με τον κύριο Πρωθυπουργό. Και συνέχεια τους βρίσκουμε μπροστά μας, όποιο PDF και αν ανοίξουμε στη διάβγεια, παίρνουν όλους τους διαγωνισμούς. Μα για όνομα του Θεού. Άλλοι δεν υπάρχουν. Ξέχωρα από αυτό το γεγονός, έχουν πάρει. Ναι, με νόμιμο τρόπο, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Ο απευθείας διαγωνισμός, ο φωτογραφικός διαγωνισμός, είναι και αυτός νόμιμος τρόπος. Δεν είναι ανήθικος. Δεν είπα εγώ ότι είναι ανήθικος. Ούτε παράνομος. Νόμιμος είναι. Αλλά τώρα πώς γίνεται νόμιμα να παίρνει 5, 10, 15, 25,5 εκατομμύρια ευρώ από δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς με εγγύηση ότι είναι συμπέθερος του Πρωθυπουργού? Εμένα θα μου δίνανε. Εμείς υποβάλαμε πριν από κάτι χρόνια, σαν εφημερίδα, υποβάλαμε ένα αίτημα, δίκαιο αίτημα, σε μια τράπεζα να πάρουμε 300.000 ευρώ για να χτίσουμε ένα στούντιο. Να επενδύσουμε και να φτιάξουμε πάνω στη δουλειά μας ένα στούντιο. Και μας το απέρριψαν. Γιατί ήταν το μακελιό. Γι' αυτό. Και γιατί εγώ δεν ήμουν συμπέθερος. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω? Τα γλυκά μάτια στο γιο του Μητσοτάκη. Τώρα υπάρχει και ευχέρεια.

0: να φάτε ακόμα. Και πάμε σε μία ακόμα είδηση. Μας στεναχώρησε. Εμένα με στεναχώρησε. Δεν τον ήξερα. Καλό ανθρωπάκι ήταν. Καλό ανθρωπάκι. Και μιλάω για τον Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σήμερα στα 75 του χρόνια. Δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήτανε λίγο κουτοπόνηρος. Τον ήξερα τον Λεβέντη. Μιλάω για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος πέθανε μετά από χρόνια μάχη. Όπως εύστοχα είπε και ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, πιθανότατα κάτι περισσότερο να ήξερε. Εν πάση περιπτώσει, σε στιγμές ανθρωπισμού, ο Γεωργιάδης βγάζει και μια ανθρωπιά. Ο κ. Άδωνης, σε άλλα δεν βγάζει ανθρωπιά, είπε μαχητής. Πάλευε χρόνια με τον καρκίνο. Κοίτα, ο Λεβέντης δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν απλώς κυκλοθυμικός. Όταν άνοιγε το στόμα του, έλεγε μπουρδες. Ο νεκρός, ο πολιτικός νεκρός δεν δε δικαίωται. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα λάθη του θα τον ακολουθούν εκεί που πάει. Έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα από αρχαιακό υλικό, κάποια που έλεγε κάποτε ο Βασίλης Λεβέντης, που δεν θα ήταν υπερήφανος αν τα άκουγε σήμερα και ζούσε. Προσπάθησαν κάποιοι να τον κατατάξουν στην κατηγορία των γραφικών, όμως έδωσε πήρε, μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποτε λοιπόν, κάνοντας εκπομπές στο κανάλι 67, είχε πει τα δικά του. Ας το ακούσουμε.
1: Είναι έσχος, αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουν και οι δυο τους. Αλλά οι εκλογές πλησιάζουν, η απόφαση ελήφθη. Ένωση Κεντρών, Ένωση Κεντρών σε όλη τη χώρα. 300 υποψήφοι είναι οι διάτιμοι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου να γλιτώσει η χώρα. Οι αλήτες, μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε μηδέν Λεβέντης. Να πεθάνουνε οι προδότες. Οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τρομερό. Τρομερό. Αρκουδέιδες. Αλητεία. Αλητεία. Αλητεία. Πούργα. Έσχος, έσχος, τα καθιζήματα, να πάνε στο διάολο όλοι, ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια, η αλητεία, έσχος, έσχος, Μητσοτίδια, φίδια της πολιτικής.
2: Κάποιον πάρει ο χάρος, δεν υπολογίζει με κανέναν.
1: Φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά, καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου, καρκίνος. Να στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από καρκίνο. Τα ζώα, σαν και γκρινιάζατε, γκρινιάζατε. Θεέ μου, εάν έχεις απάνω, αν είσαι εκεί που είσαι, σε πίστεψα, κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή. Ποτέ δεν έκανα κατάρα. Σας αγαπούσα. Ζητώ από το Θεό να πεθάνουν και οι δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Θα διστάσω να πω ότι εγώ ήμουν ένας από τους φαν του, τον παρακολουθούσα. Ήταν τότε που είχα στο σπίτι μου ασπρόμαυρη τηλεόραση. Την περίοδο 85-87-88. Φτωχαδάκι τότε, φοιτητής της νομικής, ζωγράφου, σε ένα ρετυρέ εκεί που έψινε ο τόπος, που air condition, τότε δεν υπήρχε air condition. Το μοναδικό air condition που είχαμε νυχτερινό ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Τον βάζαμε στο κανάλι 67. Θυμάμαι ότι τον πέραν τηλέφωνο. Του λέγανε μία πίτσα στο 5, του παραγγέλνανε πίτσες, τον παίρνανε, τον βρίζανε, του ρίχνανε τα μπινελίκια, τους έβριζε και αυτός. Ήταν μια ωραία παρέα ο Βασίλης Λεβέντης, ήταν μια γραφική φυσιογνωμία, ο οποίος όμως κατόρθωσε κάτω από τη στέγη, ήταν ένα φαινόμενο ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης ήταν ένα πολιτικό.

0: και τηλεοπτικό φαινόμενο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χάριζε απλόχερα γέλιο, γιατί ίσως και ο ίδιος επιζητούσε να βγάζει αυτό το κωμικό στοιχείο, το οποίο έμοιαζε μια δραματική ταινία ή άλλες φορές με μια τραγική επιθεωρησιακή πολιτική κατάσταση. Όμως, μετά από πολύ σκληρό αγώνα, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και μετά από συνεχείς αποτυχίες, γιατί την ξέρω τη ζωή, τον είχα καλέσει σε εκπομπές, ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, απέφυγε τις κακοτοπιές, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εισέλθει και να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και είχε εισέλθει και με ένα καλό ποσοστό. Θυμάμαι πάρα πολλά περιστατικά με τον Βασίλη Λεβέντη, χαρακτηριστική φυσιογνωμία, με το τσιγάρο, με την πίπα, για να του κατακρατά την νικοτίνη. Όπως και να έχει, φώναζε τον καρκίνο να βγάλετε κλπ. Αλλά τελικά βλέπετε ότι ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός πολλές φορές δεν συγχωρεί. Ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του. Εντάξει, ήταν μια συμπαθέστατη φυσιογνωμία. Εμένα προσωπικά με χαροποιούσε να τον καλώ στις εκπομπές. Είχε καλές ατάκες, ήταν έξυπνος κλπ. Αιωνία του η μνήμη και ο Θεός να τον συγχώρεσει. Κυρίες, κύριοι, απ' εδώ όλα αυτά τα θέματα, τους νεκρούς, τα γκαζάκια, αυτές τις απαράδεκτες ιστορίες της κυρίας Καριστιανού, λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ για το πρόσωπο αυτό, θα πρέπει να βάλει όλους σε περίσκεψη ποια είναι πραγματικά, ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Όταν κάνεις το λάθος, όταν κάνεις την γκέλα, όταν λειτουργείς στα μουλοχτά, θα πρέπει, αν είσαι καθαρό πολιτικό πρόσωπο, να παραδέχεσαι και τα λάθη σου. Η ίδια στις δηλώσεις της δεν παραδέχεται τα λάθη της και ρίχνει την ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους που ήταν εγκομενοί της, οι πρώην εγκομενοί της κλπ. Το χειρότερο πράγμα είναι να μην παραδέχεσαι γυναικεία, ξεκάθαρα το λάθος σου. Ναι, έσφαλα. Να κλείσω με κάποια μηνύματα του κόσμου. Η Σοφία λέει: ποτέ να μην εύχεσαι σε κάποιον κάτι που αυτό το κάτι δεν θέλεις να σου συμβεί. Εντάξει, η Σοφία μου, είναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο αγαπητός Νίκος λέει: πέθανε και ο Ταμτάκος, βεβαίως. Πέθανε ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Μιχάλης Ομόσιος. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα αύριο στην εφημερίδα μας. Θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα αύριο στην εκπομπή. Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έπαιζε τον Ταμτάκο στις σημαντικές ήταν και αυτές οι βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Χάρισα και αυτές άφθονο γέλιο, παρά το γεγονός ότι θέλησαν να τις υποβιβάσουν, ότι ήταν κακής ποιότητος. Ο Μιχάλης Ομόσιος ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός, ένα μεγάλο ταλέντο και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Επίσης, ο Γιάννης μου λέει: Θεός χωρέστε τον Λεβέντη. Τώρα θα τον πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Τέλος πάντων, καλά τα έλεγε, μου λέει ο Λεβέντης. Ο Βαγγέλης θα την πει την είδηση το βράδυ, λέει ο Βαγγελάτος για το Σάκαρη. Άρα, Βαγγέλη. Εδώ έβγαλε, λέει, βιβλίο ο κύριος Μιχάλης Σάλας για το τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Είναι να πάρουμε τα βουνά. Βαγγέλη μου, να πάρουμε τα βουνά. Ο Χρήστος, σε παρακαλούμε να κατέβεις στην πολιτική, λέει. Ναι, θα κατέβω στην πολιτική αμέσως, θα τρέξω. Η Μαρία, να μας καλέσεις, λέει, όλους στο γάμο. Εμείς το σπουδάσαμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς το σπουδάσαμε, τα δικά μας λεφτά. Με τα λεφτά που παίρνει ο κύριος Σάκαρης για να πρικήσει την θυγατέρα του. Δεν το λέω με καμία κακία. Καλά κάνεις, Κωστάκη μου. Καλά κάνεις. Βρήκες αυτούς και τους τα παίρνεις. Μαγκάς είσαι. Έξυπνος και καλός επιχειρηματίας. Εγώ σε θαυμάζω. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Μήπως η κοκορόφωνη που έχει business με την Αμαρτωλή, το Βάλιο και την Τράπεζα Πειραιώς να είναι και ο χρηματοδότης της. Το σκέφτηκα, αγαπητέ μου φίλε, το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Αν ο κύριος Μεγάλου είναι ο χρηματοδότης της κυρίας Καριστιανού, θα πρέπει να βγει να απαντήσει η ίδια. Εγώ δεν μπορώ να βγω για λογαριασμό της. Αλλά για να έχει πάρει δώσει με το Βάλιο, κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει. Το σκέφτηκα την πρώτη στιγμή, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Μπήκε στο μυαλό μου. Να κλείσουμε. Εδώ κυρίες και κύριοι. Να σε ευχαριστήσω θερμός. Συγγνώμη για τις φωνές σήμερα, αλλά εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ την αδικία. Δεν μπορεί κάποια να βγαίνει και να μου λέει εμένα η ελπίδα για τον τόπο, να βγαίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες να τις δίνουν σημαντικά ποσοστά και ξαφνικά να βρίσκεται αυτή η γυναίκα και κατά παροδοχή της να είναι το κοράκι των πληστηριασμών. Όχι, παιδιά, έλεος. Έλεος. Έλεος. Τέτοια πράγματα μακριά από εμάς. Ακολουθεί ομαλή πορεία του προγράμματος. Αύριο πάλι μαζί το βράδυ. Επανάληψη εκπομπές μας. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Καλωσορίσατε στην πιο διακεκαυμένη ζώνη του Μάχη FM 99,8. Ξέρετε, το 1965 είχε γυριστεί μια ταινία, ελληνική ταινία, επειδή μου αρέσουν εμένα οι ελληνικές ταινίες. Τις καταπίνω. Σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη και σε σενάριο του Γιώργου Παπακυριάκη. Πρωταγωνιστούσαν η Αλεξάνδρα Λαδικού, μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών, όπως λέμε, ο Μακαρίτης ο Άλκης Γιανακάς, μας έφυγε πέρσι.